Το λερωμένο ποινίκιο. Δεν μου λες κάτι ρε μπάρμπα. Αυτούς που φωτογραφήθηκαν. Εγώ δεν λέω ότι συμμετείχαν σε τίποτα. Αθώοι όλοι. Δημόσιες σχέσεις έκαναν. Και δημόσιες σχέσεις έκανε και ο κομματάρχης της πρώτης Αθηνών. Κομματάρχης της πρώτης Αθηνών της Δημοκρατίας ήταν ο Μίχος. Ο παιδοβιαστής. Ο παιδοκτηνώδης. Που βίαζε τα παιδάκια. Και φωτογραφιζόταν μαζί του. Ο Σαμαράς. Ο Ρώμας. Ο Πλεύρης. Παπάδες. Αστυνομικοί. Ο Πατούλης. Και ρωτώ. Είναι όλοι αθώοι. Σαφώς. Αυτοί που φωτογραφίζονταν με τον Μίχο. Εκλήθησαν στην ασφάλεια δικής να καταθέσουνε. Απλό είναι το ερώτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς φωτογραφιζόταν μαζί του. Εκλήθη στην ασφάλεια δικής να καταθέσει. Σε ρωτάω ρε. Σε ρωτάω ρε επίορκε. Τους κάλεσες στην ασφάλεια να καταθέσουν. Γιατί δεν τους κάλεσες. Πού είναι οι καταθέσεις τους. Εγώ δεν είδα καμία κατάθεση να υπάρχει. Ούτε του Πλεύρη, ούτε του Πατούλη, ούτε του Ρώμα, ούτε του Σαμαρά. Ούτε του Αρχιμανδρίτη, ούτε του Δεσπότη, ούτε του Μπάτσου. Γιατί δεν τους κάλεσες αυτούς να καταθέσουν. Και όταν σε πήρα τηλέφωνο, μου κάνε στη Ρωσία παρθένα. Δεν κλείνει η υπόθεση για μας. Δεν κλείνει. Όσο για τον Κουσουλό που με πρίξατε, τι δεν θα σας πω. Τον βγάλαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα το Σάββατο. Μαζί με κάτι άλλους εκεί. Ότι πήγαινε στο ιατρείο. Και το κρύβε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Και βγήκε τη Δευτέρα στην εκπομπή και λέει ναι πήγαινα. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε πόσο αξιόπιστα είναι το πρωτοσέλιδό μας. Και έχουμε βγάλει και άλλα ονόματα. Περιμένουμε την απάντηση της κυρίας Μενεγάκη και την απάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη του δημοσιογράφου. Να μας πούνε ότι κάναμε λάθος. Κυρία Μενεγάκη, πού κρύβεστε εσείς, γιατί κρύβεστε. Κάνετε διακοπές ακόμα, τι ανάγκη έχετε. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί ο μπομπολάρος του Μάχη FM, ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και αυτό, η αλήθεια δηλαδή, όσο πιο φοβερή είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Στην νομική ορολογία των δικηγόρων, οι οποίοι γυροφέρνουν τα δικαστήρια, έχουν και επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν αγωγές, καταχρηστικές αγωγές, για να παίρνουν μεροκάματα. Και έχουν βρει τους εύκολους παράδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί όπου ο παράς πολλές φορές είναι άσπρος, αλλά κάποιες άλλες φορές είναι μαύρος. Και ξέρετε ότι οι παράδες αυτή την εποχή, και όχι οι φουκαράδες, οι παράδες, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες, γιατί καλό είναι να μαθαίνετε και κάποια insider νέα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σε άθλια κατάσταση. Που σημαίνει ότι για να επιβιώσει μια εφημερίδα στον περίπτερο, που το έχει ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να δέχεται μια τονωτική άνεση. Κάποιοι, κατά συνήθεια πια, καθέξιν, είναι αυτό που λέμε σακουλάκιδες. Δηλαδή, κάθε πρώτη του μήνα παίρνουν ένα σακούλι λεφτά από αυτούς τους οποίους υποστηρίζουν. Είναι γνωστό ότι σπάσει στην πιάτσα, για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κατά σύστημα κάποιοι κερδοσκοπούν από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους για να επιβιώνουν και παίρνουν το μεροκάματο. Το μεροκάματο του γύφτου, το μεροκάματο του ζητιάνου, το μεροκάματο του αρπακολατζή. Υπάρχουν όμως και κάποια κόμμα οι οποίοι στο άκουσμα του μαύρου χρήματος σηκώνουν το χέρι και κάνουν πίσω. Πρέπει να διαλέξεις ένα δρόμο. Τον εύκολο, το δύσκολο, τον κακό και το δυσχερή. Για να μπορείς να μιλάς ελεύθερα, δεν είναι απαγορευτικό να κάνεις συμμαχίες, όπως έχουμε κάνει εμείς με το μεγάλο πατριωτικό όμιλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το δόγμα του καλού Σαμαρίτη, είναι το δόγμα της καλής στρατηγικής, για να μπορείς να εμπνέεις τον κόσμο που σε ακούει και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να μην ανακατεύεσαι με τις πολυεθνικές εταιρείες και τους οργανισμούς κοπής χρήματος, μαύρου χρήματος, για να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλους. Γιατί αν σε έχουν πιασμένο από 10 πλευρές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Στη νομική ορολογία και ειδικά στα δικαστήρια επικρατεί η φράση ένοχος, ένοχον ουπί. Κανένας ένοχος δεν μπορεί να καταστήσει τον άλλον ένοχο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε, να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλα τα μεγάλα κεφάλια της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης η οποία έχει οδηγήσει τον τόπο στη λάσπη. Μια απέραντη λασπουριά. Καταβύθιση στους μηχανισμούς από τη μία των μικρομαφιών και από την άλλη στις μεγάλες πυραμίδες του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα είναι λογικό όλο αυτό το καιρό με αυτά που βιώνουμε και που αφορούν τους σκληρόπετσους της δημόσιας υγείας, τους ανθρώπους δηλαδή που θέτουν την υγεία των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο, την υγεία των Ελλήνων πολιτών εν κίνδυνο, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους κάνουμε κριτική. Η αφορμή της δολοφονίας του δημοφιλέστατου τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος ανελήφθη στους ουρανούς, μας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία να βγει ο Βόθρος στη φόρα. Ο Βόθρος μηχανισμών μέσα από την κυβέρνηση, η οποία είναι βουτυγμένη στο βούρκο, και συγκεκριμένων παραγόντων και στελεχών της, που δεν ξέραμε παρά λίγα για αυτούς. Ο κόσμος ήξερε λίγα από αυτούς. Εμείς ξέραμε πολλά για αυτούς. Την ώρα, κυρίες και κύριοι,
που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος γυροφέρνει στο εξωτερικό λέγοντας μπούρδες και ανοησίες, λέγοντας ψέματα ότι δεν μπορεί να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα ζητήματα που αφορούν τις καλονές του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ που βλέπω τώρα ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές, μάλλον τα μεσημεριανάδικα. Τώρα βγήκε βγήκαν στον αέρα οι υγιώς σκεπτόμενες τηλεπαρουσιάστριες των μεσημεριανών εκπομπών. Τις χάσαμε. Πού ήταν χαμένες αυτές? Κάνανε διακοπές. Μαυρισμένες λοιπόν οι κυρίες των κυρίων βγήκαν στην τηλεόραση μεσημέρι, από πρωί προς μεσημέρι, πρωινή προς μεσημβρία, για να αρχίσουν να μας ενημερώνουν για τις μπούρδες του καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι πολλές οι κυρίες, δεν χρειάζεται τώρα να τους κάνουμε και διαφήμιση. Τις είδα πρωί-πρωί κουνάμενες και λιγάμενες. Αυτές όμως έχουν επιλύσει τα προβλήματα της άμεσης διαβίωσης. Είτε γιατί κάνανε πλούσιους γάμους. Ξέρετε, αυτές οι περίεργες εκεί, επειδή τις έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα χρόνια, στον χώρο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε για το τι αρπακτικά είναι, έτσι. Μην πέσει πορτοφόλι μπροστά τους. Κάνουνε μπλονζόν, που λέγαμε και στο ποδοσφαιρική διάλεκτο. Μπλονζόν. Βουτάνε να τα αρπάξουν. Και επειδή οι άντρες είναι λιγουριά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά οι περισσότεροι άντρες είναι λίγουρες. Είναι αυτό που λέμε σαλιάριδες. Λιγούρια. Όχι λιγουριό, λιγούρια. Μη δουν γυναίκα. Ειδικά αυτοί που τον φυσάνε τον παρά, έχουν ένα προβληματάκι. Τα προβληματάκια που τους θα έλυναν οι γιατροί του κολονακίου. Ξέρετε, αυτοί κάνανε και προβλήματα, αντιμετωπίσανε προβλήματα μερικής ανικανότητος για τους άντρες. Ναι, όλα τα κάνανε αυτοί. Γυναικολόγοι, ανδρολόγοι, σεξολόγοι, βιολόγοι, τα πάντα όλα κάνανε αυτοί. Εκεί λοιπόν είναι ό,τι προλάβουνε. Ό,τι προλάβουμε οι καρακαϊδόνες των μεσημεριανών και των πρωινών εκπομπών. Γιατί έχω πρόβλημα να κάνω κριτική? Κανένα. Τις ξέρω απ' έξω κανένα κατωτά. Κλείστε μωρέ τις τηλεοράσεις. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που μου λέει, ο Αθανάσης, εγώ την περασμένη Κυριακή, λέει, την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου, που ήταν 820 ευρώ. Και τα ξετίναξα σε 2 μέρες σε λογαριασμούς ΔΕΗ και τηλεφωνία, αλλά κυρίως εδώ σε 2 τράπεζες. Φύγαν όλα. Πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης με τις αλούμπες του κυρίου Μητσοτάκη, που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ψέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, ότι δεν τον αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τον αφήνει και τον παραφήνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ή το να παρακαλέσει για να χρησιμοποιηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τι λες, ποιος το είπε αυτό? Κάθε δικαίωμα έχει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα πρωτογενή πλεονάσματά της για να βοηθήσει τον Ελληναπολίτη και να κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος το λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μπορεί και παραμπορεί, για να ρίξει τα καύσιμα κάτω από τον A5. Αλλά δεν το κάνουν για τον απλούστατο λόγο. Το κράτος θηρίο, το οποίο είναι περιψωμένο μπροστά μας ως τα τείχη του κύκλοπα, κυκλόπια τείχη, δεν μειώνει τους φόρους. Γιατί πρέπει να τραφεί. Το κράτος είναι ένα αδιφάγο όν, σαν τους κύκλοπες, σαν τη Λερναία Ύδρα. Πρέπει να φάει, πρέπει να πληρώσει τα φίδια του, τους κροκόδιλους, τους αλιγάτορες, τους οποίους έχει προσλάβει σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να χαρτζηλικώσει, πρέπει να δώσει τις μίζες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι διεφθαρμένο και αλόκοτο. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σιτήσει τους παρασιτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν δίπλα του.
Εδώ ζήσαμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο είναι οι κρατικές δαπάνες. Το κράτος μπορεί να δώσει λεφτά στον πολίτη. Όχι επιδόματα. Ούτε το 500 που υποσχέθηκε στο τέλος του χρόνου στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους που έχουν λιώσει. Στην πείνα, στα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Η ακρίβεια είναι το πρώτο. Δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω. Ξεχυλίσανε τα χρέη. Χρωστάνε παντού. Χρωστάμε παντού. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Ενίκεια. Φροντιστήρια παιδιών. Καύσιμα. Είναι δυνατόν υβριδικά αυτοκίνητα που μερικοί από εμάς κυκλοφορούμε να ρίχνουμε βενζίνη 60 ευρώ και να σου βάζει ο άλλος 35 λίτρα και λιγότερο. 60 ευρώ, 50 ευρώ, προχτές 24 λίτρα, 24,5 λίτρα βενζίνη σε 50 ευρώ. 50 ευρώ, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή πόσο κάνει για να το γεμίσεις. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο, νέας τεχνολογίας. Θέλεις τουλάχιστον 100 με 110 ευρώ για να γεμίσεις ένα ήπιο, ήπια σχολητικότητα ρεζερβουάρ. Πόσο θα περάσεις με αυτό, αν κάνεις αποστάσεις για να πηγαίνεις από το σπίτι σου στη δουλειά σου, για να πηγαίνεις τα παιδιά σου στο φροντιστήριο. Πόσο κάνουν τα ιδιαίτερα φροντιστήρια, ξέρετε? Ξέρετε πόσο χρέωνουν την ώρα οι καθηγητές για να γίνουν ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά? 25 ευρώ την ώρα το λιγότερο. Πώς θα βγεις, άμα κάνεις 4 φορές τη βδομάδα φροντιστήριο στα παιδιά σου, 4,25%. Είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις 900 ή 1000, τσοντάρικη γυναίκα σου 800, 1800 και έχεις ενίκιο, πώς θα βγεις? Και έχεις τον άλλον τον μπερμπάντη του ψέματος. Δεν μιλάμε για γυναίκες. Τον μπερμπάντη του ψέματος, τον κύριο Μητσοτάκη, να βγαίνει και να σου λέει δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν να ελέγξω τα πρωτογενή μου πλεονάσματα. Μα τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι δικά μου, κύριε. Δεν είναι δικά σου. Δεν στα χρωστάω, εγώ στα έδωσα. Από μένα τα κράτησες. Μου κρατάς λεφτά και δεν μου τα δίνεις πίσω. Μου κρατάς ένα τεράστιο ποσό από τις ασφαλιστικές μου εισφορές και δεν μου τα δίνεις πίσω. Κρατάς από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, τεράστια χρηματικά ποσά και δεν μας τα δίνεις πίσω. Και μας δίνεις ένα ξεροκόμματο. Τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ακρίβειας? Έχεις αφήσει τη βενζίνη στο 2,30? 2,32? Υψηλότερη τιμή το πετρέλαιο κίνησης? Και μας λες ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 και είσαι και ευχαριστημένος? Και μας πουλάς και παραμυθατζηλίκη? Μας πουλάς υποχρέωση ότι μας έκανε ζουσφέτη που θα ρίξουμε το χειμώνα σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 8 και βγαίνεις και κοκορεύεσαι, ρε? Βγαίνεις και κοκορεύεσαι αντί να συμπλακώσουν με τα γιαούρτια. Αλλά βέβαια, όταν οι δικαστές είναι δικοί τους, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει αποφάσεις εναντίον των εργαζομένων, όταν καλούνται οι πολίτες να κάνουν αγωγές εναντίον του κρατικού μηχανισμού για τις περικοπές των συντάξεων και πηγαίνουν στο αρχείο. Όλα αυτά είναι συμπυκνωμένα ζητήματα μιας αγοράς που δεν κινείται. Πώς θα κινηθεί η αγορά όταν είναι ένα 8 το πετρέλαιο θέρμανσης και 2,30 η βενζίνη? Οι φούρνοι, τα μικρά καταστήματα. Τώρα παραπονιούνται και οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θησάβρισαν την εποχή της κρίσης. Όταν δεν βάζεις χέρι στα δηληστήρια και τους αφήνεις ανεξέλεγκτους. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Δεν έχει άλλα, 2 έχει. Όταν δεν φορολογείς την ενέργεια, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτους ολιγάρχες με τα LNG, όταν δημιουργείς
αναχώματα στο πώς θα συτιστούν οι Έλληνες πολίτες. Όταν η φορολογία είναι ανεξέλεγκτη, ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν τη συμφέρει. Γιατί πρέπει να τρώνε μόνον αυτοί. Ο κόσμος να είναι στην πείνα. Είναι ότι θα μπορούσαν ανάλογα με το εισόδημά τους, μία σκέψη κάνω, ανάλογα με το εισόδημά τους να παίρνουν και το ανάλογο επίδομα. Όχι άπαξ σου δίνω 4 κατοστάρικα, έχεις 3 παιδιά. Ανάλογα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Την ειλικρινή φορολογική δήλωση. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοψίες. Που μένεις, πόσο θέρμαν σκαλάς το μήνα, αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Θα πάρεις τόσα. Πόσα πρέπει να χαλάσεις το μήνα στο πετρέλαιο, τόσα. Θα τα πάρεις στο χέρι. Όχι επίδομα θέρμανσης. Όχι επίδομα θέρμανσης το 1/3. Όχι. Όλα. Γιατί δεν έχεις. Πόσα παιδιά έχεις, κύριε. 3. Ανάλογα επίδομα. Όχι άπαξ. Όλοι στο ίδιο τσουβάλιασμα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Στη Σουηδία επικρατεί ένα άλλο σύστημα που δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, αλλά είναι δίκαιο σύστημα και για τις ασφαλιστικές κρατήσεις και για τα χρήματα που δίνει ο εργαζόμενος στο κράτος και για τη φορολόγησή του, για να μπορεί ο άλλος να βγάζει άνετα όλη τη σεζόν. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική. Αλλά από ποιος θα κάνει κοινωνική πολιτική? Τα αρπακτικά? Αυτοί που δεν πληρώνανε ούτε τον περιπτερά της γειτονιάς τους? Τις Μητσοτάκηδες μιλάω. Μπαταξίδες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μην τα λέμε συνέχεια. Τίποτα, απλήρωτα όλα. Είμαι ο Μητσοτάκης και δεν πληρώνω, λέγανε. Και το λένε ακόμα. Παίρνω λάδι, δεν το πληρώνω. Ακόμα και τα τσιγάρα δεν πληρώνανε. Ακόμα το ίδιο κάνουνε. Μπαταξίδες. Σε μια τέτοια λοιπόν πυραμίδα εξουσίας δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Η ακρίβεια θερίζει τον κόσμο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και υπάρχει ένα 5-7% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα. Παρατηρούσα το Σάββατο μετά την εκπομπή που έκανα εδώ 7, 8, 9, 10 το βράδυ, πήγα σπίτι μου. Η Αττική Οδός της Ανόδου, το ρεύμα, ήταν πίχτρα. Και ένα λεπτό. Αυτή δεν μπορεί να είναι φτωχή πολίτης. Είναι αυτό το 5-7% των προνομιούχων, οι οποίοι πάνε είτε στα βόρεια προάστια να γλεντήσουν, είτε σε κοσμικές ταβέρνες, είτε σε ακριβές ταβέρνες με ψάρι, είτε στα νότια προάστια να πιούν το ποτάκι τους. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Γιατί είναι ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα, είναι ανακατεμένοι στις βρωμοδουλειές και κάποιοι από αυτούς είναι πλούσιοι γόνοι. Ένα 5-7%, εγώ τόσο τις υπολογίζω. Αλλά μεταξύ αυτών έβλεπα και κάποια αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν μεγάλης κλάσης, μικρού κυβισμού. Και έλεγα, μα πώς αυτοί? Κι όμως υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι των βολεμένων. Κληρονομίες, πρίκες, ακριβή γάμοι, αίτημα από τους προγόνους, κλεψιές, βρωμοδουλειές, απατεωνίες. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που είναι έτοιμος. Και αυτόν τον έτοιμο κόσμο κοινωνικές κυβερνήσεις έπρεπε να τον προφυλάσσουν. Αλλά τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους.

0: Και μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς απείλας και διαφθοράς, σαν μανιτάρια φυτρώνουν οι κομπογιανίτες, οι ψεύτες, οι απατεώνες και οι κλέφτες. Αυτοί που παραποιούν το ιατρικό επάγγελμα, αυτοί οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και αυτοί που έχουν κάνει θέσφατο στη ζωή τους την κλεπτοκρατία. Εγώ δεν ασχολούμαι με το κοσμικό ρεπορτάζ και το τι άφησε πίσω του ένας τραγικός άνθρωπος που έφυγε. Ασχολούμαι όμως με το τι κοινωνική πληγή άνοιξε αυτή, αυτός ο θάνατος, αυτή η δολοφονία. Βγήκε στη φόρα ο Βόθρος, ο Βόρβορος. Είδαμε υπουργούς να συναλλάσσονται με αυτούς τους κομπογιανίτες. Είδαμε υπουργούς να μην ελέγχουν αυτούς τους κομπογιανίτες. Και είδαμε υπουργούς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ημιπαρανομίας αυτών των κομπογιανιτών. Ένας εξ αυτών είναι μια σιγάνο παπαδιά που δεν της φαινότανε. Αφήστε τον Πατούλη. Ο Πατούλης είναι μούτρο, φάτσα. Για να βγαίνεις 16 χρόνια δήμαρχος, 20 πόσα έβγαινε στο Μαρούσι, πρέπει να είσαι μεγάλη φάτσα. Πρώτα απ' όλα είχε κάνει απίστευτα ρουσφέτια και διορισμούς. Σε τέτοια φάση που αποκλειστικά τον ψήφιζαν τα ρουσφέτια. Γι' αυτό και του δίνα 50 με 60%. Εάν ένας δήμος έχει για παράδειγμα 1000 άτομα ψηφοφόρους και οι 700 από αυτούς έχουν δεχτεί ρουσφέτια όπως έκανε ο Πατούλης, άσε ρε Γιώργο τώρα, σε ξέρω τόσα χρόνια. Με το ρουσφέτι βασίλευες εκεί. Είναι πάρα πολύ λογικό να τον βγάζει κάθε 4 χρόνια δήμαρχο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Βολεύουνε το ίμιση των δημοτών. Με ρουσφέτια, διορισμούς, χάρες και ούτω καθεξής. Και βγαίνουν δήμαρχοι 16-20 χρόνια. Έχουμε και μια άλλη σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης δεν είναι σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης τα κάνει. Ο Πατούλης τα κάνει χρόνια αυτά, τα ρουσφέτια. Σου λέει είναι νόμιμο το ρουσφέτι. Έχουμε όμως τις άλλες σιγανοπαπαδιές, τον κύριο Πλεύρη ας πούμε. Όσο ήρεμος και ήσυχος φαίνεται, τόσο σιγανοπαπαδιά είναι. Ένας από αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα ήταν ο Νάσος Μπογιατζής. Ακούστε τώρα. Και ζήτησε και το λόγο από τους δημοσιογράφους όταν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσει τον ανακριτή. Λέει, με ξεφτυλίσατε. Σε ξεφτυλίσανε ρε, διάσημο σε κάνανε. Ποιος ήξερε κακομοίρη. Ένας κύκλος ανθρώπων, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον φωνάζανε στη γειτονιά. Ήταν Μπογιατζής. Ξαφνικά, σε μια νύχτα έγινε προθεραπευτής. Γεμίσαμε από αυτούς. Ο κύριος Νάσος ο Μπογιατζής, λοιπόν, πήγε σήμερα στην Ευελπίδων και έκανε παράπονα στους δημοσιογράφους. Αυτός ο υπνοθεραπευτής. Λέει με διασύρατε. Γιατί σε διασύραμε. Διαφήμιση σου κάνανε. Για ακούστε το παλικάρι και αυτόν και το δικηγόρο του. Ως
1: μάρτυρας αυτής αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν.
0: Τι να μας αποκαλύψεις ρε. Τι να μας αποκαλύψεις, είπες και τίποτα. Θα πουλήσεις και γρίφο. Σε εμάς ρε πουλάς γρίφο.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
0: Κάθονται στις κάμερες σαν του Σταρ. Και αυτός και ο δικηγόρος του. Είναι τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Και τι και.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
3: Καταλαβαίνετε.
1: Μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μα τι να πεις ρε. Τι να πεις, δεν έχεις κάτι να πεις.
3: Που καλύπτεται με μεγάλο σεβασμό την περίσταση αυτή. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων.
0: Μυστική είναι ανάκριση και από την άλλη πόρτα δίνουν τις ηχογραφίες στους δημοσιογράφους. Φωτοτυπίες. Είναι μυστική η ανάκριση.
3: Να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή.
0: Ο κύριος Βίλικας, δικηγόρος. Και του κάνω και διαφήμιση.
3: Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος. Και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθεια.
0: Ποια αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια? Για πείτε την αλήθεια στις κάμερες.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
5: Όχι, τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
0: Δεν μπορεί να αναφερθεί. Δεν μπορεί. Η ανάκριση είναι μυστική.
4: Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα.
5: Μόνο τη Δευτέρα. Εκεί πέρα τι κάνατε? Εκεί πήρατε ιστορικό.
6: Δεν μπόρεσε να πάρει ιστορικό, κύριε. Δεν μπόρεσε. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα ιστορικό δεν πήρε.
2: Η πρώτη τι ήταν, τι αφορούσε?
6: Τίποτα. Συζήτηση. Μια απλή συζήτηση ήταν.
2: Σε εσάς πώς ήρθε ο Γιώργος Μαζωνάκης? Κελί.
6: Το έχουμε ξαναπεί μέσω μιας κυρίας η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Την κατονόμασε.
0: Τι, μπογιατίζανε μαζί? Μπογιατίζανε μαζί από το επαγγελματικό περιβάλλον. Βάφανε τα σπίτια. Τι κάνανε? Με τη βούρτσα.
6: Το διασυρμό σου.
0: Ποιο διασυρμό, ρε? Ποιο διασυρμό, ρε? Ποιο διασύρμο, ρε?
2: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία.
0: Σαν τον Αλγιάλα είσαι, τον ποδοσφαιριστή.
4: Μιλήσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την
0: Ελλάδα. Σε κάναμε γνωστό. Σε κάνανε γνωστό. Αυτά τα συστημικά παίγνια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ούτε σε ξέρω τη μάνα σου. Ο Νάσος Μπογιατζής στη γειτονιά. Που έγινε προθεραπευτής. Τέτοιοι άνθρωποι αποκτούν αυτό που λέμε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία στις κοινωνικές γνωριμίες, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα θα πάρει αυτό σήμερα? Να πάνε για υπνοθεραπεία. Αυτοί οι πυροβολημένοι, η μπουρζουαζία της κοινωνίας, η αστική τάξη. Έλα Νάσο, να έρθω, έλα. Τι θα μου κάνεις? Θα σε υπνώσω. Γιατί? Για να δεις τον πατέρα σου πεθαμένο. Τέτοιες ανοησίες έλεγε αυτός. Και λέει ακόμα. Πνεύματα, οι πεθαμένοι, η μετενσάρκωση. Είμαστε σοβαροί? Ποιοι τα πιστεύουν αυτά? Και όμως τα πιστεύουν. Κάναμε το Σάββατο εκπομπή για τους παπατζίδες, απατεώνες, ρασοφόρους. Όχι όλους, κάποιους. Και δεχτήκαμε παράπονα. Γιατί λέει τους στιγματίζουμε. Που οι άλλοι γιατρέβαν τον καρκίνο. Που γιατρέβανε τα κεφαλικά. Που κάνανε ανθρώπους να σκοτωθούν από την καρέκλα. Ενώ ήταν τετραπληγικοί. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε? Άλλο θρησκεία, άλλο εμπόριο θρησκείας. Υπάρχει διαφορά. Και προσέχετε, σας το έχω ξαναπεί. Προσέχετε τι ως παπά φυλάτε το χέρι. Γιατί δεν ξέρετε την προηγούμενη ώρα που το είχε χωμένο. Σας τα έχω πει αυτά. Αν τα ακούει κανένας. Κάντε το κεφαλιού σας. Θα το φάτε το κεφάλι σας. Με τους παπάδες. Τους παπάδες μαϊμού. Ξέρετε πόσους έχω συναντήσει στη ζωή μου? Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει στο ιερό? Να σεμνούν. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει κλέφτες? Ο άλλος ήταν πάνω στο βουνό. Όταν πήγα και τον βρήκα. Και είχε ένα κόκαλο. Ένα κόκαλο που το είχε βουτήξει από ένα ψόφιο γάιδαρο. Και έλεγε ότι το κόκαλο που το είχε βάλει μέσα σε μια προθήκη είναι το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του στην Αίγινα. Πολύ μεγάλη χάρη του. Και κορόιδευε τον κόσμο. Και όταν τον έβαλα κάτω και τον έστρωσα μπροστά στο μικρόφωνο, του λέω τι είναι αυτό, ρε? Λέει το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Τι λέει, ρε ψεύτη? Και τον βούτυξα από τη γενιάδα. Τι λέει, ρε ψεύτη? Και μου κάνει μήνυση. Και πήγαμε στα δικαστήρια και δόθηκα. Απατεώνας. Ξέρετε πόσους τέτοιους σκιτζίδες έχω δει στη ζωή μου? Το ρεπορτάζ αναθεμάτω. Το ρεπορτάζ. Δεκάδες ρεπορτάζ στα μοναστήρια. Να τους πιάνουμε επ' αυτοφόρου. Επ' αυτοφόρου. Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα που να πάρει και να σηκώσει. Να μην κολλάζομαι με τώρα απογευματιάτικα.

Μου στέλνει ένας φίλος μια σπουδαία φωτογραφία. Σπουδαία. Πάση περιπτώσει. Από την ΕΚΟ της Βουλγαρίας. Η αμόλυβδη πωλείται εκεί 1,63. 1,63. Η κατοστάρα 1,89. Το πετρέλαιο 1,86. Το γκάζι 66 λεπτά. Και το ντίζελ 2,12. Αυτό είναι ψηλά. Η βενζίνη όμως έχει 1,63. Στη Βουλγαρία. Γι' αυτό πάνε εκεί. Γι' αυτό πάνε εκεί. Αλλά μέχρι να πας και μέχρι να γυρίσεις, το έχεις χαλάσει όλο. Κύριε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 1,63 στη Βουλγαρία και εμείς 2,30. Για ποιο λόγο, κύριε? Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Όχι εσύ μόνο, όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παραμυθιάζεται τον κόσμο συνέχεια. Και την ίδια ώρα, μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Πλεύρης, συμμετέχουν σε ιστορίες με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι έκαναν οι γιατροί εκεί στο Κολωνάκι. Σας είπα, δεν με αφορά μόνον η τραγική ιστορία ενός ανθρώπου, αλλά με αφορά το τι άνοιξε αυτή η τραγική ιστορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και κάποιοι που σας δω να το συνδυάσουν με άλλους περίεργους θανάτους, οι οποίοι έγιναν αποφημισμένους. Το θάνατο του Βλάση Μπονάτσου. Παιδιά, μην το συγχαίρετε. Δεν συμπίπτει ο θάνατος του Μπονάτσου, του Μακαρίτη, που ήταν και φίλος και καλό παιδί και εξωκαρδιά. Δεν συμπίπτει με το Μαζονάκι. Το αν συμπίπτει στις τοξικολογικές και ιστολογικές που θα βγουν, εκεί θα φανεί τι ακριβώς και τι συνέβη εκεί και πώς ήταν ο άνθρωπος που έφυγε. Παιδιά, ο Μπονάτσος, και επειδή έχω στα χέρια μου την αληθινή ατροδικαστική εξέταση και το

0: με αφορμή αυτό το θάνατο, άνοιξε πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 20η φορά που έχουν ανοίξει θέματα υγείας στην Ελλάδα. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Ένας λοιπόν γιατρός μίλησε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και αποκάλυψε ποια ήταν η ακριβή σχέση. Πρώην Υπουργός Υγείας να κάνει παρέα με κομπογιανίτες και να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς μαζί τους. Δεν ήξερε ποιοι είναι. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε. Και αν αυτά τα συνυπολογίσουμε με τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη στους γιατρούς, με τη σιγή Μαξίμου, με αυτά τα κέντρα ευεξία στα οποία συμμετείχε και απεξάρτητη ιδιωτικά κέντρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού και ο ίδιος που έκοβε την κορδέλα, κάτι άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο πλυντήριο μαύρου χρήματος. Κάποιοι τα φέρνανε, κάποιοι τα δίνανε, κάποιοι τα ξεπλένανε, βγαίναν έξω και σχεδιάζανε να κάνουνε τα ίδια ιατρία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κύπρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά. Άρα εδώ πέρα είχαν ανοίξει μια εργολαβία θανάτου. Μια εργολαβία θανάτου. Εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έγινε λοιπόν μια σοβαρότατη αποκάλυψη από ένα γιατρό, ο οποίος είπε, φτιάξαμε λέει ένα σύλλογο, ξαφνικά είδα μπροστά μου μια γνώριμη φιγούρα. Για ακούστε.
1: Ξέρω όμως ότι όταν βρεθήκαμε, εμφανίστηκε χωρίς να τον περιμένω εγώ και χωρίς να έχω κάποια σχέση μαζί του ο κύριος Πλεύρης. Είχε πληροφορηθεί τη δική μου πρόταση για τη σύσταση του Ιατρονομικού Συμβουλίου, έτσι όπως ονομάστηκε, δεν ήταν έτσι πρότασή μου εμένα, ήταν για μια εταιρεία ιατρονομική. Και εμφανίστηκε εκεί. Ήξερε αυτή την πρόταση τη δική μου και εκεί ακριβώς εμφανίστηκε και μας έφερε και τον γιατρό, έτσι μας τον είπε, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εμφανισιακά, δεν θα το κρίνω, αλλά δεν ήταν του δικού μου πλέγματος επιστημονικής εμφάνισης.
0: Το κόκκινο παντελόνα.
1: Με διάφορα ρούχα εκεί τα οποία έδειχναν μια ελευθεριότητα.
0: Ελευθεριότητα!
1: Του δώσε το λόγο και τον κάλεσε στο βήμα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πλεύρης.
0: Τον προλόγησε.
1: Αυτός άρχισε να αναπτύσσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το δίκαιο της υγείας, ούτε με την επιστημονική πλευρά της υγείας και της νομικής. Ήταν καθαρά ένας λόγος, ελάτε να μαζευτούμε, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί το χώρο της υγείας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Να μπούμε ως σύμβουλοι στις συμβάσεις που κάνουν τα νοσοκομεία, να γίνουμε πραγματογνώμονες, να στήσουμε διάφορες εταιρείες. Έλεγε πράγματα τα οποία δεν στέκανε ούτε νομικά ούτε ιατρικά. Εγώ διαφώνησα πλήρως με αυτό το οποίο έλεγε, πήρα το λόγο και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που η δικιά μου πρόθεση προώθησε και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε τίποτα, όπως λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, όχι γιατί δεν συμφωνώ, αλλά γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει. Δεν έχουν ούτε ιατρική αιτιολόγηση, ούτε νομική αιτιολόγηση. Εκτός από ένα πομπόδες ύφος που είχε. Εγώ το μόνο που έκανα, ανέπτυξα την πρότασή μου για το σωματείο που σας είπα κατά απομίμηση του Société Française de Médecine Légale et d'Expertise Médicale και διαφώνησα. Ο Πλεύρης τότε, ο οποίος παρίστατο, υπερασπίστηκε τις προθέσεις του Θεοδωρόπουλου και όλα όσα ήθελε και επεδίωκε ο Θεοδωρόπουλος μέσα από αυτή τη συνάντηση, μας είπε ότι τον γνωρίζει χρόνια, ότι του έχει εμπιστοσύνη για την επιστημονική του πληρότητα και άλλα τέτοια καλλιτεχνικά. Δεν θυμάμαι, το μόνο που δεν θυμάμαι, αν υπήρξε τότε το σχέδιο καταστατικού του σωματείου και αν το υπέγραψα. Γιατί όλα αυτά αν γίνανε πριν. Διαφώνησα πλήρως, αρετήθηκα και τους δήλωσα ότι δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω σε αυτή την παροδία. Όταν το 2020 ο κύριος Πλεύρης ήταν Υπουργός Υγείας, επισκέφτηκε την Έκτη Δήπε, όπου με συνάντησε σε μία σύσκεψη που είχε εκεί με τον διοικητή, και όταν με είδε πραγματικά πάγωσε.

0: γιατί ήξερε και τις απόψεις μου για αυτόν και για αυτά που έκανε. Έκτοτε από εκείνη τη στιγμή και μετά και με mail που ανταλλάξαμε, φάνηκε καθαρά ότι δεν θέλει ούτε να με βλέπει γι' αυτό το λόγο και μάλιστα ήταν πίσω και από σκηνικό που έστησε για να με διώξουν μαζί με έναν ανεκδίκητο διοικητή από την έκτη δίπεδη.
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε για φοβερά πράγματα. Ακούσε τύπο άνθρωπος. Παπατζής ο Πλεύρης. Κύριε, είστε υπουργός και ακόμα να έχετε να παρεθείτε. Κύριε, σε άλλο μέρος της Ευρώπης θα είχατε φύγει χθες και δεν σας έχει ζητήσει κανένα στην παραίτησή σας. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και για άλλες σοβαρότατες βλάβες στον οργανισμό έτερων οι οποίοι επισκέπτονταν το Κολωνάκι. Κύριε, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Αυτοί που τον καλύπτουν στην κυβέρνηση είναι γαϊδούρια. Γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Γιατί είναι οι ίδιοι σαν κι αυτόν. Κύριε, συμμετείχατε σε έναν σύλλογο από το 2012. Επί Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, αυτός είναι ξεχωριστή περίπτωση. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο για τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πολλά. Ένα όνομα θα πω στον κύριο Σαμαρά, να το θυμάται. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Νέα Ερυθρέα, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κύριε Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα θα πω. Αύριο αυτά. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Απόπειρα εναντίον του, ρουκέτες, 17 Νοέμβρη, ξένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρετε τίποτα, ε? Θα τα δούμε αύριο αν ξέρετε ή δεν ξέρετε. Αύριο. Αύριο. Που θα ξημερώσει. Μια νέα μέρα. Που θέλεις να πάρεις και ψήφους. Από τη δεξιά. 10 μούτσες έπρεπε να σου ρίξουν. Ο ευάλωτος των μεγάλων πορτοφολιών. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Μπλεγμένος στις μυστικές υπηρεσίες. Μπλεγμένοι φίλοι του στο οργανωμένο έγκλημα. Μπλεγμένοι διεφθαρμένοι αστυνομικοί στη μαφία. Και θέλει να κατέβει στις εκλογές. Όχι, κύριε. Έχουμε υποχρέωση να σε ξεαποκαλύψουμε. Να σου βγάλουμε και τα παντελόνια, τα πολιτικά παντελόνια. Να μην υπάρχεις πια. Να μείνεις με τον πολιτικό εσόρουχο. Ξεγυμνωμένος. Γιατί σου αξίζει. Είσαι ό,τι πιο βρώμικο. Πολιτικά έχει γνωρίσει ο τόπος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα αφιερωμένο στον κύριο Πλεύρη το τραγούδι. Θανάση, Θανασάκη, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Αλλά η παρέτηση είναι για ανθρώπους που έχουν ευθυξία, που δεν είναι χοντρόπετσι. Στην Ευρώπη θα έχεις φύγει με τις κλωτσιές. Ποιο καψιμί, ρε, που λέει ο άλλος ήτανε. Καταδρομέας ο... Ποιος ήταν καταδρομέας ο Πλεύρης? Καψιμιτζής ήτανε. Καψιμιτζής. Δώστε ρε Γιώργη Ζαμπέτα.

5 με 6 ραδιομακελάριδες, σε τόρια φωνή της αλήθειας, μόνο εδώ, στο αντιστημικό δελτίο. Τρέμει η εξουσία όταν ακούει τη φωνή μας. Γιατί, γιατί ρε παιδιά, έχω τόσο κακή φωνή? Εδώ λέει ένα αυγό Σεργιάννη τώρα στην Εθνική Οδό, ανοίγουν κάτι καινούργια μαγαζιά. Θα τα ανοίξει ο κύριος Πλεύρης με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Αλλάξανε. Θα ανοίξουν μπουζουξίδικα, σκυλάδικα τώρα. Δεν το μάθατε? Και θα πάει και ο Νάσος ο Μπογιατζής εκεί να κάνει το σερβιτόρο. Θέλει να χαθείτε από εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η φωνή που πειράζει την εξουσία. Τους πειράζουμε. Τους ενοχλούμε. Ξαναρωτάω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αντώνη, που θέλει να διεκδικήσει τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών και έχουν βγει δημοσκοπικές εταιρείες και τον δίνουν ψηλά. Ψηλά, τι ψηλά. Ίσως, ναι, μήπως θα δούμε. Τι λέτε, ρε. Τι θα δείτε. Μούτσα! Σκοτεινός τύπος. Παρακρατικός. Χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Ο Σαμαράς είναι χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και κλέφτης. Με τη βούλα. Την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλος αυτός. Ο γέρος. Άλλος ο γέρος. Ο αρχηγός μαφίας στην Ελλάδα. Έδωσε τα σκύπτρα αλλού μετά. Τα πήραν μάλλον αλλού. Τα πήραν άλλοι τα σκύπτρα. Επίωροι και αστυνομικοί. Και μετά τα πήραν άλλοι. Του συγγενικού περιβάλλοντος. Και ξέρετε τι λένε όταν βγαίνουν έξω. Εγώ είμαι αρχηγός μαφίας, ρε. Αυτό λένε. Από το συγγενολόγητο Μητσοτάκη. Ο κ. Σαμαράς την περίοδο 92-93, σύμφωνα με όσα είχαν βγει τότε, έδινε ένα τεράστιο κονδύλι από το Υπουργείο Εξωτερικών σε δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θυμάται κανένας αυτά. Έγινε σάλος με την ΕΣΥΑ, η οποία ΕΣΥΑ έκανε το Κινέζο. Αυτά τα λεφτά κανένας δεν ξέρει που κατέληξαν. Πού κατέληξαν, Αντώνη? Πού κατέληξαν τα λεφτά? Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια τότε δραχμές. Ίσως και δις. Γι' αυτά δεν απολογήθηκες ποτέ, κύριε Σαμαρά, στην κοινή γνώμη. Ούτε απολογήθηκες όταν σου φέραν τα σακούλια με τα λεφτά. Στην Κηφισιά! Στην Κηφισιά! Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά! Στην Κηφισιά! Όταν στα φέρνανε και στα δίνανε τσουβάλια και επί των ημερών σου ως πρωθυπουργός υπουργός ήταν ο κύριος Πλεύρης και ξανά έγινε υπουργός μετά και τι απέγινε, φωτογραφιζότανε με τον Μίχο, τον παιδοβιαστή, τον καταδικασμένο μαζί με τον φίλο του τον Πατούλη, μαζί με τον φίλο του τον Αντώνη Σαμαρά, όπου κι αν γύριζες, φωτογραφίες του παιδοβιαστή Μίχου με τους πολιτικούς έβλεπες. Και πριν από λίγες ημέρες, στον Κολονό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, λέει κάτι άγνωστη κύριε, με πολιτικά, που αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομική, με πολιτικά. Και αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι αυτοί ήθελαν προφανώς να εκφοβήσουν. Είχαν, λέει, εντολή από την εισαγγελία ανηλίκων να οδηγήσουν τα παιδιά για εξετάσεις. Και βγήκαν με ένα αυτοκίνητο συμβατικό της ασφάλειας και πήγαν να μαζέψουν τα παιδιά χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, χωρίς τίποτα. Ποιοι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε? Ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας είναι διεφθαρμένο. Συνδεδεμένο με την υπόθεση Μίχου. Διότι πολλοί από τους αστυνομικούς ασφάλειας, κάποιους αστυνομικούς ασφάλειας, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες. Εισπράκτορες. Σε στριπτιζάδικα, σε μασατζίδικα, σε χώρους σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε οίκους ανοχής που δεν ελέγχονταν, που δεν είχαν άδειες. Σε συγκεκριμένα μέρη με λογιστές, τοκιστές και ζουλατσαδόρους της νύχτας, της παρανομίας και της παραβατικότητας. Κουκουλώθηκαν όλα. Γιατί? Γιατί ο συγγενής του Μαξίμου έβαλε στην ασφάλεια έναν επίορκο αστυνομικό, ταξίαρχο, τον οποίο μετά ο κ. Ξοχοίδης τον έκανε και διοικητή ασφαλείας. Ντροπή σου! Δεν έφταιγε αυτός, ο Ξοχοίδης έφταιγε στις κρίσεις. Το κάνατε διοικητή ασφαλείας, τον επίορκο, τον βρωμερό και τρισάθλιο, ο οποίος απέκρυψε όλες τις λίστες των επωνύμων. Φίλο και φτερό έγινε δικογραφία με εξαφανισμένα στοιχεία. Και πήγαν προχτές να πάρουν τα παιδάκια. Τα τρομοκρατήσανε. Γιατί ξέρετε? Γιατί πλησιάζει η δίκη. Πλησιάζει το εφετείο του Μίχου, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε ισόβια. Και η μάνα θώθηκε και έγινε έφεση στην αθωτική απόφαση της μάνας για να την τυλίξουν και αυτοί. Να την κλείσουν και αυτοί φυλακοί. Για να μην προστατέψει τα παιδιά της. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχει μεγάλη σημασία. Από αυτά που είπε μια γυναίκα που έχει ψάξει το θέμα. Η ψυχολόγος κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Στον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Έχει ρε, το έχει το θέμα ρε. Τι κάνετε έτσι ρε. Έπεσε ο πύργος στον... Έπεσε ο πύργος
1: στον... Πώς
2: θυμηθήκατε την υπόθεση του Μίχου.
1: Βεβαίως.
2: Η κοινωνία την να έχει ξεχάσει πλέον.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Εσείς
1: ότι...
2: γιατί ασχολείστε.
1: Εγώ ασχολούμαι γιατί όπως και εσείς έχουμε την κοινωνική ενσυναίσθηση ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις να είναι έρμεα των ορέξεων της επικαιρότητας, γιατί είναι υποθέσεις που αφορούν την ψυχή της κοινωνίας, τη συνείδηση της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να βαράμε τα σήματα του κινδύνου. Έτσι. Λοιπόν, όντως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ξεχάσει. Για πείτε μου, σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία.
2: Εσείς μιλήσατε για το θλιβερό άτομο τον κύριο Μίχο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή. Πού βρισκόμαστε? Στην προσπάθειά μας να προσπαθεί, στην προσπάθεια όλων να καλύψουν, να προστατεύσουν τον κύριο Μίχο.
1: Σοβαρά.
2: Ο κύριος Μίχος είναι το θύμα τελικά, όχι το παιδί. Είναι φοβερά.
1: Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε Αντωνοπούλου. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, λέτε, και λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευτεί ο παιδοβιαστής, ο μαστροπός. Αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία με τις υψηλές γνωριμίες.
2: Αυτές προστατεύουμε. Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη πλέον, από ό,τι φαίνεται, να προστατεύει αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν κάθε ηθική, κάθε έννοια πολιτισμική, κάθε ανθρώπινη διάσταση, να την παραβιάζουν και έχει τα μέσα να τους καλύπτει. Ο κύριος Μίχας είναι ήρωας. Πρέπει να το καταλάβετε.
1: Ήρωας.
2: Ήρωας προστατεύει αυτούς τους αφανείς διακεκριμένους οι οποίοι ήταν μέσα στο κύκλωμα.
1: Λέτε επειδή δεν άνοιξε το στόμα του να αποκαλύψει τους επωνύμους που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
2: Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά το δικαίωμα της σιωπής το έχει αναλάβει η κοινωνία ολόκληρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις και μαζέψαν ένα τσούρμο από δυστυχισμένους, άλλοτε παραβατικούς, παρεκκλίνοντες, αρρώστους, άνθρωποι οι οποίοι είναι δήθεν και τέλος πάντων το τελευταίο της κοινωνίας και τους έχουν στο δικαστήριο. Και το βαρύ πυροβολικό είναι στο απειρόβλητο.
1: Λέτε δηλαδή ότι τα βαριά ονόματα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παιδοβιαστών, λέτε ότι ξέφυγαν και είναι στο απειρόβλητο, αυτό μας λέτε?
2: Αυτό λέω, ξεκάθαρα το λέω, νομίζω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορώ πιο ξεκάθαρα.
1: Το λέτε ξεκάθαρα και είναι προς τιμήν σας. Και είναι προς τιμήν σας.
2: Η σιωπή δεν κάλυψε το θύμα. Η σιωπή δεν κάλυψε. Άτομα υψηλά εστάμενα στην κυβερνητική πολιτική είπαν το όνομα, είπαν τον τόπο προστασίας του. Οι ειδικοί ψυχολόγοι πραγματογνώμονες έδειξαν ένα σωρό φωτογραφίες αυτό το παιδί, ρωτώντας το αν έχει πάει με αυτόν, αν έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει το άλλο. Αυτό το παιδί μίλησε για όλη την κοινωνία. Και δεν τους ενδιαφέρε, γιατί σου λέει ένα παιδί θα καταστρέψουμε σε σχέση με τα βαριά ονόματα. Τι είναι ένα παιδί? Αυτή είναι η διαδικασία. Και στο τέλος μαζί με το παιδί προσθέσαμε και τη μάνα. Γιατί πρέπει η μάνα, η κοινωνία γίνεται έξω φρενών, όχι με το μύχο, αλλά με τη μάνα. Η μάνα είναι αθώα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν έχει κάνει τίποτα η μάνα. Η μάνα ήταν δυστυχώς μέσα στη φτώχεια της, μέσα σε έναν κόσμο θλιβερό, που ζητούσε λεφτά από το παιδί, εκεί που εξυπηρετούσε κάποιες γριούλες, να πάει να τις εξυπηρετήσει για να πάρει 5 και 10 και 20 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που έπαιρνε η μάνα. Όμως η μάνα και το παιδί είναι οι ένοχοι. Ο μύχος είναι στο απειρόβλητο. Είχε και την καλύτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά στις φυλακές. Κύριος. Στα Γρεβενά ήταν κύριος ο μύχος. Προστασία από παντού.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι ο μύχος πάει να πέσει στα μαλακά. Αυτό μου λέτε, ο παιδοβιαστής του Κολονού. Αυτό μου λέτε απόψε.
2: Βεβαίως και θα πέσει στα μαλακά. Θα πέσουν κάποιες ποινές τους άλλους λίγο πιο έτσι αυξημένες. Θα πάμε στην κάθεξη των 10, των 12, των 5. Αλλά ο μύχος κάπου θα βγει ως εραστής του παιδιού στο τέλος.
1: Μα από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι ο μύχος δηλώνει ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη.
2: Βεβαίως, βαθιά ερωτευμένος.
1: Ότι δεν είχε, ότι ήταν συναισθηματικό το ο δεσμός ήταν συναισθηματικός μαζί της, ότι υπήρχε μεν συνέβρεση, αλλά με τη συγκατάθεσή της ως προϊόν, λέει, αυτής της ερωτικής επιθυμίας που συνέδεε τους δύο, λέω ότι ισχυρίστηκε ο μύχος. Και ότι δεν έχει ιδέα για το γεγονός ότι η μικρή εκδιδόταν. Ότι δεν έχει καμία ιδέα και μάλιστα, και μάλιστα υποστηρίζει από την έρευνα που κάνω εγώ ότι η μικρή έκλεινε τα σχετικά ραντεβού μέσω ενός blind chat. Δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Σας λέω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το δικό μου. Αληθεύουν αυτά?
2: Αληθεύουν αυτά, αλλά αυτή η δουλειά όλη ήταν του μύχου. Η μικρή, όταν πήγαινε...
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είχε πει η Χριστίνα Δανοπούλου, ψυχολόγος και πίκρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και δικαστική πραγματογνώμονας, στον παλιό συνάδελφο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο. Με λίγα λόγια, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο, γιατί εγώ δύσκολα σηκώνω τηλέφωνο να μιλήσω με αστυνομικούς, γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα που μου λένε ψέματα. Πολύ λίγους αστυνομικούς στο αστυνομικό σώμα εμπιστεύομαι και αυτούς τους έχω κορώνα στο κεφάλι μου εδώ και χρόνια. Γιατί είναι οι σίγουρες πηγές. Οι άλλοι είναι ψευταράδες, κουτσομπόλιδες και διεφθαρμένοι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στην ασφάλεια Αττικής, στον ταξίαρχο τότε, και του λέω: αυτός είναι μέσα. Ο άλλος είναι μέσα. Αυτοί όλοι που εικονίζονταν, μερικοί εξ αυτών, σε φωτογραφίες του μύχου. Μερικοί, όχι όλοι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Ο άλλος είναι μέσα, όχι. Μα αφού κάνανε παρέα. Μα αφού πήγαιναν εκεί, όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπεσε ένα μεγάλο κουκούλωμα. Ξαφανίστηκαν τα ονόματα. Είναι αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος διεφθαρμένος και επίορκος αστυνομικός που πέρασε από δίκη και αθώθηκε για τη μεγάλη δίκη της μαφίας. Σας μιλάω. Γιατί υπάρχει και άλλη δίκη η οποία έρχεται. Η δεύτερη δίκη της μαφίας. Είναι αυτός ο επίορκος, ο διεφθαρμένος, που καταγγελίες που μου είχαν γίνει σκεφτόταν μόνο πως θα βάλει εκρηκτικά κατά το αυτοκίνητό μου για να με τυνάξει στον αέρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έψαχνα να βρει τα πάρκινγκ που πάρκανα για να με τυνάξει στον αέρα. Αυτός ο οποίος έστησε τις πλεκτάνες μέσα από συγγενικά πρόσωπα του Μαξίμου και τα πρωτοπαλίκαρά τους, που στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Κουκούλα λοιπόν! Κουκούλα! Ρίξτε μια ματιά στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι φωτογραφίζονταν με το μύχο. Όλοι αθώοι. Κανένας δεν προσήχθη από τους επώνυμους. Γιατί ξέρουν πολλά. πάρα πολλά. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πάρα πολλά και για την υπόθεση με τα παράνομα ιατρεία του Κολονακίου. Μία μαφία είναι όλοι τους. Μία μαφία. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη για να τους ξεσκίσει. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε την αθλητική εκπομπή του Μάκη του Ιωαννίδη. 9 με 11 ο κύριος Κακλαμάνης, ο Ηλίας, σε συζήτηση με τον κόσμο. 11-2 ο Οικονομόπουλος. 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, απόγευμα Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, ξεχάστε τις ώρες, τις ημερομηνίες και τις χρονολογίες. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την ακούτε και του χρόνου. Εγώ μπορεί να είμαι απόν. Δηλαδή μπορεί να μου έχει συμβεί κάτι, έχω πάθει κανένα κεφαλικό, κανένα φράγμα από τις κατάρες που ακούω εδώ πέρα. Κουνήσω από τη θέση σου, λέει ο κύριος Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Αλέξανδρε μου, αυτά είναι ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί ο Άγιος συνέχεια να πάει από το κεφάλι σου. Υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμιούν τη ζωή μας. Δεν θέλουν να υπάρχουμε. Υπάρχουν και βιολογικά ζητήματα. Ένα έμφραγμα, μια ανακοπή, ένα κεφαλικό, πάμε και κάτω. Ή να σε βρει στον ύπνο. Ο πιο ωραίος θάνατος είναι στον ύπνο. Γιατί φοβάστε το θάνατο, ρε. Γιατί φοβάστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Το θέμα είναι οι γονείς να μην θάβουν τα παιδιά τους. Ή να θάβουν. Φυσική καταλήξη των πραγμάτων είναι τα παιδιά να θάβουν τους γονείς τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Πρόντο.
3: Τον κύριο Χίου.
2: Ναι, πρόντο.
3: Τον κύριο Χίου θα ήθελα.
2: Σας ακούμε. Εγώ σας ακούμε.
3: Αθανασία με λένε από Πειραιά. Μπορώ να σας πω κάτι.
2: Εύχομαι να μην είστε η Αγία Αθανασία, έτσι.
3: Όχι, όχι. Ήθελα να σας πω κάτι που μου συνέβη στη ζωή μου πριν το 2011.
2: Να μας πείτε.
3: Αρρώστησε ο αδερφός μου και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εκεί, την πρώτη-δεύτερη μέρα καθόμουν δίπλα του σε μια καρέγκλα και ήρθαν δύο γιατροί και του λένε άνοιξε το χέρι σου. Καθώς τους έδωσε το χέρι του ρίξανε μία ένεση.
2: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω. Ακούστε. Δεν θέλω να με παρεξηγείτε που κλείνω το τηλέφωνο. Δεν θα ακούσω αδιασταύρωτες πληροφορίες. Πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο, του ρίξανε μία ένεση και πέθανε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Και καλό θα είναι, πριν βγείτε στις τηλεφωνικές γραμμές, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Πήγαμε κάπου, του ρίξανε μια ένεση. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Δεν ξέρω το ιατρικό ιστορικό. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες, γι' αυτό αποφεύγω να τις βγάζω. Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Χαλαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 2000, στην περιοχή της Θειότιδας, η ντόπια εκκλησία ξεσήκωσε τον κόσμο. Μια φοβερή ιστορία. Το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα. Ήταν μια φοβερή υπόθεση η οποία απασχόλησε για πάνω από ένα χρόνο τους πιστούς όλης της Ελλάδος. Για το πώς παρέμενε επί 8 χρόνια άφθαρτο το σκήνομα του γέροντα Βυσαρίωνα που μετά νομίζω ότι αγιοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, σε μία μονή της περιοχής, την οποία επισκεφτόταν πάρα πολλοί κόσμος, ένας καλόγερος, ο Βυσσαρίων. Πέθανε και ετάφη. Εκοιμήθηκε ετάφη. Ετάφη μέσα στο μοναστήρι. Και την κάρα του Αγίου, το σκήνομα του Αγίου, το βάλανε μέσα σε μια προθήκη. Είχαν πει λοιπόν ότι δεν έλειωνε. Ξεσηκώθηκε η ντόπια εκκλησία και είπε θαύμα. Συνέρεαν πιστοί. Και μετά άρχισε η επιστημονική εξήγηση του θέματος. Ακούστε το.
4: Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη μέρα.
3: Ναι.
4: Γιορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Βυσσαρίωνος, του Αγαθονίτου, ναι, του γέροντα, του οποίου το ιερόν σκήνομα κατά την εκταφή του, που έγινε στις 3 Μαρτίου του 2006,
3: ναι,
4: βρέθηκε άφθαλτο, ευωδιάζον και συγκλώνησε ολόκληρη τη Χριστιανική Οικουμένη. Θα έρθει αύριο λοιπόν ο Σεβασμιότατος, ο οποίος, ναι, ιδιαίτερα ευλαβείται τον πατέρα Βυσσαρίωνα,
3: ναι,
4: μαζί με τους πνευματικούς της Μητροπόλεως,
3: ναι,
4: να κάνουμε εδώ ένα συλλήτρουγο,
3: mm-hmm,
4: να δώσουμε την τιμή στο γέροντα, να κάνουμε το μνημόσυνό του,
3: ναι,
4: και εν συνεχεία θα γίνει ένα συνέδριο τροποντινά, μια, ναι, ημερίδα όπως τη λέμε τώρα τελευταία, με θέμα ο πατήρ Βυσσαρίων πνευματικός εξομολόγος.
3: Θα ακούσουμε πράγματα και για τη ζωή του δηλαδή.
4: Θα μιλήσει η αναξιότητά μου εκεί, μου έχει,
3: ναι,
4: ένα τέτοιο συμβασμιότητος. Φυσικά θα αναφέρω κάποια πράγματα, όλα δεν αναφέρουν γιατί απαιτούν πολύ χρόνο.
3: Βέβαια.
4: Και μετά οι πνευματικοί θα κάνουν τις ερωτήσεις τους, θα κάνουμε μια κουβέντα σχετική, γιατί βλέπετε ότι ο γέροντας είχε ασκήσει το λειτουργήμα αυτό, το διακόνημα της εξομολόγησης κατά κόρον. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ως ο κατεξοχήν εξομολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος και όχι μόνο.
3: Ναι.
4: Είχε επίσης ασκήσει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, από το οποίο ευεργετήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός μας τον έδωσε έτσι εκεί, να τον βλέπουμε, να τον ψηλαφούμε.
3: Παραμένει το σκήνομά του
4: παραμένει
3: άφθαρτο και αναλύωτο όπως ήταν.
4: Αναλύωτο, ευωδιάζουν όπως ακριβώς την πρώτη μέρα.
3: Θυμόμαστε τον γιατροδικαστή, τον Πάνο Γιαμαρέλο, που είχε πει το 2006, συγχωρεμένος βέβαια τώρα, ότι αν σε 2 χρόνια δεν έχει πάθει την παραμικρή αλλίωση το σώμα του
2: Η δημοσιογράφος ρωτάει τον τότε Δεσπότη.
3: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
2: Τον τότε Δεσπότη, ο οποίος απεβίωσε.
3: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
4: Έχουν περάσει 8 χρόνια, Ιωάννα μου, ναι.
3: Μεγάλο σημείο.
4: Ναι, εμείς ξέρετε δεν έχουμε καμιά αγωνία να πείσουμε τον κόσμο για την αγιότητα του γέροντα.
3: Ναι.
4: Ο γέροντας μαρτυρεί μόνος του την, ναι, αγιότητά του.
3: Ναι.
4: Βλέπετε ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος έχει πει στους χριστιανούς, σε εμάς τους που τον ακολουθούμε, ότι εσείς θα κάνετε έργο κρυφό και εγώ θα το αποδίδω στο φανερό.
3: Ναι.
4: Ο πατήρ Βυσσαρίων, ναι, έκανε έργο μυστικών και κρυμμένων, τεράστιο έργο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός τον έδωσε εκεί να τον βλέπουμε,
3: ναι,
4: πρώτα εμείς οι παπάδες και έπειτα οι χριστιανοί,
3: ναι,
4: να τον μιμούμεθα, Ιωάννα μου.
3: Ναι.
4: Γιατί σήμερα η πατρίδα μας δεν είναι τίποτα τυχαίο για την Εκκλησία, ξέρετε. Τα πάντα κατευθύνονται από τη βούληση του Θεού.
3: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι τον πατέρα Βυσσαρίων να τον έδωσε έτσι ο Θεός, επειδή επρόκειτο η πατρίδα μας να οδηγηθεί εδώ που οδηγήθηκε, είναι άνθρωπος του Χριστού ο παππούλης. Όπως ο Κύριος δεν ήρθε εδώ στη γη για να τον κάνουμε εμείς αντικείμενο φιλολογίας και διαλέξεων και τα λοιπά,
3: mm-hmm,
4: παρά ήρθε εδώ σαφώς για να μας φωτίσει, να μην περπατάμε στα σκοτάδια,
3: mm-hmm,
4: και να μας καλέσει να τον ακολουθήσουμε λέγοντάς μας ότι εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια. Έτσι μας έδωσε, πιστεύω, το γέροντα Βυσσαρίωνα και πρέπει εμείς εδώ στη φτιότητα αυτό να το θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία.
3: Mm-hmm.
4: Αντί να λέμε ό,τι λέμε, ξεχρέωτα έτσι και ανεύθυνα,
3: ναι,
4: και να γινόμαστε υβριστές χωρίς λόγο. Και θέλω να πω εδώ, αν βλέπετε εδώ στη φθιότητα κάτι να κινείται, είναι εκκλησία. Χάρη στη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σεβασμιότατος,
3: ναι,
4: με τους συνεργάτες του,
3: ναι,
4: βλέπετε ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο μέσα στην εκκλησία της φθιότητας,
3: ναι,
4: ενώ βλέπεις τα άλλα είναι όλα σε μια ακινησία.
2: Αυτά είχε πει ο τότε Δεσπότης για τον Βυσσαρίωνα που δεν έλειωνε, που ευωδίαζε. Συνέρεαν πιστοί, έγινε πραγματικά μια τεράστια δυναμική στο συγκεκριμένο θέμα και πανζουριλισμός σε όλο το Πανελλήνιο. Τι συνέβη με το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίων? Αυτοί που κατηγόρησαν την Εκκλησία είπαν ότι εκμεταλλεύτηκε εμπορικά το θέμα για να βγάλει λεφτά. Αυτοί που πίστεψαν την Εκκλησία είπαν ότι είναι θαύμα. Δεν έλειωνε το σκήνομα. Ο τότε και μετέπειτα αποβιώσας ιατροδικαστής, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, ο Πάνος Γιαμαρέλος. Πάνος Γιαμαρέλος. Μεγάλος ιατροδικαστής. Ιστορικός ιατροδικαστής. Ακούστηκαν πολλά για τον Γιαμαρέλο. Έχουν ακουστεί πολλά για τον Γιαμαρέλο. Αλλά ήταν ένας από τους ιστορικούς Έλληνες ιατροδικαστές. Αυτός και ο Καψάσκης. Έχεις ακούσει τον Καψάσκη? Θα πάω στον Καψάσκη, λέει, να βρω το δίκιο μου. Ο Καψάσκης της δεκαετίας του 60, ο Πάνος Γιαμαρέλος της δεκαετίας του 80. Τότε που υπήρχε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, όχι Alert, Alter, είχε βγει ο Πάνος Γιαμαρέλος, ο ιατροδικαστής, και προσεπάθησε να εξηγήσει επιστημονικά και ιατρικά το θέμα. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πάνου Γιαμαρέλου, του αημνήστου ιατροδικαστού Αθηνών Πάνου Γιαμαρέλου. Ήταν και επίτιμος προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Ακούστε τον.
5: Τους να μην δώσουν λαβή σκανδαλισμού, απίθυνε ο Μητροπολίτης Φιώτιδος Νικόλαος, μιλώντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την άφθαρτη σωρό του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Για αυτό το ζήτημα έχουν ακουστεί πολλά και οι τοποθετήσεις επίσης είναι πολλές και κάποιες από αυτές και ακραίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσωπική εκτίμηση του Παναγιώτη Γιαμαρέλου, του επίτιμου προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Τον βλέπουμε ήδη. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας, κύριε.
5: Έχει εξαιρετική σημασία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την τοποθέτηση σας, κύριε Γιαμαρέλο, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και είσαστε ο επιστήμονας, ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος είδατε το σκήνομα και βγάλατε κάποια δικά σας συμπεράσματα. Έχετε μάλιστα και ένα εξασέλιδο πόρισμα, μπορώ να το πω έτσι.
6: Όχι ένας από τους επιστήμονες, με συγκρίνετε με τους μη ειδικούς.
5: Έχετε δίκιο. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχετε δίκιο και καλώς κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Είστε ο μοναδικός ιατροδικαστής. Μπορείτε να μας πείτε.
6: Με απεκάλεσαν οι Ευρωπαίοι και ο Ντελόρ και ο Μπλερ και ο Μακμίλεν από το 62 ως τον πρώτο ιατροδικαστή της Ευρώπης. Τι άλλο θέλετε?
5: Και πολύ καλά κάνετε. Είναι γνωστή η θητεία σας και το έργο σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ στο δελτίο μας. Και θέλουμε την άποψή σας.
6: Και η περιουσία μου είναι ένα διαμέρισμα. Τίποτα άλλο.
5: Γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, πείτε μας την άποψή σας που έχει ιδιαίτερο βάρος.
6: Σας λέω λοιπόν ότι έλαβα έγγραφον παραγγελία και παράκληση του δεσπότη της Λαμίας, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με παρακαλεί να πάω στη Μονή Αγάθωνος να εξετάσω το σκήνομα που ευρέθηκε εκεί και που υπήρχε και κατά τύχη ράσπασε το τείχομα και φάνηκε και να αποφανθώ περί τίνος πρόκειται. Να μην κάνω νεκροτομή, να κάνω μόνο νεκροψία, να κάνω μόνο μακροσκοπικός να εξετάσω το πτώμα και το σκήνομα και να αποφανθώ. Πράγματι πήγα εκεί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο των Αθηνών, τον ποινικολόγο και φίλο μου τον κύριο Κοναξή, σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου. Και όταν φτάσαμε εκεί μας επεδέξαν πράγματι ο δεσπότης εκεί, ο Άγιος Ηγούμενος, ο Δαμασκηνός ο Ζαχαράκης, η σύμβουλη της Ιεράς Μονής, οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ διάφοροι και λοιποί.
5: Κύριε Γιαμαρέλο, επιτρέψτε μου, όταν αντικρίσατε εσείς το σκήνομα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας, θέλω να μας πείτε.
6: Κατά την άφηξη μου εκεί βρέθηκε η πρώτη της εξής εικόνος. Μέσα σε ένα φέρετρο, το οποίο ήταν ολοκένουργο, σαν να ήταν χθεσινό και πανάκριβο, χρυσοπίκυλτο, εξαίρετο, φρεσκοβαμένο, σαν να ήταν την ημέρα εκείνη βαμμένο, και ήταν 15,5 χρόνια λουστραρισμένο και 15 χρόνια μέσα βαλμένο λουστραρισμένο. Εκεί μέσα υπήρχε το σκήνομα του μακαριστού Βυσσαρίωνος, το οποίο ήταν ειδενεμένη με πλήρη ιερατική στολή. Επρόκειται περί ενός σώματος, σκηνώματος δηλαδή, ενός ανδρός κανονικών καταστάσεων, διαστάσεων και κατά τις πληροφορίες που έδωσαν εκεί και οι συγγενείς του, οι αδελφοί του κλπ. Και οι πατέρες της Μονής, είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σφραγισμένο τσιμέντινο τάφο και εκεί είχε μπει το ωραιότατο αυτό το φέρετρο και μέσα σε αυτό ολόσωμος, δεν του έλειπε τίποτα, με τα άμφια του, με το καμιλιμάφι του,
5: κύριε με το Γιαμαρέλο,
6: με τα να... πάντα τα οποία ήταν, είχαν το χρώμα της ζωής. Δεν είχαν το χρώμα του θανάτου των 15 ετών.
5: Ακριβώς αυτό θα σας ρωτήσω.
6: Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ είναι το μέγα μυστήριο των επιστημονικών. Δεν επρόκειτο περί μουμιοποιήσεως. Άμα είχε γίνει μουμιοποιήσεις, ήταν 15 χρόνια, θα ήταν κατάμαυρο το πτώμα. Όπως το Αγίου Γερασίμου, το Αγίου Σπυρίδωνος, είναι τα πτώματα, τα σκυλώματα είναι κατάμαυρα. Εδώ ήταν ζωντανό. Ήτανε, είχε ανθρώπινη όψη. Ήτανε, είχε κρεατή χρώμα. Τα χεράκια του, τα πόδια του, τα μαγουλά του, η μύτη του, τα χείλια του, τα μάτια του, τα βλεφαρίδες του. Ένας συμπαθής, ωραίος γέρον, ο οποίος άλλα ήθελε να σου μιλήσει. Επρόσεξα με τα μεγάλη της ιδιαίτερας προσοχής. Είχα συγκλονιστεί, είχα συνταραχθεί από το γεγονός. Ύστερα από 15,5 χρόνια να βλέπω πεθαμένον έναν άνθρωπο, και όπως τον είπα άνθρωπο, εχάρηκαν γι' αυτό οι διάφοροι κληρικοί, διότι το άνθρωπος μου λέει δίπλα σας, κύριε Γιαμαρέλο, δεν είναι το πτώμα. Τέλος πάντων, εγώ το σκήνομα αυτό το παρατήρησα όλος ιδιαίτερος, διότι η έκθεσή μου επρόκειται, μου είπαν, να μεταφερθεί και να κοινοποιηθεί και σε άλλα κράτη, σε άλλες πρωτεύουσες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, από τον Αρχιεπίσκοπο.
5: Κύριε Γιαμαρέλο, βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, αν έχετε οθόνη μπροστά σας, βλέπουμε μία φωτογραφία του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Υπάρχουν συγκρίσεις, δηλαδή, επειδή μας λέτε ότι είναι αναλύωτο, δεν αναλυώθηκαν τα χαρακτηριστικά. Ήταν μόνο έτσι, περίπου ακούτε. Έτσι.
6: Μόνο λίγο αδύνατον ήταν, αδύνατον.
5: Λίγο πιο αδύνατος, δηλαδή δεν είχε διαφορές από τη φωτογραφία που βλέπουμε.
6: Όχι, εδώ, εγώ δεν βλέπω. Η φωτογραφία η ίδια είναι και φωτογραφίες τραβήξαμε εμείς εκεί πάρα πολλές. Οι οποίες δεν μου ήρθαν ακόμη, άμα μου έρθουν θα σας δώσω σε όλους.
5: Για
6: να δείτε πραγματικά, να δείτε δίπλα σας. Δεν θα δείτε έναν νεκρό, 15,5 χρονών νεκρός. Ή ενός έτους, ή δύο, ή να βρωμάει, να κάνει νερά. Θα δείτε έναν άνθρωπο σαν να σας μιλάει. Σαν να σας έλεγε να σας πει τι καφέ θα πάρετε, καθίστε. Τόσο λυγικήτατος, μια φυσιογνωμία αγία μπορεί να πει κανείς.
2: Αυτά έλεγε ο ιατροδικαστής, αείμνηστος πια, Πάνος Γιαμαρέλος, για το σκήνωμα του Αγίου Βυσσαρίωνα, που μετέπειτα έγινε Άγιος, γέρον και έγινε Άγιος. Κυρίες και κύριοι, το αφήνω στην κρίση σας. Εδώ όμως εμφυλοχωρεί, κύριε Χαλαμπίδη, ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος», σε στίχους της Παρασκευής Πολίτου και σε μουσική του Γιώργου Μπούρα. Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος».

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όποιοι κάνετε κέφι ακούτε, όποιοι δεν κάνετε δεν ακούτε. Ένα και ένα κάνει δύο. Σήμερα έχουμε ανοίξει ένα τεράστιο φάκελο. Το φάκελο των σκιτζίδων, των απατεώνων, των παλιανθρώπων και αυτών που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο γιατροί με λευκή μπλούζα. Είναι παράκεντρα και παραμαφίες γιατρών που φορούν άσπρη μπλούζα, αλλά ουσιαστικά ούτε ειδικότητα έχουν και ούτε έχουν θητεύσει σε κάποιο σοβαρό νοσοκομείο της χώρας για να πουλάνε ιατρικές γνώσεις. Όλα με αφορμή. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματικά πρέπει να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας από την Εκκλησία. Διότι άνοιξε, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο, μια πολύ μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι απατεώνες, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας και την αδιφάγο κερδοσκοπία της ιδιωτικής υγείας, έφτασαν στο σημείο, σε παραμαφίες κάλπικων, ψευδεπίγραφων, απατηλών ιατρίων θανάτου, να δέχονται τεράστια πελατεία με μαύρο χρήμα. Σήμερα στην εφημερίδα μας, την οποία με ενημερώνουν κάποιοι φίλοι, στην τηλεόραση ο κύριος Μάνες ο Νίκος διάβασε το μαγελιό. Τον ευχαριστώ. Το κάνει συχνά. Είναι από τους μοναδικούς δημοσιογράφους που διαβάζει την εφημερίδα μας. Και τον ευχαριστώ θερμώς, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Νίκο. Είναι καλό παιδί ο Νίκος και η σύζυγός του. Όμως έκανε, αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι σωστό, δεν την είδα την εκπομπή, είναι πάρα πολύ πρωί. Είπε κάτι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε ονόματα επωνύμων. Διαφωνώ μαζί σου, Νίκο. Γιατί να μην τα βγάζουμε? Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει κάποια ονόματα βάσει πληροφοριών, γιατί η επίσημη ατζέντα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να δοθεί. Σαφώς θα έπρεπε. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κληθούν ως μάρτυρες αυτοί οι οποίοι επεσκέφθησαν το ιατρείο. Μην τη δίνετε στη δημοσιότητα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που επεσκέφθησαν, που είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν και ξέρουμε ότι είναι χοντρά πορτοφόλια. Τηλεπαρουσιαστές, δημοσιογράφοι, δεν θέλω να πω ονόματα από εδώ. Διαβάστε τα στην εφημερίδα μας. Η κυρία Ανθή Βουλγαρία, ας πούμε, είχε πει ότι ναι, πήγα. Είχα ένα τένις. Είχα περιέργεια. Αντιμετώπιζα πρόβληματα υγείας. Ήθελα να πάω εκεί. Να δω τι είναι αυτή. Ένας άλλος κύριος, ο κύριος Πλεύρης, που είναι υπουργός, πρώην υπουργός υγείας, λέει, ήταν θεράπων ιατρός μου, πήγα. Ναι, αλλά είστε πολιτικός. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που επισκέφθησαν τον γιατρό. Ένα pop είδωλο, λέει, της μουσικής. Μια πολύ γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει πολλά χρόνια στην τηλεόραση και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να κατονομάσεις ότι πήγε κάποιος. Πήγαν γιατί είχαν πρόβλημα και θεώρησαν ότι ήταν γιατροί σοβαροί και σωστοί. Η κυρία Χριστίνα Παπά πήγε δημόσια γυναίκα και το είπε. Πήγα. Αλλά όταν πήγα φοβήθηκα με αυτά που είδα εκεί. Είδα ένα σκοτεινό ιατρείο. Δεν είναι ποινικό αδίκημα η επίσκεψη σε ένα γιατρό. Και οι δύο γιατροί ήταν. Το θέμα είναι τι γιατροί ήταν αυτοί. Η υπόθεση Μαζωνάκη άνοιξε μια τεράστια πληγή πάλι στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η πληγή έχει ανοίξει πολλές φορές.
στο παρελθόν, τη δεκαετία του 2000, κάναμε μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Πήγαν άνθρωποι φυλακή από τις έρευνες μας. Άνθρωποι οι οποίοι, τους οποίους είχα επισκεφτεί σε ψευτοϊατρία στην Οδό Πατησίων, πουλούσανε ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία δίναν τη δυνατότητα να κατρέμουν τον καρκίνο. Τους βάζανε στο ανάκλινδρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός σκιτζή, απατεώνα. Αυτό ήταν στο παρελθόν πορτιέρι σε νυχτερινά κέντρα. Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα, την οποία την έφερε στην Ελλάδα, η οποία έλεγε κάτι τρελά πράγματα εκεί με την κβαντική και πάλι τα ίδια. Και δίνανε κάτι χυμούς στο μπλέιντερ να τους πίνει, λέει ο κόσμος, για να γίνεται καλά. Εγκατρεύει τον καρκίνο στο σηκώτη, στη σπλήνα, στα έντερα. Φοβερά πράγματα. Όταν το φέραμε στο στούντιο και του ζητήσαμε να μας πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει, είπε ναι, είμαι θεραπευτής. Και εγώ και η γυναίκα μου, με τα χέρια, λέει. Βγάζουμε τον καρκίνο από το σώμα με τα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Ο θάνατος της Ιφηγενίας Γιαννοπούλου, που δεν ήταν θάνατος, ήταν δολοφονία. Εμείς το βγάλαμε πρώτοι εδώ. Δεν έχει σημασία. Εγώ έχω καλή μνήμη. Έχω συμμετάσχει σε αυτά τα ρεπορτάζ. Έχω κάνει αυτά τα ρεπορτάζ. Ξημεροβράδιασα πολλές μέρες έξω από το ιατρείο της τότε γιατρού, η οποία ήταν παράνομο το ιατρείο της, η οποία έκανε ενέσιμο σκεύασμα στην Ιφηγένεια Γιαννοπούλου και τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Την πήραν από το ιατρείο με νεκροφόρα. Μια σπουδαία προσωπικότητα η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Σπουδαία προσωπικότητα. Κι όμως, με ενέσιμο σκεύασμα από τη Ρωσία, τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Ότι η γυναίκα πήγε να ιαθεί, γιατί πονούσε φόβερα από οστεοαρθρίτιδα, και της έκανε ένες και της σκότωσε. Και αυτή η κυρία γιατρός, που έφαγε μόνο 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν από αυτές που είχαν επισκεφτεί το στάδιο ειρήνης και φιλίας, όταν μια συγκεκριμένη ολιγαρχική τάξη στην Ελλάδα, πλουσίων τύπων, φέρανε από τη Βραζιλία τον Ιωάννη του Θεού, τον Ζωάο Τεντέους. Απίστευτα βίντεο. Ο άλλος με σκεπάρνια, μαχαίρια, χασαπομάχαιρα, ψαλίδια, έκανε εγχειρήσεις σε δημόσια θέα χωρίς αναισθησία. Τους έβγαζε τα σπλάχνα έξω, κυρίες και κύριοι. Τους έβγαζε πολύποδες από τη μύτη με ψαλίδια. Μπροστά στον κόσμο. Και αποδείχθηκε αυτός ο Βραζιλιάνος λοποδίτης, επικίνδυνος άνθρωπος, ότι είχε βιάσει πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά, και όταν συνελήφθηκε τον πήγαν φυλακή, μετά από λίγο καιρό πέθανε. Και αυτόν τον είχαν φέρει στην Ελλάδα για να κάνει τον γιατρό, το Μεσσία. Στη Βραζιλία συνέρεε κόσμος. Και η γιατρός που σκότωσε τη Γιαννοπούλου ήταν στο σεμινάριο που είχαν παραχωρήσει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας για να κάνουν πάνω σε ειδική εξέδρα επίδειξη εγχειρήσεων χωρίς αναισθησία. Σας μιλάω για τρομερά πράγματα που έχω ζήσει, τα οποία τα έχω κινηματογραφήσει και υπάρχουν στο αρχείο μου. Πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι απατεώνες, διότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ για αυτούς τους δύο, βαρύτατο, και θα βγουν κι άλλα. Τη Δευτέρα πάει στην ανακρίβεια ο λεγόμενος Νάσος ο Μπογιατζής, που τον διαφήμιζε συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, στις εκπομπές που έκανε. Τον έβγαζε ως υπνοθεραπευτή. Ο άλλος μας έδειξε σε ζωντανή μετάδεση υπνοθεραπεία. Ο άλλος αναγλυμώνησε και όπως έχει γίνει, ας πούμε, που έχει κυρτώσει. Ο κυρτωμένος τηλεπαρουσιαστής. Εκατομμυριούχος, αλλά κυρτωμένος. Αγουρογέρας. Τον αγουρογέρασε η άλλη. Ή ένα που έχει δίπλα του. Ή ένα του έχει πιει.

0: άνθρωποι της τηλεόρασης συμμετείχαν στις μικρομαφίες του Κολονακίου. Και επειδή έχω καλή μνήμη, ρασοφόροι χρησιμοποίησαν και αυτοί με βρώμικους τρόπους τη δεσποτική τους ιδιότητα. Ένας εξ αυτών ήταν ο γνωστός Μητροπολίτης Πρεβέζης. Ο Άγιος Πρεβέζης. Γυρίστηκε ταινία, βιντεοκασέτα, σειρά στο κινηματογράφο, στη τηλεόραση. Ο Άγιος Πρεβέζης, ο οποίος ήταν και αυτός θαυματοποιός. Έκανε και αυτός θαύματα. Με τη διαφορά όμως ότι είχε πολλές αδυναμίες. Ξάπλωνε με τις γυναίκες των ιερέων του, των παπάδων του. Για ακούστε μια φοβερή ιστορία του θαυματοποιού Άγιου Πρεβέζης.
1: Η πρώτη επιτροπή που είχε φτιάξει το Υπουργείο Υγείας, αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνω, και έχουμε τώρα μια δεύτερη επιτροπή με τον κύριο Τσιόδρα πάλι. Το σωτήρι, το σωτήρι.
0: Είναι απόσπασμα από εκπομπή που είχα βγάλει στο διαδίκτυο. Ακούστε τι.
1: Ο πεθερός του ζει και βασιλεύει, ρασοφόρος, παπάς. Πρωτοσύγκελος ήταν στη Μητρόπολη Κεφαλινίας. Επί Μητροπολίτου Κεφαλινίας, αυτού του γνωστού λαμόγιου που υπήρχε εκεί πέρα, Στυλιανού Κορνάρου, τι κάνανε. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Πρόσεξε, ο πεθερός. Θα μου πεις γιατί το λες. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
0: Δεν είναι το βίντεο του Άγιου Πρεβέζης. Είναι το βίντεο του άλλου του διπλανού. Ήταν δύο νησιά που είχαν απασχολήσει τότε την επικαιρότητα. Ο ένας ήταν ο Άγιος Πρεβέζης. Στην Πρέβεζα.
2: Για την εφημερίδα μας, γιατί λέει τα λέει.
0: Στην Πρέβεζα, όχι νησί, στην Πρέβεζα. Και ο άλλος ήταν ο Προκόπιος Κεφαλινίας.
2: Που μαζί με το Στυλιανό.
0: Ακούστε τον.
2: Εκεί.
1: Το Κεφαλινίας. Πηγαίνατε τις νύχτες και κόβατε με το πριόνι το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Το λείψανο κόβανε, το λείψανο. Και πέρανε κομματάκια. Τα έχετε ακούσει αυτά. Και πηγαίνανε και τα δίνανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Έναντι τεραστίων χρηματικών ποσών. Αυτά είναι δικαστήρια, δεν είναι παραμύθια. Έτσι εξοπέταξαν και μάλλον πήγαν να πετάξουν στη θάλασσα και να πνίξουν τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλινίας, που είχε κάνει κι άλλα. Και πήγαν να πνίξουν και στη θάλασσα να πετάξουν με τα ράσα τον πεθερό του Σιόδρα. Κόβανε με το πριόνι και με την τανάλια το λείψανο του Αγίου Γερασίμου και το πουλάγανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Για να το έχουν στα σπίτια τους οι εφοπλιστές. Και να λένε, α, έχω το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα έχουμε βγάλει στην εφημερίδα. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε. Τι είσαστε εγώ. Να έχετε επιχειρήματα. Ποιους. Με τους κλέφτες. Θα μου πείτε τι φταίει ο Σωτήρης. Με τα λεφτά του λειψάνου ο Σωτήρης έκανε τα μεταπτυχιακά γιατί ήταν φτωχός. Είχαν στραβώσει τα παπούτσια του από την πείνα. Και η φτώχεια αυτή κατάντησε για τον ίδιον καρμυριά. Όταν έφτασε να εξευθελιστεί δημοσίως με εκείνη τη βρωμοφανέλα που βγήκε για να κάνει το εμβόλιο. Λες είχε μαγειρέψει, την είχε βάλει για ποδιά και μαγείρευε 88 μακαρονάδες. Ο Μπίχλας, ο Λίγδας. Τα παντελόνια έχουν καιρώσει από τη βρώμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα κουστούμια κάνουν κρακ κρακ κρακ κρακ κρακ από τον ιδρώτα. Και τα μαλλιά του για να τα χτενίσει, τα μισά του μένουν στην τζατσάρα. Από την απλησιά. Αυτή είναι. Μπίχλες. Τι, έχετε αντιρρήσεις. Τσακώ. Τι από αυτά που λέω είναι ψέματα. Δεν βγήκε με τη βρωμοφανέλα. Γελαστό πανελλήνιο. 38 οκάδες βρώμα πάνω του.
0: Μα και εσύ ρε Σωτήρη.
1: Κάτι παλιό πάπουτσα. Του Μακαρίτη. Το νεκροταφείο. Πήγαινε και ξέθαβε τις νύχτες. Και έπαιρνε τα παπούτσια και τα παντοφλέ. Από τα νεκροταφεία και τα φόραγε.
0: Αν και εσύ ρε Σωτήρη.
1: Τι είναι αυτοί. Στοιχειώδες. Στοιχειώδη αξιοπρέπεια δεν έχουνε. Πώς γίνεις έτσι ρε κακομοίρη.
0: Δεν θυμάστε το σκηνικό.
1: Κάνεις εμβόλιο.
0: Με τη λαδιά στη φανέλα.
1: Μίξες. Τι έτρωγες. Πατσά.

0: Πατσαδάκι έτρωγε.
1: Πατσαδάκι, πατσαδάκι.
0: Και λεκιάστηκες. Κακομοίρη, κακομοίρη. Σε γιατρός εσύ. Γιατρός, λέει του Αττικού.
1: Τι
0: να το κάνω εγώ. Έχει να κάνει μπάνιο 18
1: χρόνια.
0: Βδομάδες. Σαν τότε που κάναμε κάθε Σάββατο και κάναμε. Το γιορτάζαμε, γιούπι. Ελάτε τώρα. Μιλάμε για μπίχλες τώρα.
1: Αυτά είχα πει. Αυτά είχα πει σε χιουμοριστικό τόνο, έτσι. Για όνομα του Θεού, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας κάνει κρακ-κρακ-κρακ το σακάκι του από τον υδρότα. Αλλά ρε παιδιά, τότε που εθεάθη δημοσίως να κάνει το εμβόλιο, φορούσε μια φανέλα η οποία έχει κυτρινήσει. Καλά, γυναίκα δεν έχει να σε φροντίζει, ρε κακομοίρη. Κάθε πότε αλλάζει τη φανέλα σου και το σόβρακο. Έλεος. Έλεος, βγήκε μια φανέλα να κάνει το εμβόλιο που είχε στάμπα πάνω. Λες και του είχαν κάνει τατουάζ λαδιάς. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τώρα, τι σχέση ο Τσόδρας με την υπόθεση, θα σας πω αμέσως. Στην Κεφαλονιά τη δεκαετία του 70 υπήρχε ένας δεσπότης, αγύρτης, ο Προκόπιος, ο οποίος κατά τις καταγγελίες των κατοίκων, διότι και το ράσο είναι κομπογιανιτισμός μερικές φορές, υπάρχουν δεσπότες που είναι άξιοι άνθρωποι, όπως ο δεσπότης Κερκύρας, ένας πατριωταράς, πατριωταράς, όπως ο δεσπότης κάτω στην περιοχή μου στη Σπάρτη, ο Ευστάθιος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, και άλλοι δεσποτάδες καλοί, και ο δεσπότης της Πάτρας είναι καλός. Τέλος πάντων, ο Τσιόδρας είχε ένα πεθερό. Ο πεθερός του ήταν πρωτοσύγγελος της Επισκοπής Κεφαλνίας. Εκεί ήταν δεσπότης ο Προκόπιος. Ο Προκόπιος Κεφαλνίας. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχε σπάσει ένα φοβερό σκάνδαλο. Είχαν πάρει γραμμή οι κάτοικοι ότι πηγαίνουν τη νύχτα και κόβουν το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Κομμάτι-κομμάτι. Κρεατάκι-κρεατάκι. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που σας λέω. Και το πουλούσαν σε εφοπλιστές στις σκηνούσες. Έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών, για να το έχει ο εφοπλιστής και να τον φυλάει. Τάμα. Άγιο τάμα. Θαύμα. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαλαμπίδη, το βίντεο νούμερο 10. Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη. Ο Ιερός Πόλεμος το 1979 στην Κεφαλονιά για τα λείψανα του Αγίου Γερασίμου. Οι πιστοί κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ότι έκοψε το σκήνομα για να το πουλήσει σε εφοπλιστές και ότι αυτό το σκήνομα δημιουργούσε θαύματα στις οικίες των εφοπλιστών που το αγόραζαν. Και αυτή την έρευνα που είχαμε κάνει την επιβεβαίωνε το ρεπορτάζ που είχε κάνει στη Μηχανή του Χρόνου ο κ. Βασιλόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ακούστε το ρεπορτάζ και μετά θα σας πω την ιστορία που μπλεκόταν εκεί ο πεθερός του Τσιόδρα. Ακούστε το.
2: 1η Δεκεμβρίου του 1979, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Κεφαλονιά βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Οι κάτοικοι του νησιού μαζεύονται γύρω από τη Μητρόπολη, κρατούν στα χέρια τους μαύρες σημαίες και συμβολικά μεταφέρουν ένα φέρετρο.
3: Βρίσκομαι στην Πελοπόννησο, κοντά εκεί στην Κυλλήνη.
1: Αυτός που μιλάει είναι ο Μακαρίτης Σπύρος Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε βγάλει το ρεπορτάζ. Ο Καρατζαφέρης ο Σπύρος ήταν μεγάλος ρεπόρτερ. Μεγάλος ρεπόρτερ. Είχε μύτη.
3: Και θα λυνσάρουνε το δεσπότη. Έλα να τους συγκρατήσεις, γιατί εγώ για τους Κεφαλονίτες ήμουνα ο άνθρωπος που προστάτευσε τον Άγιο.
2: Εξοργισμένοι ζητούν να φύγει από το νησί ο Μητροπολίτης Προκόπιος αλλά και οι στενοί του συνεργάτες. Ο πρωτοσύγγελος Κωνσταντίνος Γκέλης και ο ιερέας Ανδρέας Τσάκωνας τους κατηγορούν ότι τεμάχησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Γερασίμου και εξαφάνισαν εικόνες μεγάλης αξίας.
4: Ποιο πολύ τα είχαν με τον Γκέλη, πάρα με τον Προκόπιο. Πολύ, εκεί ήταν, το κόκκινο πανί ήταν.
3: Κάθε δεσπότης έχει και την κλίκα του. Και μην νομίζετε ότι όλοι οι δεσποτάδες είναι νοήμονες. Δημιουργείται μία κλίκα η οποία διοικεί την Μητρόπολη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οι πρωτοσύγγελοι, είναι κάτι άλλο, κάτι σύμβουλοι και πολλοί δεσποτάδες είναι ανοήμονες.
4: Προκόπιος είναι άλλο πράγμα. Ο Προκόπιος ήταν ένας σεπτός ιεράρχης. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος, ο οποίος έπεσε θύμα της τρέλας που κουβαλάνε οι πολλοί κεφαλονίτες.

0: φωνάζοντας με οργή «Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη», άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυκλώνουν τη Μητρόπολη. Απέναντί τους βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ. Φυλάνε το κτίριο της Επισκοπής και προστατεύουν τον εγκλωβισμένο Μητροπολίτη. Η κατάσταση γίνεται έκριθμη όταν, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, ακούν πυροβολισμούς που προέρχονται από τα γραφεία της Μητρόπολης.
1: Ο μεν Μητροπολίτης με ορισμένους εγκαθέκτους, οι οποίοι οπλοφορούσαν και πυροβολούσαν κιόλα, είχε οχυρωθεί στη Μητρόπολη, τότε πλήθος έξωθη της Μητροπόλεως εξεδήλωνε την αγανάκτησή του, παρίστατο και εισαγγελεύς και ο αρχηγός της χωροφυλακής και Φελληνίας, ήταν έκριθμος σε κατάσταση.
0: Κοντά στο λαό και ο κλήρος. Ένας ιερέας έχει σκαρφαλώσει τα κάγκελα της Επισκοπής και φωνάζει με τον τηλεβόα «Φύγε Προκόπη».
2: Δεν ήταν μόνο ο λαός που είχε ξεσηκωθεί. Είχε ξεσηκωθεί και η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου. Τρεις ή τέσσερις ήταν μόνο με τον Προκόπη.
0: Οι χωροφύλακες έτοιμοι για σύγκρουση φορούν τα κράνη και προσπαθούν να εμποδίσουν τους πολίτες να καταλάβουν την Επισκοπή. Οι συγκεντρωμένοι πλέον είναι χιλιάδες. Ο ιερός πόλεμος παίρνει διαστάσεις. Δακρυγόνα η αστυνομία, μπουλντόζες οι πιστοί.
3: Συμπλοκές, ΜΑΤ, δακρυγόνα. Κινητοποιήθηκαν μπουλντόζ για να γκρεμίσουν μαζί με την Μητρόπολη και τους ανθρώπους που την κατοικούσαν μέσα, τον Δεσπότη και τον πρωτοσύγγελό του και άλλους πολλούς.
4: Πήγα εκεί την αδω όλη η κεφαλονιά έξω από το Μητροπολικό Μέγαρο να σπάνε τζάμια, να πετάνε πέτρες, μια κατάσταση φοβερή.
0: Στη συνείδηση του λαού ο Δεσπότης είχε τεμαχίσει το λείψανο του Αγίου Γερασίμου.
5: Πού βρήκαν οι κεφαλονίτες ότι τους έκοψε τον Άγιο? Ουδέποτε το κατάλαβα. Τον Άγιο, ο οποίος δεν ήταν ούτε κεφαλονίτης, ήταν Κορίνθιος.
0: Λόγω του τεμαχισμού που αμφισβητήθηκε έντονα, ο Προκόπιος έχασε το θρόνο του, τον οποίο προσπάθησε να ανακτήσει επιστρέφοντας κρυφά στο νησί. Μόλις οι κεφαλονίτες πληροφορήθηκαν την αφιξή του, του ετοίμασαν μια αλυσμόνητη υποδοχή.
6: Κάποια μέρα ήρθε ξαφνικά ένα ιδιωτικό αεροπλάνο να μπει μυστικά στη Μητρόπολη που είχε καταληφθεί. Και να πάει σε πεντετελεσμένα. Και όμως ο χρόνος πληροφορήθηκε, συγκεντρώθηκε αμέσως, είναι δυστυχώς ξεσηκωμός και ήταν και η τελευταία μέρα που έμεινε ο Προκόπιος στην Κεφαλονιά.
0: Πριν ο Μητροπολίτης εκδιωχθεί οριστικά από το νησί, η αστυνομία συνέλαβε 22 διαδηλωτές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Πάτρας με βαριές κατηγορίες. Ανάμεσά τους και αυτοί περί τετιμποϊσμού.
2: Ακόμα δεν τους έφτανε ολόκληρος ο ποινικός κώδικας που μπήκε, βάλαν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήτανε κάποιος που μετακίνησε μια μπουλντόζα και εκεί δημιουργήθηκε θέμα και τον έβαλαν και αυτόν κατηγορούμενο.
0: Τα επεισόδια ήταν η κορύφωση μιας πολύμηνης διαμάχης των πιστών με τον Μητροπολίτη τους. Τα προκοπικά, όπως έμειναν στην ιστορία, απασχόλησαν όλη την Ελλάδα. Ο Προκόπιος είχε κατηγορηθεί ότι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των συνταγματαρχών της Χούντας. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οι πιστοί ανάγκασαν ένα Μητροπολίτη σε απομάκρυνση και σε δημόσιο εξευτελισμό.
7: Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φοβερή ιστορία. Εγώ τότε ήμουν μικρός. Τη διάβασα και μου την αφηγήθηκε ο Μαγκαρίτης, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος που είχε ξετρυπώσει το θέμα. Ήτανε δυνατός ρεπόρτερ ο Καρατζαφέρης, ο Σπύρος. Πέθανε πριν από λίγο καιρό, δυστυχώς. Τότε λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί, όταν είδα το ρεπορτάζ, ότι ένας από αυτούς που συμμετείχαν κατά τον κόσμο και κατά τις κατηγορίες Σερά Συνόδου, τον Προκόπιο, ήταν ο πρωτοσύγγελός του. Ο πρωτοσύγγελός του, ιερέας, έγαμος κληρικός. Το όνομα αυτού ήταν Κωνσταντίνος Γκέλης. Ψάχνοντας, έμαθα τα εξής. Ότι η σύζυγος, θα μου πείτε, δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Σαφώς δεν φταίνε. Απλώς εγώ αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης ήταν ο πατέρας της συζύγου του ανθρώπου που έβγαινε στην τηλεόραση και μας ενημέρωνε επί εποχής κορονοϊού, του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να βγάλουμε αυτό το ρεπορτάζ πρώτο σέλιδο, ότι ο πεθερός του ήταν ο άνθρωπος που έκοβε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου κατά τις κατηγορίες και κατά την Ιερά Σύνοδο. Και βγήκε ο Τσιόδρας να μας να κάνει παράπονα. Τι παράπονα να κάνεις, ρε? Πήγαινε καταρχήν να πλύνεις κανένα φανέλα, πήγαινε να βάλεις το πλυντήριο με το σκιπ, έτσι, με τους μπλε και πράσινους κόκκους που έλεγε και η διαφήμιση, και άσε τα παλικαριλίκια. Πήγε να μας κάνει παλικαριλίκια ο λαδωμένος, ο λαδοπότικας. Ο λαδοπότικας του Αττικού Νοσοκομείου πήγε να μας κάνει παλικαρισμούς. Του υπενθυμίσαμε λοιπόν την ιστορία με τον πεθερό του. Θα μου πεις, τι φταίει ο καημένος ο Σωτηράκης? Με τα λεφτά του πεθερού του πήρε υποτροφία. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για τους παπάδες. Γιατί τότε μιλάει για τους παπάδες, για τα εμβόλια κλπ. Έτσι. Και έκανε το μάγκα. Με υπουργό τον κύριο Πλεύρη. Έκανε το μάγκα ο Σωτηράκης ο Τσιόδρας. Που αν θυμάστε καλά, ήταν αυτός που ήταν στην ίδια επιτροπή επί εποχής Αβραμόπουλου που είχαν παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια. Και τα πετάγανε στη Χωάνη της Μεγαλόπολης. Σωτηράκη, Σωτηράκη, δεν σε ξεχάσαμε. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης, ο πεθερός του Τσιόδρα, ήταν εφημέριος του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι. Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κεφαλινίας, επιμητροπολίτη Προκοπίου Μενούτη και δεξί του χέρι. Ήταν το 1981. Την περίοδο εκείνη, ακούσαμε, είχαν συνταράξει στο νησί έντονες αντιδράσεις σε βάρος του Μητροπολίτη και των στενών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και ο Γκέλης. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας τότε έβγαινε και κατηγορούσε τους ιερείς ότι δεν αφήνουνε τους πιστούς να εμβολιαστούνε. Στο σπίτι του κρεμασμένου, κύριε Τσιόδρα, δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά ποτέ δεν πίστευες ότι θα βρούμε τον πεθερό σου. Ο Γκέλης συμμετείχε κατά τους κατοίκους και την Εκκλησία της Ελλάδος στον τεμαχισμό του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. 3.000 κεφαλονίτες τότε πολιόρκησαν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, στο οποίο είχε λουφάξει ο Προκόπιος, ο Μενούτης, ο Δεσπότης, και υποχρεώθηκε υπό το βάρος της λαϊκής οργής και υπό την προστασία του ΜΑΤ να την κοπανίσει από το νησί. Και τελικά η Ιερά Σύνοδος, κάνοντας χρήση του λεγόμενου φιλαδέλφου, του έδωσε άδεια αόρης διαρκείας. Ο Γκέλης το 2003 ίδρυσε το μοναστήρι της Γεννήσεως Θεοτόκου στο χωριό Ασοπία της Βιωτίας. Αυτά για την ιστορία. Για την ιστορία και την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Τραγούδι νούμερο 4. Στράτος Διονυσίου. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μουσική Μίμης Πλέσας. Τι σου φταίει το παιδί? Σε μας τίποτα. Σε άλλους φταίει.

Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθεια. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, νομίζω ότι επιδιώξαμε σήμερα από το σπάνιο αρχείο μας να κάνουμε μία δημοσιογραφική αναδύφιση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Στα γεγονότα τα οποία συντάραξαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικο. Αναζητεί συνέχεια. Ψάχνει. Ψαχουλεύει. Είναι περίεργος. Αλλά η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Και αυτό πρέπει να το έχετε σοβαρά υπόψη. Και οι άρενες και οι θύλεις. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όταν ψάχνεις και δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά σου και τα κολλάς στον τοίχο, τα καρφώνεις μάλλον στον τοίχο. Ξέρετε, μερικοί έχουν λεφτά και τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα πετάνε λεφτά στον τοίχο και τα καρφώνουν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, με τα βελάκια. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εμείς είμαστε οι μετρίως φρονούντες στο χρήμα. Οι μετρίως εραστές του χρήματος. Δεν αγαπήσαμε ποτέ τα χρήματα, δεν αγαπήσαμε ποτέ τα πολλά ακίνητα. Εγώ σε νικιάρικο μένω. Στο διαδίκτυο με βγάλανε ιδιοκτήτη μεζονέτας. Άκουσα και αυτό. Ιδιοκτήτης λέει μεζονέτας. Αν είχα μεζονέτα τώρα θα ήμουν και θα ξάπλωνα εκεί πέρα. Θα κάθομαι να κάνω εκπομπές. Όπως και να έχει, πριν κάνω την αποφώνηση, κύριε Χαλαμπίδη, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές. Δεν παίξαμε τον Άγιο Πρεβέζη. Θα τα παίξουμε μέσα στην εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους μας. Τους επώνυμους που επισκέπτονταν. Και ντρέπονται να το πούν. Γιατί ντρέπεστε? Μα δεν είναι ποινικό αδίκημα να επισκέπτεσαι τους κιτζίδες. Ίσα-ίσα που θα έχεις και κάτι να μας πεις. Πριν κάνω την αποφώνηση, θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι του Λεωνάρδου Μπουρνέλη και να το χαρίσω αποκλειστικά σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε. Σε όλα τα κοριτσάκια. Είτε είναι κοριτσάκια 60, είτε 50, είτε 40, είτε 30, είτε 20. Μέχρι εκεί πάμε. Παρακάτω δεσμευόμεθα από την ηθική μας και την ομοθεσία. Λεωνάρδος Μπουρνέλης, τα ματάκια σου σε όλα τα κοριτσάκια, μικρά και μεγάλα. Δώσε

Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν έχω θέμα με τις βαγγελίτσες, ούτε με τις μαρίτσες, ούτε με τις σουλίτσες, ούτε με όλες τις γυναίκες που μας αγαπάνε και τις αγαπάμε και πρέπει να τις σεβόμαστε και να τους συμπεριφερόμαστε με ευγένεια. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9 με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 με πολλές έτσι και σήμερα εξελίξεις, ρεπορτσάς, κουτσομπολιό, πείτε το όπως θέλετε, και θα μπούμε κατευθείαν στον πισιτό να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν σήμερα στην Super League. Έχουμε να πούμε επίσης και για εθνική ομάδα και για ρεπορτάζ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Κάρι, πολλά αλλαγές προπονητών που γίνονται, αυτές που θα γίνουν. Από όλα έχει ο Μπαξές. Ξέρετε τώρα ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αυτά είναι τα ρεπορτάζ που έχουν μεγαλύτερη έτσι απήχηση. Λοιπόν, πάμε καταρχάς στην είδηση που βγήκε σήμερα από την γενική τη συνεδρίαση, τέλος πάντων, μέσω τηλεδιάσκεψης της Super League, όπου εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη σχετικά με κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Ενώ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών εσόδων διά του 14, δηλαδή με ισόποσα μερίδια, δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία. Τώρα, στόχος είναι να εξεταστούν τα δεδομένα γύρω από κοινή διαχείριση με γνώμονα το συμφέρον για την αύξηση των εσόδων για όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Αλλά με όλα αυτά τα οποία θα σας πούμε στη συνέχεια, θα καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα ότι όλοι θέλουν για τον εαυτό τους τα περισσότερα χρήματα. Ή το Big Four θέλει ακόμα περισσότερα χρήματα. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να χάσει τα κεκτημένα του για να δυναμώσουν οι άλλες ομάδες. Οι αδύνατοι θέλουν παραπάνω αλλά δεν μπορούν, αλλά δεν ψηφίζουν και την πρόταση του Αλαφούζου που έρχεται και λέει ότι, παιδιά, εγώ σας δίνω από 5,5-6 εκατομμύρια θα πάρει κάθε ομάδα, τώρα που παίρνετε 1,5-2 εκατομμύρια, τρεις φορές επάνω. Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα συμβαίνουν γενικά σε αυτά τα trust τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα block θα έλεγα καλύτερα, με τα δίπολα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Από τη μια μεριά ο Μαρινάκης, από την άλλη μεριά ο Αλαφούζος. Όπως πήγανε και στις εκλογές, έτσι πηγαίνουν και σε όλα τα θέματα. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή λοιπόν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, αλλά και τον πρόεδρο του Αστέρα ΑΚ, τον κύριο Μποροβίλο, οι οποίοι μάλλον θα μεταβούν στην Ντελόιτ για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα και να βγάλουν μια άκρη. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Τώρα, από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά. Και εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι ο καθένας είναι για την πάρτη του. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, άμα θέλετε, μάλλον υπήρχε και μία άλλη τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος ενημέρωσε ότι υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για 10 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ, τα οποία θα έρθουν μέσω στοιχήματος. Και εδώ τώρα μπήκε επιτάπητος το πώς θα δώσουν αυτά τα 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλοι πώς θα πάρουν το κάτι παραπάνω. Ο Αλαφούζος πρότεινε να πάρουν τις ομάδες αυτές οι οποίες δεν θα παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λογικό μου ακούγεται, γιατί σου λέω ότι εμείς θα έχουμε επιπλέον έσοδα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι άλλες ομάδες, οι άλλες 9 ομάδες δεν θα πάρουν τίποτα. Ας πάρουν αυτοί περίπου από 1 εκατομμύριο τους βγαίνει, να δυναμώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δυναμώσουν οι ομάδες. Το βλέπετε, πρέπει να δυναμώσει ο Πανατολικός, ο Ατρόμητος, το Περιστέριο, ο Βόλος, ο Ηρακλής. Όλες αυτές οι ομάδες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα τη μεγάλη που έχει ένας Μαρινάκης, ένας Αλαφούζος, ένας Αβίδης, ένας Ηλιόπουλος, αυτοί πρέπει να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είδατε προχθές η Brighton διέλυσε την Arsenal. Γιατί παιδιά, η Brighton δεν είναι καμιά ομάδα. Τυχαία με την έννοια ότι δεν λέω ιστορικά, λέω έτσι όπως είναι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουν πέσει χρήματα μέσα από τα τηλεοπτικά. Εκεί η πρόθεση της Λίγκας, της Premier League, είναι να ενισχύονται όλες οι ομάδες, όχι μόνο η Liverpool, η Chelsea, η Arsenal, η Manchester City και η Manchester United. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Αλαφούζος να τα πάρουν όλες οι ομάδες που δεν θα παίξουν στην Ευρώπη. Μπαίνει στη μέση όμως ο Μαρινάκης μαζί με τον Μιχάλη Μπούζη και είναι αρνητική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό, είπε ο Μαρινάκης. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση του Αχιλλέου Μπέου να ζητηθεί από την κυβέρνηση κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων να θεσμοτηθεί με νόμο, θεωρώντας ότι αποτελεί τη μοναδική λύση. Δηλαδή, να έρθει να πει το κράτος ότι, παιδιά, κόψτε το λαιμό σας, θα πάτε σε κεντρική διαχείριση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να μπει το κράτος όμως μέσα. Πώς θα μπει? Ανώνυμες εταιρείες είναι. Να μπει για ποιο λόγο να μπει? Εντάξει, αν θέλει ο κύριος Αλασμπέος, ας ψηφίσει αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει τα περισσότερα. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται ο καθένας. Όλοι είναι κατά το δοκούν. Λοιπόν, τώρα σας είπα για τα χρήματα τα οποία θέλουν να δώσουν. Μάλιστα, τώρα που το θυμηθήκα, η τοποθέτηση του Μαρινάκη για τα χρήματα που θα έρθουν μέσω του στοιχήματος κάνει λόγο ότι οι ΠΑΕ πλέον θα μπορούν να εισπράττουν γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια μόνο από το στοίχημα. Και σίγουρα αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό. Αλλά μάλιστα πέρσι αναφέρθηκε ότι δόθηκαν 80 εκατομμύρια στον ελληνικό αθλητισμό, φέτος θα δοθούν ακόμα περισσότερα. Τέλος πάντων, εδώ στο διατάφτα πώς θα μπούμε σε μια διαδικασία να δυναμώσουν οι από κάτω ομάδες. Δεν γίνεται δηλαδή μια ομάδα όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που έχουν 40 minimum budget, minimum budget, 40 minimum budget και πάνω, να πάνε να κοντραριστούν με την Κηφισιά που το budget της είναι, συγγνώμη τώρα να κάνω λάθος, 5, 4, 6 εκατομμύρια. Βάλτε όσο θέλετε εσείς και μπορώ να λέω και πολλά. Και φυσικά είχαμε και τα ωραία στην συζήτηση αυτή, θέματα τα οποία συζητήθηκαν και τι να πω, υπήρχε καταρχάς η συζήτηση η οποία κάποια στιγμή πήγε μεταξύ του Μαρινάκη και του Σαββίδη και κάποια στιγμή μιλώντας ο Σαββίδης είπε ότι και εμείς κάποια στιγμή μπορούμε να έχουμε την επιλογή μας, θα κάνουμε το ΠΑΟΚ TV. Και λέει ο Μαρινάκης με μεγάλη επιτυχία. Ναι, λέει πολύ μεγάλο ο κύριος Σαββίδης. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Η απάντηση του Σαββίδη ήταν, εγώ 100.000 τα αφήνω μπουρμπουάρ σε σερβιτόρα. Μαρινάκης, μην τα δίνεις σε σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην πληρώνει μόνο Μιστακίδης. Σε αυτά είμαστε καλοί. Είμαστε πολύ καλοί. Δεύτερη λεκτική αντιπαράθεση, μία από τις πολλές, τώρα αυτές μάθαμε εμείς, αυτές τις μεταφέρουμε, ήταν μεταξύ του κυρίου Μάριου Λιόπουλου και του ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, όταν ο κύριος Πρίτσας λοιπόν μιλούσε και έλεγε ότι πρέπει πρώτα να δούμε τρόπο να αυξηθούν τα έσοδα για αυτές τις ομάδες. Η απάντηση του κυρίου Λιόπουλου ήταν πρώτα να κοιτάξεις συμβάσεις που υπογράφεις, ώστε να παίρνεις και τα έσοδα που μπορείς. Τώρα, τι εννοούσε ο κύριος Ηλιόπουλος εδώ? Η αναφορά αυτή έγινε γιατί βάσει της συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Κηφισιάς και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τηλεφόρο είναι ότι δεν προβλέπεται η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα παιχνίδια της Κηφισιάς. Μόνο οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτοί, να το κάνουν αυτό. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι πήγε η συζήτηση. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι για να μπορέσει να δυναμώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ, πρέπει οι ομάδες, όπως είναι η Αγγλία ρε παιδί μου, οι ομάδες που έρχονται από κάτω θα παίρνουν και τα περισσότερα χρήματα. Ναι, θα ανεβεί η Μαρκόλα, τυχαία το όνομα, στη νέα χρονιά. Πού θα πάει η Μαρκό δηλαδή, πόσο budget μπορεί να κάνει η Μαρκό? Άντε να πάρει να μαζέψει από τα τηλεοπτικά και από το στοίχημα και από εδώ και από εκεί 3 εκατομμύρια, 3,5 βαριά, ούτε διαρκείας έχει, ούτε χορηγίες θα μπορέσει να πάρει ή και να πάρει λίγο θα μεγαλέσει το budget της. Αν δεν πάρει 5, 6, 7 εκατομμύρια να κάνει ένα budget γύρω στα 8, 9 εκατομμύρια να έρθουν 5 σοβαροί παίχτες, πώς θα ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό των 120 εκατομμυρίων, των 100 εκατομμυρίων, των όσων εκατομμυρίων Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ? Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να κάτσει κέντα, να βρεις κάποιους μάγους με λίγα λεφτά και να σου παίξουν μπάλα. Μια φορά γίνεται αυτό το παραμύθι, δεν γίνεται συνέχεια. Αλλά εδώ ο καθένας λέει πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα, πώς θα βάζουμε εμείς το χέρι λιγότερο στην τσέπη εμείς. Φέρ τα πολιτεία από το στοίχημα, φέρ τα πολιτεία από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα τα παίρνουν οι ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση κτλ. Ναι, οι άλλοι ψυχή δεν έχουν. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μακάρι να έρθει ένας χορηγός και να. Χορηγός εννοώ ένα τηλεοπτικό κανάλι, ένας πάροχος, και ας παίρνουν όλες οι ομάδες από 50 εκατομμύρια. Αλλά έτσι θα είναι ισόπωσα εννοώ και θα είναι ανταγωνιστικό. Αλλά όταν ο ένας παίρνει 5 και ο άλλος παίρνει 1, και ήδη διαφορά είναι στο συν 5 για τον μεγάλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα, αυτά υπόθηκαν σήμερα. Τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει το θέμα και θα έχει μια ευνοϊκή εξέλιξη, θα φανεί στο μέλλον. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα στη Γενική, στη συνέλευση μάλλον, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super Link. Λοιπόν, έχουμε εθνική ομάδα. Έχουμε εθνική ομάδα η οποία προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με τη Σερβία. Θα πάμε να δούμε και εκεί πώς προετοιμάζεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έχουμε και κάποιες έτσι πινελιές να τις βαφτίσουμε που ενδέχεται να γίνουν έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ σκέφτονται μήπως και μπουν σε μια τελευταία μεταγραφική κίνηση. Με τελευταία μεταγραφική κίνηση, καθώς οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 29 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι το ρόστερ του προς το παρόν δεν έχει ανάγκη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ στις ομάδες. Πολλοί παίχτες φεύγουν, πολλοί παίχτες είναι με εθνικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με εθνική ομάδα, με Super Link, και θα ζητήσουμε την άποψη του προπονητή της Ελλάδας Σύρου, τον κύριο Θανάση Στάικο, ο οποίος είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ας ξεκινήσουμε λίγο με Super League, που έχουμε έτσι ένα πρώτο δείγμα, μια πρώτη εικόνα και από τον Big Four, και μια μεγαλύτερη εικόνα από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που είχε. Τι κρατάμε μέχρι στιγμής? Δηλαδή, έχουμε τον Παναθηναϊκό στην κορφή, για παράδειγμα. Περιμένατε τον Παναθηναϊκός να ξεκινήσει με αυτό το 5 στα 5, που αν μη τι άλλο είναι αρκετά ικανοποιητικό?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν έτσι συμβεί, θα έλεγα, στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τόσο αναμενόμενο. Πάντα ξεκινάει με προσδοκίες ο Παναθηναϊκός, αλλά γενικά έχει προβλήματα. Αν νομίζω εξαιρέσουμε μια σεζόν με την εποχή Γιωβάνοβιτς, που είχε ένα καλό ξεκίνημα, παρόμοιο θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και θα τολμήσω λίγο να πω ότι δείχνει κάποια μικρά σημάδια ομοιότητας με την ΑΕΚ την περσινή.
0: Εσείς πρέπει να με ακούτε. Συμφωνώ 1000% μαζί σας, coach, εγώ που σας διάκοψα.
1: Ναι.
0: Και για να βοηθήσω λίγο και αυτό το οποίο λέτε, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω στην περσινή την ΑΕΚ, όχι μόνο από αγωνιστικό κομμάτι, που βλέπουμε έτσι, δεν ξέρω, μια διάθεση, θετικά vibes, ένα προπονητή που δουλεύει, μια πολύ μεγάλη συσπήρωση που έχει ο Παναθηναϊκός, που είχα πολλά χρόνια να τη δω εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και αυτά τις βγαίνουν μες στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε με τη συσπήρωση, το οποίο σε κάθε ομάδα, η κάθε ομάδα τη βοηθά, όσο μεγάλη και να είναι ή και μικρότερο ελληνικού, θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι, η άβρα που υπάρχει στο σύλλογο, σε κάθε σύλλογο. Στον Παναθηναϊκό το βλέπουμε αυτό. Θεωρώ ότι βοήθησαν βέβαια και οι προκρίσεις, κάποιες νίκες που έχουν γίνει. Καλώς ή κακώς, οι νίκες και τα αποτελέσματα βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
0: Πάντα.
1: Τώρα, εγώ μιλάω και λίγο τακτικά όμως και αγωνιστικά όσον αφορά αυτό που την παρομοίωση που έκανα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, βλέπουμε και μία τάση. Μία τάση με δύο επιθετικούς, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με ταχύτητες, με δύναμη, με μεταφορά της μπάλας λίγο πιο γρήγορη πλέον στο επιθετικό τρίτο από αυτές τις ομάδες. Όχι με υπερβολική κάτοχη μπάλας, όπως ήθιστε παλιότερα, να προσπαθούν δηλαδή οι μεγάλοι. Και από τη στιγμή που είναι αποδοτικό, νομίζω ότι αρέσει κιόλας.
0: Αυτό είναι και θέμα προπονητή όμως, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι θέμα προπονητή. Και δεν λέω ότι κάποιος είδε ο ένας τον άλλον, προς Θεώ, απλά... βλέπουμε ομοιότητες στο στυλ παιχνίδιου 1-4-4-2 με γρήγορη μεταφορά της μπάλας στους δύο μπροστά και στους πλάγιους, η οποία ανίοτε μπαίνει και μέσα. Οπότε, και βλέπουμε όμως αυτό που σας είπα, είναι αποδοτικό για τις δύο ομάδες αυτές. Οπότε δημιουργείται έτσι μια τάση για το ελληνικό πρωτάθλημα που μπορεί να δείξει το δρόμο σε πολλούς. Ναι.
0: Ναι. Η ΑΕΚ το είχε, το κράτησε. Ουσιαστικά οι αλλαγές που έγιναν στην ΑΕΚ ήταν. Έφυγε ο Πινέδα, αλλά εκπληρώθηκε το κενό του με 2-3 παίκτες που πήρε στην ίδια θέση. Αγωνιστικά παίζει το ίδιο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός όμως έφερε πάρα πολλούς παίκτες, πολλούς ποιοτικούς παίκτες, και τώρα έχει τη δυνατότητα να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Αυτή νομίζω είναι η μικρή τους διαφορά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει γίνει αυτό και φυσικά και κάποιοι παίκτες που προϋπήρχαν μπήκαν γρήγορα σε αυτό το πλάνο, το οποίο είναι ένα πλάνο με ξεκάθαρες εντολές, λίγες. Είναι αυτό που κρατάμε και εμείς προπονητές. Τώρα σας μιλάω περισσότερο ως προπονητής αυτή τη στιγμή, έτσι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Λίγες και ξεκάθαρες εντολές και εμφανίζεται πλέον η προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είχε εκλείψει. Βλέπουμε με αυτό το στυλ να εμφανίζονται. Δηλαδή για πρώτη φορά μιλάμε για τον Ντετέι, για τον Γκαρσία, για τον Βάργκας, για τον Γιώβιτς.
0: Ουνάι.
1: Ουνάι, Πινέδα, όπως είπατε, που είναι μια αλλαγή. Δηλαδή αρχίζουμε και μιλάμε ξανά για τους ποδοσφαιριστές και ατομικά. Όχι ότι είχε πάψει αυτό εντελώς, αλλά.
0: Όχι. Είχε πάψει. Είχε πάψει με την έννοια ότι. Ναι. Αυτό το πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το ποδόσφαιρο πλέον. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο του old fashion ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να ξεκινάμε από το build-up. Καλό είναι το build-up. Να βγούμε μπροστά. Αλλά όταν κάνεις build-up γρήγορα, το να κάθομαι κάτω από την περιοχή, να αλλάζω 30 πάσες και να λέω ότι έχω κατοχή, ξέρω εγώ, 50%, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό. Ή να φτάνω έξω από την περιοχή και να γυρνάω την μπάλα
1: ακριβώς.
0: Για να δω αν μπορέσω να την περάσω και στο τέλος θα κάνω μια διαγώνια παλιά που θα βγει από την μπάλα.
1: Ακριβώς,
0: νομίζω
1: ακριβώς,
0: ότι οι παίχτες, συγγνώμη coach, για να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Ότι οι προπονητές οι περισσότεροι επηρεαζόμενοι από Γκουαρδιόλα και όλους αυτούς που παίζαν αυτό το ποδόσφαιρο απαγορεύαν στους παίκτες να κάνουν και την τρίπλα. Εμένα μου αρέσει η τρίπλα, εμένα μου αρέσει το σούτ, εμένα μου αρέσει το τζατζάρισμα. Δεν υπήρχαν επαφές.
1: Ακριβώς έτσι έχει γίνει, είχε γίνει μάλλον, γιατί θεωρώ ότι αρχίζει και αλλάζει όπως σας είπα. Έχει γίνει μια παρανόηση. Έχει γίνει μια παρανόηση από πολλούς και ακόμα υπάρχει. Δηλαδή και προπονητές, ακόμα και ποδοσφαιριστές, νομίζοντας ότι όταν έχεις την κατοχή σου στην μπάλα, είσαι και καλός. Όχι. Καλός είσαι όταν δημιουργείς ευκαιρίες, παράγεις, σκοράρεις και δεν δέχεσαι γκολ, έτσι. Αυτό είναι στην ουσία. Τώρα βλέπουμε αυτό πλέον να αρχίσει να εξαλείφεται. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οι τάσεις του ποδοσφαίρου, και ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο, να δει κάποιος, δεν αναλώνονται σε υπερβολικό build-up και υπερβολική κατοχή μπάλας. Και αν ρωτήσουμε και έναν φίλαθρο και εσάς, πάτε σε ένα γήπεδο ή στην τηλεόραση, το να δείτε πάρα πολλές φάσεις, πολλή κατοχή και λίγες ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι σας ικανοποιεί.
0: 100%.
1: Σαν ποδόσφαιρο, σαν φίλαθρο, δεν μιλάω τώρα οπαδικά, αν υποστηρίζετε.
0: Όχι, μα σας το λέω ξεκάθαρα. Προτιμώ να δω πρωτάθλημα Αργεντινής και Βραζιλίας, που
1: ακριβώς.
0: Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αν και αυτοί τώρα πάνε να το αλλάξουν, να το κάνουν ευρωπαϊκό, αλλά τέλος πάντων. Από το να κάθομαι να βλέπω. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. 65-68% κατοχή ο Αστέρας Τρίπολης, με κάποιες τελικές παραπάνω και έχασε το παιχνίδι. Τι να το κάνω εγώ δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε αν πούμε ότι επανερχόμαστε στις δύο ομάδες που αναφέρατε, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω ότι το μοτίβο είναι γρήγορο παιχνίδι, γρήγορη μεταφορά της μπάλας στην επίθεση, δημιουργία ευκαιριών και προϋποθέσεων. Και αφού είναι και ο αποδοτικό, δημιουργείται και τάση ποδοσφαίρου. Γιατί καλώς ή κακώς οι νικητές δημιουργούν τις τάσεις ποδοσφαίρου. Έτσι.
0: Σωστά. Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάνω κάτω τα είπαμε για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα, όπως ήταν και πέρσι, μια ομάδα με πάρα πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ξεκίνησε τη χρονιά όπως την τελείωσε πέρσι, ήρθε νέος προπονητής. Ο οποίος τώρα δεν μπορεί να την αλλάξει την ομάδα με τη μία. Από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι πάει λίγο να κάνει παρεμβάσεις στην ομάδα που είχε ο Μετελίμπερ.
1: Ναι. Έτσι είναι. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός όπως και τελείωσε. Δεν θα άλλαζε εύκολα το στυλ αυτό. Ο Μετελίμπερ είναι συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και αυτό δεν αλλάζει με το Μετελίμπερ. Το δέχεσαι, προχωράς. Δεν το δέχεσαι, πας σε κάτι άλλο. Προφανώς. Και η αλλαγή γι' αυτό έγινε. Αναμφίβολα, ένας από τους πιο επιτυχημένους, ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: 100%.
1: Ακριβώς. Τώρα ο νέος προπονητής, επειδή παρακολούθησα λίγο, θεωρώ ότι προσπαθεί να βάλει κάποιες δικές του πινελιές, να το πω έτσι, να αλλάξει κάποια πραγματάκια, κυρίως στην ανάπτυξη και στη δημιουργία της ομάδας του Ολυμπιακού, διατηρώντας όμως και στοιχεία που είχε ο Ολυμπιακός, στην πιεστικότητα ψηλά και όλα αυτά. Ας δούμε πώς θα είναι η συνέχεια. Αυτό ακόμα δεν μπορούμε λίγο να το προδικάσουμε. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, coach, ο Ολυμπιακός, τώρα για να κλείσουμε και με όλες τις ομάδες, έχει πάρα πολλοί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και πολύ ακριβές μεταγραφές που σημαίνει ότι κάτι έχουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή το έρθε ο Γκονζάλες, Πουέρτα και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Αυτοί οι παίχτες θα μπορέσουν να κολλήσουν μεταξύ τους μεσούς στη σεζόν, γιατί ήρθαν αρκετά αργά.
1: Θέλει λίγο χρόνο, σίγουρα. Εκεί δεν ξέρω τώρα, θα παίξουν όλο και τα αποτέλεσμα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δεν το πληρώσει αυτό το δέσιμο που λέμε τώρα με απώλεια βαθμών, νομίζω ότι μετά θα μπορεί και να διεκδικήσει. Αν τώρα έχει κάποια απώλεια βαθμών, θα είναι συνεχώς στη θέση του κυνηγού, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει η χημεία. Ο Ολυμπιακός είναι και ένα σωματείο που βγάζει μια δυναμική, έχει μάθει στο να είναι ψηλά, να μην τα παρατάει, έχει μάθει να είναι στη θέση ισχύως, οπότε θα είναι ανταγωνιστικός. Θεωρώ ότι θα καταφέρει να είναι στη διεκδίκηση.
0: Ναι. Ωραία. Μας έμεινε μόνο ο ΠΑΟΚ. Τελείως διαφορετική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν πάνε καλά τα εσωτερικά του εκεί με τους μεν και τους δε στη διοίκηση ή στους φιλάθλους, πείτε το όπως θέλετε. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τσούκου τσούκου, τουλάχιστον αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Πραγματικά. Έτσι, η λέξη που χρησιμοποιήσατε παρόλα αυτά. Ακριβώς. Καταρχάς, λέμε για μια εποχή ουσιαστικά αλλαγής στο ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου αποχώρησε, ο Κωνσταντέλιας. Γενικά είναι μια μεταβατική περίοδο θεωρητικά. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι αγωνιστικά βλέπω κάτι καλό στον ΠΑΟΚ. Θα θεωρώ ότι ο νέος coach έχει βάλει την ταυτότητα σιγά σιγά τη δική του, αυτό που θέλει, στον ΠΑΟΚ. Την άποψή μου. Και δεν είναι τυχαία δηλαδή η θέση του, η βαθμολογία. Τώρα, όλο το περιβάλλον όπως το αναφέρατε δημιουργεί ένα ερωτηματικό γύρω από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ στο πώς θα τερματίσει αυτό το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, αγωνιστικά θεωρώ ότι έχουμε καλά δείγματα. Δεν είναι καλό το δείγμα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Coach, επειδή έκανες αναφορά στις άλλες τρεις ομάδες για τους επιθετικούς, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Ενδιαγέ, τον Σαρίφ. Δεν ξέρω αν τον έχετε παρακολουθήσει, αλλά δεν έχει από πίσω. Δηλαδή, να βάλουμε το μύθο στην εξίσωση, να το βάλουμε και το παλικάρι. Είναι μέχρι εκεί η διαφορά, νομίζω, είναι πολύ μεγάλη με τις άλλες ομάδες αυτό το κομμάτι.
1: Θα συμφωνήσω και γενικά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, οι άλλες ομάδες δηλαδή, υπερέχουν στο υλικό τους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και σε βάθος και σε αριθμό. Δεν μιλάω μόνο μεμονωμένα. Ναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ εκεί να δούμε. Αν θα έχει διάρκεια, δηλαδή, γιατί χρειάζεσαι σίγουρα ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό και λέω ότι, και συμφωνώ και μαζί σας, ότι παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει κάτι καλό μέχρι τώρα. Και ανταγωνιστικό.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Ξεκινάμε μια σειρά τεσσάρων αγώνων. Με την πρώτη αναμέτρηση να είναι μέσα στη Σερβία, στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Μια εθνική η οποία και εδώ, σε συνέχεια με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική μας ομάδα με πολλά νέα παιδιά. Μας λείπει ο Κωνσταντέλιας, αλλά έχουμε Καρέτσα, έχουμε Παυλίδη, Κουλιεράκη. Και εγώ τώρα μην τους απαριθμώ όλους.
1: Ναι.
0: Πώς πηγαίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί είμαστε πλέον και στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς είναι μια διοργάνωση που λίγο θα πω εμάς τους πιο λίγο παλιούς που έχουμε συνηθίσει έτσι άλλου τύπου διοργανώσεις. Μας μπερδεύει λίγο. Έτσι, το format, δηλαδή τώρα έτσι όπως έχει γίνει, ναι. Πάντως αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι δυνατή η αντίπαλη μας. Δηλαδή η Σερβία που λέμε θεωρητικά είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος από τους υπόλοιπους, γιατί από ό,τι έχω δει είναι η Ολλανδία, είναι η Γερμανία, νομίζω και δύο φορές. Ναι, μπράβο. Οπότε έχουμε δύσκολους αντιπάλους, είναι δυνατά παιχνίδια. Αυτό θα κάνει καλό στο να γαλουχηθεί αυτή η νεανική, θα λέγαμε, εθνική ομάδα σε μεγάλα μάτς. Όχι ότι δεν έχουν παραστάσει τα παιδιά, όλα παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά είναι μια ευκαιρία στο να δημιουργηθεί ένα έτσι ομογενές σύνολο. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο. Σίγουρα λέει το Κωνσταντέλιας, ναι. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε ουσιαστικά τη νέα εθνική πλέον που δημιουργείται. Έχω έτσι καλό πρόστιμα γενικά για την εθνική, για το μέλλον. Γιατί έχουμε πολύ καλό υλικό. Από εκεί πέρα το γήπεδο είναι και ο καθρέφτης. Να μην λέμε έτσι και πολλά.
0: Εντάξει, μας λείπουν όμως οι μεγάλες διοργανώσεις. Μας λείπει ένα Μουντιάλ, μας λείπει ένα Euro.
1: Ναι, ναι, η εθνική μας από κάποιο σημείο και έπειτα, μετά την κατάκτηση του Euro του 4 και αργό και έπειτα, παίρναμε μέρος, πήραμε μέρος σε αρκετές διοργανώσεις. Τώρα έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε. Γι' αυτό και λέω αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι το Nations League που σου δίνει κάποιους βαθμούς, τώρα η διεξοδική είναι λίγο ιδιαίτερη. είναι μια ευκαιρία στο να μπεις πλέον στην διαδικασία να ανταγωνίζεσαι ομάδες. Είναι μεγάλες. Η Γερμανία, η Ολλανδία είναι ισχυρές δυνάμεις στο ποδόσφαιρο.
0: Και να πω επίσης, Κότσο, ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν ανοίξει περισσότερες θέσεις και για το Μουντιάλ και για το Euro. Και βλέπουμε κάποιες χώρες τώρα που δεν φανταζόμασταν ότι μπορούν να παίξουν στο Μουντιάλ και στο Euro να παίζουν και να μην παίζουμε εμείς. Τέλος πάντων, θα έρθει η σειρά μας.
1: Ναι, το είδαμε πρόσφατα αυτό και πραγματικά ήταν στενάχωρο για μας. Γιατί χωρίς να υποτιμούμε τις άλλες χώρες αυτές που αναφέρεται, αλλά είναι κρίμα να μην ήταν η εθνική μας στις διοργανώσεις αυτές. Ναι. Και νομίζω και ότι είναι ευκαιρία να πάρουμε μέρος.
0: Και ξέρετε κάτι. Ναι. Εγώ είμαι πάντα της άποψης, το έλεγε και ο Άγγελος Αναστασιάδης, να είσαι εκεί. Άμα είσαι σε μια μεγάλη διοργάνωση, μπορεί να μην τα καταφέρεις, μπορεί και να τα καταφέρεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θα πάνε καλά άμα παίξουν σε ένα Euro, σε ένα Mundial. Το πιστεύω αυτό. Το θέμα είναι να πάμε εκεί.
1: Προσωπικά θα συμφωνήσω, γιατί είναι και τέτοια η φουρνιά, είναι και νέα παιδιά. Πραγματικά. Και το 2004, αν θυμόμαστε όλοι, είχαμε για τη συμμετοχή για να κάνουμε ένα πόντο, για να βάλουμε ένα γκολ. Έτσι δεν πήγαμε.
0: Έτσι.
1: Και τελικά πήγαμε το τρόπο. Οπότε,
0: έτσι.
1: Όπως το είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης, να είμαστε
0: πώς
1: εκεί
0: πάμε...
1: και μετά θα γίνει.
0: Πώς πάμε εκεί στη Σύρο?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα καλό ξεκίνημα για την ώρα, ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ένα απαιτητικό πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, μοιάζει με Super League 1. Μια μικρή Super League 1 είναι φέτος η Super League 2. Πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει από τη μεγάλη κατηγορία και τους γνωρίζω κιόλας. Οπότε δεν μπορεί να εφησυχαστείς. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ευελπιστούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος.
0: Ναι, υπήρχε μια τετράδα η οποία ήταν ακλόνητα φαβορή. Ήδη τα δύο προς το παρόν έχουν γκρεμιστεί, προς το παρόν λέω. Αλλά μου μοιάζουν αρκετά απρόσμενα, ίσως ενισχυμένες κάποιες ομάδες που δεν θεωρούσαμε ότι θα πάνε καλά και με το καλημέρα δείχνουν να έχουν μια καλή πορεία, κάποια καλά αποτελέσματα, ίσως αυτές τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Βέβαια έχει δρόμο. Θεωρώ οι ομάδες που έχουν χτιστεί για να κάνουν το αθλητισμό, εντάξει, θα επανέλθουν, θεωρώ. Αλλά κοιτάξτε, πολλοί είτε είναι προπονητές, είτε είναι αυτοί που σχεδίασαν τις ομάδες, είτε όλοι μαζί, νομίζω ότι έχουν μπερδευτεί. Δηλαδή έχουν μπερδευτεί με τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, οι δύο όμιλοι στη Super League 2, που εκ των πραγμάτων από την αρχή υπήρχαν ξεκάθαρα φαβοροί και γενικά οι θέσεις ήταν σχεδόν όλοι πάνω κάτω, γνωρίζαμε περίπου πώς θα εξελιχθεί ένα πρωτάθλημα.
0: Και με μαξιλαράκι τα play-off.
1: Ακριβώς. Με τα play-off και τα play-out, θα πω, όλοι περίμεναν εκεί για να κάνουν την τελική ευθεία, ας πούμε, και να δημιουργήσουν έτσι για τις ομάδες τους συνθήκες. Κάπου μπερδεύτηκαν και δεν κατάλαβαν ότι η φετινή Super League 2 μοιάζει, όπως σας είπα, με τη Super League 1. Δεν μπορείς να είσαι από την αρχή σίγουρος για τίποτα. Οι βαθμοί θα έχουν απώλειες όλες οι ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν έδρες, υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες. Οι πιο μικρομεσαίες ομάδες δεν είναι πλέον στη διαδικασία. Εντάξει, εμείς θα είμαστε στο κάτω group, άρα θα έρθει η ώρα το play out, θα παίξουμε τότε την κατηγορία. Έτσι. Οπότε πρέπει γρήγορα όλοι να καταλάβουν ότι είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Ένα κανονικό έτσι, για μένα πρωτάθλημα.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Καλή πορεία εκεί στη Σύρο.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θα πάμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε εκεί τι γίνεται σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Έχουμε κάποιες μικρές ειδησούλες και από εκεί για να πάμε και σε εθνική ομάδα, να πάμε και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε μπάσκετ, καθώς οι ομάδες πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος, συμμετέχουν σε διάφορα τουρνουά, διάφορες φιλικές αναμετρήσεις, για να τις δούμε έτοιμες. Και φυσικά το test event θα είναι το Super Cup, το οποίο τελικά δεν θα γίνει στη Ρόδο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όπως σας είχαμε ενημερώσει τις προηγούμενες μέρες, θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και εκεί θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, αν δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας προπονητή, του Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε για τον αγώνα με τη Σερβία, γενικότερα για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας και πώς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα παιχνίδια.
2: Τους δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια ή πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να

0: περισσότερο με την εθνική ομάδα. Άλλωστε, ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον Θανάση Στάικο να σχολιάζει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάμε όμως σε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM να μας δώσει τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της μεγάλης αυτής διακοπής που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είχαμε δύο άσχημες ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ σήμερα και οι δύο έχουν να κάνουν με χειρουργία. Η μία με τον Παβλένκα, ο οποίος τελικά πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και η άλλη με τον Τάχα Άλλη, που ομοίως και αυτός πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο. Και οι δύο μπαίνουν στο χειρουργείο, δεν ήταν καλά τα μαντάτα από,
0: συγγνώμη, Νίκο, από τις εξετάσεις
1: που έγιναν.
0: Με τον Άλλη είναι σε σχέση με τον προηγούμενο τραυματισμό του ή είναι κάτι διαφορετικό?
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Α, ωραία.
1: Την προηγούμενη φορά δεν είχε κάνει επέμβαση. Είχε κάνει μια θεραπεία, τώρα πρέπει να κάνει επέμβαση εκεί. Βεβαίως η όλη ιστορία πρέπει να συνοδευτεί και από την πληροφορία ότι ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε όταν πανηγύρισε τον γκολ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έπεσε κάτω και έπεσε από την αριστερή ομοπλάτη για να πανηγυρίσει στο γήπεδο. Νόμιζε ότι ήταν υγρό, ξέρω κλπ. Πήγε να κάνει εκείνη τη γλίτσα που κάνουν όλοι. Και τελικά έπεσε στο έδαφος και χτύπησε εκεί. Το είπε στο ημίχρονο, στον προπονητή του, ότι αισθάνομαι κάποιες ενοχλήσεις κλπ. Αλλά ο προπονητής τον έβαλε και στο 47 αποχώρησε. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απίστευτα, ούτε στα αεραστεχνικά δεν γίνονται. Είχε τραυματιστεί στο 23 Ιουλίου και στο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό. Πάλι αναγκαστική αλλαγή. Λοιπόν, και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Ο άλλος, ο Παβλένκα, έκανε έξοδο και έπεσε πάνω στο συμπαίκτη του, τον Ελουστόδο, και στο πέσιμο έπαθε εξάρθρωση ώμου. Και επίσης και οι δύο θα κάνουν, δεν αποσαφηνίστηκε πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις. Θα γίνουν όμως τις επόμενες ημέρες. Ο Τάχα Άλλη θα επιστρέψει περίπου σε 2 μήνες και ο Γύρι Παβλένκα σε 3 με 4 μήνες. Γιατί η θέση του χρήζει και μεγαλύτερης προσοχής, γιατί είναι τερματοφύλακας, και η θέση του τερματοφύλακα με την ομοπλάτη και ενδεχομένως με τα χέρια κλπ. Είναι λίγο ευαίσθητα. Ο Τσιφτσής είναι πλέον ο βασικός goalkeeper του ΠΑΟΚ και αναπληρωματικός ο Μοναστηρλής. Αυτοί οι δύο μείνανε και ίσως να πάρει και ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 για να κάνει τριπλέτα ο προπονητής, ο οποίος έδωσε μία εβδομάδα ρεπό στους παίκτες του ΠΑΟΚ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, αλλά τους έδωσε μία εβδομάδα ρεπό και θα επιστρέψουν την Κυριακή. Στον Άρη να πω ότι στο μπασκετικό Άρη έχουμε σήμερα την ήττα από την Μπαξέ Σεχίρ στα Μαυροσκούφια με 4 πόντους. Καλά τα πήγε ο Άρης, αλλά στο τέλος λίγο εκεί δεν ήταν και τόσο καλός. Και αυτή την ώρα παίζει ο Ηρακλής το παιχνίδι το οποίο δίνει για τα Μαυροσκούφια. Είναι το τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Σιμεών Μαυροσκούφη, από τους διαιτητές. Με τη Μύκονο παίζει ο Ηρακλής, 8 ώρα άρχισε το παιχνίδι. Στη μνήμη του Μαυροσκούφη, του διαιτητή. Και επίσης να πω, στο ποδόσφαιρο του Άρη δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο το οποίο να έχει ενδιαφέρον για να το πούμε, πέρα από το ότι υπάρχει άδεια και στους παίκτες εκεί, όπως και στον Ηρακλή. Το μοναδικό αξιόλογο που υπάρχει είναι ότι, όπως έγινε γνωστό και με βίντεο και με φωτογραφίες, το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο, θα παραδοθεί μάλλον μεθαύριο ή την Παρασκευή για να μπορέσει ο Ηρακλής να το χρησιμοποιήσει, και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι στην επιστροφή του μετά τη διακοπή του προαθλήματος, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ο Ηρακλής θα παίξει στο Καφτατζόγλιο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή σου συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ επίσης.
0: Παίρνοντας την πάσα από τον Νίκο Πετρουλάκη για τον Ηρακλή, θα πάμε να ακούσουμε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη, με το θέμα του Καφτατζόγλιου, που ο Ηρακλής ακόμα είναι σε εξορία και δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής στο Καφτατζόγλιο, αλλά και στα θέματα της διαιτησίας που μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, οι κιανόλευκοι έχουν κάθε λόγο να φωνάζουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
2: Γνωρίζετε, εγώ είμαι στην Αθήνα, η ομάδα κ. Ματζάρη είναι στη Θεσσαλονίκη. Όποτε έχουμε χρόνο και είμαστε κοντά, κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Η συνάντηση, όπως όλες οι συναντήσεις, πάνε αρκετά καλά.
3: Επειδή δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στη χθεσινή, το λέω γι' αυτό.
2: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να δίνει τόσο έκταση μια συνάντηση. Είναι λογικό, όταν είμαστε πολύ μακριά και βρισκόμαστε κοντά, να κάνουμε αυτό το είδος συναντήσεις. Κοιτάξτε, ο κ. Ματζάρη έχει αυτή την άποψη, αυτή εξέφρασε. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Ματζάρης χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα.

0: πρωτάθλημα. Σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα. Και εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κ. Ματζάρη. Ο κ. Ματζάρη έρχεται από ένα πρωτάθλημα, ή μάλλον η καριέρα του έχει περάσει από Ιταλία και Αγγλία, δηλαδή το νούμερο 1 και νούμερο 2 πρωτάθλημα στον κόσμο. Κέρδισε ένα πρωτάθλημα το ελληνικό, το οποίο είναι στη νούμερο θέση 12. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει βρει εδώ πολλά πράγματα τα οποία του φαίνονται ιδιαίτερα και παράξενα. Έλα για παράδειγμα θα σας πω, γι' αυτό ίσως και εξέφρασε αυτές τις απόψεις, είναι ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως, δεν σε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία όταν θα ανέβει. Αυτός είναι και ο λόγος που θα δει ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που ανεβαίνουν ή πέφτουν ή το πρώτο χρόνο ή το δεύτερο. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε διατέθειμοι να πάρουμε τέτοιο ρίσκο. Ο κ. Μασάνη ήθελε ένα περιορισμένο ρόσερ. Εμείς γνωρίζαμε ότι είχαμε κάποιους λίγους αθλητές από την προηγούμενη ομάδα, 7-8 τον αριθμό. Άρα θέλαμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με περισσότερους παίχτες, γιατί είχαμε πάντα την άποψη ότι στις 10 περιπτώσεις μεταγραφών με το ζόρι πετυχαίνουν οι 6. Άρα λοιπόν εμείς δεν θέλαμε να ρισκάρουμε το γεγονός ότι η ομάδα θα ανέβει και θα κινδυνεύσει. Φροντίσαμε λοιπόν να πάρουμε περισσότερους παίχτες. Ο κύριος Ματζάρης λοιπόν έχει την ευκαιρία τώρα που γνωρίζει την ομάδα μας και τους παίκτες, γιατί και αυτός τώρα με αυτούς δουλεύει. Έχει αυτές τις 20 μέρες που υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα και μετά από 2 μήνες έρχεται ο Δεκέμβριος. Αν πράγματι ο κύριος Ματζάρης έχει καταλήξει για την αξία των παίκτων, να περιορίσουμε το ρόστερ στον αριθμό που θέλει ο κύριος Ματζάρης. Ωραία. Εμείς με τον κύριο Ματζάρη, αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στον Ηρακλή πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν αυτό σας λέει κάτι, αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και αυτή είναι η θέση δική μου. Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Ματσάρη σε τίποτα.
1: Αντιθεσβήτητα, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Θα σας αλλάξω λίγο θέμα. Με την επιστροφή της έκτης αγωνιστικής, ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Θα γίνει στο Καφτατζόγλιο αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, θα γίνει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο. Η ομάδα έχει υποφέρει γιατί έχει παίξει 5 παιχνίδια τα οποία ήταν όλα εκτός έδρας. Στο ένα αφαιρούμαστε ότι είμαστε γηπεδούχοι αλλά παίξαμε στο Βόλο. Είμαστε η μόνη ομάδα η οποία έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που μέσα σε 3 χρόνια ο Ηρακλής θα ανοίξει τον Καφτατζόγλιο. Όλα τα άλλα που ακούτε και που διαβάζετε ή που λέγονται δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για δεύτερη φορά ανοίγει το Καφτατζόγλιο μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Εμείς το θέμα της διαιτησίας αναφερθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Εμείς στα πρώτα 4 παιχνίδια είχαμε 2 κακές διαιτησίες για τις οποίες διαμαρτυρηθήκαμε μόνο στη δεύτερη. Είχαμε μία αφαίρεση γκολ, κανονικού γκολ με την ΑΕΚ και είχαμε και εχθές, γιατί εχθές διαβάσαμε ότι διαμαρτυρήθηκε ο Άρης Γκαραμπέλη που τελικά δεν είναι μπέναλτι, είναι πρώτα φάουλ και μετά βρίσκει μπάλα στα χέρια, αλλά τελικά υπάρχει ένα πιο καθαρό χέρι μπέναλτι για τον Ηρακλή. Επειδή δεν έχει νόημα να μιλάμε συνέχεια τους διαιτητές, οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη, προσπαθούν να κάνουν και κάτι όσο μπορούν τη δουλειά τους καλύτερα. Κάποιοι, όχι όλοι. Σήμερα λοιπόν, εχθές παρορίφθησαν οι πρόσωποι του Ηρακλή να ακούσουν τις συνομιλίες του προηγούμενου αγώνα. Όπου φάνηκε ξεκάθαρα από τις συνομιλίες ότι ο VAR έκανε πολύ μεγάλο αγώνα να πείσει όλους τους συναδέλφους του ότι τελικά πρέπει να γυρίσει η φάση τόσο πίσω.
2: Λέτε για το γκολ που ακυρώθηκε στο τέλος, έτσι.
0: Ακριβώς. Φάνηκε ξεκάθαρα. Βεβαίως, φάνηκε ξεκάθαρα ότι προσπαθούσε να πείσει, προσπαθούσε να βρει κάτι να ακυρώσει τον γκολ. Άρα λοιπόν, εμείς για τη διαιτησία, ό,τι είναι να πούμε, το έχουμε πει. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
3: Να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στον κόσμο του Sport στην ΕΡΤ3. Αυτά και με τον Ηρακλή. Και πάμε και λίγο στην Super League. Η ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και έχει το απόλυτο είναι η ομάδα του Μαρκό. Το Μαρκό το οποίο φώναζε ότι εμείς θα πάμε καλά. Δεν το άκουγαν αυτό όμως οι υπόλοιπες ομάδες. Στην πράξη όμως μέσα στο γήπεδο Φάνηκε ξεκάθαρα ότι φέτος στο Μαρκό έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και γιατί όχι να μην διεκδικήσουν μια θέση η οποία να οδηγεί ακόμα και στην άνοδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Μαρκό ο προπονητής της ομάδας ο Σούλης Παπαδόπουλος, μπαρουτοκαπνισμένος προπονητής με πάρα πολλές εκατοντάδες, πραγματικά νομίζω 300 συμμετοχές έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος στη Super League 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε για τη νίκη με τον Ολυμπιακό Β, αλλά και γενικά για τη συνέχεια στο φετινό πρωτάθλημα.
4: Πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο τελειώνει όταν σφυρίζει ο διαιτητής. Εμείς όταν έγινε το 0-3 όπως είπατε, κάπου εκεί νομίζανε οι παίχτες μας, μπορώ να πω όλοι, ότι το παιχνίδι έσβησε. Και για 10 λεπτά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός μπήκε πάλι στο παιχνίδι μέσα με το 2-3 και θα μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Βέβαια για να είμαι δίκαιος όμως για τους ποδοσφαιριστές μου, νομίζω και στο πρώτο και στο δεύτερο αξίζανε περισσότερα. Και στο πρώτο ημίχρονο προηγηθήκαμε, είχαμε το δοκάρι, είχαμε 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές, χωρίς ο αντίπαλος να μας πιέσει. Στο δεύτερο μπήκαμε, πετύχαμε άλλα 2 γκολ, θα μπορούσαμε να πετύχαμε κι άλλο ένα. Νομίζω εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, αλλά μπορώ να πω ότι και ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, αλλά και εμείς ήμασταν λίγο, όπως είπα, αφελείς. Μετά ζοριστήκαμε, πιστεύω στο τέλος αντέξαμε και με την ποιότητα που έχουμε πετύχαμε και ένα 4 γκολ. Και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, γιατί κερδίσανε μια ομάδα που ήταν και αίτητη. Και την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι κέρδισε στο Βόλο και την νίκη Βόλου. Και το 2-2 με τον ΠΑΟΚ που ήρθε και το είχα παρακολουθήσει στην τηλεόραση, σοφαριστήκανε στην τελευταία φάση. Και άμα κερδίσανε, να μας περνάγανε στη βαθμολογία. Τώρα είμαστε εμείς πρώτοι. Και αυτό που θέλω να πω στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με παιχνίδια κυπέλου, παιχνίδια πρωταθλήματος. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια πολλά.
2: Κότης από τους πλέον έμπειρους προπονητές στην κατηγορία. Έχετε κάνει ένα ξεκίνημα με 3-3. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις μαζί με την ομάδα σου στον ανταγωνισμό, γιατί πάντα στη θεωρία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όλοι κάνουμε κάποια σενάρια, κάποιες προβλέψεις, κάποια προγνωστικά. Αλλά η Μαρκό έχει ξεκινήσει με 3-3 και είναι πρώτη.
4: Εντάξει, το ότι δείχνει το γήπεδο. Όταν κερδίζεις μέσα στο Ρέντι τον Ολυμπιακό 2-4 και με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και το παιχνίδι να είναι σχεδόν καθαρισμένο στο 0-3, νομίζω τα λέει όλα. Όταν έχεις κερδίσει δύο από τα μεγάλα φαβορί, όπως είναι η Σέρες και η Καλυθέα, όταν έχεις πάει μέσα στη Σύρο, που η Σύρο αυτή τη στιγμή ήταν πρώτη σήμερα και την έχεις αποκλείσει στο κύπελο, όταν παίζεις με την Κηφισιά που βλέπουμε την πορεία κάνει στο Super League 1 και παίρνει ισοπαλία και έχεις χάσει και πέναλτι, όταν πας στο Κλεάνθης Βικελίδης και χάνεις 1-0 με αυτόν τον γκολ και έχεις σχεδοκάρει, νομίζω ότι για μένα τα φαβορί φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Το τι θα πω εγώ, μπορώ να λέω ό,τι θέλω.

0: να παραμείνουμε σε ρυθμούς Super League 2 και θα πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη ως προπονητή του Παθρακικού. Ο Παθρακικός, ο οποίος κέρδισε την νίκη Βόλου με 1-0 και τις έβαλε πλέον πολύ δύσκολα ακόμα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος η νίκη στην τελευταία θέση. Να θυμίσουμε ότι ήταν από τις ομάδες που έθεταν και θέτουν, να θέλετε, ακόμα υποψηφιότητα για την κατάκτηση, μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη βαθμολογία. Και λέμε τελευταίες δηλώσεις ως προπονητής του Παθρακικού, γιατί αν δεν έχει γίνει ήδη, αυτή την ώρα που μιλάμε, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού στη θέση του Αλέκου Βοσνιάδη, με τον Αλέκο Βοσνιάδη να πηγαίνει προπονητής στη νίκη Βόλου. Αυτά είναι τα τρίγωνα τα οποία έγιναν στη Super League 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γεωργιάδης για αυτή την επιτυχία της ομάδας του Παθρακικού, που πλέον την αφήνει στα κρύα του Λουτρού.
1: Μια ομάδα που είχε μπει η δομή από την περσινή χρονιά. Και μια ομάδα που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Μέχρι πριν λίγους μήνες ήμουν στον πάγκο αυτής της ομάδας και νομίζω ότι πολλές φορές από τον τρόπο που εργαζόμαστε εμείς οι προπονητές, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, υπάρχει και η σύνδεση συναισθηματική. Επομένως, πάντα εύχομαι και θα εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την ομάδα, γιατί έχει έναν εξαιρετικό κόσμο και μια τεράστια δυναμική, την οποία εγώ προσωπικά τη βίωσα στον απόλυτο βαθμό. Για το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δίκαιη επικράτηση. Θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό επιβάλαμε το ρυθμό μας, χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως έγινε με το τέρμα στα τελευταία λεπτά, καταφέραμε να πάρουμε 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι που έχουμε, με πολλούς δύσκολους αγώνες. Και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσουμε, ότι θα πάμε βήμα-βήμα να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να χτίσουμε την ομάδα μας, η οποία ακόμα χτίζεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι των αποτελεσμάτων που θέλαμε πάρα πολύ σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι όπως δημιουργήθηκε, να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, νομίζω ότι αυτό το οποίο μας κάνει αισιόδοξους είναι ο τρόπος που αγωνίζουν τα παιδιά, ότι αγωνίζονται πάνω σε ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο δείχνει ότι πραγματικά έχει παραγωγικότητα και μας έφερε αυτούς τους βαθμούς. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσω και να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί πραγματικά κάνουν μια τρομερή προσπάθεια με απόλυτη αφοσίωση, και αυτό νομίζω ότι όποιος βρίσκεται στην καθημερινότητά μας μπορεί να το καταλάβει. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ήταν μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Ναι, είναι πραγματικά ο Παθρακικός είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σε μια, έτσι, στη Θράκη, όπου καταλαβαίνετε ότι μετά από πολλά χρόνια ξαναβλέπει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι οι παίκτες μας και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας εκφράζει και όλη την τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η σύνδεση με τον κόσμο είναι μοναδική, και είδαμε και έτσι και τον κόσμο πολύ περισσότερο τις προηγούμενες φορές να έρθουν να στηρίξουν αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι οπωσδήποτε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, όπως είπατε και εσείς, όπως ήταν και η νίκη Βόλου, μια ομάδα που έχει επενδύσει χρήματα πάρα πολλά, με ένα ρόστερ απίστευτο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά και άλλες τέτοιες ομάδες, τη Μαρκό σε λίγες μέρες. Επομένως, όλο αυτό μας επιβάλλει να είμαστε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8. Εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-07-483-484 το Viber, για να πούμε τις καλημέρες μας σε ένα πρωινό άκρος φθινοπορεινό, θα τολμούσα να πω, καθότι έχει δροσούλα έξω. Έχει δροσούλα έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει και ένα αεράκι το οποίο θα λέγαμε ότι ξυρίζει. Και σαν να έπεσε λίγο απότομα η θερμοκρασία, δεν ξέρω, αλλά έτσι το ένιωσα. Βγήκα έξω αρχικά με το κοντομάνικο. Εγώ ατρόμητος, ρε παιδί μου, ναι. Κάνω να πάω να μπω στο αυτοκίνητο. Μελάνια σε ψυχή μου μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο. Οπότε λέω ξαναγύρνω πίσω να πάρει ζακέτα. Θυμήθηκα τη σχολημένη τη μάνα μου που έλεγε ζακέτα να πάρει. Ήταν σαν να βούιζε η φωνή της στα αυτιά μου. Ξαναγύρισα πίσω να πάρω ζακέτα, δεν είναι. Άμα κυκλοφορείτε με δίκυκλο, μπουφανάκι οπωσδήποτε αυτή την ώρα. Έχει κρύο. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ο χειμώνας θα μπει έτσι λίγο δυναμικά, έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Ευελπιστώ, να πω την αλήθεια, να μην έχουμε έτσι βαρύ χειμώνα, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά το θέμα της, της θέρμανσης. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι η θέρμανση έχει γίνει φέτος είδος πολυτελείας. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει γύρω στο 1,65-1,70, κάπου εκεί θα είναι η τιμή εκκίνησης, όπως όλα δείχνουν. Οπότε έχουμε καταντήσει να ζεστάμε το σπίτι μας να είναι πραγματικά πολυτέλεια. Εκεί μας έχει φέρει ανεκδίγητη αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα που λέμε. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος. Δεν ξέρω, κάποιοι μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Καθίστε, περιμένετε. Περιμένετε, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Δεν, ναι. Ακόμα τα πατάκια του αυτοκινήτου έχουν κόκκουσά μου από την παραλία. Καθίστε, σιγά σιγά. Έχουμε ένα τριμινάκι μπροστά μας, γεμάτο.

Πάντως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, οπότε φαίνεται ότι έχει πέσει αρκετά. Χθες ήταν στους 20, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά, 6 βαθμοί κάτω. Στην Αττική είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η Αττική χθες τέτοια ώρα είχε 21-22, αν θυμάμαι καλά. Και ξέρετε, αυτός ο καιρός τώρα είναι ο καλύτερος καιρός για να αρρωστήσει κάποιος, για να κρυώσει, να την αρπάξει. Γι' αυτό προσέχετε, έχετε το νου σας, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν προσέχω σε πολλές εκ των περιπτώσεων, η αλήθεια είναι αυτή. Και μην έρθω κανένα πρωινό και μ' ακούτε να κάνω εκπομπή σαν τον αείμνηστο τον Βασίλη τον Κάρα.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε καλημέρες εδώ στα μηνύματα στο Viber, σε εσάς που ξυπνάτε πρωί-πρωί και συντονίζεστε εδώ στην παρέα μας. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Γερμανία φαντάζομαι παγωμένη, για να έχουμε εμείς 14, εκεί πέρα θα έχετε 5, 6, πόσο έχετε αυτή την ώρα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ντίνο στο Βόλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο φίλο τον Κώστα, στον Πασχάλη καλημέρα, 15 βαθμοί και 55% υγρασία, λέει, φθινοποριάζει, ποιος νοιάζεται. Πασχάλη, ακόμα κάνεις μπάνια στη θάλασσα, αλήθεια? Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμη κάνει μπάνιο στη θάλασσα? Το λέω γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, όχι τίποτα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει Λάρισα 14 αυτή την ώρα. Η Κατερίνα 9, όχι λέει, σήμερα έχουμε καλό καιρό, 9 βαθμοί. Για Γερμανία μιλάω. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία, λέει, και καλή εκπομπή. Στο Γιάννη καλημέρα, με υγεία και ευλογία. Κρυώνω, γέρασα, λέει, μάλλον. Κάποτε με το βρακί έβγαινα, χαμπάρι δεν έπαιρνα. Κάτσε ρε, δεν γεράσαμε κουμπέρι μου. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε, λέει, για την πρωινή ενημέρωση, και πολύ δροσερό η σημερία σήμερα. Έχει δροσούλα έξω. Μαζέψτε από τώρα δροσιά για το επόμενο καλοκαίρι, βάλτε μέσα σε σακούλες, δεν ξέρω. Εδώ άλλοι πουλάνε αέρα κουπανιστό. Υπάρχουν κάποιοι στο εξωτερικό που πουλάνε αέρα, ναι. Λέει, σε αυτή τη σακούλα μέσα έχει αέρα από το Ντουμπάι, ας πούμε, και ανοίγεις εσύ τη σακούλα, της αγοράζεις 1,5 ευρώ. Αέρα κοπανιστό, και ανοίγεις τη σακούλα, ρε παιδί μου, και μυρίζεις πώς μυρίζει ο αέρας από το Ντουμπάι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 21 βαθμούς. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Όντως, λέει, θέλει μπουφανάκι με το μηχανάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Εδώ Λιτόχωρο 14. Λέει, άσε, λέει, βάλαμε μακριές μπιτζάμες. Με το πετρέλαιο όπως έχει φτάσει, μας βλέπουμε πουλόβερ στο σπίτι μέσα. Πουλόβερ, καμιά θερμενόμενη κουβερτούλα, γιατί όχι. Πέρασμε ωραία φέτος το χειμώνα. Αγκαλιαστείτε κιόλας, η κυβέρνηση μας φέρνει πιο κοντά. Να το δείτε έτσι πιο θετικά το πράγμα. Θα αγκαλιαστείτε λίγο με τη γυναίκα σας, θα φτείτε λίγο πιο κοντά έτσι. Θα κάνετε κανέναν Έλληνα ακόμη, τη διαδικασία την ξέρετε. Θέλω να πιστεύω δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρω εγώ με τόσα που αλλάζουν στην κοινωνία. Και θα λύσουμε κάπως έτσι και το δημογραφικό. Για σας νοιάζεται η κυβέρνηση, δεν νοιάζεται για κανέναν άλλον, μην νομίζετε. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα στην Κρήτη. Τη μουσική έχεις βάλει απίστευτη. Ναι, έτσι λίγο να ξυπνάμε το πρωί χαλαρά. Και άλλοι πουλάνε, λέει, νανογυλαίκα. Αυτός που πουλούσε νανογυλαίκα διαφήμιζε κλινική πλασμαφαίρεσης. Ναι, για τον Υπουργό Υγείας, λέω. Για τον Άδωνη. Θα τα πούμε όμως μετά, θα τα πούμε μετά όλα αυτά, τον πιάσω ξανά τον Άδωνη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στον Παναγιώτη. Στον Νίκο καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 7 βαθμούς. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του. Ο Πασχάλης λέει την ώρα που πηγαίνω 11 με 12 είμαστε καμιά πενταριά που πάνε και κάνουν μπάνιο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Προβλέπω, λέει, βαρύ χειμώνα και πώς θα ζεσταθεί ο Κοσμάκης με τόσο ακριβό πετρέλαιο. Θα υπονοήσω το γνωστό σύνθημα για τον Κούλι. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στο Σταύρο στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλημέρα και στον Κώστα στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Φέτος θα περάσουμε ωραία. Με την ακρίβεια, με το πετρέλαιο στα ύψη.
με το σούπερ μάρκετ να είναι πανάκριβο. Ο Βαγγέλης λέει η θερμοκρασία της θάλασσας είναι Αυγούστου, το έξω είναι το πρόβλημα. Ναι, το έξω είναι το πρόβλημα, εννοείται. Το να μπεις μπαίνεις, δεν βαριέσαι. Όταν θα βγεις όμως να σε δω, που θα αρχίσεις να ψάχνεις όλα τα μέλη του σώματός σου και θα λες πού πήγανε.

0: Για πάμε λίγο έτσι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε μία βόλτα και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα, που λέει: μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπαράκ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ, λέει, μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 4, το 22 ξεκίνησε, το 23, το 22 νομίζω, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, έχει μείνει τίποτα ζωντανό εκεί πέρα στην Ουκρανία? Έχει μείνει τίποτα όρθιο? Δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Φρένο, λέει, στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και όταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αρχηγό τον κύριο Χρυσοχοίδη παίρνει μέτρα, καταλαβαίνετε ότι θα πάει άπατο. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να ξυπνήσει αυτός ο κοιμισμένος ο Έλληνας και να μην του δώσει τρίτη θητεία. Άμα του δώσει τρίτη θητεία, την απαυτώσαμε, σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένας και τίποτα ζωντανό. Δεν είναι σταθερότητα. Αν το θεωρείτε σταθερότητα εκεί στην κυβέρνηση, το να ανεβαίνουν τα καύσιμα, να ανεβαίνουν τα προϊόντα, να ανεβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και οι μισθοί να είναι καθυλωμένοι, τότε ευχαριστούμε πολύ, αλλά τέτοιου είδους σταθερότητα, ειλικρινά το λέω, δεν θα πάρουν. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Όπου, εντάξει, η κατάσταση με τα πατίνια έχει ξεφύγει, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα. Ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες οι οποίοι τα νοικιάζουν, και απορώ τους γονείς που τους δίνουν χρήματα στις κάρτες για να νοικιάζουν τέτοια πατίνια. Είναι σαν να λένε στο παιδί τους ότι, εντάξει, πάρ' το και πάνε σκοτώσουν. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τώρα εναντίον Κυριάκου, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας γενικός αναβρασμός, υπάρχει μια γενική αναμπομπούλα, βλέποντας ότι καταραίουν τα ποσοστά και η φθορά είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα η Ντόρα Μπακογιάννη σηκώνει το δάχτυλο και τα βάζει και με τους βουλευτές οι οποίοι έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, και θα το συζητήσουμε και αυτό μετά, και θα σας βάλω και το σχετικό ηχητικό που έδωσε συνέντευξη στην άλλη τη δημοσιογραφάρα, στον Άρη τον Πορτοσάλτε, όπου πετάει το γάντι στους υπουργούς να κατεβάσουν λίγο την μαγιά και αυτήν, και μάλλον μπορεί να απευθύνεται και προς τον κύριο Γεωργιάδη η κυρία Μπακογιάννη, γιατί και αυτός την έχει δει πολύ έτσι. Οπότε ναι, είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα και τα έχει πάρει τώρα. Απίθμενο θράσος, λέει, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, που θα το δούμε και αυτό εν συνεχεία, και αναφέρεται σε όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μέσα στη νύχτα, την ώρα εμείς που ασχολούμαστε με το θάνατο του Μαζονάκη, τις πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά, αυτοί οι κύριοι περνάνε κάτω από το χαλί τροπολογίες, ούτως ώστε να μην πάει κανένας φυλακή από αυτούς που φάγανε τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο κύριος Δένδιας είναι στο Κάιρο, μάλιστα, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αναφέρει. Και υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Βέβαια στο εξωτερικό υπάρχουν μέτρα στήριξης, Οι λαοί στις χώρες του εξωτερικού βλέπουμε ότι στηρίζονται όσο μπορούν από τις κυβερνήσεις. Εδώ πέρα η δική μας η κυβέρνηση είπαμε ότι αδυνατεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και βέβαια μας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν υφίσταται γιατί πολλές χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάποιες μάλιστα τον μείωσαν και σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει φθηνά καύσιμα και δεν ρώτησαν κανέναν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι που είπε ο Μητσοτάκης, ότι δήθεν θα πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει και άμα ανατρέξουμε σε παλαιότερες συνεντεύξεις τις οποίες έχει δώσει, το έχει πει και ο ίδιος ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία. 13,5 δισεκατομμύρια πράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις το επτάμηνο, λέει άλλο άρθρο, και αναφέρεται στις τουριστικές εισπράξεις. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοσέλιδο έχει τον Πρωθυπουργό. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση, λέει, λόγω των καυσίμων. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος σου δίνει δύναμη. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος σε στηρίζει. Όλοι αυτοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο και χρωστάει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ και για να μπορεί να υπάρχει χρηματοδοτείται από τους φίλους τους, τους ολιγάρχες. Και οι ολιγάρχες βέβαια δεν το κάνουν αυτό επειδή έχουν, αγαπούν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν ιδεολογία τέλος πάντων, το κάνουν γιατί εκεί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην κοινωνία. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε τα δηληστήρια, κυβερνάνε οι πολυεθνικές, κυβερνάει γενικότερα η χώρα, έχει γίνει ένα μεγάλο προτεκτοράτο όπου κυβερνούν άλλοι και δεν κυβερνάει η ίδια η κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε από τον λαό. Δίκη τεμπών, καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό με τα Τέμπη, όπου προσπαθούν εδώ και 3-3,5 χρόνια οι άνθρωποι να βγάλουν άκρη, να κλείσουν τους υπεύθυνους στη φυλακή, αλλά οι υπεύθυνοι είναι τόσο καλαγατζωμένοι στις καρέκλες τους που πραγματικά έχουν εξαγοράσει και την ίδια τη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη η οποία εμπέζει συγγενείς των θυμάτων αλλά και φίλους, και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται έξω από την δικαστική αίθουσα. Εφημερίδα Εστία, και η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Και συνεχίζει λέγοντας ότι το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωσαν παράνομα εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμύριων, εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι οι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Γιατί με Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε κοιμισμένοι και καθόμαστε και ασχολούμαστε μονίμως με το μαζονάκι, με το ένα, με το άλλο, και δεν κοιτάζουμε λίγο γιατί τώρα όλα τα μέσα έχουν πέσει πάνω από το μαζονάκι. Το μόνο που δεν έχουμε μάθει είναι τι εσώρουχα φορούσε τη στιγμή που έκανε την πλασμαφαίρεση ο άνθρωπος. Μόνο αυτό δεν έχουμε μάθει. Κατά τα άλλα, όλα έχουν εξεψαχνίσει τα πάντα. Και ξέρετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, εάν όλη αυτή την έννοια που είχατε για να βγάλετε προς τα έξω τα πάντα για το μαζονάκι, την είχατε για την πολιτική ζωή του τόπου και βγάζατε τα σκάνδαλα, τώρα δεν θα φτάναμε σε σημείο να λέμε ότι περνάνε νύχτα τροπολογία, η οποία τροπολογία αθώνει φραπέδες, φρέντους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι φάγανε ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά σε μια χώρα όπου τα κανάλια και τα μέσα έχουν πληρωθεί και έχουν πληρωθεί αδρά από την ίδια την κυβέρνηση για να μην μιλούν ή για να βγάζουν μόνο αυτά τα οποία θέλει η κυβέρνηση να βγάζουν, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία σωτηρία από πλευράς δημοσιογραφίας τουλάχιστον. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστη. Ξεκινάει το τετραήμερο, λέει, των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Έχουν το, ναι, είναι το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στο πάρκο Τρίτσι στην περιοχή του Ήλιον. Ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τώρα πήγε εκεί στην Αθήνα. Okay, έχουν και αυτοί τα δικά τους, το παιδί μου, δεν αντιλέγω. Εφημερίδα Κόντρα, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιάς στα βασικά είδη διατροφής, λέει η εφημερίδα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη, τα σιτηρά σε απόγνωση, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ξέρετε τι μου βγαίνει να... Διαβάζοντας όλες αυτές τις ειδήσεις, τι μου βγαίνει να πω? Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, γιατί είμαστε ένας λαός κοιμισμένων ανθρώπων. Πιο κοιμισμένο λαό από τον Έλληνα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Εκεί πέρα θα τους ψηφίζεις συνέχεια. Μα του κλέβουν τα χρήματα, μα του κλέβουν τη ζωή, μα τον βάζουν πρόστιμα, μα πληρώνεις φόρους από εδώ και από εκεί. Αυτός ο μισθός πια όταν τον παίρνεις φορολογείται από 15 πλευρές. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Και αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει φρένο σε όλα αυτά. Απειλούνται, λέει, με ερήμο σε ολόκληρες περιοχές στη χώρα, μείωση γεννήσεων 42% μέσα σε μία 15ετία από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια και μετέπειτα. Δηλαδή, βαρόμετρο φτώχειας, λέει άλλο άρθρο, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Και το βλέπουμε και το ζούμε και το βιώνουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω, ότι δυστυχώς μυαλό δεν έχουμε βάλει. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Μπούχτισε ο κόσμος, λέει, κλείνει την τηλεόραση. Προβληματισμός στους καναλάρχες. 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Και να πω ότι έχουν να πούνε κάτι, δεν έχουν να πούνε και τίποτα απολύτως. Τα ίδια και τα ίδια. Και ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλοίς κόσμος έχει κλείσει την τηλεόραση και έχει γυρίσει το βλέμμα του είτε στο ραδιόφωνο είτε στο διαδίκτυο. Ντόρα Μπακογιάννη, μισό χρόνο πριν τις εκλογές, λέει, Ντόρα πήρε το όπλο της, πυροβολεί τους αλαζόνες υπουργούς, γιατί πρέπει λιγάκι, όπως έλεγα προηγουμένως, να κατεβάσουν τον πύχη και όλη αυτή τη μαγιά, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει υπουργούς αλαζόνες. Γενικότερο ο κόσμος όμως δεν θέλει να βλέπει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτικα. Λαγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικό θαλασσόλικος. Η Αθήνα, λέει, παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι και η κυβέρνηση να χαρίσει το μισό Αιγαίο. Εγώ έτσι το βλέπω. Και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και βλέποντας ότι το σύστημα προωθεί το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και τον βγάζει μάλιστα και δεύτερο στις στιμένες αυτές δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι μετά τη Μακεδονία ο επόμενος στόχος είναι το ξεπούλημα του Αιγαίου, και επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το κάνει, θα έρθει να το κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος θα μπορέσει να το κάνει και ανέμακτα ως αριστερός τάχα μου δίθεν. Δεν διάσα από την τριμερή στο Κάιρο, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο, και προαναγγελία κεραμαίως, επιδότηση μισθού και εισφορών για εργαζομένους στην ορεινή Ελλάδα. Πια σταυγό και κούρευτο γενικότερα. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να χρειάζονται σε μια χώρα η οποία αμυγός στηρίζεται στα πόδια της. Εφημερίδα Απογευματινή, εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, φραγεί χρυσοχοΐδες στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το πρόβατο της Ευρώπης. Είναι το σκουπίδι της Ευρώπης, είναι ο κάδος απορριμμάτων της Ευρώπης, όπως θέλετε πείτε το, γιατί το πρόβατο έχει και μια αλφα αξία, ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα μας αντιμετωπίζουν σαν πουθενάδες, σαν ένα τίποτα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, η ώρα είναι 6:30 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Μηνυματάρες στο Viber 69-074-83-484 για καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Η Κατερίνα μου λέει ναι, η μουσική για χαλάρωση, αλλά τα θέματα της εκπομπής για τσίτωμα τα νευρά. Ναι, εντάξει, μην χαλαρώσουμε πολύ πολύ και μας πάρει. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Επανήλθαμε, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση είναι και το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως ή και σηκώνοντας απλά το κινητό σας τηλέφωνο και πληκτρολογώντας αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τώρα, έρχονται πολλά πράγματα στο φως της δημοσιότητας γύρω από το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη και έχει βγει ένα ρεπορτάζ όπου υπάρχει ένα κέντρο μακροζωία στα νότια προάστια των Αθηνών, υπόσχεται ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβειες θεραπείες. Είχε εγκαινιαστεί από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Θεμιστοκλέους, από τον κύριο Πατούλη. Μάλιστα, θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό. Ο επιστημονικός διευθυντής της συγκεκριμένης κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν και αυτήν την οποία παρανόμως υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Και είναι το πώς μας κοροϊδεύουν έτσι οι τύποι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή τη χώρα, ένα μεγάλο έγκλημα, κάτι και να μην είναι από πίσω ένας της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά, εγώ προσωπικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λέω, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά που ακούμε να συμβαίνει κάτι από πίσω να είναι κάποιος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Και να επανέλθουμε να το πιάσουμε λίγο το θέμα, να το αναλύσουμε πιο διεξοδικά.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, ακόμη και αν η ίδια τα έχει διαγράψει.
2: Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Κατερίνα. Τα ιδιωτικά ιατρία που υπόσχονται αναζωογόνηση και ευεξία με διάφορες μεθόδους φαίνεται ότι είναι πολλά. Ένα τέτοιο είχε εγκαινιάσει πριν από λίγους μήνες και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλώντας το μάλιστα ως την πρώτη κλινική αντιγύρανση στην Ελλάδα. Η κλινική αυτή όμως διαφήμιζε ιατρικές πράξεις για την ενίσχυση της μακροζωίας που προκαλούν ερωτήματα.
3: Την ώρα που οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια υπόσχεται έγκαιρη πρόληψη ασθενειών, ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβειες θεραπείες, χειρουργική μιας ημέρας, αλλά όχι μόνο.
4: Πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
3: Αυτό το κέντρο είχε εγκαινιαστεί προμηνών από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.
5: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα. Γιατί όταν ήρθα την πρώτη φορά το διαφήμισα κιόλας.
3: Αυτά έλεγε ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Μάρτιο, κόβοντας την κορδέλα στο συγκεκριμένο κέντρο, αποκαλώντας το ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης και ευζώειας στην Ελλάδα. Μόνο που ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν κι αυτή.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φίλτρα μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
3: Μπορεί ένα κέντρο μακροζωίας όπως παρουσιάζεται να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές πράξεις?
6: Η πλασμοθέρεση γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, μόνο εκεί, και είναι απέναντι δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, στα οποία μπορεί να γίνει πλασμοθέρεση.
3: Όταν την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, μέσα σε ένα ιατρείο κλήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο κέντρο, εκείνος είχε σπεύσει να το υπερασπιστεί.
7: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
8: Μην κάψουμε
7: μαζί με τα χαρά και τα χλωρά.
3: Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων. Στις παροχές του συγκεκριμένου κέντρου εμφανίζονται και οι ενδοφλέβειες θεραπείες. Όταν ο επισκέπτης πατήσει σε αυτή την επιλογή, προκύπτει σφάλμα στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου. Το γιατί απαντάται έπειτα από μια κλήση στο συγκεκριμένο πολυιατρείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
10: Να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσουν.
8: ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
3: Όσα έγιναν αυτό το διάστημα λοιπόν πάγωσαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακόμη και εκείνες με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών.
8: Σίγουρα υπάρχουν συσκευάσματα που είναι συγκεκριμένα για το νέο, αλλά από εκεί πέρα είμαστε όλοι εν αναμονή όσον αφορά την ενδοφλέβια.
3: Επιτρέπονται όμως έστω αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται στο συγκεκριμένο κέντρο?
10: Αν μιλάμε για θεραπείες αναζωογόνησης με γνωστοιχεία, βιταμίνες κτλ., δεν επιτρέπονται, διότι δεν έχουν άδεια από το νέο τέτοιου είδους συσκευάσματα.
11: Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
3: Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Μέγκα με το συγκεκριμένο κέντρο μακροζωίας μας ενημέρωσαν ότι πλασμαφαίρεση δεν γινόταν ποτέ. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί νομικά.
0: Αστεία πράγματα που θα κινηθούν νομικά. Αστεία πράγματα. Βέβαια, βλέπω.

σιτουπλάσμα με φυσιολογικό πλάσμα ή αλβουμίνιο όπως τη λένε και δεν εφαρμόζεται για ευεξία σε υγιή άτομα. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται να γίνει σε κάποιον ο οποίος είναι υγιής. Τώρα, οι ενδείξεις κατατάσσονται σε κατηγορίες. Είναι συνολικά 4 οι κατηγορίες. Είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής, είναι η θεραπεία δεύτερης γραμμής ή υποστηρικτική, αλλιώς όπως λέγεται, η εξατομικευμένη απόφαση και η μη αποτελεσματική ή η μη αποτελεσματική θεραπεία. Τώρα, κάποια παραδείγματα συχνών ενδείξεων είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, είναι θεραπεία πρώτης γραμμής, συχνά επίγουσα, είναι το σύνδρομο υπεργλιότητας και ορισμένες θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στο να κάνει ένας ασθενής πλασμαφαίρεση. Μετά είναι κάποια νευρολογικά νοσήματα, κάποια νεφρολογικά επίσης. Όταν κάποιος πάει να κάνει μία μεταμόσχευση για να γίνει απευαισθητοποίηση πριν από την συμβατή μεταμόσχευση, η αντιμετώπιση απόρριψης μεσολαβούμενης από αντισώματα. Επίσης γίνεται σε περίπτωση οξείας υπατικής ανεπάρκειας ως γέφυρα για να γίνει η μεταμόσχευση. Οπότε λοιπόν είναι μερικές από τις επίγουσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση και δεν γίνεται σε καμία μα καμία των περιπτώσεων για να νιώσει κάποιος ευεξία, πιο νέος κτλ. Τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί μία πλασμαφαίρεση? Αρχικά, να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχουν οργανωμένες μονάδες θεραπευτικής αφαίρεσης, αιμοκάθαρσης, πρέπει να υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας όπου θα είναι σε εντυμότητα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης όποιων επιπλοκών δημιουργηθούν, γιατί μπορεί να σου ρίξει απότομα την πίεση για παράδειγμα και να βρεθείς στα τάρταρα, μπορεί να πάθεις μια ανακοπή, μπορεί κάτι να συμβεί. Θα πρέπει να υπάρχει άμεσα μονάδα αντιατικής θεραπείας, εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή. Και βέβαια δεν γίνεται ως μια αυθημερών εξωτερική διαδικασία, δηλαδή πάω, κάνω πλασμαφαίρεση, είμαι μια χαρά, φεύγω. Χρειάζεται νοσηλεία αυτό το πράγμα και βέβαια χρειάζεται και μια προετοιμασία. Πρέπει να γίνει ένας προηχαιρετικός αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος για να δούνε τον αιματοκρίτη του ασθενού, τα αιμοπετάλια, ηλεκτρολίτες, ιδιαίτερα το ασβέστιο, την πήξη του αίματος, για να ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής και αν μπορεί να κάνει μια πλασμαφαίρεση. Επίσης γίνεται αξιολόγηση αγκιακής πρόσβασης και καρδιοαναπνευστικής κατάστασης και απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μετέπειτα, εφόσον όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο, είναι να διαχωρίζεται το αίμα με φυγοκέντρηση, να αφαιρείται το πλάσμα και να γίνεται μετέπειτα αντικατάσταση. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι από 1,5 ως 4 ώρες περίπου, ανάλογα τον ασθενή, και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το τι πάσχει ο κάθε άνθρωπος. Συχνά χρειάζεται 5 με 7 φορές για να μπορέσει να καθαρίσει εντελώς όλο το πλάσμα. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πρέπει να έχει έναν συνεχή έλεγχο των ζωτικών του σημείων, της αρτηριακής πίεσης αλλά και της πυκτικότητας του αίματος και των ηλεκτρολιτών. Και βέβαια πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή αν υπάρχει ενεργή λίμωξη, αν υπάρχει σοβαρή αιμορραγική διάθεση, αν είναι ασταθής η καρδιαγγειακή κατάσταση, ενώ η διαδικασία θεωρείται γενικά ασφαλής, αλλά ασφαλής όταν τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να εμφανιστούν και επιπλοκές. Οπότε λοιπόν, επειδή η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν γίνεται για λόγους ευεξίας, αλλά γίνεται για σοβαρές απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και εφαρμόζεται μόνο με τεκμηριωμένη ένδειξη από ειδικούς γιατρούς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται σε κάποιο ιατρείο ιδιωτικό να μπορέσει ένας ασθενής

0: να κάνει πλασμαφαίρεση. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί πέφτουν θύματα αυτών των απατεώνων και υπάρχουν πολλοί απατεώνες οι οποίοι τάζουν ευεξία, τάζουν νεότητα και όλοι λίγο πολύ θέλουμε να παραμείνουμε νέοι, κακά τα ψέματα. Έχουμε αυτήν την ματαιοδοξία. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτουμε θύματα αυτών των απατεώνων οι οποίοι τα τάζουν αυτά τα πράγματα και δεν βάζουν, ας πούμε, βάζουν μάλλον τη δεύτερη ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη μοίρα. Και σου λέει να πάρουμε τα φράγκα και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, εγκαινίασε μια τέτοιου είδους κλινική. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος την χάνει να είναι και υπουργός υγείας αυτής εδώ της χώρας, και λέει ότι, θα σας βάλω να τον ακούσετε, η κλινική στην οποία βρέθηκα και με κατηγορούν, λέει ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση. Ναι, αλλά παρόλα αυτά τη διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση, όχι ο Άδωνης, η ίδια η κλινική. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο τη θέση του κυρίου Γεωργιάδη και θα συνεχίσουμε και παρακάτω.
1: Υπάρχει μία καταγγελία, ένα δημοσίευμα για σας που σας συνδέει με κλινικές που έκαναν πλασμαφαίρεση, ότι τις διαφημίζατε. Ιδιωτικές.
2: Λοιπόν, κοίτα από την πρώτη στιγμή ότι ένας από τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την τραγωδία που συνέβη είναι πάμε να κάψουμε τα χλωρά, με τα ξερά και τα χλωρά. Εγώ πράγματι έχω παραστεί και έχω διαφημίσει, και από γιατί το κάνει με μεγάλη χαρά, μια πολύ μεγάλη κλινική που φτιάχτηκε στα νότια προάστια για μακροβιότητα, longevity και ευεξία κλπ. Από ένα πολύ γνωστό και μεγάλο επενδύτη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Και κάνει αυτή η κλινική πλασμαφαίρεση του longevity.
2: Αφήστε να ολοκληρώσω, θα σα λυθούν όλες οι απορίες.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
2: Λοιπόν, στα εγκαίρια της κλινικής αυτής, που ήταν χιλιάδες κόσμος, ήμουν βεβαίως εγώ, ήταν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γιατί το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στηρίζει αυτή την επένδυση, πολύ μεγάλη επένδυση.
1: Ωραία.
2: Αυτή η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Δεν κάνει.
2: Ούτε έκανε ποτέ, ούτε κάνει σήμερα, ούτε έκανε κατά το παρελθόν, ούτε έχει βάλει ποτέ στο site της. Ούτε το έδειξα εγώ. Εγώ, αν φανταστείτε, έχω ανεβάσει tweet μέρα που πήγα. Όχι tweet, αυτό το βίντεο που κάνω. Που το έχω γυρίσει όλη την κλινική. Δηλαδή, μπορεί να δουν το βίντεο μου που έχω γυρίσει όλου του
0: λόγου. Ναι, ναι,
2: αγόρι. Στο καθένα δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση.
0: Φυσικά θα το
2: έδειξα. Τον εαυτό μου, όταν είχα πάει. Γιατί αν με έρθω για όλου.
3: Ξαπνώσει, δοκιμάζει ένα διάδρομο, είστε σε μια καρέκλα.
1: Ναι, ναι, τι φωτογραφίε.
2: Ρώτησα, δεν έχετε πλασμαφαίρεση. Γιατί την πλασμαφαίρεση, αν κάνει Google στο εξωτερικό, την έχουν πολύ σε κέντρα ευεξία. Σε κλινικό περιβάλλον όμω, σε μεγάλα κέντρα. Π.χ. στην Ελβετία. Εκεί που είσαι και μέθυλα δίκοντα. Ναι, αλλά δούμε κάτι. Πλασμαφαίρεση υπάρχει ως τεχνική. Ναι. Δεν είναι παράνομη πλασμαφαίρεση αυτή καθ' αυτή.
4: Είναι
2: παράνομο ήταν ότι το έκανε στο ιατρείο. Αν είχε κλείσει η κυρία Γάκα μια συμφωνία με μια ιδιωτική κλινική. Είχε βάλει το ίδιο μηχάνημα μέσα σε μια ιδιωτική κλινική. Και αντί φυσικά το κάνει η ίδια που είναι ανεφηδικότητας. Το έκανε ένα νεφρολόγο με δύο νοσηλεύτες. Ήταν μια χαρά νόμιμη διαδικασία. Το λέγαμε στο νου μας.
1: Okay.
0: Όχι, ρε Σιάδων. Και πάλι δεν ήταν νόμιμη διαδικασία. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν πηγαίνεις να κάνεις πλασμαφαίρεση. Γιατί τι να κάνω σήμερα, έχω 7 χιλιάρικα, δεν πάω να κάνω μια πλασμαφαίρεση. Πρέπει να συντρέχει λόγος για να κάνεις πλασμαφαίρεση. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι Υπουργός Υγείας, έτσι. Και σας λέει ότι πάτε να κάνετε πλασμαφαίρεση. Είναι νόμιμη άμα την κάνετε σε ένα ιδιωτικό πολυνοσοκομείο, ρε παιδί μου, που έχει όλες τις προϋποθέσεις και αυτά. Το ξαναλέω. Η πλασμαφαίρεση είναι κάτι το οποίο γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν ενδείκνυται να γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απόλυτα υγιής.
2: Η συγκεκριμένη κλινική λοιπόν στα νότια προάστια δεν έκανε, δεν κάνει, ούτε έκανε στο παρελθόν, ούτε κάνει σήμερα πλασμαφαίρεση, δεν έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Τι βρήκανε?
0: Τι βρήκανε?
2: Η κλινική αυτή έχει πάρα πολλούς γιατρούς, 26 γιατρούς να θυμάμαι καλά. Και έναν επιστημονικός πέδιος γιατρός. Βρήκαν μια συνέντευξη αυτού του γιατρού, στην Άντια Μπουλέ, σε ανύποπτο χρόνο, που έλεγε τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Και είπανε, α, δείτε τη φωτογραφία, είναι αυτός που είναι εκεί που είναι και ο Γεωργιάδης, άρα αυτός που διαφημίζει την πλασμαφαίρεση.
1: Το διευκρινίζει.
0: Πώς τα μπάλωσες έτσι, ρε άντρα. Πώς τα μπάλωσες έτσι, ρε άντρα. Και το site. Το site τους εκεί πέρα που λέει για αυτήν τη διαδικασία, ας πούμε, και πατάς και βγάζει error 404, γιατί το απέσυραν τώρα που γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα? Γιατί πραγματικά? Και πριν λίγες μέρες ο ίδιος ο Άδωνης δεν ήταν που έλεγε ότι απαγορεύονται δι' αεροπάλου τέτοιου είδους διαφημίσεις? Αλλά από ό,τι φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν απαγορεύεται. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και ο κύριος Πατούλης, έτσι δεν ήταν μόνο ο Άδωνης, διαφήμιζαν αυτήν την ιδιωτική μονάδα η οποία έκανε παράνομα πλάσμα αφαίρεση. Και τώρα μας είπε ότι παίρνει μέτρα κατά των απατεώνων, όπως αποκάλεσε το δίδυμο των προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι έκαναν παράνομα πλάσμα αφαίρεση. Αλλά στις, για να δω πόσο του μηνός ήταν, 28/11/25 έχει ανεβάσει ο ίδιος ως Υπουργός Υγείας ένα βίντεο στο οποίο διαφήμιζε την κλινική μακροζωίας την οποία επισκέφτηκε και θαύμασε και δοκίμασε μάλιστα και τα μηχανήματά της και την οποία, όπως ακούσατε στο βίντεο από τον επιστημονικό διευθυντή, γίνεται πλασμαφαίρεση. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι δεν διαφήμιζε τη συγκεκριμένη κλινική μόνο Άδωνης. Εξίσου καλή στήριξη πρόσφερε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο στις αρχές του καλοκαιριού τώρα φέτος, του 26, και άφησε και αυτό το δικό του αποτύπωμα και έγραψε μάλιστα στα social media. Επισκεφθήκαμε την τάδε κλινική, να μην την κάνω και διαφήμιση, μια σύγχρονη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας με σημαντική παρουσία στο χώρο της πρόληψης, της ιατρικής φροντίδας, της ευεξίας και της μακροζωίας. Αυτό έγραψε ο κύριος Πατούλης. Και για πάμε λίγο να ακούσουμε σε podcast το τι ακριβώς είπε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από αυτή την κλινική για το... Γιατί μιλάει ακόμη ο Άδωνης, κάτσε λίγο να... Εντάξει, αρκετά μίλησες, Σπύρο μου. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι πίσω από την κλινική αυτή η οποία υπόσχεται θαύματα με πλασμαφαιρέσεις.
4: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
0: Πάρτο.
4: Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και...
0: 19 Δευτέρου του 2026 σε podcast τα λέει ο άνθρωπος, ο οποίος...
4: μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα για να απομακρύνει βαρέα... μέταλλα τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα, έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
0: Κοίτα να δεις που τελικά η συγκεκριμένη κλινική κάνει πλασμαφαίρεση. Άδωνη, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο διευθυντής της κλινικής, τα λέω εγώ. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα εμείς τον έχουμε Υπουργό Υγείας αυτό. Και τον άλλο, τον Πλεύρη, που είχε σωματείο μαζί με τους ψευτογιατρούς. Και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι ναι, το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε μια κλινική η οποία έχει όλα τα απαραίτητα τα οποία πρέπει να έχει, είναι ok, είναι normal, είναι νόμιμο. Όχι, δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση έτσι. Δεν έχω τι να κάνω, πάω σήμερα να κάνω πλασμαφαίρεση. Δεν γίνεται. Και εύχομαι να μην χρειαστεί κανένας άνθρωπος πραγματικά να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά όταν έχεις υπουργό υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα από υγεία, καταλαβαίνετε ότι θα βγαίνει και θα λέει τέτοιες μπαρούφες. Το ζητούμενο είναι ότι πολλοί άνθρωποι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, εμπιστεύονται κάτι τέτοιους τύπους κομπογιανίτες για να τους πάρουν τα χρήματα και τους τάζουν χρόνια νεότητας, καλύτερη έτσι δομή στο σώμα τους και όλα τα σχετικά. Ο Άδωνης προσπαθεί βέβαια να διαψεύσει όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και ισχυρίζεται μάλιστα σε ανάρτησή του ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση, ενώ από ό,τι είδαμε ο διευθυντής της κλινικής λέει ότι ναι, κάνουμε πλασμαφαίρεση και είναι μία μέθοδος η οποία είναι αποτελεσματική κτλ. Είναι ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, καθώς όπως ακούσατε και στο ηχητικό το οποίο έβαλα προηγουμένως, είναι αρκούντος επεξηγηματικός για την... για την συγκεκριμένη μέθοδο. Έτσι, για να μην κάνω και τον γιατρό, ρώτησα το αγαπημένο ChatGPT του Υπουργού τι είναι το Plasma Purification και απάντησε το ChatGPT ότι σημαίνει κυριολεκτικά κάθαρση ή καθαρισμός του πλάσματος του αίματος. Συνήθως περιγράφει, λέει, μια ιατρική ή αισθητική διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται από το πλάσμα συγκεκριμένες ουσίες όπως πρωτεΐνες, λιπίδια, αντισώματα ή άλλοι παράγοντες και στη συνέχεια το αίμα επιστρέφει στο οργανισμό. Ο όρος όμως δεν είναι από μόνος του συγκεκριμένη ιατρική θεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικές τεχνικές όπως η πλασμαφαίρεση ή άλλες μορφές εξωσωματικής επεξεργασίας του αίματος. Αυτό γράφει το ChatGPT. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τα ψέματα τα οποία πάει να μας πουλήσει ο Άδωνης, για να πείσει ότι δεν έκαναν πλασμαφαίρεση στην κλινική την οποία ο ίδιος διαφήμιζε και τελικά βλέπουμε ότι κανονικότατα κάνανε πλασμαφαίρεση. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο τον εμπιστευόμαστε για να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έναν άνθρωπο ο οποίος διαφημίζει απατεώνες και ανθρώπους που παίζουν με τη ζωή του καθενός. Ωραία πράγματα. Καλά πηγαίνουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 παρά 10 δεύτερα. Δεν το κατάλαβα κιόλας. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα και απορίες στο 69-074-83-484 για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Οπότε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στην ραδιοφωνική μας παρέα. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρόλο. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Σε ένα παγωμένο πρωινό του Σεπτέμβρη, είναι η αλήθεια, που μπήκε λίγο απότομα το κρύο, έτσι φθινοπόριασε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια, και δεν ξέρω τι θα γίνει έτσι στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, στη Φλόρινα, στο Περτούλι, σε κάτι χωριουδάκια έτσι που είναι ορεινά, που πρέπει να ξεκινήσουν να ανάβουν θέρμανση, γιατί εκεί πέρα φαντάζομαι το βράδυ, αν εδώ πέρα 5 ώρα το πρωί είχε 14 βαθμούς, φαντάζομαι εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κατερίνα μου, να χαίρεσαι την κόρη σου. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί. Με υγεία, ευλογία, όλα τα καλά να έχετε. Δεν θα πω πόσο χρόνο γίνεται. Δεν της φαίνεται πάντως. Πιο μικρή φαίνεται. Καλημέρα. (69) 074-83-48-4 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και λέγοντας όλα αυτά για τον Άδωνη, τέλος πάντων, και την όλη αυτή την κατάσταση με τη διαφήμιση της κλινικής πλασμαφαίρεσης, θυμήθηκα τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό την περίοδο του κορονοϊού, που επειδή μιλάμε για κομπογιαννίτες και τέτοια, ρε παιδί μου, τι μας έλεγε ο Μητσοτάκης στην περίοδο του κορονοϊού, θυμάστε, τότε που δεν φτάνανε οι μονάδες εντατικής θεραπείας και νοσηλεύαμε τους ασθενείς όπου να είναι, τους διασωληνώναμε όπου βρούμε, ρε παιδί μου, διασωληνώστε τους ασθενείς, θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? Για πάμε να το θυμηθούμε λιγάκι.
1: Συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς?
0: Και κοίτα να δεις που τελικά είχαμε τέτοια ένδειξη. Είχαμε μια τέτοια ένδειξη, είχαμε τη μελέτη που έγινε από τους κυρίους Τσιόδρα και Λίτρα, όπου έλεγε πως το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω ότι πάνω από 90% είναι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στη φυλακή όμως, αυτός ο άνθρωπος κυβερνάει ακόμη. Και ο κόσμος του έδωσε άλλη μία τετραετία. Η αποχή του την έδωσε την τετραετία, αυτό να το ξέρετε. Και θα το λέω μέχρι τις εκλογές. Μπας και ξυπνήσω τον κόσμο όσο μπορώ, δηλαδή, να πάει να ψηφίσει. Το 41% που πήρε, το πήρε μέσω της αποχής. Δεν το πήρε επειδή πήγαν και τον ψήφισαν, το πήρε επειδή πήγαν και δεν ψήφισαν. Ναι, γιατί είπαμε, ο Έλληνας είναι, τα ξέρει όλα, ρε παιδί μου, είναι πανέξυπνος, πάνσοφος, όλα τα σχετικά. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν έχει ενδείξεις ότι υπάρχουν προβλήματα στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Και τελικά περίπου 2.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, έτσι. 2.000 άνθρωποι περίπου. Μιλάμε για τρελό νούμερο. Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα και είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτός και ο Άδωνης και όλοι τους. Όλοι τους. Αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα, όσο εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά. Γιατί, ναι, εντάξει, θα ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα. Και θα ασχοληθείς γιατί βλέπεις ότι πίσω από μια κατάσταση είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει έγκλημα που να έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και να μην είναι ένας αποδάφτσος από πίσω. Και πόσο μάλλον όταν ο άλλος είναι και υπουργός υγείας. Τραγικά πράγματα. Αλλά όσο γίνεται όλο αυτό το πράγμα, γίνεται άλλο ένα έγκλημα. Και ένα έγκλημα εις βάρος των αγροτών γίνεται αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι χθες, προχθές το βράδυ, με συγχωρείτε, πέρασε μια τροπολογία, μια διάταξη μάλλον, που στην ουσία δίνει ασυλία σε όσους πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, αντί οι κύριοι αυτοί να ψάξουν ποιοι πήραν παράνομα λεφτά και να τους ζητήσουν να τα επιστρέψουν πίσω αυτά τα χρήματα με τους νόμιμους τόκους και να πάνε να δικαστούν για κλοπή κρατικού χρήματος και να πάνε και στη φυλακή, τι κάνουνε? φέρνουν ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίσεις έρχονται για να τους προστατεύσουν. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση ενός σκάνδαλου. Αυτό είναι συγκάλυψη. Και στη Νέα Δημοκρατία τον όρο συγκάλυψη το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πέρασε μια τροπολογία χθες το βράδυ, εδώ μπροστά μου τα χαρτιά. Άρθρο 71 και άρθρο 74 που προσπαθεί στην ουσία να δώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
3: Έχουμε την τροπολογία συνάδελφοι του Κοντρόλ, το έχουμε το σημειωθώ. Αν το δείξουμε παρακαλώ πάρα πολύ
4: για να μας εξηγήσετε ακριβώς.
3: Κύριος Μόσχος, για να μπορέσουν να αντιληφθούν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας. Αυτή είναι. Εξηγήστε μας, κύριε Μόσχο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
2: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, αν δείτε σε αυτό το άρθρο που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουν στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες και ότι εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεικτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή. Δηλαδή για τα έτη 2018-2022 δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσος για βοσκότοπο θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έρθει τώρα αναδρομικά σε όλους αυτούς που έχουν καταδικαστεί να πάνε στο εφετείο και να πούν ότι σήμερα αυτό, βάσει του τότε νόμου που άλλαξε σήμερα, θεωρείται νόμιμο. Εν ολίγης είναι σαν να επιτρέπουν στους ανθρώπους που δεν έχουν ζώα να δηλώνουν ένα δάσος για βοσκότοπο και να λάβουν γι' αυτό επιδότηση. Και γίνεται συγκεκριμένα φωτογραφικά αυτή η τροπολογία για αυτούς τους συγκεκριμένους αγρότες, κτηνοτρόφους τέλος πάντων τι δήλωναν, που δήλωναν παράνομα κάποια δάση, όπως γινόταν εδώ στην Καστοριά, θυμάστε που είχαμε πει ότι είχαν 50.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο στο Γράμμο, στο βουνό. Γίνεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μπορούν να πάρουν επιδότηση και για τότε να γίνει καθάριση σε κάποιους που χρωστάνε χρήματα που είναι σε έλεγχο γιατί είχαν κατηγορηθεί από τότε, αλλά και για αυτούς που έχουν πάρει να βγουν λάδι.
3: Άρα λέτε ότι δημιουργείται μια ευμερνέστερη διάταξη η οποία στην ουσία καθαρίζει και προσφέρει ασυλία σε άδικες πράξεις του παρελθόντος, γιατί πάντα μια ευμερνέστερη διάταξη προηγείται και επικρατεί της δυσμενέστερης, έτσι είναι ο νομικός μας δικαιικός πολιτισμός, με αποτέλεσμα να προσφέρει ασυλία σε αγρότες οι οποίοι πήραν παράνομες αδειοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να τους κλείνει το μάτι προεκλογικά. Είναι κάπως έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, και δεν δίνει ασυλία μόνο σε αυτούς, θα δώσει και στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί λέει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι με βάση το καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης, ώστε να μην καταλογίζεται στο όργανο του οργανισμού πληρωμών η μη χρήση στοιχείων των οποίων η αποδεικτική ισχύ τελούσε τότε σε αναστολή. Δηλαδή θα τη βγάλουν λάδι όλοι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα για τα βοσκοτόπια με αυτή την τροπολογία.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν νοείται αγρότης να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα. Δεν νοείται, πραγματικά. Περνάνε τροπολογίες για να αποφύγουν τη φυλακή οι γαλάζιες ακρίδες και τα γαλάζια στελέχη οι οποίοι συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φάγανε τα χρήματα των αγροτών, διαλύσανε τον αγροτικό κόσμο, διαλύσανε τον κτηνοτροφικό κόσμο, έχουν διαλύσει όλη τη χώρα και περνάνε τροπολογίες για να μην πάνε φυλακή και για να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Ο εισαγγελέας κοιμάται πραγματικά, αντί να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά κάνανε φτερά και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά. Εάν χρήμα το οποίο ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν και το διασπάθησαν με τέτοιο τρόπο, φανταστείτε τα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών τι γίνεται. Φανταστείτε εκεί πέρα τη μεγαλοφαγωπό τι γίνεται. Γι' αυτό και οι υπέρογκοι φόροι, γι' αυτό και τα καύσιμα στο Θεό, γι' αυτό και το πετρέλαιο φέτος δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Οπότε υπερφορολογούν τους πάντες, κερδίζουν βέβαια οι ολιγάρχες, τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες και την πληρώνουμε εμείς, το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Πόσο άδικο είναι αυτό για όλους εμάς, οι οποίοι εργαζόμαστε, Τα χρήματά μας μας τα φορολογούν από δύο και τρεις μεριές. Δεν μας μένει τίποτα για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα, να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Και αυτοί κάνουν πάρτι εκατομμυρίων. Και δεν πάει και κανείς στους φυλακή. Ψηφίζουν τροπολογίες για να τα νομιμοποιήσουν όλα. Δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα, δεν είναι ένα οικονομικό έγκλημα αυτό εις βάρος μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων η οποία μοχθεί στα χωράφια κάθε φορά για να μπορέσει να παράξει και αυτή την παραγωγή φροντίζουν να τη διαλύσουν και βλέπουμε ότι έχουμε γεμίσει χωράφια με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα αυτό, είναι ωραία εικόνα αυτή να ερημώνουν τα χωριά, να ερημώνει η Ήπεθρος. Κάποτε τα παιδιά σε παλαιότερες γενναίες λέγανε ότι θα γίνω αγρότης, παιδί μου, θα ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα μου, θα γίνω αγρότης, είναι ένα επικερδές επάγγελμα και είναι και ένα ωραίο επάγγελμα. Μπορεί να είναι κουραστικό, μπορεί να μοχθείς, αλλά το αποτέλεσμα σε δικαιώνει, έτσι. Αλλά το καταφέρανε οι άνθρωποι αυτοί τώρα να κάνουν τους νέους να μην θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά. Γιατί σου λέει ότι δεν βγαίνω, δεν πάει το πράγμα. Τι να το κάνω άμα είναι να είμαι όλη μέρα στο χωράφι, να μην βγαίνει ο λογαριασμός, να πληρώνω, να μην παίρνω χρήματα. Τι να το κάνω, έτσι. Να χρωστάω μηχανήματα, λιπάσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν ασχολούνται οι νέοι, δεν ασχολούνται πλέον με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Σου λέει ότι δεν γίνει, θα πάω στην Αθήνα, σου λέει, θα φύγω από το χωριό μου, θα πάω στην Αθήνα να δουλέψω σερβιτόρος. Και φεύγουν τα παιδιά, τα νέα από το χωριουδάκι τους και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δουλεύουν για 3.60. Και όχι τίποτα άλλο, συρρυκνωνόμαστε κιόλας. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι γεννήσεις δραματικά. Δραματικά όμως. Και το εισόδημα των Ελλήνων, αυτό και αν δεν έχει μειωθεί, 22,3% λέει κάτω από το 2010. Ακόμη και την περίοδο που ήταν τα σκληρά μέτρα λιτότητας που μας λέγανε οικονομική κρίση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακόμη και τότε ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Οι Έλληνες είναι αυτή τη στιγμή φτωχότεροι από ό,τι ήταν το 2010. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα μας είναι 22,3% χαμηλότερο από το 2010, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 25,4%. Μόνο Ελλάδα και Γαλλία έχουν μείνει κάτω από τα επίπεδα του 2010, αλλά στη Γαλλία η πτώση ήταν μόλις 0,6%. Εδώ μιλάμε ότι η πτώση είναι 22,3%, φανταστείτε δηλαδή. Το μεγαλύτερο, σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 87%. Και οι υπόλοιποι είναι οι ολιγάρχες φυσικά, οι οποίοι εντάξει αγρόν αγοράζουν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα γιατί έχουν τα φράγκα, γιατί η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στους πολίτες της που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Γιατί πάνω από το 87% δηλώνει τουλάχιστον κάποια δυσκολία στο να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά στην καθημερινότητά του, στο να βγει ο μήνας. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 42,5% και εδώ στην Ελλάδα είμαστε στο 87,1%. Το διανοείστε αυτό το πράγμα, διανοείστε πόσο φτωχοί έχουμε γίνει. Και γυρνάει και μας λέει ο άλλος ότι ο λαγοκέφαλος, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, ότι η κρίση, μη στεναχωριέστε, τα 2,5 και 3 ευρώ βενζίνη δεν είναι κρίση. Όχι, από 5 ευρώ και πάνω να αρχίσετε να ανησυχείτε. Μα άμα φτάσει τα 5 ευρώ η βενζίνη, θα το έχουμε το αυτοκίνητο, το πετάξουμε στον κρεμό καλύτερα. Δεν αξίζει να έχεις αυτοκίνητο μετά. Και το τραγικό, το άλλο τραγικό είναι ότι ένας στους 4 Έλληνες δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για να μπορεί να έχει το αυτονόητο, να μπορεί να έχει ένα σπίτι, να μην κοιμάται στα παγκάκια. Πάνω από το 40% του εισοδήματος για να μπορεί απλά να έχει σπίτι. Και βάλε και όλα τα υπόλοιπα μετά, ρεύματα, νερά, ίντερνετ, σούπερ μάρκετ. Τι σου μένει? Τίποτα, μηδέν στο πηλίκο. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή το 26,4% των οικοκυριών, όπου Μάλλον όχι, το 26,4% ζει σε νοικοκυριά όπου τα έξοδα της στέγασης απορροφούν τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Σχεδόν ο μισός μισθός δηλαδή πηγαίνει στο να νοικιάσεις ένα σπίτι. Και κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει να κάνουμε κάτι, να ανοίξουμε ακίνητα. Οι τράπεζες έχουν πόσα ακίνητα τα οποία έχουν κλειστά, ούτως ώστε να μπορέσει να σκάσει αυτή η φούσκα επιτέλους. Έβλεπα χθες μια αγγελία η οποία έδειχνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν έχεις το Θεό σου ένα κλουβί 35 τετραγωνικά, έτσι το διαφήμιζε η μεσήτρια, το οποίο το πουλούσαν 117.000 ευρώ, 35 τετραγωνικά. Και επειδή κάπου μου τη βάρεσε, τη σχολίασα από κάτω και λέω, μα είναι δυνατόν 117.000 ευρώ για ένα κλουβί 35 τετραγωνικών? Και μου λέει, ναι λέει, αλλά δες το σαν επένδυση ας πούμε, γιατί είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα κλουβί είναι επαναθεμάτο. Ένα κλουβί το οποίο είναι 35 τετραγωνικά. Δύο βήματα να κάνω θα πάω από τη μια άκρη του στην άλλη. Και το πουλάνε 117.000 ευρώ. Που κάτω από άλλες συνθήκες θα το δίνανε 30-40 χιλιάρικα το πολύ και θα παρακαλούσανε κάποιον να πάει να το πάρει. Τώρα εδώ πέρα γίνεται χαμός. Λένε 117.000 ευρώ γιατί μπορούν. Γιατί ο καθένας πουλάει όσο θέλει και νοικιάζει όσο θέλει. Δηλαδή οι τιμές έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Και μάλιστα. Αυτό το οποίο αναφέρω ότι οι Έλληνες οι περισσότεροι δίνουν το 40% του εισοδήματός τους για στέγη είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7% και εμείς είμαστε στο 40%. Διανοείστε δηλαδή την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Και μάλιστα το 14,9% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ σοβαρή ηλικία αλλά και κοινωνική στέρηση. Δηλαδή σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας που ζουν σε αυτήν την χώρα δεν μπορούν να αγοράσουν υλικά αγαθά τα οποία ενδεχομένως θα θέλανε και έχουν κοινωνική στέρηση, δηλαδή ζουν κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν μπορούν να πάνε για έναν καφέ, είναι ο είδος πολυτελείας έχει καταντήσει να είναι ο καφές. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα. Τα ακούς και λες ότι πώς είναι δυνατόν ρε παιδί μου να έχουμε φτάσει σε τέτοια τραγικά σημεία και ο κόσμος ακόμη να κοιμάται. Και πώς είναι δυνατόν ακόμη αυτή η κυβέρνηση να βρίσκεται στα πράγματα και να μην έχει πέσει. Που κάτω από άλλες συνθήκες σε άλλες χώρες μια τέτοια κυβέρνηση θα είχε φύγει, κλωτσιδών θα είχε φύγει από τα κυβερνητικά έδρανα. Αλλά εδώ πέρα όχι. Εδώ όχι, είναι τα πράγματα έτσι. Η ώρα είναι 7:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και θα επανέλθουμε το τελευταίο ημίωρο να πιάσουμε λίγο και το θέμα των καυσίμων. Να το δούμε λίγο και αυτό το θέμα. Το πιάσουμε και το θέμα των καυσίμων. Μας έχει τσουρουφλής και δεν είναι μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο που ανεβαίνει, είναι ότι συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και πού θα φτάσει πια? Πού θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα? Πάμε να το δούμε μετέπειτα.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό, δροσερό πρωινό. Ζακέτα να πάρετε, έχει ψυχρούλα έξω. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα για την κυρία Μπακογιάννη, όπου πέταξε το γάντι στους υπουργούς της, στους υπουργούς μάλλον της κυβέρνησης, όπου να αφήσουν, λέει, την αλαζονία. Ναι, γιατί ο κόσμος, λέει, δεν τα σηκώνει αυτά τα πράγματα, γιατί βλέπουν ότι η φθορά είναι μεγάλη και σε μια τέτοια συγκυρία πραγμάτων πρέπει να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, και για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος πρέπει να δείξουν ένα λίγο πιο κοινωνικό πρόσωπο. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι το καμπανάκι μπορεί να χτυπούσε για τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, πάμε όμως λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε, κάποτε να ξεβάλει και το καλάμι.
1: Το είπα μια φορά, ναι. Και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
2: Αυτό είναι το 90,
1: γιατί είπα, ναι. Του πατέρα μου έφυξε, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως, δεν το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
4: Χώρα.
3: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Δεν υπάρχει άλλη. Όχι. Δίκιο έχεις. Δίκιο. Η κυρία Μπακογιάννη τα έχει πάρει, από ό,τι καταλαβαίνω, με πολλούς υπουργούς οι οποίοι την έχουν δει κάπως και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά έτσι τον Αμανέ. Και πιστεύω ότι το καμπανάκι χτυπάει και για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός σε πολλές εκ των περιπτώσεων την έχει δει έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ μαγκιά, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, πρέπει λιγάκι να συμμαζευτούν, λέει, γιατί έχουμε χάσει έδαφος πάρα πολύ και δεν γίνεται, θα πάει στα τάρταρα το κόμμα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση έρχεται πρώτη σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και είναι κάτι το οποίο το φοβούνται κιόλας εκεί στο κυβερνών κόμμα, οπότε σου λέει ότι κάτσε λιγάκι γιατί θα μας πάρει εμπάρυζο ο Βελόπουλος και θα χάσουμε το παιχνίδι, όχι τίποτα άλλο, αλλά ο Βελόπουλος αρνείται να κάνει και συμμαχία με τον οποιονδήποτε, έτσι, πόσο μάλλον δε με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε... Σου λέει ότι άμα δούμε ξαφνικά αντιπολίτευση το Βελόπουλο, δύσκολα τα πράγματα για μας. Βέβαια είπαμε ότι το σύστημα τώρα προωθεί τον Τζίπρα, εμένα αυτό μου βρωμάει. Μου βρωμάει πάρα πολύ, ναι, η αλήθεια είναι ότι μου βρωμάει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα από το πουθενά ξεφύτρωσε ο Τσίπρας ένας αποτυχημένος, απόλυτα αποτυχημένος πρωθυπουργός και να μου τον κάνετε αντιπολίτευση στις δημοσκοπικές, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν. Όπως πουλήσανε την Μακεδονία, όπως περάσανε το τρίτο μνημόνιο, όπως κόψανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως γίνανε όλα αυτά τα άσχημα τα οποία γίνανε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα φυσικά. Γιατί άμα δείτε έτσι λίγο την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλάβετε ότι ήταν ένα κόμμα του 3% μεταβίαση έμπαινε μέσα στην Βουλή και ξαφνικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από 3% τα ποσοστά του πήγαν στο 35% και έγινε κυβέρνηση. Γιατί έγινε κυβέρνηση? Για να μπορέσει να περάσει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Γι' αυτό τον κάνανε κυβέρνηση τον Τσίπρα. Και χαρίσανε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιάνους και έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν. Τώρα πολύ φοβάμαι ότι θέλουν να εκχωρήσουν, να παραχωρήσουν μάλλον κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία και επειδή δεν μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι τους, γιατί λίγο πολύ μιλάνε και η κυρία Μπακογιάννη που είχε πει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και τα λοιπά. Πόσο προδοτικό αυτό το πράγμα να το λέει μια υφυπουργός, τι είναι, της βουλευτής τέλος πάντων της κυβέρνησης. Θέλουν να μαγειρέψουν κάτι στο Αιγαίο, πιστεύω, και γι' αυτό τον ανεβάζουν πάλι τον Τσίπρα, γιατί είναι η εύκολη λύση να μπορέσουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στην κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα στο σύστημα, ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, σου λέει ότι ξαναβάλ τον αμέσα, ανέβασε τον να τον χρησιμοποιήσουμε και μετά θα ξαναβγούμε εμείς ως κυβέρνηση σωτηρίας, όπως και έγινε βέβαια, για να πούμε ότι είδατε με Τσίπρα τι πάθατε. Η δεύτερη φορά τον ψηφίσατε, είδατε τι πάθατε, ξαναψηφίστε μας. Ήμουνα υπέρ μέχρι ένα σημείο ότι ο κόσμος είχε δοκιμάσει κάτι, ας πούμε, διαφορετικό, που εντάξει, πόσο διαφορετικό μπορεί να ήταν, το μισό Πασόκ είχε εισχωρήσει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά τέλος πάντων λες ότι από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε κάτι διαφορετικό. Μέχρι εκεί είμαι υπέρ. Όταν είδαμε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα από όλα όσα έλεγε, δεν αύξησε τους μισθούς, δεν αύξησε τις συντάξεις, δεν

και παντού. Η Ελλάδα βάλεται από πολλούς παράγοντες, ακόμη και από την ίδια την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι θα κάνουμε, το ποιους θα ψηφίσουμε, και καλό είναι να μην διασπαζόμαστε, ρε παιδί. Πάμε προς μια κατεύθυνση που να πάρει και να σηκώσει, μπας και καταφέρουμε και βγάλουμε μια κυβέρνηση, και μια κυβέρνηση η οποία θα βοηθήσει τουλάχιστον τον τόπο. Μια κυβέρνηση που να έχει ένα πρόγραμμα και να μας πει ότι ξέρετε τι, μπορώ να κάνω αυτά, αυτά και αυτά, με αυτόν, αυτόν και εκείνον τον τρόπο, θα κοστίσει τόσο, τόσο, τόσο και απλά τα πράγματα. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα να τυραννιόμαστε. Είμαστε μια πολύ πλούσια χώρα, πιστέψτε με. Είμαστε μια πολύ πλούσια χώρα, αλλά έχουμε λάθος διαχειριστές. Εμείς τους εκλέγουμε, δεν εκλέγονται μόνοι τους. Εμείς τους βάζουμε σε αυτές τις θέσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κατάδια μας. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγέμαι όταν το λέω, αλλά δυστυχώς λέω καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, γιατί τους ίδιους και τους ίδιους τους ανακυκλώνουμε, τους ξανανακυκλώνουμε. Και δεν έχουν τον φόβο του λαού ότι, ξέρεις τι, αν εγώ αυτά που λέω δεν τα τηρήσω, ο λαός θα με πετάξει έξω από το πολιτικό παιχνίδι και δεν θα ξαναδώ θέση μέσα στη Βουλή, όχι κυβερνητική θέση, ούτε καν ως βουλευτής δεν θα μπορέσω να μπω, ούτε καν ως παρατηρητής από πάνω από τα θεωρία να είμαι. Αλλά ποντάρουνε στο γεγονός ότι είμαστε σαν λαός, είμαστε κοιμισμένοι. Πραγματικά είμαστε κοιμισμένοι. Δηλαδή τόσα χρόνια, επιτρέπεται τώρα 50 χρόνια να έχουμε μέσα στη Βουλή Πασό και Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια να έχουν καταχραστεί τόσο χρήμα, να χρωστάνε τόσα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάνε. Έχουμε φτάσει σε σημείο το κράτος να χρωστάει τρελά δισεκατομμύρια χρήματα, τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ προς τους ιδιώτες, για να δημιουργεί ο Μητσοτάκης πρωτογενή πλεονάσματα και να δίνει τα χρήματα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν? Ναι, έτσι και εγώ θα μπορέσω να έχω στο σπίτι μου, ας πούμε, πλεόνασμα, άμα δεν πληρώνω ρεύμα, άμα δεν πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, την εφορία μου και αυτά, ναι, θα έχω πλεόνασμα. Λογικό είναι, λογικό μου ακούγεται. Το ίδιο πράγμα κάνει η κυβέρνηση, με τη διαφορά βέβαια ότι εγώ άμα δεν πληρώσω θα μου κόψουν το ρεύμα. Το Μητσοτάκη δεν του κόβουν τίποτα. Ήρθε η ώρα να του κόψουμε τα πόδια όμως, και μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξαναπάρουν εξουσία στα χέρια τους. Πώς θα γίνει, πώς να το πούμε? Και προσπαθώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν, συνεχίζουν και στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κάτι χαμηλοσυνταξιούχους, κάτι χαμηλόμισθους, κάτι που ψοφάνε από την πείνα, να μου βρωμάει το στόμα τους από την πείνα και λένε ζήτω Μητσοτάκης, και προσπαθώ να τους καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή τι καλό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο? Πείτε μου ένα καλό το οποίο έχει κάνει. Κάποιοι θα μου πούνε τα εξοπλιστικά. Όχι. Δεν είναι. Τι να το κάνω που μου παίρνεις εξοπλιστικά και η Τουρκία είναι μονίμως μέσα στο Αιγαίο. Η Τουρκία πετάει μονίμως πάνω από τον ένα αέριο χώρο της Ελλάδος. Οι λαθρομετανάστες είναι μέσα, έρχονται κατά χιλιάδες. Τι να τα κάνω τα εξοπλιστικά που μου παίρνεις? Για να πάρετε τις μίζες από κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Για μένα τι έχετε κάνει σαν φορολογούμενο πολίτη? Μου μειώσατε το φόρο? Όχι. Μου αυξήσατε το μισθό? Όχι. Κάνατε κάτι στα σούπερ μάρκετ να μπορώ να πάω να ψωνίσω τα είδη πρώτης ανάγκης? Όχι. Μου δημιουργήσατε ιδανικές συνθήκες για την εργασία μου? Όχι. Τίποτα δεν κάνατε. Το μόνο που κάνατε είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους οι ολιγάρχες. Τίποτα. Οι τράπεζες τρελά κέρδη, δισεκατομμύρια κέρδη, οι ολιγάρχες το ίδιο. Πάροχοι ενέργειας, σούπερ μαρκετάδες, ιδιοκτήτες δηληστηρίων, όλοι έχουν κερδίσει, τα ντερά τους έχουν κερδίσει. Ο Έλληνας, κάτσε να μην πω που να κάτσεις, και πείνα όλη μέρα και δούλευε για να πληρώνεις λογαριασμούς κάτω από συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν σου αξίζουν, αλλά είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Και μετά σου λένε ότι είσαι και τεμπέλης. Έρχονται και σου λένε ότι είσαι και τεμπέλης. Που το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον το 50%, κάνει και μια δεύτερη δουλειά για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια την οποία μας έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τα γούστα των ολιγάρχων. Ωραία πράγματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε να τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μας σώσουν. Για το καλό μας. Και το καλό δεν το βλέπουμε να έρχεται από πουθενά. Γιατί δεν μας σώζουν τόσα χρόνια, αλήθεια? Δεν κυβέρνησαν πρώτη φορά. Έχουν κυβερνήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν μας σώσαν όλα αυτά τα χρόνια? Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν το κόμμα των πλουσίων. Όσα χρόνια τη θυμάμαι, θυμάμαι ότι πάντα ήταν το κόμμα των πλουσίων. Αλλά πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία
Δεν κυβερνάει αυτή, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, όχι. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες. Το Μητσοτάκη τον έχουν σαν βιτρίνα. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί το χάπα το Έλληνας θα πάει να τον ψηφίσει επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Όχι γιατί έχει κάνει κάτι. Όχι γιατί έχει δουλέψει στη ζωή του και είναι εκεί που είναι επειδή πραγματικά το αξίζει. Όχι. Επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Και σου λέει ότι βρήκανε κάποιο πρόσφορο έδαφος και είναι από πίσω του και κάνουν κουμάντο αυτή στην κοινωνία. Ο Μητσοτάκης είναι απλά το πιόνι. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Προφανώς αυτά έχει συμφωνήσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ και πουθενά. Γιατί η συμφωνία που έχει κάνει με τους ολιγάρχες είναι αυτή. Τα δάση τα έχουμε κατακάψει για να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες. Τον αγροτικό κόσμο τον έχουμε διαλύσει για να φυτέψουμε στα χωράφια του φωτοβολταϊκά. Και πάει λέγοντας. Και η Ελλάδα καταστρέφεται. Ωραία πράγματα. Και κάτσε δούλευε εσύ, Ελληνάκο, για να πάρεις 7,5-8 κατοστάρικα, να πληρώνεις 5 ενίκιο και με 3. Και, να μην πω τι να πάρεις. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει τίποτα, δεν βγαίνει ο μήνας. Τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Με τον ελληνικό λαό σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Δεν ξέρω εγώ, είμαι ο παράλογος. Τα βλέπω τόσο στράβα τα πράγματα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ειλικρινά. Ως οδηγός λεωφορείου μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και γκρινιάζει ο κόσμος και όλοι μιλάνε για την ακρίβεια, όλοι, δηλαδή όλο τον κόσμο τον ακούω να μιλάει για την ακρίβεια, για την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Τι στα κομμάτια κάνετε που να πάρει και να σηκώσει δηλαδή? Γιατί όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσετε λέτε εγώ δεν πάω να ψηφίσω, είναι στημένα όλα. Και ακόμη και στημένα να ακούσω, άντε είναι στημένα, άντε να πάω με το μέρος σου, είναι στημένα, πάνε να ψηφίσεις, τι σε πειράζει? Φας και 5 λεπτά από τη ζωή σου και τι έγινε? Εντάξει, δεν λέω για κάποιους οι οποίοι είναι μακριά και δεν μπορούν να πάνε στον τόπο καταγωγής τους να ψηφίσουν. Οκ, okay, το δέχομαι. Μέχρι εκεί το δέχομαι. Γιατί εντάξει, είναι πολλά τα έξοδα. Λες, άμα είναι μακριά, οκ. Okay. Που θα είναι και μια καλή ευκαιρία να πας να δεις και λίγο τους γονείς σου. Τέλος πάντων. Αλλά να έχεις το εκλογικό κέντρο δίπλα σου, 2 λεπτά από το σπίτι σου, για να λες εγώ δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν ξέρω εγώ τι, μαγιά. Και μετά βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι, α, η ακρίβεια, α, η φτώχεια, α, δεν βρίσκω δουλειά, α, το ένα, α, το άλλο, α, συχτήρ. Πραγματικά δηλαδή. Και υπάρχει και νόμος ο οποίος λέει ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει έχει κυρώσεις. Αυτός ο νόμος γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί δεν του συμφέρει να εφαρμοστεί? Γιατί η αποχή του συμφέρει? Από εκεί να καταλάβετε. Γιατί βγάζουν μόνοι τους κυβερνήσεις. Οι ολιγάρχες πήγαν όλοι και ψήφισαν. Εσείς δεν πήγατε όμως. Να το αποτέλεσμα. 41%. Πάρτε τα τώρα και σταματήστε να γκρινιάζετε μέχρι να έρθουν οι επόμενες εκλογές. Να δω εκεί τι θα κάνετε. Άντε να σας δω. Πάμε στο Viber, στα μηνύματα, στο 69-07-483-48-4, στο Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Τι γίνεται στην Ελλάδα, λέει, ότι να είναι, από τη μία διαφημίζουμε τα κέντρα, από την άλλη θα κινηθούν νομικά για πόσο κουτορνήθια μας έχουν, λέει, κρίμα για το Μαζονάκι, οι Έλληνες ξυπνάτε επιτέλους, φτάνει πια το παραμύθι, είμαι θυμωμένος γιατί ένας νέος άνθρωπος έφυγε. Δεν είναι μόνο ο Μαζονάκης. Είναι όλο το πράγμα το οποίο κρύβεται από πίσω. Ο Μαζονάκης είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω κρύβεται ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος τα στήριζε όλα αυτά τα πράγματα. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά. Ειλικρινά δηλαδή, είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Στο Χρήστο, καλημέρα. Από Χουργκάντα της Αιγύπτου. Έλα ρε, στείλε μας καμιά φωτογραφία από εκεί πέρα, ρε. Χρήστο, είσαι σε ένα έτσι ξεχωριστό μέρος με 34 βαθμούς, παρακαλώ. Εντάξει, εκεί πέρα. Έχει ζεστού. Στείλε μας έτσι καμιά φωτογραφία, κάνα βίντεο έτσι όταν είστε σε ωραίες περιοχές. Στο Σπύρο, καλημέρα. Από την βροχερή σήμερα Αλόνισο με μέτριους ανέμους. Η Πόμπη από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της. Από το δροσερό Πειραιά με 28 βαθμούς σήμερα. 28 βαθμούς στον Πειραιά, 14 είχαμε το πρωί όταν ήρθα εδώ πέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 5, ναι, στις 6 το πρωί. 5 βαθμούς στη Φλόρινα, 6 ώρα το πρωί. Φανταστείτε τώρα εκεί πέρα θα πρέπει να ανάβουν οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν γίνεται. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη. Η Βέρα λέει το πόσο πουλάει ο καθένας είναι εντελώς άλλο πράγμα από το πόσο πουλιέται τελικά. 4.000 το μέτρο είναι τα νεόδμητα. Μόνο 4. Έχονται κάτι τρελές τιμές. Πραγματικά κάτι τρελές τιμές που λες ότι ρε παιδί μου είναι δυνατόν. Καλημέρα στον Άκη. Λίγο για τη δωρεάν παιδεία που ακόμη στο 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεοκάστρου δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών. Μπορείς να μιλήσεις, μπας και γίνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείς δεν έχουν? Δεν υπάρχει αστικό λεωφορείο? Στο 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεοκάστρου δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών.
Θέλεις να μου στείλεις λίγο λεπτομέρειες να δω τι ακριβώς γίνεται, το έχεις γράψει βλέπω και άλλες μέρες, για να δούμε λίγο το τι γίνεται, το τι μελιγενέστε και γιατί δεν έχει λεωφορείο για να μετακινηθούν οι μαθητές. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 16 βαθμούς από τον Άγιο Φλόρο Καλαμάτας. Κυβέρνηση Αχρήστων λέει σε ένα καναπεδά το λαό. Η Βούλα, καλημέρα λέει. Ζούμε με το Στανιό 15 χρόνια και ακόμη περιμένουμε να αλλάξει. Ντροπή μας λέει. Χάσαμε την αξιοπρέπεια και δεν θέλω να ακούω ότι ο Έλληνας είναι επαναστάτης. Όχι, ο Έλληνας δεν είναι επαναστάτης. Είμαστε επαναστάτες του καναπέ, δυστυχώς. Καλημέρα στον φίλο τον Αρχοντή. Πολύ καλά μας κάνουν. Λέει στις εκλογές ο Ελληνάκος ήθελε αποχή, δήθεν από άποψη. Να, αυτές οι απόψεις μας φάγανε. Το ξαναλέω. Θέλετε να πούμε ότι είναι στημένες οι εκλογές? Γιατί έτσι σας βάω, ωραία, είναι στημένες οι εκλογές. Πάντε να ψηφίσετε. Σε στημένο παιχνίδι, ναι, πάντε να ψηφίσετε. Γιατί όχι. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Αναστασία, καλημέρα με υγεία. Η Άννα μου λέει, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, δεν μπορεί να ελπίζουμε σε καμία και ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων επιτελικών μπλε ακρίδων να επέμβει, προκειμένου να έρθουν τα ενίκια στην ελληνική πραγματικότητα του βασικού μισθού, του φιλοδορήματος δηλαδή. Ίσως να πρέπει να σφυροκοπούμε, να καυτηριάζουμε, να καταδεικνύουμε την απληστία των σύγχρονων μαυραγωρητών ιδιοκτητών, να τους εκθέτουμε όσο και όπως μπορούμε και γενικότερα ίσως να πρέπει να έρθουμε σε σοβαρή αντιπαράθεση με όσους στηρίζουν ακόμη αυτή τη συμμορία, όποια σχέση και να έχουμε μαζί τους. Δεν τζακώνουμε για τα πολιτικά, δεν υφίσταται πλέον, γιατί εδώ δεν μιλάμε για πολιτική, αλλά για τη ζωή μας, την οποία ο φίλος, ο γείτονας, ο συγγενής μας καταστρέφει ψηφίζοντας τους συμμορίτες. Τέλος πάντων, μου γράφεις πολλά, Άννα μου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, ξέρεις τι, δεν είναι ότι φταίει και ο άλλος ο οποίος έχει ένα σπίτι και το πουλάει ή το νοικιάζει, γιατί ο άλλος βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σου λέει ότι εφόσον μπορώ να οικονομήσω και εφόσον μου δίνει το κράτος τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνω. Το ίδιο το κράτος έπρεπε να βάλει ένα φρένο και ένα πλαφόν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά. Καλημέρα στη Γογό. Τη φάση λέει τα SMS για επιστράτευση. Ισχύει. Δεν μου έχει έρθει κάτι. Πιστεύω ότι δεν έχω γεράσει αρκετά ακόμη και δεν με παίρνει επίστρατο. Εντάξει, κατά καιρούς παίρνουν κάποιους ανθρώπους επίστρατος για επανεκπαίδευση κτλ. Θεωρητικά ισχύει. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Παλιά έλεγαν ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ στα καύσιμα γιατί θα υποφεληθούν οι πλούσιοι και οι τουρίστες. Τώρα μας λένε δεν τους αφήνει η Ευρώπη. Ενώ στην οδηγία της Ευρώπης για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όταν ρωτήθηκε πέρσι στη Δέθο Κούλης, απάντησε πως δεν γνωρίζει το θέμα καν. Ναι, σας κοροϊδεύει, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Ξέρει πως παίζει το παιχνίδι του. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Από το Μάχιγκεν της Γερμανίας. Έχει αρχίσει να σφίγγει το κρύο εδώ σε μας, λέει. Λυπάμαι πολύ για την κατάδεια του Έλληνα και πόσο έχει 7 βαθμούς Κελσίου. Όντως σφίγγει το κρύο εκεί πέρα. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Αυτό που είπες μου το έλεγε ο πατέρας μου, λέει, πριν 50 χρόνια. Νέα Δημοκρατία, κόμμα πλουσίων. Και το άλλο, πράγματι έχω ανθρώπους που δουλεύουν σε δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Και ο υποφαινόμενος αυτός που σας μιλάει, ο οποίος δεν είναι κάποιος βολεμένος, δουλεύει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα ξημερώματα μία, για να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Τώρα, πόσο αξιοπρεπές είναι να δουλεύεις όλη μέρα και να μην απολαμβάνεις τίποτα? Τι να πω. Ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί, βλέπω ας πούμε κάποιοι φίλοι μου ας πούμε που θα πάνε για καφέ και λέω, ρε γαμώτο, να μπορούσα κι εγώ έτσι ένα απόγευμα να πάω να πιω ένα καφεδάκι έτσι. Αν δεν μπορώ, δεν μπορώ, πανάθεμάτο. Καλημέρα στον Αποστόλη. Μη συμπερδεύουν, λέει, γκρινιάζουν γιατί έτσι έχουν μάθει, αλλά οι περισσότεροι τον έχουν ψηφίσει και είναι βολεμένοι. Καλημέρα στην Μέρη. Μου στέλνει και φωτογραφία ένα πρόβατο. Θεωρώ ότι είναι δικό σου το πρόβατο και δεν είναι κάποιος ψηφοφόρος. Ο Σάκης από την Λίμνη Κωνσταντίας λέει: πόσα δίκαια έχεις. Μακάρι όλοι οι Έλληνες να ακούγανε και όχι να μιλάνε. Απλά οι Έλληνες αντίθετο μιλάνε χωρίς να ακούνε. Στον 773, καλημέρα, λέει, αυτό που συμβαίνει στον νέο Έλληνα πολίτη δεν έχει εξήγηση. Κάτι γίνεται στο μυαλό του, αφού τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι με την αποχή. Ας δοκιμάσουμε τη συμμετοχή. Αυτό λέω, ρε παιδιά, αυτό λέω, αλήθεια. Με την αποχή τα αποτελέσματα τα είδατε. Είναι αυτά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ραγδαία αυτοκοπίεση του ελληνικού λαού, διάλυση της ελληνικής οικογένειας, διάλυση της υπαίθρου, διάλυση όλου του πρωτογενούς τομέα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποχής. Ελάτε με τη συμμετοχή να δοκιμάσουμε που να πάρει και να σηκώσει. Δεν είναι επανάσταση η αποχή. Είναι σαν να γίνεται πόλεμος και σύναλες δεν παίρνω το όπλο μου να πάω και το όπλο σου είναι η ψήφος σου αυτή τη στιγμή. Επάρτο και πήγαινε που να πάρει. Ο Άκης μου λέει δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών, δηλαδή
ΤΕΛ για τα περιφερειακά χωριά και περιοχές τόσα χρόνια μας βάζαν και τώρα μας εκβιάζουν έμεσα να στείλουμε τα παιδιά στο δρυμό που έχει λεωφορείο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, να μιλήσω με το ΚΤΕΛ, με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, να δω γιατί δεν μπαίνει λεωφορείο εκεί πέρα και να σου απαντήσω, Άκη μου, να το δω ειλικρινά. Μακάρι να μπορέσω να βγάλω μια άκρη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάνουμε παρούλα και αυτό το πρωινό, το κρύο πρωινό της Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Θεού θελούντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να ντυθείτε ζεστά τώρα το πρωί, γιατί κάνει κρύο, έχει ψυχρούλα. Το μεσημέρι μην ξεγελιάστε και αρρωσταίνετε. Δεν είμαστε για τέτοια. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπολειτουργεί. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η πτώση φορτηγού σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό στο Εγάλεο όταν υποχώρησε υλικό πρόσφατης εργολαβικής αποκατάστασης που δεν είχε προλάβει να στεγνώσει λόγω ελλιπού σήμανσης. Το βαρύ όχημα απομακρύνθηκε από τα συνεργεία, ωστόσο η μία λωρίδα κυκλοφορία στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού παραμένει κλειστή. Έντονο φόβο για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία εκφράζουν οι πολίτες σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΛΦΑ. Η ανησυχία για μια πιθανή στρατιωτική εμπλοκή με τη γειτονική χώρα παραμένει κυρίαρχος παράγοντας ανασφάλειας στην ελληνική κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών μπαίνουν πλέον τα δρομολόγια βιτιοφόρων μετά τις 3 επαυτοφόρους συλλήψεις για την παράνομη απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στον Κηφισό μέσω φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Η αστυνομία διαρευνά τον συνολικό όγκο των αποβλήτων που δεν έφτασαν ποτέ στο κέντρο επεξεργασίας που βρίσκεται στη μεταμόρφωση. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, που μπήκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, αποποιείται τις ευθύνες, επιρρύπτοντάς τες εξ ολοκλήρου στην ανάδοχο μεταφορική εταιρεία. Έτοιμα να κληθούν ως μάρτυρες ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος τέθηκε στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα εν μέσω νέων συγκλονιστικών καταθέσεων από συγγενείς των θυμάτων. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γονείς και συγγενείς κατήγγειλαν ότι οι επιβάτες χαροπάλευαν για λεπτά πριν βρουν μαρτυρικό θάνατο, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά κυβερνητικών στελεχών για εσπευμένο μπάζωμα του χώρου και προσπάθεια συγκάλυψης. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων πρώην ΟΑΕΔ και νυν Πανσίπο, πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εκτρέπεται σε άλλους κρατικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα μόλις το 12 με 13% των εγγεγραμμένων ανέργων να λαμβάνει τελικά οικονομικό βοήθημα. Τα στοιχεία αυτά εκθέτουν την κυβέρνηση και εντείνουν τις πολιτικές αντιδράσεις. Ξεκινά σήμερα στο Μικτό Όρκο το εφετείο, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας που συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθεται ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια 40χρονος πρώην σύντροφός της, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί εκ νέου να επικαλεστεί μειωμένο καταλογισμό. Έντονες αντιδράσεις εκπαιδευτικούς και γονείς προκαλούν οι αυθαίρετες συγχωνεύσεις τμήματων που γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες δημιουργούν σχολικές τάξεις έως και άνω των 27 μαθητών μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η εκπαιδευτική κοινότητα καταγγέλει τεχνητή κάλυψη των τεράστιων κενών σε προσωπικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, τελεσίγραφο προς το Ιράν είτε να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία είτε να οδηγηθεί στην καταστροφή, απίφθινε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία υψηλών τόνων. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία για τη δημιουργία δύο μεγάλων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρά πυρά κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες για την έλλειψη των πυρομαχικών στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο μέτωπο του πολέμου. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους και την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε ευθέως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας πως έχουν καταστεί ανίκανα να διαφυλάξουν την ειρήνη, την ώρα που διαμήνυσε πως η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Στην Αττική ο καιρός παρουσιάζεται συννεφιασμένος και άστατος. Υγρασία και βροχοπτώσεις μικρής έκτασης θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως και το τέλος της ημέρας. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη τη βροχερή Αθήνα, καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους γειτονικούς έτσι νομούς, περιφέρειες, επαρχίες, δεν ξέρω. Που μας πιάνουν και μας ακούνε από τα FMs. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έξω έχει πιάσει. Οπότε εδώ θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μέχρι τις 10, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, το πεδίο της μάχης. Όπως όλα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος πρωί-πρωί. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα. Κβαντικές ικανότητες. Σας κάνει πρωινή μουσικαφαίρεση. Βγάζει τις κακές μουσικές και σας βάζει καινούργιες. Όχι αναγκαστικά, ηχοαφαίρεση θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχει τα ακούσει διάφορα κτλ. Μουντίλα πρωινή ή ξυπνάς το πρωί και βάζεις κάι. Βλέπεις τον Κωστίδη να βγαίνει και να σου λέει πάλι τα ίδια. Εντάξει, όχι. Είναι ιατρικό αυτό που κάνεις, δίνεις longevity που είναι της μόδος, μακροζωία δηλαδή, και wellness, ευεξία. Δεν μας αρέσει το ευεξία για το μακροζωία, θέλουμε longevity και 1,5 χιλιάρικο παραπάνω, 1,5 χιλιάρικο διαφορά. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα το πάμε, μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι τα αφηγήματα που μας πασάρουν. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Πάνε τα αγγλικά σύννεφο, λέει η Ντίνα. Βέβαια, τι είμαστε, τίποτα πλεμπά, να πούμε και λατινικά, έτσι, ε? Τίποτα πλεμπά, είμαστε, μιλάμε αγγλικά, τρώμε μπραντς στο κολονάκι, πάμε σε γιατρούς να μας διώξουν την κακή ενέργεια. Ή, απ' την άλλη, είσαστε εγκλωβισμένοι κάπου στον Κηφισό, στην Αττική Οδό. Τι άκουγα τώρα το πρωί, υποχώρησε πάλι το οδόστρωμα, λέει, χτες είχε κλείσει βουλιαγμένη από μια νταλίκα που είχε πέσει και μείνει κλειστή κανένα δύο-ωρο, τρία-ωρο. Άμα βρέξει δεύτερη μέρα εδώ πέρα, μπορεί να καταστραφούν τα πάντα. Έχετε υπομονή όσοι είσαστε στους δρόμους. Στο μεταξύ, παίζει να καταστραφούν και χωρίς να βρέξει. Εδώ και καμπόσεις, εδώ και καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες σχεδόν. Στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, έχουν παρατήσει κάτι έρμους τροχονόμους. Το έχεις δει? Ναι, όπως αν είναι στην άνοδο προς τα βόρεια, όπως πας, έχει κάθε μέρα εκεί πέρα. Πριν από τη Φιλαδέλφια, πριν από εκεί πέρα που κάνεις δεξιά για Φιλαδέλφια, έχουν μόνιμα κάτι αστυνομικούς με κάτι κόνους. Δεν ξέρω τι φυλάνε εκεί, γιατί είναι εκεί. Αλλά σκέψου πόσο καλή χρήση της αστυνομίας κάνουν για να τους έχουν εκεί πέρα παρκαρισμένους μόνιμα. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι αστυνομικοί να μας φυλάνε. Φυλάνε τους κόνους.

Όχι, δεν είναι για τη, δεν είναι για τη Λέα, δεν είναι για τη Λέα που μου στέλνετε. Κάτι άλλο κάμουν εκεί και δεν έχω καταλάβει τι. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς χωρίς να το έχω πει εγώ, διότι μαζί μας είστε κι όλοι εσείς, 6943-63-54-51. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Δεχόμεθα μηνύματα, δεχόμεθα φωτογραφίες, δεχόμεθα κανένα μιμίδιο να γελάσουμε, να ανοίξει και εμάς το μάτι μας πρωί-πρωί. Αν και εμένα άνοιξε, διότι ερχόμουν χαλαρός και ωραίος και έφαγα το πρωινό το ψιλοβρόχι. Δεν είχα προετοιμαστεί. Νομίζω θα τη βγάλω μέχρι εδώ, αλλά δεν. Δεχόμεθα τις παρατηρήσεις σας, δεχόμεθα τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, δεχόμεθα και κάτι το οποίο δεν το έχουμε πιάσει και μας το στέλνετε γιατί θέλετε να το πιάσουμε. Στην Βουλιαγμένη χτες έπεσε το φορτηγό, λέει, έπεσε πάνω σε γέφυρα, προσέκρουσε γέφυρα, ένα φορτηγό που κουβάλαγε μια μπουλντόζα. Στο μεταξύ, εγώ είδα σήμερα το πρωί στο Περιστέρι, στα στενά του Περιστερίου. Μην φανταστείς, τι είπαστε εκεί πέρα πίσω από την αναπαύση, όπως κατεβαίνεις από το νεκροταφείο. Ένα, όχι τριαξονικό, ένα αρματοφορέας πρέπει να ήταν αυτό που κουβαλάνε άρματα μάχης. Δεν ξέρω, ήταν τεράστιο. Το είχε βάλει ο τύπος στα στενά και πήγαινε. Καλή του ώρα, καλά το πήγαινε. Δεν έχω παράπονο.

αν είστε στην Ιερά Οδό, περισσότερη προσοχή και περισσότερη υπομονή, διότι όπως σας ενημέρωσε και ο Ιωάννης, έπεσε σε φρεάτιο φορτηγό στην Ιερά Οδό, στο Εγάλαιο. Τώρα για να πέσει το φορτηγό δεν έπεσε και σκόνταψε το φορτηγό, υποχώρησε το οδόστρωμα. Με λίγη βροχούλα σκέψου να ρίξει καμιά καλή 4-5 μέρες. Τι έχει να γίνει, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Θα πλημμυρίσουν όλα τα γνωστά και τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όσους είναι στο δρόμο. Είτε πάνε στη δουλειά τους, είτε φτάνουνε, είτε δουλεύουν στο δρόμο. Καλημέρα σε λεωφορεατζίδες, καλημέρα σε φορτηγατζίδες, καλημέρα σε ταξιτζίδες.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε, διότι μαζευτήκαν από χτες ισχυροί του κόσμου όλοι οι ηγέτες των κρατών. Οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, οι δικτάτορες, οι πρώην τζιχαντιστές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, έχουν μαζευτεί όλοι στη Νέα Υόρκη. Θα πάει και ο δικός μας σήμερα. Μέχρι τώρα ήταν στο Σαν Φρανσίσκο. Σαν Φρανσίσκο, ξέρεις πώς το λένε, τη ΛΟΑΤΚΙ πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, ναι, γίνεται χαμός. Μήπως έλειπε, λέει, η σχάρα του φρεατίου, γιατί δεν αφήνουν εύκολα βαριά μέταλλα οι γνωστοί άγνωστοι γύφτοι. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς, αλλά δεν νομίζω να πέφτει ένα φορτηγό στο φρεάτιο έτσι απλά. Πρέπει να έχει, καλό, να έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα. Τι να σου πω, λέει, πτώση φορτηγού σε φρεάτιο. Αν απλά είχαν πάρει το καπάκι και έπεσε μέσα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Μαζευτήκανε λοιπόν όλοι να μας σώσουν στον ΟΗΕ. Ακούσαμε χτες ομιλίες, ξεκίνησε ο Λούλα της Βραζιλίας, μετά ήταν ο Τραμπ, πρώτα είναι ο Γκουτέρες, αλλά δεν ασχολείται κανένα με τον Γκουτέρες, είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν παίζουν και κανένα σημαντικό ρόλο, οπότε δεν έδωσε κανένα σημασία, περισσότερο μας ενδιαφέραν οι υπόλοιποι. Και μετά άρχισαν να παίρνουν την ουρά όλοι. Να ανεβαίνουν στο βήμα ο ένας μετά τον άλλον. Βγήκε και ο Μακρόν. Ο Μακρόν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο Παρίσι στο μεταξύ, έτσι. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Η δημοτικότητά του είναι σε χαμηλό. Όπου πάει γίνονται διάφορα. Και βγήκε χτες ο Μακρόν και ανέλησε τα σχέδιά του για ολάκερο τον κόσμο. Πώς θα έρθει παντού ειρήνη, ευημερία, χαμός. Σταυροκοπιόμασταν όλοι. Μακρόν. Στο μεταξύ είδα και μία δημοσκόπηση χθες, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έτσι. Ο Μακρόν στη Γαλλία έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα όλων των εποχών. Είναι πιο χαμηλά από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό που έχει κάνει πρόεδρος της Γαλλίας. Δεν πρέπει να του μιλάνε ούτε οι υπάλληλοι στις Βερσαλίες. Είναι σε τέτοια φάση. Και εδώ στην Ελλάδα βγήκε ότι είναι ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης ο Μακρόν για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά απορούσα. Ένα διάστημα, λέει ο άλλος, έλειπαν όλες οι σχάρες από Φάληρο μέχρι Ιερά Οδό, όλες. Ο Άρης είχαν πάρει για συντήρηση, μην πάει το μυαλό στο κακό, ότι κατέληξαν σε κανένα χιτήριο στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, λέει, ανεβαίνω αναπαύσωστρα, μιας το είπες, τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα εμποδίζουν τη διέλευση ανεβαίνοντας αριστερά. Α, καλά, μας περικυκλώνουνε, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα και τροχαίο στην Αλίμου Κατεχάκη στο Βύρονα. Δυσχέρεια, λέει, στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της λεωφόρου Καρέα. Υπομονή. Τώρα ξέρετε, άμα ρίξει και λίγο βροχή, άστα να πάνε. Και πάει, θα πάει στη Νέα Υόρκη και ο Μητσοτάκης σήμερα. Στο μεταξύ, λέω, παράλληλα, τι συμβαίνει, συνεχίζω και με το Μητσοτάκη, δεν πειράζει. Θα πάει στη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετέχει, λέει, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα εκφωνήσει και αυτό στο δικό του λόγο. Θα πει για την ελληνική οικονομία, τι καλά τα πάει. Βγήκε στο μεταξύ ο αθεόδοφος ο Σκέρτσος χτες το βράδυ. Ξέρεις, ο Σκέρτσος έχει αναλάβει να κάνει μια λογιστική αλχημία, ρε παιδιά, κάθε φορά να δείχνει ότι η Ελλάδα πάει κορυφαία, πολύ καλά. Και έβγαλε ένα πίνακα χτες το βράδυ ότι τους Γερμανούς σαν οικονομία, προσέξτε, τους έχουμε κατατροπώσει. Τους έχουμε βάλει από κάτω και τους έχουμε δίχως έλεος, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Και έλεγε, λέει, το ΑΕΠ της Γερμανίας, ξέρω εγώ, ανέβηκε μόνο 0,5% ενώ το δικό μας ανέβηκε 6%. Λέω τώρα τυχαία νούμερα, θα τα βρω. Μεταξύ το ΑΕΠ της Γερμανίας, άμα ανεβαίνει 0,6%, παρά τότε είναι στα κακά της χάλια η οικονομία της Γερμανίας. Ρε, στα κακά της χάλια είναι τώρα, δεν έχουν ενέργεια γιατί αυτό καταστραφήκανε. Πατήσαν το κουμπάκι να κάνουν boom, δεν ξέρω γιατί. Αυτό θέλανε γιατί πιστέψανε στα πράσινα άλογα και τα υπόλοιπα. Άμα ανέβει 0,6 είναι περίπου όσο είναι το ΑΕΠ το δικό μας ολόκληρο. Και είχε βγει ο Σκέρτσος, παιδιά, και πανηγύριζε. Πανηγύριζε απίστευτα πράγματα. Αριθμούς, λέει, είχε η Γερμανία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ από το 2019 2,2%. Και εμείς είχαμε 12,2%. Άρα λέει πάμε πολύ καλά. Εάν βάλει, εάν τολμούσε στο μεταξύ να βάλει πραγματικά μεγέθη, εξαγωγές, ισοζύγια, συναλλαγών κτλ., θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Αλλά αυτά δεν θα τα βγάλει. Προφανώς κάτι τέτοια θα πάει να μπει και ο Μητσοτάκης σήμερα για την ελληνική οικονομία. Σήμερα το βράδυ. Αύριο, τυπικά για θα είναι μετά τις 12. Σίγουρα μετά τις 12. Αλλά κάτι τέτοια θα βγει και θα πει. Ότι τα πράγματα πάνε υπέροχα, πώς το λέγει ο Γιουλιάδης, ζούμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας ευρωπαϊκού κράτους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έμαθα απ' έξω πια. Και δεν καταλαβαίνετε εσείς οι μπίθουλες ότι πόσο υπέροχα πάνε τα πράγματα. Και είσαστε γκρινιάρδες, τι έλεγε, η συμμορία της μιζέριας, είσαστε μίζεροι. Τον περιμένουμε πάρα πολύ αγωνία τον Πρωθυπουργό. Το τι θα πει σήμερα το βράδυ θα είναι μια παρέμβαση που θα αλλάξει τις ζωές όλων μας. Έχει πάρει και καλές οδηγίες, να ξέρεις, διότι έχουν βγει οι διάφοροι, δεν θέλω να πω παπαγάλοι, να το πω ας πούμε πιο κομψά, πιο εκοσμικευμένα. Η αναπαραγωγή των κυβερνητικών αφηγημάτων και μας λένε τι νομίζετε, ότι είστε φτωχοί επειδή δεν έχετε λεφτά στο σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι άλλα.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι φτωχός ανάλογα με τις προσδοκίες του.
2: Έτσι, σωστό,
1: δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Οπότε, ακόμα και ένα στόχο.
0: Ακούμε εδώ πέρα να πω Βουλαρίνο με Ζαχαρό που συζητάνε μεταξύ τους στην εκπομπή.
1: Πλουσιότερος από έναν στην Αφρική που πεθαίνει.
2: Σωστό.
1: Αντιστοίχως. Ένας Έλληνας που έχει, είμαστε ένας λαός πριγκίπων, αυτό δεν μπορούμε, έτσι μεγαλώνουμε, έτσι. Αν βγαίνει έξω και δεν μπορεί να ζήσει ως πρίγκιπας, νιώθει φτωχός. Σου λέει εγώ είμαι πρίγκιπας, μεγάλωσε η μαμά μου ως πρίγκιπα και ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, φτώχεια.
2: Μα δεν θέλει και τίποτα, δεν είναι να κάνει ό,τι γουστάρω, έναν καφέ θέλει να πάρει απ' έξω και ένα μπραντς.
1: Πέντε, αλλά και ένα μπραντς και θέλει πολλά, τι να κάνουμε. Άμα έχεις το νου σου ότι είσαι πρίγκιπας, οτιδήποτε άλλο σου φαίνεται φτώχεια, καταραμένη, λογικό είναι.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα, καταλάβατε, δεν είναι ότι είσαστε φτωχοί επειδή δεν έχει λεφτά να βγει ο μήνας, δεν έχει λεφτά να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν είσαστε γι' αυτό φτωχοί, είσαστε φτωχοί ανάλογα με τις προσδοκίες σας.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι φτωχός ανάλογα με τις προσδοκίες του. Έτσι.
0: Άμα έχουμε προσδοκία να βγαίνει ο μήνας, να μην τέτοιο, είναι στο μυαλό σου. Καταλαβαίνεις τι ωραία που ταιριάζουν όλα αυτά. Δηλαδή, έχεις το σκέτσο σου, λέει. Τους πατάμε κάτω τους Γερμανούς. Άσχετα οι άλλοι έχουν έστω κάποια παραγωγή ακόμα, άσχετα που έχουν ένα εποχταπλάσιο, δεκαπλάσιο, εκατονταπλάσιο από το δικό μας. Πάνε καλά τα πράγματα από πλευράς κυβέρνησης. Και τι φταίει για όσους γκρινιάζουν, ότι την έχετε δει όλοι, είσαστε πρίγκιπες, ρε. Είσαστε πρίγκιπες άμα θέλετε να πάρετε καφέ. Άμα θες να πάρεις καφέ, είσαι πρίγκιπας. Πια, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, βασιλικά προνόμια. Στο μεταξύ μαζεύονται τα λένε μεταξύ τους και συμφωνούν κιόλας. Ναι, σωστό του λέει ο άλλος. Αυτό είναι φτωχός, είσαι ανάλογα με τις προσδοκίες σου. Άμα έχεις το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ότι θα ζω στο πιθάρι, την έχεις δει η Διογέννηση, δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, εκεί πέρα δεν είναι. Δεν είναι θέμα. Άμα πήρατε καφέ κάποια στιγμή απ' έξω, είσαστε πρίγκιπες να ούμε. Είναι η ίδια λογική. Βλέπω τελιβεράδες στους δρόμους, που λέγει ο Λοβέρδος. Άρα ο κόσμος έχει λεφτά, περνάει καλά. Εγώ λέει που θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου, νομίζω ότι είμαι βασιλιάς. Καλά, εσύ την έχεις δει υπεργαλαξιακός δικτάτορας, όχι απλά βασιλιάς. Είσαι ο Μάμρα ο παντοτινός. Για όσους θυμούνται παλιά, Thundercats, Thundercats. Βλέπεις ότι είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως βγαίνει και το ζητάνε, υπάρχει φτώχεια. Όχι, είναι θέμα προοπτικής. Διότι θα μπορούσες, υπάρχουν στην Αφρική άνθρωποι που ζουν χειρότερα. Άρα να μην ζητάς από το Μητσοτάκη πολλά πράγματα. Να μην έχεις απαιτήσεις. Να μην θες να γίνεται ορθή διαχείριση του κράτους. Να τα τρώνε μεταξύ τους καμιά πενταριά, εξενταριά, εκατοστή, νοματέοι πώς είναι. Να δίνουν και σε καμιά χιλιάρα ο καθένας από κάτω. Να φτάνουν ένα 100.000 οι οποίοι να το ζουν ωραία, ξέρεις. Να βγαίνουν και να σου λένε, μα φύγανε 100.000 άτομα, γέμισε η Αράχοβα, παιδιά. Το χειμώνα θα βγουν, ετοιμάζονται τώρα να βγουν να μας τα πούνε. Με το που έρθει λίγο, πέσει κανένα χιόνι, θα πούνε τι φτωχή, ρε. Οι άλλοι δεν έχουν να βγάλουν. Για να κάνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δουλειά ο άλλος για να μπορέσει να πάρει σχολικά και να πάρει να στείλει το παιδί για lower. Θέλει άλλα 200 ευρώ το μήνα. Ιωάννα Αν όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα οποία στέλνεις. Στο μεταξύ, άμα τους βάλεις όλους μαζί που τα συζητάνε έτσι και δεις κρατικές απευθείας αναθέσεις, πρέπει να έχουν, ξέρω, κάνα 4 εκατομμύρια όλοι μαζί. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί δεν μασάνε με τον καφέ. Οπότε δεν είσαστε φτωχοί, σας το λένε από τα πιο επίσημα χείλη. Θα το ακούσετε και από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Θα το ακούσετε από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη σήμερα το βράδυ αργά από τον ΟΗΕ. Είμαι βέβαιος ότι θα μείνετε όλοι ξύπνοι να τον παρακολουθήσετε. Βεβαίως, χαμός θα γίνει με τηλεθέαση. Άμα θες να πάρεις καφέ, είσαι πάμπλουτος. Τώρα δεν είναι πολιτικός αναλυτής, είναι άνθρωπος που κάνει μια χιουμοριστική έτσι προσέγγιση και ανάλυση στο ζήτημα της φτώχειας. Θυμάμαι κάθε φορά που τους ακούω αυτούς, θυμάμαι εδώ πέρα μια φορά που είχε πάει τηλέφωνο σε μια εκπομπή μια ηλικιωμένη γυναίκα και έκλαιγε διότι έπαιρνε 600 ευρώ σύνταξη και είχε 400-300 όπως μας είχε πει ενίκιο. Αυτό κάθε φορά δεν το έχω ηχογραφημένο, αλλά κάθε φορά που τους ακούω θα τους το έβαζα να το ακούνε για να καταλάβουν πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Αλλά όταν η λογική είναι ότι στην Αφρική υπάρχουν και χειρότερα, και τι κάνουν στο ταξί, πάνε τα χειρότερα την Αφρική και τα φέρνουν εδώ πέρα με τους Σουδανούς. Τσακ, περάστε όλοι μέσα. Έλεγα, λέει, να πάρω ζαμπονοτυρόπιτα, αλλά με αυτά που ακούω να πάρω σκετιτυρόπιτα. Είσαι πρίγκιπας, ρε, μεγαλωμένος. Τι κάνει, δεν θυμάσαι την εκπομπή στην TV με την μπανάνα? Δεν τη θυμάμαι, όχι φίλε. Ωχ, Παναγιά μου. Οι άνθρωποι έχουν παλαβώσει. Μετά το δεν αγοράζεις σπίτι επειδή παίρνεις καφέ, πήγανε στην επόμενη πίστα που λέγαμε μικρή όταν παίζαμε ηλεκτρονικά. Η επόμενη πίστα είναι, άμα θες καφέ είσαι πρίγκιπας. Ο άλλος μου λέει να βάλω και μπέλι στο φραπέ. Λέει, όχι φίλε, θα σηκωθούμε τώρα εδώ πέρα, θα παίξουμε ξύλο, άμα τα λες αυτά μπροστά μας. Μιλάμε τώρα για πρωί Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Το έτος είναι 2026 και εσύ θες μπέιλι στον καφέ? Πού είσαι, στα χρόνια του Πασόκ, ας πούμε, Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμητρα Λιάννη, να τρέχεις παραλίες και τέτοια, είστε στα καλά σας? Καλημέρα στο Εγάλεο, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη και καλημέρα σε όλα. Τα πήρατε με το Βουλάνιο και το Ζαχαρό πρωί. Και εγώ τσαντίστηκα που το άκουγα το πρωί, να σου πω την αλήθεια. Διότι είσαστε πρίγκιπες, σας έχει μεγαλώσει η μανούλα, σας λέει σαν πρίγκιπες. Αυτό είπε ότι είμαστε κακομαθημένοι ρε. Είναι κακομαθημένοι οι Έλληνες. Τι θέλεις, επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες? Δεν πάει να έχεις πληρώσει, κρατήσεις, ξέρω εγώ, 40 χρόνια. Τι είσαι, καθά, τεμπέλης, πρίγκιπας.

Ανέβασα παλμούς, ζεστάθηκα. Τώρα έβγαλα το φτεράκι που είχα, να ξέρετε, εδώ πέρα στο στούντιο. Είχαμε και τα άλλα τα ωραία στη γειτονιά μας εδώ, είδες, με την μπισκοτοβιομηχανία. Ανάπτυξη, φίλε, έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Είναι, δίνονται τώρα λεφτά, ξέρω εγώ, το έχει οργανώσει η μπισκοτοβιομηχανία, δεν έχω την παράμικρη ιδέα. Το είχαν πληρώναν αυτοί και δεν ξέραν ένα τύπο να πηγαίνει τα λίματα κάποιο, αυτός βαριόταν να πάει, τα άδειαζε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν είμαι εισαγγελέας και δεν ελπίζω να σας πω την αλήθεια και ότι η εισαγγελέα θα βρει άκρη. Δεν τα έχω, θα του πει άλλο όπου κατά λάθος τι συνέβη, πώς έγινε αυτό. Φύγαν τα λίματα στον Κηφισό. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ο Κούλης λέει και ο Βουλαρίνος θα αποφασίσουν ότι θα κάνουν ζωή τους. Προφανώς θα αποφασίσουν αυτοί, διότι τους έχεις βάλει συνεταίρους οι ΑΔΕ. Άμα έχεις μαγαζί, άμα έχεις επιχείρηση, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχει το 50%. Σου έχει κατσικωθεί εκεί πέρα και στα. Δηλαδή θα σου λέει άδε. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Πήρες καφέ. Πήρες καφέ, σκουλίκεν. Δεν θυμάμαι και γίνεται τις ταινίες με τους Γερμανούς. Πήρες καφέ. Όχι, θα πληρώσεις. Θα είναι τεκμήριο το να πάρεις καφέ, παιδιά πια. Ψάχνουν εδώ πέρα, μου στέλνει Βαλεντίνα. Καλημέρα, Βαλεντίνα. Πόσα απόβλητα χάνονταν στη διαδρομή. Πόσες φορές γινόταν αυτό. Θα εκπλαγούνε, θα εκπλαγούνε. Βροχερό, παίρνουμε φωτογραφίες από το βροχερό Ηράκλειο. Ωραία είναι και βροχερό το Ηράκλειο, ωραίο είναι. Και εδώ πέρα βροχερά είμαστε και χαμηλότερες θερμοκρασίες. 19-18 είχε σήμερα το πρωί. Καλά είναι, εντάξει, φτάνει. Φταγκώσαμε στη ζέστη. Δεν πειράζει να έρθει και λίγο χειμώνας. Βέβαια να μην πνιγούμε, διότι να μην καταρρεύσουν οι δρόμοι. Στο μεταξύ, κάθε χρόνο τώρα που περνάει, ξέρεις, με τις υποδομές που έχει η δεκαετία και η Αθήνα και είναι η δεκαετία του 50, του 40, ξέρω εγώ, θα είναι όλο ένα και περισσότερα τα προβλήματα. Θα αρχίσουμε να βουλιάζουμε κανονικά στην πόλη. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα πέφτουμε και κάτω στα νερά, θα πέφτουμε σε λίματα. Από κάτω θα τρέχουν όλα.

0: Καλημέρα, λέει, τι χειμώνας, παιδιά, το φυσικό. Ναι, μου τη λένε τώρα και με το δίκιο τους. Λέει, τι χειμώνας, τι καλώς ήρθε ο χειμώνας και τέτοια. Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, ξέρετε πώς θα πάει. Ξέρουμε, ξέρουμε. Θα ανοίξει, λέει, το μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, κάτω από 1,75. Το απολύτως νορμάλ. Καλημέρα, λέει, πώς είναι και οι συμπολίτες μας που περιμένουν να βρέξει ώστε να αδειάσουν βόθρους στον δρόμο. Ξέρω πολλούς. Τι λες τώρα, παίζει τέτοιο πράγμα. Με το που βρέχει, δηλαδή, αδειάζει ο άλλος τον βόθρο. Έλα, ρε. Ναι, 1,75. Στο μεταξύ, αυτά είναι 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Στη Φλόρινα, σήμερα άκουγα το πρωί, όπως ερχόμουν και άκουγα Ερμέ. Ακούω Ερμέ στα ακουστικά το πρωί. Είχε 5 βαθμούς. Αυτοί προμηθεύονται το πετρέλαιο, καταλαβαίνεις τώρα με τι τιμές. Τους έχει πάει στη Φλόρινα, αλλά είναι πρίγκιπες, να πούμε. Φλωρινιώτες και πώς τολμάς. Οι τιμές ανεβαίνουν όσο απομακρύνεις από το Κολωνάκι. Καλημέρα, λέει. Ζούμε στη χώρα που αναπτύσσεται σε κομμωτήρια και μηχάδικα και καφέ. Καλά, πάμε. Δίκιο έχεις. Παραγωγή. Παραγωγή που έλεγε και ο Βελόπουλος εδώ πέρα. Αλλά ποιος ακούει για την παραγωγή, δεν τους νοιάζει. Τώρα τους νοιάζουν τεχνητές νοημοσύνες, φίλε. Έχουμε. Data center μόνο. Data center μόνο. Πήγε ο Μητσοτάκης, έτσι. Πήγε ο Μητσοτάκης και έδωσε μία ομιλία κάπου στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί πέρα που λέγαμε την γκέι πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι γκέι, συγγνώμη. ΛΟΑΤΚΙ πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάθεσαι εκεί πέρα με κάτι τύπους που οι οποίοι έχουν fans, κάνουν επενδύσεις. Όχι fans που παίρνουν σπίτια, fans που κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή, λέω, εγώ έχω μια ιδέα, αυτοί δίνουν λεφτά να το κάνουμε προϊόν. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Και τι πήγε και τους είπε ο αθεόφοβος, παιδιά, Κυριάκος Μητσοτάκης, άκου Ιωάννη τώρα να μαθαίνεις πώς γίνεσαι πολιτικός, πόσο θράσος χρειάζεται για να γίνεις πολιτικός. Του λέγανε οι άλλοι, εμείς κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει και αυτός, και εγώ, ο Μητσοτάκης το είπε στις συνάντησεις χθες. Εγώ στις αρχές, λέει, για να δείξω ότι είναι μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα στις τελευταίες μόδες κτλ. Και λέει, εγώ στις αρχές του 2000 δημιούργησα ουσιαστικά το πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο που ήταν αποκλειστικά αφοσιωμένο στον τομέα της τεχνολογίας. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του τότε και ήταν εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και να μιλήσει κανείς για την επιχειρηματικότητα. Τι λες όταν τα ακούς αυτό την αντολή ο Πρωθυπουργός, λες. Πόσο τυχερός είμαι που έχω πρωθυπουργό που το 2000 είχε κάνει φαντ για την τεχνολογία. Βγήκε και τα είπε. Μπείτε, γκουγκλάρετε στη χθεσινή συνάντηση. Καθόταν και τα έλεγε χωρίς να κοκκινίζει. Και τι πήγα και θυμήθηκα, ρε παιδιά. Και μου λέγανε τώρα και κάτσανε, τι πας και θυμάσαι, μου λέει. Αυτό το φαντ που είχε για την τεχνολογία, Μητσοτάκης όντως το είχε δημιουργήσει τότε με τις τράπεζες και τα λοιπά που ήτανε. Ήταν ο λόγος που είχε ζητηθεί από τη Βουλή η άρση της ασυλίας του, ρε. Γιατί είχαν καταστραφεί, κοιτάζανε για ποινικές ευθύνες αν είχαν φάει τα λεφτά των ευρωπαϊκών κοινοτικών πλαισίων και τα υπόλοιπα. Και βρήκα και δήλωση του Μητσοτάκη από τότε, αρχές του 2000, λέει. Το να ανάγεται μία διαφωνία για το τι συνιστά καινοτομία σε ποινική υπόθεση ανήκει στη σφαίρα του παραλογισμού. Πόσο μάλλον όταν από αυτή την ιστορία το ελληνικό δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζημιώθηκαν ούτε κατά ένα ευρώ. Τότε οι εισαγγελικές αρχές εξέταζαν το αίτημα για την άρση της ασυλίας του βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για υπόθεση που αφορά το διάστημα 2001-2003 και σχετίζεται με επιδοτήσεις στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης από μη νόμιμους χειρισμούς της εταιρείας στην οποία ο Μητσοτάκης ήταν πρόεδρος. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε, δεν ήρθε τελικά η ασυλία του και τώρα έρχεται 25 χρόνια μετά και λέει εγώ ήμουνα στην πρωτοπορία, παιδιά, με την τεχνολογία και τότε του λέγανε τι καινοτομία είναι αυτή, ξέρεις, φαντάσου τι είχε γίνει για να πάει ο εισαγγελέας και να λέει τι καινοτομία ρε παιδιά μας κοροϊδεύετε. Έτσι γίνεσαι σωστός, έτσι γίνεσαι πρωθυπουργός. Δηλαδή τα έχεις φάει κανονικά, τα έχεις κάνει αλαμπούρμπα. Εγώ σου λέω δεν έφαγε τίποτα, ρε, εσύ δεν είμαι δικαστής. Αλλά τα έκανε ένα αναμπούρμπουλο. Είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα. Που έλεγε τι καινοτομία είναι αυτή, ξέρω εγώ. Και τώρα βγήκε, πήγε στην Αμερική και λέει εγώ το 2000 όταν εσείς ακόμα ήσασταν στα τρώγατε βελανίδια, έκανα φαντ για την τεχνολογία. Αυτό έτσι θέλει. Έτσι θέλει το πόπολο για να σε ψηφίζει. Λοιπόν, περιμένει ο Ιωάννης εδώ πέρα να μας πει τη γίνηση. Βεβαίως θα μας έχει να μας πει και πολλά. Έχουμε και τα τροχιά, χαμός γίνεται τώρα,
1: Ισχύει. Το πανδαιμόνιο επικρατεί, έτσι τουλάχιστον θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την κατάσταση όπως λαμβάνω και εγώ τις πληροφορίες και έτσι όπως θα το μεταδώσουμε αυτή την ώρα, να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όσον αφορά την Ιερά Οδό στο ύψος Εγάλεο, εξαιτίας μιας πτώσης που είχε σημειωθεί ενός φορτηγού σε φρεάτιο, η οποία προκάλεσε άνοιγμα τρύπας περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου στο οδόστρωμα. Το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα η τροχιά να διακόψει την κίνηση των οχημάτων για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Στην αρχή η εκτροπή γινόταν από το ύψος της οδού Νάξου, αργότερα συνέβη η εκτροπή από τη διασταύρωση της Ιεράς Οδού στην οδό Μαρκόνη, έτσι ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν γίνεται και περισσότερο η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή. Στο σημείο έχουν μεταβεί συνεργεία, το φορτηγό έχει απομακρυνθεί. Επομένως, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τα έργα για την αποκατάσταση της βλάβης. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τελικά ήταν η βλάβη ή έλειπε το καπάκι και έπεσε μέσα στο φορτηγό?
1: Είχαν γίνει νωρίτερα έργα στο οδόστρωμα και δεν είχαν ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα
0: να βρεθεί στο σημείο. Πήγε ο άλλος και άφησε ένα κόνο, ξέρω εγώ, και ήταν όλος καμένο από κάτω, πέρναγε, ήταν μπουμ, έπεσε μέσα κανονικά.
1: Ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε λοιπόν, να μεταφερθούμε γενικότερα στο ότι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στους υπόλοιπους οδικούς άξονες. Η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις αγγίζουν το μισάωρο όσο αφορά την Αττική Οδό και κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Υπάρχει έντονη ταλαιπωρία ήδη από νωρίς από το ύψος του Ζεφυρίου, από το ύψος της Φυλής και εκτείνεται έως και την περιφερειακή Μητού. Για την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, τα προβλήματα βρίσκονται στην έξοδο στο Μαρούσι και στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε προβλήματα από το ύψος της Κηφισιάς και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και εκτείνονται έως και το Εγάλεο. Καλύτερα γίνονται τα πράγματα μετά το Εγάλεο, όμως μετά έχουμε ξανά στην έξοδο, στη συμβολή με την Παραλιακή, στο Νέο Φάληρο. Τώρα, συμφόρηση επικρατεί ευρύτερα και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε συμφόρηση μετά στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην άνοδο κατά μήκος από το Νέο Φάληρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπους, περισσότερο στο ύψος του Ελληνικού και στην Αργυρούπολη. Στη λεωφόρο Καρέα έχουμε επίσης. Έχουμε κίνηση στην πάνω πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης, εκεί που είναι η Φιλολάου. Έχουμε κίνηση έντονη στο Παγκράτη. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, σε επέκταση στη Κηφισίας και εκτείνεται η συμφόρηση και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως και τη Νέα Ερυθρέα, κυρίες και κύριοι. Είναι πάρα πολύ έντονη η κίνηση. Γενικότερα, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Χαλάνδρη, Χολαργός, Αγία Παρασκευή. Βλέπω ότι ζορίζονται αρκετά και κυκλοφοριακά. Έχουμε έντονη κίνηση και όσο αφορά τη λεωφόρο Θιβών, δηλαδή στο ύψος στο Περιστέρι, στο Ήλιον, επίσης στη Φιλής. Κατά κόκκινα, όπως δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα. Υπομονή και θα δούμε και την επόμενη ώρα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, γιατί έχουμε και το καιρό.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Vulcom. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου για ηλεκτρικό ρεύμα, για φυσικό αέριο, δεν μπορεί να είναι μια απόφαση που την παίρνεις έτσι ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι χρεώσεις οι διαφορετικές, οι όροι που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, που είναι με τα ψηλά γράμματα, που είναι με περικοκλάδες, ξέρω εγώ, μπορούν να σε οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις στην τσέπη σου, είτε είσαι νοικοκυριό είτε σε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει, που δεν έχουν δέσμευση με μία εταιρεία, διότι τι κάνουν οι άνθρωποι της Vulcom? Καθημερινά παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Δηλαδή, ψάχνουν όλες τις εταιρείες, ψάχνουν όλα τα προγράμματα, συγκρίνουν όλα μεταξύ τους. Η εξειδικευμένη της ομάδα, λοιπόν, μπορεί να σας εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στη δικιά σας τσέπη. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, τους κάνετε ένα τηλέφωνο και μπορεί να γλιτώσετε από περιττές χρεώσεις και να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Οπότε σηκώστε σήμερα το τηλέφωνο και καλέστε το 231-0-2088-08 έτσι για μια δωρεάν ενημέρωση και για εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο 231-0-2088-08.

Καλημέρα στο Χάρη, λέει. Όπως έδειξε και η πασίγνωση εκπομπή στην Αμερική, έχουμε το Μητσοτάκη ως νέο Mr. Bean. Θα έχει τιμή εκκίνησης 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Σιγά μην πιστέψουμε αυτά που λέει, αφού κάθε φορά που το λέει κάνει το αντίθετο. Κοίτα, να σου πω γιατί παίζει να γίνει. Γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης και πέφτει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή μπορεί έτσι από να περάσει ξυστά, όχι γιατί το έκανε αυτό. Και στο μεταξύ αυτοί ξέρεις, είναι τόσο απατεώνες, οι οποίοι μπορεί η τιμή να είναι πιο κάτω, να είναι στο 1,50 ξέρω εγώ. Να έχει ανοίξει η αγορά, δεν μπορεί να έχουν ειρήνη, δεν ξέρω. Στο 1,75 θα το πάνε και θα πουλάει και εκδούλευση. Θα λέει, είδες, εγώ το είπα 1,75 και το έκανα. Θα λέει ένα τέτοιο. 1,50 θα πωλείτε αλλού και εμείς θα είμαστε 1,75 και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Στο μεταξύ βγήκε χτες, μετά που μίλησε ο Τραμπ, βγαίνανε διάφορα δημοσιεύματα. Α, συναντήθηκε με διαφόρους. Συναντηθήκανε με Ιρανούς, συναντήθηκανε με τον Ζελένσκι κτλ. Και ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ, είπε ότι για να κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης και όλα αυτά χαμηλά στην Αμερική, σκέφτεται να επιβάλλει σε ολόκληρη την Αμερική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Να μην πηγαίνουν δηλαδή τα δηληστήρια να πουλάνε εκτός ντίζελ, έτσι ώστε να τα δίνουν όλα αναγκαστικά στην αγορά την εσωτερική των ΗΠΑ και να πέσουν οι τιμές. Και καθόμουν μόνος μου και γέλαγα εδώ, σκεπτόμενος έναν πολιτικό που θα έβγαινε και θα έλεγε: θα απαγορεύσουμε τις εξαγωγές ντίζελ. Πες να εμείς να κάνουμε μια εξαίρεση για την Κύπρο, που είναι αδέρφια μας κτλ. Και πες ότι είμαστε μια τέτοια. Τι θα είχε γίνει με τους δηληστηράδες? Τι θα ντούχανε? Δεν ξέρω αν θα ξημέρωνε. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξημέρωνε. Και να τους υποχρέωνε, ξέρεις, όχι μόνο να κάνουν απαγόρευση εξαγωγών, να λύνει και το κάθε γαλόνι που το δίνουν. Μιλάμε, θα γινόταν εδώ πέρα επανάσταση. Θα βλέπεις τον δρόμο να γίνεται χαμός. Αλλά δεν έχουν περάσει φιλελεύθεροι. Δεν είναι φιλελεύθεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι φιλελεύθεροι οικονομικά. Είμαστε εμείς εδώ πέρα. Και γι' αυτό τέτοια πράγματα εμείς δεν τα σκεπτόμαστε. Θα καταστρεφόμαστε. Θα έχει 3 ευρώ η βενζίνη, 3 ευρώ το πετρέλαιο. Και τέτοια μέτρα θα μας φαίνονται επιστημονική φαντασία. Καλημέρα στο Μαρκόπουλο, στο Γιώργο, λέει, από Φανάρι υποδρόμου στο Μαρκόπουλο έως Αττική οδό σημειωτών σήμερα. Βρέχει κιόλας αρκετά εκεί πέρα από τη Μούγραψη, οπότε είναι απολύτως λογικό. Χαμούλης. Θυμάστε τι σας έλεγα.

στα παιδιά, σε ιδιωτικό κιόλας που πληρώνουν ένα εξάρι, πρέπει να το δίνουν το χρόνο. Και μπορεί να λέω και λίγα. Σεμινάριο Feng Shui στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Λέει ο συνδιοκτήτης της σχολής, μου είχε πει πολλές φορές ότι συνομιλούσε με την νεκρή σύζυγό του. Όσοι που λέει κάποια στιγμή δεν άντεξα, τα γράφει αυτός καθηγητής γνωστός κιόλας. Δεν άντεξα και του είπα να της δώσει πολλούς χαιρετισμούς και από μένα. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου, λέει, η μέρα έναρξη των σχολείων έπεφτε Κυριακή, ερχόντουσαν τα παιδιά για λίγες ημέρες στο σχολείο τη Δευτέρα, για λίγες ώρες, συγγνώμη, στο σχολείο Δευτέρα, για να γίνει η έναρξη του σχολείου στις 12 και να μην είναι Τρίτη και 13. Και έτσι το ξεκινάγανε, δεν κάνανε μαθήματα Τρίτη και 13, ξεκινάγανε Τετάρτη και 14. Το λύκειο του σχολείου λειτουργούσε για τα παιδιά όμιλος γιόγκα με τη φιλοσοφία της. Κάνανε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή με σεμινάριο Feng Shui, μεταξύ των, όπου έμαθαν πως κάθε πρωί πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με λάδι και στη συνέχεια να φτύνουν το λάδι στη λεκάνη της τουαλέτας και να κατεβάζουν το καπάκι. Και οι ψυχολόγοι, λέει, του σχολείου λέγανε ναι, καλά κάνετε, αυτά είναι σωστά πράγματα, ωραία. Εισηγήθηκε, λέει, ένα κανονισμό που είχε 13 άρθρα και η γενική διευθύντρια του είπε πως δεν έπρεπε να φτάσει στα παιδιά κάτι που είχε 13 άρθρα και να τα κάνει 12. Βλέπεις τι ωραία. Τι, μιλάμε τώρα για θεϊκές κατάστασεις. Μιλάμε τώρα για αφανγκατέ, κρέμ ντε λα κρέμ της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Του στέλνανε για Feng Shui και γιόγκα. Αχ, θα το ξαναπιάσουμε αυτό το θέμα, διότι είχαμε και άλλες αποκαλύψεις και με τις άλλες κλινικές. Το έβγαλε το Voice News χθες μια αποκάλυψη. Έγινε χαμός με τον Γεωργιάδη. Βγήκε ο Γεωργιάδης, τους απειλούσε με μηνύσεις. Θα πέσουνε μηνύσεις. Έφτασε όμως η ώρα που ξέρω ότι όλοι περιμένετε, διότι είναι η ώρα που θα δούμε τι πραγματεύεται ο έντυπος, έτσι, χώρος της χώρας μας. Ποια είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όχι, έχεις το ποτήρι με το νερό από τη συγκίνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελεύθερος τύπος. Ξεκινάει φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Βγήκε ο Φλωρίδης χθες, το θυμήθηκε. Ξέρεις γιατί βγήκε ο Φλωρίδης και έλεγε χθες θα τους πάρει ο διάολος και τα λοιπά. Μετά το συνδύασα κι εγώ. Γιατί είχαν πάει δικαστές, θυμάστε που σας έλεγα ότι αφήσανε ελεύθερους αυτούς με την τεχνητή νοημοσύνη που είχαν κατακλέψει τους γέροντες. Πήγανε, τους συλλάβανε, τους πήγανε εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους, ρε. Τους άφησε ελεύθερους. Και βγήκε ο Φλωρίδης χθες και έγινε επανάσταση από κάτω από τους αστυνομικούς. Βρίζανε όλοι μαζί του. Βρίζανε τους δικαστές, το Φλωρίδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέρεις όλο αυτό. Και βγήκε χθες και το έπαιξε εξοργισμένος ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης που είναι τόσα χρόνια υπουργός, τόσα χρόνια. Τώρα λέει, τώρα κάνανε σχέδιο με τα 13 μέτρα και ο Χρυσοχοίδης μαζί, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπαίνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα γίνει ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτες με 24ωρη λειτουργία. Ελλάς, τράπεζες, ΑΔΕ και τηλεπικοινωνίες. Εμένα αυτό μου μυρίζει ότι κάποιοι θα τσεπώσουν χρήμα, να ξέρεις πάλι. Εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς. Πώς θα μπλοκάρονται ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS, πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Δεν βλέπω στο πρωτοσέλιδο το 112. Που όταν λέει παίρνουν τηλέφωνα σε μια περιοχή θα πηγαίνει 112 σε όλους τους ηλικιωμένους. Δηλαδή, παίρνεις εσύ τηλέφωνο, είμαι, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι και με πήραν τηλέφωνο γι' αυτό. Θα φεύγεις όλους τους ηλικιωμένους Περιστερίου, 112, φυλάξτε τα κοσμήματα, ξέρω εγώ, βάλτε τις λίρες, κλειδώστε τις. Να μην σας τις πάρουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Αντί να πούνε θα πιάσουνε. Ναι, έχεις δίκιο. Θανάση, ναι. 13 μέτρα. 13! Καταστραφήκαμε, λέει ο Θανάσης. Τώρα οι άλλοι έχουν πάθει έμπνευση με το Feng Shui και τηλεκάνεις τουαλέτας και στέλνουν διάφορα. Δεν μπορώ να φανταστείς, εντάξει. Δεν μπορώ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυξήσεις μισθών, λέει, ως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι το έτερο θέμα της εφημερίδας. Ενώ είχε και μήνυμα Μητσοτάκη που της είπα, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Και τέταρτη. Αυτά είναι πολύ ο Στουρνάρας. Λέει, γιατί να αλλάξουμε, γιατί να κάνουμε εκλογές, γιατί να αλλάξουμε κυβέρνηση, θέλουμε σταθερότητα. Να μην κάνουμε εκλογές καθόλου. Εσύ να το πάει ο άλλος μέχρι να ζήσει. Όσο ζει ο Μητσοτάκης, να είναι πρωθυπουργός, παιδί μου.

Τα νέα έχουν πρώτη σελίδα. Ψυχρολουσία, λέει, στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Και όλο το παρασκήνιο, λέει, προς αδιέξοδες συζητήσεις για το Σινά. Τώρα αυτό με τα F-35 θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επειδή τώρα βγήκε και έκανε μια δήλωση ο Μπάρακ, μακάρι να μην τα πάρουν ποτέ, εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά εντωμεταξύ ξέρεις τι πήρανε χτες, τη συμφωνία υπεγράφει για πυρηνική ενέργεια στην Τουρκία. Θα φτιάξουν πυρηνικούς σταθμούς, αυτούς τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες που λέει ο Βελόπουλος εδώ πέρα, φέρουμε να μην έχουμε ανάγκη τον κάθε τζιτζιφιόγκο. Εντάξει. Θα στέλνουν, λέει, μήνυμα 112 πρώτα οι απαταιώνες και θα βγάζουν τα λεφτά έξω. Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό. Ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί. Έχει ρεπορτάζ η εφημερίδα μέσα, βλέπω. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Προφανώς αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, με αυτά που βγήκε και είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κερίδης. Ήτανε διδυμάκι. Έπαιξαν μαζί Κερίδης και Μπακογιάννη. Εντάξει, δεν μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Κατηγορώντας υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για αλαζονία. Αυτοί οι τύποι που πάνε και κάνουν πλάκα με τον τύπο που λέει ότι είμαστε πρίγκιπες και ότι δεν είσαι φτωχός, έχεις απλά λανθασμένη προσέγγιση. Τους κατηγόρησαν για αλαζονία, λέει, και υπάρχει όλο το παρασκήνιο στην εφημερίδα γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Τα ενδοοικογενειακά τους τώρα τι να σας πω. Και έχει και για την Αλεξάνδρα Σδούκου, λέει, που έγινε θέμα. Εγώ δεν το είχα δει ότι του είχε πει πρώτα αυτή χαριεντίζεσαι και ο άλλος είπε και αυτός χαριεντίζεσαι. Και έχει γίνει χαμός, τον σταυρώσανε τον άλλο τον Φαραντούρη επειδή χρησιμοποίησε το ίδιο ρήμα. Στο μεταξύ, άμα δεις πόσες καταγγελίες έχουν κάνει η Νέα Δημοκρατία για σεξισμό το τελευταίο διάστημα, είναι πιο πολλές από ό,τι έχει κάνει, ξέρω εγώ, η αριστερά και η Κωνσταντοπούλου. Το έχουν πάρει πολύ ζεστά όλο αυτό το walk περί σεξισμού κτλ. Λοιπόν, αυτά έχει η Δημοκρατία. Είπαμε, εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώσει και οι βουλευτές. Το κοινοβούλιο, λέει, καλείται να θεσπίσει ακαταδίκητο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λαμβάνουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νόμιμες επιδοτήσεις, άρα αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Μια χαρά, καγκούρο στην Πίνδο. Τουρισμός, έτσι θα έρθει ο τουρισμός. Αλιγάτορες στο Περιστέρι, μπορώ να πάρω μια επιδότηση, να ρίξω. Έτσι όπως βρε, άμα συνεχίσει 2-3 μέρες θα έχουμε πολύ χώρο να πετάξουμε καμπόσους αλιγάτορες. Μια χαρά πάνε όλα. Εφημερίς Εσπρέσο. Εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Έπιναν το αίμα των εξαρτημένων. Οι οικογένειες για χρόνια ολόκληρα πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντας το παραμύθι της οδού Καρνεάδου. Ναι, διότι μπορεί να το έχουμε πάρει για πλάκα. Ότι πηγαίναν οι πλούσιοι, ξέρω εγώ, και τους τρώγανε τα λεφτά και απαταιώνες και τέτοια, αλλά εκεί πέρα είναι βέβαιο ότι θα πήγαιναν και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά θα πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και θα μου πεις, καλά, δεν φταίνε, ακούμε το παραμύθι της ατομικής ευθύνης. Έχουν βγει όλοι, εντάξει, λέει, ήταν απαταιώνες, υπάρχει ατομική ευθύνη. Πρέπει να προσέχεις, λέει ο Γεωργιάδης. Πού πας? Όταν όμως κάποιος πονάει συνεχώς, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, ρε παιδί μου, και προσπαθεί να βρει λύση, δεν μπορεί να τα ζυγίζει με τον τρόπο που τα ζυγίζει εκεί. Εκεί πέρα γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το κράτος και να βάζει κάποιους κανόνες. Ο ρόλος του κράτους δεν είναι να είναι συνέτερος στην επιχείρησή σου. Ο ρόλος του κράτους είναι να είναι, πώς να το πω, ο νυχτοφύλακας που βάζει τους κανόνες και κυκλοφορεί και ελέγχει ότι δεν κλέβει κάποιος, δεν κάνει παρανομίες, δεν βγαίνει εκτός πλαισίων. Δεν είναι το κράτος απλά να το έχει συνέτερο, να έρχεται ο καθένας και να σου ελέγχει αν πήρες καφέ για να σου βάλει τεκμήριο, έτσι. Αλλά το ξεπερνάμε, ναι, μωρέ, η ατομική ευθύνη ήταν κορόιδα, έτσι δεν λέει ο υπουργός, ήταν κορόιδα, την πατήσανε, πάμε παρακάτω. Σε συμπληγάδες έχει η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση λόγω καυσίμων κρατάνε ψηλά τον οδικό φόρο κατανάλωση για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Πέφτουν από τα σύννεφα, δεν το περίμενε κανένας. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπεκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν.
Ναι, ναι. Σοκαρισμένο, κερδισμένοι. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Κερδισμένοι οι ολιγάρχες από τις πολιτικές Μητσοτάκη. Πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Λοιπόν, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Πώς χρηματοδοτούνται τα θαλάσσια πάρκα, ρε παιδιά, είδες. Είμαι χαζός, δεν ξέρω. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για θαλάσσια πάρκα. Τι κάνουν, βάζουν περίφραξη στη θάλασσα, τι κάνουν, πώς βγάζουν λεφτά. Πώς βγάζουν λεφτά από τα θαλάσσια πάρκα. Θα παίξουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Θα εκτρέφουμε φάλαινες. Θα εκτρέφουμε, δεν ξέρω, πες κανένα είδος που έχει εξαφανιστεί θαλάσσιο. Λαγοκέφαλοι δεν έχουν εξαφανιστεί, ρε. Μας έχουμε γιομίσει. Λοιπόν, εφιαλτικό σκηνικό, η κόντρα. Το ξέρω το θέμα, το είδα χτες. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη στηρά. Περιμένω τεράστιο θέμα με τη φέτα φέτος. Ανεβαίνουν οι τιμές στο Θεό και δεν υπάρχει προϊόν. Και υπάρχουν καταγγελίες ότι παίζει να χαθεί και το όνομα προέλευσης, το να είναι προϊόν pop, γιατί δεν έχουμε αρκετή παραγωγή. Γιατί δεν έχουμε αρκετή παραγωγή, γιατί πήγανε και περάσανε λεπίδι όλα τα πρόβατα, δεν έχει μείνει τίποτα. Πώς θα κάνουν φέτα άμα δεν υπάρχει ζώο για ζώο. Ζώο που βγάζει γάλα κανονικά. Απ' τα άλλα τα ζώα έχουν μπόλικα. Τα φορολογούμενα ζώα δεν τα μετράμε. Έρχεται νέο κύμα, λέει, κόντρα αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με την κυβέρνηση να κάνει για ακόμα μια φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι ανεβαίνει στα ύψη. Θα βγει ο Γεωργιάδης και σου λέει, ξέρεις τι, η φέτα έχει πολύ αλάτι. Σου ανεβάζει την πίεση. Άστο να πάει, μην είσαι μίζερος. Έλα, κάτσε κάτω, θα το προλάβουμε. Σταρ, ξεφεύγει. Ξέβρενες νύχτες, λέει, για τον Ηλία Κρασά στο νησί των Ανέμων χωρίς τη Βίκη. Με άλλη στη Μύκονο, ο σύζυγος της Κάγια. Άρε προβλήματα που είχε ο κόσμος. Με άλλη στη Μύκονο, λέει, ο σύζυγος της Κάγια. Ξέρω εγώ τι έχουν συνοηθεί αυτοί μεταξύ τους. Λοιπόν, έχει η απογευματινή το ίδιο θέμα. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς φραγεί χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Μετά την πανεπιστημιακή αστυνομία, την έφηπη αστυνομία, μετά τη δικαστική αστυνομία που και αυτοί κάνουν θαύματα, ήδη που φεύγουν από τα δικαστήρια κτλ. Θα έχουμε αυτή την εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Θα τους πιάνω, θα τους πηγαίνουν στο δικαστήριο, ο δικαστής θα λέει: Παιδιά, συνεχίστε τη δουλειά σας. Μην ενοχλείστε. Πάμε παρακάτω. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:58. Είναι ώρα να πάμε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ώρα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο όμως θα είμαστε πάλι μαζί, οπότε μένετε μαζί μας, συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Επικρατεί το πανδαιμόνιο από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές χιλιόμετρων και πρωτοφανείς καθυστερήσεις. Στο κόκκινο παραμένει καθυλωμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το ύψος του Μοσχάτου, ενώ ασφικτική είναι η εικόνα στη κάθοδο της Κηφισίας αλλά και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σοβαρές εμπλοκές σημειώνονται και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο αλλά και προς την Ελευσίνα ξεπερνούν πλέον τη μισή ώρα. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό στο Εγάλαιο από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού εξαιτίας φορτηγού που είχε πέσει νωρίτερα σε φρεάτιο. Έντονο φόβο για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία εκφράζουν οι πολίτες σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ. Η ανησυχία για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή με τη γειτονική χώρα παραμένει κυριαρχός παράγοντας ανασφάλειας στην ελληνική κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών μπαίνουν πλέον τα δρομολόγια βιτιοφόρων μετά τις 3 επαυτοφόρο συλλήψεις για την παράνομη απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο Κηφισό μέσω φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Η αστυνομία διερευνά τον συνολικό όγκο των αποβλήτων που δεν έφτασαν ποτέ στο κέντρο επεξεργασίας στην Μεταμόρφωση. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, που μπήκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, αποποιείται τις ευθύνες, επιπτοντάς τες εξ ολοκλήρου στην ανάδοχο μεταφορική εταιρεία. Έτοιμα να κληθούν ως μάρτυρες ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος τέθηκε στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα εν μέσω νέων συγκλονιστικών καταθέσεων από συγγενείς των θυμάτων. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γονείς και συγγενείς κατήγγειλαν επίσης ότι οι επιβάτες χαροπάλευαν για λεπτά πριν βρουν μαρτυρικό θάνατο, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά κυβερνητικών στελεχών. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων πρώην ΟΑΕΔ και ΝΙΝ ΠΑΝΣΥΠΟ, πάνω από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετήσιως από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εκτρέπεται σε άλλους κρατικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα μόλις το 12-13% των εγγεγραμμένων ανέργων να λαμβάνει τελικά τα οικονομικά επιδόματα. Τα στοιχεία αυτά εκθέτουν την κυβέρνηση και εντείνουν τις πολιτικές αντιδράσεις. Ξεκινά σήμερα στο Μικτό Όρκο το εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας, που συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθεται ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια 40χρονος πρώην σύντροφός της. Η υπεράσπιση επιχειρεί εκ νέου να επικαλεστεί μειωμένο καταλογισμό. Έντονες αντιδράσεις εκπαιδευτικούς και γονείς προκαλούν οι αυθαίρετες συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων που γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες δημιουργούν τάξεις έως και άνω των 27 μαθητών, μόλις λίγες ημέρες μάλιστα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η εκπαιδευτική κοινότητα καταγγέλει τεχνητή κάλυψη των τεράστιων κενών σε προσωπικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, τελεσίγραφο προς το Ιράν είτε να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία ειρήνης, είτε να οδηγηθεί στην καταστροφή, απίφθινε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία υψηλών τόνων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία για τη δημιουργία δύο μεγάλων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο και τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε ευθέως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας πως έχουν καταστεί ανίκανα να αντιφυλάξουν την ειρήνη. Την ώρα που διαμήνυσε, μάλιστα, πως η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Στην Αττική ο καιρός παρουσιάζεται συννεφιασμένος και άστατος. Υγρασία και βροχοπτώσεις μικρής έκτασης θα είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως και το τέλος της ημέρας. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 6670 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 6670 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη η Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 6670 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζετε στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα σε όσους είναι κολλημένοι στους δρόμους. Είτε είστε Αττική Οδό, είτε είστε Κηφισό, είτε σε οποιοδήποτε δρόμο και αν είστε. Και ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους θα είναι όλη μέρα στους δρόμους γιατί δουλεύουν στο δρόμο. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2026 το σωτήριον έτος. Και η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. I'm in love with the drugs, but they don't love me back. I'm in love with the pain. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Για την επόμενη ώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

0: Ενώ απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο να διαλέγει τις μουσικές, να φροντίζει τον ήχο. Φτιάχνει καριέρες που έλεγε κι ένας γνωστός μου. Αυτοί είμαστε εμείς εδώ στο στούντιο. Μαζί μας όμως είστε και όλοι εσείς. Όλοι εσείς οι οποίοι συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα. Με το νόμο, με το γράμμα του νόμου. Πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Τα μηνύματά σας έρχονται, ταξιδεύουν μέσω του διαδικτύου και φτάνουν κατευθείαν μέσα στο ραδιοθάλαμο. 6-9-43-63-54-51. Με διορθώνει, λέει, απέναντί σου έχεις τον 10.841. Την καλημέρα μας και στο Γιώργο το Βλάχο. Έχει έρθει ήδη, μελετά να είναι έτοιμος. Εκστασιαστήκατε εδώ πέρα με το 112 στους ηλικιωμένους. Και πώς ξέρουν, λέει, ποιοι είναι ηλικιωμένοι? Θα πηγαίνει σε όλους, παιδί μου, γιατί άμα δεν είναι ηλικιωμένος, τι νομίζεις, δεν υπάρχουν πιο νεαροί? Θα πηγαίνει 112, εγκαταλείψε το Περιστέρι, έρχονται. Ξεκίνησαν από τον καταβλισμό και έρχονται. Εγκαταλείψτε! Σαν βγήκε χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Ξέρεις, η Πολωνία το τελευταίο διάστημα είναι, ρε παιδί μου, στα μαχαίρια με τη Ρωσία. Σε επίπεδο ρητορικό δηλώσεων. Δεν, οι άλλοι θα σας καταστρέψουμε, όχι, θα σας αφανίσουμε, θα τελειώσει πολύ γρήγορα ο πόλεμος. Ναι, λέει, θα πέρα, αλλά εσείς δεν θα έχετε πόλεις και κάτι τέτοια. Και βγήκε χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, έδινε κάπου μια συνέντευξη, τον ρωτάνε πώς θα πάτε με επιβίωση κτλ. Και λέει, εγώ έχω σπίτι, έχω ρύζι. Εγώ σπίτι, έχω κονσέρβες, λέει, τις φτιάχνω μόνος μου από τον κήπο μου, ρε. Ο Υπουργός Εξωτερικών φτιάχνει μόνος τους κονσέρβες από τον κήπο. Απίσω εδώ πέρα στο Γεραπετρίδη, τι είναι ο κήπος, θα εκπλαγεί. Τι είναι αυτά, λουλούδια? Και ξέρει, λέει, ξέρω, λέει, και που είναι το πλησιέστερο καταφύγιο, για να μην χάνω χρόνο. Μας πάνε σε ωραίες εποχές, σου λέω. Δηλαδή, αυτά τα συζητάει Υπουργός Εξωτερικών σε podcast στη χώρα του. Έρχονται ήρεμα χρόνια, μην νομίζετε. Χαίρε, λέει, 13 μέτρα πάει καταστραφήκαμε. Χαίρε, αυτοκράτορα, οι μεριλοθάντες χαιρετούν. Δεν ξέρω που πήγαινε αυτό το σχόλιο. Μπορεί να είπα κάτι και να το ξέχασα. Η Δέσποινα, πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αλλά αυτό μου φέρνει τρόμο. Τρίτη θητεία Μητσοτάκη, έναν εξορκιστή, βρε παιδιά. Την πιο σωστή κουβέντα, λέει, την είπε ο Βλάχος στο ανατρεπτικό δελτίο. Είπε ότι κυβερνάει τώρα και όχι ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω. Όχι αλιγάτορες. Όχι αλιγάτορες, λέει ο άλλος Δημήτρη. Θα τρώνε τα κοάλα που έχω κι εγώ στο Περιστέρι. Θα τη βρούμε την άκρη. Η επιδότηση να πέφτει. Καλημέρα στο φίλο το Φορτηγατζή από Ασπρόπυργο προς Βοτανικό. Να δω το Γεραπετρίτη, λέει, με ποδιά να φτιάχνει κονσέρβες γιατί στον κόσμο. Καλά, τώρα επειδή το είπε και ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, μην το δένετε, παιδιά, ότι το κάνει κιόλας. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να μην το κάνει. Εγώ μπροστά δεν ήμανε. Δεν τον είδα. Μου στέλνει εδώ πέρα, λέει, ότι βγήκε χτες μια δημοσκόπηση, λέει, που έχει 103% βγάζει. 103%? Το άθροισμα των κομμάτων, λέει, σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, δεν θέλουμε να την κατονομάσουμε, γιατί μην έχουμε και θέματα, έδινε ποσοστό 103%, κάτι που το κατάλαβαν, λέει, λίγο πριν βγει η δημοσκόπηση στον αέρα και τρέχανε να τα μαζέψουνε. Έλα, Ρίσα, τα είπαμε εδώ πέρα, δημοσκοπήσεις, να πούμε που ο πιο δημοφιλής ηγέτης είναι... Είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα που δεν τολμάει να βγει στη Γαλλία. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και αρκούδος να το, επειδή τον έχουν παρουσιάσει εδώ πέρα, τον παίζουν όλα τα μέσα ενημέρωση του Μακρόν, τον παίζουν λες και είναι ο σωτήρας επί της γης εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να το έχουν καλλιεργήσει. Ακούραστος εργάτης της ενημέρωσης ο Γιώργος Βλάχος και με εξαιρετικό συνεργάτη τον Καψαμπέλη, δίδυμο κορυφή. Εγώ συμφωνώ, 10 με 12, εδώ πέρα στον Μάγε FM στους 99,8. Στη δίκη των Τεμπών αναφέρεται ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει, όσο και να σφίγγει ο κλείος δίκη των Τεμπών για την κυβέρνηση, η αλήθεια θα μείνει καλά κρυμμένη. Εγώ θα σας πω χτες ότι κάποια στιγμή παίρνω τηλέφωνο, ήμουν στη δουλειά, ήμουν σε μια δουλειά στο γραφείο που ήμουν και μιλάω με τη γυναίκα μου. Και μου λέει, άσε με Δημήτρη, μου λέει, έκλαιγα. Τη λέω, τρόμαξα, λέω, έγινε κάτι. Με κάποιο παιδί, έγινε κάτι. Τι, κάτι έκανα, ρε παιδί μου, και δεν το πήρα χαμπάρι. Συμβαίνουν αυτά. Στου άντρε πιστεύω, να το ξέρετε. Ναι, μπορεί εσύ να είσαι μια χαρά, ξέρω εγώ, νομίζω. Και έκλαιγα. Τη λέω, γιατί έκλαιγε, τι έγινε. Μου λέει, άκουσα μία μάνα από τα Τέμπη που μίλαγε έξω από το δικαστήριο. Και πραγματικά. Το έχω το ηχητικό και το πραγματευόμουν στο μυαλό μου να το παίξουμε, επειδή ο Μιχάλης λέει εδώ πέρα για το ότι η αλήθεια θα μείνει κρυμμένη. Ξέρεις τι, μπορεί να μείνει η αλήθεια κρυμμένη νομικά, με νομικά τερτύπια, μπορεί να μην πληρώσουν οι ένοχοι. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, το πώς ο κόσμος ξέρει τι έχει γίνει. Δηλαδή ξέρει ότι φάγανε τα λεφτά για την 717. Δεν μπορεί το δικαστήριο να τους καλύψει τελικά. Μπορεί να μην τους καλύψει, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να προκαταλάβω τι δικαιοσύνη. Αλλά ο κόσμος ξέρει, και όταν ας πούμε ένας άνθρωπος ακούει μία μάνα και κλαίει, εντάξει, και σκεφτόμουν να το παίξω, να μην το παίξω, αποφάσισα να μην το παίξω 8 με 9, να το παίξω 9 με 10, οπότε πάμε να τα ακούσουμε, θα το βάζα πιο μετά, αλλά αφού στέλνεις το μήνυμα, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι, πες πόσα έφαγες, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια.
2: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Χαίρετε σε όλους. Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο.
2: Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις, ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα.
3: Βεβαίως. Και να πεις, παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό, επίκειται αυτό.
2: Αν εγώ ως υπουργός μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αλλά δεν λειτουργούσαν όλα.
1: Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί.
2: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
1: Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες.
2: Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω, ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται για ώρα, είναι αρκετή ώρα το ηχητικό, απλά ήθελα να μείνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά, όπως εγώ λέω, δεν ξέρω τι θα κάνει δικαιοσύνη. Αυτό νομίζω ότι λέει και η μητέρα της Αναστασίας. Αν δεν σε δικάσει το δικαστήριο, να σε δικάσουν οι τύψεις. Πέρα από τις τύψεις, δεν ξέρω τώρα αν μπορούν να έχουν τύψεις κάποιοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες, εκτός από εντάξει, λίγους φανατικούς, λίγους τυφλωμένους, ξέρεις, αυτούς που είχαν το περίφημο για ένα κολότρανο θα χάσουμε την εξουσία. Το θυμάσαι αυτό που είχε παίξει στο ηχητικό. Όλοι αυτοί, όλοι γνωρίζουν τι έχει γίνει. Τώρα, δεν είμαστε δικηγόροι, ούτε εγώ είμαι δικηγόρος. Να βγω και να πω, αυτό είναι το μονοπάτι. Υπάρχουν δικηγόροι, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι δίνουν το δικό τους αγώνα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται. Βγαίνουν οι γονείς, μιλούν οι γονείς. Δυστυχώς, δεν γίνεται με τον τρόπο που ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί κάποιοι λοξοδρόμησαν, έχασαν τον δρόμο. Αντί να πάνε για τη δικαίωση των παιδιών, να τελειώσουν με το δικαστήριο, να, και μετά ας κάνω τις φωτίσει ο Θεός, τα έμπλεξαν, τα μπουρδούκλωσαν. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απαξίωση του κινήματος των Τεμπών, διότι ήταν κίνημα τα Τεμπ, δηλαδή κάθεσε μπορεί με τον τάδε γονέα να διαφωνήσει σε κάτι πολιτικά, ρε παιδί μου, αλλά λες, θέλω να βρει δικαιοσύνη ο άνθρωπος που έχασε το παιδί του. Όταν όμως ο αγώνας για τη δικαιοσύνη πάει στο πίσω, πάει στην πίσω θέση, να το πω έτσι, και μπροστά έρχεται κάτι άλλο, μια πολιτική διεκδίκηση, κάπου εκεί πέρα χάνεται το παιχνίδι και υπάρχουν ευθύνες εκεί πέρα. Υπάρχουν ευθύνες δυστυχώς.

Καλημέρα στη Νότια Αφρική. Από το Ντέρμπαν. Ωραία μέρη, ωραία μέρη. Δυστυχώς όμως δεν πάνε καλά και αυτά εκεί. Έχουν τα δικά τους προβλήματα. Τέμπι λοιπόν, είπαμε, συνεχίζεται η δίκη. Για μένα ήταν γροθιά στο στομάχι αυτό το βίντεο. Δηλαδή μπορείτε να το αναζητήσετε, να το βρείτε, να το δείτε. Δεν ήθελα να το παίξουμε ολόκληρο, είναι πολύ σκληρό, είναι πολύ βαρύ για πρωί. Μου στέλνει εδώ πέρα τι έγινε με την εκταφή, με τις εκταφές. Παιδιά, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Υποθέτω ότι εκεί πέρα με τις εκταφές υπάρχει μια διελκυστίνδα στο πώς θα γίνει, τι στοιχεία θα αναζητηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, Παναγιά μου, τώρα μου έρχονται και άλλες ειδήσεις άσχημες. Φθιώτιδα. Μου στέλνουν εδώ πέρα 32χρονη, έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά σε σπίτι στη Μακρακόμη. Στις 2 τα ξημερώματα, λέει, σε προστίκη δωμάτιο της κατοικίας, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τις φλόγες, έχασε τη ζωή της μια 32χρονη. Από ασφυξία, άσχημα πράγματα αυτά. Εγώ έχω λέει την υποψία ότι κάποιος τα πήρε πάλι, δεν ξέρω τι να σου πω, ακούω διάφορα κι εγώ, αλλά ακούω και δεν είναι εύκολο να υιοθετήσεις, να τα υιοθετήσεις όταν δεν ξέρεις, όταν δεν έχεις δει, όταν δεν έχεις πρόσβαση. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα τα μάθουμε. Άνθρωποι που ξέρουν θα μιλήσουν όταν τουλάχιστον ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δυστυχώς, λέει ο Νικόλας, οι σκληρές εποχές χρειάζονται σκληρά μέτρα, μπας και ξυπνήσει ο νεοέλληνας επιβάτης. Επιβάτες είμαστε, και όχι, δεν είμαστε επιβάτες, είμαστε πρίγκιπες, αφού μας τα είπε ο Βουλαρίνος. Παιδιά, άμα θέλετε να πίνετε καφέ απ' έξω, είσαστε πρίγκιπες. Υπνοβάτης, μου λέει. Όχι, επιβάτης, υπνοβάτης. Ναι, υπνοβάτης είναι.

Καλημέρα, Στέλνη Ζαχαρούλα. Και ακόμα δεν μπήκε ο χειμώνας. Πόσα τέτοια θα ακούσουμε με τις πυρκαγιές. Πέρσι ήμασταν η μοναδική εκπομπή, νομίζω, στο ελληνικό ραδιοφόρο που κρατούσε, βαστούσα ένα λογαριασμό για το πώς είχαν καεί σε πυρκαγιές, όχι δασικές, μέσα στα σπίτια τους που είχαν ξεσπάσει από διαφόρους λόγους. Θα σας πω το εξής. Με το πετρέλαιο στο 1,75, βγείτε και ρίξτε μια ματιά στα κανάλια. Τι θα δείτε, τι πωλείτε, τι ηλεκτρική κουβέρτα έχει να πέσει φέτος, τι σόμπα, τι το ένα, τι το άλλο. Θα γίνει χαμός. Το έχουν πάρει χαμπάρι και βγαίνουν. Συνήθως από διάφορα υλικά τα οποία δεν είναι και πρώτης ποιότητας προκύπτουν αυτές οι πυρκαγιές. Είναι από γκαζάκια στην κουζίνα, είναι για να ζεσταθούν. Είναι διάφορα, θα δούμε. Ναι, δεν είμαι και εγώ καθόλου αισιόδοξος. Άμα δεν αλλάξει κάτι. Αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί να λυθούν κάποια πράγματα. Γιατί είδα χτες είχαν επιχεί στη Νέα Υόρκη, κάνανε μία τριώρη συνάντηση. Έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτσί, με τους απεσταλμένους του Τραμπ, πώς το λένε αυτόν, το Βίτκοφ. Τρεις ώρες, λέει, συζητούσανε. Υπήρξε και ένα πλάνο. Να δούμε, ρε παιδιά, ήταν, βγήκε και είπε ότι είναι αισιόδοξος και για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεν ξέρω. Θα μου πεις και πέρσι τα ίδια, δεν έλεγε και ο Τραμπ, ότι πλησιάζουν, θα τελειώσουμε και με την Ουκρανία κτλ. Δεν ξέρω.

Αλλά το δεδομένο είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων γενικότερα. Υποχωρούν Brent, λέει, και φυσικό αέριο μετά τις ελπίδες για μείωση της έντασης. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί βγήκανε και οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Μην φανταστείτε και το Ιράν είναι ένα πράγμα μέσα. Υπάρχουν άλλοι αξιωματούχοι, άλλοι, ξέρω εγώ, στρατηγοί και αγιατολάχιδες και δεν ξέρω τι, εγώ τι άλλο, που θέλουν πόλεμο μέχρι τέλους. Πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να το πάμε να γίνει χαμός, να τα κάψουμε όλα. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα, διότι και το Ιράν έχει τεράστια οικονομικά κατά βάση πλέον προβλήματα. Όχι προβλήματα βομβαρδισμών. Βγήκε ο Τραμπ χτες, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ως προς το μέγεθος, και είπε ότι έχουν 300% πληθωρισμό. Δεν είναι βιώσιμο και αυτό, και πρέπει να ξανανοίξουν, ξέρω εγώ, να έχουν και αυτοί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι μέσω πλοίων δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Και βγήκε ένας Ιρανός αξιωματούχος χτες και είπε, λέει, ότι είμαστε έτοιμοι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες. Προϋπόθεση, λέει, είναι να μειωθεί η στρατιωτική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους έχουν στριμώξει. Έχουν κάτω τα αεροπλανοφόρα. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν φτάνουν στα αυτιά μας, δεν γίνονται πράγματα. Και να αρθούν οι αποκλεισμοί στα λιμάνια του Ιράν. Από 110 δολάρια που είχε φτάσει χθες το βαρέλι, έπεσε στα 98 δολάρια περίπου. Καλά, μην περιμένετε ότι αυτό το δείτε στις τιμές των καυσίμων. Εδώ πέρα οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν ό,τι και να γίνει στο Ιράν. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα που κατεγράφει χτες και στο φυσικό αέριο. Από τα 73 ευρώ πήγε στα 69 ανά μεγαβατόρα. Μετά ανέβηκε, θα μου πεις, μετά πήγε στα 83. Ξανά είναι, τώρα κάνουν και τα δικά τους κόλπα εκεί. Και έχουμε την πιο ακριβή τιμή από το 2023. Συνεχίζουμε να σπάμε τα ρεκόρ στο φυσικό αέριο. Το Μάρτιο, λέει, για να φανταστείτε πώς έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο. Το Μάρτιο η τιμή ήταν στα 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 83. Σκεφτείτε, μιλάμε για τριπλασιασμό σχεδόν. Εμείς εδώ πέρα καύσιμα έχουμε τώρα ένα μέσο όρο 2,20 η αμόλυβη, η βενζίνη, είναι γύρω στα 2,20, μπορεί να βρείτε και 2,18, μπορεί να βρείτε και 2,17, αλλά στα 2,20 είναι η μέση τιμή. Και το ντίζελ είναι στα 2,22, έχει πάρει αύξηση 10 λεπτά μέσα στην εβδομάδα. Αφού Δημήτρη μου λέει δεν ξυπνάνε, έχουμε φτάσει σε σημείο αφανισμού και δεν μπαίνει κανένας χαμπάρι. Είδα Ρακοσυλέκτη, λέει, να κοιτάει κάτι κλαριά σε πάρκο, μήπως θα θέλει για καύσιμο. Τι θα κάνει όλος, άμα δεν έχει. Παιδιά, εγώ θυμάμαι επί τα χρόνια των μνημονίων που καίγανε πόρτες, παιδιά. Καίγανε πόρτες. Έβγαζε ο άλλος την πόρτα από το σπίτι του ή έβρισκε στα. Κάποιος άλλαξε πόρτες και είχε παρατήσει μία πόρτα. Πήγαινε ο άλλος, την έπαιρνε και να την κάψει. Την έκαιγε στο μεταξύ. Αυτή η πόρτα ήταν βαμμένη, είχε χρώματα πάνω. Όλο αυτό το αναπνέαμε. Έτσι, όλο το πλαστικό που καιγότανε, και μετά βγαίνουν και μας λένε για κλιματική κρίση.

0: Καλημέρα, στέλνω Χρήστο. Είμαι γονέας και πονάω και εγώ για τα παιδιά. Διαφωνώ με αυτά που λέει εκείνη η μάνα που λέει: έστειλε το παιδί σε ένα σάπιο τρένο και βγαίνει εντύπωση ότι πάνε κομματικά και για δικαιοσύνη. Το τρένο λέει δεν έγινε αυτό που έγινε γιατί ήταν σάπιο, αλλά γιατί πάτησε λάθος κόμβο ο σταθμάρχης. Αυτό να τονίσετε και φυσικά όλη η πολιτική φταίνει, αλλά όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν δεν πατούσε λάθος κόμβο, θα συνέχιζε κανονικά το τρένο. Όλο αυτό τώρα είναι μια κουβέντα την οποία δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε τώρα. Διαφωνώ και θα σου πω γιατί διαφωνώ. Διότι τίποτα δεν αφήνεις, κανένα σύστημα δεν βασίζεται σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν σε όλα τα συστήματα, ένα από το κόστος που έχουν όλα τα συστήματα είναι οι μηχανισμοί, ώστε το οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος να μην οδηγεί σε τραγωδίες. Όλο αυτό το ότι φταίει ένας άνθρωπος και να τον σταυρώσουμε μόνο αυτόν τον άνθρωπο, είναι νομίζω μια προσπάθεια αποφυγής ευθυνών. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σύστημα, όταν λέμε σύστημα, πώς λειτουργεί το τρένο, πώς λειτουργεί το κράτος. Είναι δυνατόν να λες ότι ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε 57 και σε 58 νεκρούς? Είναι το ίδιο σαν να λέμε δηλαδή ότι για το γιατρό, αυτά με την πλασμαφαίρεση που ήταν, γινόταν παράνομα κτλ. Φταίει μόνο ο γιατρός. Και δεν φταίει το γεγονός ότι δεν υπήρχε σοβαρό νομικό πλαίσιο. Δεν φταίει το ότι δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Όταν έχεις επί χρόνια, παίρνεις λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, εκατομμύρια, για να ολοκληρώσεις μία σύμβαση που θα προσφέρει ασφάλεια στους επιβάτες του τρένου και εσύ δεν την ολοκληρώνεις και τα κάνεις πασατέμπο ή εξοχικά. Ή άκουγα στο Σερέτη προχθές. Βγήκε ένα αυτός, λέει, ένα μεγάλο στέλεχος, 30 χρονών, ρε. 30-38 χρονών, πόσο ήταν της Hellenic Train, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν. Είχε, λέει, 38 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. 38 εκατομμύρια, τρελάθηκα. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι βολικό μεν, βολικό για το σύστημα, αλλά δεν είναι απλό. Καβάλας, δεν έχει φανάρια. Μια βροχούλα, σου λέω, πάει, άμα ρίξει καμιά καλή βροχή θα έχουμε τεράστια θέματα φέτος. Θυμάστε, λέει, την ομίχλη τότε στην Αθήνα, από ό,τι εγώ ήταν, πώς δεν τη θυμάμαι. Υπήρχαν βράδια, παιδιά, που από τη ήταν τόσο βαριά η μυρωδιά, γύρναγα με τη μηχανή και δεν παλευότανε, δεν αντεχότανε. Λοιπόν, πάμε, μιας και μου στείλατε Αττικό, τι γίνεται με τα φανάρια, ο φίλος ο Βαρδής. Για δώσε μας, Ιωάννη, μία εικόνα του τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, πώς είμαστε.
1: Λοιπόν, η κατάσταση δεν είναι επιβαρημένη μόνο με τις διακοπές των φαναριών. Έχουμε επίσης διάφορα τροχαία τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία λεπτά και απασχολούν ήδη την κίνηση και την κυκλοφορία. Τι κάνουν ακόμα πιο δύσκολη. Να πούμε ότι η δυσχέρεια επικρατεί ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, διότι στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολίες. Να πούμε ότι στο ύψος της οδού Βικέλα, στην περιοχή των Πατησίων δηλαδή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λαμία, υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα. Αυτό έχει κάνει την κατάσταση λίγο δυσκολότερη από το αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, καθυστερήσεις υπάρχουν σε όλο το οδικό άξονα της λεωφόρου Κηφισού και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αφορούν οι καθυστερήσεις και οι συνθήκες μποτιλιαρίσματος, ήδη από νωρίς, από το ύψος των Αχαρνών και εκτείνεται έως και το Μοσχάτο. Και μετά έχουμε και στην Παραλιακή, τη λεωφόρο Ποσειδόνους. Να πούμε όμως ότι όσο αφορά τη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως και τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, η κίνηση έχει επηρεαστεί λόγω σύγκρουσης 4 ιωταχή. Άρα λογικά έχουμε καραμπόλα λόγω του και τα 4 ιωταχή. Λοιπόν, άρα το ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο, να ξέρετε ότι είναι επιβαρημένο, διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Δεν διαφέρει η κατάσταση όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας. Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού παραμένουν στο κόκκινο, και κόκκινο εννοώ ασφυκτική κίνηση με μεγάλες καθυστερήσεις. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη λεωφόρο, και στον Πειραιά, περιμετρικά στο λιμάνι και ευρύτερα. Στη λεωφόρο Αθηνών δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες σχετικά με το αν έχει άρει, αν έχει σταματήσει η εκτροπή της κυκλοφορίας και η διακοπή στην Ιερά Οδό, στην οδό Μαρκόνη και Νάξου, λόγω του συμβάντος με το φορτηγό. Επομένως, όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, παραμένει ασφυκτικό έτσι το κλίμα στο σημείο από το Χαϊδάρι έως και τα Δηληστήρια της Καραμαγκά, δηλαδή και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Να ξέρετε, είναι δύσκολη κατάσταση, το ίδιο και πιο κεντρικά ως προς την περιοχή.

0: Καλημέρα κύριε Στέλνο Στάρος. Επειδή έχω παραγγείλει ήδη ξύλα, λέει, για τον Τζάκι μου, για τον Τζάκι, μου είπε ο άνθρωπος, γίνεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου ο χαμός, δεν προλαβαίνει. Το έχουν γυρίσει όλοι προφανώς, ναι, όποιος έχει και όποιος μπορεί θα το κάνει για να γλιτώσει τα λεφτά της θέρμανσης. Πώς αλλιώς να θερμάνεις. Και εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα, παιδιά, είμαστε καλά. Σκέψου να είσαι στη Φλόρινα. Σκέψου να είσαι εκεί πέρα γύρω, τι θα κάψεις. Τι, ό,τι βρεις θα κάψεις, τι να κάνεις. Θα έχουμε, θυμηθείτε το, θα έχουμε δράματα. Εάν δεν αλλάξει, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν πέσουν τιμές, δεν υπάρχει κάποια διεθνής εξέλιξη, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Στο μεταξύ, σύμπτωση τώρα, μου γράφει ο φίλος από τη Νότια Αφρική, που μας έστειλε χαιρετίσματα από τον Ντέρμπαν. Εγκληματικότητα, λέει, και ρατσισμός εναντίον των λευκών. Και ταυτόχρονα ένας άλλος φίλος μου στέλνει στο Facebook το κυκλοφορεί, έβγαλε το CBS, το αμερικάνικο το κανάλι, ένα αποκλειστικό, λέει ότι ο Τραμπ θα φέρει άλλους 17.500 λευκούς από την Αφρική ως πρόσφυγες, πραγματικούς πρόσφυγες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι εκεί πέρα τους περνάνε, ξέρεις, τους περνάνε λεπίδι, έχει πολύ, πέφτει πολύ μαχαίρι. Κάτω εκεί πέρα στην Νότια Αφρική είναι τα πράγματα, έβλεπα το βίντεο ενός τύπου που ήταν από εκεί πέρα από την Νότια Αφρική και είχε πάει με την πρώτη φουρνιά προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν εκεί πέρα και έλεγε, παιδιά, λέει, αισθάνομαι υπέροχα γιατί νυχτώνει και δεν κατεβαίνει κανένας από τους λόφους για να με σκοτώσει. Έτσι έλεγε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα και θα φτιάχνω, ξέρω εγώ, θα είμαι αγρότης και τα λοιπά. Να είσαι λευκός στην Νότια Αφρική, να είσαι χριστιανός στην Ιγυρία και τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Αλλά με αυτά δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε με τους Σουδάνους. Να φέρουμε εδώ πέρα τους Σουδάνους όλους. Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν κάτι έρευνες χτες. Μου στείλε ένας φίλος, άκουγε εδώ πέρα στην εκπομπή και μου στείλε έρευνες για την παρουσία των Σουδανών στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε εγκληματικότητα και προβλήματα εκτός πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε τρομακτική αριθμή, τρομακτικά στατιστικά. Χρήστο, δεν μπορώ τώρα να το. Αν διάβασα κάτι λάθος από αυτό που είμαι εσύ, το ερμήνευσα λάθος, με συγχωρείς, λέει. Με συγχωρείς. Αυτό να λέει ότι αν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν θα συνέβαινε το μοιραίο. Α, συμφωνούμε τότε, συμφωνούμε. Δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν τον είχαν δώσει. Και έχει δίκιο ο Αποστόλης. Δεν αναφέρθηκα, λέει, στην τραγική ημέρα χτες στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης χτες έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, Και το διαβάσαμε, το διάβασα εγώ σαν ρεπορτάζ ότι έγινε σε διάρκεια αποκλεισμού. Μου δίνει μια άλλη προοπτική εδώ πέρα ο Αποστόλης από τη Ρόδο. Λέει, σκοτώθηκε κατά την προσπάθεια να απεγκλωβίσει ηλίθιους τουρίστες που χωρίς εξοπλισμό, εμπειρία και γνώση της περιοχής ανεβαίνουν βουνά και φαράγγια. Άλλος ένας ήρωας, λέει, που χάθηκε με αυτοδυσία, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τα έχουμε πει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι πιλότοι, όλοι αυτοί παίρνουν λιγότερα λεφτά από ό,τι παίρνει αυτός ο οποίος είναι στη Βουλή και πάει το ποτηράκι με το νερό σε αυτόν που είναι στο βήμα. Αυτός πήρε και τα αναδρομικά του, τα σούλα τώρα. Α, όχι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τέλος, όχι στη Βουλή. Τα δίνει άλλα εκεί πέρα ο έτερος, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τώρα το ζήτημά του είναι να κατέβει στο επικρατείας, γιατί κουράστηκε να τρέχει στον εκλογικό στίβο. Θα ασχοληθούν με τον πυροσβέστη. Θα ασχοληθούν, Αποστόλη, με τον πυροσβέστη. Τους νοιάζει. Τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτοί τα έχουν στο μυαλό τους αλλιώς. Στο μυαλό τους είναι αυτό.
1: Κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι φτωχός ανάλογα με τις προσδοκίες του. Έτσι,
2: σωστό,
1: δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Οπότε, ακόμα και ένας φτωχός Έλληνας είναι πλουσιότερος από έναν στην Αφρική που πεθαίνει.
2: Σωστό.
1: Αντιστοίχως, ένας Έλληνας που έχει. Είμαστε ένας λαός πριγκίπων. Αυτό δεν μπορούμε. Έτσι μεγαλώνουμε. Έτσι. Αν βγαίνει έξω και δεν μπορεί να ζήσει ως πρίγκιπας, νιώθει φτωχός. Σου λέω, εγώ είμαι πρίγκιπας. Μεγάλωσε η μαμά μου ως πρίγκιπα. Και ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Φτώχεια.
2: Μα δεν θέλει και τίποτα. Δεν είναι να κάνει τι γουστάρει. Έναν καφέ θέλει να πάρει απ' έξω και ένα μπραντς.
1: Πέντε. Αλλά και ένα μπραντς. Και θέλει πολλά. Τι να κάνουμε. Άμα έχεις στο νου σου ότι είσαι πρίγκιπας, οτιδήποτε άλλο σου φαίνεται φτώχεια. Καταραμένη. Λογικό είναι.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Είναι σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά. Δηλαδή, όσο τα ακούω, όσο τα ακούω μου, θα ανεβάσω πολεμούς. Συμφωνούνε, ρε. Αυτοί, μα ξέρεις τι, βγαίνουν, πάνε για μπραντ στο Κολωνάκι, αυτά συζητάνε μεταξύ τους. Κοίτα, τους μπίθουλες τι θέλουν. Τώρα να πούμε, θέλουν να είναι. Τι ζητάνε από την κυβέρνησή μας. Είναι οι ίδιοι που λένε για ένα κολοτρένο θα χαθεί η εξουσία. Αυτό είναι ένα παρεάκι, πολύ ωραίο παρεάκι. Καλημέρα, στέλνω την Αλεξανδρούπολη. Μας έλεγαν θα γίνουμε Δανία και πάμε ολοταχώς για Σουδανία. Βόρειο Σουδάν, Βόρειο Σουδάν, αφού βγήκε η άλλη και είπε θα αναρθούνε, δικαιούνται όλοι άσυλο, περάστε. Τώρα τι χρώμα γραβάτες φοράει ο Κακλαμάντης δεν με ενδιαφέρει. Αυτός είναι διάλογος από ψυχιατρίο, ρωτάει η Δέσποινα. Όχι, είναι διάλογος από τηλεοπτική εκπομπή που έπαιξε. Ήταν ο κύριος Βουλαρίνος και ο κύριος Ζαχαρός. Δεν είσαστε φτωχοί, απλά δεν έχετε σωστή προοπτική. Διότι συγκρίνεστε, ξέρω εγώ, με τι, ας πούμε, με έναν Ιταλό. Όχι, να πας να κάνεις τη σύγκριση με την Αφρική, με κάποιον που πεθαίνει κιόλας στην Αφρική. Γιατί υπάρχουν στην Αφρική πάρα πολλοί κόσμοι και μια χαρά είναι κτλ. Υπάρχουν και κάποιες πολύ φτωχές περιοχές. Με αυτόν πρέπει να συγκρίνεις. Ούτως ή άλλως σε λίγο αυτός ήταν και ο διπλανός. Με το διπλανός θα συγκρίνεις δηλαδή. Θα συγκρίνεσαι με το Σουδανό από τον Εμφύλιο που έχουν καταρρεύσει όλες οι υποδομές στη χώρα. Προς τα εκεί πάμε κι εμείς. Βρέχει και πέφτουν τα φορτηγά, γκρεμίζουν τα φρεάτια. Γιατί μας τσιτώνεις, φίλε Δημήτρη? Όχι, Ιωάννη, αφού το περνάω εγώ, θα το περάσεις και εσύ. Θα ανεβάσεις και εσύ παλμούς. Μόνος μου, εγώ θα ανεβάζω παλμούς κάθε πρωί εδώ πέρα. Κάνει καλό, είναι να το δεις σαν άσκηση της καρδιάς. Είναι ειδησιογραφικό κάρντιο. Σουηδική γυμναστική. Πώς έβγαινε ο Κωνσταντάρας και έκανε 1, 2, 3, έτσι. Έχουμε την κίνηση, λέει, μας βάζεις και αυτούς. Τους πουθενάδες, ναι, εσύ είσαι πουθενάς. Αυτοί δεν είναι πουθενάδες, αυτοί μια χαρά τακτοποιημένοι είναι. Δεν είναι πουθενάδες. Έχουνε τρελαθεί στο μεταξύ, έχουνε τρελαθεί με πάλι κάπου μίλαγε ο Τσίπρας τώρα το πρωί, ε. Είδα λίγο στο Sky, ήτανε. Είδα λίγο στο διάλειμμα, έτσι. Που φίλε, του μιλάγανε λες και ήτανε, τι να σου πω. Ο Πάπας να ήταν στην εκπομπή με τόση αγάπη, τόσο προδέρμ, τόσο σκληρές ερωτήσεις που του κάνανε παιδιά, έπαθα πλάκα. Δηλαδή έπαιζε ο Sky Τσίπρα, λες και έπαιζε Μητσοτάκη. Μιλάμε για. Πρέπει να τον έχουν. Γενικά τώρα Sky, η Νέα Δημοκρατία, αν γίνει, πρέπει να έχει αγαπήσει τρελά τον Τσίπρα. Ήρθες να μας σώσεις. Να σώσεις την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά για αυτούς το ίδιο είναι. Άμα λέει ο Σουδανός, ο διπλανός, ο Μαυριδερός καταναλώνει μόνο κρεμμύδι, γάλα και αλεύρι και εσύ πας και μου παίρνεις τον καφέ, έχεις θράσος, λέει, έχουνε δίκιο. Άμα πού να δεις άμα καταναλώνει τίποτα γατιά σκυλιά, γιατί εγώ θυμάμαι στο Περιστέρι είχε βρεθεί ένα, θυμάσαι, εργοστάσιο που κόβανε σκύλους. Βεβαίως. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα σε όλους που στέλνετε μηνύματα. Το είπα, 6-9-43-63-54-51, ό,τι προλάβουμε. Και τον είχανε τον Τσίπρα, του κάνανε δύσκολες ερωτήσεις, του κάνανε για τον Παναθηναϊκό, ρε. Ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Πώς πάνε τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό και τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να παίρνεις φορά να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Πάει ο Βελόπουλος, δεν τον αφήνει να σταυρώσει. Όχι στο Sky, εντάξει, στα άλλα κανάλια. Πάει, δεν τον αφήνει να σταυρώσει κουβέντα. Και το ήταν ο Τσίπρας και τον ρωτάγανε για τον Παναθηναϊκό. Και αν είναι αρκετά ικανοποιημένος με τα ποσοστά, του μιλάμε για πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Θα μου πεις τώρα, εδώ πέρα βγήκε χτες ο Γεωργιάδης, παιδιά. Είδες το κακό χαμό που έγινε με την αποκάλυψη που έκανε το Voice News χτες. Έβγαλε το, θυμάστε που λέγαμε, που είχε πάει και ο Γεωργιάδης σε κάτι κλινικές ευεξίας και κάτι τέτοια που τους εγγενίαζε. Και ήταν, λέει, μέσα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρω εγώ, κάναν την επένδυση. Και είχε πάει ο Γεωργιάδης εκεί και είχε γυρίσει ένα βίντεο που πήγαινε σε όλους τους χώρους της κλινικής, έπεφτε σε κάτι κρεβάτια, έμπαινε σε κάτι διαδρόμους, του βάζαν κάτι ηλεκτρόδια, ξέρω εγώ τι έκανε. Δεν ξέρω. Για να κάνει ουσιαστικά έμεση διαφήμιση, να το πω έτσι. Τώρα, άμα σου έρχεται ο υπουργός, όσο να είναι, διαφημίζεται η επιχείρησή σου. Θα μου πεις ήταν επένδυση και προωθεί τις επενδύσεις. Άντε να το ακούς. Και πήγανε τα δαιμόνια εκεί πέρα του Voice News και βρήκανε μια συνέντευξη του γιατρού που ήταν μαζί με τον Γεωργιάδη, του επιστημονικού υπευθύνου, όχι κανένας γιατρουδάκου που πήγε, τον προσλάβανε και εντάξει, ναι. Ο οποίος έβγαινε και έλεγε για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Λέει, οι υγιείς άνθρωποι πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ρε. Μία φορά το χρόνο. Αν είσαι υγιής και δεν έχεις κανένα προ. Όλοι, ρε, όλοι. μαζευτείτε. Στην ώρα, κουπόν. Δηλαδή, άμα δεν είχε γίνει αυτό με το μαζονάκι, παίζει σε λίγο καιρό να βγάζανε ένα κουπόνι για πλάσμα αφαίρεση. Να τα οικονομήσουν. Που όλοι οι γιατροί βγαίνουν και λένε πλασμαφέρεση, κάνει θέμα. Είναι δεύτερη γραμμή άμυνα. Θυμάστε που είχαμε βγάλει εδώ πέρα τον γιατρό, τον Λεωνίδα, τον Παλαιοδήμο και μα τα έλεγε. Και ο επιστημονικός υπεύθυνος αυτής της επιτροπής, αυτής της κλινικής ευεξίας, είχε βγει και έλεγε στην Άντια Μπουλέ σε ένα podcast στο YouTube που πήγανε και το ξετρυπώσαν τα παιδιά του Voice News, μπράβο τους, και βγήκε και έλεγε ότι πρέπει και ακόμα και ο υγιής άνθρωπος να κάνει μία φορά το χρόνο πλασμαφαίρεση και εμείς τις προσφέρουμε και τέτοια. Εκεί πέρα που είχε πάει ο επιστημονικός υπεύθυνος της κλινικής που είχε πάει ο Άδωνης. Και βγήκε αυτό και τον πιάσανε κάτι ζωχάδες στον Άδων και βγήκε και τους απειλούσε με μηνύσεις. Λέει, ναι, λέει, βγήκε και τα από αυτά ο γιατρός, δεν τον αμφισβήτησε. Αλλά λέει, δεν τα κάνει εκεί και μπορεί να είναι και αλλού ο γιατρός να δουλεύει. Και κατεβάστε το γιατί θα πέσουν μηνύσεις. Όχι από μένα, από την εταιρεία. Βγήκε ως συνήγορος, ως δικηγόρος. Όχι ως δικηγόρος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας που έκανε την επένδυση και συνέχεια έλεγε ότι είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν ξέρω γιατί. Για να δείξει και καλά ότι υπάρχει από πίσω πολύ χρήμα και πολύ, έχουμε πολύ μόχλευση και μπορούμε να κινήσουμε τις διαδικασίες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και απειλούσε τους ανθρώπους με μηνύσεις να κατεβάσουν το ρεπορτάζ γιατί λέει δεν γίνεται. Όταν είχε πάει αυτός, δεν είχε εκεί πέρα πλασμαφαιρέσεις και τέτοια. Δεν είχε, λέει, εκεί μηχάνημα. Είχε βγει.

Ναι, ζουν σε άλλο πλανήτη, ρε, οι άνθρωποι. Ζουν σε άλλο πλανήτη. Παρακολούθησα λίγο από τη συνέντευξη αυτού του γιατρού στην Μπουλέ. Που συζητάγανε, ρε παιδί μου, για τις πρωτοποριακές θεραπείες και πώς απομακρύνονται έτσι οι τοξίνες για το αίμα και ανοίγει ο δρόμος για μια καταπληκτική πορεία προς το longevity. Και λέω, πού ζουν οι άνθρωποι, ρε. Ο άλλος δεν έχει. Καίγονται επειδή παίρνουν και βάζουν φωτιά σε ξύλα και σε πόρτες. Αναπνέουμε τον καρκίνο τον ίδιο επειδή έχει ένα 75 το πετρέλαιο και θα καίνε ό,τι βρούνε στους δρόμους. Και αυτοί κάνουν, ασχολούνται με τα longevity, ρε φίλε. Και γιόγκα. Πήγε η γάκα στις... Τώρα δεν ξέρω, το είδα, αλλά δεν ξέρω να το πιστέψω, γιατί μπορεί να τα βγάζουν αυτά να είναι και μούφα. Λένε ότι πήγε η γάκα, η ιατρός στις φυλακές Κορυδαλλού, λέει, και μπήκε και τι ζήτησε. Τι ζήτησε. Να κάνει γιόγκα, αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γιόγκα, ξέρω εγώ, στους φυλακισμένους, και βιολογικό καθαρισμό. Και βιολογικό καθαρισμό.

Μου στέλνετε τώρα και μιμίδια, μου στέλνετε και φωτογραφίες από την Άλκο, λέει, δημοσκόπηση. Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, φοβούνται οι Έλληνες. Αν λέει φοβούνται να πάνε. Αν φοβούνται, λέει, να πολεμούν τους Τούρκους, αυτοί θα κάνουν πάνω τους με μια σφεντόνα. Οι Έλληνες παρακαλάμε, λέει, για να τους πάμε μέχρι τη Μογγολία, δεν τους φοβόμαστε. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα. Εντάξει, είναι σου λέω σε άλλο κόσμο, ρε. Και αυτοί είναι οι σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτούς πήγε ο Υπουργός. Έναν επαγγελματία που ανοίγει, ξέρω εγώ, να κάνει μια δουλειά, έναν ελεύθερο επαγγελματία, τον έχουν κατατάξει ως κλέφτη. Τον έχουν με τα τεκμήρια. Άμα είσαι ένα φορτηγό, δηλαδή, είσαι φορτηγατζής. Προσφέρει στην κοινωνία όσο κανένας άλλος. Έτσι, εγώ σας το έχω πει. Φορτηγατζίδες υπερπολίτιμοι. Αν σταματήσουν αύριο μεθαύριο να δουλεύουν οι φορτηγατζίδες, θα πας το πρωί να πάρεις όχι καφέ και τυρόπιτα. Δεν θα βρίσκεις τίποτα. Θα τρέχουμε ποιος θα πρωτοφύγει από την Αθήνα να βρούμε κανένα χωράφι, να ξέρετε. Εκεί έχει τεκμήρια ο Υπουργός. Στον άλλον που πουλάει τις θεραπείες, κάνει επισκέψεις για να τον προωθήσει. Και βγήκε να δικαιολογηθεί το βράδυ ο Γεωργιάδης, πήγε σε μια εκπομπή, μάλλον εκτάκτος, γιατί έβγαινε από το πρωί. Πρέπει να πέρασε τη μισή του μέρα χτες σε κανάλια και τηλεοράσεις ο άνθρωπος Γεωργιάδης, και αφού προέκυψε το θέμα πήγε και σε μια εκπομπή. Νομίζω στο Action 24, αν θυμάμαι καλά, αν το πήρε καλά το μάτι μου. Και έλεγε εκεί πέρα κάτι άλλο, ότι ναι, και δεν κάνουν εκεί και μπορεί ένας ιατρός να είναι ιατρός και κάπου αλλού και μήπως κάνουν κάπου αλλού και κάτι τέτοια. Και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μετά βγήκε, προφανώς, γιατί ήταν, σου λέει, τώρα αφού έχω φάει που έχω φάει το ξύλο πολιτικά μιλώντας, σου λέει, ώρα να τελειώνω και μετά τα θυμάσαι τα ανανόβιο γυλαίκα, πώς τα λέγανε. Και βγήκε, είπε, εντάξει, λάθος μου, λέει, ήταν που τα πουλάγα, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί είμαι πολιτικό πρόσωπο, όχι ήταν λάθος που πουλάγε ελπίδα. Αλλά επειδή ήμουν πολιτικός και λέει ούτως ή άλλως, λέει, τα φοράγε και η εθνική ομάδα μπάσκετ και τα διαφήμιζε και η καθημερινή. Στον να ξέρεις, η εθνική ομάδα μπάσκετ έδειξε μια φωτογραφία που ήταν όλοι με τα ανανοβιονικά γυλαίκα, ξέρω εγώ, ή κάτι, τέλος πάντων, μπλουζάκια της ίδιας εταιρείας. Προφανώς πήγε η εταιρεία, πλήρωσε για να βγάλουν μια φωτογραφία με τα ανανοβιονικά. Το χρήμα κινεί τα πάντα πλέον, έτσι. Αυτό μας λέει ο Υπουργός. Αν έχεις λεφτά και βάλεις την εταιρεία σου, στην εθνική, θα στο διαφημίσουμε και εμείς. Ναι, ισχύει. Όχι, προωθήκατε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουν του οι Τούρκοι, θα τους πάμε τρένο. Καλημέρα, στην λέει, αφού ο γιατρός μπήκε στον κορυδαλό και σίγουρα θα έχει κάνει πλασμαφαίρεση και έχει φτιάξει την υγεία της, τον θέλει τον έξτρα καθαρισμό του κελίου της, για να μην χρειαστεί να κάνει κι άλλες. Η υγιής, είπαμε, σύμφωνα με το φίλο του Υπουργού Υγείας που βγαίνανε μαζί, ακόμα και υγιής πρέπει να κάνουμε μία φορά το χρόνο πλασμαφαίρεση. Και μετά βγαίνουν οι ίδιοι υπουργοί και μιλάνε, ναι, υπήρχαν κάποια κενά και δεν τα προλάβαμε να κάνουμε το νόμο, αλλά τώρα φτιάξαμε αυτό το application που θα ψάχνει τις διαφημίσεις. Θα ψάχνει τις διαφημίσεις και θα τους κατατροπώσουμε τους παράνομους, ρε. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, είναι σαφές, έτσι το καταλαβαίνεις, ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί, κανονικότατα.

το Μπόνι στο μεταξύ είχε βγει και λέγε και τι παίρνατε, αυτό ήταν η πρώτη γραμμή, το πρώτο επιχείρημα του Γεωργιάδη για να αντικρούσει τις κατηγορίες, να αντικρούσει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξέρεις ποιο ήτανε? Πήρατε, λέει, από το site του Βελόπουλου. Αυτό έλεγε. Και βγήκε ο άλλος, ο δημοσιογράφος που δουλεύει εκεί πέρα, ο Δαμιάννης, ο Στέφανος, που λέει: ποιο site, μπήκατε στο Γεμί και τα λέτε αυτά? Μπήκατε στο Γεμί, τι κάνετε? Και βρήκε, λέει, και συμπόρευση ακροδεξιάς, ακροαριστεράς, επειδή το ΣΥΚΟΣ έκανε σχετική ανάρτηση και ο Πολάκης. Δηλαδή, άμα δεις κάτι από κάπου και σε ενδιαφέρει, δεν μπορείς να το κάνεις retweet, δεν μπορείς να το δεις και να το αναφέρεις. Πρέπει να χωριστεί ο κόσμος στη μέση, ότι βγάζει η δεξιά να μην το χρησιμοποιεί η αριστερά και ότι βγάζει η αριστερά να μην το χρησιμοποιεί η δεξιά. Έχουν τρελαθεί τελείως. Κάποιοι, λέει, νομίζουν να παίξουν Counter Strike με τον πόλεμο, που αν δεν πιούν το Φρέντο δεν μπορούν να ζήσουν. Υπάρχουν από όλα τα είδη άνθρωποι, Σταύρο, μην είσαι έτσι. Μην είσαι... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς το δουλεύουν. Καλημέρα, καλημέρα, Στέλνο Αντώνης. Η συνολική περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε κατά 126 εκατομμύρια ευρώ από το 2019. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τα παίρνουν και από εμάς που τους πληρώνουμε, αλλά κυρίως από τα συμφέροντα, τόσο τα εγχώρια και τα ξένα. Τι εννοείς, δηλαδή, ότι αυτός που έρχεται και κάνει μια επένδυση αφήνει και κάτι σε έναν υπουργό? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Πέφτω από τα σύννεφα. Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω. Να ξυπνήσει, λέει, ο κόσμος, και ειδικά αυτοί που δεν είναι βολεμένοι και δεν έχουν κάποιο συμφέρον από τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα, λέει, δεν είναι αν θα έρθουν οι Τούρκοι, το θέμα είναι για το πώς θα φύγουν. Κάθετα οι οριζόντια και για καλό ή για κακό, ας έχουν και ένα καθαρό εσώρουχο. Δεν θα χρησιμοποιήσω την λαϊκίστικη έκφραση που χρησιμοποιείς, Δέσποινα. Μυαλοαφαίρεση, στέλνει ο Σάββας, πρέπει να κάνουμε, μπας και ξυπνήσουμε. Μυαλοαφαίρεση μας κάνουν κανονικά. Πλασμαφαίρεση έχει μία φορά το χρόνο. Μυαλοαφαίρεση έχει κάθε μέρα. Σηκώνεσαι, ανοίγεις, βλέπεις Sky, συνεχίζεις με Mega, ακολουθείς με Open, δεν ξέρω κι εγώ όλα τα κανάλια. Αυτή ούτε είναι. Είναι μια διαδικασία μυαλοαφαίρεσης. Παίρνουνε τη θεά σου ουσία, τις βγάζουν οτιδήποτε χρήσιμο έχει μέσα και στην επιστρέφουνε από την πολλή τηλεόραση να είσαι βόηδη. Βόηδη να είσαι.

Ω Χριστέ μου, βλέπω εδώ πέρα συνάντηση Αμπάσα Ραγτζή με Γιώργο Γεραπετρίτη. Συναντηθήκαμε με το Ιράν. Συναντήθηκε ο Γεραπετρίτη. Συζήτησαν, λέει, οι δύο πλευρές και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διμερών σχέσεων Ιράν-Ελλάδα, στη σχέση Ιράν-Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Μίλησε ο Γεραπετρίτης για διεθνές δίκαιο, από ό,τι διαβάζω, την προάσπιση εθνικής κυριαρχίας του σεβασμού του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζοντας η αντιμετώπιση μονομέρειας, αλλά όχι, αυτά τα λέει ο Αραγτζή. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Γεραπετρίτης χαιρέτησε τη συνέχιση του διμερούς διαλόγου, τόνισε το ενδιαφέρον της Ελλάδας, της χώρας μας, για την ενίσχυση της διπλωματικής οδού και την ανάληψη επικοδομητικού ρόλου στην επίλυση των περιφερειακών και διεθνών σειράξεων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είπανε τίποτα απολύτως. Πήγανε, βγήκανε μια φωτογραφία. Ο Γεραπετρίτης δεν είχε και κανέναν άλλο να μιλήσει, δεν του μιλάει κανένας άλλος. Βγήκε η προγραμματάρα του Πρωθυπουργού μας. Μάθαμε τελικά με ποιους θα συναντηθεί. Θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Πασινιάν. Άλλος τύπος που δεν του μιλάει κανένας. Κατάφερε και έχασε το Άρτσαχ. Και μετά βλέπω εδώ πέρα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Έχει σηκωθεί όρθιο και χειροκροτάει όλη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αγωνιούν για το τι θα υποθεί στη συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού της Μολδαβίας και του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω γιατί, φέτος τον έχουν στην απέξω τον Μητσοτάκη, έτσι. Έχει πάει εκεί πέρα ως σαν φτωχός συγγενής, να πούμε, σαν travel blogger. Περισσότερο καιρό κάθεσε στο Σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα να πηγαίνει βόλτες, δεν ξέρω γιατί. Είχε σπουδάσει εκεί, είχε σπουδάσει στο Στάνφορντ. Μήπως γι' αυτό, ή Χάρβαρντ ήταν. Έλα τώρα, θες να πεις δηλαδή ότι πήγε για να δει την κόρη του, εγώ, ο Ανδρέα Γιαννητόπουλε, αυτά δεν τα υιοθετώ γιατί δεν τα ξέρω.

Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να αφήνεις τέτοια υπονοούμενα. Δηλαδή ότι πήρε το αεροπλάνο με έξοδα δικά μας, κρατικά. Είναι και υψηλά τα παιδιά. Ξέρεις τώρα τι έχουν πάθει όλοι. Είχαν κανονίσει διάφορα ταξίδια. Όσοι θέλουν να κάνουν ταξίδια να πάνε να δουν κάποια χώρα και θέλουν να δεν πάνε το καλοκαίρι, πάνε για Οκτώβρη, πάνε για Νοέμβρη, ξέρεις. Και τι έχουν πάθει αυτοί όλοι. Είχαν κλείσει φτηνά εισιτήρια και τώρα πάνε οι αεροπορικές εταιρείες και τους ακυρώνουν τις πτήσεις. Γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και είχε κανονίσει, ξέρω εγώ, ο άλλος να πάει στην Κίνα, να πάει, ξέρω εγώ, κάπου. Ήταν έτοιμος Βαλτσούλης και του ήρθε το email και του λέει: λυπάμαι, το προγραμματισμένο σας ταξίδι δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν του λένε γιατί. Δεν θα γίνει, το ακυρώνουμε. Γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων των αεροπλάνων στο Θεό και ακυρώνονται τα ταξίδια. Δεν του συμφέρει με το εισιτήριο που πουλήσανε να το κάνουν και το ακυρώνουν. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν έχει τέτοια θέματα. Πήρε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, βάλαμε και όλοι μαζί τα πετρέλαια, τι κυροζίνες, τι καίει αυτό. Πήγε και σου λέει: να πάω και 3-4-5 μέρες νωρίτερα να κάνω μια βόλτα στη ΛΟΑΤΚΙ πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Σαν Φρανσίσκο. Έχουν βγει κάτι βίντεο στο μεταξύ από το Σαν Φρανσίσκο, είναι άστα να πάνε. Πήγε εκεί πέρα να δει και τι παίζει, ας πούμε. Τώρα μου στέλνετε ότι ο Μητσοτάκης συναντιέται με τον Πασινιάν για να πάρει τεχνογνωσία, πώς κατάφερε και τα βρήκε με την Τουρκία αφού έδωσε το Άτσαχ στην Αρμενία, στο Αζερβαϊτζάν, και ότι θέλει να μάθει ο Μητσοτάκης πώς τα κατάφερε και έμεινε και πρωθυπουργός μετά. Σου λέει: κάτσε, μου φέρω και καμιά συμφωνία του Πρεσπών του Αιγαίου με τους Τούρκους. Μετά πώς θα γίνει να μείνω πρωθυπουργός. Ναι, μου στέλνει ο Φάνης ότι ο Πρωθυπουργός θα αφορήσει τους παράνομους αγρότες με ένα νόμο. Προφανώς έρχεται αυτό, σιγά να μην χάσουν τη βάση, ρε. Όλοι αυτοί θα είναι ψήφοι τώρα, μετράνε ψήφους. Θα αφήσουν να πάνε κατηγορούμενοι, θα τους ό,τι επιδοτήσεις πήρατε για κοάλα, είπαμε, αλιγάτορες, καγκουρό, τι ότι είχαν στην Μπέλα, στην Κρήτη, πρόβατα μέχρι τη Λιβύη. Oh! Όλοι νόμιμοι θα γίνουν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας. Όπως θα έλεγε και ο φίλος από το Ηράκλειο, σηκώθηκε ο Αγιαννητόπουλος, ο γάμος έληξε. Σας αφήνω σε καλά χέρια, Βλάχος Καψαμπέλης. Μέχρι τις 12, πιάνουνε δουλειά σε λίγα λεπτά, μέχρι τις 12 θα είναι εδώ πέρα στον αέρα του Mike FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 θα είμαστε εδώ πέρα. Ελπίζουμε να είστε και εσείς. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κυκλοφοριακό εφιάλτη εξελίσσεται το πρωινό της Τετάρτης για χιλιάδες οδηγούς στο λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς μια σειρά από τροχιά συμβάντα και ακινητοποιημένα οχήματα έχουν προκαλέσει εκτεταμένο έμφραγμα στις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, περιοχή Κολονού, στο ρεύμα προς πλατεία Καραϊσκάκη, λόγω εκτροπής φορτηγού. Σύγκρουση τεσσάρων επιβατικών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Καρέα, στο ύψος του Βύρωνα προς τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ουρές από την Ηλιούπολη προς το κέντρο. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στο ύψος της οδού Βικέλα, περιοχή Πατησίων, ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο επιδείνωσε δραματικά τη συμφόρηση. Τα ύψη εκτοξεύονται οι τιμές στο καυσίμο στην Αττική, όπου η αμόλυβδη βενζίνη στις καταγραφές αγγίζει πλέον έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το νέο αυτό ράλι των τιμών σε βενζίνη, δίζελ και ηλεκτρικό ρεύμα επαναφέρει τον εφιάλτη της ενεργειακής φτώχειας, προδιαγράφοντας έναν εξαιρετικά δυσβάσταχτο χειμώνα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών μπαίνουν πλέον τα δρομολόγια βιτιοφόρων μετά τις 3 επαυτοφόρους συλλήψεις για την παράνομη απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στον Κηφισό μέσω φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Η αστυνομία διερευνά τον συνολικό όγκο των αποβλήτων που δεν έφτασαν ποτέ στο κέντρο επεξεργασίας που βρίσκεται στη μεταμόρφωση. Η μπισκότο βιομηχανία Παπαδοπούλου, που μπήκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, αποποιείται τις ευθύνες, επιρρυπτοντάς τις εξ ολοκλήρου στην ανάδοχο μεταφορική εταιρεία. Έτοιμα να κληθούν ως μάρτυρες ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος τέθηκε στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα εν μέσω νέων συγκλονιστικών καταθέσεων από συγγενείς των θυμάτων. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γονείς και συγγενείς κατήγγειλαν ότι οι επιβάτες χαροπάλευαν για λεπτά πριν βρουν μαρτυρικό θάνατο, εξαπολύοντας ευθείας βολές κατά κυβερνητικών στελεχών για το εσπευσμένο μπάζωμα του χώρου και την προσπάθεια συγκάλυψης. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων πρώην ΟΑΕΔ και νυν Πανσίπο, πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετήσιως από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εκτρέπεται σε άλλους κρατικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα μόλις το 12 με 13% των εγγεγραμμένων ανέργων να λαμβάνει τελικά οικονομικό βοήθημα. Τα στοιχεία αυτά εκθέτουν την κυβέρνηση και εντείνουν τις πολιτικές αντιδράσεις. Ξεκινά σήμερα στο Μικτό Όρκο το εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας που συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθεται ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια 40χρονος πρώην σύντροφός της. Η υπεράσπιση επιχειρεί εκ νέου να επικαλεστεί μειωμένο καταλογισμό. Έντονες αντιδράσεις σε εκπαιδευτικούς και γονείς προκαλούν οι αυθαίρετες συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων που γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες δημιουργούν τάξεις έως και άνω των 27 μαθητών μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η εκπαιδευτική κοινότητα καταγγέλει τη τεχνητή κάλυψη των τεράστιων κενών σε προσωπικό. η διεθνή επικαιρότητα τελεσίγραφο προς το Ιράν είτε να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία είτε να οδηγηθεί στην καταστροφή, απίφθινε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία υψηλών τόνων. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία για τη δημιουργία δύο μεγάλων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο και τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε ευθέως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας πως έχουν καταστεί ανίκανα να διαφυλάξουν την ειρήνη. Στην Αττική ο καιρός παρουσιάζεται συννεφιασμένος και άστατος. Υγρασία και βροχοπτώσεις μικρής έκτασης θα είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως και το τέλος της ημέρας. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Οι σοφοί πρόγονοί μας έλεγαν κάτι απλό. Σπέβδε βραδέως. Και ο καιρός ο οποίος υπάρχει έξω, με τους δρόμους να γλιστράνε, νομίζω ότι αυτή η συμβουλή είναι ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει. Για να πάτε σίγουρα στη δουλειά σας, σιγά σιγά. Κάποιοι τρέχανε στο δρόμο από τη Χαλκίδα προς το Σχηματάρι και σήμερα τώρα δεν έχουν ούτε καν αυτοκίνητο και ούτε θα πάνε στη δουλειά τους. Συν ότι μποτιλιάρανε μεγάλο αριθμό άλλων αυτοκινήτων γιατί έκλεισε ο δρόμος. Πάω τώρα στην πραγματικότητα τη σημερινή. Θα κάνω αναφορά σε μία επέτειο του 1821. Σαν σήμερα ο Κολοκοτρώνης έκανε την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Για να πάω στον ΟΗΕ, τον οποίον χρηματοδοτούμε με πάρα πολλά λεφτά, σαν Ελλάδα. Και να πω, βρε ζώα, βρε αλήτες. Βγαίνει ένας τύπος πάνω στο βήμα του ΟΗΕ, ονόματι Ερντογάν, και σας λέει πρέπει να αναγνωρίσετε μία περιοχή στην οποία εγώ έχω κάνει κατοχή, έχω κάνει εισβολή παρανόμως με δικές σας αποφάσεις. Ο ΙΕ δεν έχει βγάλει παράνομη την τουρκική κατοχή στη Βόρεια Κύπρο. Και βγαίνει λοιπόν στο βήμα του ΙΕ και σας λέει πρέπει να την αναγνωρίσετε. Και δεν σηκώνεται κανένα να του πει τι λες βρε μα, γελία αλήτη. Μας καλείς εδώ στον ΟΗΕ να αναγνωρίσουμε κάτι που εμείς έχουμε πει ότι έχει κάνει παράνομη εισβολή και κατοχή. Αυτός ο Γκουτιέρες τι δουλειά κάνει, για να καταλάβουμε δηλαδή. Τι δουλειά κάνει, καλά κανένας άλλος δεν υπήρχε. Καλά, εντάξει, ο Μητσοτάκης κάνει διακοπές. Ο Μητσοτάκης κάνει εκδρομή για να δει την κόρη του. Εντάξει, δεν μιλάω για το Μητσοτάκη. Πάει ο Τούρκος, ο Τούρκος πρόεδρος να μιλήσει στον ΟΗΕ και ο Μητσοτάκης είναι εκδρομή για να δει την κόρη του με λεφτά του ελληνικού λαού. Αντί να είναι εκεί και να σηκωθεί για να του πει τι λέτε, τι λέτε. Και δεν σηκώθηκε κανένας άλλος. Τόσοι τύποι εκεί πέρα. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό του ΟΗΕ, γιατί νομίζω ότι ο ΟΗΕ πια είναι πλυντήριο παράνομων ενεργειών σε βάρος λαών. Αυτό είναι ο ΟΗΕ. Πλυντήριο. Τον χρηματοδοτούμε, τεράστια ποσά δαπανήθηκαν για μια εβδομάδα να πηγαίνω έρχονται κάτι τύποι να μιλάνε, να λένε τι λένε, δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε. Γιατί το λένε, δηλαδή βγαίνει κάποιος και λέει κάτι το οποίο είναι απίστευτα παράνομο, απίστευτα απαράδεκτο. Βγαίνει ο άλλος και λέει εγώ θα καταλάβω ή θα διαλύσω ένα κράτος. Και ποιος είσαι εσύ ρε? Ο Τραμπ. Και λοιπόν, και επειδή είσαι ο Τραμπ και δεν μιλάει κανένας και αυτούς τους πληρώνουμε. Είναι αυτοί που νομιμοποίησαν την εισβολή του Μπουσ στο Ιράκ. Είναι αυτοί που νομιμοποίησαν την εισβολή του ΝΑΤΟ και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τη δημιουργία ενός παραρθήματος εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Το Κόσοβο, εκτός από την διακίνηση ναρκωτικών, κάνει και διακίνηση ανθρωπίνων οργάνων. Με είχε εντυπωσιάσει πριν πολύ καιρό κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που μπούκαραν στην Ελλάδα παράνομα από τα παράλια της Τουρκίας, οι οποίοι κατέθεσαν στους Έλληνες αστυνομικούς και λιμενικούς που τους ανέκριναν ότι οι διακινητές, αυτοί απαράδεκτοι τύποι, οι διακινητές από την Τουρκία, τους είπαν ένα πράγμα: μην περάσετε από το Κόσοβο, γιατί θα σας βουτήξουνε, θα σας τεμαχίσουνε και θα πουλήσουνε τα ανθρώπινα όργανά σας σε μεγάλα νοσοκομεία της Ευρώπης. Ακόμη και αυτοί οι βρωμιάριδες οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τον πόνο ενός ανθρώπου και του παίρνουν τα τελευταία λεφτά που έχει, τους είπανε προσέξτε μην περάσετε από εκεί. Προσγειώνουμε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, επειδή προφανώς έχουν καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να φέρει τα πάνω κάτω, να γυρίσει τούμπα τα πάντα, έχουμε μία εκδήλωση μιας συμμαχίας. Έχουν συμμαχήσει απατεώνες πολιτικοί με λαθρέμπορους επιχειρηματίες και χέρι-χέρι αυτοπροβάλλονται και αλληλοστηρίζονται για να εμποδίσουν οποιαδήποτε άλλη δύναμη να πει φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Υπάρχει ένας λαός που δοκιμάζεται και εσείς γίνεστε πάμπλουτοι, λαθρέμποροι και απατεώνες πολιτικοί. Λαθρέμποροι επιχειρηματίες και απατεώνες πολιτικοί. Και για να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί οι απατεώνες και αυτοί οι λαθρέμποροι πόσο δημοκράτες είναι, θα σας πω το σύνθημά τους. Εμείς ή κανείς, Μητσοτάκης ή χάος. Φοβερή δημοκρατία. Αυτή είναι για μέσα ρε. Αυτή είναι για το κελί του Ιωαννίδη. Τι εκλογές παρακάνουμε. Αρνούνται τη δημοκρατία, αρνούνται την ψήφο των πολιτών. Ή εμείς ή κανείς, λέει ο προδότης της Μακεδονίας, για να πει ο άλλος, ο προδότης του Αιγαίου, ο άνθρωπος που ξεπουλάει τα πάντα, Μητσοτάκης ή χάος, να βγει η ντορούλα μου και να πει εντάξει είναι λίγο ούφο αυτοί που κυβερνάνε, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή με συγχωρείτε, αρνούνται τη δημοκρατία, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε πει στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη και λέει δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του είναι ούφο και αλαζόνες. Και έχουμε σήμερα συμμαχία λαθρεμπόρων επιχειρηματιών και απατεώνων πολιτικών, όταν σήμερα είναι επέτειος που το 1999 ο προδότης των ημείων ξεκίνησε τη μεγάλη κλοπή του χρηματιστηρίου κλέβοντας λεφτά από την τσέπη των Ελλήνων με επιχειρηματίες Και τραπεζίτες να λένε θα ανέβει το χρηματιστήριο, θα πάει 7.000 μονάδες, 18.000, πήγαινε να την αγοράσετε μετοχές. Και την ίδια ώρα βάζανε τον Κυρμίτσο να αγοράσει μετοχές και αυτοί πουλάγανε τις μετοχές τους αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και κλέβοντας με υπογραφή του Σιμίτη τα λεφτά του ελληνικού λαού από την τσέπη, όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα το ίδιο γίνεται. Σήμερα το ίδιο κάνει ο Μητσοτάκης ακριβώς. Με τους λογαριασμούς του ρεύματος, με τα καύσιμα, κλέβει τα λεφτά των Ελλήνων από την τσέπη. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης με την κλοπή του χρηματιστηρίου, με την κλοπή από την αλλαγή δραχμή σε ευρώ. Σε ένα βράδυ πεινάσαμε όλοι οι Έλληνες. Και γίνανε πάμπλουτοι αυτοί που είχαν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Θυμάμαι μια ερώτηση που είχα κάνει στον Καραμαλή, στη ΔΕΘ. Είχε κάνει υποτίμηση ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, και είχε ενημερώσει τον Καραμαλή, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ο Καραμαλής είχε αλλάξει τις δραχμές σε ξένο συνάλλαγμα να κερδίσει πόσο. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα που μιλάμε, κινδυνεύει ένα τεράστιο ελληνικό προϊόν που προσφέρει στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δις το χρόνο. Και κινδυνεύει με καταστροφή εξαιτίας του Μητσοτάκη και του Τσιάρα. Και αυτό το προϊόν είναι η φέτα. Και βγήκε ο κύριος Σαράντης, Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος είναι επικεφαλής των ανθρώπων που παρασκευάζουν φέτα. Και είπε, έχουμε έλλειψη γάλακτος. Μας ζητάνε φέτα από το εξωτερικό και δεν έχουμε να τους δώσουμε. Γιατί ο Μητσοτάκης με τον Τζιάρα εξόντωσαν την κτηνοτροφία. Και προέβλεψε ότι θα αυξηθεί η τιμή της φέτας. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ χειρότερο. Όταν δεν μπορούμε να εξάγουμε φέτα, οι ποσότητες που ζητάνε, θα πάνε άλλοι να κάνουν δίθεν ελληνική φέτα. Υπάρχουν χώρες που φτιάχνουν ένα άσπρο τυρί, το ονομάζουν φέτα και ξέρετε τι έχουν κάνει. Έχουν βάλει πάνω στο κουτί φωτογραφία από την Ακρόπολη για να πείσουν ότι είναι ελληνική φέτα, ενώ δεν είναι. Είναι μαϊμού. Αλλά αυτή η κατάντια, κύριε Σαράντη, έχει ονοματεπώνυμο. Καταλαβαίνω ότι είστε επιχειρηματίας και θέλετε να τα έχετε καλά με την κυβέρνηση και την εξουσία, αλλά είστε υποχρεωμένος να καταγγείλετε το έγκλημα Μητσοτάκη Τσιάρα σε βάρος της κτηνοτροφίας, κύριε Σαράντη. Μιχάλης Σαράντης. Πάω όμως σε κάτι άλλο. Θα μου πεις, κόπτεσαι για τους βιομηχάνους, για τις βιοτεχνίες, για τα μαγαζιά, είσαι βιομηχανός, βλάχο, Είσαι βιοτέχνης. Είσαι ιδιοκτήτης καταστήματος, επιχειρήσεων τέτοιων. Όχι. Αλλά έχω φίλους οι οποίοι δουλεύουνε σε όλο αυτό τον παραγωγικό τομέα. Και ο βιομήχανος δεν θα πεινάσει. Ο βιομήχανος έχει κάνει την μπάζα του. Ο βιοτέχνης έχει κάνει την μπάζα του. Θα μειωθούν τα κέρδη του, θα μειωθούν τα λεφτά του, αλλά δεν θα πεινάσει. Θα πεινάσει ο εργαζόμενος. Ακούστε λοιπόν το εξής. 17 βιομηχανικοί σύνδεσμοι. Διαβάζω. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Πειραιός. Η Ελληνική Παραγωγή. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ορεινής Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας. Η Ένωση Βιομηχανιών Καταναλωτών. Η Ένωση Βιομηχανιών Χάρτου Ελλάδος. Όλοι αυτοί οι 17 κάθισαν και έγραψαν ένα χαρτί. Και ξέρετε τι είπαν το χαρτί, τι γράφουνε. Μητσοτάκη, 700 επιχειρήσεις κλείνουν. Κακώς δεν γράφουνε τη λέξη άθλιε, Μητσοτάκη. Όταν απειλείτε το ψωμί σας, κύριε, έστω κι αν είσαι βιομηχανός, έστω κι αν είσαι βιοτέχνος, βιοτέχνης, πρέπει να λέξεις το εξής, άθλιε, Μητσοτάκη, απειλή στο ψωμί μου. Με τις τιμές του ρεύματος κλείνουμε 700 βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Απειλούνται με κλείσιμο λόγω ρεύματος, λόγω ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο άθλιος Μητσοτάκης, οι άθλοι βουλευτές και υπουργοί που τον στηρίζουν, η κυρία Ντορούλα μου, η Ντορούλα μου, που τον στηρίζει. Ενώ δεν της κάνει το χατήρι να τη βάλει στο επικρατείας για να βγει σίγουρα βουλευτής. Εντάξει κυρία Ντόρα μου, τόσα χρόνια βουλευτής είσαι, γιατί πρέπει να είσαι πάλι. Αλλά να γυρίσω στις βιομηχανίες και στους βιοτέχνες. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το είχε πει πριν καιρό και ο πρόεδρος των Ελλήνων Βιομηχάνων, ο κ. Σταδωρόπουλος. Απειλούνται μεγάλες βιομηχανίες, θα κλείσουν. Εσείς πιστεύετε ότι αν κλείσει μια βιομηχανία του κυρίου Θοδωρόπουλου, θα πεινάσει ο Θοδωρόπουλος? Έχετε καταλάβει πόσος κόσμος δουλεύει σε μια βιομηχανία? Και πόσος κόσμος δουλεύει γύρω από τη βιομηχανία με τη μεταφορά και την κίνηση των προϊόντων? Και κάνει βόλτες ο Μητσοτάκης, εκδρομή για να δει τα αυτοκίνητα της Τεσλά και την κόρη του. Ξέρετε πόσα λεφτά στοιχίζει αυτή η εκδρομή του Μητσοτάκη στο ελληνικό δημόσιο? Πρέπει να παίρνει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Δεν μπορεί να πάει με το αεροσκάφος της γραμμής. Να πάει Νέα Υόρκη, να περιμένει να ακούσει εκεί τον Ερντογάν και να αντιδράσει την ώρα που μιλάει ο Ερντογάν. Και Και πάει τώρα στη Νέα Υόρκη, λέει, για να μιλήσει αύριο. Θα μας πει τι. Πώς ξέπλυνε με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Ισλαμιστή Χίτλερ Ερντογάν και τον εξόπλισε. Με τα λεφτά αυτά που δαπάνησε το ελληνικό δημόσιο για το Μητσοτάκη να κάνει βόλτες, θα μπορούσε να αγοράσει ένα καλό ασθενοφόρο να το στείλουν στη Λάρισα. Κυρία Ντόρα, η ώρα είναι 10 και 29. Ημέρα Τετάρτη. Και κάποιος κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας είναι ακόμη στο γραφείο του. Με τον οδηγό του, με την ασφάλειά του καμιά τριανταριά άτομα, με τη γραμματέα του, με το τσάμπα καύσιμο, με το μισθό του, ενώ μια οικογένεια θάβει το παιδί της 15 χρονών γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο, κυρία Ντόρα. Κυρία Ντόρα! Κυρία Ντόρα, ακούτε! Ή έχουνε βουλώσει τα αυτιά σας από την αλαζονία που σας διακρίνει. Ακόμη υπουργός! Με ένα 15χρονο αγοράκι νεκρό! Νεκρό! Και κανένας κολοδημοσιογράφος δεν το κάνει πρώτο θέμα. Κάνανε το Μαζονάκι. Τη δολοφονία Μαζονάκι. Ναι, είναι δολοφονία. Με τις πλάτες και την ανοχή όλων αυτών των συστημάτων. Αλλά υπάρχει και ένας 15χρονος. Κύριοι δημοσιογράφοι. Γιατί το ασθενοφόρο του κυρίου Άδωνη πήγε 40 λεπτά αργότερα στη Λάρισα, στην Αγιά. Ανοιχτή η δρόμη, ούτε ποτηλιάρισμα ούτε τίποτα. Και θα έχει, λέει, για να καταλάβετε πόσο μας κοροϊδεύουνε, τι αλητεία παίζουνε σε βάρος μας. Θα έχει, λέει, ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, λέει, συνάντηση με τη στελέχη της Exxon Mobil. Εσύ δεν έδιωξες όλες αυτές τις εταιρείες που κάνανε έρευνες και ήταν έτοιμες να κάνουν εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εσύ δεν είπες δεν θέλω να κάνω εξόρυξη πετρελαίου. Εσύ δεν είπες ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε θα ανακοινώσουμε μέτρα για να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τετάρτη, έχεις ανακοινώσει τίποτα, βρε απατεώνα? Εσύ δεν ήσουνα που είπες στον Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι, μάλιστα, ό,τι πείτε, όταν σου είπανε δεν θα κόψεις, δεν θα πάρεις μέτρα ανάσα για αυτούς που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, για να έχουμε κι εμείς κανένα φράγκο να ζήσουμε, λένε τα δηληστήρια. Να μην πεινάσουνε. Λογικό δεν είναι? Εσύ που οδηγείς ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, δεν είσαι απάνθρωπος. Θα τους κάνεις το χατήρι. Αυτό έκανε και ο Μητσοτάκης. Θα τους κάνει το χατήρι. Ήταν τρομερή η σκηνή του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, του κυρίου Στάθη, ο οποίος κατέγραφε αυτά που του έλεγε ο Μητσοτάκης για τα μέτρα υπέρ της του πετρέλαιου θέρμανσης και του πετρέλαιου κίνησης, και μόλις τελειώνει εκεί, προφανώς ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος εννοώ, σκέφτηκε ότι εντάξει, όταν παίρνει μέτρα για αυτό και αυτό, θα είναι μέσα και τα μέτρα υπέρ των ανθρώπων που έχουν βενζινοκίνητα. Και λέει, θα πάρετε μέτρα για τα πετρέλαιο κίνησης, μέτρα για τα πετρέλαιο κίνησης, πετρελό θέρμασης, για τη βενζίνη. Όχι, λέει ο Μητσοτάκης, δεν είπα μέτρα για τη βενζίνη. Και λέει ο άλλος, δεν θα πάρετε μέτρα για τη βενζίνη? Όχι, δεν θα πάρω μέτρα για τη βενζίνη. Γιατί δεν παίρνετε μέτρα για τη βενζίνη, δεν πρέπει να τον ρωτήσει ο δημοσιογράφος? Δεν τον ρώτησε. Γιατί ήμουν πολύ περίεργος να δω πώς θα δικαιολογήσει το αίτημα των δηληστηρίων. Κατά τα άλλα, α, δεν είναι καρτέλ. Όχι. Καρτέλ δηληστηρίων Μητσοτάκη είναι, ρε παιδιά. Δεν το βλέπετε. Καρτέλ δηληστηρίων Μητσοτάκη είναι. Τσίπρα. Λαθρεμπόρων και απατεώνων. Δεν θα πάρω μέτρα, λέει, για τη βενζίνη. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αυτοκίνητα με βενζίνη, τι είναι. Απλούτοι, ηλίθιοι, τι είναι. Θα επανέλθω, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, να αποδομήσω αυτό που λέγεται εμείς ικανείς, Μητσοτάκης ή χάος. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι αλλιώς ήθελα να βάλω τα θέματα σήμερα από την πλευρά μου, αλλά θα γίνω δυσάρεστος με κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί κανείς άλλος, αλλά επειδή έσκασε πριν από λίγο, που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, η εξέλιξη και η είδηση, εγώ νιώθω ότι πρέπει να το επισημάνω, πρέπει να το πω και ας μην είναι δημοφιλές. Γιατί είδα την είδηση και λέω δεν μπορεί, κάτι δεν έχω διαβάσει καλά, κάτι δεν έχω προσέξει καλά, γιατί δεν κάτι δεν κατάλαβα καλά. Όλοι μας, έτσι νιώθω, έχουμε μια ειλικρινή από την αρχή προσέγγιση και ενασχόληση με το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών, με τη δίκη, με τα θέματα που έχουν ανακύψει, με τη διαλεύκανση, με την ανάγκη να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να μην υπάρξουν χρονοτριβές άσκοπες και άκερες και υποβολημές. Ξέρετε, μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πει επανειλημμένα πολλές φορές και πριν και μετά και έτσι και αλλιώς και. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό και λέω δεν μπορεί, ρε παιδί μου, κάτι λάθος έγινε. Ότι σήμερα έχει αρχίσει, τα λέμε και τις, και η δισογραφία από τις προηγούμενες μέρες, έχει αρχίσει, έχει μπει στην ουσία η ακροαματική διαδικασία εκεί στη Λάρισα για τη δίκη, τη μεγάλη δίκη. Κατέθεσαν οι πρώτοι συγγενείς και λοιπά και λοιπά. Σήμερα λοιπόν δεν έγινε δίκη. Δεν έγινε διαδικασία. Γιατί? Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν θεωρώ ότι έχει σκοπιμότητα, αλλά θα καταλάβετε το συμβολισμό. Κράτησε, λέει, μόλις 10 λεπτά η διαδικασία, διότι από τους συγγενείς των θυμάτων που επρόκειτο να καταθέσουν δεν εμφανίστηκε κανείς. Και μάλιστα υπήρξε, λέει, και ενόχληση από την πλευρά, δικαιολογημένη βεβαίως, της έδρας του δικαστηρίου, διότι μη υπαρχόντος κανενός εκ των μαρτύρων να καταθέσει, διεκόπη για την άλλη εβδομάδα. Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή περίπου, η δίκη. Υπήρξε, λέει, μια δήλωση από πλευράς της νομικής υπεράσπισης ότι δεν μπόρεσαν, λέει, να μετακινηθούν. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, αλλά ξέρετε, το αντιπαραβάλλω με το εξής, γιατί νιώθω ότι πρέπει να είμαστε δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλον πλην του αυτού μου, σε ορισμένα πράγματα δίκαιοι. Δεν μπορεί να έχει γίνει ο κακός χαμός δικαιολογημένα, 100% δικαιολογημένα. Θυμάστε τι φασαρία έγινε και κάναμε δημοσιογραφικά όλοι ως οφείλαμε, όταν ήταν να ξεκινήσει η ιστορία, ο χαμός, ο κακός, και καλώς καταγγέλαμε την κυβέρνηση και καλώς καταγγέλαμε τους υπουργούς, τους παραυπουργούς, τους παρατρεχάμενους, γιατί δεν είχαν φροντίσει για την αίθουσα, ώστε να μην γίνονται αυτά τα θλιβερά που βλέπαμε να γίνονται, που δεν γίνονταν, που δεν υπήρχαν χώροι, που έτσι, που αλλιώς. Διότι λέγαμε, δικαιολογημένα το λέγαμε και ορθώς το λέγαμε, ότι πού θα χωρούν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα στηβάζονται αυτοί οι άνθρωποι που θα πρέπει να παρακολουθούν τη διαδικασία, που να είναι μάρτυρες, που θα πρέπει να οι δικηγόροι, το ένα το άλλο. Όταν θα ξεκινήσει, αυτό ήταν το αιτούμενο, όχι στην αρχή για την νομιμοποίηση των παραγόντων της δίκης. Αυτά ήταν τα διαδικαστικά. Δεν αφορούσε αυτό η συζήτηση ή φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα, δεν αφορούσε τις τηλεοπτικές κάμερες και τα επικοινωνιακά ζητήματα πώς θα εμφανιστούν στην αρχή. Αφορούσε τώρα. Το τώρα, την ουσία. Την ταμπακέρα που θα λέγαμε της υποθέσεως. Το ψαχνώ, διότι είτε έτσι, είτε αλλιώς, όπως και να το δει κανείς, το αιτούμενο είναι η ανάδειξη της αλήθειας και η παραδειγματική, αυστηρή, αυστηρότατη, και όσο πιο αυστηρή γίνεται, για να μην πω ακραία και παρεξηγηθεί η λέξη, αλλά άτεκτη απόδοση δικαιοσύνης και την πορεία των ενόχων. Αντιπαραβάλλω τώρα τις δύο εικόνες. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο 23 Σεπτεμβρίου, μα δεν ξεκίνησε καλά καλά η ουσία της διαδικασίας. Και δεν έχουμε απλώς άδειες αίθουσες, άδεια αίθουσα. Έχουμε και αυτό που θα έπρεπε να είναι κόρη οφθαλμού. Για ποιο λόγο, δεν το ξέρω, ομολογώ. Αλλά γιατί το λέω και δεν θα το συνεχίσω άλλο αυτό. Γιατί έχουν σημασία και συμβολισμοί και εντυπώσεις σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, για να παραμείνει η κοινωνία, η κουρασμένη και ταλαιπωρημένη από πολλά πράγματα, ακόμα και σήμερα, σε χρόνο ενεστώτα, συνεχίζει να ταλαιπωρείται και να δυσκολεύεται όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σε πολλά μέτωπα, σε όλα σχεδόν τα μέτωπα. Για να παραμείνει δίπλα σε αυτό το κίνημα που ξεκίνησε, όπως εξελίχθηκε, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που το έκαναν. Δεν στέκομαι σε αυτό, στέκομαι στην υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Για να παραμείνει λοιπόν η κοινωνία αρρωγός και να μην διολυστήσει στην αδιαφορία και να πει εντάξει μωρέ τώρα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι ίδιοι επί καθημερινής βάσεως να το πιστοποιούν αυτό, να πιστοποιούν ότι είναι ζωντανή η φλόγα και παραμένει η φλόγα και πρέπει να παραμείνει ζωντανή η φλόγα, διότι άλλος φοβούμε πάλι κατά τη δημοσιογραφική ορολογία ότι σε λίγο, και δεν είναι μακριά ξέρετε αυτό το χρονικό σημείο και μακάρι να διαψευστώ, που θα καταλήξει, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, βάλτε το σε εισαγωγικά τώρα, μονόστιλο. Μονόστιλο η δίκη των τεμπών. Εντάξει, γράψε 150 λέξεις. Μα δεν έχουμε χώρο. Στα έντυπα, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Το ακούτε να παίζει σαν θέμα. Το ακούτε να παίζει σαν θέμα. Στις μέσα σελίδες που λέμε. Στις μέσα σελίδες. Τεράστιος κίνδυνος αυτός κατά τη γνώμη μου και γι' αυτό το επισημαίνω, γιατί ξαναλέω ότι αυτά τα μηνύματα κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί με έναν, αφισβητώ ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά λαμβάνετε μια πρόνοια σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάπως. Και για να το πω από την αντίστροφη πλευρά, για να μην δίνετε και λαβή σε όσους θα ήθελαν ή θέλουν για τις δικές τους σκοπιμότητες αυτή η υπόθεση να πάει σιγά σιγά, ξαναλέω, κάτω από το χαλί. Τεράστιο θέμα. Πάω σε κάτι άλλο τώρα, το οποίο και αυτό κυριολεκτικά θα το αναφέρω, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και κατά την διαδικτυακή ορολογία φοβερό τρολάρισμα, διότι ποιος θα το περίμενε πραγματικά ότι όχι στην Ελλάδα, καλά δεν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα ξέρουμε τι γίνεται και θα ξαναπούμε τι γίνεται, μα στην Αλβανία, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αλβανία, ναι, στην Αλβανία, τη γνωστή Αλβανία, να έχει εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως, παρακαλώ πάρα πολύ, βραχιολάκια δηλαδή, χειροπέδες δηλαδή, για ποιον ή για ποια νομίζετε, διότι πρόκειται περί γυναίκας, κυρίας, για την επικεφαλή

0: Ράμα, ο οποίος πήγε και στο Βαντοπέδι τις προάλλες. Ήμαρτον θέμο, λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, δηλαδή να μας βάζει τα γυαλιά ακόμα και η Αλβανία δεν είναι μια ντροπή, ένα πράγμα. Διότι εδώ τώρα δεν μπορείς να μην κάνεις τη σύγκριση και την αναγωγή, να το πούμε έτσι, με αυτά που γίνεται εδώ, όπου ένα σκάνδαλο ανάλογο εδώ με τις μυστικές υπηρεσίες έχει πάει στις ελληνικές καλένδες, όχι στις αλβανικές, γιατί δεν είναι ο ορισμός. Αλβανικές καλένδες δεν θα μπορούσε, ελληνικές καλένδες όμως που έρχονται από την αρχαιότητα κανονικότατες. Το σκάνδαλο που εμπλέκονται οι μυστικές υπηρεσίες, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, δεν με ενδιαφέρει και το όνομα ως όνομα δηλαδή, δεν αντιμετώπισε και κανένα πρόβλημα όταν προέκυψε το θέμα της, των παρακολουθήσεων. Αναφέρομαι στο φυσικό προϊστάμενο της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διότι για τους πολιτικούς προϊσταμένους, δηλαδή
1: Τσεντάκης,
0: τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είχε την ευθύνη εκ μέρους του Μεγάλου Μαξίμου και του Πρωθυπουργού, τον βλέπω μια χαρά να κυκλοφορεί. Και όταν λέω να κυκλοφορεί, εννοώ να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι ο παδός, ξέρετε, του άκρατου τιμωρητισμού. Όποιον βλέπουμε συλλάβεται, τον βάλετε τον μέσα. Αλλά μόγκα στη Στρούγκα, για να μην πάω στην Κύπρο, όπου επίσης με ένα περίεργο τρόπο, και αυτό κάτω από το χαλί, κάτω από το χαλί, αν μπείτε δε και δείτε, γιατί λόγω αποστάσεως δεν, μέσω διαδικτύου κάποιες εκπομπές εκεί που έχουν γίνει στην Κυπριακή τηλεόραση, μέσω βίντεο κλπ. Κλπ, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και κάποια στοιχεία, να βρει τις ανακοινώσεις και τα σχετικά. Πώς σάφτηκε η έρευνα, κανονικά πώς σάφτηκε η έρευνα, για λόγους, λέει, δημοσίου συμφέροντος. Απεδόθη λευκός στην κοινωνία, ο εδώ καταδικαστή σε πρώτο βαθμό, και τώρα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να μην φτάσει στο εφετείο, διότι τους έχει πει ότι πριν μπούμε στην αίθουσα του εφετείου πρέπει να έχει λυθεί το θέμα. Μα τα ίδια μου λέγατε και στο πρωτόδικο, και έφαγα 100 χρόνια εγώ και σύζυγός μου. Και καλά, τρολάρω εγώ τώρα λίγο, αλλά έχει γίνει σε γενικές γραμμές. Το μεταφέρω λίγο έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Και καλά, εγώ έφαγα 100 χρόνια. Με την πρώην κιόλας, με την πρώην κιόλας σύζυγό μου που ήταν συνεταίρη, πώς θα τα βγάλω πέρα, η οποία μου λέει, ρε μεγάλε, και με έμπλεξες και με έβαλες στην εταιρεία και έχω φάει 100 χρόνια. Για κοίτα να ξεμπλέξεις, να με ξεμπλέξεις. Λοιπόν, ναι, αυτά δεν συμβαίνουν στη ζωή, συμβαίνουν. Να. Τώρα λοιπόν, έγινε το πρώτο θάψιμο στην Κύπρο. Εδώ τίποτα, τίποτα, σιωπή, άκρα του τάφου σιωπή, εκεί που χάλαγε και ο κόσμος, ε. Θυμάστε τι χαμός γινότανε. Πεπ, τίποτα. Ο Άριος Πάγος. Α, εκεί. Άμα έχεις αναποθέσει τις ελπίδες σου στον Άριο Πάγο, έχεις λύσει όλα τα προβλήματα. Ξαρτάται ποιος είσαι, βέβαια. Διότι μόλις τις προάλλες ο Άριος Πάγος είπε, δεν συντρέχει και κανένας λόγος να ανασύρουμε την υπόθεση από τα αρχεία. Έγινε και αυτή η συμφωνία για το θόλο του Αχιλλέα, του Έκτορα, του Περικλέους, όλων των αρχαίων ημών προγόνων με το Ισραήλ, στο οποίο είναι όλα τα δεδομένα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, διότι εκεί προφανέστατα τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, δεν γίνεται να μην υπήρχε γνώση και ενημέρωση. Και τώρα εμείς

0: ως προλογούμενοι, λέω εμείς, γιατί εμείς τα δώσαμε, δεν τα έδωσε κανείς από αυτούς από την τσέπη του, 3,3 τόσα δις για αυτό το θόλο. Μπάσκε, βρεθεί κάποια λύση εκεί, διότι συν της άλλης, όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα παζάρι, αλληλένδετο. Σου δίνω, μου δίνεις, να κάνουμε τη δουλειά. Βγήκε τις προάλλες εφημερίδα, δεν είδα το διαψεύδει κανείς, το ντοκουμέντο του κ. Βαξεβάνη, να λέει ότι συνδέονται οι εταιρείες εκεί με τα Predator και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει εκεί τα του θόλου, συνδέονται οι ίδιες παραπλήσιες γύρω-γύρω. Υπάρχει και επίσης μια εταιρική σχέση που σε προβληματίζει, δηλαδή δεν σε προβληματίζει ακριβώς, αλλά το λέμε κομψά, καταλαβαίνεις τι γίνεται με όλα αυτά τα ζητήματα και ξαναγυρίζεις λοιπόν στην Αλβανία και λες, ρε παιδί μου τώρα, πώς γίνεται στην Αλβανία 59 εκατομμύρια, λέει, ευρώ η υπόθεση αφορά δημόσιους διαγωνισμούς συνολικής αξίας 59 εκατομμύρια. Τρία πρόσωπα, δεν είναι ένα, τρία πρόσωπα μπλεγμένα. Η διευθύντρια της αλβανικής ΕΥΠ, η Βλόρα Χισένη, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, ο Ηλίρ Πρόντα και ο επιχειρηματίας, τι, δεν θα έχει επιχειρηματία το έργο, ο Έργης Αγκάση, ο οποίος συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στο Δυράχιο μετά από επιχείρηση της αλβανικής αστυνομίας. Τον ψάχνανε, λέει, από το 25, από το Δεκέμβρη του 25, είχε εκδοθεί ένταλμα. Επέβαινε σε ένα όχημα μαζί με τον πρώην αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθη. Κατηγορείται, λέει, για συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα, παράνομο ανταγωνισμό μεσοβίας, παράνομη στέρηση ελευθερίας, παραβίαση της ισότητας των συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς δημοπρασίας και δημοπρασίες, ξέπλυμα προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας, δωροδοκία προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα. Και όλο αυτό κατέληξε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος των δύο κρατικών αξιωματούχων, δηλαδή του αρχηγού της αλβανικής αστυνομίας, αντίστοιχης Ελλάς εδώ, και της ΕΥΠ, η οποία ήδη ετέθη σε κατοίκον περιορισμό. Φαντάζεσαι στην Ελλάδα τον αρχηγό της ΕΥΠ να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό? Θα έρθουν τα πάνω κάτω, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Διότι κατηγορείται ότι βοηθούσε τον επιχειρηματία με αποκάλυψη μυστικών και διαβασμισμένων πληροφοριών.
1: Για να μην συλληφθεί.
0: Δεν το οτιδήποτε.
1: Για να γλιτώσει.
0: Η κυρία Χισένη, λέει, βρισκόταν εκτός χώρας όταν άρχισε το ψάξιμό της, ήταν στο Αζερμπαϊτζάν. Ήταν σε διεθνή διάσκεψη, είχε πάει σε υπηρεσιακή δουλειά. Και μόλις γύρισε, τσακ, την μαζέψανε. Και τώρα, λέει, με αφορμή αυτό το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι η εν λόγω κυρία είχε υπηρετήσει στο Κόσοβο. Και το 2021 είχε φτάσει αναπληρώτρια διευθύντρια, ένα σκαλί πιο κάτω δηλαδή από αυτό που είναι τώρα στην Αλβανία.
2: Ανέβαινε δηλαδή.
0: Την είχαν απομακρύνει. Προφανώς κάτι είχε βρεθεί. Και προσέξτε, όταν έφυγε από το Κόσοβο, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ανέλαβε, λέει, καθήκοντα Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ράμα, ο οποίος ο ίδιος ο Ράμα την πρότεινε πριν από 3 χρόνια για αρχηγό της αλβανικής ΕΙΠ, η πρώτη γυναίκα η οποία πήρε αυτή τη θέση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρωτήσανε, λέει, το Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκανε μία δήλωση ότι οι καταγγελίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Βέβαια, αυτή η δικαιοσύνη που τα αντιμετωπίζει όλα. Και τώρα, λέει, ψάχνουν να βρουν κι άλλους. Δεν είναι μια φοβερή, όπως και να το δει κανείς, ιστορία? Όχι γιατί η Αλβανία, αλίμονο, δεν είναι χώρα στην οποία κατεξοχήν ανθεί η διαφθορά και αλίμονο, δεν είναι κάτι άλλο, αλλά πως ακόμα και σε αυτή την Αλβανία κάτι λειτουργεί καλύτερα, δεν θα πω περισσότερο, κάτι λειτουργεί καλύτερα από ό,τι λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου είπαμε τα προηγούμενα, είπαμε για το, και βεβαίως ακόμα περιμένουμε, γιατί υπάρχουν και, όταν ήρθε η νέα πρέσβης του Ισραήλ εδώ, βγήκαν δημοσιεύματα στο σελίδες που δεν διαψεύστηκαν, απλώς άλλαξαν, τροποποιήθηκαν, ότι στο παρελθόν και η ίδια είχε σχέση με το λογισμικό Πίγκασους και παρήχε νομικές συμβουλές ως δικηγόρος για την εκπροσωπικότητων και όχι του διπλωματικού σώματος στη εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν για άλλα θέματα. Κάνω την αντιπαραβολή, κάνω τη σύγκριση, αφήνω τα σχόλια σε εσάς για να ξαναπώ ότι όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να μας βάζει τα γυαλιά έστω και με αυτόν τον τρόπο η Αλβανία σε ό,τι αφορά τη θεσμική λειτουργία του κράτους δικαίου, έστω και κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε, πώς να το πω, πού να πάμε να κρυφτούμε. Τι άλλο να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε σε ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον εισαγγελέα του Αριοπάγου παραπέμφθηκαν οι καταγγελίες περί της ενδεχόμενης νοθείας στις κάλπες των εθνικών εκλογών προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Την προσφυγή στη δικαιοσύνη την ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Στο Κοινοβούλιο καταγγέλθηκαν φωτογραφικοί διαγωνισμοί δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και καθεστώς μονοπωλιακής ανάθεσης της διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Singular Logic. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά, συσκευές βιοσυντονισμού αλλά και παράνομες υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης έφεραν στην επιφάνεια οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτικούς χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, τα ευρήματα των οποίων δημοσιοποίησε και ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας. Το σχέδιο ελέγχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής βάζουν στο μικροσκόπιο συνολικά 118 δομές και παρόχους σε όλη τη χώρα. Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξή της, διεκόπη η 33η συνεδρίαση στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας από τους προγραμματισμένους μάρτυρες. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Προέδρου της Έδρας του Δικαστηρίου, διότι προφανώς δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι η φυσική και η οικονομική επιβάρυνση των συγγενών για τη μετακίνηση και παρουσία του στη Λάρισα δεν είναι αμελητέ. Η διαδικασία αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη. Τα ύψη εκτοξεύονται οι τιμές στο καυσίμο στην Αττική, όπου η αμόλυβδη βενζίνη στις καταγραφές αγγίζει πλέον έως και τα 2,50 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το νέο αυτό ράλι των τιμών στη βενζίνη, το ντίζελ και το ηλεκτρικό ρεύμα επαναφέρει τον εφιάλτη της ενεργειακής φτώχειας, προδιαγράφοντας έναν εξαιρετικά δυσβάστακτο χειμώνα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών μπαίνουν πλέον τα δρομολόγια βιτιοφόρων μετά τις 3 επαυτοφόρου συλλήψεις για την παράνομη απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο Κηφισό μέσω φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Η αστυνομία διερευνά τον συνολικό όγκο των αποβλήτων που δεν έφτασαν ποτέ στο κέντρο επεξεργασίας που βρίσκεται στη μεταμόρφωση. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, που μπήκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, αποποιείται τις ευθύνες, επιρρύπτοντάς τις εξ ολοκλήρου στην ανάδοχο μεταφορική εταιρεία. Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία είχε δολοφονηθεί την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο δράστης δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων πρώην ΟΑΕΔ και Νίνε Πανσίπο, πάνω από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εκτρέπεται σε άλλους κρατικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα μόλις το 12 με 13% των εγγεγραμμένων ανέργων να λαμβάνει τελικά οικονομικό βοήθημα. Τα στοιχεία αυτά εκθέτουν την κυβέρνηση και εντείνουν τις πολιτικές αντιδράσεις. Στην Αττική ο καιρός παρουσιάζεται συννεφιασμένος και άστατος. Η υγρασία και οι βροχοπτώσεις μικρής έκτασης θα είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως και το τέλος της ημέρας. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Πάμε κυρία Γεννητόπουλε, δώσε ήχο, δώσε ήχο. Λοιπόν, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, 99,8, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Λόγω βροχής ανεβλήθη για άλλη μέρα η επίσκεψη του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου στη Νέα Σμύρνη. Θα είναι εδώ στο μικρόφωνο του 99,8 μετά τις 12. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα την ελληνική. Όλοι κράζουνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον κράζουνε γιατί καλύπτει τον Πατούλη. Τον κράζουνε γιατί πήγε και είπε συγγνώμη στην κηδεία του Μαζονάκη, γιατί δεν έκανε, για ό,τι δεν έκανε. Το κράζουνε γιατί πέθανε ένα παιδάκι 15 χρονών, γιατί δεν, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάει έγκαιρα να τον παραλάβει, να τον πάει στο νοσοκομείο. Το κράζουνε γιατί μόνο υπουργός υγείας δεν είναι, οτιδήποτε άλλο είναι. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο επιβεβαίωσε πλήρως αυτό το κράξιμο. Με έναν απλό τρόπο. Κυρία Ντόρα, αυτό αφορά εσάς. Κυρία Ντόρα μου, σας το χαρίζω. Επειδή μιλήσατε για αλαζονία. Το Μητσοτάκη βρίζετε βέβαια. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αδερφό σας βρίζετε επειδή θα σας βάζει στο επικρατείας. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Πριν από λίγο λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε και, και δικαίωσε όσους τον κράζουνε ότι δεν είναι υπουργός υγείας. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός από υπουργός υγείας. Εκτός από υπουργός. Έδωσε στη δημοσιότητα, πνίγηκα, μόλις είπα Μητσοτάκη, μόλις λέω Μητσοτάκη ρε παιδιά πνίγομαι. Τι θα, δεν το ξαναλέω. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν στη δημοσιότητα ο κύριος Σπύρος, ο υπουργός που παραμένει στη θέση του με 15χρονο παιδί νεκρό. Έδωσε στη δημοσιότητα τα εξής. Κατόπιν αιτήματός του, του υπουργού. Τώρα που τον κράζουν όλοι. Προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Καλά, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν είχατε δώσει την αρμοδιότητα ελέγχου όταν καταργήσατε το σώμα ελεκτών. Δηλαδή πρέπει ο υπουργός να τηλεφωνεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να λέει, για να σας πω, κάνατε αυτό, κάνετε αυτό, μπορείτε να πάτε να ελέγξετε. Δεν πάει μόνη της. Κατόπιν αιτήματος του υπουργού κυρίου Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Δηλαδή, κύριε Σπύρο, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης. Έπρεπε να σε κράζουν όλοι. Ότι το μόνο πράγμα που δεν είσαι είναι υπουργός υγείας. Για να πεις, κύριοι και κυρίες, δεν πάτε να δείτε αν υπάρχουν παρανομίες. Και αυτό το λες και το ανακοινώνεις υπερήφανος ότι κάτι έκανες. Ξεφτυλίστηκες από μόνος σου. Από μόνος σου ξεφτυλίστηκες. Ότι δεν έκανες αυτό το για το οποίο πρέπει να κάνεις. Και ακούστε. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω καταρχάς την ανάρτηση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη για να καταλάβετε πόσο καρφώνεται ο ίδιος. Κατόπιν αιτήματός μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής. Δηλαδή τώρα! Τώρα! Κατόπιν εορτής! Λοιπόν, διαβάζω τι βρήκα για να καταλάβετε πόσο διαλυμένο είναι το Υπουργείο του. Πόσο διαλυμένο έχει το Υπουργείο του. Αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, αν δεν είχε πέσει το κράξιμο στο Γεωργιάδη, αυτοί όλοι θα συνέχιζαν να κάνουν αυτά για τα οποία τους εντόπισαν. Έτσι, μάλιστα. Πάμε. Επιτόπιο έλεγχο 21/9. Πόσο έχουμε σήμερα, ρε παιδιά? 23. Ε, Αγιαννητόπουλο, 23 έχουμε. Δηλαδή, πριν δύο μέρες έγινε ο έλεγχος. Και το λέει, ρε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από τον επιτόπιο έλεγχο και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν ενδεικτικά τα κάτωθη. Κατά περίπτωση, καταρχάς ευρήματα. Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, ιατρού βιοπαθολόγου, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνη στο χώρο. Ράδο ρε μεγάλε, τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι ηλεκτροσυγκολητής. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ ήμουν από Γιατζής. Α, ωραία, έλα εδώ, κάτσε μέσα στο εργαστήρι να κάνουμε αναλύσεις. Μα δεν είμαι επιστήμονας, δεν πειράζει ρε εσύ. Ποιος θα μας ελέξει? Ο Γεωργιάδης, έλα ρε, κάτσε εδώ πέρα. Δεν υπήρχε υπεύθυνη επιστημονική αρμόδια να ελέγχει τη λειτουργία του εργαστηρίου. Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν 6 είδη ενέσιμων συσκευασμάτων, φιαλίδια δηλαδή, διαφορετικών εταιριών, εντός κοιτίων υαλουρονικά, φίλερς, εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά τη δήλωση του βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Βέβαια, πιάνουν τον έμπορο ναρκωτικών. Ρε εσύ, έχεις ένα τόνο ναρκωτικά. Για μένα είναι ρε παιδιά, για μένα είναι. Για δική μου χρήση είναι. Ένα τόνο ναρκωτικά, ναι, ελεύθερος. Αφού είναι για σένα δική σου, ελεύθερος. Για δική του χρήση. Του ζητήθηκαν παραστατικά. Από πού το αγόρασες? Έχεις απόδειξη? Και δεν υπήρχαν, ναι. Δηλαδή ήταν λαθρεά. Ρε μεγάλε. Και το λες ότι είναι, ότι κάνεις το καθήκον σου στις 21 του μήνα. Πάμε. Άλλο. Τώρα εγώ διαβάζω αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δηλαδή έχει βάλει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Έτσι. Σε διαφήμιση εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο ελόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Ρε μεγάλε, αυτοί όλοι λειτουργούσαν ενώ ήσουν εσύ υπουργός. Οι δραστηριότητες του κέντρου είχαν ελεχθεί από την Επιτροπή Αρχής Διαφάνειας το έτος 24. Έχουμε 26. Δηλαδή πριν δύο χρόνια, Ρε Άδωνη, μπράβο, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Και η έκθεση διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπώντων όρους και προϋποθέσεις, το ΚΕΣΥ, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και στην Εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση. Τώρα! Ποινική αξιολόγηση τώρα! Μεγάλε! Πάμε. Ιδιωτικό ιατρείο. Δεν έχει. Το όνομά του το έχει σβήσει. Γιατί το έχετε σβήσει, κύριε Γεωργιάδη, το ιδιωτικό ιατρείο? Και ακούστε γιατί. Με συγχωρείς, Άδωνη Γεωργιάδη. Σβήνεις το όνομα ενός ιδιωτικού ιατρείου, στο οποίο όπως εσύ λες. Δηλαδή να μην ξέρω εγώ να μην πάω. Έτσι. Αυτό μου λες. Βλάκα βλάχο πήγαινε εκεί. Στην εταιρεία αυτή είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας Βεβαίως, η νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας, όπως το Κολωνάκι. Θα πήγαινα εγώ σε ένα ιατρείο, λοιπόν, ιατρικό. Γεια σας, γεια σας. Είστε γιατρός, βεβαίως, τι λέτε, κύριε. Εγώ. Γιατράρα. Α, ωραία. Έχετε ειδικότητα, βεβαίως ειδικότητα. Μπορείτε να με ελέγξετε. Α, τι λέτε τώρα, θα σας κάνω περδίκι. Και αυτός ο τύπος ήταν άνευ ειδικότητας και ο υπουργός το ανακοινώνει αυτό ότι παράνομα λειτουργούσε και δεν μου λέει το όνομα για να μην πάω. Αυτό λέγεται συνενοχή σε απάτη. Αδωνή, Σπυρό, αυτό το ότι δεν γράφεις το όνομά του είναι συνενοχή σε απάτη. Και μάλιστα απάτη που μπορεί να έχει κίνδυνο για την υγεία μου. Γιατί εγώ μπορεί να πάω σε αυτό το ιατρείο φεύγοντας από εδώ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο συγκεκριμένο ιατρείο τώρα, έτσι, βρέθηκαν, εγώ διαβάζω αυτά που έχει ανακοινώσει ο κύριος Σπύρος, βρέθηκαν ενέσιμα συσκευάσματα, πολυεπιπτίδια και βιταμίνες, τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο γιατρός θα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας. Με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Δηλαδή χρησιμοποιούσε ονόματα ασθενών και έπαιρνε φάρμακα από τη Γερμανία. Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού. Βελονισμού! Όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος. Τι είναι αυτό? Κατά το χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή παρουσία του ιατρού. Α, έκανε και τέτοιο και δεν λες το όνομα. Ρε γίγαντα. Ρε τώρα, τώρα δεν πιστεύω να κοιμάσαι. Το ρίτσα μου δεν πιστεύω να κοιμάσαι. Έτσι. Τα ακούς. Ο υπουργός σου, ο Αλαζόν, ο υπεύθυνος για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή. Διότι όταν δεν έχεις σε μια πόλη σαν τη Λάρισα επαρκή αριθμό ασθενοφόρων, έχεις δολοφονήσει κόσμο που ζητάει τα ασθενοφόρα για να σωθεί και πεθαίνει. Πάμε τώρα σε άλλο. Στην ανακοίνωση του κ. Σπύρου. Παροχή υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Βρέθηκαν τα μηχανήματα, τρία. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει το χώρο που δραστηριοποιείται ως ιατρείο. Αλλά δεν είχε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε μεγάλε, ρε υπουργάρα μου, αυτό το μαγαζί λειτουργούσε κανονικά και το ελέξατε στις 21 του Σεπτεμβρίου και αφού είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, δηλαδή τόσο καιρό από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 21 λειτουργούσε κανονικά, έτσι. Άρα θα μπορούσα να είχα πάει κι εγώ. Μάλιστα. Πάμε. Άλλο. Γεια σου ρε μεγάλε Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είσαι καταπληκτικός. Πραγματικά, δηλαδή σου βγάζει το καπέλο. Πιο αλαζόνας από σένα, ναι, δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ. Είσαι ο χειρότερος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Ακούστε λοιπόν τι γράφει, μας ενημερώνει για τα έργα και τις ημέρες του ως Υπουργός Υγείας. Αν ασχολήθηκε ποτέ. Πολυιατρείο. Λειτουργούσαν τα εξής τμήματα με άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Καρδιολογικό ιατρείο. Παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων, το ιατρείο μαιευτικής ζωολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνοντας την άδεια λειτουργίας είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του Ιατρείου Μαιευτικής Γυναικολογίας. Άρα τα άλλα λειτουργούσαν κανονικά. Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυεθρίου σε σχέση με την άδειά του. Άρα λειτουργούσε κανονικά. Μάλιστα. Και εγώ ρωτώ. Δηλαδή, από όλα αυτά που λειτουργούν, κύριε Άδωνη, μόνο 3-4. Καλά, πού να προλάβουν, αφού έγινε η εντολή του Υπουργού στις 21 Σεπτεμβρίου τρέχτε, κάντε έλεγχο για να ανακοινώσω ότι κάτι κάνω σαν Υπουργός Υγείας. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι να ελέγξουν τόσα πολλά. Λογικό δεν είναι? Κύριε Αντώρα μου, αυτός είναι ο Υπουργός σας. Αυτός είναι ο γενίτσαρος του Μητσοτάκη, που περνάει γενιές 14. Και όταν κάποιος δημοσιογράφος κάνει μια κακή ερώτηση, λέει κέφι του και καπέλο του θα κάνει ό,τι θέλει η πατούλης. Κέφι του και καπέλο του. Ο επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, με έναν νεκρό ονόματι Μαζονάκη. Κέφι του και καπέλο του. Τέρμα ερωτήσεις. Αυτός είναι, κυρία Ντόρα μου, τι ώρα είναι, 11:21. Ημέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Είναι υπουργός σας, κυρία Ντόρα μου. Φταίει ο Αδωνής? Όχι, κυρία Ντόρα μου. Φταίει η δικιά σας οικογένεια, που κυβερνάτε με αυτούς τους τύπους. Τι λέει ο λαός? Δείξε μου τις επιλογές σου, κυρία Ντόρα μου, να σου πω τι είσαι. Αυτή είστε, κυρία Ντόρα. Η οικογένειά σας αυτή είναι. Ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν φταίει καθόλου ο Άδωνης. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Διότι βρίσκει και κάνει. Σκεφτείτε που ήταν ο Άδωνης, πώς τον έκανε άνθρωπο ο Σαμαράς και τι κάνει και τι λέει εναντίον του Σαμαρά. Περιμένω να δω και την ώρα και τη στιγμή που θα κάνει ανάλογες δηλώσεις εναντίον Μητσοτάκη Ντόρας, όπως έκανε παλαιότερα. Τις θυμάστε, έτσι, τι έλεγε για τον Κυριάκο. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα άλλο. Για να καταλάβετε, κυρία Ντόρα μου, τι κυβέρνηση έχετε. Πώς, τι είπε ο Γιαννίτσης? 200 φορές πιο διεφθαρμένη από τον Τζοχατζόπουλο. Α, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το 200 είναι λίγο. Διαβάζω. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμος ο Φραπές. Νόμιμα τα καγκουρό προς αθώωση και οι βουλευτές. Καγκουρό ήτανε μια επιχείρηση που, που έκανε αναπαραγωγή καγκουρό στην Πίνδο, έτσι. Για να καταλάβετε τι απατεώνες είναι. Λοιπόν, το κοινοβούλιο, συνεχίζω να διαβάζω. Καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Ακαταδίωκτο. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νόμιμες επιδοτήσεις. Είναι αθώοι βουλευτές που έλεγαν «Ρε εσύ, δώσε σε αυτόν μια επιδότηση, μα δεν έχει χωράφια, δεν πειράζει ρε, κάνει καγκουρό στην Πίνδο». Και παραγράφεται το σκάνδαλο και την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. 23 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτή είναι η κυβέρνηση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Εντάξει. Εντάξει, κυρία Ντόρα μου. Εντάξει, κυρία Ντόρα μου. Εντάξει. Και επειδή δεν θέλω να βάλω στο καλάθι μόνο το Μητσοτάκη, θέλω να βάλω και τον απατεώνα άνθρωπο των λαθρεμπόρων που προωθείται από τους λαθρεμπόρους, Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του απατεώνα και του προδότη της Μακεδονίας Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, έβαλε στη Συντονιστική Επιτροπή του κόμματος την κυρία Μπιγλιρέ Φεχάτ. Η κυρία Μπιγλέ Φερχάτ είναι αδελφή του προκλητικού διατελέσματος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ορτζούτ Φερχάτ, ο οποίος είχε μιλήσει για τουρκική μειονότητα στην ελληνική Θράκη. Δηλαδή είχε καταργήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτός ο τύπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτόν τον τύπο ο Άριος Πάγος θα του δώσει άδεια για να κατέβει στις εκλογές. Αυτός ο τύπος που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό κλέβοντάς του την ψήφο με ένα νόμο, με ένα άρθρο, που αλλίωσε την βούληση του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα, που έκανε σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας με τον Πάνο Καμένο και τον αρχηγό Γεθά Αποστολάκη, το σημερινό βουλευτή, για να κατέβει ο στρατός στο δρόμο εναντίον των Ελλήνων αν ξεσηκωνόντουσαν μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Αυτό τον άνθρωπο που έκανε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil, κάτι που αρνιόντουσαν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Αυτό τον άνθρωπο που έστειλε όλη την πυροσβεστική να σβήσει μια φωτιά σε κάτι ξερά χόρτα έξω από τη Motor Oil, την ώρα που κεγόντουσαν 104 άνθρωποι στο μάτι. Αυτόν τον άνθρωπο οι λαθρέμποροι προωθούν για να σώσουν το Μητσοτάκη και να σώσουν και τις δικές τους περιουσίες και τη δική τους λαιλασία. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Μια συμμαχία απατεώνων πολιτικών με λαθρεμπόρους επιχειρηματίες. Και αυτά τα λέω στην επέτειο που το 1821 ο Θόδωρος Κοτρώνης με τους άντρες του μπήκε μέσα στην Τριπολιτσά. Κύριε Καψαμπέλη,
5: έχουμε ακούσει από χθες, αλλά σήμερα περισσότερα στις ειδήσεις για αυτό το θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου εξελίσσεται σε τεράστιο, όχι απλώς οικολογικό θα το έλεγα, ούτε καν σκάνδαλο δημόσιας υγείας, αλλά ένα τεράστιο πολύπλευρο, πολυεπίπεδο σκάνδαλο. Αναφέρομαι στην ιστορία με τα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία εντοπίστηκε από την έρευνα και τις συλλήψεις που έγινε ότι αδειάζονταν
4: στη θάλασσα,
5: σε μέσο φρεατίου, στον Κηφισό. Και βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που καταλήγουν. Αλλά περίπου η δισογραφία είναι γνωστή. Η δισογραφία είναι γνωστή. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και περιμένω να αναδειχτεί και αναρωτιέμαι αν, γιατί εδώ μιλάμε Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι με τα λίγα που καταλαβαίνω, όχι πολλά, μιλάμε για τεράστια συμφέροντα. Δηλαδή εδώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με την κορυφή ενός παγόβουνου, υγρού παγόβουνου, αντιφατικό, αλλά εδώ φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία ότι δεν είναι μόνο, και δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, στα μπισκότα εδώ Παπαδοπούλου, γιατί αυτοί λένε δεν ξέρουμε κλπ. Και προσέξτε, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι στα βιτία που τα συγκεκριμένα, τα δύο βιτία, βιτιοφόρα που πιάσανε εκεί από αυτοφόρο, σε παράδρομο εδώ κοντά μας στη Λεωφόρο Κηφισού, δεν ήταν μόνο λύματα από τα μπισκότα Παπαδοπούλου, ακόμα και από το νοσοκομείο Αττικών, παρακαλώ πάρα πολύ, από δημόσιο φορέα, από δημόσιο οργανισμό, από νοσοκομείο. Παραλάμβαναν, λέει, τα λύματα από διάφορες εγκαταστάσεις, και προσέξτε γιατί είναι, αποδεικνύεται, αλλά στην Ελλάδα που ζούμε, γιατί θα το ξαναπώ τρολάροντας, αφιβάλλω αν θα γίνουμε έστω και Αλβανία ποτέ, εν πάση περιπτώσει, χιούμορ κάνω, μην το πάρει κανείς σοβαρά. Εδώ προκύπτει ότι αυτή η συλλογή γίνεται από πολλές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι, λέει, μεν τοξικό το συγκεκριμένο φορτίο, αλλά για να διοχετευτεί στο αποχετευτικό σύστημα της ΕΙΔΑΠ πρέπει προηγουμένως να έχουν γίνει διαδικασίες, επεξεργασία, εξουδετέρωση, να είναι στα... Δηλαδή, πιάσω το αυγό και κούρευτο. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, πώς θα επιχειρηθεί να το στρογγυλέψουν, να το κάνουν, να ράνουν, να... και λοιπά και λοιπά.
4: Θα βγάλουν μίζα κάποιοι.
5: Αλλά αντιλαμβανόμαστε τι γινόταν έως τώρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το πράγμα τώρα. Η εμπλεκόμενη εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν είχε, λέει, σχέση, γιατί το είχε αναθέσει σε εξωτερική εταιρεία μεταφοράς. Δεν ήταν, λέει, η ιδιοκτησία της. Τα τυπικά είναι ότι ο ανάδοχος είχε υποχρέωση να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις. Okay, εντάξει, μένει να ελεγχθεί, διότι και επειδή λέγαμε προηγουμένως και για τα ιατρία και για το ένα και το άλλο κατά σκάνδαλα στην υγεία, ο καθένας δεν ξέρει τίποτα. Στον διπλανό τα φορτώνει. Εγώ δεν ήξερα, ο άλλος. Και ο άλλος πάει πιο δίπλα. Και εγώ το είπα στη Γιαδικιάρογλου, για να θυμηθούμε και την παλιά ελληνική ταινία. Λοιπόν, γιατί? Διότι σε όλη τη ζώνη, την παρακηφίσια όπως λέγεται, δηλαδή στον Κηφισό, υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι σταθμοί χώροι στάθμευσης για βιτιοφόρα. Και υπάρχουν πολλά φρεάτια, δεν ξέρω πόσα, που συνδέονται με το δίκτυο των ομβρίων. Δηλαδή εδώ, με συγχωρείτε, καταλαβαίνει και ο πιο άδαης, ο πιο άσχετος, ο πιο αφελής, ότι αυτό γίνεται γινόταν συστηματικά. Ρε μεγάλε, θα πει κάποιος, την Αμερική ανακάλυψες εσύ. Δεν ανακάλυψα την Αμερική. Συνειδητοποιώ το τι συμβαίνει γύρω μας και τρομάζω κι εγώ, όπως νομίζω τρομάζετε και οι περισσότεροι. Τρομάζουμε και οι περισσότεροι.
4: Αυτοί που συνελήφθησαν θα σας απίσουν στη φυλακή ως παράδειγμα αποφύγης για τους άλλους.
5: Για μένα το θέμα δεν είναι αν θα σας απίσουν στη φυλακή. Για μένα το θέμα εδώ είναι θα την πληρώσουν οι αυτοφοράκηδες, διότι εγώ δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται επί μακρών χρόνων, επί μονή μου βάσεως θα τολμούσα να πω. Καταλγάς εδώ έχουν γίνει επανειλημμένα και στο παρελθόν που θαύτηκαν στην πορεία καταγγελίες για τη ρύπανση και του Κηφισού και δηλαδή τα εγκλήματα τα οποία γίνονται είναι διαρκή, τεράστια, με πολλούς φυσικούς και ηθικούς αυτούργους και βεβαίως εγώ δεν μιλάω ειδικά, αλλά γιατί δεν έχω και κανένα στοιχείο, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω γιατί είναι και θέματα κόστους. Δηλαδή το να πηγαίνει ο άλλος να ρίχνει, αντιλαμβάνομαι, αντί να πάει εκεί στη μεταμόρφωση που πρέπει να πάει, να ανοίγει το φρεάτιο και να το ρίχνει.
4: Θα επεξεργαστεί πρώτα.
5: Κατευθείαν.
4: Είναι επεξεργασία το κόστος.
5: Σημαίνει ότι υπάρχει ένα οικονομικό κόστος. Υπάρχει ένα οικονομικό όφελος. Αυτό το οικονομικό κόστος, αντίστοιχα, αντίστροφα όφελος, κάπως μοιράζεται.
4: Έτσι.
5: Δηλαδή, ξαναλέω, πάμε στη θεωρία της Γιάννη Κιάρογλου. Όχι εγώ, κύριε καθηγητά, η Γιάννη Κιάρογλου. Ο δίπλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Όταν αυτό γίνεται επί μακρών χρόνων. Και ξαναλέω, εδώ υπάρχουν και εμπλοκοί. Διαβάζουμε από την έρευνα ότι ακόμα και από το Αττικόν. Είναι απλά, είναι τυχαία τώρα όλα αυτά. Όχι. Και βεβαίως όλη η ιστορία της ρύπανσης, ασφαλώς στο Πασαλιμάνι, στον Αργοσαρονικό, είναι επίσης ένα τεράστιο σκάνδαλο, τα οποία φυσικά δεν νομίζω ότι απασχολούν και κανέναν.
4: Εκεί δίπλα κάνουν μπάνιο, εκεί που βγαίνει ο Κηφισός.
5: Βέβαια, τι κάνουνε.
4: Όχι, το λέω για να το ξέρεις, δηλαδή. Δεν είναι απλό το πράγμα.
5: Βέβαια.
4: Εγώ σου πήρω, σε ενδιαφέρομαι. Μόλις το είδα, τρελάθηκα.
5: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο επίσης θέμα το οποίο έχει σημασία. Και το λέω γιατί μπορεί να υπάρχουν αρκετοί που να λένε τα περί νόθευσης ή νοθείας στις εκλογές είναι σενάρια συνωμοσίας. Εγώ θα φύγω εκτός συνόρων και θα σας πω την είδηση που έσκασε. Θα την ακούσετε τις επόμενες ώρες ίσως και στην εσωτερική επικαιρότητα. Ότι στη Σουηδία, παρακαλώ πάρα πολύ, στη Σουηδία, η οποία έχει και μια παράδοση, ας το πούμε έτσι, μια άλλη κουλτούρα, δεν είναι μεσογειακή χώρα, δεν έχει τα δικά μας μέτρα και σταθμά, δεν υπάρχει το δικό μας ταπεραμέντο, ξεκίνησε, παρακαλώ πάρα πολύ, από τους εισαγγελείς της χώρας έρευνα για πιθανή νοθεία στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα.
4: Άντε!
5: Λοιπόν, το λέω κάνοντας πάντα, το λέω την αντιπαραβολή σε σχέση με το τι καταγγέλει, πιστεύει, κάζει κανείς και με τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα γεγονός το οποίο ξαναλέω, ναι, άντε λέει ο κύριος Βλάχος, άντε. Το άντε είναι ότι διατάχθηκε έρευνα στη Σουηδία χωρίς να υπάρχει, πώς να το πω, προκατάληψη. Είπαν ο εισαγγελέας στη Σουηδία, παρακαλώ πάρα πολύ, που υπάρχουν θεσμοθετημένες ειδικλίδες στις εξουσίες. Για να φύγουμε από την Αλβανία, μην ξαναχρησιμοποιήσω ως παράδειγμα την Αλβανία.
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, έτσι.
5: Βέβαια, εκεί γιατί επιβάλλεται για έναν λόγο παραπάνω προφανώς από ό,τι ανταλαμβάνω, επευλήθη στη Σουηδία γιατί υπήρξε οριακό αποτέλεσμα στις εκλογές. Λοιπόν, οι Σουηδοί εισαγγελείς διέταξαν έρευνα διότι σε μια εκλογική περιφέρεια, κομιτεία λέγεται εκεί, η οποία εκλέγει 11 κοινοβουλευτικές έδρες, όχι και λίγες, ετέθη ένα θέμα για την περιοχή αυτή, η οποία είναι κατεξοχήν, λέει, αγροτική, είναι η κομιτεία Νταλάρνα στην κεντρική Σουηδία. Και η έρευνα αυτή έχει τεράστια σημασία γιατί μπορεί να επηρεάσει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Να επαναλάβω να διευκρινίσω ότι η ιδιαιτερότητα που μας απασχολεί εδώ για τη Σουηδία είναι ότι υπήρξε οριακό αποτέλεσμα στο σύνολο της χώρας στις εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή.
4: Οριακή νίκη δηλαδή.
5: Πώς?
4: Οριακή νίκη.
5: Ναι, ναι, οριακό το αποτέλεσμα που κέρδισε οριακά η αντιπολίτευση έναντι της έως τώρα κυβέρνησης. Η προκαταρκτική έρευνα είχε, λέει, σταματήσει επειδή δεν υπήρχαν, είχε κριθεί ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά ο εισαγγελέας, ο κύριος Όσκαρ Έντβαρσον, δήλωσε μάλλον στο Reuters, έτσι, όχι στην φωνή της περιοχής του, δήλωσε στο Reuters ότι προέκυψαν νέες πληροφορίες που αιτιολογούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η έρευνα του εισαγγελέα επικεντρώνεται, πάμε τώρα στο σκληρό, στην εκλογή του Μοχάμεντ Αμπντουλακαντήρ Αλί, Αμπντουκαντήρ Αλί, του Αλί εν πάση περιπτώσει, ο οποίος υποψήφιος βουλευτής του κόμματος της αριστεράς, της αντιπολίτευσης δηλαδή, της έως τώρα αντιπολίτευσης, ο οποίος, λέει, ξεπέρασε απροσδόκητα άλλους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο για το κόμμα. Η έρευνα, λέει, αφορά εκατοντάδες ψηφοφόρους που επέλεξαν το όνομα του Αλί, του Μοχάμεντ Αμπντουκαντήρ Αλί, με καταγγελίες, συνοδεύεται η έρευνα από καταγγελίες για ψηφοδέλτια που ήταν προσημειωμένα. Ο ίδιος, λέει, ο Αλί δήλωσε στη Σουηδική τηλεόραση, έχει γίνει χαμός όπως καταλαβαίνουμε στη Σουηδία, εδώ τίποτα, σιωπή μέχρι στιγμής, ότι αυτό είναι, λέει, εντελώς λάθος. Αλλά εδώ το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Ότι εξαιτίας της έρευνας, λόγω της εισαγγελικής έρευνας, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαταχθούν επαναληπτικές εκλογές.
4: Σε όλη την Σουηδία?
5: Δεν το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι οριακό το αποτέλεσμα, μικρό προβάδισμα, ακόμα και σε μια μεγάλη κομιτεία της κεντρικής εκεί Σουηδίας που εκλέγει 11 έδρες, μπορεί να παίξει ρόλο. Δεν το ξέρουμε. Σημασία έχει ότι αυτό, όπως λένε και εκεί και στη χώρα οι καθηγητές εκλογών, είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει στη Σουηδία. Θα μου πεις, εντάξει, δεν ξέρουμε να έχει γίνει κι άλλο, ούτε εδώ έχει γίνει νομίζω ποτέ επαναληπτική εκλογή για κάτι τέτοιο. θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και έχει αρχίσει τώρα ήδη η συζήτηση ακριβώς πάνω σε αυτό. Αν μια επαναληπτική εκλογή θα επηρέαζε και πόσο θα επηρέαζε το συνολικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή Εκλογών από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι δεν ανακοίνωσε, είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνει οποιαδήποτε ανακοίνωση να προβεί σε σχόλιο. Πάντως, όσον αφορά τα αποτελέσματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε τους αριθμούς. Στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, η αντιπολίτευση κέρδισε 176 έδρες εναντί 173 της έως τώρα κεντροδεξιάς δεξιάς κυβέρνησης. Άρα δηλαδή μιλάμε για μόλις 3 έδρες. Στην πραγματικότητα 2 έδρες. Αν 2 έδρες μετακινηθούν, αλλάζει ο συσχετισμός. Στην περίπτωση πάντως κατά την οποία αποφασιστούν με βάση, ξαναλέω, την εισαγγελική έρευνα επαναληπτικές εκλογές, επαναληπτική ψηφοφορία,

0: Και μολονότι ο εισαγγελέας δήλωσε στο Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω, μην τα ψάχνετε να τα βρείτε όλα εδώ στην εσωτερική δισογραφία. Θα σας πάρει, θα πάρει λίγο χρόνο, και ακόμα και αν μεταδοθούν αυτές οι ειδήσεις. Στο Reuters λοιπόν ο εισαγγελέας είπε ότι μολονότι έκλεισε αρχικώς λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων η έρευνα, άνοιξε ξανά διότι επιλέξει η δήλωσή του. Προέκυψαν νέες πληροφορίες που αιτιολογούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά, τόσο νόμιμα, τόσο φυσιολογικά εγώ θα έλεγα.
1: Δημοκρατικά.
0: Τόσο φυσιολογικά.
1: Δημοκρατικά.
0: Ξαναλέω, ναι, ξαναλέω βέβαια ότι εδώ έχει τη σημασία του το γεγονός, διότι είναι οριακό το αποτέλεσμα, είναι οριακή διαφορά. Και εγώ θα επαναλάβω σε αυτό ότι βεβαίως όταν είναι οριακή συσχετισμή, η νοθεία στη διαδικασία πάντα παίζει το ρόλο της. Κατ' εμέ, επ' ευκαιρία, θέλω να πω ότι το μείζον ζήτημα που νομίζω ότι έχει τεθεί και έχει τεθεί και την περασμένη εβδομάδα το συζητούσαμε στο ανατρεπτικό που ήταν ο εξαίρετος ειδικός κ. Καράσκο. Το μείζον ζήτημα που φεύγει από τα στενά όρια μιας πιθανής νοθείας με την κλασική έννοια αφορά την όθευση, τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος μέσα από διάφορες τακτικές, ακόμα και από την ψηφιακή πλέον εξέλιξη της τεχνολογίας, κυρίως δε από την προπαγάνδα. Και όταν λέω και τα ψηφιακά, αναφέρομαι ακόμα και στο γεγονός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από τις εκλογές του 23, η Χάρετς, η Ισραηλινή εφημερίδα το απεκάλυψε, πήγαν να το διαψεύσουν, αλλά η διάψευση ήταν πάρα πολύ αδύναμη, ότι είχε έρθει πάλι από το Ισραήλ. Κοιτάξτε, περίεργα πράγματα, όλα έχουν μια σύνδεση με κάποιο τρόπο. Μεγάλη εταιρεία με κορυφαίους για τα δεδομένα της επιστήμης αυτής ειδικούς, που μελέτησαν για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας όλα τα δεδομένα που είχαν συλλεγεί από το διαδίκτυο, στο οποίο νομίμως, βάζω εγώ σε εισαγωγικά τη λέξη, γίνεται η συλλογή δεδομένων και διαμορφώνεται το ψυχολογικό προφίλ του εκλογικού σώματος συνολικά, των επιμέρους εκλογικών ομάδων και τελικά και κάθε ενός εξημών. Δηλαδή, θα το πω πολύ απλά, ανάλογα με το τι ψάχνω εγώ να βρω στο διαδίκτυο. Πατάω γουγκλάρο που λέει εκεί και πατάω τάδε τάδε λέξη ή βλέπω τάδε τάδε βίντεο με το τάδε περιεχόμενο ή διαβάζω αυτά και αυτά και αυτά ή στα μηνύματα που στέλνω δείχνω ένα ενδιαφέρον προς εκείνο ή το άλλο το θέμα ή στις επικοινωνίες που έχω με τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, τους συγγενείς μου, εκφράζω συγκεκριμένα συναισθήματα. Πω, πω, ρε, εσύ, φοβάμαι, μη βγω στον δρόμο γιατί θα βρέχει. Το πιο απλό. Όλα αυτά συντίθεται και πολλοί εξημών που μας ακούτε νομίζω θα το επιβεβαιώσετε, ακόμα και πολλές φορές και χωρίς να γράψεις κάτι στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου, συνομιλείς και λες με τον συνομιλητή σου, τον φίλο σου, κάποια πράγματα, κάποιες λέξεις. Με έναν περίεργο τρόπο, δεν αναφέρομαι στα διαφημιστικά μπάνερ που σκάνε, με έναν περίεργο τρόπο βλέπεις μετά, μπορεί να μην δίνεις και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά προσέξτε το, βλέπεις να σου σκάνε μπροστά στην οθόνη σου πράγματα ή λέξεις ή και ίδιες λέξεις σε σχέση με τα αντικείμενα ή τα πρόσωπα που αναφέρεις. Και λες, εγώ έλεγα για τον Γιάννη, τον τάδε προηγουμένως, στην προφορική μου ομιλία.
1: Άρα παρακολουθούν αυτά που προγράφεις και λες.
0: Δεν τα παρακολουθεί κάποια σκοτεινή, με την έννοια ότι υπάρχει μια... Είναι η ίδια η τεχνολογία.
1: Ναι, αυτό το λέω.
0: Η οποία τα περνάει στους κεντρικούς υπολογιστές, στα data centers, αυτά όλα τα καινούργια data centers κλπ. Και φτιάχνει το

0: σχολικό προφίλ. Οπότε το παίρνει ο επιστήμονας και λέει, λοιπόν, κοίταξε να δεις, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα, κύριε έτσι, κύριε αλλιώς, σε όλες τις χώρες μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει και το προηγούμενο σκάνδαλο στο εκεί, με τη Βρετανική εταιρεία. Αν θέλεις να τρομάξεις τους ψηφοφόρους, φτιάξε, παράδειγμα λέμε τώρα, ένα σκηνικό έντασης με την Τουρκία, να μαζευτούν οι δεξιοί ψηφοφόροι, να μην σου σκορπίσουν κι άλλο προς τα εδώ και προς τα εκεί. Οπ, κάνει την πρόβα.
1: Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που σου στείλε κάποιος κύριος Τζον.
0: Ναι, τι λέει ο κύριος ο φίλος μας.
1: Με αφορμή αυτά που έλεγες για τον Κηφισό και για τα υγρά που ρίχνανε. Mm-hmm. Ο κύριος Τζον λοιπόν γράφει ότι υπάρχει στον παραπόταμο του Κηφισού επί της οδού Λάμπρου Κατσόνη. Παρακαλώ, ακούει κανένας? Λάμπρου Κατσόνη, παραπόταμος Κηφισού, υπάρχει μόνιμα εκεί όλους τους μήνες του χρόνου κάποια αποχέτευση η οποία όλο το χρόνο βγάζει κάτι υγρό.
0: Νερό.
1: Κάτι υγρό. Αλλά λέει όλο το χρόνο. Λάμπρου Κατσόνη, παραπόταμο Κηφισού. Υπάρχει κανείς να ακούσει, να πάει να δει τι γίνεται? Όχι, έτσι.
0: Οποία έκπληξη.
1: Και επειδή ο κύριος Καψαμπέλης αναφέρθηκε στους εισαγγελείς στη Σουηδία, θέλω να σας πω το εξής, να το υπενθυμίσω, γιατί κάποιοι που ακούτε το θυμάστε. Εδώ υπήρξε μια ιστορία με μια εταιρεία ονόματι Vodafone που έκανε υποκλοπές επί Καραμαλή. Ο υπάλληλος της Vodafone που ανακάλυψε τις υποκλοπές δολοφονήθηκε. Στην αρχή το εμφάνισαν ως αυτοκτονία. Η οικογένεια, η οποία ήταν σίγουρη ότι πρόκειται περί δολοφονίας, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκεί αναγνωρίστηκε ότι είναι δολοφονία και επέστρεψε το φάκελο στις ελληνικές αρχές, δηλαδή στους εισαγγελείς, δηλαδή στην ελληνική δικαιοσύνη, με την εντολή ξαναψάξτε το. Είναι δολοφονία. Η συνέχεια όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την εταιρεία, η οποία ήταν υπό έλεγχο, δηλαδή εκβιαζόμενη για τις υποκλοπές και για πιθανές ευθύνες για τη δολοφονία της Αλικίδη, κάποιοι την έβαλαν, αυτοί που σας λαιλατούν, την έβαλαν να κάνει τις εσωκομματικές εκλογές όταν διαπίστωσαν την Κυριακή ότι κανείς δεν ψηφίζει Μητσοτάκη. Σταμάτησαν τις εσωκομματικές εκλογές και την επόμενη Κυριακή που επανελήφθησαν οι εκλογές, βάλανε αυτή την εταιρεία ονόματι Vodafone να κάνει τις εσωκομματικές εκλογές. Είχε ξανακάνει? Πότε? Και όλοι απορρίσαμε. Γιατί ρε παιδιά τη Vodafone? Γιατί μόνο η Vodafone με το παρελθόν της στις υποκλοπές και με τις τυχόν ευθύνες της στη δολοφονία της Αλκίδη θα μπορούσε να βγάλει αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, άρα και μέλλοντα πρωθυπουργό, όπως και έγινε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό επιθυμούσαν οι λαθρέμποροι και οι απατεώνες. Και αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα και το τι κάνει ο Μητσοτάκης, καταλαβαίνετε αυτό που λέω, ότι αυτό επιθυμούσαν οι λαθρεμπόροι και οι απατεώνες. Εάν δείτε τι κάνει ο Μητσοτάκης, θα καταλάβετε πολύ καλά γιατί έγινε αυτή η νοθεία και τον έβγαλαν αρχηγό και άρα εν δυνάμει πρωθυπουργό. Και γιατί σήμερα, και γιατί αυτοί οι απατεώνες και οι λαθρεμπόροι προωθούν ως αντίπαλο δέος έναν άλλον απατεώνα ονόματι Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η δημοκρατία που ζούμε. σας διάβασε ο κύριος Καψαμπέλης τι γίνεται σε μια χώρα σαν τη Σουηδία. Και κάνετε σύγκριση του τι γίνεται σε μια χώρα με καθεστώς, όχι Μητσοτάκη, όχι Τσίπρα, δεν κυβερνούν αυτοί. Κυβερνούν οι Γερμανοί που εκβιάζουν Έλληνες και οι Έλληνες λαθρέμποροι που ελέγχουν και εκβιάζουν με το δικό τους τρόπο πιόνια που βάζουν στη Βουλή και σε θέσεις. Έτσι. Κύριε Καψαμπέλη, πείτε
0: τι να πω.
1: Ένα γεια στον κόσμο που σας άκουγε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να προσέχετε γιατί...
1: Γλιστράει ο δρόμος.
0: Πέραν αυτού, πέρα από τα άλλα που λέμε και λοιπά και λοιπά, και υπάρχουν και κυβερνοεπιθέσεις, όσες χρησιμοποιείται ανακοίνωση Σκρούτζ, δεν το λέω εγώ, διαρροή προσωπικών δεδομένων, διευθύνσεων, τηλεφώνων, ονοματεπωνύμων. Ναι, ναι. Και επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας. Δεν επηρεάστηκαν, λέει, δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, αλλά τρεις τελείες.
1: Αυτή την ώρα βγαίνει στο Open ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, άνθρωπος της συμμορίας, της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών, ο οποίος κατέθεσε αυτή την τροπολογία στη Βουλή που σας διάβασα πριν από λίγο, που αθώωσε τους φραπέδες, την κλοπή του ΕΠΚΕΠΕ, τους βουλευτές και όλους αυτούς. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Μπράβο κύριε Μαργαρίτη, συγχαρητήρια. Βγείτε στην τηλεόραση να μας πείτε τι καλός πολιτικός είστε. Πόσο φροντίζετε τον ελληνικό λαό και την ελληνική δημοκρατία. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κυριάκος Βελόπουλος για να τα πει όλα χήμα και τσουβαλάτα. Γιατί αυτό πια μετράει. Να τα ακούσετε και να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Είδατε την ανατροπή στη Γερμανία. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα. Αφήστε τους πουλημένους εκδότες και δημοσκόπους. Αφήστε τους λαθρεμπόρους και τους απατεώνες. Καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας πλήττει τη Scrooge Last Mile, καθώς hacker απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών. Από την παραβίαση διέρευσαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλεφωνική αριθμή πελατών, αφήνοντας τους εκτεθειμένους σε κακόβουλες επιθέσεις phishing. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν εκτέθηκαν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί, το περιστατικό επιβεβαιώνει ξανά την ευαλωτότητα των συστημάτων προστασίας δεδομένων. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, ενώ συστήνεται υψηλή επιφυλακή στους καταναλωτές. Στοιχεία συγκάλυψης και παράνομης χορήγησης καταστολής στο Γιώργο Μαζονάκη ερευνούν οι δικαστικές αρχές. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε πως άκουσε τις λέξεις μέθη και αδρεναλίνη, επιβεβαιώνοντας διαγραμμένο μήνυμα για τη χορήγηση ουσιών. Παράλληλα, αποκάλυψε πιέσεις της κατηγορούμενης γιατρού, προκειμένου να τηρηθεί κοινή γραμμή στις καταθέσεις των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, η νεκροψία εντόπισε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Η υπόθεση βρίσκεται εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων που θα κρίνουν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται τον Ερυθρό Σταυρό η 50χρονη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά την πτώση κεραυνού. Το περιστατικό εκτελήχθηκε την ώρα αποχώρησης των μαθητών από τα συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία με παιδιά και γονείς να γίνονται μάρτυρες της κατάρρευσής της. Παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, κάρπα και απεινίδωσης, η εκπαιδευτικός παρέμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη και να την κρατήσουν στη ζωή. Εκ των υστέρων και υπό το βάρος του σκανδάλου Μαζονάκη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε απολογισμό, αποκαλύπτοντας την απόλυτη ασυδοσία στην ιδιωτική υγεία. Τα σοκαριστικά ευρήματα περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις από άτομα χωρίς ιατρική ιδιότητα, πλαστά σκευάσματα, λιγμένα εμβόλια και λειτουργία μονάδων χωρίς νόμιμες άδειες. Η κρατική εποπτεία αποδεικνύεται ανύπαρκτη, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής το θεσμικό χάος, παρεμβαίνοντας μόνο κατόπιν εορτής και υπό την πίεση της δημόσιας καταγραφής. Σε πρόωρη διακοπή μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξή της οδηγήθηκε η 33η συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, εξαιτίας της παντελούς απουσίας των προγραμματισμένων μαρτύρων. Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για αδυναμία προσέλευσης των μαρτύρων προκάλεσε την έντονη έκρηξη της Προέδρου της Έδρας, φέρνοντας ξανά στο φως τις σοβαρές αριθμίες και τις καθυστερήσεις στη δικαστική εξέλιξη. Στη σχεδόν άδεια αίθουσα έδωσαν το παρόν μόλις 2 από τους κατηγορουμένους. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα προκλητική, παρά το γεγονός ότι έχει παγιωθεί πλέον στη συντριπτική πλειονότητα των συνεδριάσεων. Ανάμεσα σε εμπριστικές απειλές αφανισμού και παρασκηνιακό παζάρι κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επανεκκίνησαν 3 ώρες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, με το Ιράν να απαιτεί άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ξεπάγωμα κεφαλαίων και πάυση των εχθροπραξιών. Υπό την ασφυκτική πίεση των εκτοξευμένων τιμών καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετατρέπει τη διεθνή ανάφλεξη σε ένα προεκλογικό παζάρι. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
4: Καλημέρα από το Έσενση Γερμανία.
5: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
7: Καλημέρα από Βάρδα.
8: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
9: Good morning from Johannesburg.
10: Καλημέρα από Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
11: Καλημέρα από Πέλα.
3: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
10: Καλημέρα από Λακωνία.
11: Καλημέρα από Σιταγούρους της Δράμας.
12: Καλημέρα από Περιστέρι.
13: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας στην Αττική.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και ζωντανά για την επόμενη ώρα μέχρι και τη μία στο στούντιο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Είχε σήμερα πάντως πολλή κίνηση και από πολιτικούς αρχηγούς το πρωί. Είδα Τσίπρα το πρωί στο Sky. Τον είχανε.
1: Άντεξες.
0: Έβλεπα όπως έκανα εκπομπή. Έβλεπα και μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Τόση αγάπη. Μακάρι που μου λένε να βρεις μια γυναίκα να σε αγαπάει έτσι όπως κοιτάγανε τον Τσίπρα. Λέει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ο Sky που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία πουσάρει τον Τσίπρα. Έτσι. Πουσάρει τον Τσίπρα. Μόνο αυτό δείτε για να καταλάβετε τι σημαίνει βρώμικο σύστημα στη χώρα. Το Sky, ο Sky. Ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο οποίος πουσάρει μόνο όσους βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία, πριν από καιρό πουσάριζε τον Ανδρουλάκη, τώρα πουσάρει τον Τσίπρα. Όποτε ο Μητσοτάκης χρειάζεται ένα αχυράνθρωπο, ένα σκιάχτρο για να μπορέσει να δημιουργήσει ψευτοδίπολο, ο Sky είναι εκεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Sky ποτέ, μα ποτέ, δεν μας καλεί εμάς. Ποτέ. Όταν λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Και μόλις ο Τσίπρας το ζήτησε, πήγε στο Sky. Τώρα καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, πέραν από τους ηλίθιους, γιατί υπάρχουν και πολλοί ηλίθιοι ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας δηλαδή αυτοί, έτσι κι αλλιώς, ζουνε, ξέρετε, τα όρξ, δεν αντιλαμβάνονται το πουσάρισμα που γίνεται, ας πούμε, σε άλλα υποκομματίδια που τώρα θα φτιαχτούν, αν μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν και πώς θα γίνουν και αν θα γίνουν, και συνεχώς παρουσιάζουν ρεπορτάζ στα κανάλια, πουσάροντάς τους. Όταν καταλάβετε πόσο βρώμικο είναι το σύστημα, όταν καταλάβετε πόσο βρώμικος είναι ο πόλεμος, τότε ίσως αντιληφθείτε γιατί φτάσαμε εδώ. Αλλά ο νεοέλληνας δύσκολα να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει. Έχουμε και τα Viber, δώσ' τα Viber και τα δικά σου.
0: Λοιπόν, 6943
1: 63-54-51.
0: Αυτός είναι ο αριθμός του Viber. Στέλνετε
1: να
0: τα μηνύματά σας.
1: Καλά. 6943-63-54-51 Viber, εδώ στο Δημήτρη Παπαγεωργίου, σε μένα, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Έρχονται κατευθείαν μες στο ραδιοθάλαμο, τα βλέπουμε, τα μεταφέρουμε, οτιδήποτε.
1: Αν δεν καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει Sky και τι σημαίνει σύστημα, τότε φοβάμαι ότι κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό σας. Θα μου πείτε πως φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε λοιπόν εδώ γιατί συμπεριφερόμαστε ως αγέλοι που χρειαζόμαστε έναν τύπο, άσχετα αν είναι προβατόσχημος λύκος, για να μας σώσει. Και ξεκινώ με τα ψευτοδιλήμματα. Θυμηθείτε τι έλεγε. Σήμερα έβγαλε ένα άλλο σλόγγαν. Έλεγε ή θα μας τελειώσουν ή θα τους τελειώσουμε το 19. Το 16. Το θυμάστε σε εκλογές. Ναι, το διλήμμα αυτό ήταν. Ή θα μας τελειώσουν ή θα τους τελειώσουμε. Τώρα ανακάλυψε ένα άλλο ψευτοδίλημα. Ο Μητσοτάκης λέει Μητσοτάκης ή χάος και ο Τσίπρας λέει ή εμείς ή κανείς. Μάλιστα. Και εγώ απαντώ, έτσι χαριτολογώντας, με μία αλλαγή άρθρου έχει απόλυτο δίκιο και ο Τσίπρας. Ή εμείς ή κανείς, λέει ο Τσίπρας. Ή εμείς ή το κανείς, με γιώτα λέω εγώ. Γιατί ο κύριος αυτός μια ζωή ήταν οικόσιτο τον καρτέλ, των φανς, των παρόχων ενέργειας, ήταν οικόσιτο τετράποδο στη συμπεριφορά του και στους εξωχώριους από τις εντολές που έπαιρνε. Οικόσιτο. Ή εμείς ή το κανείς λοιπόν για τον Τσίπρα. Ή εμείς ή το κανείς. Από το ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν και μας τέλειωσε εμάς, πάμε στο ή εμείς ή το κανείς του κύριου Τσίπρα. Δυστυχώς, το τονίζω, δυστυχώς δεν καταλαβαίνει ο νεοέλληνας πώς στείνεται το ψευτοπαιχνίδι από το σύστημα. Πώς στείνεται το ψευτοπαιχνίδι από το ψευτοσύστημα. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά. Σήμερα ο Λιβάνιος έστειλε στον εισαγγελέα τις καταγγελίες μου στη Βουλή περί νοθείες εκλογές.
0: Ο εσωτερικών,
1: βέβαια. Οι καταγγελίες μου λοιπόν έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Λιβάνια. Συμπαθεί κατά τα άλλα, κύριε Λιβάνια. Να μου εξηγήσει η κυβέρνηση πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία που κάνει τις εκλογές ταυτοχρόνως να παίρνει από την κυβέρνηση εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δουλειές. Δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό? Ρωτώ. Μία εταιρεία κάνει τις εκλογές στη χώρα. Αυτή η εταιρεία εξαρτάται για τις δουλειές της από την κυβέρνηση, η οποία τους δίνει εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία να κάνει τις εκλογές χωρίς να σκέφτεται ο CEO της εταιρείας ότι αυτή η κυβέρνηση που του δίνει λεφτά πρέπει να ξαναεκλεγεί για να του ξαναδώσει λεφτά, γιατί κινδυνεύει να μην πάρει λεφτά μετά τις εκλογές? Γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται. Δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά και να είναι τίμια. Έτσι. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Λιβάνιος, θα δώσω μερικά αποτελέσματα μεταξύ επιστολικής ψήφου και κανονικών εκλογών. Ακούστε τα νούμερα. Νομός Ρεθύμνης. Νέα Δημοκρατία 39% στην επιστολική ψήφο. Στο κανονικό αποτέλεσμα 29%. Πάμε παρακάτω. Νομός Χανίων, εκεί με τους εγωπροβατινούς, τους φραπέδες που πάνε να τους αθεώσουν αύριο στη Βουλή την Πέμπτη. Διαγράφουν όλα τα δικήματα, οι απατεώνες. Νομός Χανίων, 35,9% στην επιστολική ψήφο, 26,8% στην κανονική εκλογή, στην κάλπη. Πάμε σε άλλο αποτέλεσμα, κύριε Λιβάνια. Νέα Δημοκρατία, Λευκάδα, 33% στην επιστολική ψήφο, 26% στην κάλπη. Νέα Δημοκρατία Κοζάνης, 36% στην επιστολική, 26% στην κάλπη. Εάν δείτε τα αποτελέσματα των άλλων κομμάτων, είναι περίπου εκεί τα ίδια. Μία μονάδα διαφορά έχουν. Κάλπη με επιστολική ψήφο. Μόνο στη Νέα Δημοκρατία οι αποκλίσεις είναι τεράστιες. Πάμε. Αλφα Ανατολικής Αττικής. Νέα Δημοκρατία στην επιστολική ψήφο, πόσο λέτε να πήρε? 54%. Νέα Δημοκρατία στην κάλπη, 32%. Κύριε Λιβάνη, εξηγήστε μας, γιατί τα μαθηματικά και στατιστική δεν βγαίνουν εδώ. Όλοι οι άλλοι κοντά στα αποτελέσματα, συν πλην 1-2 το πολύ, εδώ μιλάμε για 15% αποκλίσεις. Εύβοια. Νέα Δημοκρατία 41,5%. Τους κάψανε, τους πλημμυρίσανε, τους βάλανε ανεμογεννήτριες, κλαίνε, βρίζουν και ψηφίζουν. Πόσο πήρε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη στην Εύβοια? 25%. 41% στην επιστολική. Νομός Χαλκιδικής, επιστολική ψήφος, 40%, κάλπη 27%. Σας είπα μερικά μόνο αποτελέσματα. Δεν ας τα λέω όλα, γιατί θα κουραστείτε και θα βλέπετε τι νοθεία ενδεχομένως να έγινε. Γιατί δεν δικαιολογούνται. Πάμε στην ελληνική λύση. Πείτε μου, κύριε Λιβάνια, πώς γίνεται η ελληνική λύση να παίρνει 9,3% πανελλαδικά στην κάλπη και στην επιστολική να παίρνει 2,3%? Πώς γίνεται? Γιατί στην επιστολική η Νέα Δημοκρατία είναι στα ουράνια, στην κάλπη στα τάρταρα. Η ελληνική λύση στα ουράνια, στην κάλπη στη Δημοκρατία, στην επιστολική στα τάρταρα. Πείτε μου πώς γίνεται. Εάν αυτό δεν λέγεται νοθεία, πώς μπορεί να λέγεται? Γιατί στατιστικό λάθος δεν είναι. Επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι, κύριε Λιβάνια. Στείλει τον εισαγγελέα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι ούτε ο εισαγγελέας θα κάνει τη δουλειά του. Γιατί εδώ δεν είναι Σουηδία. Στη Σουηδία ο εισαγγελέας κάνει κανονική έρευνα αποτελεσμάτων. Να βρούμε πού είναι οι σερβερς, από πού μπορούν να γίνουν οι διατρήσεις, όπως λέγονται, πώς μαζεύονται οι επιστολικές ψήφοι από τα προξενία με σάκους ανοιχτούς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Μες στην απελπισία είναι έτοιμη για νοθεία, σας λέω. Για κανονική νοθεία. Και όποιος θέλει, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί στην επιστολική να έχει 42% η Νέα Δημοκρατία και στο αποτέλεσμα της να είναι 29%, 28%. Στην κάλπη. Δεν γίνεται η ελληνική λύση να έχει 9,3% επαναλαμβάνω πανελλαδικά στην κάλπη και 2,3-2,4% το πολύ στην επιστολική ψήφο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η νοθεία είναι δεδομένη. Θα κλέψουν στις εκλογές. Τίτλος. Θα κλέψουν στις εκλογές. Πώς λοιπόν θα κλέψουν στις εκλογές? Η απάντηση δίδεται. Με στοιχεία. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Τα είπα καλά, ρε Παπαγεωργίου.
0: Μια και είπατε για Σουηδία, επειδή μπορεί να μην το ξέρει κιόλας ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή για τον υποψήφιο Μοχάμεντ Αμπντουκαντήρ Αλή του Αριστερού Κόμματος για προσταυρωμένα ψηφοδέλτια, και επειδή έπαιρνε με λεωφορεία και πήγαινε κόσμο να ψηφίσει έχοντας το ψηφοδέλτιο έτοιμο. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό έπρεπε. Δεν έπρεπε να έχουμε εκλογές καν.
1: Θα καταργηθούν.
0: Ναι.
1: Διάβασε και μερικά μηνύματα και σε λίγο.
0: Θα τα διαβάσω.
1: Σε λίγο.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση. Βλέπω. Έχουν στέλνει στο Λιβάνι εισαγγελέας καταγγελίες Βελόπουλου. Πουθενά δεν έχουν τις καταγγελίες Βελόπουλου. Τι είπατε? Γιατί το έψαχνα και εγώ τόση ώρα.
1: Μα δεν πρόκειται να το πούν. Είναι τόσο στημένο το βρώμικο. Δεν καταλαβαίνετε πραγματικά. Δηλαδή, αυτά που βλέπω, αρχίζω και αγανακτώ και λέω, ρε παιδί μου, αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με δάφτους? Με τους νεοέλληνες? Θέλετε την άποψή μου? Δεν αξίζει να ασχολείσαι με τους νεοέλληνες. Αλλά αξίζει να ασχολείσαι με τους Έλληνες. Γι' αυτό και ασχολούμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμε. Πραγματικά, το τονίζω και το παραλαμβάνω. Δεν αξίζει να ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Είσαι τσιπρικός. Οπαδός χούλιγκαν του Τσίπρα. Και λες, ο ΣΚΑ είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καλούν τον Βελόπουλο ποτέ. Καλούν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, την Κωνσταντοπούλου, τον Μητσοτάκη. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί όλοι υπερπαρουσιάζουν συγκεκριμένα κόμματα. Είτε υπάρχουν είτε ανύπαρκτα. Δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ ο επαναστάτης, ο αντισυστημικός δήθεν, ότι όλο αυτό είναι στημένο? Ότι σου βγαίνει ο ένας και σου λέει «Η Μητσοτάκης, η Χάος». Και σου βγαίνει και ο άλλος και λέει «Εμείς ή κανείς», που σημαίνει ότι σε βάζουν σε ένα εκβιαστικό δίλημα για να σε κάνουν χούλιγκαν οπαδό να μην σκέφτεσαι, χωρίς προτάσεις για την οικονομία ή για την ενέργεια. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το εμείς ή ο κανείς που λέει αυτός ο τύπος ο απίθανος είναι ή εμείς ή το κανείς με γιώτα? Γιατί μια ζωή κόστη το ήταν των φανς, των παροχών ενέργειας, των τραπεζιτών. Τι έκανε? Και των εξωχώριων κέντρων. Αυτός ήταν ο Τσίπρας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Ό,τι είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι ένα νόμισμα ίδιο. Με διαφορετικές ισόψεις από τη μία και την άλλη. Στη μία έχει Τσίπρας, στην άλλη Μητσοτάκη. Η αξία μηδενική. Τίποτα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι, ρε εσείς. Πάντως... Τσίπρας, Μητσοτάκης, το επαναλαμβάνω. Ή εμείς ή το κανείς. Τέλος. Ψευτοδιλήμματα και εκβιασμοί.
0: Πάντως, μια και είπατε ενέργεια, μου έκανε εντύπωση. Χτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, αυτό που λέγατε εσείς για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, εδώ ήταν αυτό που πήγαν και ζητήσαν οι Τούρκοι και το πήραν. Υπογράψαν συμφωνία. Γιατί είπατε για τα ενεργειακά.
1: Σωστό να μπει αυτό, πες το τον Αποστόλη. Και για να καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι νοθεία, όταν ζητήθηκε η επανακαταμέτρηση των ψήφων από την Ελληνική Λύση, αρνήθηκαν την επανακαταμέτρηση σε πολλά εκλογικά τμήματα. Γιατί μας έκλεψαν 3 με 4 το βράδυ, έχουμε και τα screenshot. Για 1600 σταυρούς έδωσαν την έδρα σε άλλο κόμμα. Το γνωστό κόμμα των πλαστών υπογραφών. Το συγκοινωνούν δοχείο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ζητάμε την επανακαταμέτρηση. Και μας λένε δεν έχουμε υπαλλήλους να επανακαταμετρήσουμε. Και διαφορές τεράστιες ήταν όταν ζητήσαμε επανακαταμέτρηση. Τεράστιες, σας λέω. Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει από την Πετρούπολη ο Σάββας. Ο Στέφανος, υγεία και ηρεμία, λέει. Το σύστημα προωθεί Τσίπρα για τις συστημικούς.
1: Τα χαιρετίσματα μου στον Γιώργιο Βλάχο, τον εξαίρετο δημοσιογράφο.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, στέλνει ο Θωμάς, ταξί από Νίκαια, ταξιτζής. Άσε πρόεδρε τον Τσίπρα, χάσαμε. Ξέρεις μα πόσοι δικοί μου άνθρωποι σε ψήφιζαν, λέει, αλλά με το που ανακοίνωσε ο Ηλίας θα ψηφίσουν αυτό.
1: Σόπαρε, δεν τους θέλω αυτούς, παιδιά, εγώ. Εγώ ψηφοφόρους μετακινούμενους δεξιά και αριστερά, στο κέντρο και παραδεξιά και τα λοιπά, δεν τους γουστάρω. Αυτοί που μετακινούνται δεν έχουν σταθερές θέσεις. Και η αστάθειά τους είναι το πρόβλημα της χώρας. Δεν θέλω ψηφοφόρους οι οποίοι άγονται και φέρονται από ταπεινά ένστικτα, φίλε. Δεν θέλω. Θέλω ταγμένους στην Ελλάδα και την πατρίδα. Όχι στα παραμύθια άεργων πολιτικών που θα με σώσει εμένα ένας άεργος ο οποίος έμενε με τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά με 700 ευρώ εισόδημα ετήσιο, θα σώσει εμένα αυτός ο τύπος. Ε, όχι ρε παιδιά. Όποιος τύπος. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Εάν δεν καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται και κακώς να κατέβουν στις εκλογές αυτοί οι τύποι, τότε έχετε πρόβλημα με τα κεφαλικά σας κύτταρα. Δεν πρόκειται να κατέβουν. Το τι κάνουν, σκεφτείτε τι κάνουν το 19, τι κάνουν το 23 και τι κάνουν, θα κάνουν και τις επόμενες εκλογές. Δεκανίκη του Μητσοτάκη. Όλοι τους. Όλοι τους. Δεκανίκια. Δεν θέλουν να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Εντάξει.
0: Καλημέρα, στέλνει η Διονυσία συγχαρητήρια, λέει, για την ομιλία σας στη Βουλή για το Σύνταγμα. Κανονικά έπρεπε να είσαστε στη σχολή και να ομιλείτε για όλα. Πείτε για το σύστημα, λέει, που κυβερνά και διορίζει τους πρωθυπουργούς, το σύστημα Rothschild.
1: Τα έχω πει πόσες φορές, παιδιά, δεν πάω ξανά τέτοια πράγματα. Και θέλω να μ' ακούσει προσεκτικά τα επόμενα 3 λεπτά. Σήμερα θα είμαι στο Open το απόγευμα. Θα πω και για το Λιβάνιο, θα πω και για τις συνωθείες εκλογές, θα πω και για το ψέμα που σας λένε συνεχώς. Κυβερνητικό πρόγραμμα, λέει, έχουμε. Βρε γελί, βρε απίθανοι τύποι που κάνετε ένα υποκομματίδιο χωρίς να ξέρετε πώς θα κυβερνήσετε τη χώρα. Όταν ένα κόμμα από το 19 πριν ξεκινήσει και πρόγραμμα 400 σελίδων και τώρα το εμπλουτίζουμε συνεχώς. Ήδη ετοιμάσαμε ολόκληρη τη μελέτη να την επανακαταθέσουμε τροποποιημένη με τον οριζόντιο φόρο 15%. Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Επειδή μάθαμε να δουλεύουμε και δεν δουλεύουμε τον κόσμο όπως εσείς? Κυβερνητικό πρόγραμμα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Βρε, πώς θα το κάνεις, ρε Λεβέντη μου? Πώς θα το κάνεις, ρε αγόρι μου γλυκό? Άργεται μπελχανά που ζεις πουλώντας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Και μέφεσαι άλλους που εργάζονται. Όταν ακούω άεργους, τεμπλεχανάδες, σαραντάριδες και πενιντάριδες και εξιντάριδες να μέμφονται την ελληνική λύση της οποίας ο πρόεδρος εργάζεται, πέφτω από την καρέκλα με τα γέλια. Αποτυχημένα δίποδα όρκς που απευθύνονται στα όρκς, τεμπέληδες με πολλά διαμερίσματα που δεν ξέρουμε που τα βρήκαν επειδή ήταν υπουργοί ένα φεγγάρι, φαντάζομαι που τα βρήκαν, να μέμφονται εμένα που εργάζομαι. Δηλαδή μιλάμε για τραγωδία κανονική. Και να πρέπει να απολογούμε εγώ στον κάθε τεμπλχανά έργο που τον ταΐζει ο μπαμπάς και η μαμά, αν πρέπει να δουλεύω και να δίνω δουλειά στους Έλληνες. Για να καταλάβετε ότι ο πολτός του εγκεφάλου τους, γιατί πολτό έχουν, δεν έχουν εγκέφαλο, απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν πολτό στον εγκέφαλο και όχι φαιά ουσία. Πολτό. Ένα μείγμα κράμα βλακείας ανοησίας. Λέει λοιπόν ο Τσίπρας, κάνω, λέει, 4 προτάσεις για την ενέργεια. Πώς θα φθηνούν τα καύσιμα? Σοπάρε μεγάλε. Τι τεράστιος τύπος είναι αυτός, ρε παιδί. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, ο κανείς? Γιατί είναι ο κανένας, ο τίποτα. Αυτός και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Είναι οι τύποι που δεν έλεξαν ποτέ τα δηληστήρια και τώρα που είναι αντιπολίτευση ο Τσίπρας θέλει να ελέγξει τα δηληστήρια. Είναι ο τύπος, ο Τσίπρας, που έκανε νόμο για εχνηλάτηση για το λαθρεμπόριο και δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Είναι ο τύπος που έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τώρα μιλάει για τους τραπεζίτες. Είναι ο τύπος, μαζί με το Μητσοτάκη, που αφήνουν να εσκροκερδούν οι πάροχοι ενέργειας, τους οποίους αυτοί έκανα και το χρηματιστήριο ενέργειας, ο Τσίπρας το έκανε, και τώρα κλαίνε για τον Έλληνα πολίτη που κλαίει με μαύρο δάκρυ από τη φτώχεια. Ακούστε λοιπόν πως σας κλέβουν. Με νόμο Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη θα σας τα πω τώρα. Αυτοί τον κάνουν τον νόμο. Κάθε χρόνο με την αηφόρο ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έβαλαν στη χώρα μας, γέμισαν τη χώρα με ανεμογεννήτριες. Έχετε δει ποτέ τον Τσίπρα να μιλάει για τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά ή τον Ανδρουλάκη? Όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι υπάροχοι ενέργειες που είναι κολλητοί τους. Πόσα λεφτά λοιπόν χάνει η Ελλάδα από την τοποθέτηση ετησίως και τα πληρώνει ο πολίτης από τις ανεμογεννήτριες? Γιατί δεν έβαλαν και δεν έστησαν μπαταρίες αποθήκευσης? Τυχαίο αυτό, έτσι. Η Βουλγαρία ξεκίνησε και σε 6 μήνες τοποθέτησε. Εμείς 4 χρόνια δεν τοποθετούμε. Ακούστε λοιπόν. Κάθε χρόνο κοστίζει στον Έλληνα η μη αποθήκευση της ενέργειας και η αποστολή της δωρεάς στη Βουλγαρία 1,5 δις ευρώ. 1,5 δις ευρώ πληρώνει ο πολίτης παραπάνω γιατί δεν αποθηκεύουμε την ενέργεια την οποία παράγουμε και τη στέλνουμε στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Δηλαδή σε 4 χρόνια, σε 3 χρόνια 4,5 δις. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Ποιοι τα πήραν τα 4,5 δις? Οι κολλητοί τους υπάροχοι ενέργειας. Γιατί ο πολίτης πληρώνει κανονικά την παραγωγή αυτή ενέργειας. Δεύτερον, η Βουλγαρία σε δύο μήνες εγκατέστησε 2.000 μεγαβάτ μπαταρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης το παίρνει ο Γεωργιάδης, ο εθνικός ψεύτης, και το κάνει διαφήμιση, όπως και το Υπουργείο Μετανάστευσης, για τις ανοησίες που ο ίδιος προσδονάρει. Πόσοι μπαταρίες έχουμε εμείς? 200 μεγαβάτ. Οι άλλοι έχουν 2.000 μεγαβάτ. Ποιοι κερδίζουν? Υπάροχοι ενέργειας. Πώς αλλιώς κερδίζουν? Αλλά δεις κύριε Τσίπρα που δεν τολμάς να τα πεις αυτά, τρέμεις να τα πεις, αυτοί που νομοθέτησες υπέρ τους. Και τώρα τι λες? Θα κάνει το καύσιμο 1,5 ευρώ. Κάτσε ρε αδερφέ, για αυτούς που τα κονομάνε και δεν λες τίποτα. Αυτούς που νομοθέτησες υπέρ τους, εσύ και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Δεύτερον, το ίδιο ακριβώς κάναμε το φυσικό αέριο. Πόλεμο εναντίον του Πούτιν, υπέρ της Ουκρανίας και ναι και τόνα και τάλο και δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα για την Ουκρανία ο Τσίπρας και τον πόλεμο εναντίον του Πούτιν. Να μην παίρνουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λέει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Μα παίρνουμε ήδη. Η Ρωσία το πουλάει στο Αζερμπαϊτζάν, το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και η Τουρκία στην Ελλάδα. 4 φορές επάνω αν το παίρναμε απευθείας από τη Ρωσία. Άλλα λεφτά που βγάζουν οι μεταπράτες πάλι οι φίλοι τους, αυτοί που έχουν το φυσικό αέριο και το φέρνουν στην Ελλάδα, του κολλητή του Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Γιατί δεν λέει αυτό κάτι ο Τσίπρας? Κονομάν και οι Τούρκοι, οι εχθροί μας. Τρίτο, ούτε εδώ μίλησε, εδώ έκανε νόμο. Τι να πω, βρε, ψηφίστε τη Τσίπρα, ρε. Άλλαξε τον ποινικό κώδικα, μετέφερε τις εκλογές για να αθωώσει έναν ολιγάρχη ο οποίος παίρνει το λιγνίτι από τη Φλόρινα, από την Αχλάδα και από άλλες περιοχές. Τον φορτώνει σε 500 φορτηγά την ημέρα, τεράστια. Τα πηγαίνει στα Σκόπια, τον λιγνίτη. Τζάμπα ο λιγνίτης. Δεν πληρώνει τίποτα. Τον πηγαίνει στα Σκόπια. Εκεί στο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος ο λιγνίτης γίνεται ρεύμα και οι Σκοπιανοί μαζί με τον επιχειρηματία, τον κύριο Μητυλινέο, τον πουλά στην Ελλάδα σε δεκαπλάσια τιμή. Το ακούτε? Ακούσατε κάτι από τον Τσίπρα? Τι λένε μόνο? Θα κόψω εφορία, θα κόψω εκείνο. Και πού θα βρεις τα λεφτά? Να τα λεφτά! Αλλά τολμάς, ψέλισε κάτι για τα δηληστήρια. Εσύ δεν ήσουν κυβέρνηση που έκανες τη χνηλάτιση? Εγώ την έκανα. Γιατί δεν την εφήρμοσες ποτέ? Και τώρα ακούστε τι γίνεται. Συζητάνε όντως με τα δηληστήρια για να μπορέσουν ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης να κάνουν εκπτώσεις. Κονόμησαν 5-6 δις, 8 δις, δεν ξέρω πόσα πήραν αυτοί οι κύριοι, μαζί με τους υπόλοιπους στο φυσικό αέριο. Και μαζί με το Μητυλινέο, με το Λιγνίτη, μπορεί να είναι και 10 δις περίπου. 10 δις το χρόνο! 10 δις! 5-6 άνθρωποι, και τώρα θα μας κάνουν μια έκπτωση 1,5 δις και θα χειροκροτάμε όλοι μαζί. Θα λέμε τι ώρα που το πέτυχε ο Μητσοτάκης, αλλά το πρώτο είναι ο Τσίπρας, θα πούνε ρε παιδιά. Μα το χρόνο είναι 10 δις. Σου χαρίζουν 1,5 και λες και ευχαριστώ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα που να πάρει και να σηκώσει. Τόσο απλά είναι. Μα δεν θέλετε να ξυπνήσετε? Είστε οπαδοί άλλων κομμάτων, είστε χούλιγκαν, όρκς. Πώς θα σε σώσει ρε μεγάλε ένας ο οποίος δεν δουλεύει μια μέρα, δεν δούλεψε στη ζωή του? Πώς? Αλλά είπαμε, πες ψέματα. Το πας στον πάνω με χαλά, το πίστεψε ο κάτω με χαλάς. Το πίστεψε κι εγώ. Έτσι πάει η δουλειά. Διάβασε τα μηνύματα τώρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει η πρόεδρε, μαζί σου να καθαρίσει χώρα. Δημήτρης από Ηραίο Σάμου. Από Ελευσίνα ο Νίκος. Πρέπει να είσαι πολύ χαζός, υποθέτω, για να μην βλέπεις ότι μας κλέβουν. Πολύ σωστά λέει η πρόεδρε, μη σταματά του εκθέτετε, προσπαθούν να πάρουν θέση, η Μαργαρίτα το γράφει αυτό, αλλά κάθε φορά αποκαλύπτουν τον πραγματικό ανθεληνικό του σκοπό. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Βελόπουλο, λέτε ότι θέλει να κυβερνήσει και συμφωνώ μαζί σας, λέτε επίσης για πατριωτική κυβέρνηση, αν θέλετε λέει, γιατί δεν μιλάτε με τα άλλα κόμματα.
1: Τι να μιλήσω ρε εσείς, μισό λεπτό, κάτσε. Πόσο ανακόλουθος θα είμαι, πραγματικά, όταν ανοίγω κουβέντα με αυτούς που με βρίζουν όλη μέρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με βρίζουν πατόκορφα, χωρίς λόγο. Βρίζουν όλη την ελληνική λύση, από τους δίθεν πατριώτες από τα πολύ δεξιά μέχρι τα πολύ αριστερά. Όλοι ασχολούνται με τον Βελόπουλο. Χθες είχε και ο εθνικός ψεύτης ο Γεωργιάδης και έλεγε για το Voice News το site του Βελόπουλου. Μα είσαι υπουργός ρε άνθρωπέ μου. Δεν το απάντησα γιατί πραγματικά είναι ελεηνή η συμπεριφορά του. Εδώ του λέει, τι να πω, άστο τώρα, μην πάω. Παρουσίαζε επιστολές του Ιησού και χειροκρότησε το Μητσοτάκι από κάτω που έβριζε εμένα. Αυτός είναι ο ελεηνός. Ελεηνός στην πολιτική του συμπεριφορά. Είναι ελεηνό αυτό που κάνει. Και λέει το site voicenews.gr του Βελόπουλου. Από πού και σου πήρε μεγάλα. Μπες το γεμί να δεις ποιανού είναι. Επειδή τα λέει ο κολλητός σου που έχει ένα ποινικό μητρό δύο σελίδων. Ε! Επειδή έχεις ένα κολλητό. Κολλητό. Αυτοπροορίζεται δημοσιογράφος. Έχει ένα site για να εκβιάζει δημάρχους, υπουργούς κτλ. Και έχει τρεις σελίδες ποινικό μητρό για εκβιασμούς ο τύπος. Καταδίκες. Κανονικές. Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει, είπαμε. Εσύ πήγαινες με τις προστασφαιρέσεις, πώς λένε αυτές, πλασμαφαιρέσεις, και παρουσίαζες. Εγώ τα παρουσίαζα. Έλα τώρα. Εδώ πήγαινες και έλεγες ότι έκανα εμφύτευση μαλλιών, ο ίδιος του, έτσι, στην τάδε εταιρεία. Το είπες μόνος σου. Έκανες πρόμο σε εταιρείες. Πού ξέρω αν δεν πήρες λεφτά. Τζάμπα το κάνεις. Τζάμπα δεν βλέπω να σε το κάνεις, γιατί τζάμπα δεν δουλεύεις κανένα, δεν δουλεύει κανένας.
2: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: πρέπει επιγόντως να ελεγχθούν και εταιρείες δημοσκοπήσεων. Οι ψεύτικες επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Διαλύστε την ψηφιακή νοθεία και νικήσαμε. Το νόμισμα στέλνει η ζαχαρούλα του διχασμού. Θα έχει το κανείς από τη μία και το ρομποτόσκυλο που του μιλούσε ο Μητσοτάκης από την άλλη. Μόνο από τον Άρη, λέει, θα βρούμε ψηφοφόρους ο ξενοφώντας. Μας έκλειψαν στις εκλογές και την έδρα στην Ευρώπη από την Εύη και Αγιά. Και εσείς λέτε: συμπαθεί το Λιβάνιο από Νέα Φιλαδέλφια με υγεία.
1: Για κάνω συμπαθώ.
2: Ναι, λέτε ότι συμπαθείτε το. Γιατί είναι συμπαθητικό ο Λιβάνιος.
1: Δεν μπορώ να συμπαθώ κάποιον, δηλαδή κακό είναι να συμπαθεί έναν άνθρωπο. Έχει συμπαθητική φατσούλα. Μας έκλεψαν και σας έκαναν. Εσάς έκλεψαν. Έλα ρε παιδιά τώρα. Πονάτε περισσότερο την ελληνική λύση από μένα, θε αυτό που θα μου πείτε στο τέλος. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Άντε. Ένας άνθρωπος που έφαγε από την τσέπη του ένα σωρό λεφτά και βάζω κάθε μήνα λεφτά από την τσέπη μου. Κάθε μήνα. Να μου πείτε αν συμπαθώ, αν αντιπαθώ κάποιον. Λόγω φατσούλας και τον Παγιωρίο συμφωνώ ότι συμπαθώ. Και να με βρίζει πάλι θα το συμπαθώ. Εννοεί η φάτσα του. Ειδικά ο Γιαννητόπουλος είναι η συμπάθειά μου. Έχει φυσιογνωμία ρε παιδί μου, καλέστη, το βλέπεις.
2: Πελοποννησιακή. Λοιπόν, καλημέρα στέλνει ο Κώστας. Μπάμπης Παπαδημητρίου, πριν δύο λεπτά στο Real. Ανεξάρτητες αρχές, τι τις θέλουμε. 5-6 είναι οι αναγκαίες, οι υπόλοιπες 30 με 40 είναι για αποφυγή κυβερνώντων.
1: Λέει ο άλλος, δεν διάβασε σωστά το μήνυμά μου κτλ. Άκουσα να δεις.
2: Οπότε.
1: Όταν μπερδεύεις την ελληνική λύση με κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν και υπάρχουν μόνο γιατί βολεύουν την κυβέρνηση, τότε έχεις πρόβλημα να αντιληφθείς τι λέω. Εγώ. Όταν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος στο κόμμα ή στέλεχος του κόμματος, το πρώτο ερώτημα που του κάνω είναι τι δουλειά κάνεις αδερφέ μου. Δηλαδή έρχεται ένας τύπος 40 ετών και σου λέει θέλω την κόρη σου, τη Λιδία, την κόρη μου, να την παντρευτώ. Ένας 35χρονος, 30χρονος. Αυτό που το ρωτάς είναι τι δουλειά κάνεις αδερφέ, σαν πατέρας. Έτσι δεν είναι εσύ Δημήτρη. Δεν ρωτάς, άμα έρθει κάποιος, έχεις παιδιά.
2: Έχω. Κάμποσα. Δύο.
1: Μπράβο. Έρχεται, είναι 25 χρονών η κόρη, μεγαλώνει, ήταν καλά το παιδί, έχει σπουδάσει, έχει πάρει την πτυχία του. Και έρχεται και σου λέει: μπαμπά, γνώρισα τον κύριο Αγιαννητόπουλο. Θα είναι παππούς τότε ο Αγιαννητόπουλος, αλλά εντάξει. Λέμε τώρα. Τι θα πει ο πατέρας. Να το γνωρίσω, ρε παιδί μου, εντάξει. Να το γνωρίσω, αφού θέλει να έρθει. Η πρώτη δουλειά είναι να το ρωτήσει τι δουλειά κάνει, παιδί μου. Για να νιώσει ασφάλεια για το παιδί σου. Εσύ πώς νιώθει ασφάλεια με έναν τύπο ο οποίος δεν εργάστηκε ποτέ, αδερφέ. Δεν έβγαλε ένα ευρώ δουλεύοντας. Και περιμένεις να σε σώσει αυτός που δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ. Και όλη μέρα βρίζει την ελληνική λύση. Όλη μέρα. Γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία ως pitbull του εκλογικού ευνηδιασμού ή όποτε και γίνουν εκλογές. Για πείτε μου, μπας και καταλάβω τι λέτε. Μπας και αντιληφθώ. Γιατί έχω πρόβλημα αντίληψη από ό,τι καταλαβαίνω. Διότι όταν σε βρίζει ο άλλος εξυπηρετώντας ποιον, το σύστημα, το Μαξίμου, τότε δεν μπορεί να συνεργαστείς μαζί του. Γιατί από την άλλη, φίλες και φίλοι, δείτε τα πραγματικά περιστατικά. Δείτε την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα κόμμα που έχει γίνει πόλος πατριωτικός, κοινωνικός, εθνικός, λαϊκός. Και όλοι αυτοί που κάνουν κόμματα και υποκομματίδια δεν ασχολούνται με την ουσία της πολιτικής, αλλά βρίζουν τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος εργάζεται από τα 27 του και έχει εταιρείες και δίνει δουλειά σε Έλληνες. Πώς λοιπόν να συνεργαστώ εγώ μαζί τους, λέω τώρα. Έτσι.
2: Δεν μου σχολιάσετε αυτό με τον Παπαδημητρίου.
1: Τι λέω, Παπαδημητρίου.
2: Ότι πριν από δύο λεπτά βγήκε στο Real και είπε ανεξάρτητες αρχές τι τις θέλουμε. 5-6 είναι αναγκαίες, οι υπόλοιπες 30 με 40 είναι για αποφυγή ευθυνών κυβερνώντων.
1: Στα λόγια. Όλοι στα λόγια μου θα έρθουν στο τέλος. Όλοι στα λόγια της ελληνικής λύσης θα έρθουν στο τέλος. Όλοι. Όλοι. Όλοι. Και να δείτε πραγματικά ό,τι έχουμε πει έτσι είναι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα για να τελειώνει η ιστορία, αγαπητά μου παιδιά, εσείς που είστε οπαδοί των Όρξ. Ή οπαδοί των άεργων πολιτικών, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Σκεφτείτε μόνο τι πέτυχαν όλοι αυτοί. Άλλοι κυβέρνησαν. Έγιναν πρωθυπουργοί. Άλλοι έκαναν κόμματα, υποκομματίδια. Τι πέτυχαν. Πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσμα, όχι από τις κραυγές. Και ο Ντενεκές κάνει θόρυβο, αλλά είναι άδειος. Τι πέτυχαν. Ήταν μες στη Βουλή κάποιοι. Τι άφησαν πίσω τους. Εγώ μπορώ να σας πω ως βουλευτής, όταν συνεργαζόμουν με τον Καρατζαφέρη, άφησα ένα θέμα. Εξορίξησε τα πετρέλαια. Από το 7, 8, 9, 10, τα έλεγα. Για στρατομετανάστες, τα έλεγα από τότε. Δεν τα ανακάλυψα, τα έλεγα. Άφησα κάτι πίσω μου. Ένα αποτέλεσμα, ένα αποτύπωμα. Η ελληνική λύση σήμερα έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε σειρά θεμάτων. 15% οριζόντιο φόρο. Τέρμα στη ηλεκτρομετανάστευση. Τα λέμε, αλλά με επιχειρήματα, με αποδείξεις, τι πρέπει να κάνουμε στον πρωτοκίνητο τομέα, με σχέδιο και αφήνουμε κάτι πίσω μας. Τι άφησαν οι υπόλοιποι που πέρασαν από εκεί. Αν μου πείτε τι άφησαν, κάποιοι άφησαν κραυγές, σφαλιάρες, νταβατζιλίκια, νταϊλίκια, λες και η Βουλή είναι αρένα για να δέρνεις κόσμο. Η Βουλή είναι αρένα για να θες να κυβερνήσεις και να αλλάξεις την Ελλάδα. Όταν το βασικό σου γνώρισμα είναι πάμε να τους δίνουμε, τότε δεν κάνεις πολιτική. Πήγαινε στις αλάνες και πλακώσουμε τους άλλους. Έχω άδικο, κύριε.
2: Όσοι έχουμε ηθική, στέλνει ο Γιώργος, είμαστε μαζί, οι άλλοι σταυρούν με τον εαυτό τους πρώτα. Καλημέρα, πρόεδρε από Εύωσμο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, πατρίδα!
2: Δυστυχώς είμαστε άξιοι των δεινών που έρχονται. Δυστυχώς μας έχουν καταστρέψει και ακόμα υπνοβατούν. Είμαστε ο χειρότερος λαός, στέλνει ο Νικόλας. Μόνο όποιος εξαγοράζεται, λέει, μιλάμε απατεώνες, η Μαργαρίτα. Δεν ξέρει γιατί σας βρίζουν, γιατί βλέπουν ότι είστε ανερχόμενη δύναμη.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι με βρίζουν μόνο γι' αυτό. Κάποιοι με βρίζουν γιατί πήραν εντολή από το Μητσοτάκη. Μπας και το καταλάβετε, σας λέω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Sky δεν μας παρουσιάζει εμάς και παρουσιάζει τον Τζίπρα π.χ. που λέει ή εμείς ή το κανείς. Ο Σικόσιτο που ήταν και ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Sky όλη μέρα παρουσιάζει υποκομματίδια ή κομματίδια που θα γίνουν, μπορούν να γίνουν, μπορεί να μην γίνουν και αν θα γίνουν όποτε γίνουν, αλλά δεν αναφέρονται ποτέ στην ελληνική λύση. Και όποτε αναφέρονται, αναφέρονται απαξιωτικά. Από αυτόν τον τύπο, τον Πορτοσάλτε, πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτός ο Πορτοσάλτε, ρε παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πορτοσάλτε ή Πορτοσάλτε λέτε. Πόρτο, από την πόρτα. Ιταλικό, λατινογενές. Έτσι. Πορτοσάλτε. Είναι λατινικό το όνομα, να ξέρεις. Αυτό προσδίδει και καταγωγή λατινική. Από τους Λατίνους δηλαδή. Αυτοί που είχαν έρθει εδώ πέρα και μας πετσόκοβαν μετά το Βυζάντιο όταν έδυσε, ήρθαν πολύ τέτοιοι. Και μετά πήγαν στην πόλη, δεν ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα, λέω, έτσι, με βάση το επίθετό του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι Ελληνάρας τεράστιος, δε παιδί μου. Τώρα Ελληνάρας και να χαϊδολογείς και να υμνολογείς κατά συνείδηση έναν εθνικό ψεύτη όπως ο Άδωνης, υπάρχει ένα θέμα. Γιατί όταν λες επιστολογράφο εμέναν, ενώ ο απέναντί σου ακριβώς παρουσίαζε τρία χρόνια πριν τις επιστολές του Ιησού και δεν το λες αυτό, τότε είναι και θέμα ποιότητας ανδρός. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Και πολύ προμοτάρει τα υποκομματίδια. τα προμοτάρει συνεχώς, όποτε κάνει ραδιόφωνο κτλ. Λέει, τα είχα εκφράσει φοβία για να συσπυρώσει το αντίπαλον δέος.
2: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει και ο Πέτρος από την Αθήνα. Σας βρίζουν, λέει, γιατί λέτε αλήθειες και ενοχλείτε το σύστημα και τους κατσαπλιάδες τους πλούσιους. Ενώ, λέει, αυτό που κάνουν τα συστημικά κανάλια, ο Στέφανος, είναι να πετάνε μπηχτές απέναντι στην ελληνική λύση χωρίς να λένε το όνομά της, όπως και για τον πρόεδρο, λέει, άνανδροι άνθρωποι.
1: Εντάξει. Και τι να κάνω εγώ.
2: Εντάξει, τώρα τα μηνύματα που έρχονται σχετικά με το όνομα του συναδέλφου του κυρίου Πορτοσάλτε δεν τα διαβάζω.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν έχει κάποια, δεν διαβάζονται. Θα βγάλουμε γραμμές.
1: Ε?
2: Ή θα βγάλουμε γραμμές, θα προλάβουμε, είναι παρατέταρτο.
1: Βγάλε γραμμές.
2: Ωραία. 2-10-7-10-8000 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 2-10-7-10-8000. Θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα ή θα το πάμε ελεύθερο?
1: Αν έγινε νοθεία στις εκλογές, τι πιστεύουν?
2: Νοθεία στις εκλογές.
1: Ναι, αυτό είναι καλό ερώτημα, παιδί, να το ακούσουμε, γιατί όχι.
2: Πάντως, εσείς πώς εξηγείτε την κίνηση του Λιβάνου, γιατί αποφάσισε να πάει τώρα στο εισαγγελέα? Δεν έχουν ξανακουστεί αυτά.
1: Είχε ξαναπάει πριν μερικούς μήνες, αλλά δεν βγάζει με τη δικαιοσύνη. Γιατί για να κάνεις.
2: Το στέλνεις στο εισαγγελέα για να ζητήσεις ευθύνες, επειδή το είπατε εσείς αυτό, ή για να ψάξεις?
1: Ζητήσαμε επανακαταμέτρηση της επιστολικής ψήφου.
2: Ναι.
1: Δεν έγινε. Ήταν αδύνατο να γίνει. Επανακαταμέτρηση σε εκλογικά κέντρα. Αδύνατο να γίνει. Άρα πώς θα γίνει ο έλεγχος και η ταυτοποίηση αν έγινε νοθεία ή όχι? Λέω τώρα εγώ, έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Ο κύριος Μιχάλης είναι ο πρώτος τηλεφωνική γραμμή.
3: Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε. Ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Πρόεδρε μου, επειδή δεν έχω ίντερνετ ούτε κινητό, αν μπορείς να μου πεις τι ώρα θα στο Open.
1: Λογικά μετά τις 4 είναι, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ακόμα.
3: Στον καθαρές κουβέντες θα είσαι?
1: Ναι, στον χαριτάτο.
3: Και ήθελα να σου πω χθες, πρόεδρε μου, αν μπορείς να πεις, εγώ δεν έχω τίποτα. Έβλεπα το Σαλμά και μίλαγε κάτι για κυραλιαφές στον Παναγιωτόπουλο χθες, αν μπορείς μπες. Το άρρωπο
1: που θέλω να
3: ο Σαλμάς, ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Έλα, δηλαδή, να ασχοληθώ εγώ με τον Μπαγλαμά το Σαλμά τώρα. Το λέω Μπαγλαμά το Σαλμά, άκου λίγο.
3: Ναι.
1: Το λέω Μπαγλαμά το Σαλμά για ένα λόγο. Γιατί ψήφισε τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας και μόλις του κάνανε τη στραβή, την έκανε Λούις και το παίζει αντάρτης. Ακούστε, με κάθε Σαλμά, το Μπαγλαμάς είναι χαριτολογώντας, έτσι. Ο κάθε Σαλμάς έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αν εγώ πω

0: 285 βουλευτές τους έχετε, από τους 297 που έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, τους έχετε για πλάκα. Εσείς ξέρετε καλύτερα, αν κάνατε όμως μια ομιλία, εγώ πιστεύω, στη Θεσσαλονίκη, θα παίρνατε το 1-3% παραπάνω το λιγότερο.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Θανάσης είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλημέρα, πρόεδρε μου.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, Παπαγεωργίου, φίλτατε.
2: Καλημέρα.
3: Δεν θέλω να μασάς με τίποτα. Όλοι αυτοί που τα έχουν βάλει μαζί σου και σε λένε χριστιανέμπορο κτλ. Είναι αδούλευτοι. Είναι άνθρωποι που βγήκαν από το σύστημα μόλις πρόσφατα από τη φυλακή με κάτι σβάστηκε στο χέρι. Υπονοώντας και καλά ότι είναι ελληνικά σύμβολα, γιατί και η Μισής Έλληνος είναι βυζαντινό σύμβολο, αλλά άμα το βάλω εγώ
1: έτσι
3: στην πλάτη μου θα με πούνε γκρίζο λύκο και Τούρκο.
1: Έτσι.
3: Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, επιτίθενται στον πρόεδρό μας, τον Βελόπουλο, σε εσάς δηλαδή, που λένε ότι μιλάνε καταρχάς για κανένα ρητορική μίσους. Εγώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ, γιατί σας θυμάμαι από παλιά, τότε στις εκπομπές που κάνατε παλιά στο Κόντρα και Ρίξη, να μιλάτε για εξόντωση τσιγκάνων, για παράδειγμα, όπως λέει μια...
1: Δεν μην παιδιά, παιδιά, ακούστε, δεν μπορώ να μπω στην διάκριση αυτή. Είναι μικρά κόμματα, εμένα αντίπαλος με τον Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Για τον άλλον που λέτε, εγώ λέω το εξής. Όταν τους συναντάτε, πείτε τους, βγάλτε μου τα ένσημα εργασίας σας, που δουλέψατε. Είσαι 37 χρονών γαϊδούρι, 30, 45, 60, βγάλε μου τα ένσημα, αδερφέ, να δω που δούλεψες, που μιλάς για εργασία και θα σώσει την Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όταν απευθύνεσαι σε όρξ, αυτό γίνεται. Έλα.
2: Ο κύριος Γιάννης είναι ο επόμενος, τηλεφωνική γραμμή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Γιάννη.
4: Να γιάσει το σώμα σου.
1: Σήμερα λίγο εκνευρισμένο, σήμερα δεν πειράζει.
4: Μια αγχώνεσαι. Όσο ζυγώνει οι εκλογές, τόσο πιο πολύ θα σε βρίζουν.
1: Α, όχι, δεν αγχώνομαι. Απλά άρχισα να κουράζομαι, ρε παιδιά. Λέω, ρε παιδιά, με ασχολούμαι με τους Νεοέλληνες. Υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο να χαλάω εγώ τη θεά ουσία μου ή την ηρεμία μου. Καλά είμαι εκεί που είμαι.
4: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και να ακούω τον κάθε Σαλμά και τον κάθε άλλο μπαγλαμά να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι μια ζωή. Μπάσε του, άσε να ανοίξει το μου. Α δούμε πόσα ακίνητα έχει ο Μπαγλαμά, ο Σαλμά και πόσα έχω εγώ. Και από πού τα βρήκα εγώ, από την εργασία μου και τι εκατομμύρια δήλωνα και τι εκατομμύρια δήλωσε αυτό. Και ο κάθε Μπαγλαμά.
4: Όπου πέφτει η μάσα, αυτή είναι πρώτη.
1: Το ξέρω.
4: Από την Βόρειο Ήπειρο παίρνουμε, θα κατέβουν όλοι κάτω να σε ψηφίσουν.
1: Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε ότι με τρομάζει η ιδέα στο να μπω σε αντιπαράθεση με τον κάθε έτσι, τύπο τέτοιο. Πάρτε τα πόθεν, εσείς των πολιτικών, βρε, μπείτε με στο διαδίκτυο και βρείτε τα. Αλλά από την κανονική σελίδα, έτσι, Βουλή Watch, πώς λέγεται. Από εκεί βρείτε τα. Όχι από αυτά που αναπαράγουν ψευδώς οι άλλοι. Μπείτε μέσα και δείτε. Και πείτε, ρε παιδί μου, αυτός δεν έχει να φάει στην ειδήση, ξέρω εγώ, στην Πιερία. Πώς έχει τόσα κίνητα. Ρε, σκεφτείτε λίγο, ρε παιδιά. Έλεος πια. Θα με σώσει εμένα ένας τύπος που καθότανε με τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, του γιαγιά και τον Τάιζαν. Ε, όχι ρε εσείς, δεν θα με σώσει αυτό σε μένα. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Αλέκος είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
5: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
5: Υγεία και ευτυχία εύχομαι και σε όλους τους συνεργάτες εκεί.
1: Να είστε καλά.
5: Σήμερα, λόγω που είναι μια ειδική ημέρα, αγαπητέ Πρόεδρε, ο Κολοκοτρώνης που ήξερε την ιστορία της Ελλάδος όπως και εσείς, τον πολεμούσαν όλοι για να τον διαφθείρουν και να τον βγάλουν κλέφτη, απατεώνα και τον αγκετάλλο. Λοιπόν, αυτοί όλοι τώρα αυτό κάνουν και σε σένα.
1: Μα είναι τυχαίο, Γιάννη μου, σε παρακαλώ μισό λεπτό, είναι τυχαίο ότι από τους δίθεν πατριώτες ακροδεξιούς μέχρι τους δίθεν αριστερούς, ψευτοαριστερούς, βρίζουν εμένα. Βρίζουν την ελληνική λύση. Να σήμερα έχουμε την άλλο σε τροπολιτσάς, έτσι.
5: Όταν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία του λαού του, ή προδότης θα είναι, ή παρτάκιας, ή από τους άλλους.
1: Να είσαι καλά. Και δεν ξέρω. Πόρτο Σάλτε λέγεται, παιδιά, έχεις δίκιο. Εντάξει. Έχει ένα μικρόφωνο και μπορεί να κατηγορεί όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Πάμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος από την Κοζάνη. Ετοιμάζονται, λέει, να ανατινάξουν και τους πύργους ψήξεως του Αγίου Δημητρίου.
1: Τόμαθα χθες. Ο Τσίπρας, δηλαδή, δεν λέτε, ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν λένε τίποτα. Ο άλλος, πείτε ότι γίνεται πόλεμος αύριο το πρωί.

0: Είμαστε εξαρτημένοι κατά 90% από εισαγωγές ρεσής. Μα δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο δικό μας, ούτε πετρέλαιο.
1: Γιατί δεν έχουμε?
0: Λίγες ανεμογεννήτες έχουμε. Σου λέω 90% είναι εξάρτησή μας. Όχι, δεν έχουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Άμα ακούγανε το 7 θα είχαμε. Αλλά λέω δεν έχουμε. Κάνουμε εισαγωγές. Και έχει λιγνίτη για να παράξει ενέργεια. Γίνεται πόλεμος. Πώς θα έχει ενέργεια? Είναι καταστροφής οι άνθρωποι. Καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν. Και ακόμα τους ψηφίζουν, ρε παιδιά. Για να πάει να κάνει εκεί ποιος, η Amazon, πώς λέγεται, να κάνει data center που χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού και τεράστιες ποσότητες. Πάει ο Αλιάκουμονας. Πάντα ποτάμια στην περιοχή.
1: Είχαν χθες κάτι καινούργια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντα ποτάμια στην περιοχή, σου λέω. Νερό χρειάζεται, είναι υδρόψυχτα όλα. Πάμε στις γραμμές.
1: Εντάξει, μου στείλανε τώρα, βλέπω, είπε το πρωί ο Τσίπρας, η πολιτική για εμένα δεν είναι επάγγελμα. Στο τέτοιο.
0: Παιδί μου λέει ότι θέλει. Αν το έλεγα εγώ αυτό και ήμουν άεργος, θα με είχαν ρομίξει δημοσιογράφοι. Γυρίζει και λέει ότι δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Ο οποίος είναι άεργος ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει. Τεμπέλης. Όπως είναι, περισσότερο η πολιτική.
1: Η κυρία Παρασκευή είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
2: Ναι. Κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε? Είμαστε φαν, σας αγαπάμε, σας υποστηρίζουμε όπου και να πάμε, μιλάμε για σας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όσο σας βρίζουνε τόσο μεγαλύτερη δύναμη παίρνετε. Σας αγαπάμε και μην κολώνετε, τίποτα, είμαστε μαζί σας.
0: Το τρακτέρ ανεβαίνει την ανηφορά άνετα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα στην κυρία από δίπλα. Στην αγαπητή κυρία από δίπλα, το όνομά της δεν άκουσα. Τα λέω αυτά. Δέσποινά μου, καλημέρα, ταξί. Το ταξί είναι ελληνικό. Τι να κάνουμε. Μπάσιτος. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Αρκεί ο ελληνικός λαός να μας επιλέξει. Τουλάχιστον εμείς έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες προτάσεις, ρε παιδιά. Συγκεκριμένες. Πώς το πω, Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή το κανείς, έπρεπε να πει. Ή εμείς ή το κανείς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεώργιου. Σας στηρίζουμε από τότε που ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα με το νέο κόμμα, για πρόεδρε, και σας συμπαραστεκόμαστε και σας ακούμε και σας παρακολουθούμε.
0: Να είστε καλά.
3: Μεγάλη κουβέντα τώρα τελευταία αυτές τις μέρες ειδικά, γίνεται ξανά, με αφορμή δηλαδή όλη αυτή την ιστορία με το Μαντζονάκη, του καταλογίζουν του υπουργού ότι πάει και κάνει εγκαίνια, νανογυλέκα που έβγαινε και έλεγε κλπ. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω. Όταν καμιά φορά εγώ σε συζητήσεις μου λένε, μου αντιπαρέρχονται ότι εντάξει και ο πρόεδρος ο Βελόπουλος, ας πούμε, έκανε τέτοιες προωθητικές ενέργειες, να το πω έτσι, από τηλεόραση, ξέρω εγώ, με κύριε Αλυφές, ο άνθρωπος λέει είναι επιχειρηματίας.
0: Μισό λεπτό, γιατί μένουν μόνο στις κύριε Αλυφές και δεν μένουν και στα συμπληρώματα διατροφής για τις βιταμίνες.
3: Και στα συμπληρώματα, τα οποία νομίζω εγώ τους λέω, μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα να διαβάσετε τι κάνουνε, έτσι, και εσείς αυτό να λέτε, πιστεύω, και θέλω, αυτή είναι η ερώτησή μου.
0: Παιδιά, δεν θα σκουλώ, ακούστε λίγο, ακούστε.
3: Ναι,
0: δεν
3: ναι.
0: Θα απολογηθώ στον κάθε Καραγκιοζάκο, όχι σε εσάς, έτσι, στον κάθε Καραγκιοζάκο που δεν με κρίνει ως πολιτικό. Εμένα θέλω να με κρίνει, ακούστε λίγο, να το πω κι αλλιώς. Όπως κρίνουν εμένα ως εργαζόμενο, γιατί δεν κρίνουν τους τεμπελχανάδες που ψηφίζουν?
3: Συμφωνώ. Το λέω όσοι
0: και σταματώ εκεί. Το έθεσα σε ένα.
3: Ήμουν στη
0: μου δίνεις μια αφορμή. Ήμουνα λοιπόν στη Βυζίτσα πριν λίγες μέρες. Το ωραιότερο μέλος σειράς για μένα είναι η Βυζίτσα στο Πήλιο. Ένα εξαιρετικό μέλος. Το πανέμορφο Πήλιο. Ένας τύπος λοιπόν είναι ο δημοκράτης. Μου έθεσε αυτό. Μα λέει, τι, δεν μπορεί να τα κόψει αυτά, ρε παιδί μου, να σε ψηφίσουμε. Του λέω, δεν καταλαβαίνω. Θα με ψηφίσεις αν σταματήσω να δουλεύω? Με κοιτάει. Λέω, δεν θα με ψηφίσεις και πάλι? Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, του λέω εγώ. Δεν το πήγα στα ρανογυλαίκα του Άδωνη, ούτε σε επιστολές. Του είπα το πολύ απλό. Εμένα με κρίνεις ως εργαζόμενο. Γιατί, του λέω, δεν κρίνεις τον πολιτικό αρχηγό, τον Μητσοτάκη, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του ούτε μία μέρα. Μια ζωή πολιτικός ήταν και είχε εκατομμύρια στην τσέπη του. Εκεί κόλωσε. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που κρίνουν εμένα για τη δουλειά μου δεν κρίνουν τον άλλον που είναι τεμπελχανάς. Εδώ βγήκε ένα παράσιτο της κοινωνίας. Και έλεγε, ποιος μπορεί ο Βελόπουλος, το παίζει και πολιτικός αρχηγός, εμείς κύριε Αλυφές και τα λοιπά. Ο οποίος δεν έχει δουλέψει μια μέρα. Μια μέρα δεν έχει δουλέψει η ζωή του. Και κρίνει εμένα και την εργασία μου. Κρίνει μου και την πολιτική μου. Τι λάθη έκανα 8 χρόνια. Αν έκανα λάθη, αν πρέπει να βελτιωθώ, κάνε μου κριτική για να τα διορθώσω. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι που κρίνουν την εργασία μου ψηφίζουν τεμπέληδες αρχηγούς. Τσίπρα π.χ. Το τεμπελχανά. που δεν έχει δουλέψει ζωή του άνθρωπος, ρε παιδιά. Ένα μεροκάματο δεν έχει βγάλει. Και τώρα είναι άεργος και έχει κόμμα. Άεργος, όχι άνεργος. Άεργος, από επιλογή είναι άεργος. Και έχει κόμμα. Πού ξοδεύει τα λεφτά, πού τα βρίσκει, κανένας δεν ελέγχει. Πάμε στις γραμμές.
1: Δεν θα προλάβουμε άλλη γραμμή, είναι και 58.
0: Φωνάζει ο ταφωτικό, ο Σερέτς και ο κύριος Στέφανος εδώ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ο κύριος Στέφανος. Θα έχει και δίκιο βέβαια, άνθρωπος, γιατί πήγαμε 12 η ώρα. Ναι. Κλείνουμε, παιδιά, κλείνουμε. Θα μας κυνηγάει η διεύθυνση εδώ.
1: Open απόγευμα, έτσι.
0: Ναι. Open μετά τις 4, παιδιά. Θα είμαι στον κύριο Χαριτάτο μετά τις 4 να δείτε την. Έχουμε να πούμε πολλά εκεί. Αρκεί να με αφήσει, γιατί αυτό είναι για διακοψία, είναι για διακόπτη. Έτσι. Στους άλλους είναι αλλιώς, βέβαια.
4: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
5: Καλημέρα από Αγρίνιο.
6: Καλημέρα από Βίρονα.
7: Καλημέρα από την Αίγινα.
8: Καλημέρα από Μενίδη.
9: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
11: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
12: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
13: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
14: Καλημέρα από Μπραχάμι.
15: Καλημέρα από Στρασβούργο.
16: Καλημέρα από τον Πειραιά.
17: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
18: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
19: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβεια σαρώνει την κοινωνία, με τη βενζίνη να εκτινάσεται προκλητικά έως και τα 2,65 ευρώ στα νησιά και το ηλεκτρικό ρεύμα να καταγράφει άλμα 20% στη Χονδρική. Ενώ οι μέσες τιμές καυσίμων υπερβαίνουν τα 2,2 ευρώ και η μεγαβατόρα ξεπερνά τα 210 ευρώ, η κυβέρνηση παραμένει απαθής θεατής, αρνούμενη πεισματικά τη μείωση των έμεσων φόρων. Η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων αφήνει νοικοκυριά και επαγγελματίες απροστάτευτους απέναντι στην κερδοσκοπία. Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειες πλήττει τη Scrooge Last Mile, καθώς hacker απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών. Από την παραβίαση διέρευσαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλεφωνική αριθμή πελατών, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κακόβουλες επιθέσεις phishing. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν εκτέθηκαν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί, το περιστατικό επιβεβαιώνει ξανά την ευαλωτότητα των συστημάτων προστασίας δεδομένων. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, ενώ ύψιστη επιφυλακή στους καταναλωτές. Στοιχεία συγκάλυψης και παράνομης χορήγησης καταστολής στο Γιώργο Μαζονάκη ερευνούν οι δικαστικές αρχές. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε πως άκουσε τις λέξεις μέθη και αδρεναλίνη, επιβεβαιώνοντας διαγραμμένο μήνυμα για χορήγηση ουσιών. Παράλληλα, αποκάλυψε πιέσεις της κατηγορούμενης γιατρού προκειμένου να τηρηθεί κοινή γραμμή στις καταθέσεις των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, η νεκροψία εντόπισε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Η υπόθεση βρίσκεται εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων που θα κρίνουν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Και Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ξεκινώντας να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Γιώργη, στον Κυριάκο, στον Άγγελο, στη Δέσποινα, εκεί στον Νούλη. Και εννοείται και στον κουμπάρο μου, που τον έχω αδυναμία. Ένας είναι ο Αντώνης. Ένας. Για να μην αρχίσω να λέω ιστορίες από τα παλιά και μάθουν οι συνεργάτες σου. Διάφορα. Διάφορα. Λες να πούμε καμιά ιστορία από τα παλιά. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα. Ο καλύτερος είναι ο καλύτερος. Πέρα από καρδιά έχει και πέτρινα χέρια. Είναι να μην του γυρίσει το μάτι. Είναι να μην πέσει η κουρτίνα. Υγεία να έχετε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί έχουμε ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Βγήκε η Χρυσή Αυγή και έβγαλε ανακοίνωση. Και τι λέει η Χρυσή Αυγή? Ούτε μία σχέση, λέει, έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε, λέει, όπως έχει αναφέρει ο Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπή από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο, λέει, επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτισσα, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιέται η Χρυσή Αυγή, ο ίδιος ο Κασιδιάρης, λέει, τα πιστεύει όλα αυτά? Δεν γνωρίζει τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? Ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, λέει. Τι άλλαξε? Και αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης. Συνεχίζει αυτή η ανακοίνωση και λέει: ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδε μία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική του συνδυασμή με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, γιατί κάποιοι υποστηρίζατε Χρυσή Αυγή τόσα χρόνια και τώρα από ό,τι φαίνεται θα βγάλετε άχνα που τον τελείωσε η Χρυσή Αυγή τον Κασιδιάρη. Γιατί τον τελείωσε, το ξεκαθάρισε η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, λένε, με τον Ηλία Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο του, η οποία είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, το έχει δηλώσει. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία η δικηγόρος του. Λογικό είναι η Χρυσή Αυγή να βγει και να πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα και με τον Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο, την νεοδημοκράτησα. Τελεία και παύλα. Να δω τώρα εσείς όλοι τι θα υποστηρίξετε και για ποιο λόγο θα αρχίσετε να βρίζετε. Άντε μένα με βρίζετε έτσι, επειδή είστε κακοπροαίρετοι και έχετε με μένα κόμπλεξ. Τη Χρυσή Αυγή θα τη βρίσετε τώρα? Φταίει και η Χρυσή Αυγή που βγάζει ανακοινώσεις κατά του Κασιδιάρη? Φταίνε όλοι, αλλά δεν φταίει μόνο η Ηλίας, δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Με τη δικηγόρο την νεοδημοκράτησα. Σας είχα διαβάσει το άρθρο. Να το ξαναδιαβάσω. Να το ξαναδιαβάσω το άρθρο. Για το τι έλεγε για τη Βάσο Πανταζή και για τα νέα της Ηπείρου, ένα blogspot που έλεγε όταν ο αδερφός της, ο οποίος είναι κολλητός του Κυρανάκη, έκανε την πρώτη του κόρη, πήγε ο Κυρανάκη στο μεευτήριο και πήγε και η Πανταζή και έχουν φωτογραφία όλοι μαζί. Αυτά τα γνωρίζετε. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό, πλέον οι δημοσκοπήσεις έχουν καταργηθεί για εμένα. Δεν υπήρχαν και ποτέ δημοσκοπήσεις που λέγαν την αλήθεια. Ο καθένας παρουσιάζει τη δικιά του δημοσκόπηση. Βγαίνει, ας πούμε, τώρα η Κωνσταντοπούλου και λέει: είμαι παράδειγμα, είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Κασιδιάρης, λέει: είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: εγώ θα είμαι αυτοδύναμος. Βγαίνει και η Καριστιανού, δεν έβγαινε και έλεγε ότι θα βγει αυτοδύναμη? Ο καθένας λέει τα δικά του, με τις δικές του δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια, έχει σοβαρό πρόβλημα με το πετρέλαιο και βλέπω στην πολιτική σκηνή να σφάζονται για το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει και ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Αν δεν ξέρετε πολλά όμως, δεν ξέρετε το ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δίνουν εργολαβίες, χρησιμοποιούν απευθείας αναθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε αν τελικά τα αποτελέσματα είναι αληθινά. Θα σας βάλω μια μικρή ανάλυση που είχα κάνει για τη Space Hellas και τη Singular Logic, να μην τα λέω δύο και τρεις φορές, για να καταλάβετε επίσης πώς ανταλλάξανε, κατά την προσωπική μου άποψη, τα μνημεία της χώρας και για πόσα λεφτά, για να μπορούν να έχουν μαζί τους συγκεκριμένες εταιρείες που συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας.
1: Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas, η οποία τι έχει κάνει? Έχει εξαγοράσει
0: την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Okay. Αυτή η εταιρεία Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έπειτα από μία ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται περιλαμβάνονται η Ακρόπολη, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Δελφή, οι Μυκήνες και η Επίδαυρος. Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. 15.700 είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού. Όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700. Θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει λέει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα, μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θηγατρική είναι Singular Logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά έκανε τζίρο 5.000.000 ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16 χιλιάρικα την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5.000.000 γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείται? Εδώ μιλάμε για 22-47 εκατομμύρια. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις υπουργός η Λίνα Μενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πως έχει βάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος. Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε τι μαθαίνει κανένα. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα? Τυχαία είναι όλα αυτά? Τυχαία? Δεν νομίζω. Αξιοποιούν τα πιόνια τους, παίζουν το παιχνίδι τους και εσείς κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας. Και αυτός είναι και ο στόχος τους, να υπάρχει η διχόνοια ανάμεσά μας και να μπορούν όλοι αυτοί να κρατάνε τη συσπήρωσή τους για να μπορούν να έχουν τους βολεμένους ψηφοφόρους τους. Αλλά όταν έχεις υπομονή, τίποτα δεν είναι μακριά, λένε. Έχουμε ένα ηχητικό όπου ο υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο. Ακούστε εδώ, υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο. Ακούστε εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος. Έχεις πάρει, τον λέει μπάφο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην τηλεόραση. Άκου εκφράσεις στην Ελλάδα. Ο υπουργός ρωτάει τον δημοσιογράφο, έχεις πάρει μπάφο? Βάλε, βάλε να τα ακούσουμε, να το σχολιάσουμε.
1: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται, ότι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχεις, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στο παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στο παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Φίλε, πώς το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στο παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Δεν πρέπει να το έχω σκεφτεί μόνο μου. Κατάφερα τα λέτε στα παρά τώρα. Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι ρωτάει, πώ έχει πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. Στην τηλεόραση αυτά. Το εσουρού που είναι, ρε παιδιά, το εσουρού εκεί. Πού είναι το εσουρού να ζητήσει τα αρέστα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι λε, ρε άνθρωπε, στην τηλεόραση. Είναι δυνατόν να μιλά αυτόν τον τρόπο, να ρωτά τον δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο. Έρε, θα τρελαθούμε τελείω. Θα τρελαθούμε τελείως, αλλά βλέπεις είναι επιλεκτική η δικαιοσύνη, είναι επιλεκτικές οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι επιλεκτικές οι ανεξάρτητες αρχές. Και ποιος το λέει αυτό για τον πάφο, ε? Με τη φαρμακευτική κάναβη και με την τώρα τι κάνατε, ρε Άδωνη, τελικά? Ε, με τα φαρμακεία κάτι χρυσές δουλειές, τα ξέχασες αυτά? Τα ξέχασες και αυτά. Τελικά καταλήγω σε αυτό που αναφέρανε πολλοί όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Που λέγανε, κοίτα, πρέπει να πεθάνεις για να σ' αγαπήσουνε. Και όσο ζεις θα σε μισούνε. Και επίσης το καταλάβαμε αυτό και από κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο οποίος είπε ότι ένα μήνα τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Μαζωνάκης και δεν το σήκωνε, λέει ο Οικονομόπουλος, γιατί είχε πολλές δουλειές. Και βγήκε μια κιουρά και τον έκραξε. Καλά τον έκανε. Συμφωνώ μαζί της. Και ποιος είσαι, ρε Οικονομόπουλε, να πούμε που ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι? Ποιος? Κατέβα από το καλάμι. Ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να το σηκώσεις. Η φίρμα, ο Οικονομόπουλος. Αυτό όμως αποδεικνύει κάτι. Το ότι όσο ζούσε ο Μαζωνάκης, όλοι αυτοί που πήγανε στην κηδεία του και ρίχνανε τα κροκοδίλια δάκρυα, δεν τον βοηθούσαν όπως θα έπρεπε, ούτε του μιλούσαν όπως θα έπρεπε. Ήτανε μόνος. Τι πήγατε στην κηδεία? Δεν βρήκες το χρόνο να σηκώσεις το τηλέφωνο 5 λεπτά και πήγες στην κηδεία? Βάλε να ακούσουμε τι λέει αυτή η κιούρα. Εγώ συμφωνώ μαζί της.
2: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Σε καλή δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι.
1: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
2: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε, που λέει και ο λαός. Και μάλιστα έλεγε σε δικούς του ανθρώπους.
1: Εγώ οφείλω.
2: Γιατί είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο να βγούμε έξω? Τον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Και μη βλέπουμε τώρα τα κροκοδίλια δάκρυα και τα ψηφιακά likes και τις καρδούλες.
0: Συμφωνώ μαζί της. Έτσι, υποκριτές. Μόλις πέθανε τον αγαπήσατε και όσο ζούσε τον βρίζατε, τον φωνάζατε. Δεν του σηκώνατε τηλέφωνα και συμπεριφερόσασταν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, δεν θα σας προδώσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ξένοι. Δεν μπορούν να σε προδώσουν αυτοί ούτε να σε πληγώσουν. Συνήθως σε πληγώνουν και σε προδίδουν εκείνοι που βοήθησες, που έσωσες, που ήσουν δίπλα τους. Σε πληγώνουν εκείνοι που προσπάθησες να θεραπεύσεις. Και σε απογοητεύουν εκείνοι στους οποίους είχες απλώσει το χέρι σου για να τους σηκώσεις όταν είχαν πέσει. Το θέμα είναι ότι πολλοί διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και μετά δεν βοηθάνε κανέναν, που αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να αλλάξεις την καρδιά σου γιατί όλοι είναι αχάριστοι. Γιατί μόνο αν συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο θα βρεις κάποιον που θα εκτιμήσει. Αν συνεχίσεις και εσύ σαν αυτούς, θα γίνεις σαν αυτούς. Και οι περισσότεροι αυτό έχουν πάθει εκεί πέρα έξω. Αφροδιτούλα, δεν εμφανίστηκες για τα ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν εμφανίστηκε, ζήτησε αναβολή για τα ασφαλιστικά μέτρα. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αργά ή γρήγορα θα μάθει όλος ο κόσμος για την άρση ασυλίας. Θα μάθει όλος ο κόσμος γιατί κατηγορείσαι για την πλαστογραφία. Μα έκανε ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα. Σήμερα στο πρωτοδικείο δεν εμφανίστηκε και ζήτησε αναβολή. για τα ασφαλιστικά μέτρα που η ίδια κατέθεσε το 2025. Ενάντια σε όλους αυτούς που μιλήσανε για την υπόθεση των υπογραφών. Και δεν ήρθε. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Να καταθέτει κάποιος ασφαλιστικά μέτρα και να μην έρχεται στο δικαστήριο. Προσπάθησε να μας φημώσει. Προσπάθησε να μας εκφοβήσει με αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί εγώ το ονομάζω αυτό δικαστικό bullying. Ναι, είναι δικαστικό bullying. Όταν σου έρχεται αγωγή, όταν σου έρχεται εξώδικο, όταν σου έρχεται μήνυση, όταν σου έρχεται γενικά ένα χαρτί το οποίο θα σε οδηγήσει σε δικαστική αίθουσα, ενώ ξέρεις ότι είσαι αθώος, αλλά και μόνο για την ταλαιπωρία και μόνο για τα χρήματα που θα ξοδέψεις σε δικηγόρους, ενώ αυτοί δεν ξοδεύουνε, γιατί είναι οι ίδιοι δικηγόροι ή γιατί χρησιμοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Ευρωπαίος πολίτης ή ο Έλληνας πολίτης. Μιλάμε για δικαστικό bullying. Και δες πως τα φέρνει η ζωή. Ενώ πήραμε δικηγόρο, ενώ έγιναν ό,τι έγιναν, δεν εμφανίζεται και στη δικαστική αίθουσα. Δεν εμφανίζεται η Λατινοπούλου και στο πρωτοδικείο. Γιατί έγινε άρση ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την πλαστογραφία. Γιατί στέλνουν το θέμα στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποια ελληνική δικαιοσύνη τώρα? Ποια ελληνική δικαιοσύνη? Και γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξαναπώ, δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα? Όλοι εσείς που υποστηρίζετε την Αφροδιτούλα, γιατί δεν μας λέτε για ποιο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν όλη μέρα, κάθε μέρα, το ότι έχει γίνει άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πλαστογραφία? Για ποιο λόγο? Άμα το είχε κάνει ο Γρηγόρης, άμα το είχε κάνει κανένας άλλος, θα έπαιζε όλη μέρα? Θα έπαιζε. Γιατί δεν παίζει δηλαδή για την Αφροδιτούλα? Γιατί βγήκε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του? Γιατί βγήκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και είπε ότι είναι φίλη του η Λατινοπούλου? Γι' αυτό δεν παίζει? Γιατί δίνει τη γραμμή το Μαξίμου? Ρωτάω να μου πείτε για ποιο λόγο, δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Μια τέτοια απόφαση τόσο σοβαρή και να μην έχει ακουστεί κύχα τους δημοσιογράφους παπαγάλους που είναι κομματικά στελέχη. Κύχ δεν βγάλατε? Κύχ. Για ποιο λόγο? Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί το 2019 η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, βρε. Λάχανα, λάχανα. Αλλά έχετε μνήμη χρυσόψαρου, πού να θυμάστε. Δεν θυμάστε τι έγινε χθες? Ό,τι σας παρουσιάζουν, το έχουμε ξαναπεί, ατζέντα θεμάτων. Ό,τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση, αυτό συζητάτε. Ό,τι σας παρουσιάζουν στο διαδίκτυο, αυτό λέτε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν ρωτήσεις κανέναν τι γινότανε παλαιότερα, θα σου πει έλα ρε, ποιος ασχολείται τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα εδώ, έλα μωρέ τώρα εκεί. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η αδιαφορία και το ότι δεν ακούτε κανέναν και τα ξέρετε όλα. Αυτά μας κατέστρεψαν, οι εγωισμοί. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Το έχω πει πάμε πολλές φορές ότι συνεργάζονται και ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλα πιόνια, Πασόκ. Το Φάμελο τώρα, τι να τον αναφέρω το Φάμελο? Ο Φάμελος έχει φύγει από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χλιαρός, ο Κομπάρσος. Κομματικός σιγαστήρας ήταν ο Φάμελος. Από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος δεν ξανακούστηκε τίποτα. Αλλά έχω από μια συνέντευξη ένα απόσπασμα. Είχα μια συζήτηση με τον Αναστάσιο Μπερέτα. Δεν έχει καμία σχέση με τα όπλα, με τις καραμπίνες, γιατί έχουμε και κυνηγούς ακροατές. Μη χαίρεστε. Θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται Αναστάσιος Μπενέλη, αλλά λέγεται Αναστάσιος Μπερέτας και δεν έχει καμία σχέση, λέω, με τις καραμπίνες. Μιλούσαμε για αυτό που είχε γίνει στη Μάνδρα το 2017. Και τι λέει σε κάποια φάση ο Αναστάσιος? Λέει ότι πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δουρού ο Τζιτζικώστας. Πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της υπουργού, που τώρα είναι πρόεδρος, του Τσίπρα, Ποιος? Ο Τσιτσικώστας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που φώναζα και δεν με πιστεύατε ούτε τότε και με λέγατε είσαι τρελός και λες ψέματα και τα λες για κάποιο λόγο, ότι ανταλλάξανε οι Σιριζέοι με τους Νοδημοκράτες την αθώωσή τους για τη μάνδρα και το μάτι με τα τέμπη. Ανταλλάξανε την αθώωσή τους, γι' αυτό πήγε ο Τσιτσικώστας μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Βάλε να την ακούσουμε την ομολογία του Αναστάσιου Μπερέτα. Καραμπινάτη ομολογία.
3: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τσιτσικώστας. Λοιπόν, ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τσιτσικώστας.
0: Ο Απόστολος Τσιτσικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
3: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τσιτσικώστας.
3: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με Νεοδημοκράτες μαζί.
3: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
3: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί.
3: Κυριολεκτικά.
0: Αυτοί είναι όλοι μαζί από τη μία πλευρά και ο Έλληνας πολίτης από την άλλη είναι διχασμένος. Και είναι διχασμένος για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι τον διχάζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχουν μίσος. Οι οποίοι κάθε φορά που εμφανίζονται όλος τυχαίως προεκλογικά έρχονται για τη διάσπαση. Και έτσι βοηθάνε το σύστημα αυτό. Το οποίο λένε ότι πολεμάνε. Μπορεί εσείς να τρώτε σανό, εγώ δεν τρώω όμως σανό. Και τα είχε πει συνεργάτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να βγει στον αέρα, αλλά περιμένει. Θα έχουμε αποκαλύψεις από εβδομάδα. Θα έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις και νέους καλεσμένους για να ακουστούν αλήθειες τις οποίες δεν ξέρετε. Για αυτούς που πήγανε μέσα σε δικαστικές αίθουσες και είπανε ότι εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύονται, είπανε, την ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε τι είναι αυτή η δήλωση? Είναι σαν να λένε το ότι υποδουλώνομαι, το ότι θα κάνω ό,τι μου πείτε, αρκεί να πάρω αυτό που θέλω. Γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει αντίληψη και νοημοσύνη που θα παραδεχθεί μπροστά στους εισαγγελείς και στους δικαστές και θα πει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Πώς εμπιστεύεσαι την ελληνική δικαιοσύνη όταν από τις 10 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ευάγγελου Μπακέλα, μήνυση από εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ κατά του Ταλ Ντίλιαν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. 13 μέρες ολόκληρες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει στα χέρια του καταγγελία, μήνυση για κατασκοπία εναντίον της χώρας μας και δεν κάνει τίποτε. Τι στάση είναι αυτή? Πώς να δηλώσει ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που τα ακούει όλα αυτά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Αυτά τα λένε όσοι έχουν στόχο. Αυτά τα λένε όσοι έχουν σκοπό. Καλά για τον Τσίπρα δεν θα πω τίποτα. Τι να πω για τον Τσίπρα? Που λέει ότι ο πολιτικός δεν θα έπρεπε να είναι επάγγελμα. Πού δούλεψες ρε Τσίπρα? Πού έχεις δουλέψει ρε Τσίπρα? Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα κεράκι στους εφοπλιστές και στους καναλάρχες που σε στηρίζουνε και στους επιχειρηματίες. Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα κεράκι, γιατί άργος θα ήσουν αλλιώς. Άργος. Εντελώς άργος. Μιας και αναφερθήκατε όμως σε επαγγελματίες πολιτικούς, θυμήθηκα το Φαραντούρη. Φαραντούρη τι λέει? Εσένα μπορούμε να σε ονομάζουμε κυριολεκτικά ακρίδα. Γιατί πηδάς από κόμμα σε κόμμα. Και ξέρεις, η ακρίδα, όταν είναι έτοιμη να πηδήξει, δεν ξέρει ούτε αυτή που θα καταλήξει. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ακρίδα. Θεωρεί ότι έτσι πως θα πηδήξει, θα πάει αριστερά, θα πάει δηλαδή προς το κόμμα της Καριστιανού, έτσι πίστευε η ακρίδα. Θα πάω προς το κόμμα Καριστιανού και έτσι πως πήδηξε στο άλμα, φύζηξε ένα αεράκι και τον πήγε στο Πασόκ το Φαραντούρη. Θέλει ζυγοστάθμιση ο Φαραντούρης. Ήθελε να πάει προς την Καριστιανού και επειδή δεν έγινε το deal, πήγε στο Πασόκ. Φοβερός ιδεολόγος. Μιλάμε πολύ σταθερός στις απόψεις του. Καλύτερα να γινώσουν απιανίστας που το έχεις κιόλας, ρε Φαραντούρη. Δεν γίνεται να αλλάζεις γραβάτες κάθε μήνα. Το έχουμε πει. Να αλλάζει κάθε μήνα χρώμα, τη γραβάτα χρώμα. Απορώ πόσα λεφτά έχεις δώσει για γραβάτες. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Έλα, τα ξέρουμε. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Μετά πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ, φόρεσες κόκκινη γραβάτα. Μετά ήθελες να βάλεις κιτρινούλα γραβάτα. Την αγόραζες, δεν πρόλαβες να τη βάλεις και τώρα είσαι με πράσινη γραβάτα. Ο γραβατωμένος, ο Φαραντούρης. Έχει αλλάξει πέντε κόμματα, να πούμε. Και μας λέει τι, ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα να βοηθήσει, σε είδα στη ΔΕΘ. Μπροστά ήταν ο Ανδρουλάκης με τις κάμερες και τελευταίος κατατρεγμένος ήσουν εσύ από πίσω, με το φάκελο στο χέρι. Είναι φοβερό το τι ζούμε και ποιοι μιλάνε. Έχουνε και θράσος και βγαίνουν και μιλάνε. Βγαίνουν και μιλάνε αυτοί κιόλας για την Ελλάδα. Τόσο δράσος έχουνε και μας μιλάνε για την πολιτική σκηνή και για ιδεολογία και για λύσεις. Ποιες λύσεις? Δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Ψάχνεις πολιτική στέγη κάθε μήνα. Ρε εσύ, είναι απίστευτο. Αλλά φυσικά τους δίνουν βήμα όλοι αυτοί στα κανάλια για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ξαναλέω, ξέρετε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω το ότι η Χρυσή Αυγή έβγαλε ανακοίνωση? Το έπαιξε κανένα κανάλι? Όχι, γιατί δεν το έπαιξε το κανάλι? Για ποιο λόγο? Η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής λέει, το διαβάζω κατά λέξη, ουδεμία σχέση έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε γράφει, όπως αναφέρει προσφάτως ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτησα, το προσθέτω εγώ, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιούνται οι Χρυσαυγίτες, τα πιστεύει αυτά που λέει ο Κασιδιάρης? Δεν γνώριζε τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής ήταν. Τι δεν γνώριζε? Επειδή σας πουλάει εσάς παπά. Και συνεχίζουν και λένε, ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδεμία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική συνδυασμή που θα στηρίξει με τη Χρυσή Αυγή. Τον γυρνάνε την πλάτη οι Χρυσαυγίτες. Τελειώνουνε το θέμα και λένε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Κασιδιάρη. Απλά πράγματα, και δεν θα τη δείτε αυτή την ανακοίνωση να παίζει πουθενά. Γιατί? Γιατί αυτή η ανακοίνωση δεν εξυπηρετεί το σύστημα. Το καταλαβαίνετε, αυτή η ανακοίνωση δεν βοηθάει το σύστημα. Που μου φωνάζετε, φώναζα εγώ από την εκπομπή παλαιότερα, κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και βγήκανε κάποιοι επειδή τους είπε ο Κασιδιάρης και φωνάζανε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Ρε, φωνάζατε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Και τα πιστεύατε αυτά που λέγατε, τα πιστεύατε ρε. Πιστεύατε δηλαδή ότι ο Κούλης πονάει γιατί ο Έλον Μάσκ έβαλε μια τελεία και ανέβασε ένα tweet. Ο Κούλης πονάει γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός έχει αφυπνιστεί. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός ξέρει τι γίνεται με τα σκάνδαλα. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός είπε τέλος η Νέα Δημοκρατία. Τέλος το Πασόκ. Και κανονικά το ίδιο θα έπρεπε να έχουν πει και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά πού να το πείτε. Πού να το πείτε. Ντρέπεστε, φοβάστε. Φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα. Είναι φοβερό. Μου λέει ο άλλος τώρα και γιατί έχουν 31%. Μα δεν έχουν 31% στη Νέα Δημοκρατία. Μην πιστεύετε ότι σας λένε. Γιατί έχει, λέει ο άλλος, 31%. Ποιος έχει 31%. Δεν έχουν 31%. Επειδή σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τα ψέματά τους. Στατιστικά. Στατιστικά. Αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν βγαίνουν. Ο Μητσοτάκης έχει κάτω από 22%. Να το ξέρεις. Μου λέει ο άλλος και γιατί λες ό,τι λες για αυτό το νέο κόμμα. Γιατί δεν είναι νέο αυτό το κόμμα πρώτα απ' όλα. Αυτό το κόμμα έχει μέσα μόνο 3 Σπαρτιάτες. Το 2023 πήγατε ψηφίσατε Σπαρτιάτες κάποιοι. Και μπήκανε μέσα οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Οι μισοί υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μισοί γίνανε ανεξάρτητοι για να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους. Αυτοί εδώ πέρα τώρα που είναι στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης φύγανε από το κόμμα Σπαρτιάτες για να μην χάσουν την καρέκλα. Γιατί οι άλλοι τρεις που είπανε ότι είναι Σπαρτιάτες χάσαν την καρέκλα και είναι η μόνη φορά που η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές. Που αυτό δεν γίνεται. Για ποιο λόγο δεν παρατήσανε, για ποιο λόγο δεν παραμείνανε Σπαρτιάτες αυτοί οι τρεις τώρα που έβαλε στο κόμμα ο Κασιδιάρης. Για ποιο λόγο? Για να μην χάσουν τη Μαμαλίγκα? Για να μην χάσουν τον Πικικίνη? Για ποιο λόγο? Και μου λέτε εσείς κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο με ποιους? Με τους τρεις βουλευτές από τους Σπαρτιάτες? Τι κάνανε οι Σπαρτιάτες, ρε παιδιά, δηλαδή στη Βουλή, να καταλάβω εγώ. Πού ήταν οι Σπαρτιάτες όλα αυτά τα χρόνια? Αυτά τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξέρατε? Είναι μέσα στη Βουλή αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Τα ξέρατε αυτά τα ονόματα? Δεν τα ξέρατε. Εγώ την αλήθεια τη λέω. Εγώ δεν τους ήξερα καν αυτούς ποιοι ήταν. Κι όμως όλα αυτά τα χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή αυτοί οι τρεις. Και λένε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα πάλι ποιοι? Αυτοί που ήταν μέσα στη Βουλή τόσα χρόνια και δεν κάναν τίποτα. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Και επειδή δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, προφανώς και θα το σχολιάσω. Προφανώς. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Εδώ πέρα θα έρθουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν διοικητικούς μηχανισμούς να μιλήσουν για το Ισλάμ την Κυριακή στο Ρέντι. Ο Σούρα και ένας ακόμα. Τα διάβαζα το πρωί. Θα έρθουν την Κυριακή στο Ρέντι οι Ιεραπόστολοι της Ανατολής. Εδώ ορκιστήκανε στο ελληνικό κοινοβούλιο 4 άνθρωποι τις προηγούμενες εκλογές στο Κοράνι. Εδώ πλέον έχει γελιοποιηθεί η κατάσταση. Όταν μιλάμε για κβαντική πολιτική, όταν βγαίνει η Καριστιανού και λέει ότι θα βγει αυτοδύναμη, όταν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό, όταν ο καθένας πουλάει το δικό του πρόλογο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, έχουμε πρόβλημα. Και ο ελληνικός λαός μόνιμα να είναι στο πέρα δόθε. Και να μην ξέρει τι συμβαίνει. Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Τα κόμματα μας διχάζουνε. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει μόνιμα κάποιους σταθερούς ψηφοφόρους. Τους συμφέρει να εμφανίσουν ένα Κασιδιάρη και να διχαστεί ο πατριωτικός χώρος. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχουν σταθερούς ψηφοφόρους. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί που έχουν πάρει καμιά εργολαβία. Αυτοί που έχουν βολέψει κανένα παιδί πουθενά. Αυτοί που έχουν πάρει κάνα φράγκο από κάνα σκανδαλάκι όπως το ΠΚΠ, θυμάστε τι γινότανε. Αυτοί που είναι ακόμα στο ότι είναι έθιμο η ψήφος και το ότι επειδή ο παππούς τους ψήφισε Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν και αυτή η Νέα Δημοκρατία. Και έχει τέτοιους σταθερούς τύπους, οι οποίοι δεν θα αλλάξουν, ε. Γιατί απλώνουν το χέρι και ζητάνε. Και έχουν και τα κονέ, έχουν και κανένα γνωστό. Να, ο άλλος σου λέει, εγώ το Βαρτζόπουλο. Δεν έβγαινε ο Βαρτζόπουλος και έλεγε, εντάξει, μωρέ, εξυπηρετήσαμε έναν Έλληνα πολίτη. Από πού και σπου ένας Έλληνας πολίτης να παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό και να ζητάει εξυπηρέτηση. Τι είναι ο υπουργός, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τα ίδια και αριστεροί με το ΚΚΕ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι. Εμείς τι κάνουμε, εμείς πρέπει να υποστούμε το πετρέλαιο το οποίο θα πάει στο 3 ευρώ. Πώς θα αλλάξει αυτό, θα μου απαντήσετε, πώς θα αλλάξει αυτό. Εδώ επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις επιδοτήσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το καταλαβαίνετε. Τι θα κάνουμε εμείς είναι το θέμα, όχι τι θα κάνουν αυτοί όλοι οι εθνοσωτήρες, οι δίθεν εθνοσωτήρες. Αυτοί παλεύουν να σώσουν την πάρτη τους. Έχουν βρει το κόλπο, σου λέει, πάω εγώ να δουλέψω. Άσε, θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα τον σώσουμε και θα μας ταΐζει μια ζωή. Αυτό είναι το παραμύθι. Αυτό είναι.

δικαιώματα αν είσαι κακοπληρωτής. Τι λες ρε μεγάλη σοβαρά? Κακοπληρωτής σε ποιον? Στις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν στήσει καρτέλ και βάζουν ό,τι τιμή θέλουνε? Κακοπληρωτής σε ποιον? Σε ένα κράτος που φορολογεί τα λεφτά που έχω, τα λεφτά που έβγαλα, τα λεφτά που θα δώσω, τα λεφτά που θα επενδύσω. Φορολογεί 10 φορές αυτό το κράτος. Και στην τελική, άντε, εγώ είμαι κακοπληρωτής και δεν έχω δικαιώματα. Αυτοί όλοι οι πολιτικοί που χρωστάνε εκατομμύρια, οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί, δεν είναι κακοπληρωτές? Αυτοί γιατί έχουν δικαιώματα? Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε? Εδώ έχουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία μπλέκονται σε 10 υποθέσεις. Είναι μέσα στις δικογραφίες, τα ονόματά τους και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και βλέπεις την τηλεόραση να βγαίνει η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και να σου λέει πώς μπορεί να αισθανθούν οι άνθρωποι που πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι να τρελαίνεσαι. Το ότι συζητάνε στην τηλεόραση πώς θα νιώσουν οι άνθρωποι που θα πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Σε πιάνει μούρλα. Λες, δεν γίνεται ρε φίλε, έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα πάνω μας. Κάθε παιδί Ελληνάκι που γεννιέται, αν γεννηθεί, γιατί έχουμε και υπογεννητικότητα, γεννιέται με 70 χιλιάρικα χρέος στο κεφάλι. Και αυτοί μου συζητάνε για αυτούς που θα πάνε για μπότοξ. Μα βέβαια. Γιατί θέλουν να σας έχουν αποβλακωμένους. Θέλουν να σας έχουν σε συγκεκριμένες δεξαμενές. Να μαλώνετε μεταξύ σας, να είστε διχασμένοι. Γιατί αν ενωθείτε, θα τους πάτε τρένο. Αυτό θέλουν και χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να σφύρουν τη διχόνια. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται και στην Ευρώπη, γιατί με ρωτάτε. Για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ζούμε. Προχθές, μετά από τη σαρωτική ήττα του ΤΣΕΝΤΕΙΟΥ στη Γερμανία, αλλά και την προσωπική συντριβή του καγκελαρίου του Μέρτς, βγήκε και έκανε μια δήλωση ο Μέρτς. Ότι τα μηνύματα από αυτές τις εκλογές είναι ότι πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα οι μεταρρυθμίσεις. Όπου ακούς μεταρρυθμίσεις, βάλε στο μυαλό σου αύξηση ορίων. Είτε είναι συνταξιοδότησης, είτε είναι χρημάτων, είτε οτιδήποτε. Και θα πέσει εννοείται και ψαλίδι σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Διαλύσανε τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να τους νοιάζει κάποιο πολιτικό κόστος. Και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ο Μακρόν παντού. Δεν τους νοιάζει το πολιτικό κόστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι πολιτικοί. Είναι εντεταλμένοι τεχνοκράτες. Και έχουν ένα στόχο, να διαλύσουν την κοινωνία. Να σας κάνουν εργατικά χέρια, να σας κάνουν καταναλωτές. Η Ευρώπη πριν από 10 χρόνια ενεργειακά ήταν αυτάρκης. Είχε πάνθινο φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία. Υπήρχαν συμφέρουσες συνθήκες. Το 2000 οι περισσότερες κουζίνες σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη βάζανε εγκαταστάσεις που δουλεύουν με φυσικό αέριο. Και οι πολίτες πληρώνανε ελάχιστα για την ενέργεια. Και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί. Και έψησαν τους Ευρωπαίους ότι μπορούν να διαλύσουν εύκολα τη Ρωσία. Και να τις αρπάξουν τα ενεργειακά αποθέματα. Όχι σαν χώρες, σαν πρόσωπα. Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι θα διέλυαν τη Ρωσία. Θα έπαιρναν τις πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να έχουν προσωπική περιουσία. Θέλανε να γίνουν μεγιστάνες μέσα σε μια μέρα. Και απευθύνθηκε η Ρωσία στην Κίνα, που είναι ανταγωνιστικές χώρες, έτσι. Οι Κινέζοι είναι πάντα μεθοδικοί, το είδαν σαν εναλλακτικοί. Γιατί με το Ιράν όλο και πιο δύσκολα γινόντουσαν τα πράγματα. Και με την Ινδία το ίδιο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ευρώπη σήμερα καταραίει και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Φτιάχτηκαν κάποιοι πολιτικοί της Ευρώπης που εκπροσώπησαν αυτά τα σχέδια με το να ανέχονται διάφορες παράλογες αποφάσεις που δεν ήταν τυχαίες, γιατί έπεφταν και, χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να έχουμε τους πολίτες να ανέχονται τις κυβερνήσεις που ψήφισαν, λες και είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Φανατικά. Χωρίς να κατανοούν ότι η πολιτική είναι υπάλληλη του λαού.

Και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Και δεν κάνουν τίποτα για το λαό, δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα. Αυτοί απλά ακούνε τι έχουν να τους πούν οι πρεσβείες και εκτελούν εντολές. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πόσο καιρό το λέμε. Και δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος και να μην ακούει τον καθένα τι του λέει. Γιατί λένε ψέματα. Πουλάνε το δικό τους παραμύθι, τη δική τους προπαγάνδα, καταλάβετε το. Τώρα να πάω έξω και να ρωτήσω 10.000 άτομα ποια είναι η λύση και πώς θα σωθεί η Ελλάδα, κανένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει. Κι όμως θα μου πούνε ότι είναι φανατικοί και ότι υποστηρίζουν κάποιο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής. Ενώ δεν ξέρουν πώς θα σωθεί η Ελλάδα, δεν ξέρουν ποιες είναι οι λύσεις. Και σήμερα υποστηρίζουν, αύριο βρίζουν. Και αντίστοιχα οι πολιτικοί απειλούν, εκφοβίζουν. Με κάθε τρόπο για να κερδίσουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις. Για να ακούτε την αλήθεια, για να αποκτήσετε επιτέλους μια αντίληψη. Γιατί ήρθε και επιστράτευση. Ήρθε και μήνυμα για επιστράτευση σε πολλούς και διάφορους. Να μην αναφέρω περισσότερα. Γιατί ήρθε επιστράτευση. Τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει περίπτωση να κάνει σε συνεννόηση με τον Ερντογάν θερμό επεισόδιο για να πάνε για το επόμενο καλοκαίρι οι εκλογές. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το τρομερό, ξέρεις ποιο είναι? Το ότι έβλεπα τώρα υποστηρίζουν την δικηγόρο του Κασιδιάρη που είναι νεοδημοκράτησα κάποιοι που λένε ότι είναι εθνικιστές. Δηλαδή δεν ξέρουν καν τι είναι. Υποστηρίζεται νεοδημοκράτησα. Δηλώνει εθνικιστής ο άλλος και υποστηρίζει την νεοδημοκράτησα. Παράλληλα είδα ένα που μου στείλανε. Ο άλλος γράφει στο προφίλ του: είμαι αντιναζί. Αντινεοναζί βασικά. Είμαι αντινεοναζί. Και υποστηρίζει Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλήθεια. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο μυαλό σας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Πραγματικά είναι φοβερό. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και για μένα πρέπει να κατεβούν όλοι στις εκλογές. Και ο λαός να αποφασίσει. Αλλά μέσα στο μυαλό σας τι γίνεται? Να λες ότι είσαι αντινεοναζί και το ότι υποστηρίζεις Κασιδιάρη. Πώς γίνεται αυτό? Πάλε ένα τραγούδι του Μαζονάκη τώρα που αναφέραμε τόσες φορές το Μαζονάκη. Να πάμε τη δεύτερη ώρα να συναντήσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Να μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί με έχουν κάψει τον εγκέφαλο όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Με έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι θέλουν, δεν ξέρουν ούτε τι είναι. Μιλάνε για ιδεολογία. Άλλα λένε ότι υποστηρίζουν, άλλα πάνε και ψηφίζουν. Μας έχετε κουράσει. Μας έχετε κουράσει. Βάλε τραγούδι. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Επικοινωνιακό σοου κατόπιν εορτή στείνει το Υπουργείο Υγείας, δημοσιοποιώντας τα πρώτα ευρήματα ελέγχων σε γκρίζα ιδιωτικά ιατρία μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τις 118 καταγγελίες, ελέγχθηκαν μόλις 8 δομές, αποκαλύπτοντας παράνομα ενέσιμα, κβαντικές βιοαναδράσεις και υπηρεσίες χωρίς καμία επιστημονική πιστοποίηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί όψιμα να επιδείξει πυγμή, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη διαχρονική κρατική ανοχή και την εγκληματική έλλειψη στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική και πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας, έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρο τμήμα της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο, καθώς το εξαιρετικά δύσβατο έδαφος καθιστά αδύνατη την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων. Ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβεια σαρώνει την κοινωνία, με τη βενζίνη να εκτινάσεται προκλητικά έως και τα 2 ευρώ και 65 λεπτά στα νησιά και το ηλεκτρικό ρεύμα να καταγράφει άλμα 20% στη Χονδρική. Ενώ οι μέσες τιμές καυσίμων υπερβαίνουν τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μεγαβατόρα ξεπερνά τα 210 ευρώ, η κυβέρνηση παραμένει απαθής θεατής, αρνούμενη πεισματικά τη μείωση των έμεσων φόρων. Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας πλήττει τη Scrooge Last Mile, καθώς hackers απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών. Από την παραβίαση διέρευσαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί πελατών, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κακόβουλες επιθέσεις phishing. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν εκτέθηκαν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί, το περιστατικό επιβεβαιώνει ξανά την ευαλωτότητα των συστημάτων προστασίας δεδομένων. Σε πρόωρη διακοπή μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξή της οδηγήθηκε η 33η συνεδρίαση για τον τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα εξαιτίας της παντελούς απουσίας των προγραμματισμένων μαρτύρων. Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για αδυναμία προσέλευσης των μαρτύρων προκάλεσε την έντονη έκρηξη της Προέδρου της Έδρας, φέρνοντας ξανά στο φως τις σοβαρές αρρυθμίες και τις καθυστερήσεις στη δικαστική εξέλιξη. Στη σχεδόν άδεια αίθουσα έδωσαν το παρόν μόλις 2 από τους κατηγορούμενους. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστικά ξεκάθαρη προκλητική παρά το γεγονός ότι έχει παγιωθεί πλέον στη συντριπτική πλειονότητα των συνεδριάσεων. Ανάμεσα σε εμπριστικές απειλές αφανισμού και παρασκηνιακό παζάρι κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επανεκκίνησαν 3 ώρες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να απαιτεί άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ξεπάγωμα κεφαλαίων και πάυση των εχθροπραξιών. Υπό την ασφυκτική πίεση των εκτοξευμένων τιμών καυσίμων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετατρέπει τη διεθνή ανάφλεξη σε ένα προεκλογικό παζάρι διευθέτησης. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ή άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα η άλλη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
3: του. Τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
2: Ποια δημοκρατία?
4: Υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
2: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
2: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus.
7: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κυρία Λίνα. Άμα μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να μιλάτε.
8: Ναι.
3: Μα ακούτε τώρα?
7: Πάλι λίγο από το βάθος σας ακούμε.
3: Να βγάλω τα ακουδιά σου. Τώρα με ακούτε?
7: Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Ωραία, οπότε εγώ δεν θα σας ακούω καλά. Λοιπόν,
7: κυρία Λίνα, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που αναφέρατε και προχθές που βγήκατε στην τηλεόραση. Εξηγήστε λίγο να καταλάβει το ακροατήριο.
3: Λοιπόν, κύριε Σερέτη, φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους αγρότες και γενικά για τον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με το ΟΣΔΕ και πάλι. Επανήλθαμε στο ίδιο θέμα που μιλούσαμε τόσα χρόνια. Υπάρχει μια αναστάτωση με τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή καλεί τους αγρότες να τρέξουν να κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις δηλαδή. Τη στιγμή που η ΑΔΕ έχει βγάλει μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη, έχει πολλές ατέλειες, έχει δυσλειτουργίες. Σήμερα να σκεφτείτε ότι σε αφημί ζωντανού ανθρώπου, όταν κάποιος συντάκτης πέρασε, προσπάθησε να ολοκληρώσει την αίτηση, τον έβγαζε πεθαμένο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές δυσλειτουργίες. Τα κύδα αυτή τη στιγμή και τα γραφεία γενικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο, γιατί η ΑΔΕ έπρεπε να προετοιμαστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και η πλατφόρμα να είναι έτοιμη, πανέτοιμη, και οι δηλώσεις να ξεκινήσουν το Μάιο, Μάρτιο, όπως ξεκινούσαν κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου και δίνουν προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και μάλιστα λένε ότι όσοι προλάβουν να κάνουν τη δήλωση μέχρι τις 25 9 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τον Οκτώβρη. Και όσοι κάνουν αιτήσεις μετά τις 25 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Νοέμβριο. Τη στιγμή πώς θα πληρώσουν, τη στιγμή που η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί, δεν είναι ολοκληρωμένη. Λοιπόν, από την ΑΔΕ δεχόμαστε μηνύματα ότι θα τα τακτοποιήσουν, έκαναν κάποιες προσπάθειες, έκαναν κάποιες βελτιώσεις, αλλά και πάλι η πλατφόρμα αυτή είναι ατελής. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, διαμαρτυρόμαστε όλοι, γεωπόνοι, λογιστές, ιχθυολόγοι, τους έβαλε όλους μέσα στο παιχνίδι το ΟΣΔΕ, γιατί λέει ο κύριος Πιτσιλής άνοιξε το επάγγελμα, δεν έχουν την αποκλειστικότητα μόνο τα ΚΙΔ να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο των τεχνολόγων βιοπόνων, επιστήμονες έμπειροι που καθημερινά βρίσκονται στο χωράφι με τεχνογνωσία και γνώση, βρίσκονται δίπλα στον αγρότη. Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, στο δελτίο τύπους, εξ αρχής τους είχε απορρίψει ότι δεν θα μπορούν, δεν θα κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ οι τεχνολόγοι. Για τους δικούς τους λόγους δεν ξέρουμε γιατί απέρριψε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο και πρόσθεσε τους ιχθυολόγους π.χ. Στη συνέχεια, με αγώνες της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπόνων και προσωπικά θα το πω και δικού μου αγώνα, πετύχαμε να εντάξει και τους τεχνολόγους η ΑΔΕ μέσα στη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι επαγγελματίες τεχνολόγοι και οπόνοι, βγήκε στις 20 Αυγούστου του 2006. Από τότε έως σήμερα, ο επαγγελματικός αυτός κλάδος περνάει ένα γολγοθά. Και θα πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένα τα αφημί τους ακόμη. Η ΑΔΕ δεν άνοιξε τα αφημί τους για να έχουν δικαίωμα στην εργασία και πάρα πολλοί βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες τους. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, όταν βλέπουμε μια τόσο κραυγαλαία ανηλουχία καθυστερήσεων, το μυαλό όλων μας και δικαιολογημένα πάει στο αν υπάρχει στημένο παιχνίδι σκοπιμότητας, θα λέγαμε. Πρώτα είχαμε τον πλήρη αποκλεισμό των τεχνολόγων, όπως σας είπα. Έναν κλάδο με επιστημονική κατάρτιση. Μετά από αγώνες, επαναλαμβάνω, βρήκαμε το δίκιο μας, μας ενέταξε μέσα στο ΟΣΔΕ, με απόφαση Πιτσιλή. Και τώρα που ήρθε η ώρα να ανοίξει το σύστημα, μας λένε ότι η λίστα των αφημί που δόθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση, από την ΠΕΠΤΕΔ, είχε λάθη. Μπορεί να είναι και έτσι. Να το δεχτούμε. Ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος στη μεταφορά των στοιχείων από την Ένωση. Και γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί αυτό το λάθος γίνεται βούτυρο στο ψωμί των αρμοδίων για να κρατούν το σύστημα ακόμη και σήμερα κλειδωμένο? Μήπως, λέμε εμείς τα μέλη της ΠΕΤΕΛ, της Πανελλήνιας Ένωσης, βολεύει κάποιους να μείνουν οι τεχνολόγοι εκτός αγοράς και να κατευθυνθούν σειροδών οι αγρότες μαζικά σε μεγάλα κέντρα υποδοχής δηλώσεων? Αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Σερέτη, με αποδείξεις για το ποιος κερδίζει από αυτό το μπάχαλο που γίνεται φέτος, πρέπει να κοιτάξουμε τις ημερομηνίες. Εν συντομία θα αναφέρω ότι το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι στο ΟΣΔΕ, ανακοινώθηκε με εντολή Πιτσιλή και Υπουργού στις 25 Οκτώβου. Στις 8-9 το έστειλε η ΠΕΠΤΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση, την λίστα με τα αφημί, τα λάθος αφημί, όπως ισχυρίζονται, και στις 15-9 δόθηκε η σωστή λίστα με τα αφημί. Ο καιρός περνούσε. Λοιπόν, έως και σήμερα, από τις 15-9, δεν άνοιξαν τα αφημί των τεχνολόγων. Είναι ακόμη κλειστά και δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία τους. Η ΑΔΕ έστειλε αυτή τη στιγμή μαζικά μηνύματα ότι όποιος υποβάλλει ΟΣΔΕ, σας είπα, μέχρι 25 θα πληρωθεί. Με ποια λεφτά θα πληρωθούν και πότε θα πληρωθούν τη στιγμή που η πλατφόρμα τους βρίσκεται σε υπολειτουργία? Να σας πω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ότι με τα αφημί μας κλειδωμένα, οι πελάτες αγρότες χάνουν την πληρωμή του Οκτωβρίου. Άρα δεν θα πληρωθούν τον Οκτώβρη όπως ανακοινώνουν. Αν αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έμεσος εκβιασμός για να αλλάξουν η παραγωγή γραφείο και να πάνε αλλού και να προλάβουν τα λεφτά τους, τότε τι είναι? Να μας απαντήσουν οι ακροατές, λοιπόν. Μ' ακούτε, κύριε Σερέτη?
7: Βέβαια, σας ακούω, με προσοχή και θα κάνω τις
3: ερωτήσεις. Ως επαγγελματίες ζητούν οι τεχνολόγοι και ο πόνοι εξηγήσεις και από τη διοίκηση της ΠΕΠΤΕΓ, Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων, αν όντως στείλανε λάθος λίστα, να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο, τους επαγγελματίες, τα μέλη τους, που τα μέλη είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους. Κανένας δεν βγαίνει επίσημα να ενημερώσει. Να βγουν λοιπόν να το πούν, αν έκαναν λάθος στη λίστα. Δεν μπορεί ένα γραφειοκρατικό λάθος της Ένωσης, και τα βάζω με την ΠΕΠΤΕΓ αυτή τη στιγμή, να γίνεται άλοθη για να καταστρέφονται επαγγελματίες και παραγωγοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση. Θα μου πείτε, μπορείτε να μου κάνετε εύλογα την ερώτηση, μήπως υπερβάλλω και είναι απλώς ανικανότητα του κράτους? Όχι, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή οι τεχνολόγοι οπόνοι βρίσκονται σε πανικό και ακολουθούν έναν γολγοθά, περνάνε. Η ανικανότητα, λοιπόν, κύριε Σερέτη, έχει ένα όριο. Όταν η ανικανότητα οδηγεί σταθερά στο να ευνοούνται οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς και να πλήττονται οι τεχνολόγοι, τότε πάβει να λέγεται ανικανότητα και να αρχίζει να μας θυμίζει μεθόδευση, στοχευμένο παιχνίδι, μπλοκάρισμα. Όταν το MyAgro, η πλατφόρμα τους δηλαδή, όπως την ονόμασταν, σέρνεται αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει, δεν κλείνουν οι δηλώσεις, δεν οριστικοποιούνται από τα λάθη της ΑΔΕ. Τα αφημί είναι κλειδωμένα την ώρα που τρέχει η προθεσμία της προκαταβολής. Οι αγρότες είναι τρομοκρατημένοι. Σας μεταφέρω όπως τους μιλώ. Τους μιλώ, το κλίμα σας μεταφέρω όπως βρίσκομαι δίπλα τους, κοντά τους κάθε μέρα. Και οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Στην πράξη είτε έγινε εσκεμμένα, είτε έγινε από διαφορία. Δεν μας ενδιαφέρει. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και είπε ΠΕΠΤΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση, αλλά και η ΑΔΕ. Θα μου πείτε εσείς ποιος φταίει τελικά? Να το πάρουμε έτσι, να πάρουμε αυτό το ερώτημα. Ποιος φταίει, η ΠΕΠΤΕΓ ή η ΑΔΕ? Λοιπόν, φταίνε και οι δύο. Ο καθένας με άλλο βάρος. Η ΠΕΠΤΕΓ, αν έκανε λάθος, όφιλε να το λύσει χθες. Αλλά η ΑΔΕ και το Υπουργείο έχουν την τελική ευθύνη του συστήματος. Δεν μπορείς να κλειδώνεις έναν ολόκληρο κλάδο επειδή κόλλησε μια ψηφιακή διασταύρωση ληστών. Για λίστες πρόκειται. Ας ανοίξουν τα αφημί όλων των πτυχιούχων γεωπόνων βάσει των πτυχίων τους και ας αφήσουν τα προσκόμματα. Οι παραγωγοί χάνουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή και την ηρεμία τους. Οι επαγγελματίες γιοπόνοι κοντεύουν να πάθουν εγκεφαλικό. Είμαστε σε καθεστώς ομοιρίας. Κύριε Σερέτη, άμα θέλετε να σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα, να δείτε τι συμβαίνει εδώ, στον κάμπο των Σερών, από όπου κατάγομαι. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, χθες μίλησα με έναν παραγωγό, ήρθε ένας παραγωγός της περιοχής μας, ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά από τα χωράφια του, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μου λέει, σε παρακαλώ, αν δεν, με γράψεις μέχρι τις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, εγώ τον Οκτώβρη, για να πάρει την προκαταβολή όπως λέει ο Πιτσιλής, εγώ τον Οκτώβρη δεν θα έχω να πληρώσω τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα για τη νέα σπορά. Χάνω την προκαταβολή. Και εγώ έπρεπε να τον κοιτάξω, κύριε Σερέτη, στα μάτια αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι το αφήμι μου είναι κλειδωμένο. Γιατί οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΓ παίζουν πινκ-πονκ με τις λίστες τους. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε. Γιατί δεν ήθελε, με εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Έφυγε λοιπόν με δάκρυα στα μάτια και πήγε σε ένα μεγάλο κιδ για να προλάβει την ημερομηνία. Αυτό δεν είναι στημένο παιχνίδι για να κλείσουν τα γραφεία. Το κλείδωμα των αφημί μας χρησιμοποιείται ως όπλο εκβιασμού από τους μεγάλους παίκτες για να κλέψουν την πελατεία. Άρα η Ένωση έστειλε λάθος λίστα και η ΑΔΕ κάνει 2 εβδομάδες για να διασταυρώσει 500 ονόματα. Να διασταυρώσει, λέει, τα αφημί με τα ΚΑΒ. Μας εκθέτουν λοιπόν στους πελάτες μας, μας καταστρέφουν την αξιοπιστία που χτίζαμε εδώ και χρόνια, κύριε Σερέτη. Ακούγομαι?
7: Ακούγεστε καθαρά, βέβαια.
3: Μπράβο. Να μας ακούσει λίγο ο κόσμος, γιατί να δουν τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος των επαγγελματιών, αλλά που καθημερινά προσπαθούν για το μεροκάματο, γιατί δεν είναι επαγγελματίες όπως είναι τα κίβ, τα μεγαλοκίβ και τα λοιπά. Είναι παιδιά καινούρια που άνοιξαν γραφεία για να δουλέψουν, να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Λοιπόν, αν οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΙ ήθελαν να τους πετάξουν έξω από την αγορά για να ευνοήσουν συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα, ας το έλεγαν από την αρχή, στα ίσια. Δεν χρειαζόταν να στήσουν όλο αυτό το ψηφιακό θέατρο του παραλόγου στην πλάτη των Ελλήνων αγροτών. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, είτε πρόκειται για στημένο παιχνίδι, είτε για ερασιτεχνισμό της ΠΕΠΤΕΙ και της ΑΔΕ, οι αγρότες και οι επαγγελματίες δεν είναι όμοιροι κανενός. Κανενός Πιτσιλή, καμιά ΑΔΕ, καμιά ΠΕΠΤΕΙ. Λοιπόν, βροντοφωνάζουν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι αυτή τη στιγμή. Ξεκλειδώστε τα αφημί τώρα, πριν η οργάνωση της υπαίθρου γίνει κοινωνική έκρηξη. Σε έκρηξη είναι όλοι. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Έχουν όλοι αρρωστήσει οι επαγγελματίες. Λοιπόν, φίλος, χτες μιλούσα με ένα φίλο που διαχειρίζεται, αυτός είναι, έχει όμικρον έψιλον εταιρεία, με άλλους 2 συναδέλφους κάνανε μια εταιρεία, ούτε αυτούς τους άνοιξε τα αφημί. Ούτε σε αυτούς. Και μου είπε ότι από την αναμονή και την αγωνία πονάει το στομάχι του, άλλος πονάει το κεφάλι του, άλλος νοσηλεύτηκε για 3 μέρες. Αν είναι δυνατόν. Ένα κράτος δικαίου υποτίθεται μας τρελάνει όλους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή. Αν μέχρι αύριο δεν έχουν ανοίξει τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων και των επαγγελματιών νομικής οντότητας, εταιριών δηλαδή όμικρον έψιλον, που είμαστε όμοιροι, τότε δεν θα μιλάμε για λάθος λίστα, αλλά για ένα επίσημο κρατικό σαμποτάζ στην εργασία μας. Λοιπόν, και που γι' αυτό ευθύνεται ο κύριος Πιτσιλής, ο Υπουργός και ο Υπουργός και η ΠΕΠΤΕ. Σε επικοινωνία μου θα σας αναφέρω ότι τράβηξα τη Γολγοθά από τις 20 Αυγούστου, σήμερα έχουμε ένα μήνα με 23/9 λοιπόν, ένας μήνας σχεδόν, το Γολγοθά που τραβούμε όλα τα μέλη, γιατί προσπαθούμε μεμονωμένα τα μέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στα γραφεία έρχονται αγρότες. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, σε επικοινωνία μου εγώ προσωπικά θα το αναφέρω με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, γιατί δεν απαντάει και κανένας στο τηλέφωνο εκεί. Ψάχνουμε να τους βρούμε. Με τον προϊστάμενο λοιπόν της τεχνικής υπηρεσίας, και θα μιλήσω με ονόματα αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Γκουντούρη, είναι προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, μου ανέφερε λοιπόν ότι η ΠΕΠΤΕ έστειλε τη σωστή λίστα μετά τη λάθος. Αφού έστειλε μια λίστα λάθος στις 8-9, υπήρχαν λέει ατέλειες, μπορεί και να έγινε, δεν έγραψαν κάποια σωστά αφημή, γίνεται ανθρώπινο λάθος. Η σωστή λίστα πάρθηκε από αυτούς στις 15-9. Επειδή λοιπόν μου είπε, και λέω κύριε Γκουντούρη, σε πόσο καιρό, πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη. Λέει, επειδή είναι εντολή Πιτσιλή και υπουργού, θα τρέξει αμέσως, η πλατφόρμα πάει σφαίρα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Σε 2 μέρες το πολύ, σε 3 θα είστε έτοιμοι, θα ανοίξουν τα αφημί. Λοιπόν, επικοινώνησα να σκεφτείτε, ήταν Πέμπτη. Τη Δευτέρα που ξαναπήρα, στον ίδιο προϊστάμενο, αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ενώ ήταν ευγενέστατος ο κύριος αυτός. Την επόμενη Τρίτη επικοινώνησα μαζί του, λοιπόν, 22-9, άκουσα έναν διαφορετικό τελείως άνθρωπο. Εκνευρισμένος. Με μάλωσε και μου είπε να μην τηλεφωνώ καθημερινά μεμονωμένα. Έπρεπε να ενημερωθώ κι εγώ από κάπου. Αλλά να επικοινωνεί ο πρόεδρος της ΠΕΠΤΕ. Και ότι πλέον δεν είναι αυτός αρμόδιος που πήραν την αρμοδιότητα για να κάνει αντιστοίχηση των αθημί με τα ΚΑΔ, για να διορθώσει όλα τα αθημί. Και δόθηκε η αρμοδιότητα στον επικεφαλή του πληροφοριακού συστήματος, τον κύριο Κορδέβα. Έστειλα mail στον κύριο Κορδέβα, απάντηση δεν πήρα. Τηλέφωνο δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής μας. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες, γιατί μας εμπιστεύτηκαν, φέραν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και αυτή τη στιγμή με τα κλειστά αφημί δεν μπορούμε να δουλέψουμε και φυσικά φεύγουν οι πελάτες από τα γραφεία των τεχνολόγων βιοπόνων. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει, κύριε Σερέτη, να μην μιλάει, να μην ρωτάει, να μην μαθαίνει. Να είναι όμηρος της ανικανότητας και της εξουσίας τους. Με αυτά τα λόγια μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή είμαστε αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Όφυλα να το πω. Μπλοκάρισμα λοιπόν των αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων με καταληπτική ημερομηνία 16 Δεκάτου του 26. Απόφαση διοικητή της ΑΔΕ με δελτίο τύπου την ένταξη των τεχνολόγων γεωπόνων στη διαχείριση του ΟΣΔΕ. Και ενώ πανηγυρίζαμε, και ενώ πανηγύριζε και η Πανελλήνια Ένωση ότι ναι, κερδίσαμε τους αγώνες μας και ενταχθήκαμε μέσα στο παιχνίδι του ΟΣΔΕ, παιχνίδι για αυτούς, για μας εργασία, ότι θα μπορούμε και εμείς να εργαστούμε, αυτή τη στιγμή μας σαμποτάρουν, μας στέλνουν από τον, δεν ξέρω από ποιο γραφείο στο άλλο, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Ας μας ακούσουν. Το καταγγέλω επίσημα πλέον, επίσημα με το όνομά μου, γιατί παίζεται παιχνίδι εδώ αυτή τη στιγμή στις πλάτες των επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω, τα έξοδα τους τρέχουν, έχουν μπει ήδη από μέσα, ο άλλος έχει μπει λέει 30.000 ευρώ γιατί πληρώνει ρεύματα, ενίκια, υπαλλήλους. Όλα αυτά δεν τα σκέφτεται η ΑΔΕ που καθυστερεί. Έπρεπε να μας ανοίξουν τα αφημί μας, κύριε Σερέτη, για να έχουμε δικαίωμα στην εργασία χθες. Και αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε. Πρόκειται για ανικανότητα των αρμοδίων και όλων αυτών των υπηρεσιών που είναι εμπλεγμένοι.
7: Πρέπει όμως να καταλάβουν και όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα και αν δεν τα πάρουν δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή σταδιακά θα αποχωρήσουν πάρα πολύ από τον πρωτογενή τομέα.
3: Ήδη άρχισαν να αποχωρούν, ήδη φεύγουν, δεν κάνουν δηλώσεις περισσότεροι. Γιατί φέτος υποτίθεται ότι είναι 650.000 άτομα δηλώσεις ΕΑΕ. Αυτή τη στιγμή με το σύστημά τους αυτό που τρέχει, με την πλατφόρμα που υπολειτουργεί, έχουν γίνει το 2%. Δηλαδή σκεφτείτε, από τις 650.000 υπολογίστε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν, το 2%. Αυτές που είναι πολύ απλές, είτε που έχουν 2-3 χωραφάκια ιδιόκτητα κτλ. Αυτές μπορούν να οριστικοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι και της συνυπευθυνότητας, okay, να υπάρχει συνυπευθυνότητα με το συντάκτη ΟΣΔΕ, με τον επαγγελματία, συνυπευθυνότητα θα έχει και ο αγρότης, αλλά με ποιες προϋποθέσεις. Δεν ενημερώνει η ΑΔΕ για ποιο λόγο θα δίνει τα πρόστιμα στα γραφεία, στα ΚΙΔ τέλος πάντων, όλοι, γραφεία είναι τώρα, στους λογιστές που ασχολούνται. Για ποιο, μιλάει για κάποια δέουσα επιμέλεια, για πληρότητα ψηφιακού φακέλου, γενικά και αόριστα. Και όλοι οι επαγγελματίες λένε, στην υπευθυνότητα να υπάρχει όταν υπάρχει δόλος. Να δίνεις πρόστιμα όταν πας να κάνεις κάτι με δόλο. Όταν πας να κλέψεις, ναι, και μου βρεις, με ελέγξεις και έκανα κάτι παράνομο, να μου δώσεις όχι 1.000 ευρώ, 2.000, 4.000 που λένε αυτοί οι ΑΔΕ, έως και 50.000 θα είναι τα πρόστιμα ανάλογα με την παρανομία. Τώρα μιλάμε για 1.000 ευρώ το κάθε λάθος. Δηλαδή αν κάνεις 10 λάθη θα πληρώνεις 10 χιλιάρικα. Να μας εξηγήσουν ποια λάθη. Δεν το εξηγούνε. Μονάχα μοιράζουν πρόστιμα. Λοιπόν, έτσι ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το ποινικολόγιο, ποινολόγιο, ποινές πρόκειται. Είναι σαν να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου με το μαστίγιο. Και ο χρόνος είναι ασφυκτικός μέχρι τους 16, αφού δεν προχωράει το σύστημα, δεν προχωράει η πλατφόρμα, πιέζονται οι συντάκτες, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις γιατί δεν ολοκληρώνονται από μόνες τους, δεν κλείνουν, δεν οριστικοποιούνται. Φυσικά και θα κάνεις λάθος. Ανθρώπινο είναι. Αυτοί πάνε να κλείσουν και τα γραφεία τώρα. Όπως είπα στην αρχή, θα αναλάβουν 2-3 εταιρείες μεγάλες στο ΟΣΔΕ, θα εξαφανιστούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και όλα καλά και ωραία. Όρια που αφανίζουν τον πρωτογενή τομέα τους αγρότες, πάνε να εξαφανίσουν τώρα και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που από αυτό ζούσαν τις οικογένειές τους, οι επαγγελματίες ζούσαν τα παιδιά τους, σπούδαζαν παιδιά κτλ. Θα εξαφανιστούν και αυτοί. Όλα είναι προγραμματισμένα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η εσκεμμένη καθυστέρηση με τα αφημί των τεχνολόγων και των εταιριών ΩΕ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Και το συνυπευθυνότητα υπογράφουν οι αγρότες και εμείς υπογράφουμε. Αυτοί που κάνουν τη σύνταξη ΩΣΔΕ, γιατί είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας είμαστε. Ξέρουμε το αντικείμενο. Αλλά να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο θα δίνουν ποινές. Θα δίνουν πρόστιμα. Όταν θα κλέψει κάποιος και θα κάνει κάποια παρανομία, γιατί λέει καήκαμε από το γάλα, φυσάμε και το γιαούρτι με τις παρανομίες που γίνανε από τα ΚΙΔ και τα λοιπά. Αυτοί τώρα τσουβαλιάζουν τους παράνομους μαζί με τους νόμιμους. Όλοι μέσα σε ένα τσουβάλι. Επειδή φαγώθηκαν τα λεφτά, εκλάπησαν τα λεφτά από τους φραπέδες, τους χασάπιδες που δεν ήταν και λίγοι, προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Δεν συμμαζεύονται αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουν τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους ήρεμα και ωραία και αν κάποιος προσπαθεί να κλέψει με δόλο όπως είπα, ναι, να του κλείσεις και το γραφείο. Αλλά τους νόμιμους αφήσει τους να δουλέψουν. Όπως αφήστε να πάρουν και τα χρήματα οι νόμιμοι αγρότες. Αυτοί που δεν παρανόμησαν ποτέ, γιατί υπάρχουν και νόμιμοι αγρότες πέρα από τους φραπέδες, πέρα από τους χασάπηδες και την Φεράρι. Που αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωνόμαστε κύριε Σερέτη, τα βοσκοτόπια, να ενημερώσω, που λέγαμε του Κολονακίου, που κάναμε πολλές εκπομπές και στην Αγροτική Κυριακή με την κυρία Τρέμπελη, βρίσκονταν κάποιοι μένανε, είχαν διαμονή στο Κολονάκι και δήλωναν βοσκοτόπια στην Ήπειρο και παίρνανε επιδοτήσεις χωρίς ζώα, γιατί δηλώναν βοσκοτόπια. Αυτή τη στιγμή και αυτούς διαβολεύονται να τους αθωώσουν. Να τους βγάλουν ότι είναι αθώοι. Θα περάσουν λοιπόν νομοσχέδιο, θα περάσουν τον νόμο τους και θα δείτε ότι θα είναι αθώοι. Αυτοί που κλέψαν, αν το δούμε και αυτό και αν ψηφιστεί και αυτό, τότε δεν έχουμε κράτος, έχουμε παρακράτος. Έτσι ενημερωνόμαστε, ότι προχωράει το νομοσχέδιο για να αφωθούν αυτοί που παρανόμησαν. Γιατί στην παρανομία ήταν όλοι εμπλεκόμενοι. Από τους αγρότες τους παράνομους, από τα ΚΙΔ τα παράνομα, μέχρι τα υπουργεία τους, μέχρι και πολιτικά πρόσωπα. Όλα είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα ξέρουν οι πάντες πλέον. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουν, βάζουν συνυπεύθυνο τον αγρότη, δεν φοβόμαστε τη συνυπευθυνότητα και των γραφείων, του συντάκτη, θα έπρεπε να φοβούνται αυτοί που παρανομούν. Γιατί φέτος νομίζω ότι δεν παρανομήσει κανένας, έτσι όπως υπάρχει, όπως τους αγρίεψαν και τους τρόμαξαν, όλα γίνονται σωστά. Η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί. Έχουν θέμα με την πλατφόρμα που έβγαλε η ΑΔΕ, που δεν την ολοκλήρωσε ακόμη. Μεταφορά όπου και πες στην ΑΔΕ. Και τι κάναμε, ένα μπάφαλο αυτή τη στιγμή. Που οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, που να μου κόψετε το κεφάλι εμένα, 16 Οκτωβρίου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν με τίποτα. Εκτός αν πληρώσουν κουτουρού με τα στοιχεία του 25, δηλαδή με τη δήλωση του 2025, δώσουν πάλι έτσι ένα ποσό στα κουτουρού, σε ψίχουλα δηλαδή στους αγρότες για να πούν ότι πλήρωσαν, και μετά το 26 και το 27 θα έρχονται τα αχρεωστήτως καταβλητέντα. Σε έδωσα παραπάνω, περισσότερα, αλλά τα φέρω πίσω. Θα μου τα δώσεις πίσω. Κάπως έτσι το διαβουλεύονται. Αυτό έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αλλιώς οι δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν. Δεύτερη περίπτωση, αν πούν, α, δε είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, 21 Οκτωβρίου κλείνει το σύστημα. Και όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Και εκεί τι γίνεται, εκτίθενται πάλι και οι επαγγελματίες, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε, δεν μπορούν να κλείσουν τις δηλώσεις και οι αγρότες βρίσκονται στον αέρα, χάνονται επιδοτήσεις. Χάνονται επιδοτήσεις από τους αγρότες που αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν ρευστότητα, να μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Τα χωράφια τους θα μείνουν ακαλλιέργητα. Ξεκινάει η καινούργια σεζόν σποράς για τα σπάρια. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Πώς θα μπει ο άλλος, πώς αγοράσει το σπόρο του σιταριού, πώς θα βάλει πετρέλαιο με την τιμή του πετρελαίου. Άρα τι κάνει, θα εγκαταλείψει την αγροτιά. Θα αναγκαστεί να μην καλλιεργήσει χωράφια. Αναγκαστικά, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ρευστότητα. Οι αγρότες με αυτές τις επιδοτήσεις που έπαιρναν, έστω τις κουτσουρεμένες, γιατί κάθε χρόνο τους τις έκοβαν, τις έφτιαχναν όλο και λιγότερες, αγόραζαν τα πετρελαιά τους, πλήρωναν το γεωπόνο, δηλαδή ήθελαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάει και αυτό. Δεν υπάρχει ρευστότητα, όλοι μένουν απλήρωτοι. Αλυσίδα. Κλείνουν τα γραφεία. Δεν γίνονται οι δηλώσεις, οι γεωπόνοι απλήρωτοι, οι βενζινάδες, τα βενζινάδικα δεν ξέρω αν δίνουν με πίστοση, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα. Η κατάσταση είναι τραγική. Και ένα άλλο που θέλω να σας αναφέρω, στην περιβόητη πλατφόρμα που βγάλανε, που δεν λειτουργεί, που υπολειτουργεί, και ας λένε ότι άνοιξε και κάναν βελτιώσεις και δεν ξέρω τι, την έκαναν ολοκληρωμένη και προχωράει μια χαρά, δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα κουτάκι, ένα τετραγωνίδιο στο τέλος, όταν πας να οριστικοποιήσεις, που λέει, αναγκάζει τον αγρότη, θέλει δεν θέλει. Αν δεν πατήσει αυτό το τετραγωνάκι, δεν κλείνει η δήλωσή του. Που λέει ότι συνενώ, εγώ ο αγρότης, από τις επιδοτήσεις που είναι ακατάσχετες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις συμψηφίσει η ΑΔΕ για χρέη, οποιοδήποτε χρέος που έχω στο δημόσιο. Δηλαδή, και να κλείσει τη δήλωσή του, τα λεφτά θα τα πάρει, τα όποιες επιδοτήσεις δικαιούται ο αγρότης, θα τα πάρει η ΑΔΕ. Αν δεν το συνενέσει ο αγρότης, η δήλωση δεν κλείνει. Άρα δεν παίρνει επιδοτήσεις πάλι. Αν δεν κλείσει, είναι σαν μην έκανε δήλωση. Αν την οριστικοποιήσει, θα τραβήξει τα λεφτά πάλι από μέσα η ΑΔΕ, θα τραβήξει και μερικά ΟΛΓΑ, αναγκαστικά δεν σε ρωτάνε, και τι θα πάρει ο αγρότης, τίποτα. Ένα τίποτα. Ακόμη και να κλείσουν, ο αγρότης δεν θα πληρωθεί. Αν δεν κλείσουν, πάλι δεν θα πληρωθεί. Βγάλτε εσείς συμπέρασμα, κύριε Σερέτη, τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο αυτό.
7: Ναι, αλλά φταίει και ο αγρότης, κύριε Αστρίδου, φταίει και ο αγρότης. Γιατί τόσα χρόνια ο αγρότης, όταν τον καλούσαμε να κάνει το σωστό, έκανε αυτό που του λέγανε αυτοί που του δίνανε λεφτά. Τώρα ο αγρότης έχει μείνει ξεκρέμαστος, γιατί έρχεται η τελική φάση στην οποία δεν θα μπορούν και οι ίδιοι αυτοί που μοιράζανε πλέον να του δώσουν χρήματα, σαν να λέμε έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τώρα το θυμήθηκαν όλο αυτό.
3: Κύριε Σερέτη, ήταν το 2019, όταν για πρώτη φορά είχα πάει στα Μπλόκα στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν είχαμε κάνει μια εκπομπή, στο Focus πάλι ήταν, ραδιοφωνική, δεν θυμάμαι με ποιον δημοσιογράφο. Που ήταν στα Μπλόκα που είχαν ξεσηκωθεί πάλι για τις επιδοτήσεις τους και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, Λάρισα ήταν. Είναι το κέντρο της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν τους λέγαμε τότε, τους λέγαμε που μιλούσαμε και με τους συνδικαλιστές τους, τους αγροτοπατέρες και τα λοιπά. Οργανωθείτε. Φτιάξε σωστά τις δουλειές σας. Να είστε νόμιμοι. Από τότε τα λέγαμε. Εγώ προσωπικά, επειδή δούλευα και σε ΚΙΔ, ξέρω το αντικείμενο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, τους έλεγα πετάξτε από μέσα τα μη επιλέξιμα, δηλαδή τα πράσινα, για να δώσουν να καταλάβουν, επειδή δεν γνώριζαν τη λέξη μη επιλέξιμα ή έφτιαχναν τους πονηρούς, τους κοτοπόνηρους θα πω. Καταλάβαιναν μια χαρά, δεν ήθελαν να το παραδεχτούν και το χωράφι τους, αυτοί ζωγράφιζαν και γέφυρες και κανάλια και δρόμους και ό,τι ήθελες. Και μια χαρά τα περνούσε ο ΠΚΠ τότε, το χωράφι από 5 στρέμματα γινόταν 10. Έπαιρνε τις επιδοτήσεις του, ούτε μιλούσε, ούτε τίποτα. Τώρα που ήρθε ο κόμπος στο χτένιο, όπως είπατε, τώρα που μείναν μόνοι τους, τώρα που δεν μπορεί κανένας να τους στηρίξει και να τους βάλει σε αυτές τις παρανομίες, γιατί και κάποιοι τους έβαζαν. Δεν ήξεραν αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο χάρτη 3.000 στρέμματα βοσκότοποι ή 3.000 στρέμματα αδύλωτα χωράφια. Εδώ τους έδειχνε στο χωράφι τους που είναι και δεν ήξεραν να το βρουν, το χωράφι τους. Θα βρίσκαν τα αδύλωτα ή τα ορφανά χωράφια, όπως τα λέγαμε, και τα βοσκοτόπια. Άρα κάποιοι τους τα έδειχναν και παίρναν τις επιδοτήσεις. Κάποια λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπαιναν σε διάφορα IBAN. Σε 10 IBAN, σε 20, στις μάνας, στο αδερφού, στις ξαδέρφες, στις συμπεθέρας, στις κουμπάρας. Γιατί όλοι ήταν κουμπάροι μεταξύ τους. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Γιατί σε αυτό το σημείο φταίει ο αγρότης. Που δεν βρέθηκε ένας να πει ναι, εδώ γίνεται μια παρανομία. Λίγο πολύ όλοι κάναν την παρανομία τους. Άλλος με 2 στρέμματα, άλλος με 1 στρέμμα. Γι' αυτό τώρα μούγκα στη Στρούγκα. Γι' αυτό δεν κουνιέται κανένας. Πού είναι οι αγροτοπατέρες αυτή τη στιγμή να εμφανιστούν με τέτοιο μπάχαλο που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Γιατί, μήπως τα έπαιρναν και αυτοί και βολεύονταν.
7: Άρα θέλετε να πείτε ότι οι αγρότες δεν πιστέψανε πολιτικούς, πιστέψανε τους συνδικαλιστές που τους εκπροσωπούσανε.
3: Όλους τους πιστέψαν. Όλους. Και τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς τους και αυτούς που τους έφτιαχναν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Όλοι φταίνε. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτοί. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κύριε Σερέτη, είναι όντως ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό βρίσκονται σε πανικό. Σε πανικό. Και βλέπουν ότι το έργο τους, η αίτησή τους δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν φταίνει οι αγρότες γι' αυτό που δεν ολοκληρώνεται η δήλωση. Αυτό είναι τόσοι πληροφοριακούς έχουμε. Έχουμε την ψηφιακή, έλεγε ο κύριος Πυρακάκης, έχουμε την εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, δεν ξέρω τι διάφορα και όλα γίνονται online και με ένα κουμπί βρίσκουν τα πάντα. Και μέχρι σήμερα 23 Θανάτου δεν μπορούν να φτιάξουν μια πλατφόρμα για να ολοκληρώσουν το έργο του ΟΣΔΕ. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για σκοπιμότητες. Γι' αυτό μίλησα για παιχνίδια. Γι' αυτό μίλησα για μπλοκάρισμα. Μήπως επίτηδες μπλοκάρουν τα Αθηνή των εργαζομένων. Εδώ τα Αθηνή, η πλατφόρμα, από το ένα θέμα πάω στο άλλο, μια στους αγρότες, μια στους επαγγελματίες, γιατί αφορά και τους δύο. Να σκεφτείτε ότι χωράφια που λένε ότι τα χαρτογραφούν στο χάρτη αυτή τη στιγμή, ο αγρότης είχε ένα χωράφι, ας πούμε, σε μια θέση που έλεγε ότι είναι εκεί το χωράφι του. Αυτοί ούτε το χάρτη έχουν κανονικό, έχουν από το Google Map ένα χάρτη, παλιός, το οποίο το χωράφι του αγρότη βρίσκεται μετατοπισμένο στην άλλη άκρη. Και λέει ο αγρότης, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, πιο κάτω είμαι. Και ψάξε τώρα εσύ με τα ΚΑΕΚ που ζητάνε αυτοί, γιατί ζητάνε και ΚΑΕΚ εκτός από το ΑΤΑΚ. ΚΑΕΚ είναι, όπως είναι ο ρυθμός ταυτότητας τεμαχίου, είναι ο ρυθμός ταυτότητας του κτηματολογίου. Ψάξε τώρα γύρω-γύρω την περιοχή, από 20 χωράφια, να δεις ποιο είναι το ΑΤΑΚ του αγρότη, το ΚΑΕΚ του αγρότη, ο αριθμός κτηματολογίου, για να πεις ότι ναι, αυτό είναι το χωράφι σου. Αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος 80 κομμάτια και να ψάξεις εσύ τα ΚΑΕΚ από τα 80 τεμάχια. Θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. 16 δεκάτου λέει κλείνουν, τελειώνουν για την ΑΔΕ. Αυτή η δουλειά, αν δεν πάρει παράταση το σύστημα του ΟΣΔΕ, τουλάχιστον ένα τετράμινο, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Έχουν εκτεθεί όλοι τους, και η ΑΔΕ και όσοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι εκεί, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω και πηγαίνουν, ας πούμε, φτιάχνουν κάποιες ενημερώσεις αρμόδιοι του ΑΔΕ, λένε ότι έχουν κάποιες συναντήσεις. Γίνεται ένας πανικός μέσα στην ΑΔΕ. Έχουν χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, να το πούμε λαϊκά. Πανικός. Τους έχει πιάσει πανικός αυτή τη στιγμή. Και βγαίνουν δημόσια και ενημερώνουν στους αγρότες ότι τρέξτε να κάνετε δηλώσεις για να πληρωθείτε τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εμπεγμός, τότε τι να πω. Δεν ξέρω. Όπως είπα, δεν μιλάμε για ένα οργανωμένο κράτος.

0: τα νοικιάζουν πλέον. Δεν τα νοικιάζουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μειώνουν τα κουράτια. Ένας που δούλευε 100 στρέμματα, στο 26 τα έκανε 50. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει από το υψηλό κόστος παραγωγής. Από τα αγροτικά εφόδια που είναι στα ύψη. Από το πετρέλαιο, από τα φάρμακα. Να σκεφτείτε ότι δεν ρίχνουν λιπάσματα πλέον. Θα κάνουμε αυτός ο πρωτογενής τομέας, αυτή η παραγωγή που θα παράγουν οι αγρότες θα είναι πλέον βιολογική. Γιατί δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν το λίπασμα, να δώσουν ανάπτυξη στο φυτό και το αφήνουν έτσι. Έτσι. Γιατί ό,τι γίνει, ό,τι πάρω, ό,τι παράξω. Γι' αυτό μιλάω για βιολογικά. Στα στάρια, ελάχιστο λίπασμα, έως καθόλου. Στα καλαμπόκια, ό,τι γίνει από μόνο του, ο Θεός σας βοηθήσει. Στα βαμβάκια, το βαμβάκι είναι και πολύ έξοδη καλλιέργεια. Ο Θεός σας βοηθήσει. Τίποτα. Έχουν εγκαταλείψει. Ίσα κάνουν την δήλωση για να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτές τα ψίχουλα που τους δίνει. Αν τους δώσουν. Αν τους δώσουν. Το τονίζω αυτό. Γιατί με τον μπάχαλο που επικρατεί φέτος, δεν ξέρω τι θα σκεφτούν όλοι αυτοί στη διαβούλευση που θα κάνουν. Γιατί κάτι πρέπει να τους δώσουν. Δεν μπορεί. Θα ξεσηκωθούν. Είναι εξαγριωμένοι οι αγρότες. Είναι σε εξέγερση. Άσχετα αν φταίνει ή δεν φταίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα επιβίωσης. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει τρέλα και ψυχολογική πίεση υπάρχει. Και άμα τρελαθεί ο Έλληνας, αλίμονό τους. Όλοι μιλάνε, εγώ που μιλάω με αυτούς κάθε μέρα, θα φταίω εγώ, λέει, αν πάρω το όπλο και πάω, λέει, και τους καθαρίσω όλους. Το θέμα δεν είναι να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου και να διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει. Να μην σου το παίρνουν μέσα από τα χέρια σου ή οποιοδήποτε κουμπάρι και παρακούμπαρι. Να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Όπως οι τεχνολόγοι γεωπόνοι διεκδίκησαν το δίκαιο τους, τους δώσαν το δικαίωμα στην εργασία με πολύ μεγάλους αγώνες και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα αν παίζονται παιχνίδια και δεν τους ενέταξαν μέσα στο ΟΣΔΕ ακόμη και σήμερα 23/9. Εγώ πιστεύω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί στο ΑΛΕΡΤ όταν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με την ΠΕΠΤΕΓ, είχαμε πει ότι πρέπει να εντάξουν τους τεχνολόγους, γεωπόνους, και την άλλη μέρα έβγαλε ο Πιτσιλής ανακοίνωση στο δελτίο τύπου ότι ναι, εντάσσονται. Τώρα μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Μας κορόιδευαν. Πάλι γινόταν ένας εμπεγμός, ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν και ότι τα αφημί μας θα ανοίξουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα ανοίξουν. Γιατί το θέμα μετά, που μιλάω με τους επαγγελματίες, θα πάρει την νομική οδό. Είναι έτοιμοι όλοι, και δεν μιλάμε για λίγα άτομα, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά άτομα. Θα κινηθούμε νομικά και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Και θα μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν ανοίγουν τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων για να μπορούν να έχουν συνεργασία και με τους αγρότες, αλλά και να μπορούν να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν το δικαίωμα στην εργασία, ξέρετε την αυτό. Εκεί θα αναλάβουν δικηγόροι και θα δούμε τι γίνεται, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να σας δικαιώσει, γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λειτουργεί με πολιτικές παρεμβάσεις. Ακόμα δεν έχουν βρει εκείνο το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, κυρία Στρίδου. Ακόμα δεν το βρήκανε.
0: Σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σερέτη, να σταυρώσουμε τα χέρια και να μην μιλάμε και να λέμε ότι αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον έχουμε το focus.
1: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάτε, αλλά μόνο τα λόγια δεν αρκούν. Και καταλαβαίνω ότι η μόνη λύση που σας δίνει αυτό το σύστημα είναι να πάτε δικαστικά. Απλά θεωρώ ότι η δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και ότι δεν θα βγάλει κάπου. Εννοείται να το κάνετε. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να τύχετε σε κάποιον εισαγγελέα, σε κάποιον δικαστή, ο οποίος θα σας δικαιώσει, άμα θέλουν και το επιτρέψουν.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κάποιος καλός θα υπάρχει.
1: Μακάρι.
0: Μέσα σε όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος? Όπως βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες με το ΟΣΔΕ, βρίσκονται σε απόγνωση και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι που είναι ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, να καταλάβουμε το ότι τα συστημικά κόμματα τόσα χρόνια έχουν καταστρέψει τους πάντες, γιατί ακόμα μέσα στους αγρότες υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, κυρία Στρίδου. Ακόμα υπάρχουν αυτοί, αυτούς, τι πρέπει δηλαδή να τους πεις? Αυτούς τους ανθρώπους εγώ σαν Γρηγόρης ή ένας νέος άνθρωπος που τώρα ας πούμε ξεκινάει τη ζωή του σε αυτή τη χώρα και ακούει έναν αγρότη που είναι κατεστραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να λέει ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης και Πασόκος, τι απάντηση να δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο?
0: Απάντηση μπορείς να δώσεις, κύριε Σερέτη, και να τους πούμε ότι αυτούς με ωραίο και ήρεμο τρόπο ότι τους δοκιμάσαμε όλους. Δοκιμάσαμε και το Πασόκ επί χρόνια, με εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, δοκιμάσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι είναι, και αν ξαναψηφίσουν αυτά τα ίδια τα κόμματα, τα διεφθαρμένα κόμματα, τα διεφθαρμένα, γιατί καταστρέφεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται το έθνος μας από όλους αυτούς που πέρασαν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γι' αυτό όλα υπολειτουργούν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφθορά. Ας δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Δεν μας άρεσε. Έτσι τους λέω εγώ που μιλάω με τους αγρότες. Δεν μας άρεσε. Διώξιμο. Δεν είναι ικανός. Διώξιμο την ίδια στιγμή. Έτσι. Μην περιμένουμε και άλλη τετραετία.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αλίνα, γιατί είναι και 56 και πρέπει να κλείσω για τους νέους ανθρώπους. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που ξεκινάνε να ασχοληθούν με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με την αλεία?
0: Κύριε Σερέτη, το μήνυμά μου, και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε όλα τα νέα τα παιδιά, γιατί βλέπω πολλά παιδιά να έχουν θέληση, να θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, να θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του αγρότη, έτσι. Αλλά τους λέω εγώ, τους μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν μάνα. Μάνα αυτών των αγοριών ή των γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, ότι αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση με το κυβερνών κόμμα ή το οποιοδήποτε άλλο έχει δοκιμαστεί, ο πρωτογενής τομέας είναι κατεστραμμένος. Να μην ξεκινήσουν καθόλου, γιατί μόνο θα χρεωθούν, δεν θα έχουν απολαβές από την αγροτιά, μόνο θα κουράζονται και δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, όπως ο δάσκαλος γίνεται τελειώνει το πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να υπάρχουν και αγροτικά σχολεία. Θες να γίνεις αγρότης, θα πας στο σχολείο, θα πάρεις το πτυχίο σου, θα μάθεις, θα εκπαιδευτείς και μετά θα ακολουθήσεις το επάγγελμα το αγρότη, για να υπάρχει παιδεία. Αυτή τη στιγμή να μην ξεκινήσουν καθόλου. Ούτε με νέους αγρότες, με τα προγράμματα που βγάζουν, είδαν ότι δεν είχαν συμμετοχή καθόλου. Τα λεφτά είναι αρκετά για τους νέους αγρότες. Η συμμετοχή των νέων παιδιών δεν είναι αρκετή. Πολύ λίγα παιδιά έκαναν τις αιτήσεις τους, που θα εγκριθούν όλοι, με τα σχέδια βελτίωσης. Άλλο μπάχαλο και εκεί θα τους χρεώσουν. Δεν υπάρχει οργάνωση σε αυτό το κράτος για να μπορεί να υποστηρίξει τον γεωργικό τομέα, που από αυτόν εξαρτώμαστε όλοι. Εγώ αν είχα παιδί αυτή τη στιγμή που ήθελε να ασχοληθεί με την αγροτιά, θα το έλεγα μην μπλέκεις καθόλου. Γιατί μέσα στο αντικείμενο της γεωργίας, στο πρωτογενή τομέα, είμαι 30 χρόνια. Βλέπω τι γίνεται και βλέπω ότι η κατάσταση είναι η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός καινούριος να μπορέσει να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, να δώσει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά, να δώσει κίνητρα σε αυτούς που φύγαν για να βρουν δουλειά στις πόλεις, η κατάσταση θα είναι ίδια. Και ποια είναι τα κίνητρα? Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεραρκετά για όλους τους αγρότες. Στον δρόμο χάνονται. Αν δοθούν σωστά, η αγροτιά μας, μπορώ να σας πω ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να περάσει και της Ισπανίας. Τα άτομα που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κονδύλια δεν είναι ικανά.
1: Ωραία.
0: Γιατί υπάρχουν λάθος άτομα σε λάθος θέσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, μπορούμε να είμαστε αυτάρκες, γιατί το λέμε και δεν το πιστεύει κανένας. Μπορούμε να γίνουμε αυτάρκες.
1: Ωραία, ολοκληρώστε, κυρία Στρίδου, δεν έχω χρόνο. Πάμε.
0: Αυτά, κύριε Σερέτη, ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα και ελπίζω να μας άκουσαν και οι τεχνολόγοι που έχουν το πρόβλημα αυτό να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εργασίας.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι, κύριε Αστρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Σας, γεια σας, γεια σας. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Πήγε και 59. Πρέπει να πάμε σε τραγούδι. Ακούσαμε την κυρία Αστρίδου, την ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Επικοινωνιακό σοου κατόπιν εορτής στείνει το Υπουργείο Υγείας, δημοσιοποιώντας τα πρώτα ευρήματα ελέγχων σε γκρίζα ιδιωτικά ιατρία μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τις 118 καταγγελίες, ελέγχθηκαν μόλις 8 δομές, αποκαλύπτοντας παράνομα ενέσημα, κβαντικές βιοαναδράσεις και υπηρεσίες χωρίς καμία επιστημονική πιστοποίηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί όψιμα να επιδείξει πυγμή, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη διαχρονική κρατική ανοχή και την εγκληματική έλλειψη υποπτίας στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρο τμήμα της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο, καθώς το εξαιρετικά δύσβατο έδαφος καθιστά αδύνατη την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων. Ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβεια σαρώνει την κοινωνία, με τη βενζίνη να εκτινάσεται προκλητικά έως και τα 2 ευρώ και 65 λεπτά στα νησιά και το ηλεκτρικό ρεύμα να καταγράφει άλμα 20% στη Χονδρική. Ενώ οι μέσες τιμές καυσίμων υπερβαίνουν τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μεγαβατόρα ξεπερνά τα 210 ευρώ, η κυβέρνηση παραμένει απαθής θεατής, αρνούμενη πεισματικά τη μείωση των έμεσων φόρων. Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας πλήττει τη Scrooge Last Mile, καθώς hacker απέσπασαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών. Από την παραβίαση διέρευσαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί πελατών, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κακόβουλες επιθέσεις phishing. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν εκτέθηκαν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί, το περιστατικό επιβεβαιώνει ξανά την ευαλωτότητα των συστημάτων προστασίας δεδομένων. Σε πρόωρη διακοπή μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξή της οδηγήθηκε η 33η συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα εξαιτίας της παντελούς απουσίας των προγραμματισμένων μαρτύρων. Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για αδυναμία προσέλευσης των μαρτύρων προκάλεσε την έντονη έκρηξη της Προέδρου της Έδρας, φέρνοντας ξανά στο φως τις σοβαρές αρρυθμίες και τις καθυστερήσεις στη δικαστική εξέλιξη. Στη σχεδόν άδεια αίθουσα έδωσαν το παρόν μόλις 2 από τους κατηγορουμένους. Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα προκλητική, παρά το γεγονός ότι έχει παγιωθεί πλέον στη συντριπτική πλειονότητα των συνεδριάσεων. Ανάμεσα σε μπριστικές απειλές αφανισμού και παρασκηνιακό παζάρι κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επανεκκίνησαν 3 ώρες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να απαιτεί άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ξεπάγωμα κεφαλαίων και πάυση των εχθροπραξιών. Υπό την ασφυκτική πίεση των εκτεταμένων τιμών καυσίμων ένωψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετατρέπει την διεθνή ανάφλεξη σε ένα προεκλογικό λογικό παζάρι διευθέτησης. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Μάχη.
2: Μοναχή FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Τραπεζικέ.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θέμα, αλλά θέλω να πω κάτι για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Έρχεται 28 Οκτωβρίου και θα γίνουν παρελάσεις. Ο Κασιδιάρης τι σημαία θα κρατάει, την ελληνική ή τη σβάστικα που έχει στο μπράτσο του?
0: Ένας θεός ξέρει.
1: Γιατί έχει μια σβάστικα τατουάς τεράστια στο μπράτσο του, στο αριστερό του χέρι. Τι σημαία θα κρατάει? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση και ας αποφασίσει ο κόσμος.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα να δούμε τη ρίζα των δύο κομμάτων που κυβερνάνε σήμερα. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της, ήταν γιατρός η Χριστίνα Ρασιά, στην ομάδα του Παπα-Νικολάου που εφήβρει το τεστ ΠΑΠ. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου γράφει: «Κάθε μέρα μου έστελνε ένα γράμμα. Του άρεσε να υπογράφει τα γράμματά του με το όνομα Πάντι, Άντι, ο Πάντα. Δίπλα στην υπογραφή σχεδίαζε ένα πάντα ντυμένο ναυτικά που με το ένα χέρι του κρατούσε ένα τεράστιο πέος σε στήση και με το άλλο χαιρετούσε θριαβευτικά. Ο Άντι ο Πάντα ήταν καρτούν της δεκαετίας του 1940 με το 1950 και η Χριστίνα Ρασιά ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1941 μέχρι το 1951. Ο περίγυρός της φώναζε τον Ανδρέα Παπανδρέου Άντι ο Πάντα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Στις 21 Απριλίου 1967 η ΣΥΑ και η Μοσάντ εγκαθιστά στην Ελλάδα τη στρατιωτική χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος γίνεται πρωθυπουργός γιατί είναι τέκτονας, ενώ ο Πατακός γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γιατί είναι και αυτός τέκτονας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει φύγει ήδη από το 1963 και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ που έμεινε μέχρι το τέλος του 1967 και με την πίεση της CIA και των Πάπας, της ΕΣΟ Πάπας, απελευθερώνεται την παραμονή Χριστουγέννων του 1967 αφού υπογράφει προηγουμένως δήλωση μετανοίας. Είναι η δεύτερη δήλωση. Την πρώτη δήλωση μετανοίας ο Ανδρέας Παπανδρέου την υπέγραψε τον Ιούλιο του 1937, στην οποία κάρφωσε τα μέλη και τους συντρόφους του της μιας ομάδας των σκιστών, στην οποία μετήχε. Αυτούς τους κάρφωσε στον Υπουργό Ασφαλείας του Μεταξά Μανιαδάκη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Χρήστος Καράμπελας, ο κύριος Κύρκου και άλλοι πολλοί επιφανείς αριστεροί. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου μετακομίζει στην Αμερική. Τον Απρίλιο του 1942 φτάνει στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη από τη Σερβία ο νομικός Μαξ Μέρτενς. Από το 1942 μέχρι το 1944 ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας και το θάνατο πολλών από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έστελνε ενώ έκλεβε τις περιουσίες τους, χρήματα, κοσμήματα, τη Μαλφή κλπ. Το 1946 συλλαμβάνεται σαν εγκληματίας πολέμου από τους Αμερικάνους οι οποίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές την παράδοσή του για να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση τότε όμως προτείνει μέσω του στρατιωτικού ακολούθητης στο Βερολίνο στρατηγού Ανδρέα Υψηλάντη την απελευθέρωσή του λόγω ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Μας στέλνανε το Μαξ Μέρτεν το χασάπι της Θεσσαλονίκης και εμείς λέγαμε ότι έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο Μέρτεν επιστρέφει στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία όπου ανεβαίνει την κλίμακα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται σημαντικός τέλεχος. Δημιουργεί κοινό δικηγορικό γραφείο με τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χολστάιν, δικηγόρο της AG Farben και συνεργάτη του Χίτλερ και ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1958 έρχεται στην Αθήνα ο Μαξ Μέρτεν και αναγνωρίζεται τυχαία και συλλαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Δικάζεται το 1959 από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκλημάτων Πολέμου και στις 6 Μαρτίου του 1959 του επιβάλλεται ποινή 25 χρόνια φυλάκιση. Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η γερμανική κυβέρνηση πιέζει για την απελευθέρωσή του. Ο πρώην Ναζί Βάλτερ Χολστάιν και ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τον Ιούλιο του 1959 στην Ελλάδα και απαιτεί την απελευθέρωσή του. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν δέχεται και ο Καραμαλής αδυνατεί να περάσει νόμο στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 1959 έρχεται στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου, επισκέπτεται τον Καραμαλή και του δίνει 3 εντολές των Αμερικάνων να απελευθερώσει τον Μαξ Μέρτεν, να υπογράψει τη σύμβαση για τις αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις και να αποποιηθεί των γερμανικών αποζημιώσεων. Διαφορετικά θα δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχει η CIA για τη συνεργασία Καραμαλή Μέρτεν. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο Παπανδρέου είναι επίκουρος καθηγητός σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και η CIA στρατολογεί τους ξένους καθηγητές που διδάσκουν στην Αμερική για μελλοντική χρήση. Η CIA κρατάει τον Καραμαλή από το 1947 που ιδρύθηκε γιατί ένας από τους ιδρυτές της, ο στρατηγός των Ναζί, Χάινριχ Γκέλεν, έχει παραδώσει στους Αμερικάνους τους φακέλους με τους συνεργάτες των Ναζί στις χώρες που είχαν καταλάβει Γερμανοί κατά την κατοχή. Ο Καραμαλής περνάει νομοσχέδιο και ο Μέρτεν απελευθερώνεται στις 5 Νοεμβρίου του 1957 και στέλνεται στη Γερμανία να δικαστεί εκεί. Στη Γερμανία γίνεται μια παροδία δίκης και ο Μέρτεν είναι τελικά ελεύθερος. Επίσης, ο Καραμαλής διαλύει το δικαστήριο δοσιλόγων που σε πολλές χώρες αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και το 1979 θα καταστρέψει όλα τα αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής έτσι ώστε να είναι αδύνατον σήμερα να ανακαλύψει κάποιος τα στοιχεία για τους συνεργάτες των Ναζί. Ο Μέρτενς δίνει μια συνέντευξη στη Γερμανία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1960 στην εφημερίδα Ηχό του Αμβουργού και στο περιοδικό Der Spiegel, στις οποίες κατονομάζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έμμιστο πληροφοριοδότη των γερμανικών αρχών κατοχής, καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, Δημήτρη Μακρύ. Τον Απρίλιο του 1961 αρχίζει στη δίκη, στο Ισραήλ η δίκη του Άντολφ Άιχμαν. Εκεί η CIA παρουσιάζει κατάλογο με πληροφοριοδότες των Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μέσα στο κατάλογο όμως υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή κάνει διάβημα προς το Ισραήλ και ζητάει την απόσυρση του ονόματος. Το δικαστήριο αποσύρει το όνομα του Καραμαλή από τον κατάλογο. Τα αρχεία της CIA θα αποχαρακτηριστούν τον Αύγουστο του 2016 και οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν την επίσημη ιστοσελίδα της CIA. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1960 και έχει γυρίσει στην Αμερική. Εντελώς συμπτωματικά, το Σεπτέμβριο που έφυγε ο Παπανδρέου του 1960, δύο νεαροί πράκτορες της NSA έχουν αυτομολύσει στη Σοβιετική Ένωση και η NSA μαζεύει τους πράκτορές της σε όλο τον κόσμο για επαναπρογραμματισμό. Το 1966 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη σχηματίσει την οργάνωση Ασπίδα μέσα στον ελληνικό στρατό σαν αντίπαλο δέος της οργάνωσης ΙΔΕΑ. Στην ασπίδα του Παπανδρέου συμμετέχει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Γιάννης Λαδάς, ο Στιακάκης και ο Μπουλούκους, δηλαδή συμμετέχουν και έχουν εκεί. Για την ασπίδα δημιουργείται μια σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και το Γεώργιο Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν σύμβουλος του πρώτου κατοχικού πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου επίσης ήταν αντιπρόσωπος της Ρέι Μεντάλ, της ιατρικής βιομηχανίας όπλων του ομίλου Κρουπ και η Ρέι Μεντάλ από την κατοχή μέχρι σήμερα εξοπλίζει τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας ο Καραμαλής έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη, εκεί εκπαιδεύτηκε ο Χωμαϊνί, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, εκεί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα ο Πάγκαλος με το Ιωτόπουλο. Ο Παπανδρέου βρίσκεται πλέον στη Σουηδία και οι δυο, ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, έχουν επαφή με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο Καραμαλής μέσω του αδελφού του Αχιλέα, ο οποίος έχει επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, αδελφό του δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλου, και ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσω του Απόστολου Κακλαμάνη και του Μένιου Κουτσόγιωργο. Και οι δύο είναι ενημερωμένοι για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και τα έχουν εγκρίνει. Η Χούντα κάνει τον κύκλο της και η CIA ετοιμάζει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το 1971 ιδρύεται στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Β, η οποία ελέγχεται πλήρως από τη CIA. Ο Ιωαννίδης γνωρίζει τα πάντα. Δίνει εντολή λοιπόν για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι σχεδιασμένο από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ να διχοτομηθεί. Αρχιτέκτονας του σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου είναι ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Την εισβολή στην Κύπρο χρηματοδοτεί ο όμιλος Κότς. Είχαμε μιλήσει για τον όμιλο Κότς. Σήμερα ο πρόεδρος του ομίλου, Σαμρί Κότς, είναι στενός φίλου πολλών Ελλήνων πολιτικών και προσπαθεί να αποσπάσει την Κύπρο από την Ελλάδα και να την κάνει αποθήκη ενέργειας. Και γι' αυτό αγοράζει πολλές εκτάσεις στην Κρήτη. Επίσης ο Κότς έχει τοποθετήσει τον Τσίπρα, τον έχει προσλάβει σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό. Έχουν επιλεγεί για ιδρυτές των νέων κομμάτων και πρωθυπουργοί της Ελλάδος δύο παλιοί γνώριμοι των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι Αμερικάνικες υπηρεσίες είναι μέτρες στις δωροπλοκίες του. Πριν τους αναθέσουν την αποστολή, θέλουν να σιγουρευτούν για την κατάσταση της υγείας τους. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου του 1974, τον Καραμαλή επισκέπτεται στο Παρίσι ο βιομήχανος Γκέρτσος, συνεργάτης των Ναζί και στην κατοχή και στενός φίλος του Καραμαλή, και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ωκεανογράφος. Πιθανόν και οι δύο να ελέγχονται από τη CIA. Του εξηγούν το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει και ο Καραμαλής συμφωνεί. Στις 15 Ιουλίου του 1974 γίνεται η επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Ηγείται ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο οποίος μέχρι μερικά χρόνια μετά δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε εντολή να αφήσουν οι δυνάμεις εισβολής στην πίσω πλευρά του Μεγάρου αφύλακτη, ώστε να διαφύγει ο Μακάριος. Νωρίς το πρωί της επόμενης 16 Ιουλίου 1974, ένα Lear Jet μεταφέρει τον Καραμαλή και δύο συνοδούς του στο αεροδρόμιο Kennedy. Εκεί τον παραλαμβάνουν 5 Αμερικάνοι φουσκωτοί, τον επιβεβάζουν σε μια 8-μέτρη λιμουζίνα. Εκεί τον περιμένει το δεξί χέρι του Kissinger, ο Ιλκμπέργκερ. Τον οδηγούν στο νοσοκομείο Memorial. Το 40% των μετοχών του Memorial ανήκει στη CIA. Είναι το βασικό νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η CIA και η NSA για τους πράκτορές της. Περνάει λοιπόν ο Καραμαλής στο Memorial σχολαστικές εξετάσεις. Στις 18 Ιουλίου του 1974 τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο ο Kissinger, ο αρχηγός της DIA και ο αστρατηγός Αλεξάνδερ Χέικ. Και οι τρεις έχουν πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι θετικά και έτσι εγκρίνεται ο Καραμαλής να γυρίσει στην Ελλάδα. Του αναλύουν με λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει όταν φτάσει στην Ελλάδα και υπογράφει ένα μνημόνιο με οδηγίες. Οι Αμερικάνοι είναι γενναιόδοροι και του προσφέρουν 130 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία του τα δίνει η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο. Τρεις ώρες αργότερα δηλώνει ο Kissinger: η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική και ότι θεωρεί πιθανή την επάνωδο του Καραμαλή στην Ελλάδα, εάν βέβαια αυτό και είναι επιθυμία του ελληνικού λαού. Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ποια επιθυμία του ελληνικού λαού? Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ο Καραμαλής επιστρέφει στο Παρίσι, προγραμματισμένος πλέον για τις 24 Ιουλίου του 1974, φτάνει στην Αθήνα. Εκεί γίνεται ένας πανθουρλισμός στο αεροδρόμιο, είναι κόσμος πολλής και κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Καραμαλή και ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολλοί μπερδεύουν το Γιωτόπουλο με το Λιάπη που είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι μέσα στο αεροπλάνο, είναι στη σκάλα, στη φωτογραφία είναι στη σκάλα και έχει διανύσει τη μισή απόσταση από τη σκάλα προς το έδαφος και πίσω του είναι ο Καραμαλής, δεν είναι ο Λιάπης, γιατί μπερδεύουν πολύ το Γιωτόπουλο με το Λιάπη. Στις 8 Ιουνίου 1974, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ η οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου γευματίζει, χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος ζητάει να μιλήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μπράιαν Κρόουζερ της CIA. Ο Παπανδρέου ακούει προσεκτικά και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Yes, sir». Είπε στους δικούς του ότι την επόμενη νύχτα τον περίμενε μια σπουδαία συνάντηση και ανέθεσε στον εξαπορήτων του Μιχάλης Γιάγκα να κρατήσει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης για την πτήση των Next για Λονδίνο. Το ραντεβού ήταν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, όπου τον περίμεναν η Ρόμπερτ Μος, ο Βέρνορ Γουόλτερ, ο Φρανκ Καρλούτσι και ο Μπράιαν Κρόουζερ, όλοι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA. Τον είχαν προειδεάσει ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και θετικό. Οι Αμερικάνοι πράκτορες τον ενημέρωσαν για την απόφαση της NSA να καταργήσει τη στρατιωτική χούντα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος στην εξουσία το Μάρτιο του 1967, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε τον Απρίλιο του 1967, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε μια έκτακτη συνάντηση στο Κέμπριτζ για να δούνε τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Παπαδόπουλο, τον οποίο και τον περίγυρό του, τον οποίο ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Η NSA εκτελούσε εντολές της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Οι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA ενημέρωσαν τον Παπανδρέο ότι σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αντικαθιστούσε τους συνταγματάρχες της Χούντας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να προηγηθεί το πραξικόπημα στην Κύπρου και οι τουρκικές δυνάμεις θα καταλάβαιναν τα 2/5 της Κύπρου. Έτσι οι πολιτικοί που θα αντικαθιστούσαν τη Χούντα δεν θα ήταν χρεωμένοι τη διχοτόμηση της Κύπρου και θα κυβερνούσαν με τις ευλογίες του ελληνικού λαού. Τον πληροφόρησαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τον Καραμαλή. Θα αποδεχόταν τα τελεσμένα στην Κύπρο και θα εφάρμοζε στην πράξη όσα προβλέπονταν στα δύο σχετικά σχέδια, το Red One και το Red Two. Το πρώτο από αυτά θα κάλυπτε την περίοδο της παραμονής εκτός εξουσίας και το δεύτερο θα καθόριζε τις ενέργειες του Παπανδρέου στις οποίες έπρεπε να προβεί όταν θα διαδεχόταν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Θα ίδρυε νέο κόμμα, αυτό ήδη το ήξερα από την ίδρυση του ΠΑΚ, και θα εισπρέθηκε γι' αυτό εισέπραξε από την James Manhattan Bank του David Rockefeller, πρόεδρου της Τριμελούς Επιτροπής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να βρίσκεται την επόμενη στις 9 το πρωί στη Μπύλη 3 του Fort Meade, στα κεντρικά γραφεία της NSA. Εκεί θα τον έπαιρναν οι πράκτορες και θα έπρεπε να περάσει έλεγχο, όπως και ο Καραμαλής, στο Memorial Hospital. Ήταν ακριβής το ραντεβού του στο Fort Meade. Εκεί τον περίμεναν οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Στρατηγικής της NSA, Ιαν Βαντράκεκ, και οι πράκτορες Κρούγερ και Γόλτερ Βέρνορ. Εκεί το αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που θα αναλάμβανα. Αργότερα, στις 4 Αυγούστου του 1974, θα υπέγραφε το σχετικό έγγραφο των υποχρεώσεων του, όπως είχε κάνει και ο Καραμαλής, με τίτλο United States Office of Military Corporation, με την έδειξη απόδειξη και στοιχεία μυστικού πρωτοκόλλου Fort Meade NSA Παύλα ΟΣ 1158-29 του 1974, στο οποίο θα περιλαμβάνει ακριβές οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν 11 παράγραφοι, μπορώ να τις στείλω γιατί τις έχω, αποδοχή στην κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα έκανε τίποτα όπως είχαν πει και στον Καραμαλή, ανοχή στην τρομοκρατία. Η CIA είχε ήδη από το 1970 να τη δημιουργία της 17 Νοέμβρη με βοήθεια της CIA και της DIA, θα βοηθούσε τη CIA και τη DIA στο εμπόριο όπλων και πολλά άλλα. Αλλά η 11η παράγραφος κατέληγε. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Kruger, οι εταιρείες θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία νέου κινήματος. Αυτό το κείμενο έχουν διαγραφεί 3 λέξεις. Αναφέρεται η λέξη Αράμκο, έχουν διαγραφεί 2 λέξεις. Της Wall Street έχει διαγραφεί 1 λέξη. Οι τράπεζες, Chase Manhattan Bank, υπογραφεί από κάτω στα ελληνικά και από κάτω Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι δύο, Καραμαλής και Παπανδρέου, ήξεραν για τη διχοτόμηση πολύ πριν γίνει. Πολύ πιθανόν ο Καραμαλής να είχε συναντηθεί με τον Ετσεβίτ στο Παρίσι πριν τα γεγονότα στην Κύπρο. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα τα ονόματα αυτών έχουν δοθεί σε δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, η οποία αναφέρεται στην περίοδο του... στη μακρά περίοδο από 41 μέχρι 74 και θα δούμε τη βιβλιογραφία. Το πρώτο βιβλίο το γράφει η Χριστίνα Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγός του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκδόθηκε το 1992. Το δεύτερο βιβλίο του Κώστα Μπαρμπή, «Τσακάλια και Ιένες της ελληνικής πολιτικής», 4 τόμοι. Του Θανάση Τρυγά, «Οι παγκόσμιοι εντολοδότες και η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών», του Νίκου Βεργίδη που δολοφονήθηκε στην Πανεπιστημίου, «Η συνωμοσία της σιωπής», του Γκονζάλες Μάτα που ήταν πράκτορας Ισπανός της CIA και αυτομόλυσε, «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου», και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Δηλαδή, έξι βιβλία από τα οποία πήρα πληροφορίες και ακούσατε αυτή την ενημέρωση. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω τις πηγές, γιατί μπορεί αφιβάλλουν. Έτσι. Και πρέπει να, άμα βρείτε το βιβλίο της Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρτε το, αλλά είναι πολύ σπάνιο γιατί έχει κάνει μόνο μια έκδοση. Του Νίκου Βεργίδη επίσης «Η συνωμοσία της σιωπής» είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα και στο παρασκήνιο των πολιτικών. Η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών που αναφέρει τους Τρυγά, που αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Η πραγματική αφέτηση του κόσμου, του Γκονζάλες Μάτα, τον οποίο κυνήγησε η CIA, λέει ακριβώς τις συνεδριάσεις της λέξης Bilderberg. Έτσι, η πραγματική αφέτηση του κόσμου αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις της λέξης Bilderberg. Και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Αυτό είναι ένα βιβλίο του Κούκουνα, ο οποίος νομίζω έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, γιατί ήθελα να βρω μέχρι άλλα, με κάποια άλλα βιβλία που δεν τα βρίσκα και ήθελα να το συναντήσω, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Αυτό που άκουσες, Γρηγόρη, περιέχεται σε αυτά τα έξι βιβλία. Τα λέω αναλυτικά, γιατί πολλοί λένε ψεκασμένοι, όπως λένε και σε σένα, ψεκασμένοι,
0: ναι.
1: Παραμυθάδες. Έτσι. Και λέμε τις πηγές. Ας πάνε σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή, στην κατοχή από την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια της κατοχής εφοδιαζόταν όπλα από τη Ρέι Μεντάλ. Και μέχρι σήμερα από την ίδια εταιρεία εφοδιάζονται με όπλα η οποία ανήκει στον όμιλο Κρουπ. Ποτέ δεν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Όπως και ποτέ δεν έφυγε η Χούντα. Βλέπεις τα καμώματα του Μητσοτάκη, τι γίνεται τώρα, και λες είναι δημοκρατία αυτή. Ο Στέλιος Καζαντζίδης τα έχει πει όλα. Ποια δημοκρατία, λέει. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Σήμερα περνάμε σε μια φάση ψηφιακής δουλείας. Σιγά σιγά όμως. Κομμάτι κομμάτι. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε τα κομμάτια σιγά σιγά για να μην μας πέσουν βαριά. Έτσι. Θα γίνουν όλα ψηφιακά. Και με κύριο γνώρισμα την ψηφιακή ταυτότητα που σε λίγο θα πρέπει το 27 θα πρέπει να την έχουν πάρει όλοι. Και εκεί είναι ο προσωπικός αριθμός πάνω. Αυτό είναι το barcode μας. Πώς έχουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ barcode. Έχουμε και εμείς barcode που είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη. Έτσι, προϊόντα είμαστε. Οι εξουσιαστές, προϊόντα. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε με τα χούγια των εξουσιαστών, μας αποσύρουν από την αγορά όπως αποσύρουν τα προϊόντα. Και τώρα που έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα που θα εφαρμοστεί το 2027 χωρίς να είναι νόμισμα, δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να μπορούν να μας αποκόπτουν εντελώς από την πρόσβαση στο χρήμα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ένα νόμο πριν από μια εβδομάδα την οικονομική πίστοση. Δηλαδή όποιος χρωστάει, όποιος, εμείς οι πολίτες και οι οικογένειές τους έχουμε μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6. Οι εταιρείες έχουν άλλη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Όποιος χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε του έτυχε μια ατυχία, θα του κόβει. Αν από το 6 κατέβει στο 5, στο 4, στο 3, θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό και άμα κατέβεις το 2 θα σου κόβουν και την πρόσβαση στο χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τις εταιρείες. Γι' αυτό το νόμο δεν έχω δει καμιά μα καμιά αντίδραση. Μας τα παίρνουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε να γίνουμε ψηφιακοί σκλάβοι. Γιατί αυτό είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πληρώσεις μια υποχρέωσή σου. Δηλαδή δεν μπορεί να σου τύχει μια ατυχία στη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει δάνεια στο Πέραμα, στον Πειραιά και κλείσαν τα ναυπηγεία στο Πέραμα και μείναν όλοι άνεργοι. Αν δεν πληρώσουν τα δάνειά τους αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο χρήμα, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο νερό, στο ρεύμα. Αυτό έχει περάσει Μητσοτάκης. Έτσι. Και είναι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν επακολούθησε καμιά αντίδραση. Καλά, δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τα έχει στρατολογήσει. Είναι ελεγχόμενα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά πού είναι το κουκουέ να διοργανώσει μια διαδήλωση. Πού είναι τα αριστερά κόμματα. Πού είναι τα δεξιά κόμματα να αντιδράσουν. Τίποτα, σιγή χθείως. Θα μας περάσουν την κοινωνική πίστοση ακριβώς όπως είναι στην Κίνα και θα μας αλυσοδέσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γρηγόρη. Στην άλλη εκπομπή θα πούμε για την ψηφιακή ταυτότητα και πώς μας αλυσοδένει για να καταλάβεις ακριβώς τι έρχεται. Εδώ οι ακροατές, τα σχόλιά τους, μας λένε ψεκασμένους, μυθομανείς και τέτοια. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω, έχω τις πηγές και αναφέρω τις πηγές από που τα βρήκα αυτά. Αναφέρω τις πηγές. Και έτσι δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο.
0: Τι εννοείς κάτι πολύ μεγάλο?
1: Εννοώ να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα. να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα το 27.
0: Και όχι μόνο το ψηφιακό νόμισμα, και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μα ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Έχει μιλήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αυτό το πορτοφόλι και το έχει αναλύσει. Και λέει ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι ο προσωπικός αριθμός, θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο να δεις τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δείχνεις την ψηφιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και να αναφέρεται η θέση σου ακριβώς, 13η κερκίδα, νούμερο 8, για να μπεις μες στο γήπεδο. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες, το ίδιο θα συμβαίνει και στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες και δεν θα μπορείς να περάσεις και θα μας έχουν καταγράψει όλους. Και αν γίνονται επεισόδια και αυτοί τα θεωρούν επικίνδυνα, θα συλλαμβάνουν αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Έτσι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα σχήματα τα ψηφιακά και εμείς είμαστε ακόμη στην εποχή την πρωτόγονη, στην εποχή των σπηλαίων. Και κοιτάμε πώς θα περάσουμε τη μέρα μας, πώς θα ρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όμως έρχονται πράγματα που μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ρε Δημήτρη. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, να συμφωνούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια αντίληψη στο να κατανοήσουν ότι αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε εύκολα.
1: Κοίτα, ήδη δημιουργεί. Στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να καταλύουν τις ταμείες και να εφαρμόζουν ψηφιακά προγράμματα. Παίρνεις τα προϊόντα, σου χτυπάει τα σκανάρις, λύνεις την πιστωτική σου κάρτα ή τη χρεωστική, αφαιρεί το ποσό, το περνάει στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και φεύγει. Με μια ομάδα που ταξίδεψε στην Ισπανία, είχαν ταξιδέψει και δύο γνωστοί μου. Μπήκανε λοιπόν 5 άτομα σε ένα κατάστημα ρούχων, να ψωνίσουν ρούχα. Πήραν το καροτσάκι και τα αναβάσανε ακατάστατα πάλι. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα. Και όπως πηγαίνανε προς την έξοδο, ακατάστατα τα ρούχα πάνω στο καροτσάκι, τους σκανάρανε. Χτύπαγε κρου. Και όταν φτάσανε στην έξοδο, παρότι τα ρούχα ήταν ακατάστατα εκεί πάνω, είχαν διαβάσει όλα τα ρούχα και τους ζήτησαν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας το ποσό. Δώσανε τα παιδιά την κάρτα και μεταφέρθηκε το συνολικό ποσό στο κατάστημα των ρούχων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Ο Κλάους Βαμπ έχει πει ότι η κοινωνική πίστοση που εφαρμόστηκε στην Κίνα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δύση. Και ήδη ο Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε μια οικονομική εμείς κοινωνική πίστοση. Έτσι, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά. Δεν πρέπει να μας δέρνει άγρια από την αρχή, γιατί θα αντιδράσουμε. Πρέπει να μας δίνει ένα χαρτάκι, ένα μπατσάκι στο μάγουλο και να λέει βρε παλιόπαιδο, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που έρχονται. Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, για να τα χωνέψουμε. Γιατί όλα μαζί δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να ακούει και να αντιδρά. Πρέπει να σχηματίσουμε ομάδες σιγά σιγά, ο καθένας στην περιοχή του, και μετά όλες αυτές οι ομάδες να ενωθούν και να κάνουν ένα πλήθος που θα μπορεί να πει όχι στη δουλεία, στην ψηφιακή δουλεία. Έτσι, εδώ μας περάσανε μνημόνια μας περάσανε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, Γρηγόρη, το χρέος ήταν 126% του ΑΕΠ. Μετά τα τρία μνημόνια, μας λέγανε ότι μόνο με τα μνημόνια θα σωθούμε, μόνο είναι η μόνη μας σωτηρία. Μετά τα τρία μνημόνια, το χρέος ανέβηκε στα 210% του ΑΕΠ. Με τα μνημόνια. Και μας περάσανε σε μνημόνιο όταν το χρέος ήταν 126%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, πώς να σου πω, είναι κλόουν. Και παίζουν ένα θεατρικό εις βάρος μας. Και αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε πολλές από εργασίας, πολλές θέσεις κατάργηση, θα πέσει φτώχεια και μπορεί και πείνα. Και η πείνα είναι πολύ πιθανό να πέσει, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γεωργική παραγωγή, την έχουμε ξεπουλήσει. Και τα εισάγουμε όλα. Αυτό είναι λάθος, τραγικό λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε πάλι μέσα στην Ελλάδα και να οργανωθούμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγουμε από την πατρίδα μας σαν διωγμένοι, σαν κλέφτες. Αυτοί μας θεωρούν, ξέρεις, μας θεωρούν κλέφτες, μας θεωρούν απατεώνες και εγκληματίες. Πριν κάνουμε την πράξη. Γιατί αυτή η κοινωνική πίστοση σε συλλαμβάνουν πριν κάνεις την πράξη. Άμα έχεις δει το Minority Report με τον Tom Cruise, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Η εταιρεία συνελάμβανε τους κακοποιούς πριν κάνουν την πράξη. Έτσι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Μας το περάσανε το νομοσχέδιο βράδυ,

0: πολύ πιο προχωρημένες από τους δυο μας. Έτσι, δεχόμαστε κάθε πρόταση και κάθε άποψη και τη συζητάμε. Γιατί αυτό είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Γιατί αυτό προάγει την κοινωνία. Οι συνομιλίες προάγουν την κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή που είναι ενημερωτική ακούει τους ακροατές της. Αν έχει κάποιος μια φαϊνή ιδέα, θα τον παρακαλούσα να μας την πούνε. Δεν είμαστε παντογνώστες ούτε θεοί. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, γιατί θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής. Θα γεννηθούμε, θα μεγαλώσουμε και μετά θα πεθάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Είμαστε μέσα στον κύκλο, Γρηγόρη. Αλλά προσπαθούμε με τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, ειδικά με την αλληλεγγύη, να πάρουμε κοντά μας ανθρώπους ή να τους μάθουμε να σκεφτούνται λίγο διαφορετικά. Να σκέφτονται όλες τις πιθανότητες πιο προωθημένα. Και εγώ θέλω να ακούω τους ακροατές, όταν έχει εκπομπή με ακροατές, το γυρίζω αμέσως για να δω το επίπεδο καταρχάς του λαού και να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει βάλει φραγή σε όλες τις πόρτες που πάμε να ανοίξουμε. Έχει βάλει φραγή. Γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Όλους. Όλους μας παρακολουθούν. Μην νομίζεις ότι είμαστε ελεύθερης βοσκής. Μας παρακολουθούν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ό,τι λέμε, αυτή την εκπομπή φυσικά την παρακολουθούν. Έτσι όπως και όλο το Fox το παρακολουθούν. Τα ραδιόφωνα που δεν τους είναι αραστά τα παρακολουθούν. Και γενικά ζούμε σε μια ζωή, δεν έχουμε ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική μας ζωή έχει καταργηθεί, την έχουν καταργήσει. Η ιδιωτικότητά μας έχει πεθάνει. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρούμε και εμείς λοιπόν άκρες αντίστασης σε αυτή την επίθεση.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό που κάνουμε είναι αντίσταση, δεν είναι επίθεση το σύστημα. Το σύστημα μας πιέζει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, Γρηγόρη. Αλλά βλέπεις, εσύ παλεύεις όλη μέρα, 7-6 φορές τη βδομάδα βγάζεις τα πνευμόνια σου και το αποτέλεσμα ποιο είναι, Γρηγόρη μου, για πες.
1: Να με βρίζουν όλοι.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να με βρίζουν όλοι και να λένε που έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Σκέψου δηλαδή που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος. Που εγώ δεν πολιτεύομαι, το λέω. Σκέψου όμως που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος, τι θα γινόταν. Μπορεί και να... Και να μου κάνανε τώρα, που προσπαθούν να μου κάνουν υποθέσεις τις τελευταίες μέρες, αυτό το αποκαλύπτω σε σένα. Προσπαθούν να μου επιτεθούν κάποιοι άνθρωποι για αυτά που λέω. Και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό, διότι δεν είναι τυχαίες κάποιες ορολογίες που χρησιμοποιεί η κοινωνία τελικά. Αλλά είναι φοβερό το ότι δεν θέλουν να ακούγεται η αλήθεια. Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό γιατί οι γιαγιάδες μας λέγανε παραμύθια και είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε συνηθίσει τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, κοίτα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φτιάχνεται μέχρι τα 11 χρόνια του. Ας αρέσει αυτούς τα παραμύθια, γιατί συμφωνούν με τις προσδοκίες τους. Κάποιος προσδοκεί να είναι πλούσιος. Το παραμύθι ότι ο Μητσοτάκης θα σε κάνει πλούσιο, συμφωνεί μαζί του. Και ο Μητσοτάκης κοντεύει να μας πάρει τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα να δώσει στους κατοίκους της. Τα έχουν φάει. Το 1981 όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, το ΝΑΤ των ναυτικών είχε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τότε πρόεδρος ήταν ο Νταϊφάς του Ολυμπιακού. Πήγε λοιπόν στον Παπανδρέου και του είπε, κύριε πρόεδρε, έχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια το απόθεμα. Ο Παπανδρέου τον έδιωξε, έβαλε άλλους. Τότε ήταν νομίζω ο πρόεδρος ο Κατσιφάρας της ναυτιλίας. Τον διώξανε τον Ταϊφά και βάλανε άλλους να ελέγχουν και χαθήκαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από τον ΝΑΤ που ήταν εισφορές των ναυτικών. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Έτσι. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μπει

0: μέσα και έχουν πάρει τα λεφτά. Δυστυχώς μας πάνε σε μια διέξοδο. Μας πάνε σε μια διέξοδο που θέλοντας και εμείς θα την εμφανίσουμε σαν λύση. Σαν λύση θα την εμφανίσουμε, θα πούνε αυθηνικά, όπως έγινε με τα μνημόνια. Θα πούμε στα μνημόνια για να σωθεί η οικονομία. Έχουμε πτωχεύσει, δεν είχαμε πτωχεύσει ποτέ.
1: Μες στο ψέμα, αυτό που έλεγα προχθές το άκουγες, που έλεγα ότι όσοι έχουν πει ψέματα, ή όχι, όσοι λένε ψέματα, να το θέσω σωστά, όσοι λένε ψέματα σε δημόσιο λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί η κοινωνία να σωθεί.
0: Να τους τιμωρήσει ποιος?
1: Κάποιος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή πρέπει να τιμωρήσει. Κάποιος.
0: Η χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Κοίτα, εγώ είχα φίλο ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο. Θα σου πω ιδιωτικά ποιος ήταν. Έχει πεθάνει τώρα. Και μου λέγε, Δημήτρη, εγώ δεν κάνω δίκη αν δεν έχω στην έδρα πρόεδρο δικό μου. Πώς ακριβώς απονέμε τη δικαιοσύνη?
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλά. Έλα. Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλα Καρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Φλάς Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Ωραίο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά. Μία με τέσσερις. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκλειστική καταγγελία πολιτών στον Μάχη FM φέρνουν στο φως της δημοσιότητας το απίστευτο δράμα των κατοίκων της Άνω Ηλιούπολης, οι οποίοι παραμένουν χωρίς σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ για πάνω από 24 ώρες εξαιτίας έργων εγκατάστασης οπτικών ινών από γνωστή εταιρεία ενέργειας. Η γραφειοκρατική ολιγορία της γερμανικής Telekom έχει αφήσει ηλικιωμένους ασθενείς κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού, έντολος αποκομμένους από τον έξω κόσμο και ανήμπορους να επικοινωνήσουν έστω και με τον γιατρό τους. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές καταγγελίες των Μάχη FM, απελπισμένοι συγγενείς έτρεχαν έξω αυτές τις ημέρες υπό τις βροχερές συνθήκες για να μπορέσουν να αποκτήσουν σήμα, αφού τα πακέτα απεριόριστων δεδομένων της εταιρείας που τα είχαν παραχωρήσει ως κάποιο είδους αποζημίωση είτε αργούν είτε απλά δεν λειτουργούν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κανένα χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Στον απόϊχο του άδικου χαμού ενός 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή περιμένοντας 50 λεπτά ένα ασθενοφόρο λόγω έλλειψης διαθέσιμων οχημάτων, η δημοσιογραφική έρευνα του Μάχη FM γνωστοποιεί έγγραφο ντοκουμέντο αναρτηταίο από τη Διαβία, που αποδεικνύει πως ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 Έλληνας πολίτης είχε δωρήσει 6 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα αξίας άνω των 543.000 ευρώ για να καλύπτονται τα επιχειρησιακά κενά του ΕΚΑΒ Λάρισας. Σύμφωνα με το έγγραφο, η δωρεά των 6 οχημάτων είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ ακριβώς για να αποτρέψει τέτοιες τραγωδίες. Επικοινωνιακό σόου κατόπιν εορτής τίνει το Υπουργείο Υγείας, δημοσιοποιώντας τα πρώτα ευρήματα ελέγχου σε γκρίζα ιδιωτικά ιατρία μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τις 118 καταγγελίες ελέγχθηκαν μόλις 8 δομές, αποκαλύπτοντας παράνομα ενέσιμα κβαντικές βιοαναδράσεις και υπηρεσίες χωρίς καμία επιστημονική πιστοποίηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί όψιμα να επιδείξει πυγμή, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη διαχρονική κρατική ανοχή και την εγκληματική έλλειψη εποπτείας στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ο 76χρονος και οι 29χρονοι που κατηγορούνται για τη θανατηφόρα συμπλοκή με τον 82χρονο απόστρατο στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ για την νεαρή συγκρατούμενή του οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σοβαρό περιστατικό κυβέρνου ασφάλειας πλήττει τη Scrooge Last Mile, καθώς hacker απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών. Από την παραβίαση διέρευσαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλεφωνικοί αριθμοί πελατών, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κακόβουλες επιθέσεις phishing. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν εκτέθηκαν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί, το περιστατικό επιβεβαιώνει ξανά την ευαλωτότητα των συστημάτων προστασίας δεδομένων. Ανάμεσα σε εμπριστικές απειλές αφανισμού και παρασκηνιακό μπαζάρι κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επανεκκίνησαν 3 ώρες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν απαιτεί άρση ναυτικού αποκλεισμού και ξεπάγωμα κεφαλαίων, αλλά και την πάυση των εχθροπραξιών υπό την ασφυκτική πίεση των εκτοξευμένων τιμών καυσίμων. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος μετατρέπει τη διεθνή ανάφλεξη σε ένα προεκλογικό μπαζάρι διευθέτησης. Στην Αττική ο καιρός παρουσιάζεται συννεφιασμένος και άστατος. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως και το τέλος της ημέρας. Το θερμόμετρο θα κοιμαθεί στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδελφός της. Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά εσένα, ναι. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωράτη, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου κουάσω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
14: Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη.
18: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλες και στις φίλες. Τρέχοντας, μόλις τελειώσαμε ένα live TikTok, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα φέτος. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, 2-17-18.000. Πάμε ανάποδα σήμερα, 2-17-18.000. 2-17-18.000, το λέω τρεις φορές. Τα δικά σας ερωτήματα που αφορούν συντάξεις, στο πρώτο μέρος, συντάξεις. 2-17-18.000. Δέχομαι τα δικά σας ερωτήματα στον αέρα με τον κύριο Μητρόπουλο που έχει να κάνει τις συντάξεις. Ό,τι ερωτήσεις έχετε για τις συντάξεις, παρακαλώ, βγείτε εδώ στον αέρα στο μάχη. Θα είναι εδώ σε δευτερόλεπτο ο κύριος καθηγητής στον αέρα να μας βοηθήσετε στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα πολύ γενικό σχόλιο να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάει τελεία. Τώρα βέβαια ο συνταξιούχος πάει στο σούπερ μάρκετ και κλαίει, είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, 2-17-18.000. Τα δικά σας ερωτήματα για τις συντάξεις, ό,τι να κάνουμε με τις συντάξεις, παρακαλώ. Να σε σύντομοι, θα έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Να τον πάρουμε λίγο τον κύριο καθηγητή, βεβαίως. 2-17-18.000. Δεχόμαστε τα δικά σας ερωτήματα, να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις για τις συντάξεις. Θα μιλήσουμε για το νέο πτωχευτικό, για το νέο εξοδικαστικό, πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε. Τώρα, στο πρώτο μέρος, θέλω ερωτήματα για τις συντάξεις. 2-17-18.000, ό,τι ερώτηση έχετε για τον κύριο καθηγητή, και βεβαίως 694-363-5451 το Viber, τα ερωτήματα. Έχουμε τον κύριο καθηγητή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τα σέβη μου, τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλά είστε?
1: Κύριε Χαρικιώτη, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Πώς πάμε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δικιά μας τιμή. Κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Λοιπόν, επαναλάβω, 2-17-18.000. Ο κύριος καθηγητής έχει τη χαρά να βοηθήσει στους συνταξιούχους που θέλουν να ρωτήσουν. Παρακαλώ, πάμε κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε?
1: Κυρίως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ποιοι θα πάρουν το 400 στα τέλη Νοεμβρίου, διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση, κύριε Χαλικιώτη. Να πούμε ότι πριν μας ρωτήσουν οι αξιότιμοι ακροατές, ότι το δικαιούνται όσοι είναι με συμπληρωμένο το 65ο
0: έτος. Τι λογική έχει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Δεν είναι, είναι απαράδεκτη λογική αυτή, αλλά έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι έλλειψη χρημάτων ή δεν ξέρω τι, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το προηγούμενο έτος,
0: μάλιστα,
1: όχι το τρέχον έτος, mm-hmm, δηλαδή πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι τις 31/12 του 25.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί μόνο δικαιούνται να πάρουν το 400. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Χαλικιώτη, όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές σας, ότι ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Με συνέπεια, κρατώντας η κυβέρνηση τον ηλικιακό κόφτη, στερεί από 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ, ενώ το δίνει στους υψηλοσυνταξιούχους, διότι κρατώντας τον κόφτη τον ηλικιακό στο 65ο, mm-hmm, όσοι βγαίνανε νωρίτερα πρώτο 65ου, επειδή είχαν δικαίωμα, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, για παράδειγμα γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, καθαρίστριες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες και αγρότησες, που μπορούσαν να βγουν πρώτου 65ου και βγήκαν κάνοντας χρήση της ευνοϊκής σε εισαγωγικά νομοθεσίας, αυτοί τιμωρούνται, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, δεν θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ. Ενώ όσοι έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, πάνω από 2.500, όσοι έχουν μεγάλη περιουσία, όσοι έχουν μεγάλο εισόδημα, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Αυτή είναι και η μεγάλη αδικία αυτού του θεσπισμένου πια νομοθετημένου 400 που θα καταβληθεί, λέει ο νόμος, μέχρι τέλους Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.
0: Λοιπόν, ωραία. 2-17-18.000 ερωτήματά σας για τον κύριο καθηγητή, και έχουμε εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο. Τα αμαία λέει θα πάρουν τα 400 ευρώ, κύριε καθηγητά?
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας όλα τα αμαία. Χαίρομαι, καλησπέριζω τον κύριο Νίκο. Όλα τα αμαία, εδώ κάναμε μάχη εσείς, κάναμε μάχη εμείς, κάναμε μάχη όλο το κίνημα των συνταξιούχων και η ΕΝΙΠΕΚ και για ταμεία συνταξιούχους και για ταμεία του ΟΠΕΚΑ, περίπου 400.000 είναι όλοι αυτοί μαζί, χωρίς ηλικιακό κριτήριο, όποια ηλικία κι αν έχουν, όποιο ύψος σύνταξης, χωρίς να παίζει ρόλο το 65ο. Να πούμε για ποιους δεν ισχύει το 65ο. Για την κατηγορία που όντως προαναφέραμε νωρίτερα, αμαία ΟΠΕΚΑ και αμαία συνταξιούχους, και για τις χείρες, το όριο ηλικίας μετά από και δική μας πίεση και αγώνα και δική σας, κατέβηκε στο 60ο όριο, 60ο έτος, για ποιες χείρες? Για αυτές που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, δεν έχουν και δική τους σύνταξη. Για τις χείρες και τους χείρους λοιπόν που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, κατέβηκε το όριο από το 65ο στο 60ο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει ο ηλικιακός κόπτης, όπως προανέφερα στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Αυτή που παίρνουν, με ρωτάει ένας άλλος, πολύ με ρωτάει, αλλά τέλος πάντων. Ρωτάει κάποιος που μου λένε, αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ασφάλειας του περίλυκα.
1: Αυτοί θα το πάρουν εξάπαντος ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, αλλά για να πάρεις το επίδομα του ανασφάλιση του περίλυκα ή πρέπει να έχεις 65 πάνω. Άρα απαντάμε στον αξιότιμο ακροατή, θα το πάρει οπωσδήποτε, διότι όλοι οι ανασφάλιστοι περίλυκες, αυτοί που παίρνουν το επίδομα του ανασφαλίστου, το παίρνουν χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Άρα και ας πούμε ότι και ένας νέος συνταξιούχος φτάνει να έχει κλείσει τα 65, θα πάρει κανονικά. Άρα...
1: Και ένας νέος αμαία συνταξιούχος 30, 40, 50 ετών, διότι στα αμαία είπαμε δεν λαμβάνεται υπόψη ο ηλικιακός κόφτης. Άρα λοιπόν όλα τα αμαία συνταξιούχοι, όλα τα αμαία επιδοματούχοι, ναι, χωρίς όριο ηλικίας, θα πάρουν το 400 τέλη Νοεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή μου είπανε να τα ξαναπείτε, ποιοι αποκλείονται, θέλω να πείτε άλλη μια φράση παρακαλώ.
1: Αποκλείονται όσοι έχουν κάτω του 65ου έτος ηλικίας, όσοι δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι 31/12 του 25. Αποκλείονται συνεπώς ναυτεργάτες που έχουν βγει νωρίτερα, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, καθαρίστριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, ορφανά που έχουν ορφανικές συντάξεις και βεβαίως όσες γυναίκες και άντρες βγήκαν με μειωμένες συντάξεις και χείρες κάτω του 60ου και χείρες κάτω του 60ου, όλοι αυτοί αποκλείονται και δεν το παίρνουν παρά το ότι έχουν μικρές συντάξεις, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε καθηγητά, σας διαβάζω κάποια μηνύματα που μου στέλνουν να σας ρωτήσω, μου λέει, τι αλλάζει από την 1η-1η-27 πρακτικά για το συνταξιούχο με την προσωπική διαφορά.
1: Καταργείται η προσωπική διαφορά με νόμο που έχει ψηφιστεί με συνέπεια. Με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά για πρώτη φορά μετά αυτόν τον απαράδεκτο νόμο Τσίπρα του 2016 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση την οποία είχαν στερηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα με το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά για όσους ακόμη κρατάνε προσωπική διαφορά και σήμερα να έρχονται σε 671.500, αυτοί για πρώτη φορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση 2,7 έως 3% που θα πάρουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι. Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους σε 2,5 μήνες.
0: Κύριε καθηγητά, η αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται περίπου στο 2,6 για το 2027. Τι σημαίνει...
1: Από 2,7 έως 3% επειδή ο πληθωρισμός ανέβηκε. Μάλιστα. Και επιμένει. Μάλιστα. Άρα από 2,6 που είχαμε υπολογίσει και είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή, κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις, η αύξηση των συντάξεων για όλο το 27 θα είναι μεταξύ 2,7 και 3%. Αυτό... Πιστεύω θα είναι γύρω στο 2,8 με 9%.
0: Αυτό και με τον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου. Άρα τι αλλάζει για τους ανθρώπους που έχουν 1.000-1.300 ευρώ? Τι θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Για όσους παίρνουν μέχρι 1.468 ευρώ δεν θα έχουν να πληρώσουν ούτε ΕΑΣ, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Για όσους η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων δεν καταργείται. Συνεπώς ούτε ανασχεδιάζεται, φαίνεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο της κυβέρνησης να κάνει κάτι. Υπό αυτή την έννοια, ενώ καταργείται η προσωπική διαφορά όπως προεξηγήσαμε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που είναι ένα άγχος, ένα βάρος, ένας φόρος, μία εισφορά για μισό εκατομμύριο συνταξιούχων, θα συνεχίζει να καταβάλουν και να πληρώνουν μισό εκατομμύριο συνταξιούχων αυτή την απαράδεκτη εισφορά υπέρ ΕΑΣ, όπως λέμε.
0: Κύριε καθηγητά, έτσι πώς το εκτιμήσετε, με ρωτούν αυτές οι αυξήσεις. Ο κύριος καθηγητής λέει: ξέρει, μας αγαπάει τους συνταξιούχους και εμείς τον αγαπάμε. Θα αποκαταστήσουν την πραγματική αγοραστική δύναμη, απλώς περιορίζουν την απώλεια.
1: Όπως και φέτος το 2,4 ήταν πολύ κάτω του επίσημου πληθωρισμού, κυρίως του πληθωρισμού τροφίμων. Απαντούμε στους αξιοτήμους ακροατές, το 2,6 και 7, αν ο πληθωρισμός επιμείνει πάνω από 3%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αναπληρώσει τις απώλειες. Αλλά το πρόβλημα των μισθών και των συντάξεων στην πατρίδα μας, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, είναι αυτό που λέμε στους φοιτητές μας salary ή pension erosion. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η διάβρωση της σύνταξης στην αγορά. Χάνει η πεσμένη αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν, με τα 800 ευρώ ή 700 που παίρνει συνταξιούχος, στην αγορά δεν αξίζουν 700 ή 800, αξίζουν 550. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, λόγω του ότι υπάρχει η πληθωριστική ή φορολογική, κυρίως πληθωριστική, διάβρωση της σύνταξης και του μισθού. Άλλο να λέμε 920 ευρώ κατώτατο μισθό, και άλλο το 920 στο Σκλαβενίτη και στα Λίδη και στο Βασιλόπουλο να είναι 550 ευρώ. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, επειδή τα 920 μετά την αφαίρεση των 140 ευρώ φόρων και εισφορών, αυτά που μένουν στους μισθωτούς ή συνταξιούχους είναι πολύ λιγότερα. Είναι τα 600, τα 550. Άρα με αυτά πάει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, στα διάφορα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη.
0: Κύριες και συντάξεις θανάτου, τι αλλάζει, ποιο υποφελούνται από την κατάργηση μείωση μετά την τριετία, κύριε καθηγητά? Η κυβέρνηση για να δημιουργήσει κατάργηση του 50% μετά την τριετία.
1: Οφελούνται μόνο οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει από 13 Μαΐου 2016. Η κυβέρνηση, ενώ έκανε ένα πρώτο βήμα, έκανε και δύο πίσω. Το πρώτο βήμα μπροστά είναι ότι για τις συντάξεις λόγω θανάτου, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όλες αυτές μένουν στο 70%, χωρίς να μειώνονται στο 35% όταν περνάει τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, αημίσου σύζυγου. Έκανε όμως μία αδικία, διέπραξε μία αδικία, απαράδεκτη θεσμική αδικία, σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου. Αυτές οι συντάξεις προνόμου Κατρούγκαλου χειρίας θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα τάρταρα, δεν θα μένουν στο 70% όπως οι νέες συντάξεις χειρίας, αλλά θα περικόπτονται μέχρι και το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα οι συντάξεις χειρίας, και μέχρι και 25% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτές και οι χείρες και οι χείροι που έχουν αποκλειστεί για να επιβάλλουν πολιτική λύση, να εξισωθούν οι συντάξεις χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου με αυτές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, 2,3 μηνυματάκια που έχω μαζέψει. Λοιπόν, εγκρεμή συντάξεις και λάση στον ΕΦΚΑ. Σήμερα, ποιο κατά τη γνώμη τη δική σας είναι το βασικό πρόβλημα που συναντά ο πολίτης?
1: Το βασικό πολίτης, τον έχουν παρασύρει να κοιτάει μόνο πώς να επιταχυνθεί η σύνταξή του. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς ο πολίτης να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Γι' αυτό εμείς έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, δωρεάν εξυπακούεται, που είναι 6 βήματα για μεγαλύτερη σύνταξη. Και καλούμε τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας ακούνε, σας εμπιστεύονται και βεβαίως που εκλαϊκεύετε τις σωστές απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες, να συμβουλεύονται και τον οδηγό, βεβαίως, που λέει το δικό μας ΕΝΙΠΕΚ, ποια είναι τα 6 βήματα για να φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Το σύστημα και ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση τους έχει παρασύρει να ασχολούνται μόνο με την επιτάχυνση της σύνταξης. Και όταν, κύριε Χαλκιώτη, έρχονται στο γραφείο, άλλοι κλαίνε, άλλοι βλαστημάνε, άλλοι γιατί ο ΕΦΚΑ τους έδωσε μικρή σύνταξη. Άρα η τεχνική της μεγαλύτερης σύνταξης είναι το σημαντικότερο που πρέπει να απασχολεί τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Πώς θα φτάσουν με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Τώρα αυτό που πάτε ότι βρίζουν, κύριε καθηγητή, έχω δεχτεί πάνω από 50 τηλέφωνα, σε μπορεί και παραπάνω, από συνταξιούχους που μου κάνουν την ερώτηση, γιατί είχα πει ότι θα βγείτε και έχω μαζέψει ερωτήσεις. Για τα αναδρομικά υπάρχει κάτι που πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει ο συνταξιούχος?
1: Επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά κυρίως, κύριε Χαλκιώτη, μόνο...
0: Ή ακούμε περισσότερα από αυτά που ισχύουν. Τι συμβαίνει εδώ τώρα, για πες.
1: Μόνο, κύριε Χαλκιώτη, να πούμε ότι επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά μόνο για αυτούς που έχουν ασκήσει αγωγές. Αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν ασκήσει αγωγές δεν παίρνουν χρήματα.
0: Ξέρετε, μου είπαν...
1: Γιατί παρασύρθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, που τους έλεγαν να μην κάνουν αγωγές. Και έτσι μεν παίρνουν τους τόκους και το κεφάλαιο όσοι κάναν αγωγές, και σεβαστά ποσά, αλλά οι άλλοι πολλαπλάσιοι που δεν κάναν αγωγές, μετά από παρόθηση ή παραπληροφόρηση κυβερνητικών στελεχών, αυτοί έχουν αποκλειστεί και δεν θα πάρουν αναδρομικά 11 μήνου. Και αυτή είναι η μεγάλη αδικία, κύριε Χαλκιώτη.
0: Εργαζόμενος συνταξίχος, τι πρέπει να προσέξει για να μην βρεθεί με χρέωση περικοπή που δεν περίμενε?
1: Εργαζόμενος, ο πρώτο πρέπει είναι να δηλώσει την απασχόλησή του. Διότι αν συλληφθεί να απασχολείται χωρίς να έχει δηλώσει την απασχόλησή του, κατευθείαν πέφτει πρόστιμο 12 συντάξεων. Άρα λοιπόν και μας έρχονται να ακυρώσουμε τα πρόστιμα. Είτε τους διέφυγε, είτε δεν το ξέρουνε, είτε ο λογιστής, ο φοροτέχνης δεν τους έκανε καλά τη δήλωση. Πρέπει να συμβουλεύονται βεβαίως τους καλύτερους ειδικευμένους επιστήμονες και λογιστές και φοροτέχνες και δικηγόρους κλπ. Αλλά εάν δεν δηλώσει την απασχόληση ο συνταξιούχος, τότε είναι ένα δακόντιο πρόστιμο 12 ολόκληρων συντάξεων, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα. Κάποιος που είναι 60-62 και θέλει να βγει σύνταξη, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που πρέπει να αποφύγει πριν καταθέσει την αίτηση, κύριε καθηγητά?
1: Θα πρέπει να κοιτάξει με πώς θα φτάσει σε μεγαλύτερη σύνταξη, αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους. Κυρίως αυτοί που είναι κοντά στα 62 πρέπει να έχουν 40 χρόνια απασχόλησης ή 12.000 ένσημα. Εδώ εξαγοράζουν στρατό οι άντρες, τέκνων, άντρες γυναίκες, σπουδών, άντρες γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να κοιτούν πώς. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώσουν χρήματα, γιατί υπάρχει συμψηφισμός τμήματος της σύνταξης με αυτό το οποίο πρέπει να πληρώσουν ως κόστος εξαγοράς. Άρα η τεχνική για μεγαλύτερη σύνταξη είναι το σημαντικότερο μέλημα. Γι' αυτό να συμβουλευτούν τον οδηγό που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ με τους συνεργάτες μας, την Αγγελική Μητροπούλου, τον Αλέξο Μητρόπουλο, το γιο μου, που έχουμε αναρτήσει οδηγό με 6 συμβουλές κλειδιά για μεγαλύτερη συνταξή.
0: Ωραία, μία...
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Έχω άλλη μία ερώτηση, θα βγάλουμε λίγο μία γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, σε αυτούς που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια τον Ιούλιο, πριν από πόσα χρόνια, 5-6 χρόνια, αυτοί που από το 2012 που έχουν περικοπεί συντάξεις, τα δικαστήρια αυτά θα αποβούν προς το όφελος των εισφαλισμένων?
1: Βεβαίως, όλα τα δικαστήρια δικαιώνουν, επειδή βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει ότι να πάρουν όλοι το 11μηνο. Η κυρία, αν έχει κάνει όπως λέει σωστά, προσφυγή μέχρι τον Ιούλιο του 19 που λέει ο νόμος, ή του 20 μέχρι τέλη Ιουλίου του 20 και είναι εντός δικαστικών προσφυγών, θα πάρει και το κεφάλαιο και τους τόκους. Άρα λοιπόν δεν έχει να ανησυχεί. Όπως προείπαμε, κύριε Χαλκιώτη, το λάθος είναι και η αδικία είναι για αυτούς που δεν είχαν κάνει προσφυγές μετά από παρότρινση κυβερνητικών στελεχών.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή.
1: Γεια σας, κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε ευχαριστώ,
0: κύριε καθηγητά. Μια τελευταία ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή χρόνια κάνετε αγώνες και προσωπείτε, και βέβαια και η διάδοχη κατάσταση που είναι ο γιος σας και η κόρη σας και όλη η οικογένειά σας, μου είπε ένας που μίλαγα το πρωί, εάν ήταν, λέει, ο κύριος Μητρόπουλος μπροστά στον Υπουργό Εργασίας, ένα πράγμα μου του ζήταγε, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εδώ είναι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου Τσίπρα, αλλά και Βρούτσης. Διότι λέμε για νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά ο Βρούτσης, ο νόμος της σημερινής κυβέρνησης, ενσωμάτωσε και επανέλαβε τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα όταν λέμε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, στα βασικά τιμή, εννοούμε να καταργηθεί και ο νόμος Βρούτση. Διότι η κυβέρνηση, κύριε Χαλκιώτη, η σημερινή, ενώ υπεσχέθη ότι θα καταργούσε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, τον επανέλαβε μέσα από τον νόμο Βρούτση Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα, γιατί αυτή είναι η ολέθρια εξέλιξη του ασφαλιστικού, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η επιβολή, η συνέχιση της ΣΕΑΣ, η σύνταξη με όλο τον εργασιακό βίο, είναι η τραγωδία αυτών των δύο νόμων. Άρα το μεγαλύτερο μέλημα αυτό θα συνιστούσα, να καταργηθούν τα βασικά σημεία, όχι μόνο του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά και του νόμου Βρούτση Μητσοτάκη.
0: Εδώ μου γράφει να περιμένουμε το Σάββατο πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων να διαβάσουμε.
1: Να την πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων, διότι είναι μια εκδοτική στοχευμένη προσπάθεια στο πλευρό, όπως κάνετε και εσείς και ο σταθμός σας και τις συνεργάτες σας και η Χρυσούλα η Βορδόνη, όπως κάνετε και εσείς, έτσι και εμείς με τον κύριο Παπαγεωργίου, τους συνεργάτες στην ΕΝΙΠΕΚ, προωθούμε
0: την
1: και στηρίζουμε το κίνημα των συνταξιούχων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με 2-17-18.000. Θέλω να βγάλετε γραμμές για τις ερωτήσεις που αφορούν τα δάνεια. Αν κινδυνεύετε από πληστηριασμούς, αν κινδυνεύετε να χάσετε την περιουσία, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν έχετε χάσει τις δημόσιες οφειλές που υπήρχε ένα πρόβλημα, λύνονται με το νέο εξοδικαστικό. Και θα βάλω και ένα ερώτημα, θα το απαντήσετε βέβαια μετά από την παρουσίαση που θα κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια και τι αλλάζει με το νέο εξοδικαστικό. Τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, έχω διαταγή πληρωμής. Τι μπορώ να κάνω. Έχω πληστηριασμό. Τι μπορώ να κάνω. Έχω δάνεια, τι μπορώ να κάνω. Έχασα τις δόσεις, τι μπορώ να κάνω. Όλα αυτά τα λύσουμε. Και μετά βέβαια θα το βάλω από τώρα το ερώτημα, να το επεξεργαστείτε λίγο. Η ερώτηση που κάνω είναι πολύ απλή. Θα δίνατε ποτέ εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάρει την κάρτα σας, να κάνει τις αγορές και να πληρώσει μια αγροπολισία χωρίς εσείς να έχετε καμία συμμετοχή? Εμπιστεύεστε? Είναι μέσα στην καθημερινότητά σας? Να δώσετε εντολή στην τεχνική νοημοσύνη να πάει να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, να κάνει αγοροπολίσεις, να κάνει όλα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Θέλω στην αρχή να μου πείτε τι προβλήματα έχετε με τα δάνεια. Θα σας εξηγήσω εγώ όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την καλή εξέλιξη του νέου εξοδικαστικού. Και βεβαίως για όλη την Ελλάδα, 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69, το πω τρεις φορές. 2-10-49-64-569. Ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε με τα δάνεια, βγείτε εδώ και πείτε τα ή καλέστε από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-64-569. Προσφορά ειδική, οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τώρα στο 2-10-49-64-569 στο κόστος διαχείρισης μείον 30%. Ακούμε ένα τραγούδι, ερχόμαστε με χρηστικές οδηγίες πώς μπορούμε να αποφύγουμε πληστηριασμούς, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κουρέματα από τράπεζες και δημόσιες οφειλές. Και βέβαια και η ερώτηση που έχω βάλει, εάν θα εμπιστεύεστε, αυτή θα τα απαντήσουμε μετά, στο τελευταίο δεκαλεπτάκι. Αν εμπιστεύεστε σήμερα, να δώσετε εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάει να κάνει αγορές μέσα από την πιστωτική σας κάρτα, να κλείσει ένα ραντεβού. Όλα αυτά, αν την εμπιστεύεστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και ερχόμαστε.

0: εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Στρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Γαβρίλης Καλλιώτης στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος. Χαραλαμπή, συγγνώμη. Στον ήχο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα μπούμε τώρα στο κομμάτι των δανείων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαταγή πληρωμής του πρόγραμμα πληστηριασμού. Όλα αυτά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, πρώτα οικονομία, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9 έχουμε τις εκπομπές που δείχνουν κουρέματα. Καλούμε τον κύριο Μητρόπουλο, έχουμε μιλήσει και με την κόρη του, την κυρία Μητροπουλού, την Αγγελική, να μας εξηγήσει λίγο τα θέματα με τη χειρία. Έρχεται και η κυρία Βορδόνη, δίνει παραδείγματα από την νομική προσέγγιση. Και βεβαίως Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη γίνεται το κουτρού του Παναγύρη στις πλατφόρμες στα social. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ορίστε.
1: Ονομάζομαι Γιώργος.
0: Μάλιστα, και Γιώργο.
1: Τηλεφωνώ από Αργυρούπολη.
0: Ορίστε.
1: Είμαι υπάλληλος ταχυδρομείου.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι μόνιμος αόριστου χρόνου.
0: Ναι.
1: Και τα ελληνικά ταχυδρομεία αυτή την περίοδο κάνουν sabbatical, δηλαδή μας διώχνουν με θελούσια.
0: Ναι.
1: Λέγοντάς μας ότι θα πάρουμε το 50% του μισθού μας. Θα μας πληρώνουν τα ένσημα μέχρι τη σύνταξη, για όσους είμαστε για σύνταξη δηλαδή. Γεννημένοι δηλαδή πριν το 67. Και αυτό, ότι θα μας δίνουν ένα ποσό. Και εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο όταν ξαναβρεθούμε, αν ξαναβρεθούμε στο σταθμό σας.
0: Αφήστε ένα τηλέφωνο να πάρουμε κάποια στοιχεία να το μεταφέρουμε. Αφήστε ένα τηλέφωνο.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, και να πάρουμε λίγο τα στοιχεία και θα το πάρω εγώ από τον ηχολήπτη. Εντάξει. Και θα μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Και εγώ.

Πάμε λίγο, μας έβαλε τι είναι αυτό το ραγούδι, ροκ είναι, τι είναι, ποιοι είναι αυτοί. Τι είναι, ροκιά, ωραία, ροκιά σε άλλα προγράμματα. Λοιπόν, πάμε τα δικά μας τα βάζει, τα δικά μας. Έτσι και με τον Βασίλη που έχω στα social, ροκόβι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. Ξεφυτρώνουν ροκόβι, τι είναι αυτό με τους ροκόβις. Ότι αγαπάμε όλοι, εντάξει.

Με 2-17-18.000 ανοίγουν οι γραμμές για τα δικά σας ερωτήματα. Θα κάνω εγώ μία ανάλυση τώρα του νέου εξοδικαστικού. 2-17-18.000 περιμένουν τα δικά σας ερωτήματα. Αν έχετε πρόβλημα με δάνεια, πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές, αν έχετε χάσει τις δόσεις σας, αν έχετε πάρει απορριπτικό εξοδικαστικό, μπορούμε να απαντήσουμε ζωντανά σε εσάς ή καλέστε στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-5-6-9 να απαντήσουμε στα θέματα δανείων, ρυθμίσεων, δημοσίων οφειλών. Όλα αυτά προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις μετά από 35 σχεδόν χρόνια εμπειρίας. Πάμε 2-10-7-18.000 αν θέλετε να ρωτήσετε για δημόσιες οφειλές, για πληστηριασμούς, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά.

0: Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Καλλιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρα Παρασκευή 4-5 Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Οι εκπομπές που έρχεται ο κύριος Μητρόπουλος. Θα έχουμε 99% την κυρία Αγγελική Μητροπούλου. Έχετε κυρία Μπορδόνη, νομικός, εξειδικευμένη στις διαμεσολαβήσεις τραπεζικών δανείων. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη στα social πηγαίνετε χαμός. Λέμε να βάλουμε και κάποιες μεσημεριανές ενημερώσεις στα social, θα δούμε. Και βέβαια προσπαθούμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, να συντονιστούν και άλλα άτομα μαζί, να βγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθημερινά στις χώρους που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, στις λαϊκές, στις πλατείες. Να βγείτε εσείς, να πείτε τη δική σας άποψη και το τι περνάτε, να βγει η κοινωνία να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και παρακαλώ λοιπόν όλους εσάς που θα με δείτε σε αυτούς τους χώρους να έρθετε να μου μιλήσετε. Όσους ξέρω εγώ θα μιλήσω, αλλά δεν μπορώ να σας ξέρω κιόλας. Ελάτε να μιλήσουμε, πείτε τα προβλήματά σας που αφορούν την καθημερινότητά σας σε όλα τα επίπεδα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα να μιλήσω σε εσάς, κύριε Χαλικιώτη.
0: Ορίστε. Χαμηλώσε τελείως όμως. Τελείως, χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο. Ορίστε.
1: Ναι, ναι. Μισό λεφτάκι.
0: Ορίστε.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάρουμε αυτό τα λεφτά.
0: Νομίζω ναι, το ρώτησε τον κύριο καθηγητή και μου είπε ναι.
1: Ναι, γιατί είμαι και στα 58 περίπου.
0: Να το δούμε, να το δούμε. Να το δούμε.
1: Λοιπόν,
0: να το...
1: και κάποια λεφτά είχε τάξει και ο κύριος Πιτσιλής, αλλά δεν, από το 25 δεν τα έδωσε. Mm-hmm. Περιμέναμε τον Ιούλιο, περιμέναμε τον Αύγουστο. Ούτε το Σεπτέμβριο θα δώσε. Μήπως θα τα δώσει όλα μαζί.
0: Αυτό που... Σας ακούω, ναι, αυτό τώρα θα πρέπει να... Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι είναι ότι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς προηγούμενο σωματικό κόφτη, συνταξιούχοι άνω των 60 παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας και άτομα με ανεπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας ανασφάλιση περίλεκης. Αυτά γνωρίζω.
1: Επειδή είμαι και χρόνια χωρίς δουλειά, έχω κάρτα αναργίας και όλα αυτά, έχω και ένα ατύχημα μεγάλο.
0: Αν έχετε
1: και γι' αυτό, για να μην τρέχω τώρα στα κέρ και ιστορίες.
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Πάρτε καλύτερα τον κύριο Μητρόπουλο κατευθείαν.
1: Ωραία. Πότε μπορεί να
0: βγει. Την άλλη Τετάρτη θα είναι ο κύριος Μητρόπουλος πάλι εδώ ή την Παρασκευή θα έχουμε την κυρία Αγγελική Μητροπούλου στις 8 η ώρα στο Alert. Μπορούμε να τα ρωτήσουμε εκεί. Θα βγάλουμε πάλι ανοιχτές γραμμές. Εντάξει.
1: Ωραία,
0: αυτό,
1: ωραία,
0: που ξέρουμε
1: ωραία,
0: εμείς, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας θανάτου και άτομα ανεπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και ανασφάλιση περίλικης. Αυτή. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ είμαι ανασφάλιστος.
0: Άρα θα το πάρετε. Άρα θα το πάρετε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θέλω να... Επειδή μπορεί να μην έχω κινητό να σας πάρω, την επόμενη Τετάρτη μπορείτε να... την ώρα που θα ανοίξετε τις γράμμες να μιλήσω με τον κύριο καθηγητή.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα καλέσετε εδώ να πάρετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, βγείτε και ρωτήστε για τις δικές περιπτώσεις των δανείων. Τι μπορεί να κάνετε, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε διαταγή πληρωμής. Εγώ να δώσω τη πληροφορία ότι ο νέος εξοδικαστικός είναι καλό εργαλείο. Φτάνει να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Θα πω τις διαφορές και πώς μπορεί να γίνει θετικό για εσάς. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα.
2: Παίρνω το επίδομα αλληλεγγύης. Δεν έχω συμπληρώσει βέβαια τα 65.
0: Νομίζω. Πέστε μου. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Πέστε μου.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
2: Και μια ερώτηση που βάλετε για το αν εμπιστευόμαστε τη.
0: Όχι, πιο μετά, αυτή, πιο μετά. Στο τελευταίο πεντάλεπτο πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομία.
2: Α, μάλιστα.
0: Φιλιά,
2: εντάξει,
0: φιλιά,
2: okay,
0: φιλιά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον εξοδικαστικό, τον καινούριο.
0: Ναι.
3: Επειδή είμαι ήδη στον εξοδικαστικό, είμαι ανάπηρος, 76% και μου έχουν βάλει 1.700 ευρώ δόση.
0: Ναι.
3: Μπορώ να κάνω τίποτα, έχω μόνο μια πρώτη κατοικία στα Μελίσια.
0: Εγγυητή έχετε, το γιο σου δεν είναι εγγυητής?
3: Ο εγγυητή δεν έχω, όχι, απλά πληρώνει ο γιος μου γιατί εγώ δεν έχω.
0: Αυτές οι δόσεις, πόσα λεφτά χρωστάτε?
3: Στο δημόσιο δεν έχουν κάνει κανένα κούρεμα, τίποτα.
0: Πόσα λεφτά χρωστάτε, λέω εγώ?

0: παίρνεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Είναι μεγάλα τα χρέη τα δικά σου. Και η ηλικία σου είναι μεγάλη, πόσο χρόνο είσαι?
1: 67.
0: Νομίζω δεν παίρνει κάτι. Αλλά θα ρωτήσω και την κυρία Βορδόνη. Ευχαριστούμε πολύ. Το έχουμε ξαναπεί εδώ ο φίλος, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα εδώ, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καλέστε στο 2-10-7-10-8000 και πείτε μου την υπόθεσή σας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν έχεις διαταγή πληρωμή, πρόγραμμα πληστηριασμού, εάν έχεις απορριπτική στον νόμο του εξοδικαστικού, αν έχεις ρυθμίσει και έχασες συνδόσεις, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. 2-10-7-10-8000, καλέστε τώρα. Ή καλέστε στο 2-10-49-64-569 και εφόσον τρέπεστε, κλείστε ένα ραντεβού να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε μετά από σχεδόν 35 χρόνια εμπειρίας.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο το πώς μπορεί να βοηθείτε. Δηλαδή, το μήνυμα είναι: αν έχετε δάνειο, οφειλή ή θέμα με τη σύνταξη, μην το αφήνετε να χρονίζει. Πάρτε μας τηλέφωνο, δείτε τη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα, γιατί δεν υπάρχουν δύο ίδιες υποθέσεις. Πείτε μου ακριβώς τι χρωστάτε και θα σας πούμε ποιες επιλογές υπάρχουν. 2-10-49-64-569. Αν σας έχει έρθει καταγγελία, διαταγή πληρωμής ή πίεση από ένα σέρβις, μην περιμένετε να φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα 2-10-49-64-569 και αν εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε τους φίλους, γνωστούς και συγγενείς και πέστε τους να καλέσουν στο 2-10-49-64-569 με την εκπληκτική προσφορά που λέω οι 10 πρώτοι θα έχουν μια μεγάλη έκπτωση 30% στο κόστος διαχείρισης. Αν έχετε προσπαθεί μόνοι σας και δεν βγάζετε άκρη, ένα τηλέφωνο μπορεί τουλάχιστον να σας ξεκαθαρίσει τι μπορείτε και δεν μπορείτε να κάνετε. Έχω δει πολλές υποθέσεις που δεν μπορούσαν στο μυαλό τους να λύσουν το θέμα και όμως το λύσαμε εμείς. Φυσικά δεν υπόσχομαι θαύματα, σας υπόσχομαι θα εξετάσουμε πραγματικά την υπόθεσή σας. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή τώρα και λέτε αυτό είναι ακριβώς το δικό μου πρόβλημα, σηκώστε το τηλέφωνο, καλέστε τώρα στο 210-4964-569. Και δεν θέλω να μου πείτε μόνο χρωστάω, πείτε μου πώς, πού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και από εκεί ξεκινάμε. Πολλές φορές το λάθος που κάνετε είναι ότι ζητάτε βοήθεια όταν ήδη έχει χαθεί ο χρόνος. Ρωτήστε λοιπόν τώρα που ακόμα δεν έχει χαθεί ο χρόνος, τι εννοούμε, δεν έχετε χάσει την περιουσία σας. Άρα, αν θέλετε να μιλήσετε προσωπικά μαζί, μετά την εκπομπή, καλέστε στο γραφείο και κλείστε ένα ραντεβού 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι μεγάλο, η πρώτη κίνηση όμως είναι μία. Να μάθετε τι επιλογές έχετε. 2-10-49-64-569, τη γραμμή και πάμε να πούμε τις διαφορές και πώς μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα να διεκδικήσουμε πολλές δόσεις χαμηλές και ίσως και πετύχουμε και ένα κούρμα που στις περισσότερες φορές έρχεται θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στη γραμμή, ορίστε.
1: Κύριε Χαρτιώτη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχω πάει και έχω περάσει για σύνταξη επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω, δικαιούμαι να πάρω πραγματικά ή επειδή έχω ένα ενίκιο κάπου υπάρχει πρόβλημα?
0: Για το 400 λέμε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Για το 400.
1: Όχι, να πάρω ένα επίδομα επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. 95% μου δώσε ο γιατρός.
0: Εσείς παίρνετε κάποια
1: τώρα
0: σύνταξη?
1: Στην επιτροπή που πέρασα δεν ξέρω πόσο θα με βάλουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπανε ότι λόγω εισοδήματος δεν μπορώ να το πάρω.
0: Αν σας το είπαν αυτό και θα ισχύει.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αν το είπαν αυτό και ισχύει. Αν έχετε.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, αν παίρνετε εισοδήματα από την ενίκεια, όχι.
1: Αυτό το 400, μέχρι πόσο το εισόδημα
0: δεν
1: πάει?
0: Δεν έχει κριτήρια το εισόδηματος. Έχει 65 χρόνια και ένας συνταξιούχος. Είσαι συνταξιούχος?
1: Συνταξιούχος είμαι και είμαι 92 ετών.
0: Νομίζω θα το πάρετε. Έτσι που το παρουσιαστεί, είναι ανεξαρτήτων οικονομικών στοιχείων και είναι το μόνο όριο είναι να είστε πάνω από 65. Μάλλον θα το πάρετε έτσι που το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ, και εγώ.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για τον έξω δικαστικό. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα πότε θα βγεις, πού θα είσαι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να το κανονίσω μόνος. Δηλαδή να πάω τώρα στη Λαϊκή, μια χαρά. Θα είμαστε με κάμερα και με μικρόφωνο και θα καταγράφουμε τους παλμούς σας, την καρδιά σας, τα προβλήματα που εντοπίζετε σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός είναι να πάμε σε καφέ, σε καπί, στις Λαϊκές, στα πεζοδρόμια, όπου δεν πάει ο άλλος θα πάω εγώ. Θα έρθω να σας μιλήσω, θέλω να μιλήσετε, να μην φοβηθείτε την κάμερα και το μικρόφωνο. Θέλω, αν βέβαια θέλετε να κάνω μια ζήτηση εκτός κάμερας και εκτός μικροφώνου, πολύ ωραία. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακουστεί ο απλός ανώνυμος πολίτης. Θα ξεκινήσουμε με τον Κορυδαλό, θα μείνουμε λίγο στον Κορυδαλό, γιατί είναι και περιοχή που έχω κλεγεί, είναι και περιοχή που έχω μεγαλώσει, είναι και περιοχή. Και ακούγονται όλες οι φωνούλες. Όλες. Εγώ σε όλες τις εκπομπές είναι πέσα στο Χαλκιώτη και αφήνουμε γραμμές ανοιχτές σε όλους σας. Και βεβαίως μπορείτε να επιφεληθείτε και τις ευκαιρίες και να με ρωτήσετε και για συντάξεις, για πληστηριασμούς, για δάνεια, όλα αυτά. Θα είμαστε εκεί να απαντάμε σε όσους μπορούμε να βοηθήσουμε. Άρα λίγο υπομονή, θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα, γιατί δεν μπορώ να, δεν πάω μόνος μου. Δεν μπορώ να μιλάω, να έχω και το ραδιόφωνο, να είμαι και στον δρόμο, να δυσκολάκι. Άρα χρειάζομαι και έναν άνθρωπο να τραβάει όλα αυτά. Λοιπόν, λίγο υπομονή, νομίζω ότι ίσως προλάβουμε και αυτό το Σάββατο, ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Θα μιλήσω με τον Βασίλη, εδώ χαμός γίνεται. Παιδιά, να πω κάτι, ότι εγώ δεν είμαι σε ένα κτίριο, σε ένα γυάλινο κτίριο, έτσι αγκυροβολημένος και όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με εσάς, ζω από αυτή τη δουλειά, ζω από το μεροκάμωτο, από τις δουλειές που αναλαμβάνω, και δεν έχω άλλες αβάντες. Η μεγαλύτερη μου αβάντα είναι δικό σας κόσμος και δική σας αγάπη. Λοιπόν, πάμε. Νέος εξοδικαστικός. Έχει τη δυνατότητα όλων των προνομίων που είχε ο παλιός εξοδικαστικός, δηλαδή 420 δόσεις για δάνεια από τράπεζες και σέρβισες και έως 240 δόσεις στην εφορία ή στις δημόσιες οφειλές. Εδώ είναι το μαγικό που κάνει αυτός ο νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε το εργαλείο για κάποιον που είχε εγκριθεί δημόσιες οφειλές και δεν τις πλήρωσε και τις είχε χάσει να τις ξανακάνουμε. Δεν μιλάμε για αναβίωση του παλιού εξοδικαστικού, μιλάμε για ένα νέο εξοδικαστικό που προσπαθούμε να, και θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να βγει ο ίδιος ή και ακόμα καλύτερος. Άρα μιλάμε ότι κάνουμε νέα διαδικασία του εξοδικαστικού στις δημόσιες οφειλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί πολίτες, είχαν ρυθμίσει και αλλού, όχι μόνο σε εμάς και αλλού, τις δημόσιες οφειλές, δηλαδή ΙΚΑ, εφορία, είχε βγει μια δόση, δεν την τηρήσανε και πολλές φορές με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε τι μπορούμε να κάνουμε, λέγα τίποτα. Τώρα για 6 μήνες θα πρέπει να πάρετε τώρα, όχι σε 5 λεπτά, τώρα, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Αν έχετε πρόβλημα ή αν μάθατε κάποιο φίλο που έχει χάσει τις δόσεις και κινδυνεύει ο άνθρωπος, τώρα να καλέσει, να προλάβουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή, να προλάβουμε να τον βάλουμε να κάνει τις δόσεις, να πάρει πάλι τις 240 δόσεις και να έχει και την προστασία που θα πρέπει. Λοιπόν, κλείνω να πω ότι έχει αυτό το θετικό και έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε μόνο την κυρία κατοικία με δική σας και θελής παραχώρηση και να πάμε για ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Βέβαια, έχουμε και τις τρομερές δυνατότητες που δίνει ο πτωχευτικός. Έχουμε εργαλεία, με λίγα λόγια. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Για το κάθε ένα εργαλείο υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που εξυπηρετεί. Δεν είναι όλα για όλους. 210-49-64-569. Παρακολουθείτε το Γαβρίλιο Χαλκιόν Δευτέρα, Παρασκευή 4 με 5. Μάχη 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Αλέρτ στις 8 η ώρα. Στα social θα καθιερώσουμε και μάλλον θα καθιερώσουμε κάτι ακόμα. Και βέβαια, όπου με βλέπετε, όπου με συναντάτε, ελάτε, μιλήστε μου, χαιρετήστε με και ρωτήστε με. Έχω αυτό το πρόβλημα το δάνειο, έχω αυτό το πρόβλημα τη σύνταξη. Όσους ξέρω, χαιρετάω. Όσοι δεν ξέρετε, θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου να έρθετε να με χαιρετήσετε. Θα με βρείτε πολύ σύντομα στους δρόμους, πάντα από τον πολίτη για τον πολίτη. 2-10-49-64-569. Γιατί? Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και εμείς το επιστρέφουμε, κάτι κορεματάρες όμως, φιλιά πολλά.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Εμπλοκή σε σοβαρή περιβαλλοντική ρήπανση, ιστορική βιομηχανία των μπισκότων Παπαδοπούλου. Έριχναν λίμματα σε δίκτυο Τσεϊδάπ και στον Κυφισό από καβάτζες. Τι απαντάει η εταιρεία? Συλλήψεις. Ανοίγουμε το αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Η απόπειρα δολοφονίας του Κρίσου Βαρδί Βαρδινογιάννη από τη 17 Νοέμβρη, ο Αντώνης Σαμαράς, οι μυστικές υπηρεσίες, ο Κόκαλης και τα δηληστήρια πετρελαίου. Οι άριστοι της εξουσίας αποδεικνύονται ξύλα απελέκητα. Ποιοι είναι οι κυφήνες που πλευρίζουν τον κούλι για να περνούν καλά? Το φαγοπότι έχει ονοματεπώνυμο. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου οδεύουν προς περαιτέρω άνοδο. Παγκόσμιο σοκ το χειμώνα. Παγκόσμιοι αναλυτές ενέργειας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Στο μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Στις νύχτα, στα σκοτάδια, γράφει μου.
1: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι ένα δημακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στην ηχητική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σήμερα, και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη απόψε, την επικαιρότητα απασχολούν δεκάδες θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Και κάθε μέρα δεν θα κουραστούμε από εδώ να λέμε, όχι γιατί έχουμε κάποια εμπάθεια με τον οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα, αλλά γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το καλό του κόσμου και του λαού μας. Ο Έλληνας ήταν ένας περήφανος λαός. Ήταν. Ο Έλληνας ήταν πάντα ένας γενναίος πολεμιστής. Αναμφίβολο αυτό. Οι Έλληνες πάντα ήταν γενναίοι πολεμιστές. Και όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο θέμα των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού. Ελλάδα σημαίνει πολιτισμός, μάλλον σήμαινε πολιτισμός. Και τώρα έχει γίνει βοθρατζίδικο από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε. Οι Έλληνες, και δεν είναι εθνοκεντρικό, εθνικιστικό, ούτε σοβινιστικό χαρακτηριστικό αυτό το οποίο προβάλλουμε, ήταν πάντα πρωτοπόροι. Είπα και χτες ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ένα τεράστιο, να το πω απλά, χωράφι θησαυρών. Και είναι πολύ κρίμα που οι νέοι Έλληνες, αυτοί που καταστρέφουν τη χώρα, οι νέοι Έλληνες, οι ραγιάδες, πολλοί από αυτούς, εν συνόλο θα έλεγα, δεν ασχολούνται καθόλου με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Όχι ότι εμείς είμαστε οι δήμονες. Όχι ότι εμείς είμαστε ξερόλες. Σε καμιά περίπτωση. Και εμείς οι της τρίτης δέσμης, όπως μας αποκαλούσαν οι τριτοδεσμίτες στις παλαδικές εξετάσεις, στρώσαμε ποπό και ασχοληθήκαμε με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και ασχοληθήκαμε σοβαρά με την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί από εκεί ξέραμε ότι μέσα από αυτό το χωράφι του πλούτου, του γλωσσικού θησαυρού, θα μπορούσαμε να βγάζουμε τεράστια ζητήματα που αφορούν το ελληνικό λαό και προβληματισμούς. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μας έχει προγραμματίσει πάρα πολύ ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πιο σοβαρός επιστήμονας, γιατρός, αρχαιολόγος, χημικός, φυσικός, πυρηνικός φυσικός, δεν ασχολείται με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξεχάσαμε τα δικά μας αποκτήματα. Τα παραδώσαμε στην τουρκοφαγία ενός πολιτισμού που είναι σχρότατος. Και δεκάδες φορές, έστω το περιορισμένο εκλογικό σώμα, γιατί ποτέ δεν κατέβηκε εν συνόλο ένα μεγάλο εκλογικό σώμα για να δείξει την πυγμή του, εξέλεξε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατέστρεψαν την ελληνική κουλτούρα. Τι σχέση μπορεί να έχει η παρούσα κυβέρνηση? Πείτε μου έναν από την παρούσα κυβέρνηση που να αγαπάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, που να αγαπάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τον μισούν. Γιατί δεν τον ξέρουν. Γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Σήμερα στην εφημερίδα μας έχουμε ένα ωραίο θέμα για τους αρίστους του Μητσοτάκη, αυτούς που περιστοιχίζουν. Σας λέω, δεν έχω καμία εμπάθεια εγώ με αυτούς. Τι εμπάθεια να έχω? Δεν τους ξέρω. Μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Στούρνοι. Ξύλα πελέκητα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου, που γράφει το «Δικηγόρος με ήττα». Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτή η γυναίκα δίπλα. Σε ένα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ξέρετε τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν διτεύσει τεράστιες προσωπικότητες. Να ξεκινήσουμε από τον Καποδίστρια, Μεταξάς, Χαριλάος Τρικούπης, Θεμιστοκλής ο Φούλης. Το Βενιζέλο τον πετάω έξω γιατί ήταν ένας άχρηστος, ένας προδότης. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ό,τι θέλετε με ακούτε, όσο θέλετε από εκεί, στα από εκεί στρηματοπλέγματα, στο άλλο στρατόπεδο. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Το λέω και στους συνεργάτες μου αυτό. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι μια ιερή λέξη. Ιερή λέξη. Όπως ιερή λέξη είναι και η αρχή της διαδηλωμένης στη Βουλή. Ιερή δημοκρατική λέξη. Χύθηκαν αίμα. Χύθηκαν τόνοι αίματος. Ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν όχι για τον φασισμό, ούτε για τη δικτατορία. Άνθρωποι που πάλεψαν για τη δημοκρατία. Ακόμα και αυτοί που είχαν μοναρχικές τάσεις. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν οπλαρχηγοί στρατευμάτων, νικηφόρων στρατευμάτων στην ιστορία της Ελλάδος και είχαν μοναρχικές απόψεις, πίστεψαν στη δημοκρατία ως πολίτευμα. Δεν την αλλάξουμε τώρα τη δημοκρατία επειδή το εκλογικό σώμα συνεχώς μπαίνει στον πειρασμό των ολέθριων σφαλμάτων, ψηφίζοντας πολιτικούς απαίδευτους, στούρνους. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκι? Πού ακούστηκε αυτό? Είναι ντροπή για τη χώρα να υπάρχει στην Ελλάδα πρωθυπουργός με το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκης. Όσο για τους άλλους που είναι δίπλα του και τον περιστοιχίζουν, ξύλα απελέκητα, στούρνοι, άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Για ποιους να πούμε? Καλά κάνουμε και κάνουμε κριτική, δικαίωμά μας. Γι' αυτό ο κόσμος επιλέγει εδώ ενημέρωση. Εάν έβλεπα ότι αυτή η κομπή δεν είχε απήχηση, θα την έκοβα την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θα αποσυρώμουν, αλλά έχει απήχηση. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Να μπείτε στο YouTube, το οποίο έχει βάλει και φίλτρα και περιορισμούς και περικόπτει views. Να δείτε, να μπείτε, μπείτε να δείτε την ανταπόκριση που υπάρχει σε αυτές τις εκπομπές. Εάν ο κόσμος σε αποβάλει, φεύγεις. Εάν ο κόσμος σε αποδεχτεί, μένεις και συνεχίζεις. Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργό επικρατείας, το δεξί χέρι του πρωθυπουργού της Ελλάδος, έναν σκέρτσο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Μπέτσα? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει και ο πρωθυπουργός της συμβούλους σαν τον κύριο Νέζη, τον Καλαματιανό αρχοντοχωριάτη, τον κομματάνθρωπο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει συμβούλους του Μητσοτάκη, σύμβουλοι του Μητσοτάκη, εις δούκου ή αγράμματοι, γιατί είναι αγράμματοι? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει κυβερνητικούς εκπροσώπους σαν τον Μαρινάκη, τον επαγγελματία και καθέξιν και καταστηρώνει ψεύτη? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Φλωρίδη? Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη προσβολή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Είναι μεγάλη προσβολή σε όλα αυτά που έδωσαν άξιοι πατριώτες για την ελευθερία της πατρίδος. Πού ακούστηκαν αυτά? Πώς ανέχεται ο Έλληνας πολίτης να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκι? Αυτό είναι, με θλίβει. Μου συντρίβει την ψυχολογία. Λοιπόν, πολλοί που τα λέω. Αλλά κάποιοι πρέπει να τα πούν. Και εδώ τα ακούτε.

0: Και μου στέλνει πολύ έξυπνα ένας φίλος μία ρίση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευτές, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους. Και δεν το λέμε εμείς. Για όσους βιαστούν να απευθυνθείτε και να αποτανθείτε στη ρίση του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μήπως πρέπει να μας απαγορεύσετε να λέμε και τις ρίσεις του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη? Μπείτε μέσα και διαβάστε τον. Όλοι εσείς που κρίνετε ανάθεμά τους, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες ώρες και μπαίνουμε στα μείζωνα ζητήματα της πολιτικής. Ξεχωρά από τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κόσμος, σκάβουν, του κόβουν το τηλέφωνο, του κόβουν το ρεύμα, μερικοί δεν πληρώνουν, δεν έχουν, τα νοσοκομεία είναι ένα μάτσο χάλια, οι κομπογιαννίτες, τα είδατε και στην υπόθεση στην άλλη, με τον τραγουδιστή. Τίποτα, τίποτα. Υπουργοί υγείας τρέχουν και κόβουν κορδέλες στους παπατζίδες, στους σχηνοβάτες της ιατρικής. Ένα μείζον θέμα το οποίο έχει προκύψει, μάλλον έχει επανακάμψει στην επικαιρότητα, είναι η ερώτηση που έγινε και η απάντηση. Η ερώτηση έγινε από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Σαλμά. Όμως ο κύριος Σαλμάς είναι μακριά ανοιχτωμένος. Ακούω ότι θα κατέλθει το μοιράκιον αυτό της πολιτικής, που τον πήρα 4 φορές τηλέφωνο, δεν βγάλω στον αέρα. Όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι σφιχτωμένος. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη λέξη τώρα, είμαι σφιχτωμένος. Σφιχτωμένος σημαίνει είναι πολιτικά δυσκύλιος. Σφιχτωμένος. Είναι σφιχτός από πίσω της πολιτικής, εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι, και είναι, δεν δουλεύει το έντερο της πολιτικής, δεν δουλεύει το ρημάδι, και άμα δεν δουλεύει, έχουμε προβλήματα πολιτικής δυσκυλιότητας. Για να κάνουμε και λίγο ανατομία. Δεν μπορώ, δεν θέλω, φοβάμαι. Φοβάσαι, ρε. Φοβούνται, ρε, οι άντρες. Εσύ είσαι άντρας. Λίγο Σαλμάς να μας πει τι, αυτά που λέγαμε 2 χρόνια πριν. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Singular Logic. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εταιρεία? Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει εδώ πέρα? 1,5 χρόνο ζωής του ραδιοφώνου να τα καταστήσει, ζωή να έχει, και όλη η παραγωγή. Έχουμε αναφερθεί στη Singular Logic. Η Singular Logic είναι ένα παράρτημα της εταιρείας Space Ελλάς. Τα έχουμε πει 200 φορές. Στην εταιρεία αυτή, κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου. Η οικογένεια Μανολόπουλου ή Μανολοπούλου. Ο πατήρ Μανολόπουλος, ένα λαμόγιο. Ένα λαμόγιο που ενεπλάκει σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει ποτέ την πολιτική ζωή του τόπου, μαζί με τον γέρο τον Μητσοτάκη. Χρηματίζονταν και δωροδοκούνταν. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δωροδοκίες Singular Logic. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δεν χρειάζεται να λέω εγώ. Είναι πανεύκολο για σας πια. Διαδίκτυο. Singular Logic. Δωροδοκίες. Μανολόπουλος Space Ελλάς. Βάλτε τα στην τεχνητή νοημοσύνη. Στα βγάλια αμέσως. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, σε απευθείας εξάρτηση με τον Ισραηλινό παράγοντα στην Αθήνα, η Ισραηλινή νομεκλατούρα ως εξουσιαστικός παράγων έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στον τόπο. Διότι ουσιαστικά είναι αυτή η οποία συμβουλεύει με έμιστους δριοκολάπτες, πράκτορες, σκοτεινούς τύπους του παρακράτους, σημερινή εξουσία για το πώς θα πολιτεύεται. Ποιοι νομίζετε ότι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, το όνειδος της πολιτικής ζωής του τόπου, οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο. Για να μην λέω οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί. Πώς μας φύτεψαν το Predator? Όλος τυχαίος? Ο Ντίλιαν ήταν τυχαίος επισκέπτης στη χώρα, εάν δεν τον έφερνε ο κύριος Δημητριάδης? Κακά τα ψέματα. Διότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν ο επιτελικός παράγων που έκανε ό,τι ήθελε στο Μαξίμου. ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και έπαιρνε άμεσες αποφάσεις. Δεν ήξεραν. Πώς δεν ήξεραν? Εδώ οργώναν την Αθήνα και την Ελλάδα οι Ισραηλοί πράκτορες. Και για να μην λέμε τα ίδια, η ΕΕΠ ήταν παράρτημα με το νέο νομοσχέδιο που έγινε τότε του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Πρωθυπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Και μας λένε δεν ήξερα. Πώς δεν ήξερες? Αφού τα ραβασάκια κάθε μέρα από την ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού πήγαιναν. Το ομολόγησε και ο ίδιος η συνέντευξή του. Εσύ δηλαδή δεν έπαιρνες μάτι? Τι έκανες? Τον τροχονόμο εκεί? Ίσα ίσα. Ήσουν ένας από τους θεμελιώδεις. Ο πιο θεμελιώδης παράγοντας μέσα στο γραφείο. Δηλαδή έμπαιναν ραβασάκια. Ποιους παρακολουθήσαμε σήμερα? Σαν να λέγαμε τι θα φάμε σήμερα. Και δεν έτρωγες εσύ. Έκανες δίαιτα. Εσύ δεν έπαιρνες το χαρτί, το παίρνει ο Κούλης. Που ο Κούλης δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαδρούν άχυρα. Ρε πλάκα μας κάνετε. Θέλετε να τα ακούσετε πάλι? Και το παίζουν τώρα μωρές παρθένες. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Τι λέτε? Επειδή κρατάνε το ζήσι τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έκανε την αρχαιοθέτηση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, τον κρατάνε από τα τέσσερα. Όχι από τα δύο, από τα τέσσερα τον κρατάνε. Και τον εκβιάζουν. Ψτ, ζήσι. Εισαγγελέα, κύριε εισαγγελέα, μην τολμήσεις. Θα τα βγάλουμε όλα στη φορά. Τι θα βγάλουμε στη φορά, κύριε Ζήση? Σε είχα ρωτήσει. Τι φοβάσαι? Είσαι εκτεθειμένος, μπάζεις το καράβι. Έχει τρούπα το καράβι και μπάζει νερά. Μπάζει νερά. Από πού μπάζει νερά, ρε? Μιλάω στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή. Επί τιμή. Σιγά την τιμή. Ένας αχθοφόρος της εξουσίας ήσουνα, κύριε Ζήση. Και επειδή έχεις ακούσει το στολισμά, θα περίμενα τουλάχιστον να στείλεις μια επιστολή να μας πεις εγώ. Δεν έφταιγα, δεν ήξερα. Τι δεν έφταιγες, ρε? Αφού σε κρατάγανε από τα τέσσερα. Σε κρατάνε από τα τέσσερα. Για οτιδήποτε κάνεις, σου βγάζουν τις φωτογραφίες ή τα ηχητικά. Δεν σε κρατάνε? Πώς αρχαιοθέτησε όλες τις υποθέσεις? Τον εκβίαζαν. Πολύ απλό. Και με δύο πράγματα μπορεί να σε εκβιάσουν. Ή με την επαγγελματική σου ζωή ή με την προσωπική σου. Διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι έγινε μεγάλη βρωμοδουλειά στην Ελλάδα με τις υποκλοπές. Η Space Ελλάς λοιπόν ήταν μια εταιρεία παράρτημα των Ισραηλινών. Και είναι. Και αυτοί θα πάνε να κάνουν εκλογές στην Ελλάδα. Όταν έχουν φορτωθεί δεκάδες εργολαβίες του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο πληρώνει. Τα έχουμε βγάλει, ρε παιδιά. Τα έχουμε βγάλει 200 φορές. Το δημόσιο πληρώνει. Σε εργολαβίες εκατομμυρίων τη Space Ελλάς, δηλαδή τη Singular Logic, σε μεγάλη εξάρτηση με τους Ισραηλινούς για να παίρνει λεφτά και την ίδια ώρα να κάνει και εκλογές στην Ελλάδα. Και βγήκε ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και είπε ναι, να πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Να πάνε λοιπόν όλοι να καταθέσουν στον εισαγγελέα. Και να πάει και ο φοβικός κύριος Αλμάς, που τον παίρνει τηλέφωνο και τρέμει. Εσύ είσαι, ρε, ο γενναίος άντρας. Να πας να καταθέσεις αυτά που ξέρεις λοιπόν. Η χώρα οδηγείται σε απλά μαθηματικά πάλι σε αλλίωση εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ελληνική λύση έκανε τη δουλειά της, όπως έπρεπε να την κάνουν και άλλα κόμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε το Πασόκ να το κάνει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο γενναίος κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και βουλώνει τρύπες. Έχει πόθεν και βουλώνει τρύπες. Ο κύριος Τσίπρας είναι ευάλωτος. Γιατί τον ταΐζει το σύστημα. Εκείνο όμως, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ώρες όλο τον κόσμο είναι το πετρέλαιο. Και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αναλύσεις παγκοσμίων ενεργειακών αναλυτών, δυστυχώς στους επόμενους μήνες θα δούμε την απόλυτη φρίκη. Η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Σας το λέω εγώ. 3 ευρώ το λίτρο. Ήδη είναι 2,50. Ήδη είναι 2,50. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Πρώτον, δεν μειώνει ή δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να βάζει λεφτά στην τσέπη από τη φορολογία. Δεύτερον, ανέχεται την πολιτική των δηληστηρίων, δηλαδή των κολοσσών της χώρας. Τρίτον, δεν τους φορολογεί. Και τέταρτον, δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. Δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. με αποτέλεσμα να αυξάνει κι άλλο η τιμή. Πέμπτον, οι συνδικαλιστές και εργατοπατέρες των Βενζινοπολών κοιτάζουν να οικονομήσουν τα τερά τους. Και έκτον, οι πολλοί επιχειρηματίες διελιστηρίων και της Μάνικας, δηλαδή βενζινάδικων, έχουν στρατολογήσει επικίνδυνους τύπους στους οποίους έχουν μοιράσει τα βενζινάδικα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις εύκολα στο δρόμο ποιο βενζινάδικο κλέβει και ποιο δεν κλέβει. Δεν χρειάζεται να πω ετικέτες, τις ξέρουν καλά οι λαθρέμποροι πετρελαίου στην Ελλάδα. Όσο το λαθρεμπόριο είναι ψηλά, τόσο η τιμή θα απογειώνεται. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε συγκεκριμένη εποχή το Brent να έχει 103 δολάρια και η τιμή να είναι 1,50. Πώς έγινε αυτό? Άρα δεν φταίει ο πόλεμος, φταίνε οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του πολίτη. Το λαθρεμπόριο, οι βρωμοδουλειές, η διανομή βενζινάδικων και σταθμών ενέργειας σε παραβατικούς τύπους, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν στην αγορά. Ζούγκλα. Ζούγκλα. Η Shell, ας πούμε, έχω τις χειρότερες απόψεις για τη Shell. Ως φορές έχω πάει σε βενζινάδικα τη Shell και το καταθέτω με αποδείξεις, επιδιώκουν να με κλέψουν. Φιλαράκι, μήπως θέλεις την 95άρα την ενισχυμένη? Του λες, θέλω την απλή. Ξανάρχεται πάνω από το κεφάλι σου. Έχω και μία προσφορά, ένα δώρο. Δεν φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος πληρώνεται για να κάνει προπαγάνδα στη Shell. Και δεν με νοιάζει σε ποιον ανήκει η Shell. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες εταιρείες. Επιδιώκουν κάθε μέρα να κλέβουν τον Έλληνα πολίτη. Οι παγκόσμιοι ενεργειακοί αναλυτές λοιπόν λένε, τους επόμενους μήνες μέχρι το χειμώνα η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Το αντιληφθήκατε? Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεπεράσει στα 2 ευρώ. Άντε να ρίξει πετρέλαιο θέρμανση. Θα πεθάνουμε στο κρύο. Τελειά και παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Αυτή η κυβέρνηση είναι δολοφονική. Πρέπει να φύγει. Όσο δεν κάνει εκλογές, είναι φύρα για τη χώρα. Και βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και τι κάνει? Το έλεγα και χτες για την Νονά. Η Νονά. Νονά! Νονά! Νονούλα μου! Αγάπη μου, νονούλα μου! Τι κι αν τα λες, γιατί τα λες? Γιατί τα λες, να σε ακούσει ποιος? Ονόματα δεν λες. Νονά. Νονά! Η Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά να φέρει λαμπάδες! Το Πάσχα! Νονά! Η Νονά! Το ηχητικό για τα καύσιμα, κύριε Αλεξανδρή. Αλεξανδρόπουλε.
1: Ούτε φτηνό ντίζελ έχει γίνει πλέον πανάκριβο και φυσικά συμπαρασύρει μία σειρά από πράγματα. Και για την αμόλυβδη, αλλά και για τις τιμές στις μεταφορές και στα ράφια.
2: Ακριβώς, Εύα, και πρέπει να σου πω ότι η τιμή που βλέπουμε να σημειώνεται στο πετρέλαιο ντίζελ 2,22 ευρώ το λίτρο σήμερα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ.
0: Εύα!
2: Πήρα προέδρους συνδέσμων της αγοράς, παράγοντες της αγοράς, και ρώτησα, θυμάστε ποτέ άλλοτε τέτοια τιμή? Και μου η απάντηση ήταν όχι. Κοίταξε να δεις λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2022 στην πρώτη κάρτα.
0: Πολύ αρενοπότητα έχει τηλεόραση και σκιάζομαι.
2: Το πετρέλαιο ντίζελ είχε φτάσει κοντά στα 2,4 ευρώ το λίτρο.
0: Εύα,
2: στη 31 Μαρτίου.
0: Όχι, Εύα.
2: Τον βομβαρδισμό του Ιράν.
0: Μιλάτε ρε σαν άντρες, ρε!
2: Φτάσαμε στα 2,12 ευρώ.
0: Τι σας έχουν μαζέψει εκεί πέρα, όλους!
2: 2,22 ευρώ το λίτρο είναι.
0: Τι κοιτάγκες! Τι κοιτάγκες!
2: Το ιστορικό ρεκόρ το πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Μιλάω τρίκια, ρε κακομοίρη!
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Αυτό θα ενημερώσει για τα καύσιμα.
2: 1,54 ευρώ το λίτρο, 2,22 φέτος. Η αύξηση είναι
0: 68. Εσύ πας και ρίχνεις βενζίνα!
2: Δηλαδή για ένα ρεζερβουάρ, για ένα αυτοκίνητο.
0: Και τι τους λες? Βάλτε μου τη Μάνικα εκεί που ξέρετε.
2: Παραπάνω για να γεμίσει δηλαδή το αυτοκίνητο.
0: Να πεθάνω σήμερα.
2: Παραπάνω 44% είναι η αύξηση. Στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη 1,75 ήταν πέρυσι η τιμή της αμόλυβδης. 2,19.
0: Ευτερούδες.
2: Στην ίδια ακριβώς ημέρα, 43 λεπτά εδώ η αύξηση. Πόσο παραπάνω θέλει το ίδιο αυτοκίνητο για να γεμίσει?
0: Κύριο, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν ξέρω καν ποιος είναι.
2: Παραπάνω το ίδιο αυτοκίνητο.
0: Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, η Μάνικα είναι αντρίκια δουλειά, αγόρι μου. Ή τη βάζεις, δεν τη βάζεις. Ή βρίσκεις τρύπα, δεν βρίσκεις. Έλα, προχώρα τώρα.
1: Πλέγει ο ανέφαντος. Πραγματικά κρατάς την ανάσα όπως και στο σούπερ μάρκετ.
0: Άντε. Άντε όλοι σας να πούμε, βγήκατε! Βγήκατε όλοι σας! Άντε! Κουνοτραχανοπλαγιές! Κουνοτραχανοπλαγιές! Η κατάσταση είναι εξοργιστική! Σου έρχεται να τα κατεβάσεις όλα! Όταν βλέπεις ένα 50 να είχε τότε 2,50 τώρα! Κλέφτες! Κλέφτες! Θα μας πουλήσετε παραμύθι! Στα κανάλια! Οι μεγαλύτεροι κλεφταράδες του τόπου! Ποιος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ρε! Στον ΚΕΑ δεν πρέπει να σε έχουν ρίξει όλους! Εκεί στην πατρίδα μου! Στους πρόποδες του ηγέτου! Να ξανανοίξει ο ΚΕΑΔΑΣ! Ας πετάνε μέσα! Κοπρόσκυλα!

0: Έχουμε παρέμβαση. Λέει, θέλει κάποιος κύριος να μιλήσει. Ακούμε.
1: Στεφανέ, λέγομαι Τάσος. Έχω μια πληροφορία.
0: Τι πληροφορία, ένα λεπτό. Είσαι ο Τάσος και έχεις μια πληροφορία. Πώς ακούσω εγώ την πληροφορία? Την έχεις από αξιόπιστες πηγές? Ή θα μου πεις καμιά μπουρδα στον αέρα?
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να την διασταυρώσω.
0: Για να διασταυρώσεις, για χαρά. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Όχι, μη μου τους ξαναβγάλεις αυτούς. Κλείστονε. Έχω μια πληροφορία που δεν μπορώ να διασταυρώσω. Ξέρεις και εγώ έχω μια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης κάνει αύριο ταξίδι στον Άρη με τον Έλον Μάσκ. Είστε σοβαροί, ρε? Βγαίνετε στο ραδιόφωνο σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μου λέτε έχω μια πληροφορία και δεν μπορώ να διασταυρώσω? Τι είναι αυτά που λέτε? Βάλε τραγούδι, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλε τραγούδι τώρα. Μην τους αρχίσω τώρα μεσημεριάτικα. Χαρισμένος σε όλους τους νεοδημοκράτες. Γλεντίστε. Γλεντίστε όσο είναι η ώρα. Γιατί μετά έχω τα δύσκολα.

μανά λοιπόν κάθε τόσο μας ζαλίζει. Βγαίνει και λέει, τι βγαίνεις και λες? Ονόματα θέλουμε. Ονόματα αχρήστων. Ονόματα ανικάνων. Ονόματα καλαμοκαβαλάριδων. Ονόματα διεφθαρμένων. Όχι, ψαρεύεις θολά νερά. Βγες και μίλα και πες την αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι σαν να μην τα ακούμε. Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε για το τι συμπαιγνία μιλάμε στη χώρα, έχει βγει μια είδηση από χτες. Μια τεράστια, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στη χώρα, τα μπισκότα Παπαδοπούλου, συνελήφθησαν με τη γίδα στην πλάτη. Πλήρωναν εργολάβους βοθρολυμάτων ή αποβολής βοθρολυμάτων, αποβολής χημικών διαλυτών, αποβολής συνεργεία ολόκληρα αποθήκευσης λιμάτων, τα οποία τα άδειαζαν σε αγωγούς ΕΙΔΑΠ. Από πού? Πού ήταν η καβάντζα? Από ιδιοκτήτες βενζινάδικων. Εκεί που είναι η λαμογιά. Εγώ δεν κατηγορώ συλλήφθην τους ιδιοκτήτες βενζινάδικων, για να το ξέρετε αυτό. Κατηγορώ τα λαμόγια που είναι πάρα πολλά. Ξέρετε πόσες τηλεφωνικές συνομιλίες ακούνε οι ειδικές μονάδες ασφάλειας που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα? Οι μισοί που ακούνε στην Ελλάδα είναι βενζινάδες, βενζινοπόλιδες. Και άλλοι μισοί λαθρέμποροι πετρελαίου. Και όλα τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, δεν πιάνουν κανένα. Και αν πιάσουν κανένα, πιάνουν τη μαρίδα. Δεν είδα κανένας να πάει έξω από με τα μεγάλα, τις μεγάλες εταιρείες βενζινάδων στη χώρα. Τους αφήνουν ελεύθερους. 13 θα φτάσει η βενζίνη. Και αυτοί θα κονομάνε. Και θα χτίζουν ουρανοξύστες, σαν το ελληνικό. Και εμείς στην πείνα. Και εσείς φταίτε γι' αυτό. Εσείς, με τις επιλογές σας. Γιατί όταν πήγε ο Λάτσης, που δεν καταδέχτηκε καν να πάει στο ελληνικό, όταν έγιναν τα εγκαίνια, μίλησε από το διαδίκτυο. Διαδικτυακή σύνδεση. Δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί. Σε αυτούς τους αρουραίους πολιτικής που ήταν μαζεμένοι. Και άρχισε και έλεγε: ευχαριστώ τον κύριο Σαμαρά για το ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώτος ο οποίος βοήθησε τους Λάτσιδες. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ξεκίνησε την ιστορία των Λάτσιδων λόγω της αντιπαλότητας που είχε με τον τότε και σήμερα συγχωρεμένο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο Σαμαράς ξεκίνησε την ιστορία του ελληνικού που είχε μπλοκάρει με τον φίλο του τον Γεωργιάδη και τον τότε φίλο του τον Παπασταύρο. Αυτοί ξεκίνησαν το ελληνικό. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λάτσης, ιδιοκτήτης του ενός από τα δύο δηληστήρια της χώρας, ξεκίνησε να τους χαιρετάει έναν έναν. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Γιατί παρέδωσαν μια τεράστια έκταση έναντι πενιχρού αντιτίμου, με αποτέλεσμα αυτή η έκταση να πάρει τώρα μια τεράστια αξία. Ποιος έχασε πάλι? Το ελληνικό δημόσιο. Ποιος είναι μάγκας? Ο Λάτσης. Τι ρόλο έπαιξε ο Σαμαράς? Τεράστιο. Τι ρόλο έπαιξε ο Μητσοτάκης? Το δουλικό. Το δούλο του αφεντικού. Αφεντικά αυτοί είναι. Αυτοί πουλάνε τη βενζίνη και το πετρέλαιο όσο κάνουν κέφι. Και βάζουν τις δημοσιογράφους με τις λεπτές χορδές να μας ενημερώνουν στην τηλεόραση. Ξέρεις εκείνο το άλλο, άμα ακούσεις μεσημεριανό δελτίο του Sky του ραδιοφώνου, θα φρίξεις. Λες και ζει, λες και είμαστε και ζούμε σε άλλη χώρα. Λες και ζούμε στον Καναδά. Λες και ζούμε στην Ελβετία. Όλα ωραία και καλά τα ακούν αυτοί. Και τι έγινε, λέει, που θα φτάσει 2-3 το πετρέλαιο και 2-50? Έχει ο κόσμος. Έχει ο κόσμος, αυτό λένε, έχει ο κόσμος. Και μας δουλεύουν υψηλό γαζί. Σήμερα μάλιστα πληροφορούμαστε, λες και δεν το ξέραμε, ότι η κυρία Παπαδοπούλου, η εργοστασιάρχησα, εγώ λέει δεν φταίω σε κάτι που ρίχναν τα λύματα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ μίσθωνα την εταιρεία για να κάνω ρύπανση περιβάλλοντος. Εσύ φταίς. Και έπρεπε να την έχουν σύρει στον εισαγγελέα. Αλλά βέβαια βλέπετε είναι η κυρία Παπαδοπούλη, η εργοστασιάρχησα. Εύκολο να μπει στο σπίτι του εργοστασιάρχη, του βιομήχανου.
Ποιο βιομήχανο συλλάβανε στην Ελλάδα? Ποιον? Έναν. Αυτόν τη Βιολάντα, και μετά τον άφησαν έξω. Έκατσε 3 μήνες φυλακή, μετά βγήκε έξω. Ακούω επίσης ότι ο περισπούδαστος γιατρός του Μαζονάκη σκηνή κορδόνι το πάνε. Πέθανε ρε ο άνθρωπος, αφήστε να ησυχάσει. Αφήστε, η δικογραφία είναι μυστική. Έχει βγει το κάθε σούργελο και ασχολείται με αυτά. Χθες μάλιστα άκουσα και την κυρία Ανθή Βούλγαρη. Την πρώτη μέρα της εκπομπής της είπε είχα πάει κι εγώ. Και τώρα ανασκεύασε, δεν πήγα λέει. Πήγες ή δεν πήγες? Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κυρά μου. Ενημέρωση θέλουμε. Βγάλε ενημέρωση. Δεν μας νοιάζει αν πήγες ή δεν πήγες. Δικό σου θέμα και δικό σου κεφάλι. Που τέτοιο κεφάλι που έχεις, πάσχουν θέλει. Ανθή μου, συγγνώμη, αλλά σε ξέρω χρόνια. Χρόνια σε ξέρω, παιδάκι. Σοβαρέψου. Σταμάτησε να απασχολείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις μπούρδες που λες. Μπούρδες! Και στα λέω γιατί σε ξέρω χρόνια. Ο γιατρός λέει του Μαζό ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης των Αθηνών. Ξέρετε ποια είναι η Αθηναϊκή Λέσχη? Ε? Το κατόφλι της Μασονίας. 800.000 επιχειρηματίες της χώρας έχουν φτιάξει εκεί μια ωραία στοά και έχουν βάλει τους δικούς τους μέσα. Ήτανε μέλος ο γιατρός, λέει, της Αθηναϊκής Λέσχης. Θα μας εκπλήσει αυτό, αφού όλοι μασονάρες είναι. Θα το ψάξω για να δω αν ήταν και μέλος της Μασονίας. Άρα λοιπόν το μαγαζάκι εκεί είχε ισχυρές διασυνδέσεις με το παρακράτος. Γιατί για μένα, Μασονία, Αθηναϊκές Λέσχες και όλα τα υπόλοιπες μπούρδες είναι παρακράτος. Όταν εμένα δεν με αφήνεις να μπω εκεί, να πιω καφέ, είσαι παρακράτος. Όταν κρύβεσαι από τους αρουραίους, είστε παρακράτος. Εδώ συναντήσαμε μέσα στις μασονικές τοές ανθρώπους οι οποίοι κάνανε εμπορία, λαθρεμπορία ηρωίνης. Τόνους. Ονόματα να μην λέμε. Πολύ εύκολο να τα αποδείξουμε. Ονόματα. Τεράστια ονόματα. Ηρωίνης. Εμπορίας ηρωίνης. Μέσα στις μασονικές τοές. Ήταν μέλος Αθηναϊκής Λέσχης, λέει ο γιάτρακας. Και τι έκανε εκεί? Έβαζε το κόκκινο μαντιλάκι, το κόκκινο παντελόνι, τη φρουφρού και αρώματα. Και πήγαινε κουνάμενος και λιγάμενος. Το Σερνικό. Μεγάλο Σερνικό γιατρός του Κολονακίου. Δεν τον βλέπετε? Σερνικάρας. Σαν αυτόν που περιέγραφε τη Μάνικα. Και καλά μου λέει ένας φίλος. Η Μάνικα της βενζίνης είναι πιο λεπτή. Η Μάνικα του πετρελαίου είναι πιο χοντρή. Θα προτιμούσε τη χοντρή, τη Μάνικα του πετρελαίου, για να βάζει το αυτοκίνητό του. Τι να χαθείτε από εκεί. Τι να χαθείτε από εκεί.

0: Πάμε τώρα στο καλό παιδί του συστήματος. Γρηγόρης Δημητριάδης. Number one. Γίγαντας. Ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έλα, Γρηγοράκι, όχι σε εμάς αυτά τώρα. Σε κανέναν άλλον, να τα πεις. Ελέγχει εφημερίδες. Αλήθεια, κύριε Δημητριάδη, πώς βγαίνει η εφημερίδα του Μανιφέστο που σε έχει κάθε μέρα εξώφυλλο. Χτύπημα στο εξώφυλλο. Από πώς σιτίζεται η εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα που έχει για διευθυντή της έναν εισπράκτορα του Αβραμόπουλου. Αλήθεια, Αβραμόπουλε, εσένα καταργήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Γιατί έλεγες ψέματα στον κόσμο, ρε. Ήπαχτες, προσέξτε. Όχι. Όχι. Ανεστάλλει το ένταλμα. Δεν τον συνέλαβαν δηλαδή. Θα δώσει κατάθεση, ήδη δίνει κατάθεση στη βελγική αστυνομία. Εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Σας έλεγα, η χτεσινίδηση είναι επίπλαστη, διαρρέει ο ίδιος. Μαζί με τον κύριο Χάρη Παυλίδη, που είναι ιδιοκτήτη της εφημερίδας Μανιφέστο. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση για το Μανιφέστο. Απαντήθηκε. Τι λέγανε, μπούρδες. Πόσο κάνει το χαρτί το μήνα, κύριε Χάρη Παυλίδη, του Μανιφέστου που έχει κάθε μέρα χτύπημα τον κύριο Δημητριάδη στο εξώφυλλό σου? Ο Χάρης Παυλίδης είναι εισπράκτορας του κυρίου Αβραμόπουλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημοσιογράφος, τι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος της Μάνικας είναι γι' αυτός. Της Μάνικας. Όχι της Λεπτής, της Χοντρής του Πετρελαίου. Πόσο κάνει να εκδώσει μια εφημερίδα, σας πω εγώ πόσο κάνει. Με τους συνεργάτες μας. Μόνο το χαρτί κάνει 25 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο αδέκαστος Παυλίδης, εισπράκτορας του Αβραμόπουλου, κολλητός του Δημητριάδη για να βγάζει το Μανιφέστο. Απαντήστε, ρε. Απαντήστε, πού τα βρίσκετε τα λεφτά για να εκδίδετε εφημερίδες? Που εμείς κάνουμε το αυτό μας παξιμάδι για να βγάζουμε μια εφημερίδα. Εσείς που βρίσκετε 30.000 το μήνα για εκτυπωτικά και χαρτί? Πού, ποιος σας τα δίνει, ο Δημητριάδης? Όχι. Δεν έχει λεφτά ο Δημητριάδης, είναι φτωχός. Για ακούστε ένα βίντεο του κύριου Δημητριάδη. Ακούστε ένα ηχητικό.
1: Απόφαση κόλαφος κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη από το πρωτοδικείο της Αθήνας που δικαίωσε την Alter Ego Media απορρίπτοντας εισαγωγή του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Πρόκειται για δικαίωση, Ιωάννα,
0: και έλα.
1: Της ελευθερίας του
0: έλα, Ιωάννα, πες τα όλα.
1: Είναι η πρώτη από τις 22 αγωγές.
0: Καλύτερη Ελληνίδα δημοσιογράφος, δικαστική συντάκτρια. Τυφλή εμπιστοσύνη. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γραφεία τύπου ΕΙΔΑΠ, γραφεία τύπου ΔΕΗ. Η καλύτερη, πιο άξια.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια σημαντικότατη απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή του κυρίου Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι πρέπει να προστατεύεται κατά το δικαστήριο η ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, ειδικό σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Το δικαστήριο, σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι πολυσέλιδο και λεπτομερές, αναφέρεται και εκφράζει την άποψη ότι ο δημοσιογραφικός λόγος σε θέματα δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι ακόμα και αιχμηρός και ότι τα δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια παρουσία υποχρεούνται να δέχονται σκληρή κριτική, ακόμα και αν η κριτική αυτή κατά κάποιο τρόπο αγγίζει το λεπτό όριο της προστασίας της προσωπικότητάς τους. Θα πρέπει να σου πω ότι η αγωγή αυτή του κυρίου Δημητριάδη είναι η τρίτη κατά σειρά που απορρίπτεται. Ανάλογη τύχη είχαν αγωγές και κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ, αλλά και κατά της εφημερίδας της Ενώσεως Συντακτών. Φαίνεται δώρο ότι η δικαιοσύνη προσανατολίζεται πλέον σταθερά στην άποψη της προστασίας στην ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, κάτι που γίνεται πριν ακόμα ψηφιστεί, γιατί είναι αυτές τις μέρες, ο νόμος για τις αγωγές τις καταχρηστικές, αυτές που λέγονται διεθνώς SLAPS, που τι είναι? Είναι αγωγές ισχυρών ανθρώπων, επωνύμων, που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την απειλή, τον εκφοβισμό, για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου.
1: Είναι μια σημαντική απόφαση, ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα υπέρ του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
0: Το αν ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε? Ε, σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένω.

εσείς με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιοφωνό, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, η βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω, γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, μύρισε θυμάρι και βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχατε έρθει στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη? Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Το Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

Έτσι. Ευηθόδη. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Εξαιρετικό το άσμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη νεολαία που φτιάχνει ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί κάνουμε πολιτική ανάλυση εδώ. Οι κασάνδρες της πολιτικής, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είναι κολλητός του κύριου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι κολλητός και του κύριου Σαμαρά. Πολλά κολλητή λύκια βλέπω. Και το ερώτημα είναι άλλο. Αυτός ο Μοσκιός, ο Μότσος, που έχετε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.

Το είπα και χθες. Ο επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδος θα στεφθεί πρωθυπουργός από το Συνδικάτο της Μαφίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Δηλαδή, ποιο είναι το Συνδικάτο της Μαφίας στην Ελλάδα? Δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν μπράβουζα. Το Συνδικάτο της Μαφίας είναι η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Αυτή που παίζει με τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. Σε ποιον θα καταλήξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Βόλου? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Αστακούε, του Λακαρνανίας, που είναι ορφανό? Ποιος θα πάρει τις μαρίνες του τόπου? Ποιος θα πάρει τα αεροδρόμια που ξεπλένεται το μαύρο χρήμα? Ποιους λογιστές χρησιμοποιούν? Τι σχέση είχαν με εκτελεστές? Όλοι αυτοί, η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Τι νομίζετε, ότι μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Η μαφία κυβερνάει τη χώρα. Τα έχω πει 200 φορές αυτά. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω όσο αναπνέω. Ουδής, ουδής βρέθηκε από το χώρο της δικαιοσύνης να αποτολμήσει να κάνει αυτό που κάνα στην Ιταλία. Αντιμάφια. Στην Ιταλία ορίστηκαν 10 βαρβάτοι εισαγγελείς. Αντιμάφια. Είχαν φτιάξει και ειδικό σήμα. Το βλέπανε και κατουριώτησαν επάνω τους μαφιόζοι. Γι' αυτό και σκοτώσανε 15 εισαγγελείς στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα εισαγγελείς κρύβονται τη νύχτα κάτω από τα κλινοσκεπάσματα για να μην μπουτιάσουνε. Αλλά όχι από το κρύο, από τις φαλιάρες που τρώνε, τις προσβολές, τις δωροδοκίες, τις χρηματοδοτήσεις με μαύρο λεκιασμένο χρήμα. Χρήμα του αίματος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και δεν ακουραστώ να το λέω. Και γούστο μου καπέλο μου να το λέω. Γιατί και αποδείξεις υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά κανένας δεν τα αγγίζει. Στην Ελλάδα, για να φτιάξουμε κράτος, θα πρέπει να βρούμε 3 βαρβάτους εισαγγελείς να ξεβρωμίσουν τον τόπο. Ποια αντιπολίτευση, ρε? Καλή αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας? Ποιοι, ρε? Αυτοί που κατά τον Πάγκαλο φέρουν το υποκοριστικό κατά τον Πάγκαλο. Τσαχπινοκολαράκηδες ή τσαχπινοκολαράκηδες του συστήματος. Ο Μακαρίτης, ο Μπάγκαλος το λέει. Το λέει ακόμα στα βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Τσίπρας, τσαχπινοκολαράκιας. Έτσι τον έλεγε. Γιατί τον έλεγε δεν ξέρω. Ο Μακαρίτης θα ξέρε. Ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ο Ανδρουλάκης. Που παλεύει να φτάσει στο 10%. Με όλο το σύστημα μαζί του. Και ο Τσίπρας, με όλη την ολιγαρχία δίπλα του. Και έχουμε πρωθυπουργό, το όνειδος της δημοκρατίας, το Μητσοτάκη, ο οποίος προσβάλλει την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη, την κουλτούρα, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Είμαστε Έλληνες εμείς και έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Να πάμε να γκρεμίσουμε όλοι.

0: Μένοντας. Να σας πω ότι θα πρέπει όλοι να διαβάσετε σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Δεν ακούω να παίζει το teaser, κύριε. Το teaser, γιατί δεν το παίζει το teaser. Παίξτε το. Το έχετε. Παίξτε το. Παίξτε το. Γιατί δεν το παίζετε. Φοβάστε. Ντρέπεστε. Κρύβεστε. Τι κάνετε. Τι φοβάστε το Δημητριάδη. Μας κάνει ντά. Παίξτε. Το έχεις, παίξτε.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης εμπλοκή σε σοβαρή περιβαλλοντολογική ρήπανση η ιστορική βιομηχανία των μπισκότων Παπαδοπούλου. Έριχνα λίμματα σε δίκτυο Τσεϊδάπ και στον Κυφισό από Καβάντζες. Τι απαντάει η εταιρεία. Συλλήψεις. Ανοίγουμε το αρχείο του στρατηγού Γρυλάκη. Η απόπειρα δολοφονίας του Κρίσου Βαρδί Βαρδινογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Ο Αντώνης Σαμαράς, οι μυστικές υπηρεσίες, ο Κόκαλης και τα δηληστήρια πετρελαίου. Οι άριστοι της εξουσίας αποδεικνύονται ξύλα απελέκητα. Ποιοι είναι οι κυφήνες που πλευρίζουν τον κούλι για να περνούν καλά. Το φαγοπότι έχει ονοματεπώνυμο. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου οδεύουν προς περαιτέρω άνοδο. Παγκόσμιο σοκ το χειμώνα. Παγκόσμιοι αναλυτές ενέργειας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Στο μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
0: Κλείνοντας, να ρωτήσω για μια ακόμα φορά τον Τόνι Τσολάκογλου της πολιτικής. Αντώνη Σαμαράς, Τόνι Τσολάκογλου. Ο δεύτερος. Ο ένας παρέδωσε τα ελληνικά στρατεύματα στους Γερμανούς, ο άλλος πούλησε την Ελλάδα στα μνημόνια της Μέρκελ. Θυμάστε τα κόκκινα χαλιά. Θυμάστε το! Το αφεντικό της Ελλάδος που έλεγε «Εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα». Το θυμάστε? Και οριότανε. Οριότανε ο Μεσίνιος. Που έτρωγε τα γαλακτομπούρικα στους πλατάνους της Πύλου με την ολιγαρχία. Ε! Και τους τραπεζίτες, Αντώνη. Θα πρέπει λοιπόν να μας πεις τι ήξερες. Τι ήξερες. Βάσει των αρχείων του στρατηγού Γρυλάκη για την απόπειρα εξόντωσης του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ποιες ήταν οι σχέσεις με τον Κόκαλη. Πόσα λεφτά σου έδωσε ο Κόκαλης για να ρίξει το Μητσοτάκι. Παρακολουθούσε ο Γρυλάκης στο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Του είχε κάνει του είχε κονιορτοποιήσει τα τηλέφωνα. Και εσύ σου είναι αγνώστης, Αντώνη. Γνώστης. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ξέρεις κάπου υπάρχει. Κάπου υπάρχει εσύ, κάπου υπάρχω εγώ. Να ξέρεις ότι με εμάς εδώ, με μένα τουλάχιστον, δεν αστεριώσεις. Γιατί είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός αρριβίστας που έχει βγάλει ποτέ ο τόπος. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι μακριά από το μικρόφωνο, Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Και είμαστε στον αέρα, στον Μάχη FM 99,8, με την εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα είμαστε μαζί. Στον ήχο είναι όχι ο Εφραίμ, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Αστειεύομαι. Έχουν το ίδιο όνομα. Λοιπόν, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και είναι αυτή η ώρα που για πολλούς τελειώνει η δουλειά, έτσι. Άλλοι έχουν ήδη πάρει το δρόμο για το σπίτι. Άλλοι είναι ακόμα στην κίνηση. Πείτε μας, είστε στην κίνηση. Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα. Άλλοι κάνουν τις τελευταίες δουλειές της ημέρας. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε σήμερα, τι μας αφορά, τι πέρασε τα ψηλά. Σε αυτά δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και θέλουμε να τα κοιτάζουμε λίγο πιο προσεκτικά. Και φυσικά θέλουμε μαζί μας και εσάς. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι το 210-710-8000. Καλά μου κάνουν πλάκα, ήρθε ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και κάθισε απέναντι, εντάξει λοιπόν. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Να τα ξαναπώ τα τηλέφωνα. 210-710-8000 για να βγείτε στον αέρα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μένουν 98 μέρες για να τελειώσει η χρονιά. Επιτέλους το φθινόπωρο είναι εδώ και το καταλάβαμε. Η μέρα μικραίνει. Το φως πέφτει νωρίτερα. Και όσο εμείς θα είμαστε εδώ, θα αρχίσει να νυχτώνει. Να πούμε χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Έχουμε μπροστά μας, είπαμε, 2 ώρες. Στο Ανοιχτά και Καθαρά. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι.

0: Μόνο σε ώρα ακούγαμε το τραγούδι, εγώ χάζευα την κίνηση στους δρόμους. Δεν το πιστεύω. Είναι 6 ώρα λοιπόν και βλέπω μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση ως το Μαρούσι εκεί ανάμεσα στην, προς το αεροδρόμιο. Μποτιλιάρισμα Οικειοφυσίας από το Χαλάνδρι μέχρι τη διασταύρωση της Αττικής Οδού. Μποτιλιάρισμα στη Μεσογείον από το ύψος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέχρι και το Μετροπόλιταν. Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω η Αρδιτού, Καλλιρόης, στην άνοδο είναι, μην πάτε από εκεί, καλύτερα αλλάξτε δρόμο. Αλλάξτε δρόμο γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ χαλή. Μέχρι πάνω τους αμπελόκες που σου φτάνει, έτσι. Και στον Πειραιά από ό,τι είδα, στο λιμάνι κάτω. Εντάξει, στο λιμάνι είναι καλύτερη εικόνα, αλλά εκεί η γνωστή Κόνωνος, η αμαρτωλή Κόνωνος, έχει και λίγο η Αλυπέδου. Και στον Άγιο Διονύσιο τα κλασικά σημεία. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι το πρόβλημα, τα υπόλοιπα δεν είναι. Για να δω που αλλού, εκεί λίγο στο Φλίσβο, πάνω από τη Μαρίνα Φλίσμου, στο Ολυμπιακό γήπεδο Φαλήρου, κάπου εκεί στο Τέικβοντο, έχει και εκεί κίνηση. Που αλλού είδαμε κίνηση. Στη Θιβόν δεν βλέπω, κάτι μικρά σημεία εκεί, λίγο στο Περιστέρι, έχει λίγο κινησούλα. Στο που αλλού βλέπω Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία, εκεί μετά το Μεταξουργείο και πριν το ποτάμι. Κατά τα άλλα, εντάξει, είπαμε πολλές ήδη περιοχές, βλέπω. Υπομονή. Καλησπέρα και στον Νίκο από την Ελευσίνα που είναι ακόμα στη δουλειά του μέχρι τις 8. Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το ακούσαμε στο Άξιον 24. Ο συνάδελφος ο Νίκος Ελευθερόγλου του έθεσε ένα υποθετικό σενάριο. Τι γίνεται αν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχει αυτοδυναμία? Θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακούστε την απάντησή του.
1: Ο Βελόπουλος σήμερα έβγαλε την ίδια την ψεύτικη για την κλινική. Με αυτό ο Γάλλος
2: που κυβέρνησε την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Λίγο
2: με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
1: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
2: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Λέω το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
1: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε,
2: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
1: Δεν θα τα κύριε Υπουργέ. Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια?
2: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σα πω: θα σα υπενθυμίσω.
1: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό του πρώτου κόμματος.
2: Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε, έτσι, υπουργός υγείας και μιλάει για μπάφους. Είπε μετά βέβαια ότι ο μπάφος ήταν πλάκα. Εντάξει, πλάκα στον αέρα, μπάφος λοιπόν. Αλλά το πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, τελεία, δεν είναι πλάκα. Και εδώ αξίζει να δούμε τι πραγματικά ισχύει. Γιατί το Σύνταγμα δεν λέει αυτό. Αν ένα κόμμα έχει αυτοδυναμία, ο αρχηγός του διορίζεται πρωθυπουργός. Αν όμως δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος παίρνει διερευνητική εντολή. Προσπαθεί δηλαδή να σχηματίσει κυβέρνηση που να μπορεί να πάρει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι ο ίδιος πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πρωθυπουργός. Που το βρήκε αυτό δεν ξέρουμε. Κυρίως όμως έχουμε πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, το 1989, τον Ιούνιο, ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με 145 έδρες. Δεν είχε αυτοδυναμία. Έγινε κυβέρνηση συνεργασίας, Νέα Δημοκρατία συνασπισμού και πρωθυπουργός έγινε ο Τζανής Τζανετάκης. Όχι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έτσι. Πάλι το 89, λίγους μήνες μετά, ξανά πρώτη Νέα Δημοκρατία, 148 έδρες. πάλι χωρίς αυτοδυναμία. Σχηματίστηκε η οικουμενική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον ξενοφώνοντα Ζολώτα. Ούτε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Ζολώτα, ούτε τίποτα. Ούτε άλλου κόμματος, έτσι. Οπότε, άλλο είναι να λέει ο Γεωργιάδης, εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλον πρωθυπουργό, γιατί αυτό είναι πολιτική θέση. Και άλλο να λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γίνεται υποχρεωτικά πρωθυπουργός. Δεν γίνεται, γιατί δεν το προβλέπει το Σύνταγμα. Και η Νέα Δημοκρατία έχει βρεθεί ήδη δύο φορές στην ακριβώς αντίθετη θέση. Πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Και με πρωθυπουργό άλλον από τον αρχηγό της. Και τότε ο αρχηγός της συμπτωματικά λεγόταν επίσης Μητσοτάκης. Βέβαια, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

0: Την καλησπέρα μας και στον κύριο Βασίλη που μας στέλνει συνέχεια φωτογραφίες από τη Χερσόνησο της Κρήτης. Βλέπω πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, καθαρός ουρανός, η θάλασσα έχει λίγο κυματάκι, πρέπει να έχει δροσίσει κάτω εκεί, παρά το γεγονός ότι η Χερσόνησος είναι αρκετά νότια, τόσο νότια ώστε ακόμα να κάνει ζέστη, δεν ξέρω τι καιρό κάνει. Πάμε λοιπόν τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και θέλω να την πιάσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί τις τελευταίες ώρες ακούμε για μηνύματα, για έναν SMS δηλαδή, έτσι, για έναν υπνοθεραπευτή, για το θα τον συγγυρίσω εγώ, για το σε πήρα στο λαιμό μου και διάφορα άλλα τέτοια. Όλα αυτά ερευνώνται. Υπάρχει όμως κάτι που προηγείται χρονικά και έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε πίσω στο 2023. Η γιατρός που σήμερα κατηγορείται για την υπόθεση Μαζονάκη εμφανίζεται ως ομιλήτρια σε συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και εκεί παρουσιάζει δημόσια αυτό που κάνει. Ακούστε την.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Το ακούσατε έτσι, μηχάνημα για φιλτράρισμα του αίματος. Αυτό ήταν που παρουσίαζες τότε ως θεραπεία. Δεν το λέει σε μια ιδιωτική συνομιλία, έτσι. Δεν το είπε πίσω από κλειστές πόρτες. Το είπε στο Βήμα ενός επιστημονικού συνεδρίου. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Στην ίδια διοργάνωση υπήρξαν παρεμβάσεις υπουργών και του τότε Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης ήταν παράλληλα και παραμένει βέβαια πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ακούστε τον ίδιο στην ίδια διοργάνωση.
2: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου.
0: Ωραία, τα ακούσαμε. Ακούστε λοιπόν το, κρατήστε τώρα αυτή την εικόνα. 2023. Η συγκεκριμένη γιατρός παρουσιάζει δημοσίως μια υπηρεσία που συνδέεται με φιλτράρισμα του αίματος. Η διοργάνωση έχει θεσμικές αιγίδες. Έτσι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχει επίσης στο συνέδριο. Και πάμε στο 2026. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει αυτοψία στο ιατρείο και τη βρίσκει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι τέτοια μηχανήματα δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε ένα απλό ιατρείο. Και τότε αρχίζουν τα ερωτήματα.
3: Είχε άδεια για να κάνει αυτή την πράξη που έκανε?
0: Μάλλον μπερδέψαμε τα τράκα, έτσι. Λίγο.

0: Αρχίζουν λοιπόν τα ερωτήματα, γιατί το ιατρείο είχε ελεγχθεί προηγουμένως. Είχε ελεγχθεί το 2024 και είχε ελεγχθεί και το 2025. Μάλιστα τον Ιούλιο του 2025 οι ελεγκτές είχαν βρει ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης και είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί. Αργότερα γίνεται επανέλεγχος και σύμφωνα με τον ιατρικό σύλλογο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν βρέθηκε. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη βρέθηκαν δύο, μαγικό. Και όταν ο Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε για τη γιατρό και για το συνέδριο του 2023, έδωσε τότε, τώρα έτσι, το 2026 έγινε αυτό, έδωσε τη δική του εξήγηση. Ακούστε την.
1: Είχε άδεια για να κάνει αυτή την πράξη που έκανε χθες.
2: Εάν μιλάμε ότι κάνει για πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο γιατρείο, δεν είχε δηλωθεί.
3: Άρα το μηχάνημα αυτό δεν είχε δηλωθεί προφανώς.
2: Προφανώς δεν έχει δηλωθεί.
0: Αυτή λοιπόν είναι η δική του θέση. Όμως το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο, έτσι. Ο Πατούλης υποστήριξε ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν ήταν διοργανωτής του συνεδρίου και ο ίδιος δεν γνώριζε προσωπικά τη γιατρό. Όμως δεν το ρώτησαν αν την γνώριζε προσωπικά. Το ερώτημα ήταν άλλο. Μια γιατρός εμφανίστηκε από το 2023 σε δημόσιο συνέδριο με θεσμικές αιγίδες και παρουσίαζε υπηρεσίες γύρω από το φιλτράρισμα του αίματος. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ακούσαμε ξαφνικά, έτσι. Το 2025 οι ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου βρίσκουν στο ιατρείο της εξοπλισμό που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί και ζήτησαν να φύγει. Το 2026, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, βρίσκονται στον ίδιο χώρο δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Άρα, δεν πρέπει να μάθουμε πώς γίνονταν οι έλεγχοι. Τι ακριβώς μπορούσαν να ελέγξουν και τι γνώριζαν. Τι μπορούσαν να γνωρίζουν δηλαδή από τη δημόσια δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρείου. Και τώρα πάμε στα καινούργια στοιχεία, στα μηνύματα που δημοσιοποιούνται σήμερα. Διαβάσαμε πολλά.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και διαβάσαμε και να παράγονται από πολλά μέσα πλέον, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται ότι δίσταζε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Η γιατρός φέρεται να γράφει στον υπνοθεραπευτή ότι δεν θέλει να προχωρήσει. Και εκείνος απαντά, άσε θα τον συγκυρίσω εγώ. Τα ακούσατε. 2 μέρες πριν από το θάνατό του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συναντηθεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μετά το θάνατο υπάρχει ακόμα ένα μήνυμα. Ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να γράφει στη γιατρό, σε πήρα στο λαιμό μου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η φράση, δεν το ξέρουμε. Και δεν μπορούμε να τους δώσουμε εμείς το περιεχόμενο. Αυτό όμως είναι δουλειά των αρμοδίων αρχών. Αυτό πρέπει να το εξακριβώσει η έρευνα. Και εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Αν ένας άνθρωπος δεν ήθελε να υποβληθεί σε μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη, ποιος προσπάθησε να τον μεταπίσει και κυρίως με ποια ιδιότητα? Γιατί ένας, να το βάλω, υπνοθεραπευτής φαίνεται να συμμετέχει σε επικοινωνίες για το αν ένας ασθενής θα κάνει πλασμαφαίρεση? Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται αρνούνται τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η τελική δικαστική κρίση. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η υπόθεση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσωπική ζωή του διάσημου τραγουδιστή. Έχει γίνει κυρίως υπόθεση για το πώς λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρία. Τα ιδιωτικά ιατρία. Για το ποιος ελέγχει τις ιατρικές πράξεις που γίνονται μέσα σε αυτά. Για το αν οι έλεγχοι μπορούν πράγματι να εντοπίσουν κάτι παράνομο ή έναν μη εγκεκριμένο εξοπλισμό. Και τελικά για κάτι πολύ πιο απλό. Όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα ιατρείο, ποιος μας εγγυάται ότι αυτό που μας προτείνουν επιτρέπεται να γίνεται εκεί?

όσο περνάει η ώρα, έτσι κάπως βελτιώνεται και η εικόνα της κίνησης. Έχουμε φτάσει σε 6,5 ώρα εδώ στον Mike FM 99,8. Τα τηλέφωνά μας είναι 6943-6354-51 και 210-710-8000 το τηλέφωνο, αν θέλετε να βγείτε στο στούντιο να μας πείτε κάτι. Βελτιώνεται κάπως η κίνηση, βέβαια παραμένει εκεί στο κέντρο. Το κέντρο σταδίου τη βλέπω κόκκινη, την Αρδιτού τη βλέπω κόκκινη. Έχει βελτιωθεί λίγο εκεί, στην Αττική Οδό, μετά το Μολ προς το Μαρούσι. Αλλά βέβαια παραμένει κόκκινη από τη Φιλαδέλφια μέχρι και το Μολ. Κάπως καλύτερη κατάσταση στο ποτάμι. Δεν βλέπω πολύ έτσι. Μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι πολλά κόκκινα σημεία. Εκεί κάπως στο ύψος της Λένορμαν έχει κάποια κόκκινα σημεία. Η λεωφόρο Κηφισίας παραμένει εκεί ποτηλιαρισμένη ανάμεσα στο Υγεία και στον Παράδεισο προς τα πάνω. Και η Μεσογείων έχει έτσι λίγο ψηλά καθυστερήσεις. Η Κηφισίας έχει και εκεί γύρω στην περιοχή του Χαλανδρίου. Το κέντρο είπαμε. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει προς το τέλος της Αμπελόκηπους. Αυτά για όσους ακούτε, μας ακούτε αυτό από το αυτοκίνητο, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να ακούτε την κίνηση. Καλησπέρα σας και λεωφόρος Βουλιαγμένης, λέει, σημειωτών και στα δύο ρεύματα, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Υπομονή, κουράγιο, θα περάσει, θα φτάσουμε. Θέλω λοιπόν τώρα να σας πω μια ιστορία που μάλλον δεν θα την ακούσετε εύκολα αλλού. Και δεν είναι μία είδηση, είναι, στην πραγματικότητα είναι δύο. Τη βγάλαμε, τις ειδήσεις αυτές τις βγάλαμε στο Army Voice και τις βάλαμε δίπλα-δίπλα. Και έτσι η εικόνα έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. armyvoice.gr είναι η ιστοσελίδα με την οποία ασχολούμαστε εκεί με τις ενόπλες δυνάμεις. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε την περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, έτσι, ακίνητα, στρατόπεδα, κτίρια, και απ' την άλλη έχουμε ιδιώτες που σχεδιάζεται να μπουν ακόμα και σε λειτουργίες των ενόπλων δυνάμεων. Καλά το ακούσατε. Ας πάρουμε λοιπόν πρώτα τα ακίνητα. Το Army Voice αποκάλυψε τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί του φορέα αξιοποίηση ακινήτων ενόπλων δυνάμεων. Θα τον ακούσετε να τον λέει ο υπουργός. ΦΑΕΔ λέγεται. Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Δεν μιλάμε για φήμες, έτσι. Μιλάμε για σχέδιο που μπορεί να γίνει πράξη. Οι κανονισμοί έχουν δημοσιευτεί. Και τι λένε? Στρατιωτικά ακίνητα που χαρακτηρίζονται μη επιχειρησιακά μπορούν να περάσουν προς οικονομική εκμετάλλευση. Μπορούν δηλαδή να μισθωθούν, μπορούν να δοθούν με αντιπαροχή και μπορούν να παραχωρηθούν υπό προϋποθέσεις ακόμα και να πουληθούν. Λοιπόν, στο Army Voice το αποκαλύψαμε αυτό και αποκαλύψαμε και το εξής. Υπάρχει δυνατότητα, λέει, παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας μέχρι και 99 χρόνια. Καλά τα ακούσατε. 99 χρόνια. Η γη δεν πωλείται σε αυτή την περίπτωση, παραμένει στην ιδιοκτησία του στρατιωτικού φορέα. Αλλά ο ιδιώτης θα έχει δικαίωμα χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης για δεκαετίες, μέχρι 99 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα στον κανονισμό τι βρήκαμε? Ότι ένα κίνητο μπορεί να βγει προς μίσθωση με τιμή που υπολογίζεται με βάση το 3% της αντικειμενικής αξίας. Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να πέσει ακόμα χαμηλότερα. Μπορεί στη συγκεκριμένη διάταξη να υπάρχει κάποιο όριο κατώτατο. Καταλαβαίνετε, έτσι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτω από το 3% της αντικειμενικής αξίας και ακόμα χαμηλότερα, χωρίς όριο. Ακούστε και το επόμενο. Γίνεται διαγωνισμός και εμφανίζεται ένας ενδιαφερόμενος, ένας και μοναδικός. Ο διαγωνισμός μπορεί να κατακυρωθεί. Δεν απαιτείται να υπάρχει και δεύτερος ενδιαφερόμενος. Δεν απαιτείται τρίτος. Και βέβαια υπάρχει δυνατότητα απευθείας μίσθωσης σε ιδιώτη, χωρίς διαγωνισμό, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών και με τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού ΓΕΘΑ. Κρατήστε αυτό το τελευταίο, έτσι, αρχηγός ΓΕΘΑ.
Γιατί εδώ έρχεται το δεύτερο ρεπορτάζ του Army Voice. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης, μίλησε στην Πράγα. Σε Διεθνή Σύνοδο για την Άμυνα και τη Στρατιωτική Κινητικότητα στην Ευρώπη. Και περιέγραψε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Συμβάσεις με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Όχι όταν ξεσπάσει μια κρίση, από πριν, από τον καιρό της ειρήνης. Είπε λοιπόν ο αρχηγός κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι θα κάνουν συμβάσεις με άτομα που είναι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, αναλυτές δεδομένων, τεχνικούς εφοδιαστικής αλυσίδας, μηχανικούς επικοινωνιών, ανθρώπους που μπορούν να δουλεύουν σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να κάνουν συμβάσεις με μια εταιρεία πληροφορικής, με τράπεζες, με εταιρείες τηλεπικοινωνιών κτλ. Και οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν ήδη μαζί με τους αυτούς τους ανθρώπους σχετική σύμβαση, ώστε αν υπάρξει κρίση να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Και εδώ κάπου κάτι δεν μας πάει καλά. Με ποια ιδιότητα δηλαδή θα μπαίνει αυτός ο άνθρωπος σε ένοπλες δυνάμεις? Θα είναι στρατιωτικός? Θα είναι έφεδρος? Θα είναι εξωτερικός συνεργάτης? Θα υπάγεται σε κάποιον, στον έλεγχο κάποιου στρατιωτικού διοικητή? Τι πρόσβαση θα έχει στα στρατιωτικά δίκτυα? Και τι πρόσβαση θα έχει σε δεδομένα, έτσι, σε διαβαθμισμένες πληροφορίες? Και όλο αυτό πόσο θα κοστίσει? Γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ εξήγησε γιατί θεωρεί χρήσιμο να παίρνουν οι ένοπλες δυνάμεις τεχνογνωσία από την αγορά. Δεν παρουσίασε όμως την ομιλία του στοιχεία οικονομικά. Για να έχουμε μια σύγκριση. Τι κοστίζει να έχει τον ειδικό μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και τι κοστίζει να τον παίρνεις από την αγορά, να τον αγοράζεις δηλαδή. Και εδώ για μένα ενώνονται αυτά τα δύο ρεπορτάζ που κάναμε στο Army Voice. Δηλαδή, απ' τη μια, η περιουσία των ενόπλων δυνάμεων ανοίγεται στην ιδιωτική οικονομική εκμετάλλευση. Και απ' την άλλη, ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΘΑ περιγράφει ένα μοντέλο στο οποίο η κρίσιμη τεχνογνωσία μπορεί να αναζητείται στον ιδιωτικό τομέα. Και την ίδια ώρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ένοπλες δυνάμεις χάνουν το δικό τους έμπειρο προσωπικό, και τους στρατιωτικούς και τους πολίτες. Χάνουν τους πολιτικούς υπαλλήλους δηλαδή. Χάνουν τεχνικούς, υπαξιωματικούς. Έτσι, είχαμε γράψει τις προάλλες για τους μηχανικούς που φεύγουν από τα Ραφάλ. Αυτούς δηλαδή που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία να τα πετάνε, έτσι. Φύγανε οι άνθρωποι, φεύγουν σιγά σιγά. Ένα σωρό τεχνικοί υπαξιωματικοί, 18 υπαξιωματικοί, 18, πώς το λένε, τεχνικοί από την πολιτική πάλι έφυγαν τώρα με το τελευταίο ΦΕΚ πριν από 2-3 μέρες. Ανθρώπους που έχουν αποκτήσει γνώση μέσα στα πλοία, στις μονάδες, στα συνεργεία, στις υποδομές των ενόπλων δυνάμεων. Φεύγουν όλοι αυτοί. Ακόμα και από τις σχολές. Από τις ΜΜΗΝ. 12 στελέχη έχουν φύγει από τις ΜΜΗΝ μόνο τον Ιούλιο. Απίστευτα πράγματα. Δεν μιλάμε για τους πρωτοετής, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι μιλάμε για τους πρωτοετής. Μιλάμε για φοιτητές της ΜΜΗΝ, οι οποίοι είχαν ήδη 1 ή 2 χρόνια φοιτήσει. Λίγο πριν μπουν στο τελικό έτος, φεύγουνε. Γεια σας. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Πρώτα διαπιστώνουμε ότι λείπει το προσωπικό και μετά φέρνουμε ιδιώτες, ή μειώνουμε το στρατιωτικό προσωπικό και λέμε μετά ότι δεν έχουμε άλλη λύση από το να πάρουμε ιδιώτες? Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Όχι με αριθμούς, όχι με συνθήματα.

Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ενημέρωσης. Είχαμε μια γραμμή, μου είπε ο... Α, έκλεισε. Εντάξει, ας ξαναπάρει. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της ενημέρωσης. Γιατί εδώ υπάρχει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Όλα αυτά είναι δημόσια. Οι κανονισμοί για τα ακίνητα είναι δημοσιευμένοι. Η ομιλία του αρχηγού ΓΕΘΑ έγινε δημόσια. Το ίδιο το ΓΕΘΑ την είχε αναρτήσει. Κι όμως η συζήτηση δεν συζητιέται. Δεν τα είδαμε αυτά στα δελτία ειδήσεων. Δεν είδαμε κανέναν να ρωτάει ποια ακίνητα θα δοθούν. Τι θα γίνει με αυτό το ακίνητο πραγματικά, αυτό το ακίνητο στην πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός που είναι η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, το ακίνητο Φιλέτο. Τι θα γίνει με το ακίνητο της πλατείας Κλαθμόνος, του ναυτικού που αδειάσε μέσα σε λίγες μέρες. Τι θα γίνει με τον αυτοδικείο Πειραιά, Φιλέτο κι αυτό. Ποιοι θα τα πάρουν, πώς, με τι τίμημα, για πόσα χρόνια. Ποιες υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων θα περάσουν σε ιδιώτες. Δεν είναι τίποτα ενεργά στρατόπεδα όλα αυτά. Τα αδειάζουν, το καταλαβαίνετε. Αδειάζουν τα καλύτερα κτίρια που έχουν για να πάνε σε ιδιώτες. Ποιος θα ελέγχει αυτές τις συμβάσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή την ιστορία μπορεί να μην την ακούσετε εύκολα αλλού. Ελάτε να τη βρείτε εδώ. Ακούστε την εδώ. Διαβάστε λεπτομέρειες στο Army Voice που έχουμε βγάλει τους όρους, που αναδείξαμε τι λένε και που συνεχίζουμε να γράφουμε κάθε φορά που βρίσκουμε νέα στοιχεία. Γιατί όταν τα περισσότερα μεγάλα μέσα δεν κάνουν αυτή τη συζήτηση, η σιωπή έχει αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση δεν πιέζεται να απαντήσει. Κανείς δεν πιέζει, κανένας δεν ζητάει αριθμούς. Κανένας δεν ρωτάει ποιος κερδίζει και ποιος πληρώνει. Και αυτό είναι που εννοώ όταν λέω τα καθεστωτικά μέσα βάζουν πλάτη. Όχι επειδή μπορώ να αποδείξω ότι κάποιος τους τηλεφώνησε και τους είπε να μην το παίξετε, αλλά επειδή το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό. Το θέμα δεν παίζεται, ερωτήσεις δεν γίνονται, ο κόσμος δεν μαθαίνει τι αλλάζει. Εδώ εμείς όμως θα τα λέμε και στο μικρόφωνο και θα τα γράφουμε στο Army Voice.

Μόλις ήρθε η είδηση, μόλις ανακοινώθηκε, κουνά το κεφάλι. Μαζικές παραβιάσεις τουρκικών drone, UAV δηλαδή, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. 7 τουρκικά drone εισέβαλαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κάνοντας 7 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Καταλαβαίνετε τι έγινε σήμερα, έτσι. Μόλις ήρθε η ανακοίνωση του ΓΕΘΑ.

7 τουρκικά ντρόουν. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Λοιπόν, πάμε. Όλα ψηφιακά λέει. Τόσο ψηφιακά που μπορείς να ξέρεις ότι υπάρχει απόφαση για το ακίνητό σου, αλλά να μην μπορείς να μάθεις τι αποφάσισαν. Αυτά μας πουλάνε. Δεν είναι υπερβολή, έτσι. Συνέβη αυτό που σας λέω. Μια πολίτης μπήκε στα στοιχεία του ακινήτου της στο κτηματολόγιο και διαπίστωσε ότι τον Μάρτιο είχαν εκδοθεί 4 αποφάσεις επιτροπών ενστάσεων. Έβλεπε τους αριθμούς των αποφάσεων, έβλεπε τις ημερομηνίες, αλλά αυτό που δεν έβλεπε ήταν οι αποφάσεις. Το λέω και γελάω, αλλά καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρέθηκε η γυναίκα. Δηλαδή ξέρεις ότι έχεις κριθεί, ότι κάτι έχει κριθεί για το ακίνητό σου, αλλά δεν ξέρεις τι είναι αυτό το κάτι. Η πολίτης λοιπόν

Το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο απάντησε αυθημερών τότε και εξήγησε στην πολίτη πώς θα μπει με τους κωδικούς Taxinet και ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να βρει τα έγγραφα. Και πάμε τώρα στο χρήσιμο. Αν δείτε κάτι αντίστοιχο στο δικό σας ακίνητο, τι θα κάνετε? Μπαίνετε λοιπόν πρώτα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ελληνικού κτηματολογίου με τους κωδικούς Taxinet και ελέγχετε την υπηρεσία πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων μου. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί όλο το 24ωρο. Αν βλέπετε λοιπόν μια απόφαση, μια αίτηση ή κάποια άλλη καταχώρηση και δεν μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο, προς Θεού μην στείλετε ένα απλό email. Θα την πατήσετε. Υπάρχει στο κτηματολόγιο δυνατότητα να υποβάλλετε ψηφιακό ερώτημα. Έτσι πρέπει να γίνει. Πάλι με τους κωδικούς του Taxinet, ώστε να ζητήσετε συγκεκριμένες οδηγίες για το πού βρίσκεται το έγγραφο και πώς θα το ανακτήσετε. Υπάρχει επίσης και τηλεφωνική εξυπηρέτηση για καλό και για κακό. Θα πρέπει να πάρετε στο 210, αν θέλετε βέβαια, 650-56.000. Κρατήστε το αυτό γιατί είναι το σημαντικότερο. Αν μια υπηρεσία σας πει ότι το αίτημά σας δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση, οφείλει να σας καθοδηγήσει για το πώς θα γίνει σωστά. Γιατί αλλιώς φτάνουμε στο ελληνικό παράδοξο. Το έγγραφο υπάρχει, η υπηρεσία ξέρει ότι υπάρχει, ο υπολογιστής ξέρει ότι υπάρχει και ο μόνος που δεν μπορεί να το δει είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που τον αφορά.

Όπου και να πέσει το μάτι σου, ρε παιδί μου, διαβάζει. Ορίστε, ακούστε τώρα ήδη. Στο νοσοκομείο της Ηράπετρας νοσηλεύεται γυναίκα με μόλοπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, μετά από ξυλοδαρμό από τον 45χρονο σύντροφό της. Ο άνδρας, λέει, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Λάση Θείου. Πρόκειται για μεσήλικα βουλγαρικής υπηκότητας, κάτι Κορεθύμνου, ο οποίος, λέει, αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι του και συνέχισε να την χτυπά χωρίς εκτός όλο του το σώμα. Το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας από τις σκάλες του πρώτου ορόφου στον δρόμο. Εκείνος την ακολούθησε, συνέχισε να την χτυπά μπροστά στα μάτια του ανιψιού του, το οποίο προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά δέχτηκε εκείνος, λέει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ξύλο. Τι να πω. Προχθές γυναικοκτονία, τώρα κουνάει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε έναν μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη εχθές. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στο Κηφισό ποτάμο με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσα σε δύσφατο και δυσπρόσιτο σημείο. Έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ρεύμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κεντρικό θέμα των επαφών τους αποτέλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ανάγκη για εξέβρεση διπλωματικών διάβλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Έθριος αναμένεται γενικό καιρός αύριο Πέμπτη με τοπικές δεφώσεις. Η άνεμη έως 6 υποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ανοιχτά και καθαρά» με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στο Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Επιστροφή στην εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά στον Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαπίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το τηλέφωνο του στούντιο είναι 210-710-8000 και να βγείτε στον αέρα αν θέλετε, να μας πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα που συζητάμε, το τονίζω. Και να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης αν θέλετε στο Viber 6943-63-54-51. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με όσα συμβαίνει γύρω μας και αξίζει να τα συζητήσουμε λοιπόν. Αν είστε σε νίκη, αυτό θέλει λίγο προσοχή γιατί υπάρχει μια προδεσμία. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να ελέγξετε ότι τα στοιχεία για το νίκη σας είναι σωστά στη φορολογική δήλωση. Μιλάμε για την επιστροφή ενός ενοικίου που θα πληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Και εδώ είναι το σημαντικό, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση. Η ΑΔΕ θα βγάλει αυτόματα το ποσό από τα στοιχεία που υπάρχουν στη φορολογική σας δήλωση. Άρα τι κοιτάμε? Πρώτα απ' όλα το ποσό του ενοικίου που έχουμε δηλώσει. Στους κωδικούς για την κύρια κατοικία πρέπει να υπάρχει το συνολικό ποσό που πληρώσαμε το 2025. Όχι το μηνιαίο ενοίκιο. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Όχι το μηνιαίο ενοίκιο, γιατί την είχαν πατήσει πολλοί κόσμος πέρυσι. Να το δούμε λοιπόν με ένα παράδειγμα. Αν πληρώνετε 500 ευρώ το μήνα και πληρώνετε όλο το έτος το ενοίκιο κανονικά, το ποσό που πρέπει να εμφανίζεται είναι 6.000 ευρώ. Η επιστροφή υπολογίζεται στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Έτσι, δηλαδή στο παράδειγμα μας είναι 500 ευρώ. Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό επιστροφής είναι τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν υπάρχει και φοιτητικό σπίτι, μπορεί να δοθεί επιπλέον επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Προσοχή λοιπόν στα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν αυξηθεί φέτος. Για τον άγαμο το όριο είναι 25.000, για ένα ζευγάρι 35 συν 5.000 για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκή οικογένεια είναι 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 για κάθε παιδί. Αλλά κρατήστε κυρίως αυτό, ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ελέγχουμε το Ε1, το ενίκιο, το μισθωτήριο και το IBAN, έτσι, προσέξτε το. Γιατί στις 30 Σεπτεμβρίου θα ληφθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η επιστροφή και στις 30 Νοεμβρίου πια είναι προγραμματισμένο να μπουν τα χρήματα. Έχουμε κάποιον ακροατή που θέλει να παρέμβει. Καλησπέρα σας. Η ακροάτρια δεν ξέρω, δεν μου είπαν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Ηλιάδη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γιάννης Αφιρόπουλος από Αθήνα, αλλά Σαλονικιός στην καταγωγή. Λοιπόν, κάνατε πολύ σωστή μνήμα σε αυτή την ιστορία με την εκποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ξέρετε, από το πρωτογενές μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε από το ΓΑΠ, το Γιώργο, το Γιώργακη τον Παπανδρέο, όπως ξέρετε, στις 8 Μαΐου του 2010, επειδή το έχω το μνημόνιο και το έχω διαβάσει το μνημόνιο, λέει ότι είναι δυνατή η εκποίηση τμήματων της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων εφόσον παραστεί ανάγκη, ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
0: Εδώ μιλάμε για τα φιλέτα, έτσι.
1: Ναι,
0: εδώ μιλάμε για τα φιλέτα τώρα, τι λέμε.
1: Μα μιλάμε ότι εδώ αυτό που κάνουν είναι προδοτικό, δεν είναι απλά η οποιαδήποτε περιουσία της κυρακατίνας. Όχι ότι δεν έχει αξία η περιουσία της κυρακατίνας.
0: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, και είναι μεγάλη ευκαιρία που βγήκατε έτσι να μας παρεμβείτε, να καταλάβει ο κόσμος. Δεν πρόκειται για κάποια ανενεργά στρατόπεδα που, εντάξει, ας πούμε ότι με κάποιο που θα έπρεπε κατά τη γνώμη να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες, έτσι. Γιατί τα ανενεργά στρατόπεδα τα είχαν δημεύσει κάποια στιγμή, άρα μπορούν, αν είναι, να γυρίσουν στον κόσμο. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοια.
1: Θα τα μετατρέψουν σε κατασκηνώσεις για εύπορους τουρίστες, θα τα κάνουν κέντρα διαμετακομιστικά.
0: Δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε τώρα για το κτίριο στην Αθήνα. Ναι. Είναι το κτίριο της ΔΕΛΤΑ Μηνής. Έτσι. Στην πλατεία Κλαθμόνος, αυτό το ωραίο νεοκλασικό κτίριο. Στην Πλάκα, ένα επίσης πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο. Απέναντι ακριβώς από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, καταλαβαίνετε
1: γιατί. Το ξέρω, το γνωρίζω, γιατί κάνω και περίπατο πολλές φορές.
0: Τον αυτοδικείο,
1: Είναι τον αυτοδικείο.
0: Πάνω στο φυλάδιο του Πειραιά, τι λέμε τώρα.
1: Στον Πειραιά, στη γωνία
0: εκεί πέρα που ήταν. Ναι, έτσι.
1: Ναι. Το θυμάμαι τον αυτοδικείο.
0: Κατάλαβε. Αυτά τα, έχει ήδη κτίρια. Πει ο υπουργός. Ιστορικά κτίρια και όχι μόνο. Έχει πει ο υπουργός ότι πρέπει να τα αδειάσουν και να τα εκμεταλλευτούν.
1: Όπου εφαρμόζονται οι νόμοι του μνημονίου, το οποίο το ψήφισαν.
0: Όχι, είναι καινούργιοι νόμοι.
1: Δεν είναι καινούργιοι νόμοι.
0: Είναι ολοκένουργοι καινούργοι νόμοι που πέρασε ο Δένδιας τώρα.
1: Και καινούργιοι νόμοι, συμπληρωματικοί όπως λέγονται. Για
0: όχι, είναι καινούργιος νόμος. Έχει αλλάξει ο Δένδιας τα πάντα. Πήγανε και κάνανε καινούργιο νόμο. Έφτιαξαν καινούργια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Έχουν ενοποιήσει όλα τα ταμεία, το Ταμείο Στόλου, τα Ταμεία Εθνικής Άμυνας. Τα έχουν ενοποιήσει όλα αυτά και τα ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του ΦΑΕΔ, του Φορέα Διαχείρισης των Ακινήτων, στο οποίο ποιοι είναι, ο Υπουργός και η Αρχηγή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.
1: Αυτά δεν γίνονται ούτε σε μπανανίες. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούσαν να συμβούν. Στην Ελλάδα τη μνημονιακή, την ευρωμνημονιακή χώρα, που ουσιαστικά είναι πλήρη υποδούλωση. Μην με παρεξηγείτε για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά μου φαίνεται ότι είμαστε υπόδουλοι και ως λαός και ως πατρίδα.
0: Γιατί νομίζετε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβγαινε και έλεγε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν να κερδίζουν ένα σωρό και ότι έμενε υποτίθεται ένας στρατιωτικός. Καλά, αηδίες, δεν το συζητώ. Πάρα πολλά ψέματα. Αλλά προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη. Γιατί στην πραγματικότητα θα γίνει εκποίηση, έτσι. Ετοιμαζόμαστε για σοβαρά πράγματα.
1: Για εκποίηση τα πάνε. Για εκποίηση. Είναι και παραποίηση και της πραγματικότητας, της αλήθειας.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Πάμε τώρα να δούμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Άλλοι 500.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στο σύστημα. Από τις 12 Οκτωβρίου μπαίνουν ιδιωτικές δομές υγείας, όχι γιατροί έτσι, οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές δομές, τηλεπικοινωνίες, καθαρισμός, όσοι ασχολούνται με το καθαρισμό, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Και από τις 16 Νοεμβρίου ακολουθούν γραφεία, διαφήμιση, αποθήκες, μεταφορές και επισκευές. Το Υπουργείο λέει ότι έτσι προστατεύεται ο εργαζόμενος. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί άλλο πράγμα είναι να χτυπάς κάρτα και άλλο να πληρώνεις για τις ώρες που πραγματικά δουλεύεις. Το ίδιο το Υπουργείο μας λέει ότι μπήκε η κάρτα και οι δηλωμένες υπερορίες εκτοξεύτηκαν. Έπιασαν, λέει, 37% πάνω. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες ώρες υπερορίας. Και εδώ είναι το όριο. Αυτές οι ώρες πριν τι ήταν δηλαδή? Δεν δούλευαν άνθρωποι? Ή δούλευαν και απλώς δεν φαίνονταν πουθενά? Γιατί αν δούλευαν και δεν δηλώνονταν, τότε οι αριθμοί του ίδιου του Υπουργείου αποκαλύπτουν κάτι πολύ απλό. Ότι υπήρχε τεράστιο κομμάτι δουλειάς που γινόταν αλλά δεν καταγραφόταν. Άρα μην μας παρουσιάζουν την ψηφιακή κάρτα σαν μαγικό ραβδί. Η κάρτα γράφει ώρα. Δεν πληρώνει μόνη τη σημερινή υπερορία, δεν κάνει έλεγχο. Δεν προστατεύει μόνη τον εργαζόμενο που φοβάται να πει φεύγω. Οπότε το ερώτημα είναι ένα. Χτυπάω κάρτα. Φαίνεται ότι δούλεψα παραπάνω. Θα τα πάρω τα λεφτά μου? Εκεί θα κρυθεί το σύστημα. Όχι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου.

Αυτά είναι δυστυχώς. Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Συναγερμός στην οίκια. Άνδρας λέει κρατάει όμενο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους. Ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παίρνουν εκεί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην οίκια. Έπειτα από αναφερά για περιστατικό μοιρίας σήμερα το απόγευμα. Ειδικά λέει ένας άνδρας φέρεται να κρατά παρά τη θέλησή της γυναίκα μέσα στην εντός κατοικίας στην οδό Σοφοκλέους 20 στην Νίκαια και λέει ότι έχει οπλισμό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Μήπως και μπορέσουν να πάρουν τη γυναίκα από τα χέρια. Για η τροχέα λέει έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Σοφοκλέους και γίνονται εκτροπές στη διασταύρωση με την οδό Βουρνόβα, οπότε προσέξτε μην περνάτε από εκεί, τέλος πάντων δείτε τι γίνεται. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί οι ακριβείς συνθήκες, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας και ακόμα περιμένουμε να δούμε αν όντως έχει πυροβόλο και τι γίνεται.

φαίνεται ότι ο δράστης αλλά και η γυναίκα είχαν ιστορικό με προβλήματα ψυχολογικά. Δεν μπορώ να διαβάσω, πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω, μαυρίζει η ψυχή μου με τέτοιες ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Πάτρα, έτσι, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και πιο συγκεκριμένα στο κτίριο Γιώργος Γεννηματάς. Εκεί με τη βροχή μπήκαν νερά μέσα στο κτίριο, όχι σε ένα σημείο, έτσι, από τον τρίτο όροφο μέχρι κάτω το ισόγειο φτάσανε. Οι γιατροί και εργαζόμενοι έτρεχαν να σώσουν μηχανήματα και ιατρικό εξοπλισμό. Το κτίριο εκενώθηκε και τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν. Και ακούστε τώρα το ωραίο. Στο κτίριο αυτό γίνονται έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Ναι, ενεργειακή αναβάθμιση. Μόνο που όταν έβρεξε, μέσα έτρεχαν τα νερά. Η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι είχε ήδη προειδοποιήσει την εταιρεία που κάνει το έργο ότι έπρεπε να τελειώνουν τις εργασίες στην οροφή. Φαντάζομαι πριν πιάσουν τα πρωτοβρόχια. Αλλά εδώ έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένα πράγματα να μάθουμε. Ποια εταιρεία έχει πάρει το έργο, πόσο κοστίζει, τι έχει αναλάβει και ποιος κάνει έλεγχο. Γιατί λέγαμε και στις άλλες περιπτώσεις, έτσι, πάντα μιλάμε για έλεγχο. Αν οι εργασίες γίνονται όπως πρέπει. Και αφού υπήρχε, όπως λέει η διοίκηση, προειδοποίηση για την οροφή, τι έγινε μετά? Γιατί το αποτέλεσμα το είδαν οι ασθενείς. Πήγαν στο νοσοκομείο για το ραντεβού τους και γύρισαν πίσω. Και οι εργαζόμενοι, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, έτρεχαν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από τα νερά. Οπότε όταν ακούμε ενεργειακή αναβάθμιση, καλό είναι καμιά φορά να κοιτάμε και την οροφή, έτσι. Γιατί μπορεί από πάνω να γίνεται αναβάθμιση και από κάτω να ψάχνουν κουβάδες για να μαζέψουν τα νερά.

Παρακολουθούμε με αγωνία το τι γίνεται τέλος πάντων στην οδό Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια. Μην περάσετε από εκεί. Ένας οπλισμένος άνδρας, κατά δήλωσή του οπλισμένος, κρατάει όμηρο μια γυναίκα και δεν την αφήνει να φύγει. Την κρατάει από ό,τι λένε παρά τη θέλησή της. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα λέει φέρεται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικό προβλημάτων. Γίνονται διαπραγμάτευση με τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν βρεθεί στην περιοχή για να μπορέσουν να δώσουν μια λύση τέλος πάντων και έχουν επιβληθεί, έτσι έχει γίνει εκτροπή κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπή. Γι' αυτό προσέξτε αν περνάτε από εκεί, καλύτερα να αποφύγετε να περάσετε, να αποφύγετε το σημείο. Πάμε τώρα να σας πω μια ιστορία από το ελληνικό σχολείο. Λοιπόν, ένα σχολείο είχε προγραμματίσει επίσκεψη στο Μαραθώνα και την ακύρωσε. Γιατί μια εκπαιδευτικός το είπε, έτσι πολύ απλά. Πάμε όπου φτάνουμε με τα πόδια πια. Γιατί άλλαξαν οι διαδικασίες για τις σχολικές εκδρομές. Και ειδικά όταν χρειάζεται λεωφορείο, αρχίζει ένας γραφειοκρατικός βολγοθάς. Προσφορές από τουριστικά γραφεία, πρακτικά, έλεγχος δικαιολογητικών, ασφαλιστήρια, στοιχεία οδηγού και λεωφορείου, δηλώσεις γονέων, ενημέρωση υπηρεσιών, έλεγχος από την τροχέα και όλα αυτά για να μπουν τα παιδιά σε ένα λεωφορείο και να πάνε μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει ζητήσει να αλλάξουν αυτές τις διαδικασίες και μέχρι τότε λέει στα σχολεία προτιμούν επισκέψεις με τα πόδια, χωρίς λεωφορείο. Δηλαδή, τα παιδιά και οι δάσκαλοι πάνε εκεί που μπορούν να φτάσουν με τα πόδια. Και εδώ αρχίζει το παράλογο. Το Υπουργείο λέει ότι θέλει περισσότερες εκπαιδευτικές εξόδους, δηλαδή να βγαίνουν περισσότερες φορές τα παιδιά έξω από την τάξη και να κάνουν κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικοί όμως λένε ότι η γραφειοκρατία τους αναγκάζει να ακυρώνουν αυτές τις μετακινήσεις. Και τελικά ποιος το πληρώνει? Το ίδιο το παιδί. Γιατί μπορεί να μην πάει στο μουσείο, μπορεί να μην πάει στον αρχαιολογικό χώρο, να μην πάει στο θέατρο, να μην γνωρίσει ποτέ κάτι έξω από τη γειτονιά του. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι όλα τα σχολεία ίδια να έχουν τα πράγματα δίπλα τους. Άλλο να είσαι στο κέντρο μιας πόλης και άλλο να είσαι σε ένα χωριό ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Έτσι, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Αν το λεωφορείο μετατρέπεται σε πρόβλημα, είναι προφανές ότι κάποια παιδιά θα έχουν πολύ λιγότερες επιλογές από άλλα παιδιά. Τα παιδιά της επαρχίας θα έχουν πολύ λιγότερες επιλογές. Τα παιδιά που ζουν σε ένα χωριό δεν θα μπορούν να πάνε στην κοντινή πόλη να επισκεφθούν το βασικό, το μουσείο. Και όλο αυτό όχι επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα, αλλά επειδή μια εκδρομή για να γίνει πρέπει πρώτα να νικήσει τη γραφειοκρατία.

την Οίκαια λέγαμε για, για το Ρέθυμνο, έτσι. Λέγαμε για το τι συνέβη εκεί, η οικογενειακή βία. Ακούστε λοιπόν, ο 45χρονος είναι αλκοολικός και ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του, γράφει σε καθημερινή βάση. Ο ανιψιός του, με τον οποίο έμειναν μαζί το τελευταίο διάστημα, κατέθεσε όσα έγιναν. Έγιναν το βράδυ της Τρίτης, χτες έγινε λοιπόν. Ο 45χρονος, σύμφωνα με αυτές τις καταθέσεις, είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και χτύπησε άγρια τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον ανιψιό του, η ξυλοδαρμή αυτή ήταν καθημερινά μέχρι να βγάλει αίμα. Και πάλι χτες, αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι και συνέχισε να τη χτυπά σε όλο της το σώμα. Το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει, κατέβηκε τις σκάλες από τον πρώτο όροφο στο δρόμο. Εκείνος συνέχισε να την καταδιώκει, χτύπησε και τον ανιψιό του, έτσι. Και όπως γράφουν τα μέσα εκεί της Κρήτης, η γειτονιά ξεσηκώθηκε από τις κραυγές της άτυχης γυναίκας, κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί του τμήματος Ιεράπετρας έφτασαν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως που διέμεναν, συνέλαβαν τον δράστη. Ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε την κακοποιημένη γυναίκα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες. Και τι είδαν οι γιατροί? Σύμφωνα, λέει, με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Ιεράπετρας, η άτυχη γυναίκα έχει μόλοπες σε όλο της το σώμα. Παραμένει στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή της, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί διακομιδή σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, γιατί είναι αρκετά σοβαρά τα τραύματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι άλλο, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι γίνεται και στην Οίκαια. Και βέβαια να θυμηθούμε και τις τελευταίες γυναικοκτονίες. Ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί πραγματικά με όλα αυτά δεν ξέρω σε τι κόσμο να πω ότι ζούμε. Πραγματικά. Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο όμως τώρα. Πάμε λίγο στα πολιτιστικά. Γιατί δεν γίνεται να ζούμε μόνο με αυτά τα πράγματα, έτσι, που μας θλίβουν. Έχουμε προτάσεις. Πρόταση για δωρεάν θέατρο στον Ταύρο, στο πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, παρουσιάζεται η Γέρμα Τώρα. Μια σύγχρονη ματιά στη Γέρμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ την Πέμπτη και την Παρασκευή 24 και 25 Σεπτεμβρίου και η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά προσοχή, θα πρέπει να κρατήσετε θέση. Έτσι. Και μετά το Λόρκα, πάμε τώρα στα μουσικά μπολ. Καλά το ακούσατε, στα μουσικά τάπερ. Λοιπόν, καλά το ακούσατε. Στη νέα Ωνάσης Μάντρα, στη Διονυσίου Ιεροπαγή, το ανοίγει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μια εγκατάσταση που ουσιαστικά παίζει μόνη της μουσική. Λέγεται Κλάιναμεν. Φανταστείτε λοιπόν τρεις πισίνες γεμάτες με λευκά κεραμικά μπολ. Τα αμπόλυτα κινεί το νερό. Χτυπούν το ένα πάνω στο άλλο και από αυτές τις μικρές συγκρούσεις βγαίνει ήχος. Δηλαδή, για να το περιγράψουμε έτσι πιο απλά, δεν έχουμε ορχήστρα. Έχουμε το νερό, κάποια μπολ και στην πραγματικότητα έχουμε τη φυσική. Κάπως έτσι λοιπόν παράγεται μουσική. Εδώ βέβαια για να τα δείτε θα πρέπει να πληρώσετε εισιτήριο. Είναι χαμηλό, είναι στα 5 ευρώ. Η εγκατάσταση θα μείνει ανοιχτή μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε αν θέλετε Λόρκα πάτε Πέμπτη και Παρασκευή να δείτε θέατρο, και αν θέλετε να ακούσετε μπολ να κάνουν καριέρα στη μουσική, από το Σάββατο.

Μας στέλνετε μηνύματα και γελάω. Να πω μια κουβέντα, γιατί έχουν αρχίσει χτυπάνε τα τηλέφωνα και κυκλοφορούν διάφορα μηνύματα του τύπου μας επιστρατεύουν. Όχι, δεν έχει κηρυχθεί επιστράτευση. Χιλιάδες έφεδροι παίρνουν SMS από το gov.gr και τους ενημερώνει ότι υπάρχει θηρίδα τους έγγραφο από την επιστρατεύουσα αρχή. Και μόλις βλέπεις επιστρατεύουσα αρχή και ειδικό φιλοπορίας, εντάξει, λογικό είναι να αναρωτιέσαι τι γίνεται. Αυτό που γίνεται, τα ειδικά φιλοπορίας περνούν πλέον και ηλεκτρονικά στους εφέδρους. Δηλαδή, το ότι λαμβάνεις το SMS δεν σημαίνει ότι σου λένε σήκω και πήγαινε στο στρατόπεδο. Υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται σε περίοδο ειρήνης. Προσοχή όμως σε κάτι. Δεν λέμε ότι ένα SMS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιστράτευση, έτσι. Μπορεί. Η επίσημη διαδικασία προβλέπει και SMS και email. Σε πραγματική πρόσκληση όμως, ο έφεδρος ενημερώνεται ότι καλείται να παρουσιαστεί με συγκεκριμένες οδηγίες. Άρα, τα μηνύματα που έρχονται αυτές τις ημέρες, δείτε τα με ψυχραιμία, ανοίγουμε τη θηρίδα μας, διαβάζουμε το έγγραφο και κυρίως δεν αφήνουμε το ράδιο Αρβίλα να μας επιστρατεύσει, πριν μας επιστρατεύσει ο στρατός δηλαδή.

0: Να το πω με πιο απλά λόγια, είναι ουσιαστικά επικαιροποίηση των στοιχείων για το φύλλο πορείας και τέτοια, και δεν πρόκειται για διαταγή κατάταξη, οπότε μην ανησυχείτε. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί κάπου εδώ πρέπει να αποφασίσουμε. Ζακέτα ή κοντομάνικο, τι φοράτε σήμερα? Εγώ πάντως φοράω κοντομάνικο. Ο Αλέξανδρος, για να δω, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος έχει φορέσει πουκαμισάκι μακριμάνικο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι φοράμε και τα δύο. Έτσι. Αύριο Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, έχουμε αρκετό ήλιο. Λίγες νεφώσεις. Βροχές δεν περιμένουμε. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Το πρωί όμως 13 βαθμοί. Άρα φεύγουμε με ζακετάκι. Το μεσημέρι το κρατάμε στο χέρι μας. Κλασικό Σεπτέμβριος. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ακόμα πιο καθαρός καιρός, ήλιος χωρίς βροχές. Πάλι εκεί γύρω στους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι και το πρωί γύρω στους 14. Οπότε για Πέμπτη και Παρασκευή καλός καιρός, δροσιά το πρωί, ευχάριστη θερμοκρασία μέσα στη μέρα και το βασικό, η ομπρέλα μάλλον θα πρέπει να μείνει στο σπίτι, η ζακέτα πάντως θα πρέπει να είναι στο χέρι.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

κάπου εδώ φτάσαμε, σχεδόν 8 το βράδυ. Πριν σας αφήσουμε, να ρίξουμε άλλη μια ματιά τι γίνεται στην Οίκαια. Πρόκειται για ένα 49 ετών άνδρα, ο οποίος κρατάει όμηρο γυναίκα 44 ετών. Πρέπει να είναι η σύζυγός του, η συμβία του, στην οδό Σοφοκλέους στην Οίκαια. Ο άνδρας έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος και όλο αυτό έγινε ύστερα από ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο του ζευγαριού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν στο μπαλκόνι, άρχισαν τέλος πάντων οι φασαρίες και τράβηξε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι και δεν την αφήνει να φύγει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάλεσε την αστυνομία οικείο πρόσωπο της γυναίκας, καταγγέλλοντας ότι ο συγκεκριμένος άντρας την έχει εγκλωβίσει. Οι αστυνομικοί της Δίας είδαν τον άντρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι, μετά την τράβηξε μέσα. Έχει δοθεί εισαγγελική εντολή για αστυνομική παρέμβαση αν χρειαστεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έχει ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Έχει δοθεί και πράσινο φως από την εισαγγελία αν χρειαστεί να μπουν στο κτίριο για να πάρουν τη γυναίκα, και γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει σπεύσει διαπραγματευτής και γίνεται μια διαπραγμάτευση για να μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή ανοιχτά και καθαρά ολοκληρώνεται εδώ. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας ακούσατε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Και φυσικά ευχαριστούμε όλους εσάς που επικοινωνήσετε μαζί μας και τηλεφωνικά και με τα μηνύματά σας. Στον ήχο ήταν και ο Εφρέμ και ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, για λίγο Εφρέμ. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Να έχετε ένα ήρεμο βράδυ, να προσέχετε στο δρόμο όσοι επιστρέφετε, και την Παρασκευή εδώ ανοιχτά και καθαρά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρό επεισόδιο ομηρίας και ενδοοικογενειακής βίας είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νίκαιας. Οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν για το συμβάν αναφέρουν ότι ένας άντρας σε διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέους έχει κλείσει μέσα τη γυναίκα του και δεν την αφήνει να βγει, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έσπευσαν και βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στον απόϊχο όσων υποστήριξε σε δική του παρέμβαση ο Ρετσέπ Ταγί Περδογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη χθες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στο Κηφισό ποταμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, μετά την πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο το Μάιο. Και ο καιρός αέθριος αναμένεται γενικά αύριο Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις ή άνεμοι ως 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μαζί Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 και σήμερα μαζί μας Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Μάχης Ιωαννίδης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9, μια μέρα που έρχεται σε μια ποδοσφαιρική νηνεμία καθότι δεν έχουμε αγωνιστική δράση σε επίπεδο Super League, έχουμε όμως επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήδη η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Σερβία, στο Βελιγράδι και μάλιστα αυτή την ώρα κάνει και την πρώτη της προπόνηση. Θα σταθούμε και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Σερβία, ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας πλέον παίζει στην πρώτη κατηγορία του National League με δυνατούς αντιπάλους, εξορισμού όταν έχεις απέναντί σου, όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, θα έχεις απέναντί σου ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία. Και όταν θεωρείς ότι η Σερβία είναι η πιο έτσι, προσιτή ομάδα προς εσένα, καταλαβαίνεις σε πόσο υψηλό επίπεδο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Μια διοργάνωση, η οποία δεν μπορούμε να την πάρουμε και αψήφιστα, και το είχαμε πετύχει αυτό όταν ήμασταν στην δεύτερη κατηγορία, όταν φτάσαμε στον τελικό και εκεί δεν καταφέραμε να πάρουμε το εισιτήριο για το Euro. Τότε είχαμε χάσει στα μπαράς. Και εδώ υπάρχει μπόνους, καθότι αν δεν βγεις τέταρτος υπάρχει ευκαιρία να διεκδικήσεις συμμετοχή στο επόμενο Euro μέσω του Nations League. Έχεις δηλαδή ένα επιπλέον μπόνους. Οπότε καλό είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να πάρουμε αποτελέσματα και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτά με την εθνική μας ομάδα. Και θα ασχοληθούμε αρκετά με την εθνική ομάδα, όπως σας είπαμε, όπως επίσης και με το μπάσκετ, γιατί πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Eurolink, μπαίνουμε σε ρυθμούς τους οποίους θα έχουμε μπασκετικούς περισσότερο, γιατί υπάρχει και το ελληνικό Super Cup. Και μάλιστα αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η Ευρωλίγκα με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια, και μέσα σε αυτά φυσικά είναι και οι ελληνικές ομάδες, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης, και οι δύο ομάδες είναι, επαναλαμβάνω, από τα φαβορί της διοργάνωσης. Να δούμε και το πρόγραμμα έτσι όπως θα ξεκινήσει η φετινή Ευρωλίγκα. Πρώτο παιχνίδι θα γίνουν, μάλλον δύο παιχνίδια θα γίνουν ταυτόχρονα αύριο στις 7 η ώρα. Η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Χάπολ Τελαβίβ την Μπάγκερ στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας στις 9 και 4 έρχεται η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή διοργάνωση. Στις 9.30 η Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Στις την ίδια ώρα το ντεμπούτο του Ολυμπιακού στην Ισπανία θα ξεκινήσει μέσα από το Σαν Σεμπαστιάν αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ομάδα που κερδίζει τους πάντες εντός και εκτός έδρας σε αυτή την Ευρωλίγκα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι το outsider στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 10 παρατέταρτο Μακάμπι Τελ Αβίβ με Βιλερμπάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Έχουμε από εκεί και πέρα και τα ρεπορτάζ των ομάδων, το τι γίνεται σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, σε ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο των μεταγραφών με ελεύθερους παίχτες. Καταρχάς, η μόνη ομάδα που μέχρι στιγμής δεν το έχει ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και δεν νομίζω να το ανοίξει είναι ο Παναθηναϊκός. Στην ΑΕΚ κάτι σκέφτονται εκεί, μήπως και αν βρουν κάτι σε θέση δεξί μπακ ή κανένα στόπερ. Στον Ολυμπιακό και αυτοί ψάχνονται μήπως και βρουν κάποιο παίχτη, βλέπουν την αγορά αλλά δεν μπαίνουν ακόμα σε μια τέτοια διαδικασία. Στο ΔΕ ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους δύο τραυματισμούς και την πολύμενη αποχή, απουσία του Παυλέγκα και του Αλή, σκέφτηκαν μήπως και προχωρήσουν σε κίνηση ενός τερματοφύλακα. Ακούστηκε το όνομα του Πασχαλάκη, δεν είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορέσουν να βρουν κάποια λύση και αν μπορέσουν να πάρουν κάποιον παίχτη. Αυτά και με τα ρεπορτάζ, και φυσικά όταν υπάρχει κάτι και θα σας πούμε ακριβώς τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, πέρα από αυτό θα σταθούμε και σε όλα τα άλλα τα θέματα. Υπάρχει έτσι και αυτό το ενημερώνω παρασκήνιο, αν θέλετε, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που σηκώθηκε μεγάλη συζήτηση από χθες
με τις προτάσεις που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, την πρόταση η οποία τελικά κατατέθηκε, θα αναζητηθεί λύση, η πρόταση η οποία έγινε από την πλευρά του Μαρινάκη με αυτή την συνέχεια που θα κάνουν, και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως οι ομάδες που δεν έχουν και τεράστια έσοδα να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο τον πρώτο καλεσμένο μας για να ξεκινήσουμε τις συναντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Αν είναι εύκολο να... όχι, δεν είναι εύκολο. Οπότε πάμε εμείς λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη, μάλλον με τις δηλώσεις οποίες έκανε σήμερα ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε... αλλάζω ξανά το πρόγραμμα. Το ξαναλλάζω το πρόγραμμα. Θα πάμε αργότερα στις

0: Ξεκινήσουμε με την πορτοκαλί μπάλα, ξεπερνώντας και εμείς κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είχαμε. Δεν πειράζει, κάθε εμπόδιο σε καλό. Θα πάμε ευθύς αμέσως, είπαμε, ξεκινάμε Ευρωλίγκα, αλλά χθες είχαμε μια βράβευση μπασκετική στο Ιβανόφιο, στο περιθώριο των αγώνων των Μαυροσκούφιων. Εκεί βραβεύτηκε ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε την εθνική ομάδα και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Λευτέρης Κακιούζης είναι μαζί μας. Κύριε Κακιούζη, καλησπέρα σας.
1: Να τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε μια μπασκετική χρονιά, γιατί όταν ξεκινάει η Ευρωλίγκα είναι μπασκετική χρονιά, και βρήκαμε έτσι και την ευκαιρία με τη δική σας βράβευση να συζητήσουμε αρκετά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε εσάς το ξεκίνημα και στην βράβευση η οποία έγινε. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, δεν ξέρω τώρα, πόσα χρόνια μετά από τις επιτυχίες οι οποίες είχατε με την εθνική ομάδα, να σας θυμούνται και να σας θυμούνται?
1: Καταρχήν, άδωρο της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε ο Σύλλογος Διαιτητών Θεσσαλονίκης, που με βραβεύσανε μέσα στο Ιβανόφιο, που ουσιαστικά είναι το σπίτι μου, δηλαδή ήμουν μέσα στο Ιβανόφιο κοντά στα 20 χρόνια. Οπότε οι διαιτητές Θεσσαλονίκης μου κάναν την τιμή και με τιμήσανε με την παρουσία τους, αλλά και με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή και της Μυκόνου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάρη της καρδιάς μου. Και αυτό, να σε βραβεύουν οι διαιτητές, νομίζω ότι δείχνει και κάτι, σημαίνει και κάτι ως προς την πορεία και στην καριέρα ενός αθλητή.
0: Ναι. Τώρα, αν τη στιγμή την οποία σας γινόταν η βράβευση περνάει από μπροστά σας ολόκληρη η καριέρα, σας, ποιες δύο στιγμές θα ξεχωρίζατε, σαν αθλητής και σαν προπονητής?
1: Κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνω ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, τονίζω, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ξεδιπλώνεται ένα βιβλίο αναγνήσεων, φωτογραφίες και πολλά σημαντικά πράγματα που πετύχαμε, αλλά και πολλές αποτυχίες που είχαμε, γιατί μέσα σε μια καριέρα δεν είναι μόνο επιτυχίες, είναι και αποτυχίες. Σε γενική εικόνα όμως, σε όλη μου την καριέρα, οι σημαντικές επιτυχίες ήταν με την εθνική ομάδα, η οποία κατακτήσαμε το χρυσό, αλλά και τη δεύτερη νίκη και τη δεύτερη θέση κερδίζοντας τους Αμερικάνους, που ουσιαστικά κάναμε όλη την Ελλάδα υπερήφανη, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χαραγμένο και θα είναι ως ανάμνηση μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά όλων όσων συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα.
0: Τώρα μου δίνετε πάσα, Playmaker, ήταν την πήρα εγώ την ασίς, δεν ξέρω αν θα βάλω καλάθι. Παίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Dream Team. Τώρα παίζανε εκεί, το μισό NBA ήταν απέναντί σας. Πώς μπήκατε να αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Τώρα μπήκατε και είπατε θα πάμε να το πάρουμε, είπατε θα πάμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ και όπου μας γίνει, παιδιά ευχαριστηθείτε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι στα αποδυτήρια?
1: Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο Σαββόπουλος το τραγούδι, οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτή η ομάδα ήταν μια επαγγελματική παρέα με απίστευτες δεξιότητες και απίστευτο ταλέντο, το οποίο συσσωρεύτηκε σε πολλά τουρνουά, όχι μόνο σε αυτά τα τουρνουά. Οπότε όταν κατεβαίναμε σε ένα παιχνίδι, κατεβαίναμε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στις ομάδες που αντιμετωπίζαμε, αλλά χωρίς φόβο και πάντα με πίστη με την νίκη. Πιστεύω, στα μάτια των παιδιών, είχα δει, εκείνο το βράδυ, είχαμε δει μάλλον με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ότι η ομάδα κάτι μπορεί να καταφέρει. Αν να κοντράρουμε, να τους πάμε μέχρι το τέλος και στο τέλος αν μπορούμε να κλέψουμε την νίκη. Εδώ λίγο αποτύχαμε, γιατί το παιχνίδι το ελέγξαμε μετά από το 10-11-12 λεπτό, το οποίο ήμασταν συνεχώς επάνω και προσπαθούσαν να μας φτάσουν. Οπότε νομίζω ότι εκείνη η επιτυχία ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Βρεθήκαμε και σε καταπληκτική βραδιά, γιατί αν θυμάστε εκείνη την περίοδο η ομάδα αυτή στα 5 χρόνια που ήμασταν είχε φτιαχτεί για να παίζει μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα, να πλήγει τον αντίπαλο και να καταφέρει να κερδίσει πηγαίνοντας 50 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι ξεπεράσαμε τους 100 πόντους, δηλαδή το κερδίσαμε με την επίθεση και με την άμυνα. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη και τεράστια επιτυχία η οποία έχει καταγραφεί και θα τη θυμούνται όλοι στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο η Ευρωλίγκα και έχουμε νομίζω τα δύο φαβορί από την Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απίστευτα ρόστερ δημιουργήθηκαν. Έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχης και ειδικά στον Παναθηναϊκό Έχουμε έξω τον Ναν, έξω τον Χέις Ντέιβις, και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα καλό ρόστερ. Τόσο πολύ ανέβηκε ο πύχης. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις δύο ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Ναι, όντως οι ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες με τεράστια μπάτζετ, με πολύ καλούς παίχτες. Ωστόσο, ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να δείξει το παρκέ. Σημαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα με πολλά παιχνίδια, με πολλές ιδιαιτερότητες και με πολλά απρόοπτα. Ωστόσο, οι δύο ομάδες αυτές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες, όπως είναι η Ρεάλ, έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι ένα εξίσου πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διψασμένος και πεινασμένος, θα έλεγα, και με την έλευση του Μπράντοβιτς ξανά στην τεχνική ηγεσία δίνει άλλη χρειά στην ομάδα. Μια χρειά την οποία της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είχε όλα τα υπόλοιπα. Έδεσε και με αυτό το κομμάτι το παζλ και νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δείξεις μέσα στο γήπεδο.
0: 100%. Πάντως, έχω την αίσθηση, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι οι έδρες δεν θα παίζουν κανένα ρόλο, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κερδίζουν παντού. Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές. Δεν ξέρω και ποια άλλη θα βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα αμφίροπο για την τετράδα που θα δούμε στο Final Four.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολύ δυνατό και μεγάλο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να κερδίσουν οπουδήποτε, γιατί όλες είναι πολύ καλές ομάδες και με αρκετά καλό υλικό. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα πρόοπτα που θα αντιμετωπίζει κάθε ομάδα, γιατί ξέρετε, σε μια σεζόν παραμονεύει πάντα το απρόοπτο και ο πρωταθλητής συνήθως βγαίνει όταν κερδίζει πρώτα τα απρόβλεπτα, τον εαυτό του δηλαδή, και μετά τους αντιπάλους. Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε βάθος πάρα πολλούς παίχτες, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε συνέχεια σε αυτά διάφορα απρόβλεπτα και απρόπτα που υπάρχουν, γίνονται συνέχεια αλλαγές και καλύπτονται με διάφορους νέους παίχτες ό,τι προβληματισμός υπάρχει. Οπότε ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα. Τα φαβορί υπάρχουν ως φαβορί, αλλά επί της ουσίας τα φαβορί πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να δούμε τα καλύτερα παιχνίδια. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια φέτος.
0: Αυτή η κοντρά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ μπαίνει νέο πρόσημο πλέον, νέος παράγοντας στην εξίσωση, που λέγεται Άρης και ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση. Με τεράστια μπάτζετ που δημιουργήθηκαν, με τεράστιες φιλοδοξίες, επιπλέον οι δύο ομάδες είναι και τα φαβορή για να κατακτήσουν το φετινό EuroCup, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα φέτος πάμε να δούμε ένα μπάσκετ τελείως διαφορετικό από αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για Ελλάδα μιλάω.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Θα είναι συγκλονιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Είναι τέσσερις ομάδες συν την ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη κατηγορία ουσιαστικά. Η δεύτερη κατηγορία θα είναι οι μεσαίες ομάδες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μονομαχήσουν μεταξύ τους. Και στην τρίτη κατηγορία θα είναι, πιστεύω, οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να σωθούν, δηλαδή χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες. Φαινομενικά πάντα μιλάμε, η Λευκάδα, τα Γιάννενα, η Καρδίτσα. Η Μύκονος από τη Λίδα λίγο χτες, που έχει διαφοροποιήσει λίγο το αγωνιστικό της πλάνο. Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δίνουν άλλη χρειά πλέον στο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, εκεί που ήταν πρωτάθλημα των δύο, τώρα θα γίνουν ουσιαστικά των τεσσάρων, μπορεί και των πέντε, και των πέντε μαζί με την ΑΕΚ.
0: Βάλε 5,5.
1: Ποτέ μην ξεχνάμε την ΑΕΚ. Ωστόσο, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και για την Ευρωλίγκα, ότι όλα αυτά είναι καλά, όλα τα budget, οι παίχτες, τα ονόματα, οι διοικήσεις, τα λεφτά είναι καλά, αλλά μέχρι να τα δούμε στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά εδώ όμως ήδη έχουμε μια σημαντική παράμετρο, που είναι η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Και αν για τον Άρη ήταν συνηθισμένο να γεμίζει το Αλεξάνδριο, βλέπουμε ότι γίνεται και ένας χαμός στον ΠΑΟ που θα γεμίζει το γήπεδο. Το Ιβανέφαιο είναι πάντα γεμάτο. Βλέπουμε δηλαδή πλέον γεμάτα γήπεδα και τεράστιο ενδιαφέρον για τον μπάσκετ που μας γυρνάει δεκαετία τέλη 80, αρχές 90.
1: Του αγώνα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί τώρα το μπάσκετ να επανέλθει στα χρόνια που ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσε και αγαπούσε το μπάσκετ και έτρεχε πίσω από το μπάσκετ. Η προσέλευση πλέον των οπαδών γίνεται επί της ουσίας με την έννοια ότι βλέπουν ότι οι ομάδες αυτές ξανααναπτύουν τη χαμένη αξιοπρέπεια και την ηθική που είχαν, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο μετά την έλευση της διοικητικής παράταξης που υπάρχει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με τον Μπαρτολίνο Μιστακίδη που έδειξε τις δυνάμεις του από την αρχή και τώρα με την κατασκευή του νέου γηπέδου που ακούω που θα γίνει, οπότε δείχνει το στίγμα για τα επόμενα χρόνια, αλλά φυσικά και στον Άρη που είναι η διοίκηση μια μπασκετική παρέα, μια παρέα που γνωρίζει το άθλημα και που δεν έχει όρια και αυτή πλέον που θα φτάσει. Οπότε ότι αυτό, βλέποντας αυτό οι φίλαθλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι ήδη πριν ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπα αυτό θα πρέπει να το εισπράξουν και αγωνιστικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το αγωνιστικό κομμάτι, πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντα κρύβεται, πάντα όπως είπα και πριν, το πρόβλημα θα όταν το αντιμετωπίσουν.
0: Μιλήσαμε για αυτές τις ομάδες, είπατε πλέον ότι θα είναι πρωτάθλημα 5 ομάδων και τα λοιπά, 4, είπα εγώ 5, είπατε εσείς, έβαλα και το μισό γιατί υπάρχει και ένα Ηρακλής στην εξίσωση που δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ούτε καν του ΠΑΟ και του Άρη. Φυσικά δεν συγκρίνουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον δείχνει πολύ καλά δείγματα, ίσως και καλύτερα από την περσινή σεζόν.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ηρακλής είναι και αυτός ένας μικρός γίγαντας που ξύπνησε. Ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και να έρθει, να βρεθεί σε καλή μέρα και με τον παλμό που δίνει και την άβρα που έχει το Ιβανόφιο, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες. Ωστόσο, το να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες δεν σου δίνει το περιθώριο να πλαισιωθείς στην πρώτη κατηγορία όπως την ανέφερα προηγουμένως. Θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά και σε συνδυασμό το να μπορεί μια διοίκηση να υποστηρίξει το πλάνο του να είσαι σε μια διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είσαι τώρα. Για μένα όμως το σημαντικό στον Ηρακλή, χτες το συζητούσα και τον ευχαριστώ που ήρθε να με χαιρετήσει τον αντιπρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Τσακίρη. Είπαμε το εξής, είχα ακούσει τον κύριο Τσακίρη να μιλάει για το Ιβανόφιο, ότι είναι σε διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση και ότι πλέον πρέπει το Ιβανόφιο να ανακατασκευαστεί ή να γίνει καινούριο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι, γιατί πλέον οι ανάγκες του είναι μικρές πλέον για το Ιβανόφιο. Αν και το Ιβανόφιο είναι ένα ιστορικό, ένα μνημείο θα έλεγα, της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει είναι να ανακατασκευαστεί, να μεγαλώσει ή να γίνει ένα καινούριο γήπεδο, όπου τη συμφωνήσαμε με τον κύριο Τσακίρη και με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί
0: πιστεύω τα γήπεδα φτιάχνουν τις ομάδες, είπε ότι το ΠΑΟΚ, τα πρώτα πράγματα που είπε να κάνουμε γήπεδα. Αυτό είπε. Ναι, ο Παναθηναϊκός λοιπόν, πήρε το ΆΚΑ και το έκανε γήπεδο του Ολυμπιακού στο Βασάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το έκανε δικαίωμα του γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι για να αλλάξει η κατηγορία επίπεδου ο Ηρακλής θα πρέπει να μεγαλώσουμε, να βρούμε τρόπο δηλαδή να μεγαλώσουμε το Ιβανόφιο, το υπάρχον Ιβανόφιο, ή να κάνουμε καινούργιο Ιβανόφιο, γιατί πλέον το Ιβανόφιο, έτσι όπως εξελίσσεται η ομάδα και η διοικητική ομάδα και η αγωνιστική ομάδα, αλλά και η προσέλευση του κόσμου, το Ιβανόφιο πλέον κρίνεται μικρό και είναι ένα παλιό γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι για να μπορεί να γίνει μια πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και προσέλευση ακαδημιών πολύ περισσότερες με τα βοηθητικά γήπεδα, αλλά και την προσέλευση του κόσμου στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για μένα να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό από το να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί ξέρετε οι χρονιές σε αυτές τις ομάδες είναι μια χρονιά καλή, μια λίγο πιο άσχημη, λίγο καλύτερη, επί της ουσίας δεν κερδίζεις κάτι, επί της ουσίας κερδίζεις μόνο όταν καταφέρεις και έχεις ένα πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που έχεις σήμερα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κακιούση, καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ για σας.

0: Θα συνεχίσουμε και θα αφήσουμε πλέον την Ευρωλίγκα που και αυτή ξεκινάει αύριο και ανοίγει τις πύλες της για μια νέα σεζόν και θα πάμε νομίζω εκτός Ελλάδος, νομίζω στο Βελιγράδι αν δεν κάνω λάθος. Μάνο Σαραμόπουλος πρέπει να βρίσκεται εκεί μαζί με την εθνική ομάδα. Μάνο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, όντως εδώ από το Βελιγράδι, από το στάδιο Ράικο Μίτης του Ερυθρού Αστέρα, όπου αύριο το βράδυ θα διεξαχθεί η πρεμιέρα του τέρα του Nations League, καθότι η Εθνική Ελλάδος, η οποία πλέον ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας εδώ στο θρυλικό Ράικο Μίτης, το γήπεδο του Αστέρα, όπου ο Μίτης ήταν μια μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία, όχι μόνο του Ερυθρού Αστέρα, αλλά γενικότερα του σερβικού ποδοσφαίρου, ένας εκπληκτικός δεξιός εξτρέμ, ο οποίος όταν έκλεισε την καριέρα του δούλεψε ως αθλητικός δημοσιογράφος και έτσι, θέλοντας να τον τιμήσει, η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έχει μετονομάσει το γήπεδο που ήταν παλιά Μαρακανά σε Ράικο Μίτιτς. Αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως από τον Ερυθρό Αστέρα το όνομα.
1: Ο Τζάιτς είναι πρόεδρος τώρα της Σερβικής Ομοσπονδίας και αύριο θα είναι εδώ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ο σερβικός τύπος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα νέα ταλαντούχα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον προπονητή τους. Ωστόσο επισημαίνει ότι κάτι έχει αυτή η Εθνική Ελλάδος που θα πρέπει να φοβίζει την αντίστοιχη της Σερβίας. Τώρα τι είναι αυτό, το ξέρει ο προπονητής της, ο Βέλκο Παούνοβιτς. Εγώ στην ερώτηση έθεσα το ερώτημα αυτό στον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου λέει εγώ δεν ξέρω τι να πω.
0: Έτσι είναι. Ναι, έχουν προβλήματα πάντως οι Σέρβοι για το αυριανό παιχνίδι. Δεν θα
1: το πιο βασικό πρόβλημα είναι η απουσία του Βλάχοβιτς, που είναι πιθανότατα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατασαράη, διαπρέπει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη απουσία, αλλά νομίζω ότι θα κληθεί να το παίξει στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης της ΑΕΚ, που και αυτός είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση και το δείχνει σκοράροντας αν λοιπόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της περσινής πρωταλήτρας Ελλάδος.
0: Όλα τα παιδιά είναι αισιόδοξα,
1: συγγνώμη.
0: Εντεκάδα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Γιατί και ο Γιοβάνοβιτς όταν ρωτήθηκε σχετικά έκρυψε τα χαρτιά του και δικαιολογημένα πάντα την παραμονή ενός σημαντικού αγώνα, ποτέ ένας προπονητής δεν λέει τις σκέψεις του. Γιατί σε κάποια ερώτηση αν θα παίξει με τρία στόπερ, λέει αυτό και να, εγώ μπορεί να το ξέρω, αλλά δεν θα το πω ποτέ πώς θα παίξω στον αγώνα. Μπορεί να παίξει με τρία στόπερ, μπορεί με τετράδα στην άμυνα, θα δούμε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Βέλκο Παούνοβιτς, έτσι. Γιατί εγώ μιλάγα με Σέρβους συναδέλφους που λέει ακόμα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ούτε πιθανή σύνδεση εννοώ, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι τα πράγματα δύσκολα και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρεμιέρα του Nations League θέλουν να ξεκινήσουν με ό,τι καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό, η νίκη.
0: Βάλουμε μετά στο κλίμα. Τι μπορεί να κερδίσει η Εθνική από αυτό το Nations League? Έχει την προοπτική να πάρει μια διαδρομή που να την δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα εξτρά εισιτήριο στο επόμενο γύρο.
1: Και αυτό, χρήματα βεβαίως, έτσι, φήμη, δόξα, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλιώς τι κάνει να στο τρίτο γκρουπ που ήταν πριν μερικά χρόνια η Εθνική Ελλάδος, διαφορετικά στο δεύτερο που ανέβηκε και ακόμη πιο διαφορετικά προς το καλύτερο πάντα, η άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, εκεί που μετέχουν οι κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα λέγαμε, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και μετά σε δεύτερη φάση και η Σερβία, που και αυτή έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θέλει τώρα ο προπονητής, η διοίκηση όλη.
0: Ότι, νομίζω, διόρθωσε με αν με κάνω λάθος, μόνο η τελευταία θέση σε αφήνει εκτός διεκδίκησης του εισιτήριου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, η τρίτη
0: θέση του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εισιτήριο για Euro.
1: Ναι, όπως το είπες. Αλλά σου λέω είναι εντάξει, αλλιώτικα είναι στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι με τους κορυφαίους και αλλιώτικα να είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο.
0: Ωραία. Κόσμο θα έχουμε στο Βελιγράδι?
1: Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, αν εξαιρέσουμε μία μικρή κερκίδα που είναι τιμωρημένο το Ράικο Μίτιτς για κάποια επεισόδια που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της Σερβίας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 20-25.000 θα έχει το γήπεδο αυτό, που είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Έτσι παίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ, παίζει η Εθνική Ομάδα, Εντάξει, θα έρθει και ο πρώτος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπως λέγαμε, ο Ντράγκατζάιτς, ο κορυφαίος Σέρβος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Παλιό εξτρέμ της του Ερυθρού Αστέρα. Έτσι. Ήταν και παρόν τότε σε εκείνο το 4-1 που είχε νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας τον Παναθηναϊκό, τότε στα ημιτελικά
0: του Γκολ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλλον σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην δική μας ομάδα.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάναμε τη σύνδεση με το Βελιγράδι. Ο Μάνος Ραμόπουλος μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς είναι έτοιμη η εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία έχει τα προβλήματά της. Έχει παίχτες που είναι εκτός, με επικεφαλής, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είναι, θα λείψει, θα απουσιάσει. Ούτως ή άλλως είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά ήρθε ο τραυματισμός που επιδείνωσε την κατάσταση. Γενικά, όπως είπαμε, η εθνική μας ομάδα είναι αναγκασμένη πλέον να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, και κυρίως αυτή η φουρνιά να δείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Ίσως είναι ακόμα νωρίς, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει όλες τις προοπτικές, έχει όλο το υλικό να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την εθνική ομάδα και το πώς βλέπει την παρουσία μας στο Nation Link.
2: Δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει δύο σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Σέρβος, αλλά Έλληνας πλέον, τα τελευταία 20-30 χρόνια ζει πλέον στην Ελλάδα. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε και ο Παόνοβιτς. Μας έδωσε ένα περίγραμμα λίγο νωρίτερα ο Μάνος Θαραμόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παίξει με 4-2-3-1 απέναντι στην Ελλάδα. Είπε ότι έχουμε 29 παίκτες στην αποστολή, έχουμε την ευελιξία, δεν αποκλείουμε τίποτα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάντα ευέλικτος και όχι άκαπτος. Καλέσαμε παίκτες, θα δώσουμε 4 παιχνίδια, θα δούμε πώς θα παραταχτούμε σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης ρωτήθηκε αν η παρουσία του Γιοβάνοβιτς είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα, γιατί ξέρει το σέρβικο ποδόσφαιρο. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, γνωρίζω την καριέρα του και τις επιτυχίες του ως προπονητή. Υπό αυτή την έννοια το γνωρίζω καλά. Για μένα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συναδέλφου με μια πετυχημένη πορεία. Το αν αποτελεί πλεονέκτημα για τους Έλληνες είναι γεγονός ότι ο προπονητής είναι Σέρβος, κάτι το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και από τις δύο πλευρές. Θα είναι ασυνήθιστο γι' αυτό να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά είναι επαγγελματίας. Είπε χαρακτηριστικά ο Παόνοβιτς και κατέληξε για την ελληνική εθνική ομάδα όταν ρωτήθηκε να τη σκιαγραφήσει. Είπε ότι είναι στη 12η θέση της Ευρώπης. Εμείς είμαστε στην 21η, βάσει χρηματιστηριακής αξίας μιλούσε. Τώρα γιατί το πάνε εκεί το θέμα εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Επιπλέον λέει οι υποδομές, τα γήπεδα, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Σκοπεύουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Είδαμε πως οι νεαροί παίκτες της Ελλάδας αγωνίζονται στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και με αυτή την ατάκα του Παόνοβιτς θα πάμε σε έναν από τα παιδιά τα οποία αγαπάμε πολύ και κάνουν καριέρα σε υψηλό πλέον επίπεδο, σε top επίπεδο θα λέγαμε, top level επίπεδο, και μιλάμε για τον Καρέτσα, ο οποίος πλέον ξεπέρασε αυτή την περιπέτεια η οποία τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στην ενεργό δράση και πολύ περισσότερο να βοηθήσει την εθνική μας ομάδα. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια ωραία συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι του Πάμε Στοίχημα και αναφέρθηκε για την καριέρα του και για την εθνική ομάδα.
4: Πάντα, μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα και όλας για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα είναι αλλιώς.
5: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική, αφιταλαντεύτηκες?
4: Το ήξερα κιόλας από όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή ήταν πολύ εύκολα.
5: Στο σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
4: Πιο πολύ ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
5: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
4: Να μην βγω έξω χωρίς.
5: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
4: Πάμε να κερδίσουμε, γι' αυτό πάμε.
5: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
4: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
5: Μα σε τη στιγμή που είπες θέλω να παίξω για την Ελλάδα, πόσο χρονών ήσουν?
4: 6-7.
5: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
4: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο, όχι μαζί αλλά αντίπαλοι.
5: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλη αυτή τη στιγμή?
4: Θα πάει πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
4: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
5: Νιώθεις πίεση?
4: Όχι, εγώ ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι να έχεις πίεση, να νιώσεις, είναι καλό.
5: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
4: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
5: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
4: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρώτα, για comedy show.
5: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
4: Περήφανος.
5: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
4: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στο επίπεδο που είμαι, και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
5: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Dortmund?
4: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
5: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
4: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας. Μόνο γι' αυτό.
5: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
4: Δεν ξέρω. Έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
5: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
4: Θα έλεγα Καραγούνης.
5: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
4: Ότι θα πάμε Euro και Μουντιάλ.
5: Και με την
4: ομάδα. Να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
5: Ένας εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
4: Δύσκολο, Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ίδιο.
5: Στην εθνική ποιος κερδίζει στο FIFA. Παίζεις.
4: Σίγουρα εγώ.
5: Τι έχεις να πεις αυτούς που σε αγαπάνε τόσο.
4: Α, είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο παίζεις καλύτερα.
5: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο.
4: Ελλάδα. Θα είναι εύκολα.
0: Εννοείται, ρε Καρέτσα, πού ας αγαπάνε, οι Βέλγοι τώρα θα σε αγαπάνε ή οι Γερμανοί εκεί πέρα. Άσε τώρα, εδώ, Ελλάδα, Ελλαδάρα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε σαν εθνική ομάδα. Αυτά τα παιδιά αγαπούν την εθνική ομάδα. Ακούσατε πώς μιλούσε για την εθνική ομάδα. Και πολύ περισσότερο συγκεκριμένος που είχε και τη δυνατότητα επιλογής εθνικής ομάδας. Έτσι μπορούσε κάλλιστα να παίξει στο Βέλγιο και δεν το έκανε. Και επέλεξε να παίξει στην Ελλάδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, εξαιρετικούς αμυντικούς, από τους καλύτερους στην Ευρώπη, εξαιρετικούς παίκτες στην επίθεση, με Παυλίδη, με Καρέτσα, με τι να πω τώρα, Κωνσταντέλια, σίγουρα ξεχνάω κι άλλους. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει παπάδες, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Απλά να της βγει το παιχνίδι. Και αν η εθνική αυτή μπορέσει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, θα έχει και αποτελέσματα, να το ξέρετε, θα κάνει και καλή πορεία. Το θέμα είναι να πάει εκεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να προχωράει και να έχουμε μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες, έχουμε πολλά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξέρετε, κάθε μέρα τα ακούμε, κάθε αγωνιστική μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο δε φαίνεται ότι ο Αχιλλέας Μπέος μπήκε και έκανε πράξη τα όσα είπε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ και σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, θέλοντας να καταθέσει μηνύσεις κατά των διαιτητών και με την ευκαιρία αυτή είπε πάρα πολλά τα οποία αφορούν τόσο τον αγώνα όσο γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με το δικό του ύφος, με το δικό του χαρακτήρα, εμείς θα πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς καταγγέλει ο πρόεδρος της ομάδας του Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος.
6: Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει, να καταθέσω μία μήνυση για αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο είναι ο Τζίλος με τον... ξεχνάω το όνομα του...
7: Πολυχρόνη.
6: Τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράγμα. Προβάλλω μία μήνυση γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε και έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Ζητάω επίσης, γιατί στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρο ο δόλος, δεν το συζητάμε, με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση, γιατί αν δεν βγουν συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και τις ιστορίες ολόκληρων. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι να σας θυμίσω το 2011 που οδηγήθηκα στη φυλακή, δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ, οδηγήθηκα στη φυλακή γιατί όταν το ρώτησε τον κύριο Κούγιο και τον κύριο Θωμαίδη ο δικαστής, τόσες φορές τον Κούγιο, και ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, ανθρώπινο είναι. Κύριε Κούγιο, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Τα άκουσα στην πιάτσα, είπε, και έτσι πήγαμε φυλακή. Έτσι οδηγήθηκα στη φυλακή, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πάει κάποιος φυλακή, αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται από τον νόμο, να διερευνήσουν την όλη αυτή η υπόθεση. Επίσης, ζητώ δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Λάρισσας και της όμορφης Κατερίνης των Ενώσεων, τους ανθρώπους αυτούς και τους δύο, τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή τι θα πούν στα παιδιά, στην κοινωνία, η μεγαλύτερη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στο Τζίλος και ο Πολυχρόνης, ντροπή τους. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται ποτέ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω. Είναι βραίος πλέον και στην πόλη αυτό, γιατί δεκάδες άτομα ήταν στη Φυσούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε. Κάποιος στα Σέρβικα είπε στο Γιώβιτς, στην έξοδό του στο ημίχρονο, πέσε θα πάρεις πέναλτι. Όλα αυτά λοιπόν να διερευνηθούν, αυτό δεν έχει να κάνει, προσέξτε, κάτι με την ΑΕΚ, ούτε μόνο προς Θεού, έτσι. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών, αυτοί που πραγματικά έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδος που έκλεψε τους βαθμούς. Καταρχήν η εισαγγελία να κάνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου πριν τον αγώνα και μετά. Και από εκεί βέβαια θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα. Σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το... Δεν είναι λάθος, έτσι, δεν είναι λάθος αυτό. Μην ξεφεύγουμε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Εγώ δεν λέω αν το κάναν, δεν το κάναν, αν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Και από εδώ και πέρα πλέον και δουλειά και όλη η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να αποδειχτεί η αλήθεια.
7: Πολλές φορές έχετε μιλήσει για την αναγκαιότητα εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχετε καυτηριάσει κακοσκήμενα. Θεωρείτε ότι υπάρχει από την ίδια την πολιτεία η πρόθεση να ακολουθήσουν και άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση για το άθλημα που ομολογουμένως ο περισσότερος κόσμος αγαπάει, να επέλθει κάποια στιγμή εξυγίανση με βάση τόσα έχετε καταλήξει?
6: Όχι, ήδη υπάρχει εξυγίανση σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον. Δεύτερον, την αρχή της εξυγίανσης το 2000, το 1999, το 2000, την ξεκίνησα, αν θυμάστε, εγώ, όταν ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης στον Πανιόνιο. Μεγάλο αγώνα με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, που ήταν υπουργός αθλητισμού. Άσχετα όμως με αυτό, από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει τεράστια βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι διαιτητές, με τέτοια εγκλήματα που δεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, οφείλουν να απομακρυνθούν από το άθλημα, γιατί μόνο κακό κάνουν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ας βρει αν πραγματικά υπήρχε παράνομος πλουτισμός, παράνομος στοιχηματισμός και δόλος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Πολλά και σημαντικά κατήγγειλε ο Χιλιάς Μπέος. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν βάσει αυτά και κατά δεύτερον, αν έχουν βάσει, θα πάρθουν επιτέλους κάποιες αποφάσεις που πραγματικά θα οδηγήσουν σε μια εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί βλέπουμε ότι μια χρονιά είναι κόκκινα τα πράγματα γενικά, την άλλη είναι πράσινα, την άλλη είναι κίτρινα, την άλλη είναι μαύρα, αλλά επί της ουσίας όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε διαιτητές να παίξουν, να μας φυρίξουν. Αφιβάλλουμε για τον ένα, αφιβάλλουμε για τον άλλο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα που είναι προς όφελός τους. Ήρθε ο άλλος, έκανε πρόταση, τους λέει πάρτε 5,5 εκατομμύρια όλες οι ομάδες και λένε οι ομάδες που δεν έχουν τέτοιο budget, έχουν 3-4 εκατομμύρια, δεν τα θέλουμε γιατί εμείς είμαστε στο άρμα του τάδε. Οπότε επειδή μας είπε να μην τα πάρουμε, δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά να δουλέψουν όλοι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κοιτάξτε ρε παιδιά τις ακαδημίες. Δηλαδή, τι κάνει ο Όφη και έφτασε εδώ που έφτασε. Έχει παιδιά από την Κρήτη, Έλληνες, με 8 Έλληνες στην 11άδα παίζει, κερδίζει. Εντάξει, θα χάσει κιόλας, δεν τα πήγε καλά, θα τα πάει στο επόμενο. Τι έχετε να χάσετε? Το ρήμαδο του πρωτάθλημα που πολλές φορές το παίρνουν και πηγαίνουμε στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπαρτζόκα, ο οποίος φεύγοντας για την Ισπανία, για το παιχνίδι με την Μπασκόνια, μίλησε ο εκπροσώπος του τύπου, αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και γενικότερα στην προσπάθεια που γίνεται για τον φετινό Ολυμπιακό στη διοργάνωση.
8: Υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά, από κάποια παιχνίδια που ίσως να έχουν δοθεί?
9: Υπάρχει, έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε. που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν.

0: αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
1: Κούτσε, αν γινόταν να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα από αυτά που είδατε και δεν σας άρεσαν στα τελικά, ποιο θα ήταν?
0: Θα λέγαω ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν και γι' αυτό και χάσαμε.
2: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Υπάρχει έτσι, και γενικά έτσι, ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, πολύ κοντά στην επιστροφή του και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που επιστρέφοντας, όπως τα είπε και λίγο νωρίτερα ο Λευτέρης Καϊκούσης, δίνει διαφορετικό χρώμα φέτος, όχι πράσινο, αυτό που το πράσινο θα είναι πάλι το χρώμα, αλλά διαφορετική νότα δίνει στη φετινή Eurolink, όχι γιατί θα συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά. Ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει, δεν θυμάμαι πόσες Ευρωλίγες, με την Παρτιζάν, με τον Παναθηναϊκό, και με τη Φενέρ νομίζω έχει κατακτήσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετική φέτος η παρουσία του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως είδηση η οποία εδώ τώρα μπερδεύει τα πράγματα, παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος στην Basket Link. Ήρθε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής στο Προμηθέα. Μετά την ακρόαση των ανθρώπων της διοίκησης του Προμηθέα αλλά και του Προέδρου της ΕΟΚ, Ευαγγέλη Λιόλιου, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού γνωστοποίησε ότι δεν χορηγεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ομάδας της Πάτρας. Αντίθετα, πήραν κανονικά το πράσινο φως ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας. Τώρα, τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε? Πάλι με μία ομάδα θα πάμε, θα παίξει τελικά ο Προμηθέας ή δεν θα παίξει? Θα παίξει χωρίς πιστοποιητικό, θα έχει κάποιες κυρώσεις ή δεν θα έχει? Και πήγαμε πάλι στο προηγούμενο που λέγαμε και για το ποδόσφαιρο, ότι όταν υπάρχουν νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, όταν κάποιος τους ξεπερνάει θα πρέπει να τιμωρείται. Εδώ θα υπάρχει τιμωρία? Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει τιμωρία, έπρεπε να φτάσουμε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να γίνει αυτός ο έλεγχος και να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα με ρεπό? Τι είναι ρε παιδιά, ταβέρνα είναι το ελληνικό μπάσκετ και θα έχει ρεπό μια αγωνιστική κάθε ομάδα για να, επειδή πάλι δεν κατάφεραν να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν τις συμμετοχές των ομάδων? Εδώ είναι καθαρά θέμα, ο ΕΣΑΚΕ φταίει για μένα. Φταίει ο ΕΣΑΚΕ γιατί πρέπει αυτά να τα κλείνει. Τελειώσαμε. Τον Αύγουστο, 1 Αυγούστου, είστε έτοιμοι να παίξετε? Καλώς. Δεν είστε? Κακώς. Τελειώσαμε. Και άμα τους δώσει το πράσινο φως, θα παίξουνε. Τι περιμένουμε, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει? Γι' αυτό τώρα παίζει Super League, έχει Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αν έπαιζε εκεί ο Προμηθέας, τι γινότανε? Δεν θα έπαιζε? Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Στον ΠΑΟΚ γίνεται τώρα χαμός αυτή την ώρα. Στο Παλατάκι είναι ανοιχτή προπόνηση και εκεί υπάρχουν χιλιάδες κόσμοι οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι, την προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας αποθεωτικός χαρακτήρας, αρκετός κόσμος βρίσκεται εκεί. Πολλά τα οποία γίνονται με τους παίχτες να αποθεώνονται από τους φιλάθλους. Γενικά εντάξει, είναι ένα σοου περισσότερο παρά προπόνηση. Είναι παρόν ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο οποίος δείχνει να είναι κοντά σε όλες τις προσπάθειες της ομάδας μπάσκετ και φαίνεται ότι το έχει πάρει πολύ ζωστά το θέμα και νομίζω ότι θεωρώ δεδομένο ότι την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Ήδη το έχει δείξει αυτό και με τις κινήσεις που έκανε, αλλά πιο πολύ με την αιμονή την οποία έχει και στέκεται στο πλευρό της ομάδας του ΠΑΟΚ σε όπου και αν είναι, ό,τι και να παίζει. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τώρα, κάτι άλλο μπασκετικό δεν έχουμε αναφορικά με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τα Μαυροσκούφια τα οποία ολοκληρώθηκαν και εκεί η ομάδα του Ηρακλή κέρδισε τη Μύκονο. Ο Δε Άρης έχασε από την Μπασάξη Χιρ, μια ομάδα πολύ δυνατή την οποία θα αντιμετωπίσει το EuroCup. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εδώ όμως εμείς έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο που θα παίξει και η εθνική μας ομάδα, εμείς θα έχουμε κάτι σαν pre-game για αυτό το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Sport καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Με Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι η ήσυχη χώρα που θέλει καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα αφήσουμε να μας απειλήσει και κανένας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της ελληνικής αμερικανικής ομογένειας. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Έληξε η ομοιρία γυναίκα στην Νίκαια από το σύζυγό της. Μετά από επέμβαση των αχών, οι άντρες της αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα που 49χρονος άντρας κρατούσε τη γυναίκα του και τον συνέλαβαν. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική για εγκλεισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κεντρικό θέμα των επαφών τους αποτέλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ανάγκη για εξέβρεση διπλωματικών διάβλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για το τερματισμό της σύγκρουσης. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται γενικά αύριο Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις, η άνεμη ως 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Μπες και πες. Είναι κομπή που ξέρετε 9 με 11 εδώ στο Ράδιο Μάχη τα βράδια για να έχουμε αυτή την κουβέντα που έχουμε. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και το 210-710-8000 είναι για την δική σας επαφή μαζί μας.

0: Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Είμαστε λοιπόν στο 2-17-18.000 να κουβεντιάσουμε και απόψε τα διάφορα που θα κρίνετε εσείς πως είναι ενδιαφέροντα. Χαλαρά, χωρίς μίση και πάθη, όσο μπορείτε να έχουμε έτσι μια εκπομπή που να κάνει καλή συντροφιά σε αυτούς που ακούνε.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ για πάντα.
1: Κάνουμε τα πρώτα μας σχόλια πριν πάρουμε γραμμή από τους ακροατές. Σχόλια βέβαια τα οποία και τις προηγούμενες μέρες είχαμε αφήσει, γιατί τα βλέπετε τηλεόραση, δεν θέλω να το διωγγώνουμε όταν βλέπετε και όλη μέρα τα έχετε δει και σε πολλά κανάλια κάποια πράγματα. Όταν έχει, φωνάζουν πάρα πολύ όταν έχουν έχει σχέση με θάνατο, τον άτιμο, το θάνατο. Πως αυτό προχθεσινό μας περάσαν τρεις μέρες, τέσσερες, σαν να έχει τρελαθεί ο κόσμος για μια ξαπρόστρα εκεί πέρα, όταν δίπλα τους είναι όλες ξαπρόστρες ελεύθερες. Πως πλακώνεται ο κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, παιδιά. Τι σατανικά πράγματα έχουν έρθει στη γη, στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως σαν να είναι οι άνθρωποι σε μια τρέλα με το παραμικρό να παραξηγηθούν και να γίνει το κακό. 76χρονος τώρα με 82χρονο. Και αυτοί 20 χρονών, 21, πώς είναι, ποιος έριξε και αυτή καμιά. Τους συνέλαβα και τους δύο και πιστεύω πως δεν θα έκανε κίνηση αυτή η γυναίκα. Μπορεί να συνέλαβαν για διαπληκτισμό, για τα αυτά που λέγανε, γιατί αν και αμαία όπως ακούστηκε και έκανε τέτοιες κινήσεις, τι να πει κανείς, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν έχει σημασία όμως, έτευχε μια ζωή, δεν έχει σημασία τι ηλικία ήταν και τι, από ανθρώπους και ειδικά τον 96χρονο, λες και ήθελε να κάνει το τσαμπουκά το μικρό. Και οι μικροί δεν δικαιολογούνται, κανένας δεν δικαιολογείται, και ειδικά όταν είναι ανύπαρκτοι λόγοι, γιατί είναι αστεία αυτά να διεκδικήσουν μία εκεί πέρα ξαπλώστρα. Βέβαια άλλα θα είναι ξαπλώστρα, λένε, ποιος ξέρει τι μπορεί να είναι άλλα. Και ένα άλλο θέμα προθέσεις που δεν φέραμε κουβέντα είναι αυτά τα ξαφνικά ή 17χρονο ή 14χρονο, τα παιδιά εκείνα που σημαίνει κάτι ξαφνικό και παθαίνουν ανακοπή. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά το 2026 και να φεύγουν από τη ζωή τόσο μικρά παιδιά. Έτσι έχουμε μια ζωή πολλών χρόνων στην πλάτη μας και δύσκολα να ακούγαμε κάποτε κάτι έπαθε. Α, ήταν ένα γεγονός τρελό να ακούσουμε ότι τι λέει, έπαθε αυτός κάποιας ηλικίας νέα. Τώρα σαν να μας κάνει εντύπωση και σαν να ακούμε, α ναι, και άλλο παιδί και άλλο. Να περάσουμε στην πρώτη γραμμή να δούμε έτσι. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος Σιμελία.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να συλληπιθώ τον άνθρωπο, τον πυροσβέστη που πήγε να σώσει τους άλλους σε ένα βουνό, ναι, τους δύο ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί.
1: Ναι.
2: Κρίμα στον άνθρωπο, οικογενειάρχης με δύο παιδιά, αλλά καλά λέει ο Μπαρμπακώστας. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώσει. Δεν μπορεί να πούμε επειδή κάποιοι έχουν το χαβαλέ, το κέφι να ρυψοκινδυνεύουν τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι να πεθαίνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Μπράβο στον Μπαρμπακώστα, το λέει, το ξαναλέει, αλλά ακούει κανείς εκεί στην κυβέρνηση? Κανένας δεν ακούει. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Και ελπίζω η γυναίκα, δεν ξέρω τι έγινε, κάπου στην Οίκαια, με έναν άντρα, με όπλο.
1: Όχι,
2: πού
1: εντάξει,
2: πάμε, πού πάει η κοινωνία μας?
1: Εντάξει έγινε, ναι, έγινε τώρα, άκουσα τις ειδήσεις στον Νίκο, εδώ στο Ραδιομάχη, και τους άφησαν, πήγανε, παραδοθήκανε, πάντως δεν έγινε κάτι κακό.
2: Ευτυχώς, αλλά θέλω να πω, η κοινωνία έχει ξεφύγει και δεν είναι ένα περιστατικό, και αυτό που έγινε με τον καημένο τον άνθρωπο για μία ομπρέλα, να πούμε, να χάσει τη ζωή του, έχει ξεφύγει η κοινωνία.
1: Ωραία.
2: Πραγματικά. Τι να πω δηλαδή, από το κακό στο χειρότερο.
1: Ωραία. Τα είπαμε,
2: αυτά
1: Γιώργο.
2: Ήθελα να πω. Εντάξει. Καλή συνέχεια να στην καλά. Εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό και εσύ να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία από Ερέτρια. Είστε καλά?
1: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία. Καλά.
3: Να ανταποδώσω και τα χαιρετίσματα με πολλή εκτίμηση στον κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνα τα χτεσινά. Η Σοφία, το οποίο έχει μόνο φίλους και βάζει κάτω πολλούς σπουδαγμένους που έχουν κάτι πτυχία να. Τώρα είμαι πολύ συγκλονισμένη και σοκαρισμένη. Με αυτό το έγκλημα που έγινε, εγώ σπανίως σοκάρομαι από διάφορα πράγματα, αλλά σοκαρίστηκα πάρα πολύ που αυτός ο 27χρονος μαχαιροβγάλτης σκότωσε την 25χρονη Πινελόπη, την κοπέλα,
1: ναι,
3: την πρώην σχέση του,
1: ναι,
3: την κατακρεούργησε κανονικά δηλαδή, ένα σωρό μαχαιριές. Αυτόν πρέπει να τον περιλάβουν οι 4-5 αστυνομικοί κάθε μέρα, να τον μαυρίζουν στο ξύλο, βουνιές, κλωτσιές και ό,τι άλλο, μήπως καταλάβει τι έκανε. Αλλά όλα αυτά που βλέπω τα φωνικά στην κοινωνία, σαν να έχουν απελευθερωθεί λεγεώνες δαιμόνων μέσα στην, μέσα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά. Ένα κακό που εξαπλώνεται καθημερινά. Ας ευχηθούμε να σταματήσει. Ο Στράτος Διονυσίου έχει πει ένα τραγούδι, ποιος το είπε για τους μάγκες ότι χάθηκαν. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Αυγολέμωνα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, κύριε Ευαγγελία. Να είσαι καλά. Πραγματικά αυτό το. Και ακούω, ρε παιδιά, τα λένε συνέχεια. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, ρε παιδί μου. Η γυναίκα τι είναι δηλαδή? Γιατί εγώ τη θεωρώ υποτιμητικό αυτογενοκτονία. Δεν είναι ανθρωποκτονία, δεν είναι άνθρωπος. Τι θέλω να ξεχωρίσουμε και να μεγαλώσουμε τα πράγματα? Να ξεχωρίσουμε τι γυναικοκτονία. Δηλαδή, όταν σκοτώσει μία γυναίκα έναν άντρα, θα πάμε να λέμε αντροκτονία, ας πούμε. Άνθρωπος έφυγε, γυναίκα βλάκασε, αυτός ο ηλίθιος. Πώς μπορεί κάθε πατέρας ή μάνα να έχει ένα παιδί, ένα κορίτσι, γιατί πρόκειται για άντρα τώρα δολοφόνο, και να σκοτώσει το παιδί σου? Δεν είναι, μπορώ να σου το πω, προσέξτε τους δεσμούς σας, παιδιά, το λέμε άλλη χιλιοστή φορά, έξω είναι βαρεμένοι, είναι αρπαγμένοι, κάνουν τους κάποιους, κάνουν τους γκόμενους, κάνουν, και μπορεί να πάθετε κακό, οι γυναίκες εννοώ, από έναν τον οποίο νομίζετε πως είναι είναι για σύντροφος. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν μου αρέσει πάντως η λέξη γυναικοκτονία. Το ακούω, το ξαναλέτε. Να δείχνετε τι, για να μεγαλώνετε το χάσμα άντρα-γυναίκα? Ανθρώπος σκοτώθηκε, γυναίκα σκότωσε το αλήτης αυτός. Δεν το καταλαβαίνω να αρχίσουμε να λέμε τώρα αντροκτονία, γυναικοκτονία. Φυσικά είναι περισσότεροι τα καλόπαιδα αυτοί οι δολοφόνοι άντρες, γιατί ήθιστε γυναίκα να είναι λιγότερη σωματικά δυνατή, και ο άλλος κάνει το τσαμπουκά, εκεί δείχνει τη δύναμή του, με κινήσεις θέλει να δείξει τον αντρισμό του, ποιον αντρισμό του, κάτι θα έλεγα, και κάνει κακό στην οποιαδήποτε γυναίκα. Δε, σε αυτοί θέλουν κρέμασμα. Αυτοί οι παιδιά μερικοί, πέρα από η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει και να είναι, αν κάποιος σε κάτι λες κάποιες δικαιολογίες, σε βαρύνουν όλα τα άλλα πάντως που βλέπουμε, που είναι καταστρωμένο το σχέδιο, να πάει να σκοτώσει. Αν υπήρχε έτσι δικαιοσύνη τόσο δυνατή, με τέτοιους νόμους εννοώ, όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους δικαιοσύνης να κρίνουν καλά, πάντα εγώ πιστεύω πως υπάρχουν πολυζωίδες και τερτσέντιδες, πάντοτε, ειλικρινά δεν θέλω να κάνω κοπλιμέντο στους δικαστές, πάντοτε το πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω αυτοί οι νόμοι πώς είναι, πώς φτιάχνουν, πώς αφήνουν τον άλλον. Έκανε, λέει, και άλλη μία αυτό, και ξαναβγήκε έξω και προσπαθεί να πνίξει. Απλώς δεν τα κατάφερε, να στραγγαλίσει πριν κάποια χρόνια, και μετά έχει ξανασκοτώσει ο άλλος κάτι. Δηλαδή, ακούμε όλο αυτό το παραμύθι. Ωραία, και πώς βρίσκεται έξω αυτός? Σε μερικά εγκλήματα, παιδιά, που είναι καταστρωμένα, πραγματικά αξίζει, που έγινε προθέσια μια εκτέλεση θανάτου σε ποια πολιτεία της Αμερικής προχθές, πάμε την Ενεσούλα, έτσι, όχι με το ρεύμα και το ηλεκτρικό, που έχουμε δει και σε κάνα δυο έργα σε αυτό το φοβερό το πράσινο μήλι. Όσοι θυμούνται αυτό το καταπληκτικό έργο που στηριζόταν πάνω σε μυθιστόρημα, αληθινή ιστορία. Προχθές λοιπόν και καλά κάνανε, αυτοί είναι οι νόμοι, και αν εμείς κατηγορούμε την Αμερική σε άλλα πράγματα, μα κάτι μου φαίνεται πως εσωτερικά έχουν καλύτερη δημοκρατία από κάποιους άλλους το παίζουν προοδευτικά που παίζουμε εδώ στην Ευρώπη και αφήνουμε το κάθε αλήτη να σκοτώσει το αλλού το παιδί. Σκότωσε να σου πω εγώ, βάλτε θάνατο, το ξανακάνει μετά άλλος. Ενώ τώρα σου λέει, φάω καμιά 15 χρόνια, θα πάω κάνω το φρούναρι, θα γίνουν 7, εγώ θα έχω και κανένα μέσον αυτό, θα πάρω και κάτι άλλο, θα γίνουν 2-3 χρόνια, ξαναβγαίνω και ξανασκοτώνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, Μαρία, σε ακούω, Μαρία.
4: Ναι.
1: Πολύ καλά ακούω.
4: Ωραία. Το λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, να τα βάλετε κάτω και τα βάλετε αριθμητικά, θα δείτε ποιοι είναι πιο πολύ θάνατοι, οι άντρες ή οι γυναίκες. Και τότε να μου πείτε ποιο είναι το σωστό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Περιμένει μισό λεπτό, μην φεύγεις, κυρία Μαρία. Μ' ακούς? Κυρία Μαρία, είπα πριν πως είναι περισσότεροι τα καλόπαιδα οι άντρες. Αν εννοείς πως αδίκησα κανένα. Δεν το τα άκουσες καλά. Εκτός αν θέλω να πεις το αντίθετο. Δεν ξέρω. Έτσι αυτό που μου έχει πέσει στην αντίληψή μου είναι ότι δυστυχώς περισσότερες γυναίκες. Αυτό λέω. Τσογλάνια, αλήτες, καθάρματα, αυτοί δεν πιάνονται για την κοινωνία. Αυτά είναι παράστατη κοινωνία. Δεν πάει να σκοτώσει και τι είναι, ταλού το παιδί. Είδα το Παπασιφάκης, πώς το λέμε Παπασίφος, κάτω και στην Κρήτη πριν από χρόνια, μου είχε μείνει αυτό. Πότε ήταν το 80, ξέρω εγώ. Θυμάμαι τότε, χρόνια και το κρατούσα έτσι στη μνήμη μου. Πάει αυτό, πάει να γίνει το δικαστήριο, πάει να γίνει δεύτερη, δε που έγινε δίκη μακριά από την Κρήτη. Ήταν ο σηκώνεται πάνω, πάει κοντά. Εγώ έλαβα στη δικαιοσύνη, λέει, που έπρεπε να δώσω. Κύριε Πρόεδρε, λέει, συγγνώμη, αλλά έδωσα δικαιοσύνη. Και τον καθάρισε. Τον δολοφόνο του γιού του. Έναν εκεί που έκανε τσαμπουκάκι κάτω στην Κρήτη και έκανε παντού και του σκότωσε το παιδί. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμή. Παπασίφος προλεγόταν εκεί. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Αγία.
1: Ναι. Καλησπέρα.
5: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
5: Ήθελα να απαντήσω στην κυρία τώρα που είπε, δεν κατηγοράμε τα κορίτσια. Δεν έχουν και μυαλό όμως. Εγώ έχω μία τρεις κοράκλες, μου έχουν κάνει 8 εγγόνια. Οι κοράκλες μου, όχι τα αγόρια μου, έχουν και 2 αγόρια.
1: Ναι.
5: Με μεγάλο ηλικία. Άμα θέλετε, λέω συνέχεια, είμαι στο 52 γεννησής.
1: Να σε καλά.
5: Το λέω είναι άλλο. Αλλά δεν έχουν και μυαλό. Κατηγοράω το αστυνομικό τμήμα, τα γύρω σαν αργύρους, ότι φταίνε χίλια τα χίλια. Δεν γλίτωσε το κορίτσι. Αλλά ρε κοριτσάκι μου, γιατί εγώ τα κουλήσα τα πάντα και έχω και εγγόνια και δεν είχα αυτά τα μπλεξίματα και ανατριχιάζουν αυτά τα κούτσια. Δεν έχεις μυαλό. Πού πας με αυτόν, τον έβλεπα στην τηλεόραση, με έναν χασικρή, έναν αυτό. Πού πας και μπλέκεις με αυτόν. Άμα μπλέκεις, δεν ξέρεις, θα έχεις κακά ξυπηδέματα. Πάει τώρα ο άλλος που σκότωσε την 25 χρόνια την κοπέρα και εκείνος τα ίδια μέσα στην κλειψιά, μέσα στο το ιστορικό του, το είπε εδώ το ράδιο. Πού πάτε και μπλέκετε με αυτά τα παιδιά. Παιδί, σήμερα τα κουλίτσια μου δεν είχαν μπλεκτεί σε αυτά και μου κακοφαίνεται τώρα, λέγε μου.
1: Βέβαια.
5: Ατυχιάζουμε, πειράζει αυτό το πράγμα. Άρα γι' φταίνε πολύ τα κουλίτσια. Όταν βλέπεις κάποιον με ουσίες, με το ένα δρόμο, δεν είναι ανάγκη να ανοίξεις δεσμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα και γι' αυτό στενοχωριέμαι όταν βλέπω. Τέλος πάντων, τώρα φωνάζει ο κόσμος για τις ταυτότητες. Ναι, οι ταυτότητες μας περάξανε. Πάρα πολύ μωρέ. Μήπως δεν με κάνει χριστιανόν ορθόδοξον. Εγώ τις 9 του Μεδίου του 2009 είχα χάσει δίπλωμα αυτοκινήτου, ταυτότητα τα πάντα. Δεν ξέρω. Τότε ήταν θάλαμο, πήγα σε ένα θάλαμο, σε ένα τσατάκι. Τα παράτησα, μόλις γύρισα δεν βρήκα τίποτα. Τα δήλωσα στην αστυνομία, βγάζω μια ταυτότητα και το δίπλωμα πήγα εδώ στο Υπουργείο Μεσογείων και πέρα. Και μου βγάλανε μια άλλη ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα που μου βγάλανε, Δεν γράφω ούτε χριστιανός ορθόδοξος, τίποτα. Μπορώ να πάω και στην Ευρώπη, λέει, με αυτήν ταυτότητα, γράφω το όνομά μου, ναι. Μετά στα ξένα, ξανά τον πατέρα μου, τη μάνα μου και μπορώ να ταξιδέψω. Μπορεί και να μην την αλλάξω, να την αλλάξω. Γιατί άμα ακούω που λένε 4 εξάρια, 6 εξάρια, δεν πανάει και 20 εξάρια. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχει τσιπάκι, λέει, σιγά μην μας πάει στην κρυβατοκάμαρα το τσιπάκι να δω τι κάνουμε τη γυναίκα μου. Άντε, έχουν καταλήξει όταν πηγαίναμε σαν τα πρόβατα και κάναμε τα εμβόλια και το είχα ξεσκώσει το Ιπποκράτιο, ρε παιδιά, το εμβόλιο είναι μέσα στη σύριγγα. Δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι έχει σύριγγα. Και δεν, κανένας λίγα δεν μίλησε. 35 άτομα ήταν εκεί πέρα, πήρα το 100, που να έρθει το 100, πήρα ένα το, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι πήρα, λέει είμαστε πιασμένοι σε άλλα, μόλις ακούγαν τα εμβόλια, ήταν όλοι πληρωμένοι. Κανένας. Γύρισα και εγώ τώρα σαν πρόβατο που, και μου λέει ο γιατρός μέσα στο Ιπποκράτιο, εσύ κάνεις τη φασαρία. Μου λέει, είναι τα εμβόλια στη σύνυγα, λέω, δεν θέλω να το κάνω, αδύνα τώρα το κάνω, πρώτη φορά πήγαινα. Τελικά δεν μίλαγε κανένας, 35 άτομα, κανένας δεν ήρθε με το μέρος μου, όλοι πηγαίνανε, πήγα κι εγώ σαν το πρόβατο. Και όχι μόνο και τ' άλλο, θα πω και το πολιτικό και κλείνω, λέει, ναι. Το πολιτικό. Λένε, είμαστε, γιατί πιστεύεις να αλλάξει, λέει ο Έλληνας, δεν αλλάζει, θα σου πω εγώ και θα με θυμηθείς, λέει. Γιάννης Αυλογιώτης με το Λοκαρνάδας, κοντά είμαστε με τρεφκάδα. Yeah. 29-30% Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρα, γιατί είμαστε όλοι, μην το ψάχνεις. Πλήττω το Κομμουνιστικό Κόμμα και τέταρτο τον Βελόπουλο. Και άσε τι λένε τα αυτό. Ο Έλληνας δεν αλλάζει. Και αν θα έρθει στην κύριο Βελόπουλο, μην ξαναπεί πράγματα για το αυτό, γιατί δεν αλλάζει ο Έλληνας. Είμαστε έτσι γουρούνια. Και άσε λένε τώρα ότι θα βγει εκείνο, θα βγει, θα το δεις μεθαύριο βία. Για ένα 30% τόση Νέα Δημοκρατία. Αυτοδυναμία κυβέρνηση δεν παίρνει. Ο Τσίπρα θα τον βγάλει δεύτερο κόμμα. Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι είναι ο Έλληνας. Εγώ δεν θέλω να τον βλέπω. Ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Αλλά δεν αλλάζει ο Έλληνας. Και άσε τι ακούς τώρα, τα μέντε με εδώ είναι πυρωμένα και θα τον θυμηθείς μεθαύριο. Άμα αλλάξει ο Έλληνας, δεύτερο κόμμα θα είναι αυτό το. Ο Τσίπρας άλλαξε και κόμμα. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είμαστε, το πες μια φορά, είσαι και το ξεχνά πώς το πες, τι είμαστε. Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε βάλει μυαλό σε τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει εδώ τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Έτσι θα είμαστε μια ζωή. Εγώ λυπάμαι τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι 74, θα έχω και 5-6 χρόνια, 10 ζωή ακόμα. Δεν έχουμε ζήσει τη ζωή, αλλά ζήσαμε ωραίες στιγμές, ωραία ζωή. Ήταν ωραία χρόνια τότε.
1: Να σε καλά, ωραία. Γιάννη, να σου είναι καλά τα παιδιά σου και οι κορούλες σου και όλοι και τα παιδιά τα άλλα. Όλοι. Να σε καλά, Γιάννη. Δεν είμαι εγώ, δεν το σέβομαι τα λόγια, τη γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα που μου είτε μια φίλη μου λέει, τα πω, είμαι σάρωσε ο. Μου είπε και ο λόγος ο δικός σου. Λέω ποιος, δεν καταλάβει ποιος, λέει. Και μου λέει ο Βελόπουλος. Φοβερός, μου λέει, στόπεν. Δεν είμαι κατά τείχος που δεν τα πετύχει. Καλά, τα βλέπω μετά βέβαια. Τα βλέπω μετά. Έτσι. Αφού μου πείτε τώρα για Βελόπουλο. Λοιπόν, δεν πιστεύω εγώ, Γιάννη μου, είσαι ευγενέστατος. Δεν πιστεύω, ρε Γιάννη μου, έτσι. Μη σας επηρεάζει. Θα έχετε εκπλήξεις. Και στη Γερμανία έτσι περιμένανε και είδα τι τους βγήκε. Ξυπνάει ο Έλληνας και αυτές οι εκλογές θα είναι διαφορετικές από όλες. Αν δεν είναι, δεν το εκλεγόμαστε. Εκλεγόμαστε μετά καθόλου για τη μοίρα μας για τον Έλληνα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ό,τι κουστάρετε κάντε. Δέστε τι συμφέρει για την πατρίδα, για τα παιδιά σας, για την Ελλάδα και κάντε. Ό,τι νομίζετε κάντε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
6: Πήρα για να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που υπόθηκαν εχθές.
1: Ναι.
6: Ναι. Όχι μόνο Ανδριάδες ή πρωτομές θα έπρεπε να είχαμε των αρχαίων διακεκριμένων Ελλήνων, mm-hmm. αλλά έπρεπε να μην είχε χτιστεί και μέσα το κέντρο της Αθήνας και να είχαμε κάνει και ανασκαφές να έρθουν τα αρχαία στην επιφάνεια. Αν υπήρχαν κυβερνήσεις που να είχαν γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
1: Βέβαια.
6: Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε. Ναι, να πω εδώ ότι στην Ιαπωνία είχα δει, είχαν την παράσταση του Προμηθέα σε μία πόλη τους.
1: Ναι.
6: Και είχαν βάλει και εδώ στην Αθήνα πάνω στη Λεωφόρο Αμαλίας πριν από 20 χρόνια περίπου κάποιες πρωτομές αρχαίων, mm-hmm. στις οποίες μετά όταν άλλαξε ο Δήμαρχος τις ξύλωσε και τις πέταξε.
1: Mm-hmm.
6: Κάποιοι μπορεί να το θυμώνται. Ναι, επίσης...
1: Ποιος καλός Δήμαρχος είχε, Κώστα, ποιος είχε μπει?
6: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι την άλλη. Θυμάμαι με το που άλλαξε ο Δήμαρχος, δεν θυμάμαι τώρα πότε, είναι καμιά εικοσαριά χρόνια, τις πετάξανε. Τόσο κάποιοι ντρέπονται να φτώσουν την ιστορία μας, να θυμόμαστε την ιστορία μας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι η Θεοφανό ήταν η πριγκίπισσα που πήγε... τον πολιτισμό στη Γερμανία.
1: Mm-hmm.
6: Ναι, μπορούν να δουν από το ίντερνετ περισσότερες λεπτομέρειες όσοι θέλουν. Και να πω μόνο κάτι, ότι έχουν σε μία σαρκοφάγο Γερμανοί τα οστά της, λένε ότι είναι, και κάθε μέρα τις βάζουν, λέει, εκεί φρέσκα λουλούδια, αναγνωρίζοντας την προσφορά της.
1: Mm-hmm.
6: Επίσης, Αρβανίτες ήταν Έλληνες, οι οποίοι γνώριζαν και αλβανικά, εφόσον ζούσαν μαζί με Αλβανούς.
1: Ναι.
6: Και είχαν καθαρά ελληνική εθνική συνείδηση, δεν ένιωθαν Αλβανοί.
1: Ναι.
6: Ήρθαν στην Ελλάδα και κατοικήσαν σε διάφορα μέρη, άσχετα μετέπειτα, λέει, με τον Περίσσα προσπάθησαν να το εκμεταλλευτεί και να τους... θεωρεί ότι είναι αλβανική μειονότητα, ενώ δεν είναι Αλβανοί, είναι Έλληνες. Επίσης, η φράση «και στους θεούς ορθοί μιλούμε» την είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι.
6: Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Κώστα μου. Καλό σου βράδυ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Ωραία, τα μεσημέρια λοιπόν εδώ, αφού το φέραμε κουβέντα πριν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 πάντοτε. 12 με 1, μετά ο Σερέτης ο Γρηγόρης, μετά 5 με 6 ραδιομακράριδες, Στέφανος Χίος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Ο Μιχάλης είμαι, ο φίλος.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Τι κάνεις, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι.
7: Έχουμε καιρό, έχω μπλέξει εγώ με την καινούργια δουλειά τώρα και... η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολύ κουράγιο το βράδυ. Να...
1: ναι, σωστά, σωστά, Μιχάλη.
7: Κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς και δύσκολα τώρα είμαι σε άδεια.
1: Αχα.
7: Γι' αυτό και έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα, θα χρησιμοποιήσω τη φράση ιστορικός ανέκαθεν.
1: Ναι.
7: Πάει μπροστά με κόστος αίματος. Αίμα για την ελευθερία, για την ελευθερία, αίμα για τη δημοκρατία, αίμα για την υγεία, αίμα για τους σιδηροδρόμους, αίμα για τα αυτοκίνητα, αίμα για το οδικό δίκτυο. Πάει μόνο με αίμα. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί καθόλου αυτό.
1: Έχει δώσει αίμα ο Έλληνας, αυτό που δεν μπορεί να καταλάβουν οι ανθέληνες. Τι να κάνουμε, ρε Μιχάλη?
7: Δηλαδή, ακόμα και με το τελευταίο το περιστατικό τώρα με το αείμνηστο το Μαζονάκι, έπρεπε να πεθάνει για να βγουν στη φόρα, να βγει στη φόρα όλο αυτό το κύκλωμα και το παρακύκλωμα των θεραπείων.
1: Ναι.
7: Αλλιώς δεν θα έβγαινε. Έπρεπε να γίνουν τα τέμπη για να πάρει λίγο μπρος το κράτος, να φτιάξει λίγο όσο μπορεί να τον έχει φτιάξει μέχρι τώρα το σιδηρόδρομο. Αλλιώς δεν θα τον έφτιαχνε. Γιατί αυτό το πράγμα? Εγώ το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές έτσι μόνος μου και στο φορτηγό που οδηγάω και ακούω. Λέω, γιατί ρε παιδί μου? Πρέπει κάποιοι να πεθαίνουν για να πάρει μπρος αυτή η μηχανή που λέγεται ελληνικό κράτος και ελληνική διοίκηση.
1: Δυστυχώς.
7: Γιατί αυτό το πράγμα? Α, τώρα με το, το Κακομοίρη το Μαζονάκι. Δηλαδή, πόσα βγήκανε στη φόρα.
1: Φοβερά πράγματα.
7: Και πόσα θα βγουν ακόμα.
1: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα ασχολούμαστε, θα είχε φύ, θα διαβάζαμε εφημερίδες. Ανακοπή έπαθε ένας 50-χρονος, 30-χρονος, 25-χρονος, τίποτα, σαν να μην τρέχει τίποτα.
7: Σε ένα ιατρικό κέντρο, σε μια κλινική, ότι ναι, ναι, θα πέρναγε μονόστιλο στην έκτη σελίδα μιας εφημερίδας.
1: Μπορεί να μην αναφερόταν και ούτε αν ήταν σε ποιο σημείο έπαθε.
7: Ναι.
1: Θα φερνόταν ένας ακόμη θάνατος και λέγαμε κρίμα ρε παιδί μου, κι άλλος άνθρωπος, ε.
7: Αλλά η ουσία, το ζουμί που λέμε, παραμένει το ίδιο. Αν δεν θυσιαστούν εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποιοι, δεν παίρνει μπροστά το σύστημα.
1: Ναι. Δυστυχώς, Μιχάλη μου. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δουλειά, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ηλία.
1: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη, και ασχανόμαστε όλοι σας όσοι με έχετε τιμήσει και έχετε βγει έστω και μία φορά. Να είστε καλά, δεν είναι σημασία αν μπορεί να βγαίνουμε συνέχεια και που αν αναπόλεση γυρνάς το βράδυ και είσαι κουρασμένος. Λοιπόν, ναι παιδιά, είναι παράξενα τα πνεύματα, τα πράγματα και όλα. Δυστυχώς και τώρα που είπαμε για αίμα και τέτοια, ρε παιδιά, σήμερα χθες μου είπε ποιος φίλος με πήρε, ένας από εσάς που μου λέτε ωραία και ιστορικά και τέτοια. Για σήμερα σαν άλλος της Τριπολιτσάς. Δηλαδή να καταλάβω ρε άνθρωποι, επειδή βλέπω και κάτι κοινοποιήσεις, κάτι τρελά πράγματα ανθελήνων. Δηλαδή σκοτώσανε λέει 30.000 Τούρκους. Μάλιστα. 30.000 Τούρκους. Και τολμάει αν θέλει να σκεφτεί γιατί σκοτώσανε, γιατί κάνανε ή αυτό που θέλει η Τουρκία να καθιερώσει μια τέτοια μέρα. Μα και μόνο τα ψαράρε καμιά 30.000 σκοτώσανε. Δηλαδή, τι θέλατε να τους χαϊδεύουν εκεί πέρα όταν πραγματικά βγαίνοντας ο Κολοκοτρώνης το πράγμα που είδε την ώρα που πάταγε τα λόγω του πάνω σε κορμιά Τούρκων, τι θα κοιτάξει εκείνη την ώρα που βλέπει το πλάτανο που κρεμάγανε τους Έλληνες όλα τα χρόνια και λέει κόψτε τον. Να καταλάβω, δεν υπήρχε μίσος, δεν υπήρχε τι είχε τραβήξει ο Έλληνας για τόσα χρόνια, 400 χρόνια, δεν υπήρχε τι σφαγές μας είχαν κάνει, δεν υπήρχε τι να πάρεις, μεσολόγγι να πάρεις, δεν έχει σημασία αν γεννήκανε κάποια περιστατικά μετά ή πριν, λέω γενικά ποιος λυπήθηκε τους Έλληνες στα ψαρά, στη Χίο, το έφερα κουβέντα τώρα έτσι στο μεσολόγγι που γυρνάνε σαν φαντάσματα και ήταν σαν αλλοπαρμένοι, σαν να ήταν από αυτά που είχαν τραβήξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω μετά. Σκοτώσανε, λέει, και είναι και μερικοί κάτι αν θέλεις μέσα. Να και ο Κολοκοτρώνης σκότωσε. Τι ήθελες, ρε, μεγάλε. Τι ήθελες. Να καταλάβω. Ήθελες να τους χαϊδεύει το κεφαλάκι την ίδια στιγμή που είχαν πάρει οι Τούρκοι εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια. Και που στήξε ο αγώνας του 21 κάπου 800.000 νεκρούς. Μπορώ να τους καταλάβω μερικούς. Τι διάλο ρε μένουν εδώ στην Ελλάδα. Ρε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλώς το Γιώργο.
8: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
1: Έλα Γιώργο.
8: Πώς πάμε.
1: Εδώ Γιώργο, εδώ.
8: Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Το παιδάκι, το 15χρονο εδώ στη Λάρισα στην Αγία απ' έξω,
1: ναι,
8: που πέθανε, έκανε μία ώρα το ασθενοφόρο να πάει να το παραλάβει.
1: Ναι.
8: Γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Αυτό το σύστημα είναι διαρκεί τώρα 50 χρόνια και δεν ξέρω πότε θα το διορθώσουν. Παντού το σύστημα δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
8: Δεύτερον, ήγε ο Στουρνάρας πριν 2-3 μέρες,
1: ναι,
8: και λέει αν δώσουν λέει 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους θα είναι τρέλα. Mm. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι πιο τρέλα. Μήπως αυτός επειδή παίρνει 300.000 το χρόνο είναι πιο τρέλα από την τρέλα. Και μιλάμε τώρα.
1: Ο κύριος Στουρνάρης το είπε. Στουρνάρας.
8: Ο Στρουνάρας, ναι.
1: Αχα, Στρουνάρας,
8: θα είναι τρέλα, λέει, να πάρουν, να δώσουν 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους. Γιατί, γιατί είναι λεφτά των εργαζομένων που τα έχουν πληρώσει από την τσέπη τους. Αλλά τα 300 χιλιάρικα που βάζει στην τσέπη κάθε χρόνο δεν είναι τρέλα. Είναι όμορφα και ωραία. Και δούμε στις βίλες και στις πισίνες και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, βγαίνει τώρα η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και ένα-δύο χρόνια. Μας λέει όποιος έχει, λέει, ασφαλίσει, λέει, το ακίνητο, έχει 20% λέει, έκπτωση, λέει, από τον ένφια. Ποιο είναι ένφια? Το παράνομο ένφια που πληρώνουμε, που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα το πληρώσουμε για ένα-δύο χρόνια. Γιατί με αυτά τα 2,5-3 δις που εισπράττει η κυβέρνηση δεν μας ασφαλίζει και τα σπίτια. Ο ένφια είναι παράνομο. Χαράτσι. Να πω το άλλο. Στο Πορτογερμενό με τις πυρκαγιές. Τι είπανε? Όποιος έχει ασφαλισμένο σπίτι, λοιπόν, δεν θα πάρει, λέει, αποζημίωση από το κράτος, γιατί θεωρείται παράνομος πλουτισμός.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, έτσι, έτσι το πάνε, έτσι το πάνε και με τις συντάξεις. Λέει, να κάνετε, λέει, ασφάλεια, λέει, συντάξεων. Και τι, και πού θα καταλήξουμε? Εάν κάνει κάποιος ασφάλεια συντάξεων, θα παίρνει 500 ευρώ το μήνα λόγω χάρη από την ασφάλεια και μετά θα έρχεται το κράτος και θα σου λέει, α, παίρνεις 500 ευρώ από την ασφάλεια, πάρε και άλλα 200 ευρώ από το κράτος.
1: Άσε που ασφάλεις χτυπάνει μπιέλα στο παρένα, τους χρειάζεται ο άνθρωπος και είναι άχρηστος μετά πολλά χρόνια.
8: Λοιπόν, εκεί μας οδηγούν, Ηλία. Και λένε δεν θα υπαρκούν, λέει, συντάξεις για το μέλλον. Όταν έχουν κατακλέψει όλα τα ταμεία, όλα τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν τα παίζανε στα χρηματιστήρια και μας λένε έχουν 1400, το έχω ΕΦΚΑ, έχει 1400 ακίνητα ανεκμετάλλευτα.
1: Είπε ο Βελόπουλος ένα καταπληκτικό προχθές, δε πόσες χιλιάδες δημοτικά που είναι άχρηστα οικήματα. Άκουσα το πω αυτό και έλεγα, κάτσε, μήπως ο άνθρωπος κάνει κανένα λάθος. Δεν έκανε κανένα λάθος, ήξερε τι έλεγε. Άκου, 200.000 ή 400, τα παιδιά, 400.000, λέει, είναι τα οποία από αυτά, είπε, και καλά λέει, ποιος ξέρει πως από αυτά μετά με ωραίο τρόπο βουτιούνται, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Γιώργη, ευχαριστώ, Γιώργο.
8: Μισό, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, Γιώργο, περιμένω 4 γράμμες, κάνω ό,τι μπορείς.
8: Τελευταίο.
1: Ναι.
8: Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ο κάθε πολίτη να πάει να κάνει μπάνιο και τσακώνονται για μία ομπρέλα, για μία ξαπλώστρα.
1: Ναι.
8: Γιατί τα έχουν δώσει όλες τις παραλίες ως νταβαντζίδες.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, ευχαριστώ, Λία.
1: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ, ρε, Γιώργο. Ευχαριστώ, αλλά περιμένει γραμμές πολλές, γι' αυτό δεν θέλω. Ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορείτε πιο γρήγορα. Να μην μας βρίζουν, παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι.
1: Γεια σας.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Η Μαρία, είμαι του Βασίλη, του οδηγού, Ηλία.
1: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις,
9: καλά?
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Τα ίδια εδώ.
9: Αυτά που λένε, Ηλία, εγώ πιστεύω ότι πληρώνουμε αμαρτίες χρόνων. Γιατί είμαστε σαν λαός, δεν είμαστε καλοί. Γιατί όποιοι κοιτάξαν την Ελλάδα πεθάνανε στη φυλακή. Έτσι δεν είναι? Κολοκοτρώνης, Παπαδόπουλος. Συμφωνείς?
1: Αμαρτίες καλπών πληρώνουν οι πολίτες.
9: Αυτό. Είμαστε σαν λαός, παρτάκιδες, και αυτό που λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και ένα άλλο. Όταν με το Πασόκ, που εκεί αρχίσαν όλα, έπαιρνε ο άλλος από την κλαδική του Πασόκ, έπαιρνε 3-4 χιλιάρικα χωρίς να κάνει τίποτα και χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα και δεν τον ένοιαζε αν τρώγαν οι άλλοι εκατομμύρια.
1: Ναι.
9: Και τώρα που σφίξα τα πράγματα, ζοριστήκαμε. Παλιές αμαρτίες είναι, Ηλία, γιατί είμαστε παρτάκιδες, σαν λαός. Δεν είμαστε, Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είμαστε. Άμα περνάω εγώ καλά, δεν με νοιάζει ο διπλανός τι γίνεται. Ας έρθει και στο σπίτι σου αυτό.
1: Ναι.
9: Δεν το ξέρουν. Πέραν 3 και 4 χιλιάρικα αυτό Πασόκ τότε από την κλαδική που ξεκίνησε.
1: Δεν πέραν όλοι οι Έλληνες όμως, να σου πω κάτι. Κάποιοι κομματόσκυλα πάντα ήταν αυτοί που εκμεταλλευόταν και την πήραν ο Λαουτζίκος.
9: Αυτοί παίρνουν τα χιλιάδες ευρώ. Αλλά σου λέει, αφού βόλεψε μένα και παίρνουν 3-4 χιλιάρικα, σου πάει και αυτός όσα θέλει. Κάτι τσοβόλας, κάτι άλλοι που τα τρώγανε. Νομίζω ότι είμαστε παρτάκι.
1: Ο τσοβόλας έβαγε από τα λιγότερα, άλλοι τους ήταν πιο κάτι που στιγμάτι εκεί πέρα και υπουργοί οικονομικά. Ο τσοβόλας πλάκα πλάκα, μη σου πω ότι ήταν και από τους πιο έντιμους. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία.
9: Γεια σου Λία.
1: Ευχαριστώ Μαρία. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, παιδιά, σας έχω πει μέσα από προσωπικές εμπειρίες, λέω, για τον καθέναν. Πάω σε ένα αυτό, Ελλάδα μου λέει, επειδή είσαι ωραίος και τα λες εσύ, μου κανένας βεζινάς. Λοιπόν, από εδώ περνάω από τις Οβόλες με 2 αυτοκίνητα. Μου έκανε εντύπωση αυτό και το κράταγα. 2-3 στοιχεία τον καθέναν. Άκουγα κάτι, πάπλα, στο γουιά εκπομπή. Περνάει μόνο με 2 αυτοκίνητα και μου λέει, αυτό κόψιμο τιμολόγιο είναι για το. Για το. Τη δουλειά, ξέρω εκεί πέρα, δεν ξέρω τι αυτοκίνητα έχουν. Αυτό όχι, γιατί είναι προσωπικό μου. Μου έκανε εντύπωση, μου το έλεγε και λέω σοβαρά. Ναι, ναι, μου λέει. Όποτε περνάει, περνάει τώρα, περνάει με κάποιον άλλο και έχει ένα άλλο σε ένα αυτοκίνητο. Περνάει ή έχει περάσει αυτό ο ίδιο με ένα άλλο που δεν νομίζω ότι πρέπει να στροφευόταν πάντα και να πήγαινε με υπουργό. Πάντως, αυτό κόψε γιατί είναι το κρατικό. Αυτό και μου έχει μείνει αυτό ο άνθρωπο, ήταν πολύ ντόπρο. Δεν ήταν κανένα έτσι παραμύθι να μου λέει υπέρ του Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Πώς είσαι?
1: Καλώς τον, ποιος?
10: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
10: Να πούμε για ταινίες ή να πούμε τίποτα άλλο?
1: Ό,τι γουστάρεις θα πούμε.
10: Δεν κατάλαβες ποιος είμαι.
1: Πού είσαι πήρε Γιώργο? Περίμενα να θυμηθώ λίγο.
10: Δεν παίρνω συχνά, άλλη μια φορά είχα πάρει εγώ.
1: Δεν μου είχες πει για τον Πειραιά.
10: Ακούω την εκπομπή σου, δεν σου είπα από την Πειραιά. Είμαι αυτός που κάποτε στη Βαρυμπόπη με μια μηχανή.
1: Α, που ωρε φίλε. Ωρε εσύ που σε είχανε σε όλα τα τρέιλερ.
10: Που σε έβλεπα. Σε όλα, μέσα σε όλα.
1: Και έλεγα, ναι, αλλά μετά στο είπα ξανά. Έρχεται οι φυλακές σαν λύκων. Ήταν χαμός τότε και ξαφνικά αυτό το πλάνο σου, εσένα που είσαι στον αέρα, που το ζήσαμε από κοντά, το κόψανε. Το κόψανε το πλάνο αυτό. Το ξέρεις.
10: Κόψανε πολλά μωρέ, εντάξει τώρα δεν...
1: Όχι, αυτό πήγε στον αέρα, αν μου λες ότι ήσουν εσύ που έφυγε στον αέρα αλλού η μηχανή αλλού εσύ.
10: Ναι, ναι, ναι, μωρέ, και στη Βαρυμπόπη να
1: πούμε. Τελείωσε, αυτό το είδα στο διαφημιστικό και λέω, πόρε, τι ταινία γυρίσαμε.
10: Εκεί και... στη λίμνη του Μπάμπη που ήταν, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι.
10: Ναι.
1: Πολύ όχι, δεν ήταν στη λίμνη του Μπάμπη. Όχι, φίλε, στο Εμπατή. Στο δρόμο της Βαρυμπόπης, αυτή που είναι η γέφυρα του Εμπατή. Στο Εμπατή, στο κέντρο.
10: Στο Εμπατή, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, γιατί γυριστήκανε και άλλες 2-3 εκεί πέρα που είχαν πάει και κάναμε κάτι, κάτι άλλα τρελάκι πέρα από κάτι άλλες ταινίες. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι, σωστά.
10: Άλλες εποχές αυτές, ωραίες εποχές.
1: Εντάξει.
10: Πιο αθώες, πιο αγνές, πιο ανθρώπινες.
1: Μάλλον πιο ανθρώπινες, ναι.
10: Τώρα στην κατάσταση που είμαστε, τώρα τι να πούμε, τώρα ξαφνικά λέω όλος, πώς έγινε αυτό, τι συμβαίνει αυτό. Τι μπορεί να γίνει, πώς στάσαμε ως εδώ, εδώ μας τα πάντα, δεν φύγαμε ποτέ.
1: Ναι.
10: Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν ο Έλληνας πήγαινε και έπαιρνε τη φραπελιά, πώς τη λέγανε αυτοί που τρίβαν τα φύλλα από τις ελιάς, για να πιούνε για να φύγει ο καρκίνος. Το θυμάσαι αυτό, τη φραπελιά?
1: Ναι, κάτι, ναι.
10: Ναι, ναι, τέλος πάντων, λέγανε πάρτε τα φύλλα της ελιάς και τρίψτε τα. Μετά είχαν βγάλει κάτι άλλο. Εντάξει, μην πούμε για το νερό του Καματερού.
1: Μετά είχαν πει το σκορπιό από την Κούβα.
10: Είχαν βγει ο σκορπιός από την Κούβα παραλίγο να πάει ένας φίλος μου, γιατί η γυναίκα τελικά την έχασε. Είχαν βγάλει ένα στην Κρήτη, θυμάσαι, ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τον οργανισμό.
1: Δεν το θυμάμαι, Γιώργο.
10: Ναι, και έτρεχε ο κόσμος πάλι εκεί πέρα να το περάσει το μηχάνημα για να του βγάλει αυτό το ζώδιο, να μην το ξαναναφέρουμε πάλι που αναφέρεται στο ζώδιο το συγκεκριμένο πρόβλημα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
10: Που είναι και στα ζώδια, ο καρκίνος δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
10: Μην φοβόμαστε να το πούμε. Και χίλια δυο άλλα. Θυμάσαι εκείνο το Γιούρι Γκέρε που έλεγε βάλτε τα κουτάλια στην τηλεόραση και στα λυγίζω.
1: Ναι.
10: Θυμάσαι που όλος ο ελληνικός λαός 6,5 εκατομμύρια είχε βάλει τα κουτάλια στην τηλεόραση και περίμενε να τα λυγίσει.
1: Ναι.
11: Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελικά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, αλλά πόσο αθώος και πόσο αγαθός λαός είμαστε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
11: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πιστεύουμε στο θαύμα και δεν πιστεύουμε στην επιστήμη. Δεν ξέρω γιατί έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ. Η επιστήμη έχει κάνει παράδειγμα 20 χρόνια να βρει κάτι και έρχεται άλλος και σου λέει, σου πουλώ αυτά τα τρία πράγματα, έλα πάρτα. Δεν ξέρω, έχουμε τεμπελιά, βαριόμαστε, δεν θέλουμε κάτι, αποφεύγουμε την επιστήμη. Πού πας, ρε φίλε, πού πας? Πας στο θαύμα εύκολα. Το θαύμα δεν θέλει κόπο, δεν θέλει έξοδα. Σου πουλά άλλος ένα θαύμα και απλά κονομάει.
1: Κοίτα, μην μπερδεύεις το Κομπογιαννίτη με το θαύμα, μπορεί να γίνει με την πίστη του ανθρώπου, Γιώργο.
11: Το Κομπογιαννίτης...
1: Πρόσεξε.
11: Και θα υπάρχει πάντα, Λιάκο, δεν έτσι, θα φύγει από
1: ναι, ναι, ρε φίλε, αλλά μου λες, πιστεύεις το θαύμα. Ξέρεις πόσοι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια τους και λένε αυτό που έγινε, αυτό να είναι πραγματικά, να συνέρθει που τον είχαμε για πεθαμένον. Εκεί πια σηκώνεις τα χέρια, εκεί που σταματάει η επιστήμη, λες κάτι με εσωτερικές δυνάμεις ή με πίστη. Αυτό το θεωρώ για θαύμα, όχι όμως τα Κομπογιαννίτικα.
11: Κομπογιαννίτες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
1: Ναι.
11: Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πέσουμε στα θαύματα. Στα...
1: Όχι, όχι, κάνε μου μια τέτοια, γιατί περιμένω 2-3 γραμμές. Έλα.
11: Ναι, να μην πέσουμε στα θρησκευτικά και όλα, ναι, αυτά. Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Ναι.
11: Δεν θέλω να παρεύω. Εντάξει, έχω άλλη άποψη, άλλη γνώμη. Ωραία. Τώρα, γιατί αν πω εγώ κάτι, ναι, θα σου πάρουν άλλες 5.000 γραμμές και θα σου πούνε δεν είναι έτσι και είναι έτσι και είναι έτσι.
1: Ναι.
11: Εντάξει, ας φύγουμε από αυτά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Βέβαια, βέβαια.
11: Απλά ο κόσμος θέλω απλά να καταλάβει. Είναι,
1: είναι ευκολόπιστος, θες να πεις.
11: Είναι όχι μόνο ευκολόπιστος. Είμαστε, ρε παιδί μου, ο κόμος του μυαλού μας είναι, δεν ξέρω, είναι αθώος, είναι αγαθός. Δεν ξυπνάμε. Δεν ξέρω, ακόμα ακούω πράγματα ακόμα, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι που πάνε και κάνουν κάτι τέτοια πράγματα. Πάλι, ακόμα.
1: Πάντως να ξέρεις κάτι, Γιώργο, και κλείνουμε. Άκουσε με κάτι, φίλε. Όταν υπάρχει μία αρρώστια, την οποία δυστυχώς πάει σε μία πορεία κακή, ακόμη και ο πιο σκληρός άνθρωπος μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πείραμα για να μπορέσει μήπως βρει λύση. Και εκεί βρίσκεται ευκολία να ξεγελαστεί, φίλε, έχοντας ελπίδα πως θα ξεπεράσει το πρόβλημά του.
11: Λιάκο, ο πόνος κάνει τα πάντα. Εγώ θα συνάδελφο φίλο μου, ο οποίος δεν πίστευε και αυτά, και κάποια στιγμή μου ήρθε με ένα κομποσκήνι.
1: Mm.
11: Και του λέω, τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, μου λέει, έβαλα και αυτό. Ναι, ο πόνος σε φέρνει σε απόγνωση.
1: Όχι ο πόνος, όχι ο πόνος μόνο. Μια αρρώστια που δεν,
11: ναι,
1: δεν διατρέβεται εύκολα.
11: Ο πόνος, αν έχεις μια αρρώστια, πονάς κιόλας. Πονάς.
1: Λοιπόν.
11: Και όταν πονάς, το μυαλό σου γυρνάνε πολλά. Και εκεί πατάνε αυτά τα λαμόγια οι κομπογιανοί.
1: Γι' αυτό σου λέω το ότι είσαι στην απόγνωση και στο... Δεν μπορεί να κατηγορούσε όλους τους ανθρώπους που έχουν κάνει και κινήσεις και λένε τι μπορεί να ήταν αυτό. Λες, ρε, το φάρμακο του τότε εκεί του Σκορπιού. Δεν μπορώ να ξέρω αν δεν βρεθεί στη...
11: Να μην πούμε για το Μαζονάκι, Θεός χωρέστον το παιδί. Ήταν άτυχο και χάρη στο Μαζονάκι δηλαδή έγινε αυτό που έγινε. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Το είπαμε πριν από λίγο. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιώργο.
11: Γεια χαρά, Γιώργο. Και εγώ, καλή
1: γεια σου, Γιώργο μου. Γεια. Δεν σε μερικά πράγματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα αφοριστικά όλα. Δηλαδή, έλα μόνο που υπάρχει τώρα, έλα που υπάρχει επιστήμη. Έλα που υπάρχει Θεός, έλα που υπάρχει. Δεν ξέρω, ο καθένας πιστεύει και η πίστη του πολλές φορές τον σώζει από πολλά πράγματα. Και έχουμε ακούσει ανθρώπους ούτε φοβερούς με το ξέρω εγώ, με το κομποσκήνι και τέτοια, που σου λέει αυτό που έγινε μου είναι θαύμα. Αυτή λοιπόν η άλλη δύναμη που τον βοήθησε ή τον ίδιο τον οργανισμό να επανέλθει σε κάτι, με συγχωρείς, και χωρίς ιατρική παρέμβαση που εγώ σέβομαι πάρα πολύ. Τους άξιους γιατρούς τους βγάζω το καπέλο, τους θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα. Το έχω ξαναπεί. Δεν πάει να πάει να χτίσει να κάνει τούβλα λάθος. Δεν πάει ένα σπίτι να πιάνει στραβά. Θα δεις κάποια στιγμή και θα πεις, άμα να πάει να πει, το κρεμίζεις. Παράθυρο στραβό, σου φτιάξανε κάτι. Στην υγεία, αν γίνει και κάνει μια διάγνωση κάτι, ένα στραβό σε ένα γιατρό, φεύγει η ζωή ολόκληρη. Ή το αντίθετο, με την αξία του και με το λειτουργήμα αυτό που είναι η επιστήμη, η ιατρική, σώζει τον άλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, πιο μεγάλο επάγγελμα. κάτι γνώμη τη δική μου. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, άξια, ωραία, το ένα το άλλο. Ξέρεις τι είναι να σώσεις ή να δίνεις θάνατο, να δίνεις ζωή. Γιατί έτσι είναι πολλοί γιατροί. Είναι και γιατροί που έχουν καταστρέψει και έχουν ρίξει θάνατο και ας μην ήταν για θάνατο άνθρωπος, και είναι και γιατροί που έχουν σώσει ανθρώπους μέσα από τη γνώση τους και την επιστήμη τους και την αξιοσύνη τους. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, α, πάμε γραμμή. Αν πάρουμε γραμμή, αλλιώς θα διαβάσω λίγο τα παιδιά εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσω με το καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, καλησπέρα σας φίλοι ακροατές, οι φανατικοί μας, ο Βαλάντης. Ναι, θα πάω σε γραμμή και μετά θα διαβάσω τα παιδιά. Πάμε παρακαλώ. Ναι.
12: Καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
12: Στέφανο, τι κάνω.
1: Γεια σου Στέφανε.
12: Σήμερα είναι η επέτειος της απελευθερώσεως της Τρυπόλεως,
1: ναι,
12: από τους Τούρκους,
1: ναι,
12: και όχι άλωση, γιατί άλωση είπε, σημαίνει εισβολή σε μια ξένη πόλη.
1: Ναι.
12: Η Τρίπολη δεν ήταν ξένη πόλη, ήταν...
1: Εντάξει, εντάξει, πάει αυτό, αυτό. Αυτό είναι ψιλοπραγματάκρι, Στέφανε, κάτι πιο... Εντάξει. Το είπαμε και χθες. Χθες δεν μου πήρες και το είπαμε αυτό.
12: Το είπαμε για τη σημερινή μέρα.
1: Και τελείωσε η σημερινή μέρα, πάει. Το είπαμε. Κάτι άλλο. Ό,τι άλλο θες, πες μου ό,τι άλλο θες τώρα. Το κάναμε και εσύ σχόλιο και χθες. Το έκανε σχόλιο, μετά πήρε και ο Σάγκη. Είπε και ο Σάγκη, είπα εγώ σήμερα μια κουβέντα μόνο. Δεν είναι να το λέμε και συνέχεια. Ό,τι έγινε, έγινε.
12: Αλλά σήμερα είναι η επέτειος και ας την πούμε για σήμερα, δεν πειράζει.
1: Ναι. Αν μπορεί να πεις δύο κουβεντιό λόγια, ναι, να μην πάει πολύ.
12: Μνημονεύουμε.
1: Ναι.
12: Και είναι και σημαντική ιστορική στιγμή.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Πες με αυτό, αν θες δύο λόγια, πες μου για την άλωση, ρε. Για την, για την απελευθέρωση που λες, πες μου.
12: Ήταν σημαντικό τότε αυτή η στιγμή ιστορική.
1: Ήταν η καρδιά της Τουρκιάς, η καρδιά.
12: Διότι νικήθηκε και το διοικητικό και το στρατιωτικό κέντρο του Μοριά.
1: Ναι, ναι.
12: Έτσι δεν υπήρχαν δυνάμεις στο Μοριά, είχαν νικηθεί και μάλιστα ο Κολοκοτρώνης είχε κάνει και μία συμφωνία με τους Αλβανούς και τους οποίους μετέφερε ο Πλακούτας.
1: Τους έστειλε και τους πήγε κάτω και τους μεταφέραν απέναντι και φύγανε. Ναι.
12: Και τους μετέφερε απέναντι στη Σέρα Έλλαδα.
1: Ναι.
12: Επειδή σήμερα κάτι ανακοίνωσαν οι γείτονές μας,
1: mm-hmm,
12: να μην ξεχνάμε τα ψαρά, την Κάσο, τη Χίο. Έτσι.
1: Ψαρά, το είπα πριν, είχε Χίο, είπα ή μόνο ψαρά, ή ψαρά, δεν είπα ψαρά. 30.000 ψυχές. Ναι.
12: Το Μεσολόγγι τι κάναμε.
1: Ναι.
12: Και πολλά άλλα.
1: Βέβαια.
12: Μην ξεχνάμε ότι πριν γίνουν τα γεγονότα αυτά, όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση, είχαμε σφαγές στα Ιβαλή, στη Σμύρνη. Είχαμε τον απαγωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου.
1: Mm.
12: Γενικά στη Μικρά Ασία γίνανε σφαγές. Τώρα αυτά τα νέα από πρόσφυγες Έλληνες φτάσανε στην Ελλάδα.
1: Mm.
12: Το πληροφορήθηκαν οι Έλληνες τι είχε συμβεί. Οπότε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα.
1: Mm.
12: Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι.
1: Ωραία, Στέφανε μου, σε ευχαριστώ, Στέφανε. Ευχαριστώ.
12: Καλή συνέχεια. Καλή
1: ευχαριστώ, Στέφανε μου. Ξέρετε, και μην με παρεξήμουν, λίγο απότομο τώρα με το φίλο του Στέφανο. Απλώς και μόνο επειδή το αναφέρατε δύο φορές χθες. Το ανέφερα και εγώ σήμερα έτσι επιγραμματικά λίγο που λένε, γιατί διαβάζω κάτι λιθιότερες μέσα στο διαδίκτυο. Κολοκοτρώνη δεν έσφαξε. Ρε άνθρωποι, 400 χρόνια μου ή μας φάζανε. Και είπα εκείνο το χαρακτηριστικό που λέει ο Κολοκοτρώνης, αυτό τον πλάτανο, γιατί εκεί κρεμούσανε τους Έλληνες. Έτσι, φανταστείτε τι είχε πάνω του σαν μπορώ να το πω, τι είχε τραβήξει ο Έλληνες, και θα μου πεις μετά να μην σφάξουν, να μην κάνουν τι, γιατί μέχρι την ότι χαϊδεύανε τους Έλληνες με αυτά που τραβήξανε, με κάτι σφαγές 20.000 και 30. Γι' αυτό και ανέφερα όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Ψαρά ήταν 30.000 ή χείος 30.000. Όλα αυτά που πέρασαν από 400 χρόνια η Ελλάδα. Σιγά μετά μην ξεσπάγανε, ελάτε αδερφάκια μου, πω, μας είχατε καταφέρει και μας είχατε κατακτήσει από τότε με το Μωάμεθ. Να σας φιλήσουμε τώρα, άντε θα φύγετε. Δεν γίνονται έτσι πολλά.

0: και να βρεθεί ανυπεράσπιστο λαός και κάτω. Να σφάζουν, να βιάζουν, να κάνουν, να ξεκυλιάζουν, να βιάζουν τις κόρες της Αλής μπροστά στη μάνα και στον πατέρα. Μη μου λέτε τώρα λοιπόν πως δεν βγει μετά ένα μίσος. Τι είναι οι άλλοι, παρθένες? Τι συναισθήματα είναι οι άλλοι? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Εμπρός.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι η Τζένι από τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Γεια σου κυρία Τζένι.
1: Θέλω να κάνω μία παράκληση, αν μου το επιτρέπετε.
0: Βέβαια, πάτε.
1: Έχασα την ταυτότητά μου τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι με έχει κυριεύσει μια πολύ μεγάλη στεναχώρια. Θέλω να κάνω μια παράκληση. Όποιος τη βρήκε, εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Θα μπορέσω να ανταποκριθώ οικονομικώς. Απλώς και μόνο, ας την πάει στο τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας ή να τη στείλει και εγώ θα βρω έναν τρόπο να δηλαδή να ανταποκριθώ, ναι, σε αυτό το οποίο θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να σου πω κυρία Ζένη,
1: πραγματικά,
0: να σου ρωτήσω να βοηθήσουμε λίγο. Έχασες, ναι, στην περιοχή μέσα στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας?
1: Θα σας πω, να μην πω ακριβώς σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι η πρώτη εκδοχή, ή μέσα στο λεωφορείο το οποίο πήρα από τη μία περιοχή στην άλλη.
0: Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή η περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι θα προτιμούσα να την παραδώσει στο αστυνομικό τμήμα και θα βρούμε μία περίπτωση όποτε θέλει. Απλώς ότι τα αρχικά μου είναι ΒΚ, ναι, στην ταυτότητα, ας πούμε, όνομα και επίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εάν μπορέσει να βρει έναν τρόπο, είτε να τη στείλει ταχυδρομικός, γιατί μπορεί να μην θέλει να πάει προσωπικός,
0: ναι,
1: ενώ ταχυδρομικός θα το κάνει, ας πούμε, πιο έτσι με ευχέρεια. Και θα ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο, γιατί πραγματικά έχω στεναχωρηθεί αφάνταστα. Έχασα ένα... Την είχα ένα, πώς να σας πω, σαν ένα χρυσό κομμάτι. Και την πει μόνο μία φορά στα δύο χρόνια που πήγαινα στην τράπεζα για να υπογράψω τη συνέχιση, ας πούμε, της τάδε περίπτωσης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πήγαινα στην τράπεζα. Δεν τη χρησιμοποιούσα και είχα βγάλει και φωτοτυπία. Και δεν πήρα τη φωτοτυπία αυτή την ημέρα που ήταν ανάγκη να τη χρησιμοποιήσω.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, έμπαινα, έβγαινα, να την πάρω, να μην την πάρω.
0: Είδες.
1: Ας την αφήσω. Και τελικά λέω, όταν είναι κάτι να γίνει,
0: ναι,
1: κύριε Κακλαμάνη, ναι, ήτανε να τη χάσω.
0: Η διέστησή σου, δυστυχώς, έλεγε, κάτι πει να σου βάλει, ναι, φρένο να μην την πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έμπαινα, έβγαινα, έμπαινα, έβγαινα, την έπαιρνα, την άφηνα.
0: Mm.
1: Και στο τέλος λέω, όχι, θα την πάρω, θα μου τη ζητήσουν και γιατί να δώσω την φωτοτυπία.
0: Ναι.
1: Και όμως την έχασα και έχασα χρόνια από τη ζωή μου, πραγματικά δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι,
1: πάρα πολύ
0: ένα τελευταίο κυρία Ζένη, ένα τελευταίο,
1: μάλιστα,
0: μπορεί να είναι χρήσιμο,
1: μάλιστα,
0: ένα τελευταίο.
1: Πέστε μου, πέστε.
0: Ένα στο εκατομμύριο, δεν ξέρεις. Ποια γραμμή, ναι, ήταν η λεωφορείο αυτή?
1: Αυτή η γραμμή, γιατί την έπαιρνα σταδιακά, κατέβηκα στο ένα σημείο.
0: Ναι, περίμενε, πάω να βοηθήσω,
1: ναι,
0: κάτι. Αυτή η γραμμή,
1: ναι,
0: παιδί μου, είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Νέα
1: είναι
0: Φιλαδέλφια,
1: το
0: τάδε.
1: Είναι το τρόλεϊ το 3.
0: Το 3. Που πάει από Πατήσια.
1: Αλλά πηγαίνει από Φιλαδέλφια και μπαίνει Πατησίων.
0: Πάει,
1: παίρνει
0: Πατησίων,
1: όλη την Πατησίων και πηγαίνει, ας πούμε, μετά.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί ξέρεις.
1: Πατησίων, ναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί είναι μεγάλο πράγμα σε ποιο μπορεί ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Ακόμη
1: δηλαδή
0: και στο ίδιο.
1: Μου την πήρανε μέσα από την τσάντα μου και δεν αντιλήφθηκα εγώ.
0: Mm.
1: Ή μέσα στο σούπερ μάρκετ που κάποια στιγμή μπήκα να ψωνίσω.
0: Ναι.
1: Έφυγε της διέφυγε της προσοχής μου το να πάρω αυτό ή εκείνο, ναι, και όποιος ήταν ο έξυπνος,
0: λοιπόν,
1: μου έκανε αυτό το ευχάριστο δώρο.
0: Αν κάποιος σας κάνει το καλό και ας πάει όπως λες και εσύ και ας...
1: Ναι, ναι. Εγώ θα τον ευχαριστήσω,
0: ναι,
1: θα βρούμε κάποιον τρόπο ή έστω ας πούμε να βγει σε εσάς και να πει ότι εγώ είμαι εκεί, προφανώς είχε ανάγκη ο άνθρωπος
0: ή να την
1: οικονομική
0: έδινε κάπου. Ωραία.
1: Ναι,
0: να σε καλά.
1: Οικονομική ανάγκη.
0: Σου εύχομαι
1: και
0: να βρεθεί.
1: Λοιπόν, εγώ θα ανταποκριθώ

0: και θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα. Δηλαδή τον παρακαλώ ή την παρακαλώ ιδιαίτερα.
1: Το είπαμε, κυρία Τζένι. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, Τζένι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Κύριε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Άμα χάσει κάτι, ναι, είναι. Μην τρέχει η γυναίκα πάλι να ξαναβγάζει ταυτότητες, να κάνει πράγματα, χαρτιά, τι χρειάζεται εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν έχασε τίποτα άλλο. Κάνα πορτοφόλι που να είναι με λεφτά και να είναι με όλα τα. Πάμε αλλαγή. Πάμε αλλαγή ώρα και σε δευτερόλεπτα γυρνάμε εδώ. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Πάμε στη γραμμή, περιμένει και μετά θα διαβάσω των παιδιών από το διαδίκτυο. Παρακαλώ.
3: Αλλό.
2: Αλλό.
3: Ακούει, μιλάει εσύ, εγώ πολύ στεναχωρεί.
2: Ναι.
3: Εγώ μιλάει γρήγορα.
2: Ναι.
3: Για να καταλάβει. Δεν είναι Έλληνο. Ελληνόφων. Μιλάει ελλήνικος. Πολλά μιλάει ελλήνικος, αλλά καρδιά είναι άλλο χρώμα. Mm. Μυαλό περισσότερο άλλο χρώμα. Όχι τέρμα. Τέρμα μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Μεγάλο ήλιο, μικρό ήλιο, φεγγάρι. Η ψυχή μπορεί να είναι πιο μαύρο από το χρώμα το τέρμα. Και μιλάει για αγώνα Ελλήνων, ήταν αγώνας απελευθέρωση. Να φύγει οδηγός πάνω στο σβέρκο. Αν δεν ήταν ο Κοτρώνης, θα ήταν κάποιος άλλος. Καραϊσκάκης, αυτός δεν τον φάγανε οι Εγγλέζοι. Ο Διάκος, όχι, αυτόν τον τουβλήσανε. Πανούτσος, όλοι οι πεσόντες. Και επειδή σήμερα ξεκινάνε οι Μπολσεβίκοι, επειδή σε ακούνε κάποιοι και Μεντζεβίκοι μαζί, με παιδιά στην Κύπρο, και να στηθεί και ένα άγαλμα για τους πεσόντες στο αλβανικό μέτωπο. Και να ονομαστεί κάποιος δρόμος στην Εθνική Σύνταγμα με φόρος ελευθερίας. Και μιλάτε όλοι για δημοκρατία. Βολευτοκρατία λέγεται. Τρελοκονόμη δε. Καλά είμαι λέγουν στις μεγάλες οικογένειες. Καραμάν, Άλλη, Μινέικο. Ο Τσίπρα δεν μιλάει τώρα για Κούβα. Να πάει να κάνει εκεί πρωθυπουργό που δεν έχει. Γεια σας κορόιδα.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάντοτε λέω, ακούω, δεν του λέω τίποτα, γιατί στα περισσότερα έχει τόσο δίκιο, τα λέει και με τέτοιο τρόπο και τον ακούω, είναι ξεχωριστός. Θα ακούσει κανείς, τα λέει είναι από το Πακιστάν, είναι από το ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω λίγο, καλησπέρα Ηλία. Ηλία, καλή εκπομπή, το είπαμε, ακροατές. Λοιπόν, ένα ποίημα για σένα Ηλία. Είναι ο... Αυτό είναι ο πρέον Δήμος. Ζανιλία, πού να βρω άραγε σπαθί και μια λαμπάδα, φωτεινή φωτιά, να βάλω σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω. Αν είσαι εσύ Δήμο, Δήμος είναι, ναι, γιατί ο Δημήτρης από Αγγλία ξεκινάει Δημήτρη, αλλά μετά πάει αλλού. Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα. Ένας παιδίατρος Αμερικανός μου είπε, εσείς οι γονείς εμβολιάζετε τα παιδιά σας. Έχετε ψάξει ποτέ. Τι σώει εμβόλια και τι περιέχουν μέσα. Όντως κανένας δεν ασχολείται. Ωραία η παρατηρήσή σου, την αφήνουμε έτσι για έτσι στο μυαλό μας μέρη. Αυτός ο γιατρός καλή παρατηρήση πάντως έκανε. Μαρία Κόντι, καλησπέρα. Γυναίκες μαζευτείτε στις τέχνες τις πολεμικές, όλες να εγγραφείτε. Α, γυναίκες μαζευτείτε στις τέχνες τις πολεμικές, με αυτά που τραβάνε γυναίκες από κάτι άντρες σε εισαγωγικά σαν αυτού που σκοτώνουν τις γυναίκες. Σε αυτό μακάρι να τρώγανε ξύλο παρά να προλαβαίνουν να κάνουν κακό στις γυναίκες. Λοιπόν, έχουμε καλό βράδυ Ηλία, σε ακούω συνέχεια, είσαι η παρέα μου. Θωμαΐς Μαρία, να είσαι καλά Μαρία μου, Θωμαΐδα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βαλάντης, το άλλο στην οίκια που είχε όμηρο τη γυναίκα, το ακούσατε, ευτυχώς έληξε, το είπαμε και αυτό Βαλάντη από την αρχή. Ο Χρόνος Άγνωστος, καλησπέρα. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Άνθρωπε, χαμήλωσε ταχύτητα, τρέχουν πολύ τα άλογα. Μερούλα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πώς θα έρθει τα μπλάς, δεν καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω πώς θα του έρθει τα μπλάς. Δεν ξέρω αυτό τι είναι ο άχρονος. Λοιπόν, και προχωράμε. Ηλία, βλέπω ευλάβεια εκ μέρους σου. Λέμε για ταχύτητα speaker ο κύριος Γιάννης. Κύριος Γιάννης. Α, κατάλαβα στην αρχή που μίλησε. Ποιος είναι ο Γιάννης εσύ? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η Φέη. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Χθες Ηλία, ένας ακροατής αναρωτιότανε το που κυδεύτηκε η Μαργαρίτα Παπαντρέου. Δεν την κυδέψανε, την αποτεφρώσανε. Αχα. Μάλιστα. Πάει και αυτό. Και ακριβώς πολύ σωστά, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης θα τα ρίχναν εύκολα στο ότι άργησε το ΕΚΑΒ, όμως πήγαν να το ρίξουν στους διασώστες, όπως πήγαν να το ρίξουν. Πάει και αυτό, πάει και αυτό, πάει και αυτό, γιατί υπάρχει τίποτε νόμιμο εδώ? Είσαι παράνομος, σου δίνουν θέση εξουσίας, λέει η Μερούλα. Σωστό. Ξέρω περίπτωση οδηγού που μπήκε στο ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι αλκοολικός, δεν θέλω να αναφερθώ πού, λέει ο Βαλάντης. Ωραία Βαλάντη, φαντάζει να πηγαίνει πέρα δόθε, να πηγαίνει και να είσαι, πότε θα φτάσει στο νοσοκομείο και να σε πηγαίνει. Λοιπόν, οι επιστήμονες αποφάσισαν να μας ξεπαστρέψουν με τα εμβόλια. Οι επιστήμονες, οι πραγματικοί, είχαν αντίρρηση για τα πειραματόζωα εμάς, λέει η Μερούλα. Ωραία. Μάφη, Ηλία, βάλε το και διάβασέ μας. Βαλάντης, εγώ έχω ώρα να διαβάσω, είχες δίκιο. Λοιπόν, πάμε μετά ένα μπιρμπιλωτό. Γεια σου Λιάκουρα, λέει ομορφόπεδο. Γεια σου μπιρμπιλωτέ. Βίλβο, λέει μπιρμπιλωτός είμαι. Μπιρμπιλωτή. Α, είναι γυναίκα. Μπιρμπιλωτή. Και νόμιζα ότι είναι... Νίκος Φωτιάδης, Ηλία καλησπέρα, Νίκος από Ασπρό Πυργατικής. Ή έχει γίνει ζούγκλα, η κοινωνία μας έχει γίνει ζούγκλα και φταίει και το κράτος για όλο αυτό το χάλι. Αυτά παιδιά, σας διάβασα όλους και θα περάσουμε τώρα σε γραμμή εδώ, ενώ υπενθυμίζω πως τα μεσημέρια 12 με 1 ο Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ στο Ράδιο Μάχη και το απόγευμα 5 με 6 ο Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος Οχίος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Χρήστος είμαι.
2: Γεια σας κύριε Χρήστο.
4: Λοιπόν, γεια σας και εσάς. Ήθελα να πω στην πολύ καιρού είχα βρει εγώ μια ταυτότητα σε μια πλατεία ενός κυρίου, όχι της κυρίας που πήρε τηλέφωνο. Και τι έκανα, πήρα τηλέφωνο το 100 και το 100 ήρθανε δύο παιδιά του Δία και την πήρανε. Την πήραν και την πήγανε οπωσδήποτε, θα τη δώσανε σε αυτόν που την είχε χάσει.
2: Σωστά.
4: Δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε ταχυδρομείο, ούτε να ταλαιπωρηθεί, ούτε να προβληματιστεί αν βρήκε κάποιος. Και είναι σημαντικό η ταυτότητα και έχει δίκιο η κυρία αυτή. Και εύχομαι να τη βρει. Ένα άλλο που ήθελα να πω ήταν το άκρο νάωτο της κακίας που έχω ειδεί. Δηλαδή ερχόμαστε από τον Μπόρα, από Ψάρεμα, με ένα φίλο, με ένα πλοίο που το λέγανε, αν κανένας το θυμάται, Δελφίνι Εξπρές, το οποίο όταν βγαίναμε στο κατάστρωμα είχε δύο κουτιά, τα κουτιά περίχανε μέσα μάλλον σωσίβια και καθόμαστε πάνω. Και στο διπλανό κουτί είχε δύο κουτιά, δεξιά και αριστερά από την πόρτα που βγαίνει στο κατάστρωμα. Στο διπλανό ήταν ένα αντρόγινο και τσακωνώσατε, σκοτωνώσατε, δηλαδή ηλεκτρικά βέβαια. Και ξαφνικά η κυρία πετάγεται πάνω και του λέει πάνω να πνιγώ, να πέσω μες στη θάλασσα. Πετάγεται την ώρα που γύρισε η κυριλία και γυρίσα τα πόδια της, ήμουνα παλικάρι όμως τότε, δεν ήμουνα όπως είμαι τώρα μεγάλος. Δίνω ένα σάλτο και την προλαβαίνω και την αλπάζω από τα πόδια.
2: Επίεινα από τα πόδια,
4: την ώρα που είχε η γυναίκα είχε φύγει, γι' αυτό ήθελα, ήμουνα παλικάρι.
2: Βούταγε κανονικά δηλαδή?
4: Βέβαια βούτυξε. Θα σου πω την κακία τώρα. Τη βουτά από τα πόδια δεν μπορούσα να την κρατήσω. Γιατί το βάρος του σώματος δεν κρατιέται. Απλά το πίεσα πάνω στο...
2: Σωστό.
4: Στην κουπαστή. Αλλά εκείνη ήταν απέξω από τα πλοία. Φωνάζω. Ο φίλος μου κοιμόταν. Γιώργο, αλλά σφυρά. Έχω την ικανότητα και σφυρά με τα χείλη. Ήμουν εκεί τσιωπάνης. Έχω κάνει και με πρόβατα και με τέτοια. Φωνάζω Γιώργο, τρέχει ο Γιώργος να πούμε. Δεν αρπάζει και ο Γιώργος τα πόδια, κρατείτε τι ξέρω εγώ. Και πάλι δύο άτομα δεν μπορούσαν να... Έρχεται και ένας λοστρόμος που ήταν και ένα τζιμάνινα παιδί, μου φαίνεται το λέγανε Νίκο, και την αρπάζει, αν το θυμάται ο Νίκος και αν τυχαίνει και μ' ακούει, και την γιατί ο φίλος μου έχει πεθάνει ο Γιώργος. Και την αρπάξαμε εκεί, την επιάσε και από το φουστάνι, δεν ξέρω που την πιάσανε, τη βγάλαμε, την βάλαμε λοιπόν στο κατάστρωμα όρθια. Ηρέμησε, κυρία μου, ηρέμησε, τι της λέγαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Έρχεται αυτός, μαζευτήκανε κι άλλοι εκεί, 5-6 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Έρχεται αυτός κυριλία, ήσυχα ήσυχα, μπαίνει με στην ομίγυρη, λέει και εγώ τώρα θα τη ζητήσει συγγνώμη, κάπως τον άφησα να μπει. Θα τη ζητήσει συγγνώμη, λέει, και θα κοιτάξει να την ηρεμήσει, γιατί και αυτός το πιθανότερο να μην πίστευε ότι η γυναίκα θα κάνει τέτοια...
2: Και ευχαριστώ σε εσάς.
4: Θα κάνει τέτοια ενέργεια. Τι κάνει η κυρία, τι χτυπάει στο πρόσωπο με γροθιές. Βρε, του λέω, τι κάνει, τι χτύπαγε, τι κάνεις εκεί, βρε, του λέει, τον αρπάζω εγώ. Δηλαδή, αντί να χαρεί που η γυναίκα γλίτωσε, ό,τι και να είχε, ό,τι και να είχε, βρε, παιδί μου, προς Θεού, δεν πίστευε. Εντάξει, έπεσε η γυναίκα, δεν πίστευε ότι θα πέσει, έτσι. Αλλά αφού σώθηκε από του χάρη το... ή κυριολεκτικά το στόμα και να μπει μέσα στην ομίγυρη και να τη χτυπάει. Τον αρπάξε και ο λοστρόμος. Αλλού πήγε η γυναίκα βέβαια. Τον πήγανε μέσα μάλλον στον Παλαούρο. Και στον Πειραιά που φτάσαμε η κυριλία περίμενε το ασθενοφόρο και περίμενε και το λιμενικό. Ο ένας μπήκε, κάτσαμε να δούμε, ο ένας τον Βρένα τον πήρανε μέσα στο λιμενικό και τη γυναίκα την πήρε το ασθενοφόρο. Αλλά δεν μας κάλεσε και εμάς κανένας, ρε παιδί μου, γιατί. Θα μου πεις ματαιοδοξία, αλλά το έχει ανάγκη ένας άνθρωπος και το ευχαριστώ, μια πράξη τέτοια, έτσι δεν είναι?
2: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, αντί να σας πει ευχαριστώ, πα καλά τι τρέλα, αυτός παρακάλαγε, αυτός παρακάλαγε να το ότι έτσι που έκανε μετά,
4: να πνιγεί. Μα τώρα να σωθεί η γυναίκα, ό,τι και να είχανε και ακόμα ας χωρίζανε, ρε παιδί μου.
2: Τι λες τώρα.
4: Δεν έπρεπε να την ρέμει,
2: και μόνο πως είδε την κίνηση αυτή, την αποφασιστικότητά της, έπρεπε μετά να κάνει το ψόφιο κοριό να σε αφήγει κακιά στιγμή.
4: Βέβαια, ρε παιδί μου, να την καλλιρεμήσει, παιδί μου, συγγνώμη να της πει. Έστω και αν έφταιγε εκείνη, έστω και αν τον είχε πειράξει. Τι κακία, τι ακρά κακία υπάρχει. Βέβαια, έχουν περάσει πολλά χρόνια.
2: Καλά που δεν μπλακωθήκατε κιόλας.
4: Τον ευούτηξα εγώ, τον ευούτηξα το. Ήμουν δυνατός, κυρία. Ήμουν τσιμάνι, παιδί.
2: Καλά το έκανες, καλά το έκανες.
4: Σας έχω πει, είχα υπηρετήσεις καταδρομές και ήμουν πολύ.
2: Μα για να προλάβεις και τη γυναίκα, την κρατήσεις εκεί, όπως λες, όταν είναι στο κενό ένα σώμα, γίνεται υπέρβαρο. Μπορεί να είναι 60 κιλών, 70, αλλά μόνο με τα πόδια, καν την ακουμπήσει πάνω στο ξύλο, σταματάει.
4: Την ευούτηξα, κυρία, την ξέρετε. Και την ευούτηξα, κυριλία, στον αέρα τη βούτηξα και δεν θα μου πέφτε αν δεν έρχονταν ο Γιώργος ο φίλος μου. Και αν δεν έρχονταν και το παιδί ο Νίκος ο Λοστρόμος, γιατί πού το ξέρω το λέγανε Νίκο. Πηγαίναμε συνέχεια στον πόρο για ψάρεμα και μας ήξερε. Και κοίταζε όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής πόσα ψάρια πιάσαμε. Είχαμε φιλικές σχέσεις με το παιδί. Μπορεί και να μ' ακούει τώρα το παιδί αυτό. Ένα ψηλό παιδί, τσιμάνι, τέλος πάντων.
2: Αυτή η γυναίκα, ένα πράγμα μονάχα να πούμε για να κλείσουμε. Ναι. Αυτή η γυναίκα, είτε παντρεμένη με 100 παιδιά να ήταν, θα ήταν πολύ βλάκα αν συνέχισε μετά να είναι ζωή μαζί του.
4: Βέβαια, αυτό είναι, δεν κάνανε πάλι μαζί εκεί. Δεν θα κάνανε μαζί. Πάντως στον Πειραιά που φτάσαμε, τον έναν τον πήρε το ασθενοφόρο, τη μία την πήρε το ασθενοφόρο και τον άντρα τον πήρε το λιμενικό.
2: Α, τον πήρε, ε?
4: Ναι, περίμενε εκεί το λιμενικό, είχε δώσει φυρετησίμα ο καπετάνιος.
2: Καλά του κάνανε.
4: Βέβαια.
2: Αν δεν ήσταν εσύ, θα είχαμε
4: πνίγμα.
2: Αυτό το
4: έπεσε. Αν το παίρνει όποιο τη βρει και έρχεται το 100, αν βρει κάποιο ταυτότητε μελλοντικά.
2: Ναι, πάντω αυτό.
4: Στο σπίτι σου και την παίρνει και την πάει στον άνθρωπο που την έχασε.
2: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ, εγώ ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ρε, τι άνθρωποι υπάρχουν πραγματικά, ρε παιδιά. Αντί ευχαριστώ, αντί για τη γυναίκα. Τη δύσκολη στιγμή που είδε πώς αντέδρασε η γυναίκα, κι όμως αυτή η γυναίκα, παιδιά, χτύπα ξύλο, είναι ικανές κάποιες γυναίκες να τις κάνουν μαύρη τη ζωή και να συνεχίζουν. Κατώ παιδιά να είχε, θα ήταν κορόιδο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι. Α, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να μην μιλήσει και ο προηγούμενος. Λοιπόν, για να έρθουμε. Ναι. Ρε παιδιά, προχθές άκου θάνατος. Στο μακελιό το είδα, του Χίου. Μπορεί να το έδωξα και τηλεοράσει συνέχεια, δεν λέω. Ο άνθρωπος πλένει το αυτοκίνητό του και κουνιέται το αυτοκίνητο, φεύγει το χειρόφρονο και τον πατάει. Ρε. Στριμώχνεται από κάτω και πεθαίνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Άκου θάνατος. Έχει πει ποιος ξέρει πως το πλένει, ποιος ξέρει πως έσκυψε, γιατί ξέρει για να πλύσει τα αυτοκίνητα, αποκλείται να μπει και από κάτω τελείως. Πώς σκύβεις ακόμη και για το. Πώς το λέμε μπροστά, για την πρόσωπη εκεί πέρα, πώς το. Πώς τα λέμε μόνο, μπρος στην όπισο μέρος. Ποιος ξέρει πως έτσι, ποιος ξέρει μην έφυγε τα αυτοκίνητα. Το πήρε από κάτω, τον στρίμωξε και. Πώς μπορεί να χαθεί ζωή. Να γιατί λέμε το κακό, το άτιμο. Μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Το καλό αργεί να έρθει. Μας λέγανε οι γιαγιάδες μας, παππούτια, λέγαμε τώρα τι σαχλαμάρα λέει. Και όσο μεγαλώναμε τόσο καταλαβαίναμε πόσο σοφά βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο σοφά όταν λέγανε κάτι. Το ξαναπεί και μη σου χει στο μάτι. Και λέγαμε τώρα τι βλακία λέει μη σου χει στο μάτι. Το μάτι χύνεται όταν του βγάλει κανείς, πάει ξαφνικά και του ρίχνει μία στο μάτι, ας πούμε. Και είχε μία στο χωριό, ο άλλος που να ξέρει ιατρικά, πρόσεξε όπως παίζεται, μη σου χειθεί το μύτη, χει στο μάτι. Όλα όσοι έχουμε ακούσει από τους παλιούς παιδιά, ήταν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Οι σημερινοί είμαστε πολύ πίσω, πιστεύω. Γι' αυτό και παθαίνουμε και πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, αλλά ήταν και πιο άνθρωποι τότε, έτσι. Τότε σε όλα ήτανε. Λοιπόν, για να έρθουμε. Η άλλη πάλι γυναίκα, έζησε αυτή η γυναίκα που ένας κεραυνός έπεσε πάνω της προθέρ με τις, αστραπές βροντές. Άλλο από εκεί. Ρε είναι αυτό που σου λέει τι σου έχει, πώς σου είναι λέει, τι σου είναι γραφτό να πάθεις. Άκου κεραυνός, έπεσε πάνω στη γυναίκα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου, ο Χρήστος
2: είμαι. Έλα, Χρήστο.
5: Η Παναθηναϊκάρα τα χρειάστηκε με την Καλαμάτα.
2: Ναι,
5: ναι.
2: Ναι.
5: Παρόλο που έχει ταλέντα μέσα, εγώ τρόμαξα. Λέω, τι κάνει η Καλαμάτα.
2: Κάνατε ταρτάκι 20 λεπτά, ήταν πολύ επικίνδυνη.
5: Θα υποφέρουν πολύ με την Καλαμάτα φέτο.
2: Βέβαια. Ωραία
5: έχει
2: ομάδα.
5: Πολύ προπονητή. Ναι, τάχασα. Λέω, κάνει τράνσφερ η Καλαμάτα. Το έπαιζα. Λέω, ξαφνικά τι εμένα μόνο. Τέλος πάντων, μπράβο μου, θα ανεβαίνουν οι επαρχιακές ομάδες όλες αυτές. Θα γίνεται.
2: Να καλύτερα.
5: Παιχνίδι, όχι μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, παρόλο που εγώ είμαι βάζελος πρόκειται.
2: Ναι. Πότε παίζουμε τώρα εμείς, πολλές μέρες για εξωτερικό, ε?
5: Όχι, τώρα έχουμε αύριο με την Εθνική, παίζουμε στο Βελιγράδι.
2: Να σου πω ρε Χρήστο μου, θα με βοηθήσεις αυτό. Είναι επίσημο ή είναι φιλικό?
5: Όχι, κανονικό, παγκόσμιο, όχι.
2: Α, είναι για το 28?
5: Αύριο είναι στο Βελιγράδι, παίζουμε για το παγκόσμιο, κανονικά.
2: Για το Euro?
5: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Α, είναι κανονικός αγώνας.
5: Είναι σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
2: Ναι, κατάλαβα και λέω, νόμιζα πως ήταν φιλικός.
5: Όχι, καθόλου φιλικός. Και το δείχνει. Το δείχνει, 10 παρατέταρτο μου φαίνεται, θα το δω.
2: 10 παρατέταρτο κανένα. Τι δείχνει, ποιος το δείχνει το.
5: Νομίζω κανένα κρατικό.
2: Κα έρτε, ναι, σωστά, σωστά.
5: Ναι, επειδή είναι η Εθνική Ελλάδα.
2: Α, έτσι. Και μετά.
5: Μπάσκετ έχουμε αύριο. Μπάσκετ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο δεν έχουμε.
2: Περίμενε τι μου είπες τότε. Περίμενε. Μου είπες.
5: Ποδόσφαιρο. Σαν εθνική.
2: Ρε Χριστό, μου είπες. Παίζουμε αύριο οι εθνικές.
5: Εθνικές.
2: Ωραία. Η εθνική ποδοσφαίρου παίζει.
5: Παίζει.
2: Θα το δείξει, δηλαδή, ένα μήνυμα τώρα από τους πες το υποστηρικτές μου, κρυφό μήνυμα μου λέει Α. Στον Α. Λοιπόν.
5: Α, στον Α το δείχνει.
2: Ναι, έτσι με ενημερώνουν τώρα.
5: Ναι.
2: Είναι, έχω καμιά δεκαριά κρυφούς συνεργάτες.
5: Ναι.
2: Ναι, λέω Χρήστο.
5: Είπα, ποδόσφαιρο δεν έχει με την έννοια ότι δεν έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Α, ωραία. Πες μου τώρα, την Κυριακή ποιος άλλος αγώνας είναι?
5: την Κυριακή που μας έρχεται.
2: Ναι, μου είπες ότι είναι αύριο με τη Σερβία και μεθαύριο.
5: Ναι.
2: Και την Κυριακή.
5: Δεν ξέρω.
2: Μήπως παίζουμε δηλαδή πολύ γρήγορα, σε τρεις μέρες παίζουμε και άλλο αγώνα ή όχι.
5: Δεν νομίζω.
2: Ωραία.
5: Νομίζω.
2: Εντάξει. Δεν άρα νομίζω. Κάποιον άλλον είδα που.
5: Πολύ μπάσκετ θα έχει αύριο.
2: Κάποιον άλλον. Η μπάσκετ παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ε.
5: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Καλή επιτυχία να έχουν και οι δύο.
5: Μακάρι. Μακάρι να έχει ο Παναθηναϊκός για μένα, βέβαια. Εγώ είμαι. Με
2: πορωμένο. Περίμενε γιατί καρφώθηκες. Δεν μου αρέσει ο Παναθηναϊκός τέτοιος. Μου λες μακάρι να έχουμε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
5: Αγαπάω όλες τις ομάδες. Τι μας λέει ο Ολυμπιακός, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή να λέω ψέματα.
2: Να σου πω, αγαπάω όλες τις ομάδες να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
5: Πάντα, πάντα.
2: Όχι, αύριο.
5: Χρήστο,
2: επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Να, και ο Ολυμπιακός δεν κάνω καθόλου αστεία. Όταν παίζουμε Ευρώπη, με ελληνικές ομάδες να κερδίζουν.
5: Α, όταν παίζουμε Ευρώπη. Ναι, όταν παίζουμε Ευρώπη. Εδώ, όταν παίζουμε μέσα και χάνει ο Ολυμπιακός, εγώ χαίρομαι.
2: Καλά, εγώ... τώρα όταν παίζουμε εδώ και παίζει, λογικό είναι, ρε.
5: Όχι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είμαι υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός.
2: Α, είσαι έτσι, ε.
5: Είμαι υπέρ της Λάρισσας, ναι. Όταν παίζουμε τώρα έξω με τους Τούρκους, με τους Γερμανούς, με αυτό,
2: Βέβαια.
5: Θα πω ας κερδίσει, ας κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Όταν παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, χαίρεσαι όταν κερδίζουμε.
5: Τώρα, αστιάλες. Έχουμε υποφέρει πολύ με αυτούς τους βάζελους εκεί κάτω. Παλιές εποχές, τους έχω μίσος μεγάλο. Τι ήθελα να σου πω, πολύ σύντομα το. Ηλία, να σου πω κάτι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πήρε κάποιος κύριος ηλικιωμένος, γιατί εγώ δεν είμαι παιδάκι, παλιόγρια είμαι κι εγώ. Αλλά και είπε, μην περιμένετε να αλλάξει τίποτα. Και σαν να το κατάλαβα αυτό εδώ.
2: Ναι, δεν μ' αρέσει. Το απάντησα μετά, ναι, δεν το πιστεύω, ναι.
5: Όταν βλέπω το Τσίπρα, δεύτερο κόμμα, όταν βλέπω το Τσίπρα, από πού και ως πού, ρε παιδιά.
2: Ναι.
5: Ποιος είναι αυτός ο Λεβέντο λαός εδώ χαμού που βγάζει τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα? Δηλαδή είμαστε για κλάματα.
2: Ναι.
5: Να μου πεις ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλη, η Κωνσταντοπούλου. Δεν με ένοιαζε, αλλά ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Και περιμένετε χαΐρι, όταν αυτός πάρει ένα 15, 17, 18% τι περιμένεις να πάρουν οι άλλοι?
2: Ναι.
5: Και ο Μητσοτάκης, επειδή έχει την Αλφα Αθηνών και έχει όλους τους βολεμένους και τα λοιπά, πάρει κανένα 25-30%, τι περιμένετε να αλλάξει?
2: Εγώ, ρε Χρήστο, γιατί πιστεύω πως εκείνη την Κυριακή θα μονομαχήσουν δύο Κυριάκη.
5: Μακάρι! Μακάρι!
2: Γιατί?
5: Αυτό το παιδί εδώ, ο Κυριάκος, ο δικός μας, να πούμε, αυτός ο καλός άνθρωπος, που λέει, ο μόνος που λέει τόσο μεγάλες αλήθειες.
2: Βέβαια, βέβαια.
5: Δεν βλέπω, ρε παιδιά, να αγγίζουν το. Άστο, δεν ο Βελόπουλος να είναι δεύτερος φουλαριστός.
2: Έτσι το πιστεύω.
5: Πού είναι ο Τσίπρας τώρα δεύτερος?
2: Μην τους πιστεύεις αυτές τις δημοσκοπήσεις, Χρήστο μου.
5: Αυτό σαν αυτό που λες εσύ. Μακάρι να είναι έτσι.
2: Αν ψηφίζουμε. Θέλω να προσέξεις τα λόγια μου. Εάν ψηφίζουμε και καταμετρούνται καλά οι ψήφοι, δεν γίνονται αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις.
5: Θέλει προσοχή μεγάλη όμως.
2: Έτσι. Η Μελώνη είπε ένα σοφό. Το έχω πει 700 φορές από την ημέρα που ξεκίνησε την εκπομπή. Δεν είναι θέμα πώς ψηφίζουμε. Ποιος μετράει. Ποιος μετράει. Ποιος μετράει. Αυτό να μας μπει στο κεφάλι. Και να προσέχουν να έχουν γνώση οι φύλακες στο κάθε κόμμα.
5: Ας λάβει τα μέτρα του ο κύριος Βελόπουλος, ας λάβει τα μέτρα του και ας εξαμολύσει κόσμο και εμένα να μου πει να πάω αντιπρόσωπος πάω, να εξαμολύσει κόσμο να δει τι γίνεται. Γιατί δεύτερο κόμμα, έχω καραφιάσει, ήμουν αμαλιάς, έχω καραφιάσει λίγο.
2: Τότε ναι, εγώ κοίταξε ο χάς μαλλιά, είχα μπούκλες κάποτε. Άμα ακούσω κάτι τέτοιο θα φύγουν τελείως τα μαλλιά μου.
5: Να θα φύγουνε, στο λέω εγώ, θα ναι. Να πάρω να κάνω αποτρίχωση, να φύγουνε.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, είναι δυνατό, ρε, δεύτερο κόμμα, ρε, Παλαβή, Έλληνες.
2: Και μετά δεις καμιά συνεργασία του Τσίπρα με το Πασόκ π.χ. και να κάνει τούμπα σε όλα τα πράγματα.
5: Καταλαβαίνει. Δηλαδή θα έρθουν τα πάνω κάτω. Θα γίνει μεγάλη καταστροφή.
2: Πάντως ότι θα γίνουν τρελά πράγματα σε αυτές τις εκλογές θα είναι για μένα. Διαστησή μου. Τώρα μπορώ να πέφτω τελείως έξω. Είναι κλασικούρα και είναι τα ίδια. Οπότε να με ψεύτης. Δεν πειράζει να με ψεύτης. Με διαστησή μου δουλεύω ότι θα είναι άλλα πράγματα σε αυτές τις εκλογές.
5: Πάντως. Ξέρω, χαμένο.
2: Σε όλα τα επίπεδα και σε πολλά κόμματα. Στα κόμματα δεν εννοώ κάποιο ειδικό κόμμα να πω μόνο επειδή είπαμε τα καλά λόγια για τον Βελόπουλο. Γενικά θα εκπλαγούν άλλοι, θα περιμένουν άλλα. Θα έρθουν άλλα πιο πάνω που δεν το περιμένανε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν τελειώσει όλα τα κόμματα. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τώρα τι. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα τελικά.
5: Αυτός όλο το λέει, δεν το έχει.
2: Δεν ξέρω τίποτα. Ναι.
5: Δεν το έχει ανακοινώσει γιατί φοβάται. Φοβάται, περιμένει να δει τις κινήσεις.
2: Μετά ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει κόμμα, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν τα ξέρω.
5: Ο Κασιδιάρης μπορεί μόνο σε μια επαρχιακή, όχι πανελλαδικά, δεν μπορεί.
2: Δεν τα ξέρω.
5: Τόσο αν βάλει κανέναν άλλο στο πόδι του.
2: Δεν τα ξέρω παιδιά.
5: Ναι,
2: γι' αυτό δηλαδή αν δεν δούμε τις συνθέσεις των ομάδων, χρήσιμο να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά,
5: ναι.
2: Μέχρι να δούμε τις τελικές συνθέσεις των ομάδων.
5: Ναι, είναι αυτό που λες απόλυτα και συμφωνώ, αλλά σου λέω έχω χαζέψει, έχω γίνει βλάκας εδώ. Ρε τι είμαστε, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, το λένε, το όλα τα κανάλια το λένε. Από πού ρε και ως πού ρε, πού η καταστροφή μας δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς σκέφτομαστε, τι είδες που λέει, αν ξυπνήσεις μόνο μια θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς αν ξυπνήσουμε ρε τα ζώα, κοιμόμαστε όλοι.
2: Για να δούμε.
5: Κοιμόμουν κι εγώ.
2: Αν μας ακούει τώρα όμως ο Αλέξης θα λέει πω πω τα καθάρματα αυτά οι δύο.
5: Ναι, εντάξει. Ας έρθει να μας κοιτάξει στα μάτια να μας.
2: Και που να έρθει μετά να μου κάνει πρόταση να είμαστε Χρήστο εσύ, να σε βάλει σε ένα υπουργό. Εμένα υπεύθυνο. Να λέει επειδή λέγανε καλές κουβέντες, φώναξα τα δύο καλά παιδιά. Να είσαι καλά Χρήστο μου.
5: Ηλία μου, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ ρε Χρήστο, καλό βράδυ. Ο Χρήστος όποτε με παίρνει μου εκπέμπει παιδιά, είναι στο κάθε άνθρωπο, ένας μου εκπέμπει από εσάς. Να μιλήσουμε για εκείνο το θέμα μέσα σοβαρότητα. Ο άλλος μου εκπέμπτω. Ο Χρήστος να είναι καλά, μου αρέσει σαν να μου βγάζει τη φλέβα του συγγραφικού εκεί που θέλω να κάνουμε σάτυρα σε αυτά που λέμε. Όποτε παίρνει ο Χρήστος και ήμουν ακάσιμα σήμερα. Με ξεματιάζουν εκεί καμιά δεκαριά άτομα, έχω μάθει. Λοιπόν, μη γελάτε καθόλου. Ξεκίναγα και έλεγα, αμάν, ένα πνοή πιανότανε. Λοιπόν, τώρα έχω συνέρθει καλά. Λοιπόν, Χρήστο, τώρα που είχα κέφι, γιατί άμα στην αρχή σου λέω, γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, βρήκα να κάνουμε χαβαλέ πάντα που μου αρέσει όποτε παίρνει, χωρίς να υποτιμώ τη σοβαρότητα σε μερικά πράγματα που λέει. Αλλά μετά το γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, ναι. Κύριε Ηλία. Γιώργος Μέγαρα.
2: Γεια σου, Γιώργο από Μέγαρα.
6: Έχω μια απορία και θα ήθελα τη βοήθειά σου.
2: Να μπορούσε, ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, προχθές κανένα δύο μέρες λέτε για τα γάλματα που πρέπει να μπει στην τάδε οδός, ένα άγαλμα στην τάδε οδός για τον τάδε, για την τάδε και τα λοιπά. Εδώ η Ομόνια είχε το γυάλινο δρομέα και ίδρωσε ο άνθρωπος για τις μετακομίσεις που του κάνουνε. Από εδώ το πήραν, από εκεί το πήγανε. Μετά οι πολυκατοικίες, η μία γέρνει, η άλλη πέφτει, τώρα γέρνουν όλες, δεν ανοιγούν οι πόρτες και τα λοιπά. Τα πεζοδρόμια τους είναι χάλια, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει η μάνα με το καρότσι, αυτοί που δεν βλέπουμε όλοι, να πούμε, ξέρω εγώ, τα δέντρα να πούμε, που έχουν πάει πανύψηλα και δεν έχουν ρίζες γιατί είναι τσιμέντο από κάτω, πέφτουν, πλακώνουν αυτοκίνητα. Πού θα τα βάλουν τα γάλματα. Τα γάλματα τους μαραίνανε, που δεν έχουν δρόμους. Mm. Αυτή την περιέργεια θα ήθελα να μου βοηθήσεις. τι γνώμη έχεις για αυτά όλα.
2: Τι να πω ρε Γιώργο. Στην περιέργεια τη δική σου πρέπει να πω κι εγώ 5-6 περιέργειες.
6: Ναι, θέλω να πω, δεν πρέπει λοιπόν, ας πούμε, να υπάρχουν όλα στην εντέλεια για να μπει το κάθε πράγμα. Εδώ όλα τα γάλματα, τα χάλκινα, τα ορίχαλκα από τα νεκροταφεία, από τα κημητήρια, τα κλέψανε οι γύφτοι. Δεν αφήσανε πρωτομές, δεν αφήσανε τίποτα. Μέχρι προχθές εδώ να πούμε με τα τσουβάλια όπου υπήρχε μπρούτζινο σταυρός, όπου υπήρχε μπρούτζινο λιβανιστήρι. Εμένα μου τα έχουν κλέψει το κοιμητήριο του συγχωρήματος. Πολλές φορές δεν αφήνουν τίποτα. Τα αφήνανε τα γάλματα, εκτός αν ήταν κανένα πέτρινο, αλλά να ήταν.
7: Άμα τα βάλουνε μπρουτζίνα, θα έχουν πολλή δουλειά αυτοί, Γιώργο.
6: Τα έχουν πάρει όλα, αγαπημένε μου φίλε. Τα έχουν πάρει όλα τα γάλματα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Δεν υπάρχει πρωτομή χάλκινη, δεν υπάρχει τίποτα. Τα ρημάξανε. Και ειδικά εδώ στα κημητήρια που είναι όλα τα γράμματα, τα είχαμε μπρούτζινα, τους σταυρούς μπρούτζινους μεγάλους, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε μάω-μάω. Θέλουμε κρέμασμα. Δεν κάνουμε. Δεν, δηλαδή βλέπεις το δέντρο και είναι 20 μέτρα ύψος και οι ρίζες του είναι πανιακές και πέφτει, πλακώνει το αυτοκίνητο. Ρε εσύ που το φυτεύεις το δέντρο, από κάτω έχει τσιμέντο. Και όταν μεγαλώσει αυτό θα πέσει. Δεν δε σου ενδιαφέρει. Οι πολυκατοικίες, ναι. Πού να τα βάλεις τα γάλματα. Τα γάλματα θέλουν σεβασμό. Θέλουν να υπάρχουν οι δρόμοι. Θέλουν να υπάρχουν οι διευθύνσεις. Θέλουν σεβασμό τα γάλματα. Και όχι να έχεις το άγαλμα και να έχει 4 μέτρα να με χορτάρει γύρω-γύρω και να μην το βλέπεις που είναι. Τι να πω, βρε Ηλία μου, τι να πω. Γι' αυτό λέω, κάτσε να πάρω τη βοήθειά σου, που λέει, τη βοήθεια του κοινού.
7: Το ανέλησες μόνος σου, δεν χρειάστηκες βοήθεια καμία.
6: Και το ωραίο είναι να πούμε τώρα, εδώ 30 λεπτά το σταφύλι. Αν δεν βγάλε μεροκάματο, 30 λεπτά αγαπημένε φίλε το σταφύλι.
7: Τι λες μου.
6: 30 λεπτά, ξέρεις τι είπα να πει, 30 λεπτά.
7: Τίποτα δεν είναι.
6: Και τίποτα, 30 λεπτά.
7: 30 λεπτά.
6: Τίποτα, τίποτα.
7: Και
6: τίποτα.
7: Και τι έχεις τραβήξει, να σου πω, και τι έχεις τραβήξει για να βγάζεις αυτό το σταφύλι.
6: Τι έχει τραβήξει, ας τα κλαδέματα, ας τα ραντίσματα, ας τα σκαψίματα, ας τα τριγήματα, ας. Και η ελιά, η επιτραπέζια, η κατοστάρα, 1 ευρώ το κιλό. Η κατοστάρα, 110, δηλαδή 110 ελιές στο κιλό, 1 ευρώ. Όσο μεγαλώνει.
7: Τότε, ρε Γιώργο μου, αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να εξολοθρεύσει, να μην ασχολείσαι, να μην έχει καρδιά να ασχοληθεί καθόλου.
6: Γιατί για νεοτόχεις τώρα.
7: Δεν είναι με πρωτογενή τομέα, αλλά σωστά.
6: Τα αφήνει, βρε Ηλία μου, τα αφήνει που έχει φτύσει αίμα. Τα αφήνει.
7: Αλλά τα αφήνει, σωστά, δεν γίνεται. Ναι.
6: Τα αφήνει, να πούμε τώρα, που τάσαι τα μεροκάματα. Δεν τα αφήνει, αγόρι μου. Δεν τα αφήνει.
7: Ναι, σωστά.
6: Και επιτραπέζια ελιά τώρα. Ένα ευρώ. Δηλαδή 110 ελιές στο κιλό, 1 ευρώ. Όσο μεγαλώνει, όσο πιο πολλές ελιές πάει στο κιλό, κατεβαίνει 80 λεπτά.
7: Να σου πω τώρα, το 1 κιλό λες πάει τόσες ελιές.
6: Ναι, η επιτραπέζια, η μεγάλη ελιά, 100 με 110 ελιές είναι 1 κιλό.
7: Έλα, ναι. Κάνα δεκαράκι γραμμάρια κάθε μία δηλαδή.
6: Εντάξει, μεγάλη η ελιά, η ωραία νέα, η επιτραπέζια, να πούμε, που είναι προσεγμένη και τα λοιπά. Όσο ανεβαίνουν οι ελιές, ξεφυλίζεται να με η τιμή της.
7: Ναι.
6: Τώρα, άντε τώρα να μην έχεις κλαδέματα, ορδώματα, λιπάσματα, ραντίσματα, να πούμε, και. Μα, τα μεροκάματα που είναι 3 φορές. Ένα το κλάδεμα, ένα το ράντισμα, ένα το μάζεμα. Λοιπόν, αλλά δεν τα αφήνεις τα χτήματα, βρε Ηλία μου, δεν μπορεί να τα αφήσεις.
7: Όχι, φυσικά, τα πονάει ο άλλος που τα έχει, δεν είναι θέμα τι βγάζει, είναι τα πονάει.
6: Έχεις μεγαλώσει μέσα σε αυτή η μορφή γίνα.
7: Σωστό.
6: Έχεις μεγαλώσει,
7: σωστά.
6: Κατάλαβες.
7: Γιώργο μου, ευχαριστώ.
6: Αλλά και εγώ σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό βράδυ, χαιρετισμούς, χαιρετισμούς εκεί στην κυρία Λένα.
6: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λέω, ας βρεθεί κανένα να μας πει να μην για τον δρόμο για τα γάλματα.
7: Ναι.
6: Αλλά ο έρημος, ο γυάλινος δρομέας, γαμός τον
7: έφτωγα. Αυτός, ναι, πήγε από το ένα μέρος, πήγε πότε στο Κίλτο, πότε στην Ομόνια.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχει δρόσει να περπατάει.
7: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό τώρα που είπε ο Γιώργος, ρε παιδιά, αυτή η Ομόνια, ρε παιδιά, τόσο, εμείς τόσο πολύ είμαστε συντηρητικούρες πίσω. Και έχουμε ζήσει μια ζωή καλής μορφής αλητείας. Καθόλου συντηρητικοί δεν είμαστε. Αυτή η Ομόνια, αυτή πως ήταν η κούκλα. Ερχόταν ο κάθε δήμαρχος και έγραφε και έκανε ό,τι ήθελε. Και κατά σύμπτωση τώρα αυτός ο δρομέας ήταν σε ένα δήμαρχο ο οποίος ήταν, δεν είναι τυχαίο που το λέγανε Μπουλτέζα Νέα Δημοκρατία. Ήταν καλός πολιτικός για μένα. Ο Εύερτ. Δεν μπορεί να βρει κανείς να μπορεί να αντιρρήσει, να μου πει για Εύερτ άλλους, για ό,τι και να μου πει. Έχω κάποιες πληροφορίες όταν τον Εύερτ πάνω που ήταν τις πράξεις και στα υπουργεία που ήταν. Ήταν από τους καλούς νεοδημοκράτες αυτός, κατά τη γνώμη τη δική μου. Με αυτά που άκουσα να με πείθουν εκ των έσω. Και όχι τι διαβάζω εφημερίδες. Δεν πιστέψα ποτέ εφημερίδες και κανάλια τι γράφουν. Και αστάζησα τα κανάλια έτσι. Τι λένε. Λοιπόν, έκανε εκείνο το άγαλμα. Καλά τουλάχιστον, αυτός έκανε εκείνο το άγαλμα. Ήταν και ένα στυλ δρομέας, ήταν καλή μορφή αθλητισμού, ας το πούμε και έτσι. Κάτι άλλοι που βάλανε μέρα και τσιμέντο στην Ομόνια. Κάτι άλλοι που ανατρέπαν την Ομόνια, που κάνουν αυτά τα τρελά πράγματα. Τι ωραία που ήταν η Ομόνια. Δέστε ένα παλιό έργο, παιδιά, να έχει την Ομόνια. Με το πράσινο, το γρασίδι του. Καταπληκτικό σαν οκτάγωνο ότι ήταν γύρω-γύρω. Με τις φοβερές τα. Πώς τα λέμε, τα συντριβάνια του. Ένα κουκλί πράγμα, ρε. Τι κάνανε με τα πειράματα πάνω που κάποια στιγμή φτάσανε μέχρι και τσιμέντο σκέτο, λες και τα τύρανα. Τα τύρανα τα πιο προχωρημένοι Αλβανοί να είναι καλά. Θυμάστε που βλέπαμε κάτι όταν γινόταν η κρίση πάνω με τον Περίσσα και δείχνανε κάτι τσιμέντα. Λες και ήταν στο χωριό κάτι τσιμέντα τέτοια. Δεν λέω εναντίον των Αλβανών των ανθρώπων. Περάσανε και αυτοί πολλά. Και έχουμε πει κρίση για τους Αλβανούς. Θεωρώ πολλούς νοικοκυρέους και κάποια καθάρματα που ήρθαν και χαλάσε την εικόνα των καλών Αλβανών. Μην μπερδευτεί κανείς και νομίζω ότι λέω εναντίον των Αλβανίας. Λέω όμως εναντίον. Αυτό που βλέπαμε εκείνο το σκληρό, το στεγνό που καθόταν ο κόσμος εκεί πέρα στα τσιμέντα, έτσι κάναμε την Ομόνια μίζρε. Και μετά μεταφέρανε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Έβρισκε ο επόμενος δήμαρχος, κάτι άλλο. Έβρισκε ο κάθε ένας να λέει και να κάνει. Και ό,τι τον εξυπηρετούσε, τα έχω ότι κάνει αλλαγή και ήταν κόντρα στην ομορφιά που υπήρχε. Κόντρα στην ομορφιά που υπήρχε, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι παλιός για να δεις πλάνο. Πατήστε παλιά Ομόνια. Τα νέα παιδιά να το δουν αυτό. Τριαντάριδες, σαραντάριδες που δεν τα ζήσανε. Και όχι εμείς που τα ζήσαμε. Πώς ήταν. Και να δείτε μία Ομόνια που λες εσύ τι είναι αυτά, ρε. Τι συντριβάνια, τι πράσινο, τι καταπληκτικό πράγμα. Τι γόνι είναι με μάρμαρο. Και. Μετά έκανε ο κάθε δημάρχος ό,τι μούρλια ήθελε για να αλλάξει. Αλλά πάμε σε ένα σχόλιο και μετά θα εξηγήσω γιατί τα κάνανε αυτά. Θέλανε να αλλάξουν την ψυχολογία του ανθρώπου για τα μέρη που ήξερε. Για τις αλλαγές που ερχόταν, όπως στη γειτονιά σας. Έβλεπες ξαφνικά το τάδε και εδώ δεν υπήρχε. Το τάδε τότε δεν μπορείς. Το τάδε μεγάλο θέατρο δεν υπήρχε. Για να κάνουν την αλλαγή στη ψυχολογία του κόσμου. Να σου αλλάξουν και να σε κάνουν ξένο στο περιβάλλον σου. Γι' αυτό κάνα την Ομόνια. Για μένα. Γνώμη μου, τρέλα μου και ιδέα μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
7: Γεια σου και Βασίλη μου.
8: Τι μου κάνεις.
7: Καλά Βασίλη μου, εσύ.
8: Όσο αναφορά για την Ομόνια, ναι. Το θέμα είναι για την τσέπη.
7: Ναι, βέβαια.
8: Το χρήμα. Το τι θα οικονομάγανε.
7: Αλλαγές το καθένα, ναι.
8: Η αλλαγή που γινότανε, χαλάσανε ένα κόσμημα και φτιάξαν μία ιδέα.
7: Βέβαια. Τη θυμάσαι την Ομόνια Βασιλέ.
8: Για όνομα του Θεού.
7: Πώς ήταν έτσι, τι ωραίο. Δηλαδή ήταν στίγμα Ελλάδας, ρε παιδί μου, και κέντρο Αθήνας.
8: Δεν κοντάς να περάσεις τώρα από την Ομόνια.
7: Ναι.
8: Από την πλατεία θεάτρου μπορείς να περάσεις. Σοφοκλέους μπορείς να πας. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά. Θα σε σφάξουν κατευθείαν. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Άρα τι κάνουμε.
7: Παρόλο που το ξέρω πως το εννοείς, αλλά εγώ να συμπληρώσω για τους Έλληνες που ακούνε σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα μέρη, δεν φοβόμαστε τόσο πολύ να μας φάξουνε, απλώς και μόνο θες να πεις πως έγινε, αλλιώς μη μεταφέρουμε φόβο, ο Έλληνας δεν φοβάται εύκολα.
8: Όχι,
7: άντε
8: βέβαια.
7: Καμιά γυναικούλα ή κάνα παιδάκι να φοβηθεί, γενικά δεν φοβάται.
8: Όχι βέβαια.
7: Εντάξει.
8: Εγώ έζησα την αγορά, μέσα στην αγορά μεγάλωσα, στη Βαρβάκιο.
7: Ναι.
8: Στην πλατεία θεάτρου δεν πας τώρα. Σαρί εκεί, ψηρί και νύχτα, τι αυτά το βράδυ, δεν μπορείς να περπατήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Εκεί
2: ναι.
8: Με Νάνδρου από κάτω, από την πλατεία θεάτρου αυτά, δεν μπορεί να πάτε ρε παιδιά. Ομόνια δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις.
2: Ναι.
8: Ποια έχουν κάνει, ποια έργα έχουν κάνει. Αυτός δεν υπάρχει εισαγγελής, δεν υπάρχουν τίποτα, δεν υπάρχουν τέλος πάντων σε αυτή την πόλη.
2: Ναι. Τίποτε, μπορώ να πούμε τίποτε.
8: Να πιάσουν αυτόν τον... Αυτόν τον... Τι είναι, πώς να το χαρακτηρίσω απατεώνα, πώς να το χαρακτηρίσω δηλαδή. Αυτόν τον Γεωργιάδη που πεθαίνει ο κόσμος από τα ασθενοφόρα ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
2: Ναι.
8: Και τον κρατάνε ακόμα επάνω. Έκανε εγγένεια και έπεσε το ταβάνι, πλημμύρισε ο Άγιο Ανδρέας.
2: Ναι.
8: Για όνομα
2: να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
8: Να σε καλά.
2: Γεια σου Βασίλη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι.
9: Καλησπέρα.
2: Ναι.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Τι κάνετε, είμαι η Κυριακή. Καλά είστε.
2: Ποιος είναι?
9: Είμαι η Κυριακή.
2: Γεια σου Αγγελική.
9: Εγώ σας πήρα γιατί άκουσα αυτό που είπατε και ήθελα πολύ να συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω πραγματικά να το πει κάποιος μεγαλύτερος που θα έχει μια υπόσταση άποψή του.
2: Ναι.
9: Για την Ομόνοια, συμφωνώ απόλυτα το γιατί άλλαξε η Ομόνοια. Νομίζω δώσατε την απάντηση, το γιατί άλλαξε. Γιατί είναι αυτό που λένε ότι όσο πιο ήσυχο είσαι το λαό, τόσο πιο δύσκολο να επαναστατήσει. Σωστά.
2: Mm.
9: Άρα, όταν η ψυχολογία κάποιου δεν είναι καλά, τόσο θα δυσκολεύεται να δει.
2: Και τον αποσυντονίζει να ενώνεται με αυτά που έχει ταυτιστεί.
9: Καταλάβατε. Οπότε ναι. Αυτό έχει ως αντίκτυπο ότι η συμπεριφορά του μετά να χάνεται, να μπερδεύεται, να μην βλέπει καθαρά. Γιατί αυτό που είπατε για τις εκλογές, θεωρώ ότι τώρα είναι έτσι. Αλλά επειδή δεν γίνονται εκλογές τώρα, θα γίνουν αργότερα, κάπως ο λαός με κάποιο τρόπο θα καθησυχαστεί. Αυτοί δηλαδή τώρα που λένε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι θα κάνει ο από πάνω και θα καθησυχαστούν. Εγώ αυτό πιστεύω. Ελπίζω να έχετε δει και εσείς και όχι εγώ.
2: Περίμενε Κυριακή.
9: Ο λαός φοβάται και στο φόβο χτυπάει ο άλλος. Και σου λέει μην πάω στο άγνωστο, θα πάω στο σίγουρο. Που είναι λάθος, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το τελείως άγνωστο. Που δεν το έχω δει ποτέ μου.
2: Ναι.
9: Καταλάβατε πώς το λέω.
2: Κατάλαβα Αγγελική, να σου πω κάτι όμως. Άμα δεν πας και στο άγνωστο, δεν εξερευνείς άλλους τόπους.
9: Εγώ είμαι πάντα υπέρ του άγνωστου, να ξέρετε.
2: Έτσι.
9: Πάντα. Απλά δυστυχώς, η δικιά μου
2: γενιά. Ναι, θέλω να πεις ο περισσότερος κόσμος είναι στο βόλεμα.
9: Αυτό.
2: Στο είναι γνωστό, στο, στα αυγά μας. Στην
9: μαγική λέξη. Όταν ακόμα συζητάμε, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Για περιοχές, ότι πάνε οι βολεμένοι αναπεριοχή, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν βολεμένοι. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι, σε ακούμε, προσοχή.
9: Δυστυχώς, λυπάμαι, μακάρι να έχετε δει. Εγώ είμαι υπέρ, όχι απλά συμπαθώ, απλά ιδεολογικά μου ταιριάζει εμένα, όχι ο γνωστός Κυριάκος, κ. Βελόπουλος. Δυστυχώς ο λαός κοιμάται, δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει και με την παιδεία. Οπότε θα δείξει ο χρόνος.
2: Ναι.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό που για την Ομόνοια. Είναι κάτι που με πονάει πάρα πολύ. Εγώ συναχωρίζομαι που δεν μπορώ να πάω στην Ομόνοια. Και αυτό που είπατε, το είπε μια φορά ο μπαμπάς μου πριν αρρωστήσει, μου λέει εδώ τι είναι. Του λέω είναι η Ομόνοια. Μου λέει αυτή δεν είναι η Ομόνοια που ξέρω. Και μόνο αυτό να ξέρετε σημαίνει πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι σας ακούω. Έχετε ένα έτσι, ένα πολύ ήσυχο τρόπο που παρουσιάζεται και το άσχημο και το θετικό και το αρνητικό. Και χάρηκα πάρα πολύ που τυχαία σας βρήκα και συνεχίζω και σας ακούω.
2: Σε ευχαριστώ και εγώ που βγαίνεις.
9: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά κύριε, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Λοιπόν παιδιά, ναι, αυτό πιστεύω ότι θυμάστε μια δεκαετία πριν, παραπάνω χρόνια. Παραπάνω. Θυμάστε αλλαγές στη γειτονιά σας. Θυμάστε κάτι, τσίγκους κλείνανε μαγαζιά. γωνίες χανότανε, κάτι άλλο ερχότανε, οι δρόμοι αλλάζανε. Όλα αυτά ήτανε να σας αποξενώσουνε για αυτά που προετοιμάζανε. Να μην νιώθει δυνατός να τρακού, γιατί άλλο να στη γειτονιά σου, ξέρει προ αυτή η γειτονιά, με αυτό το μαγαζί πιο πέρα, με αυτό. Δεν υπάρχει πρόοδο μετά με την έννοια τάχατο ότι σου φτιάχνω κάτι και σου κάνεις καινούργιο και σου αλλάζω την ψυχολογία της εκεί που πάταγες καλά. Είναι όπως οι παρέες. Κάπου που πατάς καλά σε μία, σε δεσμό, σε φιλίες, σε τα. Και στα αλλάζω όλα. Τι κάνεις? Προς στιγμή χάνεις τα πασχάλια σου μέσα να συνέρθεις. Λοιπόν, αυτό κάνανε για μένα τις αλλαγές. Πλατείες, τρελά πράγματα. Έβλεπε μέσα σε μια πλατεία, κάνε κάτι βουναλάκια, βάλανε κάτι πέτρες, βάλανε κάτι βλακίες, κάτι πράγματα δηλαδή που στην φιλοσοφία του Έλληνα έλεγες είναι για να αρπάξουν λεφτά μόνο οι δήμαρχοι και να αποδιοργανώσουν στο μυαλό τον πολίτη τους, το δημότη τους. Δεν έβλεπα τίποτα άλλο εγώ. Πάμε μετά την Κυριακή, σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
2: Χαμήλωσα. Μπράβο σου. Μπράβο.
10: Ακούγομαι.
2: Καμπάνα.
10: Λοιπόν, είμαι Τζένι από την Κυψέλη. Τι κάνεις, Ηλία μου?
2: Γεια σου, Τζένι μου, πώς είσαι?
10: Καλά είμαι. Σας ακούω όλους και το κοινό σου και σένα και ξεκουράζομαι, Ηλία, πραγματικά. Μια καλησπέρα μονάχα ήθελα να πω.
2: Σε ευχαριστώ, Τζένι.
10: Θα πάρω κάποιο βράδυ να πούμε κάποια πράγματα που είναι πιο
2: ουσιαστικά. Γιατί εσύ μπαίνεις πολύ βιαστική, σαν αέρας.
10: Ηλία, έχουμε 10 η ώρα περίπου.
2: Ναι.
10: Καταλαβαίνεις τώρα,
2: Τότε λοιπόν, καλή ξεκούραση μου.
10: Καλό βράδυ και όλα καλά.
2: Ευχαριστώ, Τζένι. Ευχαριστώ να σε καλά.
10: Για.
2: Μ' αρέσουν και αυτά τα τηλέφωνα, παιδιά. Έστω και λίγο που μπαίνει κανείς. Έτσι και αν θέλετε να βλέπετε τηλεοπτικά, αν θέλετε και τηλεοπτικά, είναι καλό άλλο να βλέπεις και του άλλου νου την αντιμετώπιση του κάθε ακροατή. Να γιατί λέω και σκίζεται 48-49 χιλιάδες φτιάσατε το προχθές, 15-19, 18, 20.000, 25. Εχθές είχαμε λιγότερες. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Χθες είχαμε 16.000 χθες ή 19.50. Παραπροχθές 48.000. Λέω και στο YouTube, όπως θέλει να μπει να μας βλέπει και τηλεοπτικά, από το διαδικτυακό κανάλι που έχουμε εκεί και μας βλέπει σαν εικόνα. Όποιος βέβαια έχει είτε υπολογιστή είτε κινητό τηλέφωνο, πατάει στο YouTube Ηλίας Κακλαμάνης και βγαίνει και βλέπει. Άλλο να βλέπεις κιόλας. Κι εγώ θα ήθελα σαν να σίγα μακάρι σε εικόνα να σας έβλεπα με ποιον μιλάω το καθέναν. Είναι άλλη ζουντάνια. Έτσι, όποιος θέλει να μπει στο YouTube ή και στο Facebook να τον έχω φίλο. Ελληνικά Ηλίας Κακλαμάνης είναι. Λατινικά είναι το κανάλι. Ενώ το κανάλι, όχι το ραδιόφωνο. Εννοώ το κανάλι το διαδικτυακό που εδώ και 12 χρόνια έχουμε εκεί πέρα. Και ελληνικά, με κάτι φωτογραφίες από ταινίες, είναι Ηλίας Κακλαμάνης. Βγαίνει στο Face να τον έχω και φίλο. Όπως ο Μιχάλης λέει, ο Μιχάλης από το που είμαστε φίλοι στο Face που είπε πριν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Όχι, ναι. Ναι. Ξανά ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δύο ναι, δεν πάει τρίτο, παιδιά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Α, πάμε, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
11: Είμαι η Μαρία και παίρνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Ακούστε με. Πριν λίγο καιρό ήμουνα στην Ομόνοια.
2: Ναι.
11: Ακριβώς εκεί που ήταν ο παλιός Μακάκος.
2: Ναι.
11: Επειδή στο Ομόνοια σου τώρα είναι το Άττικα.
2: Ναι.
11: Και βλέπω ακριβώς στο Γρασίδι στην Ομόνοια τρεις Πακιστανούδες με τα παιδιά τους φάγανε τις σιρόπιτες ό,τι φάγανε, πετάξανε τα χαρτιά επάνω στο Γρασίδι και το μεγαλύτερο παιδί, το 10χρονο περίπου, κατέβασε τα παντελόνια του, ενεργήθηκε και πήρανε το δρόμο τώρα Ομόνοια και οδός Πειραιώς και πήγανε. Και πάω εγώ επί της Αθηνάς και Ομόνοια και ήτανε τα παλικάρια τα δικά μας που είναι υπεύθυνα και επιτηρούνε την Αθήνα.
2: Ναι.
11: Τι να πρωτοδούνε.
2: Ναι.
11: Και τους λέω, δεν είδατε τι κάνανε εκεί? Όχι, μου λένε τα καημένα τα παιδιά. Δεν είδαμε. Λέω, τα είδα όλα. αφήσανε τις βρωμισχές τους και φύγανε και πήραν την οδό Πειραιώς και κατηφορήσαν και τις βρωμιές αφήσανε και από χαρτιά και από περιτώματα. Και τι είπανε, να φωνάξουμε τον οδοκαθαριστή, λέει, να πάει να καθαρίσει. Δηλαδή θα πάει ο Έλληνας να πάει να καθαρίσει τις βρωμισχές του Πακιστανού.
7: Να σου πω, Μαρία, κυρία Μαρία, να σου πω κάτι.
11: Δεν πετάμε, ούτε το εισιτήριο δεν πετάμε στον δρόμο που περπατάμε.
7: Σωστό, σωστό. Να σου πω, κυρία Μαρία, σε ποιους είπες το είπες αυτό?
11: Σε υπεύθυνα παιδιά εκεί πέρα που ήταν και επιτηρούν την Αθήνα.
7: Α, του Δήμου.
11: Εντάξει, τώρα δεν θέλω αναλυτικά να το πω. Το θέμα είναι ότι.
7: Α, ναι, κατάλαβα. Τα παιδιά σου λέει τι να κάνουν. Κατάλαβα για ποιους λες.
11: Νονοήτο.
7: Τι να σου κάνουν και αυτά και την ώρα που το πιάσουν με τι.
11: Να φωνάξουμε, λέει, τον οδοκαθαρισμό. Δεν καθαρίσω.
7: Ο Δήμος έρεπε να
11: έχει.
7: Κυρία Μαρία, επειδή θα το πω ολοκάθαρα. Γιατί δεν φοβάμαι, το λέω καλοπροαίρετα. Αστυνομικούς έχω πει χίλιες φορές καλές κουβέντες. Δεν φταίνει η αστυνομική. Ο Δήμος δεν έπρεπε να έχει κάποιους να επιτηρούνε. Ο Δήμος.
11: Τι να πρωτοδούνε τα παιδιά. Τι να πρωτοδούνε,
7: Ο Δήμος, λέει, ο Δήμος.
11: Ναι.
7: Δεν έπρεπε, τι να δουν τα παιδιά οι αστυνομικοί άνθρωποι. Μα τέτοια θα ασχοληθούν.
11: Ναι. Ο Δήμος.
7: Δεν έπρεπε να έχει ο Δήμος. Τι μου έχει μόνο για να πιάνει κανέναν πέντε τη νύχτα. Αν πας και βάλεις στη γωνία το αυτοκίνητό σου λίγο στραβά για να τον γράψουνε,
11: ναι,
7: να κάνεις πράξεις.
11: Το ξέρω, το βλέπω, εγώ Αθηναία είμαι.
7: Άντε.
11: Όχι Αθηναία φερμένη από επαρχία. Όχι βέβαια, πλακέτους και μεταξωριώτες, θα ξέρουμε. Όχι, και λέω κοίτα τώρα, θα πάει ο Έλληνας τώρα, ο καθαρχής να πάει να καθαρίσει βρωμισχές του Πακιστανού.
7: Έχει
11: και πήγαν
7: δίκιο.
11: Οι Πακιστανούδες με τα παιδιά που πήραν την οδό Πειραιώς, κατηφορήσανε χαλαρά και θα πήγαινε ο Έλληνας να καθαρίσει το τι.
7: Δεν έπρεπε να έχει 100 άτομα, δίνουν τόσα λεφτά οι Δήμοι. Δεν μπορούσε ο Δήμαρχος της Αθήνας να έχει 100 ανθρώπους σαν επιτηρητές και ειδικά μες στην Ομόνια. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί
11: τώρα
7: να μην έχει.
11: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
7: Τώρα πολυτέλειες λέμε.
11: Εγώ έχω και κάποια άλλη απορία.
7: Πες το για να πάμε σε έχουμε πέντε γραμμές. Πάμε.
11: Κύριε Ηλία, μ' ακούτε?
7: Πολύ, ναι.
11: Μπράβο. Έχω μια απορία. Όταν λέμε ζωόφιλοι, οι ζωόφιλοι τι είναι, μόνο να υποστηρίζουν τα σκυλιά και τα κατιά? Όταν σκοτώσαμε τα τετράποδα, τα εγωπρόβατα, αυτά δεν ήταν ζώα. Εκεί γιατί δεν λάβανε τέτοιοι ζωοφιλοί?
7: Εκεί κι αν έπρεπε να κάνουν απεργία και πορείες.
11: Βεβαίως, εκεί θέλουν δικαστήριο.
7: Εκεί τα προβατάκια, χιλιάδες προβατάκια.
11: Εκεί θέλουν δικαστήριο οι ζωοφιλοί. Είσαι ζωάφιλο σε όλα τα τετράποδα ή δεν είσαι πουθενά. Όταν θα χτυπήσει μια γάτα και ένα σκύλο, μετά να σε τρέχουν και για τα εγωπρόβατα να τα αφήσουν χαλαρά και να τα σκοτώνουν. Δεν έχω δίκιο.
7: Αν έχεις σε αυτό που λες
11: το
7: σοφό και δεν κουνήθηκε. Αν ήταν τίποτε κανένα γατάκι να κρεμάγανε σε καμιά πουθενά που είμαι εναντίον, βέβαια είμαι εναντίον και στο γατάκι, αλλά λέω αν ήταν θα βλέπεις πορεία μες στην Αθήνα.
11: Βεβαίως.
7: Κατάλαβες και τα κακόμοιρα.
11: Αν είσαι ζωόφυλος είσαι σε όλα τα τετράποδα ζωόφυλος. Θα κάνεις εξαιρεθεί για σκυλί και για γατί. Ή αφήνουνε τα σκυλιά μέσα στο μετρό ή στα καράβια χωρίς κόμουτρο. Και τους λέω στα καράβια, βάλτε χαρτί ότι να συνοδεύονται τα σκυλιά με κόμουτρο και όταν λέω δεν συμμορφώνονται, βάλτε πρόσημο να πηγαίνουν τα λεφτά στο λιμενικό ταμείο σας.
7: Βέβαια.
11: Βεβαίως, να συμμορφωθούν όσοι μπαίνουν στα καράβια και μας γρήφουν τα πόδια τα σκυλιά.
7: Και να έχει τώρα μια μανούλα, μια γωνία αν θα τις δαγκώσει το παιδί.
11: Ναι, τα βλέπω. Τα βλέπω και στο μετρό τα ίδια χωρίς φούμουτρο.
7: Άντε, μην πω τίποτα.
11: Όχι, αλλά και για τα εγωπρόβατα όμως πρέπει έστω και αργά να μιλήσουμε.
7: Αυτό να ειδικά που λες το.
11: Να μιλήσουνε, μανούλα μου.
7: Έχω φέρει 100 φορές κουβέντα αν με έχεις ακούσει αυτό που είπες τώρα με τα πρόβατα, σου λέω.
11: Μπράβο. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό, να σταματήσουμε πια οι καταστροφές των εγωπροβάτων? Γιατί? Πρέπει να γίνει θέμα.
7: Ωραία.
11: Ή το άλλο λέει, βγαίνει στον δρόμο, λέει, μην καθόσα στον καναπέ. Τους έχω πει, κλείσατε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους ή στο Σύνταγμα να βγει ο κόσμος. Λέω και βγέστε, να πει να βγούμε. Όσοι βγέστε, αυτοί τι κάνουν που το λένε? Λέω βγέστε, ας κλείσει ένας πολιτικός ένα ραντεβού να βγούμε. Γιατί το λένε καθώς στον καραπέ. Άρα και αυτοί

0: πράγματα. Δύο να σκοτώσουν, δεν κατάλαβα. Ξέρει κανείς πως έχει ταυτιστεί σαν ζωή, σαν ψυχολογία, σαν κέρδος, σαν το γάλα, σαν το κρέας, οτιδήποτε. Άντε με αυτές, δεν μπορώ να το πιστέψω ρε παιδιά, πάντε ρε Ευρώπη. Και μετά κατά άλλα σας πειράζει, ακροδεξιοί βγήκαν στη Γερμανία. Δυστυχώς αγαπάνε την πατρίδα τους. Δυστυχώς για εσάς βέβαια. Έτσι, για εμάς που κάποιοι που είμαστε, που αγαπάμε, παρακαλάμε. Γίνονται στροφές να ξυπνήσει ο λαός και να κοιτάξουν τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά κουμάσια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μάνος είμαι από το τέλος.
0: Όσο μπορείς κύριε Μάνο, περίμενε μισό Μάνο μου. Πόση ώρα έχουμε Αλέξανδρε? 3 λεπτά μόνο. Και έχουμε 3 άνθρωποι να περιμένουν.
1: 3 λεπτά, ναι, ας τα πω γρήγορα.
0: Όχι, θα πεις παρακαλώ ούτε 1 λεπτό να βγάλω και τις 3 γραμμές γιατί είναι κρίμα να περιμένουν σαν να είναι γάιδαροι και να τους πετάξω. Πάμε Μάνο.
1: Περιμένω.
0: Θέλω 1 λεπτό, όχι, θα μου μιλήσει το πολύ 1 λεπτό.
1: Α, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Πρώτα τους χαιρετισμούς στον κύριο Αυγολέμωρτη και τα περαστικά και στον κύριο Κώστα στα Μέγαρα, το συνομήλικό μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα στα πω, θα ξαναπάω τηλέφωνο αύριο.
0: Α, εντάξει, σε ευχαριστώ κύριε Μάνο, ξέρει γιατί. Διότι έχω άλλες 2 γραμμές, να πει το όλοι ένα στο καλησπέρα.
1: Γι' αυτό να μην εμπορεί.
0: Καλό σου βράδυ και να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ιωαννίδου.
0: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου.
2: Προχθές κατέβαινα τη Σατοβριάνδου.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχει αναστηλωθεί το Μινιόν.
0: Ναι.
2: Στον τοίχο τον απέναντι, το παλαιό ελληνικό, αν το θυμάστε, το εστιατόριο.
0: Ναι.
2: 3 μαντράχαλοι, 11 η ώρα το πρωί, κατουρούσαν δημοσίως.
0: Μάλιστα.
2: Και φοβάμαι ότι δεν ήταν αλλοδαποί.
0: Γιατί έχουμε κι εμείς, νομίζετε, δεν έχουμε κι εμείς κουμάσια τέτοια?
2: Έχουν, κοιτάξτε, έχει 200 αστυνόμους γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο επί της Θησυχώρου. Να πάρουν 10, να τους έχουν περίπολο στην Ομόνοια. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Και ο Δήμος εκεί που γυρίσει όλους τους δρόμους και η βάλει, μην βουτήξουμε καν αυτοκίνητο.
2: Θα τους συλλάβουν ότι χειροδίκησαν. Έχουμε κάτι λήθιες νομοθεσίες. Η Ομόνοια πρέπει να επανέλθει, δεν ξέρω, δεν θα είχατε γεννηθεί. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μέσα στα άλλα εγκλήματα που έκανε, γκρέμισε την Ομόνοια με τα κολονάκια και τα ανθοπολία. Πρέπει να υπάρχουν παλιές ταινίες που τις δείτε. Ήταν όνειρο η Ομόνοια.
0: Είχε κολονάκια και...
2: Ασορτή με τον Μπάγκιο και το Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Δεν το πρόλαβα αυτό, δεν το είδα. Κύριε Ανίδου, μην παρεξηγεί να βγάλουμε τελευταία γραμμή.
2: Λοιπόν, καλή σας
0: γεια σου κύριε Ανίδου. Με πάρεις ένα άλλο βράδυ, θα το κουβεντιάσουμε αυτό που είπες τώρα. Πάμε τελευταία γραμμή, παιδιά. Μην κουραστείτε. Εσάς δεν σας διαβάζω. Άλλο διάβασα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε Κλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, η Άννα είμαι.
0: Γεια σου κύριε Άννα.
3: Να πούμε κάτι αλλιώτικο, να εφραστεί η ψυχή μας.
0: Όσο μπορείς, ένα λεπτό έχεις το περισσότερο.
3: Έχω 1 λεπτό.
0: Ναι, γιατί είναι τις...
3: Τα πολλά θα τα πω και τα σημαντικά την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
3: Θα ετοιμάζω.
0: Πάρε με αύριο μεθαύριο, όποτε θέλεις.
3: Την Παρασκευή θα σας πάρω γιατί ετοιμάζω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, έχω 1 λεπτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Έκαναν μνημεία για τα θύματα των Τεμπών.
0: Ναι.
3: Παραλογισμός.
0: Ναι.
3: 2 Αθήνα, 1 Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή για το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Αθηναίων, που θέλει να γίνει και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να μην αξιοθούν να κάνουν μία προτομή του μεγάλου οικονομικού μουσικοσυνθέτη, επαναστάτη, του Μίκη του Θοδωράκη, που το σακάτουν στα Μακρονήσια. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους και η ντροπή τους. Μνημεία, τους ήρωες κάνουμε και τιμούμε. Αυτούς οι οποίοι έδωσαν το αίμα και τη ζωή τους στην πατρίδα. Τους ξεχωριστούς ανθρώπους, τα θύματα των τροχαίων τυχημάτων και των φυσικών καταστάσεων, δεν νομίζω.

0: ελπίζω να φέρουν μνημεία. Οι δημοσκοπήσεις όλων είναι παντελώς αναξιόπιστες.
1: Βέβαια.
0: Κάθε στο κάναλο και τη δημοσκόπησή του.
1: Βέβαια.
0: Το προσωπικό του δημοσκόπο. Δεν μπορεί το κόμμα, κύριε Κακλαμάνη, του Ίκτου, της αμαθούς και αφελούς και αλαζονικής Μαρίας, τη Δευτέρα να έχει ποσοστό 2,5% και την Παρασκευή 4,5%. Και σήμερα είδα ότι βγάζει 5,1% και το Βελόπουλο 7.
1: Κυριάνα, άκουσε με. Μου λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, με πήρες τελευταίο λεπτό, μου ήταν ωραία να τα συνεχίσεις μεθαύριο.
0: Τελειώνω.
1: Καλό σου βράδυ, μην μου λες τίποτα, αφού πρέπει να πέσουν τίτλοι, είναι ηλεκτρονικά όλα. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Δεν γίνεται, ρίχνουμε έξω μετά το πρόγραμμα. Τους ηλεκτρονικά μπαίνει ακριβώς ώρα, τάδε, ειδήσεις και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, τον Ηλία Κακλαμάνη, τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, για μια βραδιά σας ευχαριστήσουμε. Ενώ υπενθυμίσω το μεσημέρι, 12:01, Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ, πάντοτε, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα απόγευμα 5-6, ο Στέφανος Οχίος, ενώ πριν. Όποιοι άλλοι, πέρα από τον Γρηγόρη το Σιωρίδη που το λέμε συνέχεια, δεν μείνει τίποτα άλλο, παιδιά, να σε ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: με τη σειρά μου και εγώ να πω τις καλησπέρες, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Δροσερή βραδιά, έτσι, 17 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών, έτσι, δροσερά μπορώ να πω. Χρειάζονται τα καλτσουνάκια, χρειάζονται τα καλτσουνάκια μας. Πήραμε σκυτάλι από τον φίλο μας τον Ηλία τον Καγκλαμάνη. Αυτό που κάνουμε πάντα, εδώ τις καθημερινές. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου στο αληθινό πατριωτικό ραδιοφόνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 πάντα στη διάθεσή σας. Είπαμε τραγουδάκια, ψυχαγωγία, ψυχολογία, το καλύτερο για τον άνθρωπο, φάρμακο. Μετά το φιλί της ζωής που λέει, έτσι. Μετά την αγάπη θα πω, μετά τη μεγάλη αγάπη, μετά τον έρωτα. Γιατί όταν αγαπάς και σε ερωτευμένος θα τραγουδήσεις. Είπαμε είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το απλό μηνυματάκι στο 693-84-00-856. Εδώ να δούμε ποιος θα αντέξει. Για να αντέξουμε πάμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο, το More Than Tax. Πανεύκολα το βρίσκεται. Πολύ πανεύκολα, Καλυψούς 110 ισόγειο, εκεί είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Επίσης, βραδιά για μπαλκόνι σήμερα και για πίτσα, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης προτείνουμε με αγνά παρθένα υλικά. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Πάει και delivery στα περίχωρα. Αμέ. Εθνικής αντιστάσεως 63. Για πάμε τώρα μαζί με τον Μιχάλη. Βασιλάκη μου, καλησπέρες, όμορφες παλικάρι. Καλησπέρες στο φίλο μου τον Βασιλάκη. Καλησπέρα στους σεκιουριτάδες, θα τα πούμε.
1: Κάθε βραδιά.
0: Κάθε βραδιά εδώ. Δοξοτάκι!

Για να δούμε τα παιδιά οι ένστολοι εδώ πέρα. Για να δούμε τα παιδιά οι ένστολοι συνόματος. Ο Έλληνας, ο ένστολος, ο Μυτιλινός εδώ. Τα παλικάρια μου, να τους πω μια όμορφη καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχετε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Εσύ τραγουδάς, λέει, και στο μπάνιο, λέει, καψουράκο μου. Καλησπέρα. Σε καλό δρόμο είσαι. Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στο σωστότερο μπορώ να πω, Γιώργο μου. Τραγουδάω και στο μπάνιο. Ειλικρινά. Αλλά επειδή σε αφήνω το παράθυρο λίγο με τους υδρατμούς, με το μπάνιο, το πάω λίγο χαμηλόφωνα εκεί. Για πες μου και το δικό σου. Όταν πλένεσαι, αδερφέ, όχι άμα πας στο μπάνιο και πλένεσαι. Κάνια φορά. Εγώ έχω να πάω τώρα, ου, Παναγία μου. Τώρα που θα κάνει κρύο. Τώρα που θα κάνει κρύο που έχω βάλει τα καλτζουνάκια μου, ούτε καν. Καλησπέρα, κοκοτάκι μου. Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέφανο.

Η εκπαιδευτική μας εκεί, η εκπαιδευτική και οι δύο το ζευγαράκι που εγώ δεν το άκουσα καλά, αλλά και λίγο πειραχτήρι όμως εγώ, έτσι. Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της, λίγο πειραχτήρι κι εγώ, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Στην Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ, να την καλησπερίσουμε, καλή βραδιά να έχουμε. Λοιπόν, το ξοδάκι λέει στείλε καρδούλα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Βαγγέλη μου, καταρχήν καλησπέρα, έτσι. Γιατί το ξοδάκι λέει στείλε καρδούλα, γιατί είναι νωρίς, λέει, και έχει δουλειά, λέει, με εμάς τους ακροατές. Κράτα του, λέει, μούτρα μετά. Αλήθεια, δεν θα φάει τέτοιο καρυδόπιτα, γιατί δεν έχω πάει ακόμα. Μπράβο, σε πάρω στο γάμο μου να μου πεις του χρόνου εσένα, έτσι. Μπράβο, είσαι αστέρι. Ο κύριος Βαγγέλης τα γράφει όλα αυτά, ο κύριος Καρουμπαλής, εσένα μου κρατήσει μούτρα. Καλά, καλά. Λοιπόν, το 586 είναι η Μαρία μας από Νέα Σμύρνη. Κι άλλη Μαρία, έτσι. Το πάμε φετούζα με τις Μαρίες. Μαρία από Νέα Σμύρνη. Καλή σεζόν να έχουμε, καλό φθινόπωρο. Μαρία, με έχουμε αρχίσει από Αύγουστο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Όλα καλά και όλα ανθυρά πάντως. Όλα καλά, μια χαρούλα. Δώσε το μεγάλο δύναμο. Άκου καρδούλα. Έστειλε. Έτσι, Σε συγκυρίσω, θα σε μαγειρέψω όπου λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, για δώστε λίγο ένταση, παρακαλώ. Δώστε λίγο ένταση, γιατί η καμπύλη έχει αρχίσει και πάει για Σαββατοκύριακο μεριά, έτσι. Έλα. Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή, τι μήνα είναι. Πόσες εργάσιμες. Ωραίο.

Το σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ, το βάζεις τέρμα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Όταν θες να πεις το σ' αγαπώ, το βάζεις λίγο τέρμα. Παναγιώτη μου, τον φίλο μου, τον αστυνομικό, τον Παναγιώτη Γερμανίας, μετά με την Ελίζαμπετ, το αστέρι του, την καψούρα του, μάλλον, να στο πω έτσι λίγο ελληνικά. Γιατί μισός μου είπες, έτσι. Θα τα ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι. Κάνε λίγο υπομονή τώρα τραγουδάκι για τον ένστολο τον Έλληνα με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Με το φίλο μου τον Γιωργάρα εδώ, από Μέγαρα μεριά.

Φιλαδέλφια μεριά. Στη Φιλαδέλφια είναι η Ειρήνη μας εκεί. Ειρήνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες. Δεν το είπε κανένας ότι δεν είναι καλός ο καιρός αυτός. Και εμένα μ' αρέσει. Δεν είπε κανένας. Όλα καλά. Καλή βραδιά να έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε το Χριστάρα, το φίλο μου, τον Χριστό από το Κοροπή με το Φορτωτή. Τώρα το λέω καλά, Χριστάκο μου, τι κάνεις. Καλησπέρα στο Κοροπή, τον φίλο το Χριστό. Τραγουδάκι τώρα πάλι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο και έρχεται κι άλλος Πλούταρχος εκεί, έτσι. Αλλά, τι λέει το αλλά. Έρχεται. Είναι για το Μυτιλινιό τον Ένστολο. Είναι για τον φίλο μας τον Μυτιλινιό τον Ένστολο. Τα παιδιά δεν μα

Όλα τα τραγουδάκια, όλα πάντα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Δεν χαλάμε χατήρι. Νάκι μου, είναι ωραία τα ταξίδια, έτσι. Είναι ωραία, έτσι. Τώρα το Παρίσι, όπως μου λες, καλά έκανες και πήγες. Δεν έχω πάει να το κατηγορήσω, αλλά δεν έχω ακούσει πάντα τα καλύτερα. Δεν έχω ακούσει τα καλύτερα. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσύ πέρασες όμορφα. Πάμε κάπου εδώ για να περάσουμε όμορφα, να τα απολαύσουμε. Τέλος. Τον φίλο μου τον Γιώργο, που δεν τραγουδάκι, δεν μου είπες πρώτα. Άσε τους γάμους τώρα και τις πατρίες. Θα στα πω ποιος. Θα στα πω, γιατί να μην στα πω. Σε ρώτησα, τραγουδάς στο μπάνιο εσύ? Εγώ αυτό σε ρώτησα. Καλησπέρα στράτο μου, καλή βάρδια παλικάρι μου. Να είμαστε καλά. Καλή σου βάρδια. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Όπα λέει καλησπέρα. Βασιλάκης από Αμπραχάμι. Γεια σου Βασιλάκη μου.

μην ξεχνάμε και τα λάδια της μηχανής, έτσι βέβαια. Μην ξεχνάμε, σημαντικός παράγοντας για να πηγαίνει καλά η μηχανή, πρέπει να κάνουμε και τις αλλαγές λαδιών. Απευθύνομαι και στον φίλο μου τον Γιώργο. Με το ταξί, όλα, αλλάζουμε και καμιά φορά τα λάδια, Γιώργο μου. Όλα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχεις όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, να καλησπερίσω μετά από πάρα πολύ καιρό τον φίλο μου, τον Βασιλάκη, τον Βασίλη από την περιοχή του Ταύρου. Βασίλη μου, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, δεν αλλάζουμε, πάμε καλά, ομάδα που πάει καλά δεν την αλλάζεις, έτσι. 2-10-718-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τραγουδάκι με το Μαζονάκι, έτσι. Μαρία, το πήγες πάρα πολύ καλά, για το λόγο της Κουζή απευθύνομαι, έτσι. Το πας πολύ καλά με το τραγουδάκι με το Μαζό. Άκου, κυρία Βασίλη μου. Καλησπέρα στο 181, είναι η κυρία Σούλα, μα, η Σούλα. Είναι η Σούλα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Σούλα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Άκου, λέει, λα, όλα, λα, άλλαξε τα λάδια. Έλα, είπα το μυστικό, πω, πω.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε με τον Μαζονάκη. Δεν μου πάει το αείμνηστο. Δεν μπορώ να το χωνέψω όλο αυτό. Δεν μπορώ. Θα σχολιάσω βέβαια και το απέναντι, αλλά το απέναντι είπαμε έτσι. 100%, 1000%. Λοιπόν, στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Πιάσαμε λίγο την κουβεντούλα εδώ με την κυρία Χαρούλα από την Κυψέλη μας εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φαγητούλικα. Τελικά πρέπει να είμαστε δυο μας σε αυτή την πόλη με τις φαγητές που απεχθάναμε τις φαγητές. Συγγνώμη που το λέω ρε παιδιά, αλλά δεν. Πρέπει να είμαστε δυο μας. Εγώ και εσύ δεν θέλουμε φαγητές. Με τίποτα. Με τίποτα όμως. Τώρα εντάξει, φαΐ να είναι, τώρα μην το παίρνουμε παραπάνω. Μην το παίρνουμε φαγητό να είναι, εντάξει, είμαστε και λίγο περίεργοι, λίγο ιδιότροποι, δεν το λέω. Χρήστο μου από τον Ταύρο, καλησπέρα. 53-21, φιλαράκι καλό από τον Ταύρο. Πάντα δύναμη ο Μάχη, Λεβέντη μου, πάντα, πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα τραγουδάκι του Μαζονάκη. Το δε γουστάρο είναι για τον Στέφανο, για το κοκοτάκι, το μικρό. Κοκοτάκι, έλα. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιάννη, κάτω από την ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3. Έτσι, εφοδιαστικές αλυσίδες, τα παιδιά είναι νύχτα για να έχουμε εμείς να πάμε σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Να ψωνίσετε. Με αυτή την ακρίβεια, τέλος πάντων, είναι και πρόεδρος εκεί κάτω στην ΚΑΜ 1 ο φίλος μου ο Γιάννης. Ακούσουμε, Λεβέντη μου. Τώρα οι εκπαιδευτικοί θα περιμένουν λίγο. Τα συνδυάζω, Μαρία μου, με τον Γιώργο. Δεν κοιμόστε εξάλλου τώρα τα ζευγαράκια. Τώρα τα ζευγαράκια με το κρύο. Και φοράτε και καλτσουνάκια.
1: Στην ταράτσα αντυχεί.
0: Να τα καλτσουνάκια, να.

0: Λοιπόν, Ειρηνάκη, δεν είναι παρεξηγητικό αυτό καθόλου, έτσι. Το είπαμε με την κακή έννοια. Είπαμε φαγητό να είναι, φαγητό να υπάρχει πάνω στο τραπέζι, στην κατσαρόλα. Έχουμε δει, έχουμε ακούσει και από τους μεγαλύτερους μας. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα γούστα. Να, ο φίλος μου Στέφανος εδώ πέρα μου είπε να τον εγγράψω στη λίστα. Τώρα, άμα πάει σε σαρδελίτσα, με τσελίτσες, σαλαμάκι. Εντάξει τώρα. Εντάξει, το πας τώρα, το μακρηγορείς το θεματάκι. Πάρει εσύ τις φακές, θα φάω εγώ τη σαρδελίτσα, πέραμε τις σελίτσες, το σαλαμάκι και ολόκληρο το μασουράκι. Καθόμουν μια φορά με τον αδερφό μου, έτσι, καλή του ώρα. Εκτός Αθηνών, έτσι, στο μπαλκόνι, καφεδάκι τα πόδια μου λέει αύριο. Θα πήγαινε φακές, μου λέει, γιατί να φάω λίγο σίδερο, ρε, μου λέει. Και δεν τρώσα κάγκελα, του λέω καλύτερα. Φάει φακές, φάει σίδερο, ναι, φάει φακές. Φάει τα κάγκελα. Λοιπόν, ένα παλικάρι που δεν έχει αλλάξει λάδια ποτέ και έχει ξεμείνει εκεί. Φίλος μου ο Γιώργος, να ακούσει Πάριο. Και πάμε στους εκπαιδευτικούς μετά, έτσι, δεν ξεχνάω. Σουλά μου και εσύ να σε καλά πάντα. Όλος ο κόσμος να είναι καλά με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Εμένα μου αρέσει και το ξύδι μέσα, έτσι. Απεχθάνομαι πολύ τη μυρωδιά από το ξύδι. Α, τις τρώω με το ζόρι. Εγώ ούτε με το ζόρι δεν τις τρώω, αδερφέ. Ούτε με το ζόρι τη τρώω προς το παρόν, έτσι. Αν πέσει κανιά πίνακα, ένα 40 που λένε, τώρα θα βουτάμε και τη γαλέτα μέσα, θα την πάμε φετούζα.
1: Σήμερα ψέμα, ψέμα που δεν τρέπομαι να πω.
0: Καλά, Γιώργο. Ξυπόλυτη και ξυπόλυτη. Το mood που το πας. Ένα ακούσει το τραγουδάκι το παιδί από την αρχή. Το mood που το πας.
1: Η ζωή.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: Μοιάζει με ένα
0: ψέμα. Αχ, αχ.
1: Ψέμα που δεν τρέπομαι να πω.
0: Καλά το θυμάμαι το mood, γιατί το πάω φετούζα το εγγλέζικο. Γεια σου Χριστάκο μου, με το φορτωτή, κοροπή.

Παίρνω και συνταγές τώρα. Παίρνω και συνταγές τώρα για τις φακές. Λοιπόν, δεν ήταν κύριος, ήταν η κυρία. Νομίζω η κυρία Ειρήνη. Σκέτο Ειρήνη. Από Φιλαδέλφια με το Παρίσι. Και είναι ωραίο τέτοιο, έτσι. Για ρωτά λέει τον κύριο, καταρχήν είναι κυρία. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λαθάκι δεν το παράκουσες, μάλλον. Στον πύργο του Άιφελ πήγε. Μα δεν έχει κάτι άλλο. Έχει τον πύργο του Άιφελ, το σιδερένιο. Τώρα εμείς είχαμε Παρθενώνα πάνω και έχουμε τον Παρθενώνα τώρα, έτσι. Και τον πύργο του Άιφελ. Πύργο Ηλίας έχει πάει. Άγιοι τόποι, έχει βγάλει τον Οικονομόπουλο. Λέει αυτό που ακούμε όλοι. Καλά το πας. Καλά το πας, παλικάρι. Λοιπόν, η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της τώρα, έχει σειρά να ακούσουν το τραγουδάκι με την Βίκη μου σχολείου, είναι τα ξημερώματα. Και όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Περαστικά μας, να πω στην Έλενα τη Δαλάκα. Την κυρία Έλενα Δαλάκα, η ροίδα. Ελενάκι μου, με τον Γιώργο σου. Καλησπέρες όμορφες.

0: Ο γιατρό μας εδώ τον έχω ξεχάσει, έχει απόλυτο δίκιο τώρα με τη γυναίκα του. Αλάστον λίγο και στην καψούρα. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, καλησπέρα με το μαράκι, το αστέρι σου. Όμορφες καλησπέρες στο σταθμό Λαρίζα εκεί κοντά, μάλλον έτσι. Με το αστεράκι του και τη Μαρία, τη γυναίκα του, το φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα από την Νέα Πεντέλη. Πόσο έχετε επάνω, άνω, πέρα, Πεντέλη. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Παναγιώτη μου, δώσε το μεγάλο δύναμο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννο εδώ στην παρέα μας το 855. Και εσύ ρε Γιαννάκο μου με τις φακές. Και εσύ με τις φακές. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στο Ήλιον, το μαράκι με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Εσύ θα περιμένεις τώρα με το τραγουδάκι και κάτω, έτσι. Εσύ με το τραγούδι και κάτω στην καμένα θα περιμένεις. Λίγο έχεις χρόνο, εσύ δεν κοιμάσαι. Θα φύγω πρώτα εγώ από σένα. Τον φίλο μου τον Γιάννη με τον Ολυμπιακό τα λέω. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, για να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. Αυτό είναι στο χέρι το δικό σας και όχι μόνο στο χέρι το δικό μου. 210-718-000 στο τηλεφωνικό κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα πάω σε λίγο στο Παγκράτη και στο Χολαργό για την Κατερίνα εκεί. Λοιπόν, αστυνόμε το τραγουδάκι σου για την Ελίζα Μπέρ. Το εγγλέζικο σήμερα το πάω διτούζα. Για να εκτυπώσω.
1: Δείξει κανείς τα δικά της τα μάτια. Τα
0: γειτός. Ωλαλα.

0: αυτά τα μάτια τα αγαπημένα.
1: Λοιπόν, εδώ μια όμορφη παρέα. Μια πάρα πολύ όμορφη, μια πάρα πάρα πολύ φανταστική παρέτσα. Τον φίλο μας, τον Ευαγγέλη, εδώ τον ντράμερ, τον Ευαγγέλη μας από την Νίκη, από τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ, έτσι έχει παρέμβει και σε εμάς εδώ. Μαζευόμαστε. Δεν μου λέτε τώρα έτσι, ορισμένα πραγματάκια, με κάνετε να νιώθω κι εγώ ξένος απέναντί σας, έτσι. Που προσπαθώ με κάθε ατάκα. Είμαστε όμορφη παρέα. Γιατί ντροπές. Δεν μου είναι ντροπή.

0: πας αυτό με τα αθλητικό, έτσι. Αυτό με τα αθλητικό δεν είναι ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο Μαρούσι τώρα. Πάνε ο φίλος μου Γιάννης να του πω μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα. Γιαννάκο μου, Γιάννης εκεί για καταγωγή από Αγρίνιο μεριά. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, και για την Μαρία και το Μαράκι και το Μαράκι. Το Μαράκι θα ακούσουμε από τη Νέα Σμύρνη τη Μαρία μας, όμως μην τον μπερδεύουμε. Μαρία μου, κάνει λίγο υπομονή. Ακούσαμε, έτσι. Θα ακούσουμε κι άλλο μαζονάκι. Δεν το συζητάμε. Έχουμε κάνει καταρχήν αρκετές μέρες εδώ. Και ρεπορτάζ έχουν γίνει και αφιερώματα στον μαζονάκι έχουν γίνει. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, την Κατερίνα μας από το Χολαργό να της πούμε επίσημα και καλησπέρα, γιατί το τηλέφωνο ήταν. Άλλο αν τα ακούει. Καλησπέρα, Κατερίνα μου, στο Χολαργό. Σκέψεις μου εσύ. Τι κάνει το μάτι, έτσι, το μάτι, Παναγία μου. Να τρελαθώ, κοντεύω. Η ώρα περασμένες τρεις.
1: Μια χαραμάδα βρες να μπεις στο άδειο μου το σώμα. Σε περιμένω ακόμα.
0: Παιδάκια, όχι στο τηλέφωνο, όχι στο τηλέφωνο αυτό, δεν υπάρχει.

λοιπόν διευκρίνηση στην φίλη μου την Ειρήνη που δεν έχω κάτι Ειρηνάκι με την Γαλλία, κάθε άλλο. Είπα ότι δεν έχω πάει, έτσι. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω τι ακούω και τι βλέπουμε πολλές φορές. Σήμερα με το διαδίκτυο βλέπεις τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Όχι, δεν έχω πάει και δεν έχω κάτι. Δεν το είπα με αυτό με τον τρόπο που λες εσύ. Αλλά είπαμε, διαφήμιση που λένε τη Γαλλία δεν δείχνει τον πύργο του Άιφελ. Ο Βακέλης δεν θέλει τον πύργο του Άιφελ, ο φίλος μου εδώ πέρα. Ο Βακέλης, ο φίλος μου, θέλει τον πύργο του νομού Ηλίας εκεί. Δεν το είπα κακοπροαίρετα, ούτε καν. Να πούμε όμορφες καλησπέρες και καλημέρες. Είναι το 821, είναι το Χριστινάκι από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Θα και περιμένετε λίγο στο τηλέφωνο να το σηκώσουμε. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, το τραγουδάκι που ζήτησες, ο Βαγγέλης από την Νίκαια, ο ντράμερ του Μπαβακάρη.

Λοιπόν, θα το πω τώρα και θα ζητήσω θερμή παράκληση, τερμήπα στο κινητό που δίνουμε σε Viber. Δεν το καλούμε. Δεν σηκώνεται. Είναι για να διαβάζουμε τα μηνυματάκια. Το 693-84-00856 είναι για το Viber και για μηνυματάκια και όχι για κλήσεις. Και γι' αυτό και το κλείνω το τηλέφωνο, έτσι. Κύριε, συγγνώμη. Δεν ξέρω, γιατρέ μου, εσύ είσαι που καλά στο τηλέφωνο. Το είπα και γι' αυτό και το κλείνω, έτσι. Το διευκρινίζω. Να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση, κατά και εδώ, έτσι, δουλειά. Να τη διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση. Βάζετε κι εσείς. Είναι δικιά σας η εκπομπή, δεν είναι δικιά μου. Όλα, αλλά είναι δικιά μου. Εδώ θα το προτείνω και στο φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί από τον Παραχάμι. Βασιλάκι, παλικάρι μου, δεν κολλάει αυτό που μου λες. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού κολλάει, δεν παίζουμε τον παπά. Δεν παίζουμε και δεν κολλάει. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, ούτε καν. Εγώ να απόλαυσε την πυρίτσα σου και θα πάνε όλα καλά. Βασιλάκι μου, Μπραχάμι, να απολαύσεις την πυρίτσα σου. Αυτό που πίνει, αυτό που τρώει ο καθένας είναι απόλαυση. Πόσες είναι απολαύσεις της ζωής, ξέρετε. Λοιπόν, δεν τις αναφέρω. Στο φιλαράκι μου το καλό, τον Γιάννη από τα Καμίνια και το αστέρι του, τη γυναίκα του, την Έλλη. Είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα το ακούσουνε. Τώρα ένα παλικάρι εδώ λέει, ζήτω λέει καψούρα. Εγώ προτιμώ ο καψούρης που το δηλώνω, θα έχετε καταλάβει, καλύτερα καψούρα παρά καούρα. Ωεο! Έλα Γιαννάκο μου, θα σου πω, κάτσε, το βάλουμε από την αρχή, γιατί μπορώ να το γράψει σε κασέτα. Θα το γράψει σε κασέτα.

Ωραίος ο φίλος μου ο Γιάννης με το αστέρι του Διονύη που μας τα ηχογραφεί και με την κασέτα. Θα το πάρω, έτσι. Ξεκινάει πάντα ο Μακελάρης, έτσι, έτσι. Άκουσα μία κασέτα. Έτσι, δεν το λέω ο Μακελάρης, κάπως έτσι ξεκινάει, έτσι. Και μου έχει μείνει αυτό με την κασέτα, γι' αυτό το λέω και το σχολιάζω. Μακελάρης είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, είχα μείνει στην Κατερίνη, το κορίτσι από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη. Είναι το αλικάκι μας εδώ, το 728. Αλική μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και καλημέρα. Έτσι, σκέτο, σκέτο. Ακούω, παλικάρι μου, ακούω, πες τον, προσπαθώ να ανυψώσω και λίγο τον φίλο τον Γιώργο. Όσο μπορώ βέβαια, τον ταξιδεύει από τον Μπραχάμι, αλλά δεν ακούει και δεν παίρνει από συνταγές αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μη ζητάς συγγνώμη, Ειρήνη μου, γι' αυτό είμαι αφιέχνε μουσακά. Ω, μουσάκα! Έφτιαχνε μουσακά, εντάξει, δεν άκουσα καλά, θα δούλευε και το μίξερ, δεν ξέρω. Την πεσαμέλ τη χτυπάς με το μιξεράκι ή το παίζεις στο χέρι? Αυτό μωρέ, πώς το λένε που το χτυπάει στο χέρι, το παίζει στο χέρι, αυτό που χτυπάνε. Ωραία, κόλλησε στο μυαλό μου, πώς το λένε, παιδιά. Εκτός το μίξερ, με τι άλλο χτυπάνε την πεσαμέλ και αυγό κόβουνε. Ωραία, πάνω θεμάτο. Και εγώ με δούσα από. Όπου και εκτιμένη ταχύτητα τα κάνει, παιδιά. Αυτά δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, νομίζω. Δεν είναι κακό. Η μέση αφήσαμε και ευτυχισμένη. Παναγιώτη μου, να σε καλά, πανούλη.

Ακούει, λέει ο Βαγγέλης, επαναστατεί. Ακούει. Έχει παραμείνει ο καναπές. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Γιαννάκο μου, καμένα.

Ορίστε, ορίστε, ορίστε, παλικάρι που μου λες, έχεις αντοχές. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Παναγιώτη, Παναγιώτη μου, έχεις ακούσει πολλές φορές που λέω να ακούσουμε όλοι ένα τραγουδάκι. Άκουσες τραγουδάκι και δεν θέλω να χρωστάω και τις Μιχαλούς. Λοιπόν, αυτή η ώρα τώρα είναι λίγο δύσκολη. Λίγο παιδάκια με το τηλέφωνο να το σηκώσω. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ώρα πραγματικά να ακούσουν όλοι ένα τραγουδάκι. Και θα ακούσεις και το δεύτερο. Δεν θέλω να χρωστάω. Τώρα είναι και η ώρα. Λίγο τώρα κλείνουν ισολογισμοί, κλείνουν πολλά. Σώμα ρε, θα το σηκώσω. Θα το σηκώσω. Θα μου πεις τώρα έτυχε τόση ώρα. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι στην φίλη μου. Παιδάκια πάλι το τηλέφωνο. Γιατί δεν με αφήνουν, μ' αρέσουν τα υπονοούμενα. Καταρχάς είναι καλημερούδια. Μπορεί παρακαλώ να μην μια απορία, απορία ειλικρινά. Λοιπόν, Δημητρούλα μας από τα Τελωνία, κάτω στον Πειραιά. Η Δημητρούλα εδώ. Το 1,76 και κάτι. Μιλάω πάντα ειλικρινά και μιλάω πάντα με μέσα. Τα φοράω και τα τιμάω τα παντελόνια, έτσι. Ειλικρινά. Τα φοράω και τα τιμάω. Δεν έχει έρθει ένα μηνυματάκι σου που να μην το έχω διαβάσει. Δεν έχω. Απλά εκείνη την ημέρα, πάρ' το σαν συγκυρία να το πω. Λάτε να ακούσουμε μαζονάκι να σηκώσουμε και το τηλέφωνο.

ρε Παγιοργάρα. Άντε, θα είσαι στον παράδεισο, ρε Γιοργάρα Μαζονάκη. Θα είσαι στον παράδεισο. Φανταστικό τραγούδι. Και μπράβο στο μαράκι από το Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε κάτι πάρα, γιατί αφήνω κάτι στη μέση και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει και δεν αφήνω ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα εκδοχές. Δημητρά μου, ούτε κατά διάνοια. Απλά είπαμε, πες το σύμπτωση. Πες το οτιδήποτε. Που διάβασα το μηνυματάκι και έδωσα τα 5 νούμερα του τηλεφώνου. Δεν. Αλλά το ρωτάς, το ξαναρωτάς και το διευκρίνησα. Στο διευκρίνησα και σου λέω δεν τίθεται θέμα. Δεν μου έχεις ζητήσει τραγουδάκι που να μην σου χαλάσω χατήρι. Πάντα. Έτσι δεν είναι. Και στα γενέθλιά σου εδώ. Επομένως άστο, πες, ήταν η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή. Υπάρχουν πάντα. Εδώ τρόμαξα προχθές σε κάτι σκαλοπάτια. Λέω έτσι καλά καθούμε να βλέπω μούτρα και να κλείνουν τα ματάκια. Τώρα τα είχα δει μικρούλια τα ματάκια. Λέω κάτι είναι τα ματάκια. Για να είναι μικρούλια, κάτι είναι. Δεν κλείσαν έτσι. Παράδειγμα δικό μου έφερα. Παράδειγμα δικό μου. Πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγουδάκι έτσι να ξυπνάνε λίγο τα αίματα για να σας ανεβάσω κιόλα. Μανώλη μου, τι κάνεις. Είμαι καλά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Μανώλη. Έτσι, μπράβο, έληξε το θεματάκι και είναι όλα καλά. Ήτανε συγκυρία. Τώρα, αν κάτι άλλο, άστο να πάει κάτω από Θεό είμαστε. Κάτω, είμαστε κάτω από Θεό. Δεν υπάρχει θεματάκι. Λοιπόν, είχα μείνει στην Τσιγκούνα την Αλίκη. Τσιγκούνα, το αλικάκι, έτσι, από την Κατερίνη. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι με τον Θοδωρή τον Φέρ να τα ακούσουμε για να μην κλείνουν τα ματάκια και θα ανέβουμε. Θα ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά. 693-84-00-856. Μαθαίνουμε και αριθμητική. Έτσι το λέω με τέτοιο τρόπο το τηλεφωνάκι. Που τώρα και για τα παιδάκια τα πρωτάκια. Εντάξει, εγώ έχω πάει παραπάνω, εντάξει. Μαθαίνουμε και αριθμητική. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 Κωστάσια μια ταράτσα. Κωστάσια μια ταράτσα. Θυμάσαι πάντα την ταράτσα όταν πιάνουν τα πρωτοβρόχια. Ή όταν τελειώνουν τα πρωτοβρόχια. Τα νερά τα άλλα μωρέ που έρχονται και φεύγουν. Ωραίο. Ωραίο.

Όνειρο θα, θα είναι ξανά. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, πες το μαράκι σου να πάρει. Πες, πες, εντάξει, τι να κάνουμε. Πες το να πάρει. Πες το μαράκι, τη γιατρέσα να πάρει.

0: Λοιπόν, μαλάκι γρήγορα όμως, έτσι να προλάβουμε και τα τραγουδάκια. Για να δούμε, για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, καλησπέρα Μιχαλάκη, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι. Είσαι η Μαρία?
1: Ναι.
0: Η Μαρία
1: σε ακούμε...
0: Η Μαρία του γιατρού, καλά τα λέω.
1: Το βρήκες καλά, ναι. Σ' ακούμε συνέχεια. Συνέχεια λες για τα αγγλικά και εδώ πέρα ο γιατρός, ωραί, φωνάζει. Φωνάζει, λέει, τρώει πολλά γλυκά και λέει Μιχαλάκης.
0: Έτσι είπε ότι τρώω πολλά γλυκά. Ένα γλυκό μου φορώ καθένας μπορεί να φορά με κέρασε με το ταξί που παίρνει στον δρόμο. Τι γλυκά.
1: Τουλάχιστον σου λέει να φάεις γλυκά, σου λέει, αλλά παχαίνω, λέω, το ξέρω ότι παχαίνουν. Ναι. Αχ, λέει, θα το μαλώσω, λέει πάλι, λέει, όλο για γλυκά και για φαγητά, λέει.
0: Παιδάκι μου, όχι βέβαια, τι παχαίνουν τα τέτοια.
1: Είναι αυστηρός.
0: Εγώ ξεκίνησα τις διακοπές, γιατί να πάρω κιλά που τις διακοπές δεν λένε παίρνουν σχεδόν κιλά, εγώ έχασα κιλά. Όχι βέβαια, το ύψος με τα κιλά μου δεν αντιστοιχούν. Έτσι πες ο γιατρός. Έχω μετριάσει και τα τρικλικερίδια μου, εντάξει τώρα δεν είμαι έτσι, με κόβεις, αλλά με γεροντό τέτοιο, έλα τώρα. Έτσι με έχει κόψει ο γιατρός, αλήθεια το λες τώρα.
1: Δεν τρώμε λέει πολύ, εντάξει λέει ο γιατρέ, το ξέρω δεν τρώμε πολύ, γιατρός ένας, γιατρός σε δυο, όλο λένε γιατρέ.
0: Άλλο τι λέει ο γιατρός ο δικός σου πέρα, εγώ λέω τι λέω εγώ, με πέρασε ο γιατρός ότι είμαι άιντε, όχι βέβαια μάλλον.
1: Είναι λέει λιχούδης πολύ.
0: Σε άλλα όχι στα αγγλικά, σε άλλα πες στο γιατρό, μ' ακούει ο γιατρός, ακούει το ραδιάφωνο, σε άλλα.
1: Ναι, σε ακούει.
0: Έτσι, γιατρέ μου σημείωσε τα αυτά στο μπλοκάκι παρακαλώ.
1: Θα σου μιλήσει ξεχωριστά.
0: Τριγλικερίδια πολύ πασμένα. Τώρα μην στα πω τώρα, δεν παίζουμε με τα νούμερα.
1: Είσαι και νέος. Από τώρα είσαι και νέος. Νέος.
0: Δεν είμαι.
1: Νεότατος.
0: Δεν είμαι.
1: Νεότατος. Είσαι στην κληρολεξία, όχι απλά στα λόγια. Είσαι. Και είσαι και πολύ καλός.
0: Τώρα καλός δεν μπορώ να το κρίνω, την ηλικία μπορώ να την κρίνω. Το καλός δεν το ξέρω, το κρίνετε εσείς.
1: Εμείς που σ' ακούμε, είσαι καλός και έχεις και πολύ χιούμορ. Μπράβο.
0: Το ευθύνο αυτό το έχω. Α, ευθύνο το έχω. Α, όλα και όλα. Έχω περάσει απέναντι.
1: Χρωστάς σου Μιχαλούς. Ποιος δεν χρωστάει?
0: Χρωστάτε και εσείς οι γιατροί. Εσείς οι γιατροί χρωστάνε οι γιατροί.
1: Αμέ.
0: Χρωστάνε και οι γιατροί τελικά, έτσι.
1: Ποιος είπε ότι δεν χρωστάει?
0: Δεν το ξέρω αυτό, για κάτσε, θα βγάλουμε τώρα ρεπορτάζ εδώ.
1: Ναι. Ο γιατρός τώρα σιγά σιγά πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, όλο meeting κάνει για να μιλήσει. Είναι σε πολύ φούργη η συζήτησή του, συνέχεια, μιλάει, μπλα.
0: Θέλει να απολυτευτεί, παιδάκι μου, ο γιατρός στο τέτοιο. Μαρία μου, δεν έχω και πολύ χρόνο. Δεν θέλει.
1: Ναι, χάρηκα που σ' άκουσα, θα σε πάρει και εκείνος, εντάξει.
0: Να με πάρει αύριο, πες, όχι σήμερα, μίλησε με το
1: αύριο.
0: Το να με πάρει αύριο, όχι τώρα, δεν έχω χρόνο, γιατί δεν θέλω να χρωστάω και στη Μιχαλού. Εντάξει μου.
1: Ναι, δεν είσαι μοναδικός, όλος ο κόσμος.
0: Ωραία, εγώ είπα δεν χρωστάω και δεν θέλω να χρωστάω στη Μιχαλού. Μου τα μπερδεύεις, μαράκι, μου τα μπερδεύεις, γιατρέσα. Μου τα μπερδεύεις λίγο τα πραγματάκια. Δεν χρωστάω και δεν θέλω για το τραγουδάκι εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κορίτσι μου, να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Εγώ χάρηκα που σε άκουσα, είσαι πολύ καλός.
0: Σ' ακούμε.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Να ξαναπούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Φιλιά πολλά. Okay. Γεια.
1: Επίσης, γεια.
0: Πάμε την Κατερίνα την Κούκα, είπα δεν θέλω να χρωστάω, δεν θέλω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, hello, είναι η Φραουλίτσα. Καλημέρα στον κολονό σας, σε πόλια, κορίτσι μου και σε σένα. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και εμείς δεις, τραγουδάκι δεν προλαβαίνω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα με τα χρωστούμενα, παιδάκια, δεν μπλέκουμε με τα χρωστούμενα. Ο Μιχάλης λέει πρέπει να τρώει γλυκά, λέει, για να παχαίνει. Θέλει ένα μηνυματάκι. Γιατί λέει, αν πάει στην Τίνο, θα τον πάρει ο αέρας. Δεν πάω στον Όλυμπο. Καταρχήν δεν έχω τάμα για να πάω στην Τίνο. Έχω πάει, έχω προσκυνήσει την Παναγιά, δεν έχω άλλο τάμα. Τα έχω ολοκληρώσει, δεν έχω άνθρωπο που πειράξει. Δεν έχω κάθε άλλο. Μπορεί πολλές φορές η γλωσσοφαγιά εδώ, αν λένε κανιά κουβεντούλα, άντε να θυμώνουν και κάτι που δεν τους αρέσει που λέω και μου ταχώνουν. Και καλά κάνω, ελευθερία του λόγου. Ο καθένας ταχώνει, τα λέει. Τι, όλα τα μηνυματάκια είναι τέτοια, επειδή δεν μπορώ να τα πω γιατί υπάρχουν και τα πρόστιμα από το Εσουρού. Ω, δεν έχω και θεματάκι. Είπαμε ελευθερία του λόγου. Λοιπόν, αυτό φίλε μου, Βαγγέλη, που είπες πώς βγήκε τις Μιχαλούς. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη από την Νίκαια, τον Τράμερ τώρα συζητησούλα εδώ, πώς βγήκε αυτό με, με χρωστάω και τις Μιχαλούς. Είναι ωραίο. Και ένα άλλο που το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει, που λένε το κάγκελο της, τέτοια στο κάγκελο. Πώς έχει βγει αυτό, το ξέρω. Πώς έχει βγει αυτό που λένε καμιά φορά πάνω στο θυμό μας, της τέτοια στο κάγκελο. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι, καλό σου βράδυ. Τώρα μη σ' ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά να χορέψουμε. Πάμε Σούλα μου, πάμε για την φίλη μου την Σούλα, το 181, και για την Μαρία την φίλη μας από τη Νέα Σμύρνη. Γιατί δεν ξεχνάω τα έρωτα, έρωτα. Πάνε τα ματάκια, μικρή να είναι. Πάνε τα ματάκια, μπιλάκια. Το παιδί εκείνο εκεί που λέει ολαλά. Λες να ψάχνει να βρει, όχι βουλκανίζεται, που αλλάζουν τα λάδια.

Έτσι με και καλέ, καλέ εδώ είμαι. Προσπαθούσα να κάνω καλό, είδες, γιατρέσα που βγήκε στον αέρα. Γιατρέσα που βγήκε στον αέρα. Καλό έκανε, προσπαθούμε να βρούμε και εμείς φαρμακάκια να δώσουμε. Ξέχωρα από το ψυχολογικό φάρμακο που είπαμε, η μουσική τα παρέχει. Πάντα και το ανεβαστικό τραγουδάκι, τραγούδι που είναι ανεβαστικό, π.χ. ακούσαμε τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείου, ανανεώνει τα κύτταρα του εγκεφάλου. Πολλές φορές δεν έχετε πει το κάψε ο άλλος, το άκαψε. Έκαψε φλάτζα, το άκαψε, το έκαψε τον εγκέφαλο. Όχι, το τραγουδάκι το ανεβαστικό πάντα ανανεώνει τα κύτταρα του εγκεφάλου. Τώρα θέλετε να το επιχειρήσετε, επιχειρήστε το. Αγχώνομαι, φραουλίτσα, ξέρεις τι, αγχώνομαι, γιατί ήταν και το τηλέφωνο και λίγο μετά τηλέφωνα και αν δεν το προλάβω, εσύ θυμώνεις πάντα, είσαι κι εσύ, είσαι κι εσύ, άστα να πάνε. Δημήτρη μου στο Παγκράτη, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι παλικάρι μου να σου πω τι έφαγα σήμερα, πραγματικά μπέσεις στο όλο, δεν ξέρω. Έχω ζαλιστεί με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα, αν θα, με ρωτάς τώρα τι έφαγα σήμερα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Αλήθεια, αλήθεια, δεν ξέρω. Καλημέρα ρε παιδάκο μου, για να μιλάς για φαγητό είσαι καλά και εσύ, τυλωμένος μου είσαι.

Έρος Άνικα Τεμάχα. Μεγάλε, δυνατέ και παντοτινέ που δεν έχει γραφτεί, παρακαλώ πάρα πάρα πολύ τελευταία. Από τη μεριά, το απέναντι. Να τα λέμε κι αυτά, να τα λέμε κι αυτά. Γιατί τώρα μου λέει ένα μηνυματάκι που μου έχει στείλει ο φίλος μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, ο φίλος μου ο Χρήστος. Ναι, ο Χρήστος είναι. Τώρα που κλείνουν, λέει, οι ισολογισμοί, το καλύτερο είναι από το κοροπή το παλικάρι εδώ πέρα και έχει φορτωτή. Του είπα, άμα χρειαστώ το φορτωτή, δεν μου απάντησε. Λοιπόν, ναι, τώρα που κλείνουν οι ισολογισμοί, το καλύτερο λογιστικό γραφείο, more than tax. Όχι, γράφει καλά στα αγγλικά. Στακώ!

Μου αστυνό με κερατσίνη. Sorry ρε παλικάρι μου, όντως. Μου τη βγήκανε με τις φακές πολύ. Χριστάρα μου, αστυνομικέ μου, χίλια συγγνώμη.

Λοιπόν, στα γρήγορα, Δημητρούλα μου, γιατί θέλω να κλείσω το τηλεφωνάκι εδώ η κυρία μας. Κυρία, νοσηλεύτριες κυρίες τώρα, έτσι. Τα πάντα όλα ξέρουν, έχουν δει τα πάντα όλα. Η Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία, νοσηλεύτρια. Κάτι μου είπε, το ξέχασα τώρα. Ξέχασα από τον τραγούδι, κάτι μου είπε και το ξέχασα τώρα. Μα πάνω θεμάτων. Δημητρούλα, το ξέχασα. Καλά, ξέχασα από τα τέτοια να χαμογελάμε που μου είπε, το ξέχασα. Για κάτσε να βάλω κι εγώ τις καμπάνες. Εσύ πήγες στον παπά στην Αγρυπνία. Κάτσε εγώ να βάλω τις καμπάνες εδώ να χτυπήσουν. Τι μου είπε, μπορεί να μας κάνεις να γελάμε, κάτι άλλο είπε για να μας κάνεις τα. Καλά, θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Έχουμε μια ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Παιδάκια, λίγο θολώνει και το μυαλό, μην νομίζετε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι τώρα. Για να πας μπροστά, δεν θα το πω τώρα ποια τα έστειλε. Λοιπόν, τρελάνας λέει με το κεφαλαίο. Αχ, δεν το αμφισβητώ. Σύνταξη πάντως δεν βγάζω, δεν μπορώ να πάρω. Για να πας μπροστά τώρα, λέει, και να επιβιώσεις, λέει, θέλει και λίγο τρέλα, λέει, με κορδέλα. Καλό. Πώς σας ακούγε το μηνυματάκι που μου στείλανε. Τρελάρα, λέει, είσαι με κεφαλαία. Για να πας μπροστά, λέει, τώρα, λέει, πρέπει να... Για να επιβιώσεις, θέλει τρέλα με κορδέλα. Πες μου. Και χτυπάνε οι καμπάνε. Δεν θέλει. Ω λαλά, ω λαλά.

Λοιπόν, ψάχνω να βρω και ένα τραγουδάκι εδώ με την νοσηλεύτρια. Παιδάκια, εδώ είμαι, δεν έχω φύγει. Είπαμε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, γιατρέ μου, αν τα αφήσουμε λίγο αυτά. Γιατρέ μου, άφησε τα λίγο, κύριε Αλέξανδρο, εδώ πέρα. Δηλαδή, στο μαράκι το βγάλαμε στον αέρα, τα είπαμε, αν τα πούμε και εσύ έχεις βγει στον αέρα. Λοιπόν, η νοσηλεύτρια εδώ πέρα ένα τραγούδι με κάτι ούζα, μου είπε. Ούζο. Φαίνονται λίγο περίεργα τα πραγματάκια. Δημητρούλα μου, Νέα Ιωνία. Μπερδεύτηκα κι εγώ λίγο. Καλό σου βράδυ, φίλε μου Γιάννο, Εγάλεο. Καλό βράδυ. Αχ, λίγο κατανόηση που δεν μπορείτε να το καταλάβετε, πραγματικά.

0: Λοιπόν, όταν πίνεις σούζα, λέει, γίνεσαι ευθύς. Εγώ ξέρω άλλο με το ούζο. Εντάξει, ο καθένας ξέρει τα δικά του, Δημητρούλα μου, μια και μου το λες. Μια και μου τα λες, ο καθένας είναι λίγο με τα δικά του. Λοιπόν, η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα έχει ζητήσει να ακούσει και Στράτο Διονυσίου. Το τραγουδάκι είναι το επόμενο, Χριστίνα μου. Χίλια συγγνώμη. Και στον αστυνομικό εκεί πέρα έχει βάλει μέσον το παλικάρι, έχει 4 γαλόνια. Πάει για το 5ο, όχι γαλόνια, αστέρι. Πάει για το 5ο και δεν έχει ακούσει το τραγουδάκι. Λοιπόν, δίνω την διευκρίνηση με το αούζα. Εγώ τα ξέρω αλλιώς τα αούζα. Εσύ τα ξέρεις αλλιώς ότι πίνεις ούζο και είναι ευθύς. Εγώ το ξέρω κάπως διαφορετικό. Δεν μπορώ να το πω τι ώρα είναι. 1:05. Αν το πω πιο μετά. Χριστάκο μου, αστυνομικέ μου, κερατσινιώτη μου, με συγχωράς, έτσι.
1: Που πας φωτιά, που πας φωτιά, που πας φωτιά να ανάψεις. Που πας τρε...
0: Γεια σου, Νίκαια.

πάμε τώρα, γιατί μου έρχονται τα μηνύματα από τον Εύκα εδώ πέρα. Όχι, από το Άιλι. Έχω και Άιλι. Λοιπόν, Μιχάλης λέει τρέλα χωρίς κορδέλα. Λέει είναι έμφυτη. Α, τόπα, φιλαράκι σου και το άλλο. Το είπα, εντάξει, δεν έχω θεματάκι. Ο Μιχάλης λέει έχει τρέλα. Λέει χωρίς κορδέλα. Είναι έμφυτη τρέλα. Αποδεχτώ. Να, για αυτό το Άιλι. Έρχεται στην ταχύ εδώ πέρα με τον Άιλι. Τα βλέπω, έτσι. Δημητρούλα, θα ακούσουμε Μαζονάκι, το λάθος μου το τελευταίο. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό. Και έχουμε κι άλλο με Μαζονάκι, γιατί χρωστάω. Και είπα, δεν μ' αρέσει να φεύγω για να χαλάω χατήρι. Το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Θα πεις, τα προλαβαίνει. Εκείνα που προλαβαίνουμε, όπως το προλαβαίνουμε. Αφήσουμε τα ούσα και τέτοια. Δεν είσαι μόνο εσύ για εμάς εδώ, λέει Μιχάλη μου. Είμαστε και εμείς, λέει, για σένα, λέει, πάντα με κατανόηση. Και εμένα η δικιά μου, η Χριστάκο μου αστυνομική μου, και εμένα η δική μου η καρδούλα, έτσι να μαλακώσει λιγουλάκι, λεβέντη μου. Δεν πέθαγε, δεν είναι. Έχετε το κατοικίδιο στο τέτοιο. Θα πω και σε μια κυρία εδώ που έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Δεν το έχω διαβάσει. Έχετε το κατοικίδιο. Για να δεν το πάρετε, να το χαϊδέψετε, να του μιλήσετε. Είδατε τι υπάρχει. Πούμε το κατοικίδιο. Για φανταστείτε για έναν άνθρωπο. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλει και αυτό την τρυφερότητά του. Λοιπόν, είμαστε και μάτι κατανόηση. Το κατανόηση γράφεται έτσι, εφήμου από το εργαλείο. Το κατανόηση, γιατί μου μπήκες με κόκκινο τώρα στη στροφή, έτσι. Είμαστε γεμάτοι κατανόηση, λέει, για έναν ερωτευμένο άνθρωπο. Χαχαχαχα. Και γελάει, έχετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χαχα. Την καλημέρα μου, λέει, πάντα τη στέλνω. Εγώ δεν είπα ότι δεν τη στέλνεις. Πώς έρχεται όμως η καλημέρα. Τώρα ήταν γεμάτο ηρωνία. Τώρα το μηνυματάκι που έστειλες με τα τέσσερα χαχαχα. Γεμάτο ειρωνία. Εγώ το έκλειψα. Θες να έρθεις στη θέση μου, να ερωτευτείς, πες μου, ναι ή όχι. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί είναι γιορτούλα αύριο. Πες, θες να έρθεις στη θέση. Έλα, εδώ σε θέλω. Μπέσα. Έλα, για πάρε τηλέφωνο σου πω.

Χριστινάκη μου, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό τώρα, έτσι, το να χαλαρώνει ο άνθρωπος, το να αφήνει και το μυαλό του λίγο να ελεύθερα. Και το μυαλό και τη φαντασία τώρα. Άλλο το, η φαντασία μπορεί να πηγαίνει ταυτόχρονα και τα δύο. Να χαλαρώνει με τη μουσική. Μας χαλαρώνει, μας ταξιδεύει. Το άλλο που είπα, στο άκυρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εύχομαι καλή αυριανή και αύριο πρώτα ο Θεός εδώ θα τα πούμε. Βεβαίως και θα τα πούμε. Μπήκαμε και ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και όπως είπε και το παλικάρι μου αστυνομικός εδώ που τον μπέρδεψα λίγο, κλείνουμε ισολογισμούς. Για να κλείσει έναν ισολογισμό πρέπει να είναι σωστά τα πάντα όλα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να κλείσει έναν ισολογισμό όταν δεν συμψηφίζει τα άλλα που θα βγουν σωστά. Τα ΦΠΑ κτλ. Προτείνουμε το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο της περιφέρειας Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα και όχι μόνο. Το More Than Tax με τη Μαρία Μαστιλιαράκου, τους συνεργάτες της, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Πάμε να ακούσουμε μαζονάκι κι άλλο. Θα του σηκώσω το τηλέφωνο, παιδάκια, λίγο υπομονή. Ουρανία μου, τι κάνεις, μωρέ ψυχή. Η Ουρανία κάτω από το Χαϊδάρι, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Το ξαναπώ, περνάμε και λίγο το Δαφνί, έτσι. Το περνάμε το Δαφνί. Δεν μπαίνει μέσα, αλλά το περνάμε, έτσι, Βεντούζα. Λοιπόν, επίσης, μαζί μας, μαζί σας. Φανταστική πισαρία του Γιώργου του Ζεάκη, πισαρία Ζεάκης, εθνικής αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου με τα καλύτερα μενού. Ειδικά αυτή η πίτσα με τη Φιλαδέλφια, μπουκιά και σε χώριο.

0: Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στράτο, πολύ ευγενικό παλικάρι. Έτσι, ίσως το ακούσατε, ήταν λίγο το, και το κουμπάκι στο ανοιχτό. Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή. Θα γίνεται οτιδήποτε που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Φίλος μου ο Στράτος από την πλατεία Αμερική. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε σε ένα παλικάρι. Τον φίλο μου τον Κώστα, τον πυροσβέστη, τον έχετε ακούσει πάρα πάρα πολλές φορές εδώ, έτσι. Που μας ενημέρωνε με τις φωτιές. Κωστάκι μου, τι κάνεις καμάρι μου, πυροσβέστη μου, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, εδώ είναι. Είναι λίγο κάπως τώρα. Κωστάκι μου, όλα καλά. Όλα καλά, παλικάρι μου. Μ' ακούς τι γίνεται, χαμός.
1: Αγάπησε τον κόσμο της.

0: Περίμενε, παιδάκι μου, περίμενε, καλέ. Τι μου κάνεις, πώς είσαι? Έχουμε ένα τηλέφωνο, άγγιζε μια διευκρίνηση. Εδώ πέρα είναι η Έφη μας. Η Έφη μου, τι κάνεις από το Εγάλιο?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, καλά είμαι. Εσείς καλά είστε?
0: Ναι, καλά, δόξα τω μεγάλο δύναμο. Για να το λύσουμε το θεματάκι.
1: Δεν ειρωνεύτηκα καταρχάς. Δεν ειρωνεύτηκα.
0: Ήτανε λίγο προς το ειρωνία.
1: Δεν ήταν το χαχαχά, ήταν θέμα χαράς.
0: Έχεις χαρή που εγώ είμαι ερωτευμένο. Εσύ είσαι?
1: Είμαι.
0: Και εσύ ερωτευμένη?
1: Ναι, πιστεύω πως είμαι, ναι. Εντάξει, πιστεύω. Έχω υπάρξει κι άλλες φορές.
0: Ερωτευμένη.
1: Και νομίζω άλλη μία. Ναι, ναι.
0: Α, δεύτερη φορά είσαι ερωτευμένη. Α, μην σε ρωτήσω τώρα τα έτη και τα λοιπά. Και
1: όχι,
0: πάντα
1: δεν
0: είναι. Τα λέω τώρα αυτά.
1: Είμαι αυτό σκέτο.
0: Είσαι αυτό σκέτο. Δεν μα τα πει τώρα. Έχει διατελέσει σε κανένα υπουργείο τίποτα εκεί πέρα. Έτσι, όχι, έτσι. Δεν ήταν,
1: όχι, όχι,
0: εγώ
1: όχι.
0: Το πήρα λίγο ηρωνικά όπως μου το έγραψες. Εγώ δεν έχω
1: ανακοινώσει. Όχι, δεν ήταν ηρωνικό, λάθος μου. Αν το έγραψα και να φανεί σαν ηρωνικό, το χάχαχα ήταν θέμα χαράς, τίποτα άλλο. Που είσαι ερωτευμένος.
0: Α, τη χαίρεσαι για μένα δηλαδή τώρα. Εσύ χαίρεσαι.
1: Βεβαίως χαιρόμαστε.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο, ναι, βεβαίως. Ότι καλό είναι για τον άλλον και ειδικά για τον Μιχάλη, αλίμονο. Αλλά να.
0: Ο Μιχάλης άνθρωπος.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ένας, καλά, την καλημέρα δεν το συζητάω. Ο κοινός είναι τόσο. Με τι ο Μιχάλης, ο τέτοιο. Και εγώ κάποια στιγμή δεν θα την πάταγα.
1: Ο Μιχάλης που τον ακούμε, τον ξέρουμε τόσο καιρό, είναι καλό να είναι ευτυχισμένος, γιατί είναι καλό αυτό.
0: Όσο άνθρωπος είναι καλά, έχω πάρει ένα μήνυμα τώρα από ένα παλικάρι εδώ πέρα, τώρα εδώ παραπέρα,
1: ναι.
0: Είχε ένα τύχηματάκι, δεν πειράζει, στο κρεβάτι του πόνου θα πάνε όλα καλά, δεν θα πω ονοματάκι.
1: Περαστικά του να είναι.
0: Περαστικά να είναι, θα πάνε όλα καλά. Αλλά πάντα θέλουμε ο άνθρωπος να είναι πάντα καλά. Να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος, να χαμογελάει. Τα πράγματα και οι καταστάσεις καθημερινότητας δεν μας κάνουνε. Από μόνοι μας το προσπαθούμε. Εγώ εδώ με το Μάρθι 99,8 που μας δίνει όλο αυτό με την εκπομπή, έστω αργά. Έτσι, να δώσουμε λίγο χαμόγελο, λίγη χαρά. Και με τις ατάκες που είναι, οι ατάκες είναι δικές σας, δεν είναι του Μιχάλη. Διαβάζοντας το κάθε μήνυμα, εγώ θα συγκρατήσω ορισμένα πράγματα. Γιατί είμαι μικρούλη ακόμα, έτσι συγκρατώ. Η μικρή
1: είναι αμοιβαίο όλο αυτό που γίνεται, είναι αμοιβαίο πιστεύω.
0: Η μικρή
1: και εμείς παίρνουμε από σένα.
0: Για να το λύσουμε το θεματάκι, έτσι, μια και είσαι και σε ερωτευμένη.
1: Λοιπόν, το θέμα της κατανόησης, πού είναι το πρόβλημα?
0: Δηλαδή, κατανοεί, αφού είσαι ερωτευμένη και εσύ με κατανοείς, εντάξει, δεν μου πες ότι είσαι ερωτευμένη.
1: Ναι, παιδάκι μου, πώς το έγραψα, λάθος το έγραψα, μου είπες.
0: Καλά, το σκότωσες ορισμένα ορθογραφικά λάθη, βγάζουν μάτι. Αν ήμουν καθηγητής, θα σε είχα στο τέτοιο τώρα.
1: Έχω ξεχάσει να γράφω, μου φαίνεται. Δεν γράφω συχνά και αυτό είναι το θέμα. Ενώ παλιά έγραφα πιο συχνά. Τέλος πάντων.
0: Αλήθεια. Κάτσε. Περίμενε, ρε κόλλησε με, αλλά συγγνώμη τώρα. Σε βάρος όλο
1: αυτό το δρόμο. Ναι, παρακαλώ.
0: Τώρα, σήμερα η τεχνολογία, δεν μιλάμε για την AI και την AI. Μας στέλνει με τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Παλιά γράφανε γράμμα. Στέλνανε γραμματάκια. Ωραίο, όμορφο και αυτό, κόσμιο, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Μας έκλεισε ο Κούλης τα ταχυδρομεία, τα διάλυσε, πάνε. Πάνε. Έτσι, τώρα το τηλέφωνο είναι τα μηνύματάκια. Στείλεις ένα μήνυμα. Δεν στέλνεις μήνυμα. Ξέρεις τι είναι να στείλεις το άλλο.
1: Στέλνω μηνύματα.
0: Να στείλεις το άλλο σου μισό μήνυμα και να του γράψεις αγαπώ και να μου το γράψεις με όμικρο και όχι με ωμέγα. Θα σου πει κάτι, τι είναι το τότε το πράγμα.
1: Το θέμα δεν πρέπει να μείνει στη λέξη, να μείνει στην έννοια του σ' αγαπώ.
0: Όλα παίζουν και το γραμματάκι.
1: Πλάκα κάνω, αλλά μάλλον πώς μου ξέφυγε αυτό το όμικρον τώρα, τέλος πάντων δεν ξέρω.
0: Μάλλον την έχεις δαγκώσει, αλλά Μαρίνα, καλή περισσότερο εσύ.
1: Μάλλον την έχω δαγκώσει. Δεν πειράζει, είναι καλό αυτό είναι καλό, είναι ωραίο. Σου δίνει ενέργεια.
0: Τι λες, κορίτσι μου, να σου ευχηθώ καλούς απογόνους, τι λες τώρα. Καλούς απάνω σου, ευχαριστώ τα καλύτερα.
1: Το πήγες πολύ μακριά εσύ, αλλά εντάξει, αυτό που ζούμε τώρα είναι ωραίο.
0: Αφού το ζεις, θα έρθουν γι' αυτό τα πραγματάκια. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τι είστε?
1: Εντάξει, εξαρτάται το πρόγραμμα του καθενός. Πάντως να ευχηθώ και σε σένα το ίδιο. Καλούς απογόνους.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Με υγεία και ό,τι καλύτερο και εσένα και την κοπελιά.
0: Αγόρι θέλω.
1: Αγόρι,
0: ναι. Εγώ στα λέω ευθέως, δεν έχω θεματάκι. Στα λέω ευθέως. Προσπαθώ να σε προσανατολίσω λίγο, να μπεις μάτα στο θέμα. Αλλά εσύ μου το πας διαμέσου ολαμίας. Αλλά τι δάκωσες τη Λαμαρίνα. Δεν πειράζει. Καλό είναι.
1: Είναι καλό. Είναι ωραίο.
0: Τα δοντάκια σου.
1: Δίνει ενέργεια.
0: Εμένα το λες. Αν δίνει. Τα δοντάκια σου να τουρχίζεις να φτιάξεις. Θα προσέξεις τα δοντάκια σου. Πήγα στον οδοντίατρο χθες. Αλήθεια λέω. Αλήθεια στη ζωή μου. Ορκίζομαι, κακώς που ορκίζομαι. Πήγα και έχω πάλι ραντεβού με τον οδοντίατρο. Τα τρουχάω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Χράτσα, χρούτσα, σιγά,
1: αυτό
0: σιγά.
1: Το λιγότερο. Εγώ φοβάμαι τον οδοντίατρο να φράνε ναι, μεν την ένεση, αλλά το μου ούδιασε. Νομίζω πάντα ότι θα μου μείνει αιώνιο.
0: Το είπα το κορίτσι μου να μην μπορώ πέρι αυτό λόγο γι' αυτό. Το είπα και χθες εγώ που πήγα εκεί πέρα. Λέω για όνομα Θεού, ένα φαρμακάκι τόσο που θέλετε να ρίξετε να μας μουδιάσετε. Και μου βγάνει μία σύριγγα μισό μέτρο. Ότι... Κοίτανε και γιατρίνα. Μου βγάνει μία σύριγγα μισό μέτρο. Λέω είναι λογικό να κατουρίσω από το φόβο μου. Λογικό είναι.
1: Μερικές φορές το παρακάνουν, βάζουν παραπάνω, δεν ξέρω γιατί.
0: Αλλά και μου δεν είναι.
1: Κάνει 5 ώρες ή να ξεμουδιάσω μια φορά.
0: Βρε, δεν λέω θα προλάβω 11 η ώρα να ξεμουδιάσω. Τη το είπα, γιατί ήταν το ραντεβού 7 η ώρα. Θα προλάβω να ξεμουδιάσω, γιατί έχω δουλειά. Και έχω και το μακελάρι που φωνάζει εδώ, έτσι. Έχω και το Στέφανο το Χίο εδώ, το μακελάρι. Που είναι λίγο
1: καλά. Καλησπέρα σε όλους και στο μάχη και σε όλους.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Τη λύσαμε τη διευκρίνηση. Ερωτεύτηκε.
1: Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται στο σταθμό, έτσι. Χαιρόμαστε να σε ακούμε και συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Μάνα Σαλονίκη. Λοιπόν, καλή,
1: έγινε, καλό, καλούς, καλή συνέχεια.
0: Καλούς απογόνους να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά, είπα.
1: Φιλάκια, γεια, να είσαι καλά, γεια.
0: Δεν χαλάω χατήρι, έτσι, παιδάκια. Όσοι είναι για απογόνους, εδώ θα μου τα λέτε. Όχι κουμπαρός, ούτε καν, έτσι. Πού είναι μωρή νύφη, κοιμάται νύφη. Κοιμάται κουμπάρα. Ολαλά,
2: ήταν κάποιον που γυρίζει.
0: Κωστάκι μου πυροσβέστη, Αστέρι.

Λοιπόν, Κώστα μου, περίμενε λίγο γιατί έχω καινούργιο εδώ πέρα το τηλεφωνάκι. Λοιπόν, το 8054, το βλέπω καλά, είναι η Άντζελα από τον Πειραιά. Έχετε πολύ χιούμορ, λέει. Λοιπόν, είναι από Δευτέρα. Λοιπόν, μας ακούει από Δευτέρα. Πολύ χιούμορ. Λοιπόν, Άντζελα, καλημέρα. Είναι λίγο περίεργη. Όλες οι μέρες είναι περίεργες και παράξενες χωρίς μου, ειλικρινά το λέω. Να σε καλωσορίσουμε στη μεγάλη μας παρέα. Τώρα το χιούμορ, εάν δεν το έχουμε, δεν μπορείς να κάνεις τον άλλον να χαμογελάσει. Θα πεις, δεν είναι όλα ίδια. Η κάθε εκπομπή είναι κάπως διαφορετική. Και διαφορετική. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Είναι μουσική εκπομπή, αλλά πετάμε, λέμε. Γιατί είναι ζωντανά, βγαίνει στον αέρα. Κάτι που μπορεί να γίνει, έχουν βγει στο τηλεφωνάκι και τα έχουμε πει. Να σε ευχαριστήσω για το μηνυματάκι. Το χιούμορ παραμένει χιούμορ και το χαμόγελο πρέπει να παραμένει χαμόγελο. Μπορεί πολλές φορές να λένε οι δερματολόγοι ή αυτοί οι ειδικοί ότι κάνει ρητίδες. Δεν κάνει, ανανεώνει το χαμόγελο. Είναι η φίλη μας η Άντζελα, σ' ακούω, λέει, από τον Πειραιά. Κοντά είμαστε. Μια πόρτα που λέει στο χωριό μου. Χάρηκα για κι εγώ για την παρέτσα. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι που κάποια στεναχωρημένη εδώ πέρα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Είναι το βιογραφικό. Εγώ δεν θέλω στεναχώριες. Δεν θέλω. Είπαμε, κάποιος που μπορεί να είναι εδώ ή κάποια που μπορεί να είναι εδώ. Να χαμογελάσει, να σκάσει λίγο το χιλάκι. Λίγο ρε παιδάκι μου, έτσι. Δεν ξέρουμε την καθημερινότητά μας. Εδώ σε αυτή την πόλη που ζούμε. Σε αυτό το χάος, σε αυτή την πόλη εδώ, να το πω χαφούζα να την πω. Ναι, όντως, έτσι. Δεν ξέρουμε την καθημερινότητα. Από την κίνηση που θα πάτε το πρωί να θέλετε να σηκωθείτε να πάτε για δουλειά. Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είτε αργούνε γιατί υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές. Δεν. Σπάν τα νεύρα του αλλού. Εδώ να χαλαρώσουμε λίγο. Χαλάρωση, θετική ενέργεια. Γιάννη μου, να σε καλά. Λοιπόν, Άντζελα, τα λέμε 11 με 2. Ας ενημερώσω, 11 με 2 καθημερινές. Άντζελα, ισχύει. Από το εγγλέζικο το παβεντούζα σήμερα.

0: βιογραφικός μου.
1: Κωστάκι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Να καλημερίσω τον άλλο φίλο μου, τον Κώστα. Είναι από το μεγάλο λιμάνι, την Κόσκο κάτω. Καλημέρα, λεβέντη μου. Να αφαιρώσει, λέει, για όλο τον κόσμο, λέει. Πάντα με χαμόγελο. Πάντα με χαμόγελο και είναι ωραίο το χιούμορ. Πολύ όμως, ρε Κωστάκι μου, βρε Κωστάκι μου, συγγνώμη, έτσι, το βρε. Το αντιλαμβάνονται κάπως διαφορετικά με το χιούμορ. Μπορεί κάποιος να κάνει χιούμορ και κάπως να παρεξηγηθεί. Εδώ βλέπεις τα αυτοκίνητα πάνε σε κάποιο φανάρι, σε κάποιο φανάρι. Α, ξεχαστεί κάποιος στο μυαλό του να διαβάζει κάποιο μήνυμα. Γυναίκες που κάθονται εκεί πέρα στον καθρέφτη να βαφτούνε. Α, βάνε το eyeline πάνω ή το άλλο, το concealer, πώς το λένε. Κορνάρι και αρχίζουν και βρίζουνε, βριζόνται. Έχουμε χάσει. Χάσαμε το χιούμορ. Χάνουμε. Πραγματικά αυτό που λέω. Χάσε το φανάρι τώρα, πόσοι και για πάρτι και για το οτιδήποτε θα κάτσουν να σκοτωθούν. Ξεχαστεί ο άλλος. Αδευγιάζεται ο άλλος. Τώρα να πάει στη δουλειά. Θα δείτε γυναίκα μπροστά που τα έχουν και λίγο γυναίκες. Εκεί πέρασαν καθρεφτάκι, το ρίνουν, το κατεβάζουν. Βάλουν και το eyeline. Εκεί δεν πρέπει να κορνάρετε, δεν πρέπει να μιλάτε. Γιατί αν θα φύγει, ξεφύγει το eyeline, θα χάσετε πολλά φανάρια. Θα χάσετε. Το concealer μπαίνει λίγο καλύτερα. Δεν που τα άμαθα τα φρούλια απέξω για να κατωτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο γιατί το χρωστάμε, πραγματικά. Παναγιώτη μου Πεντελή, καλό σου βράδυ, καλή αυριανή, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι με τα πολιτικά, δεν το έχω, είμαι νευρικό. Δεν μου φαίνεται πραγματικά, παρόλα που είμαι ηχθή στο ψαράκι, έχω κάποια νευρικότητα. Ωραία, μεγάλωνω λίγο κι εγώ. Σε ηλικία γάμου είμαι. Χριστέ μου!
2: Σε πλάι μου μπορώ.
1: Γεια σου, Άτζελα, Πειραιώτη

0: Λοιπόν, φραουλίνησα σήμερα, φεύγει λίγο κάπως έτσι βαριά. Δεν πειράζει όμως. Εύχομαι πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, για δουλειά μπορεί να μην την έχεις ανάγκη, μπορεί να μην θες. Δεν ξέρω τα οικονομικά του καθενός, τι μπορεί να είναι ο καθένας ή καθεμιά. Να βρεις δουλειά, πραγματικά. Να βρεις δουλειά και να βρεις κανένα φούρνο, σε κανένα ζωχαροπλαστείο, ζάχαροπλαστείο, και να τρώμε κανένα γλυκό. Και να μπαίνω μέσα εγώ, να έρθω, έτσι, να μου πεις πού θα δουλεύεις. Αναφέρομαι στην αγάπη από τον Κολονό. Αυτή την γλυκιά της σελίδα που έχετε ακούσει. Να μπαίνω μέσα και να σου λέω, θέλω αυτό το γλυκό, αυτό τι έχει μέσα. Πώς είναι, και να περιμένει ουρά ο κόσμος από πίσω, ε. Να περιμένει ο κόσμος, ουρά από πίσω, έτσι. Και να σου λέω αυτό το γλυκό, από τι είναι φτιαγμένο. Τι έχει το γλυκό αυτό. Και να σου λέω, καλά θα έρθω αύριο. Και να μην ψωνίζω να φεύγω. Να έρθω, πραγματικά. Πολύτρια να είσαι. Και ρούχα να πουλάς. Παντελόνια. Σου πω, γιατί το παντελόνι είναι αυτό έτσι. Γιατί είναι σωλήνα, γιατί είναι η καμπάνα. Σε κανονίζω εγώ να δεις πώς είναι η δουλειά. Γιατί και αυτό εδώ είναι δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα από τον Βορρά μέχρι τον Νότο. Είναι η Άτζελα, καινούρια μας φίλη εδώ.
1: Τόσες στροφές.
0: Την πιάσουμε τώρα. Καρουμπαλί. Να το παλικάρι, κάτι ψάχνει το φάρμακο αυτό, να έχει ο Δημήτριο. Βραχάτη.
1: Σα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία.
0: Θες να το διαβάσω το μηνυματάκι, ξέρεις πως το λέμε εμείς. Λιπογάτος λέει, ας το πω έτσι βάει. Εμείς το λέμε κάτω καταβλακιώτικα, λιπογάτος λέει χορεύουν τα ποντίκια.
1: Σε στροφές.

0: Κωστάκι μου, δεν θέλουμε. Αλλά το να υπάρχει λίγο τρέλα να φέρουμε στον φίλο μου τον Κώστα, τον πυροσβέστη. Τον έχετε ακούσει τα καλοκαίρια εδώ που περάσαμε και αυτά τα καλοκαίρια με τις φωτιές, τα 1002. Αλλά έχουμε την ιδιομορφία εμείς οι Έλληνες να ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ξεχνάμε τι περάσαμε και αυτό το, το καλοκαίρι με τις φωτιές. Το παλικάρι ήταν, έστειλε μηνυματάκι. Πόσο άλλο να τους τρελάνουμε ή να μας τρελάνουνε. Λεβέντη μου, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Θα έρχουν τα καλύτερα. Τα έχεις βέβαια τα καλύτερα, αλλά μας τα λες. Τα κρατάς για κάποιο λόγο. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κατερίνα Χολαργιό της, από τον Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού. Λοιπόν, 14 λεπτάκια έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Τα παιδάκια, τα χρόνια περνάνε. Θα απαντήσω και στο κορίτσι που βγήκε στον αέρα, γιατί μου είπε τα ψαράκια. Δεν είμαστε νευρικοί. Τα ψαράκια κάθε άλλο διατεκατέχονται από ηρεμία. Μπορεί να γλιστράνε λίγο, να ξεγλιστράνε. Κορίτσι μου από το Εγάλαιο, ξεγλιστράνε. Δεν υπάρχει νευρικότητα σε αυτά τα ζώδια. Έχω αποφύγει πολλές φορές αυτές τις τελευταίες μέρες να αναφερθώ πάνω στο πλανητικό το σκηνικό, γιατί δεν είναι τόσο καλό για πολλά ζώδια. Δεν θέλω να φορτίσω, να επιφορτίσω την ατμόσφαιρα παραπάνω. Το βλέπετε, ο Δίας μας πάει βεντούζα. Μας πάει βεντούζα, έτσι. Και γι' αυτό και δεν αναφέρομαι τόσο πολύ.
1: Όταν τα χρόνια
0: μας πάει βεντούζα.

Λοιπόν, θα το λύσω το θεματάκι και δεν έχω θέμα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Δεν υπάρχει σεβασμός. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Λοιπόν, κοπελιά από τα Σεπόλια. Λοιπόν, έπρεπε να πιάσουμε το τηλεφωνάκι εδώ πέρα, να πιάσουμε το τηλέφωνο, να πάνε 10 τραγούδια, να μην διαβάσω ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Εγώ δεν σέβομαι. Ωραία, να πιάσουμε την μπάλα στο τηλέφωνο, να περάσουν 10, να περάσει ένα μισάωρο και να πούμε τι έφαγες σήμερα, τι έκανες, τι θα κάνεις. Και να περιμένει. Αν αυτό εσύ το εννοείς, ότι δεν υπάρχει ο σεβασμός, επειδή δεν μπορώ να μιλάω στο τηλέφωνο συνέχεια, εντάξει. Εντάξει, τι να πω. Ότι πρέπει να κάθομαι στο τηλέφωνο, με ένα τηλέφωνο, να μου πεις τι έφαγες, πότε πήγες ντουαλέτα, εάν πήγες. Το δέχομαι. Πάω πάσο. Αν είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να είμαι με το τηλέφωνο να μιλάμε και να φεύγουν τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο, πάω πάσο.

Μια καλησπέρα, μια καλησπέρα, μια καλημέρα. Διαρκεί δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Ένα τραγούδι το έχω πει πολλές φορές. Αναλόγως βέβαια και το τραγούδι, το λιγότερο που μπορεί να είναι 3,5 λεπτά. 3,5, 4, τα καινούργια και 4. Ξεπερνούν τα 4, 4,5 λεπτά. Ένα τραγούδι, λέμε τώρα. Όταν φεύγει, ξαναφεύγει το τραγούδι. Είπα η καλημέρα ή η καλησπέρα ή τι κάνεις, διαρκεί δευτερόλεπτα. Το κάνω λίγο αναλυτικά σήμερα. Λίγο πιο χαλαρά. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως επαναλαμβάνουμε, ξαναεπαναλαμβάνουμε, τι έφαγε σήμερα, τι έκανε σήμερα, τι θα φτιάξει αύριο. Είπα για τις φακές, πήρα συνταγές. Ωραία, για τις φακές είπαμε, δεν μ' αρέσουν, δεν είναι καλές. Τι κάνεις, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Εκεί δεν είναι, πιάνουμε τον μπουρουμπούρου, περιμένουν κι άλλοι. Πήρα μηνυματάκια εδώ. Μηνυματάκια που μου λένε, παίρνα και χθες και προχθές και βγαίνει. Δεν είναι ο τηλεφωνητής, είναι ότι μιλάει το τηλέφωνο. Θέλω να εξυπηρετηθούμε όλοι. Όλοι πήγα να πω. Όλοι το λέμε εμείς κάτω στα μαλλιά, άλλα μεριά. Ο Μακελάρης τώρα για να μου την πει. Από εκεί κάτω είσαι. Από εκεί κάτω, το λέμε. Μένουν ορισμένα πραγματάκια. Να εξυπηρετηθούμε όλοι. Τέρτα το ραγουδάκι που δεν λέω, δεν θέλω να φύγω και να μείνει κάποιος ή κάποια παραπονούμε, έστω και με ένα τραγούδι. Έστω αυτό το τραγούδι. Για να μου το ζητάει, να μου το στέλνει σε μήνυμα, κάτι μπορεί να τα αποκρίνεται. Κάτι μπορεί να θέλει να περάσει ο ποιητής. Κάτι θέλει και δεν θέλω, δεν το θέλω. Λοιπόν, και δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας. Και δεν θα τις χαλάσουμε τις καρδιές μας. Παίρναμε όμορφα. Πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγουδάκι από τον Κώστα τον Κόλια, «Τα καυτά σου τα φιλιά». Που έφυγε ο Κώστας ο Κόλιας σε πάρα πολύ νέα, 35 χρονών, 35-36 χρονών, σε τροχαίο δυστύχημα. Υπάρχει πολύ μέλλον. Αυτά τα καυτά σου τα φιλιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

όσο και να μας θέλουν να μας χαρακτηρίσουν τα ψαράκια μας, νευροσπάσματα δεν είμαστε, ξεσπάσματα ναι έχουμε. Ξεσπάσματα έχουμε, νευροσπάσματα δεν είμαστε. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην κάνουμε τώρα στα ρήματα και στα επιρήματα ανάλυση, να μας παίρνει ο χρόνο. Λοιπόν, θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Την ίδια καραμέλα εδώ δεν την έχουμε. Κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Και αυτό θέλουμε. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Την ίδια καραμέλα δεν την πιπηλάμε. Μπορεί κάπου να χαλάμε χατήρι. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι σε κανένα τραγούδι. Το παλικάρι διάβαζε να πάρει γαλόνι. Ήταν τραγούδι. Παναγιώτης εδώ. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Χριστάκο μου, αστυνομικέ μου, σε ευχαριστώ παλικάρι μου. Λιγνά και χίλια συγγνώμη που τον πέραδεψα λίγο. Χίλια συγγνώμη. Να ευχηθώ καλή αυριανή, όνειρα γλυκά ή καλή συνέχεια στις βάρδιες, τα παιδιά που είναι στο νυχτοκάματο. Συντονισμένοι εδώ, στο Μάχη 99,8. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το Μόρο δεν τάξει με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια. Είναι μαζί σας, είναι μαζί μας. Καλυψούς 110, Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Μια φανταστική πιτσαρία επίσης εδώ για να σας φτιάχνει και να σας ανοίγει την όρεξη. Του Σεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Παναγιώτη μου, τρελοκομείο, τρελοκομείο. Δεν μου βγαίνει να πάρω σύνταξη. Ούτε καν, ούτε με τα τρελά. Λοιπόν, καλή αυριανή και καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: γράφει μου.
1: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι ένα δημακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στεφανοσχίος και στην ηχητική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σήμερα, και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη απόψε, την επικαιρότητα απασχολούν δεκάδες θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Και κάθε μέρα δεν θα κουραστούμε από εδώ να λέμε, όχι γιατί έχουμε κάποια εμπάθεια με τον οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα, αλλά γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το καλό του κόσμου και του λαού μας. Ο Έλληνας ήταν ένας περήφανος λαός. Ήταν. Ο Έλληνας ήταν πάντα ένας γενναίος πολεμιστής. Αναμφίβολο αυτό. Οι Έλληνες πάντα ήταν γενναίοι πολεμιστές. Και όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο θέμα των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού. Ελλάδα σημαίνει πολιτισμός, μάλλον σήμαινε πολιτισμός. Και τώρα έχει γίνει βοθρατζίδικο από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε. Οι Έλληνες, και δεν είναι εθνοκεντρικό, εθνικιστικό, ούτε σοβινιστικό χαρακτηριστικό αυτό το οποίο προβάλλουμε, ήταν πάντα πρωτοπόροι. Είπα και χτες ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ένα τεράστιο, να το πω απλά, χωράφι θησαυρών. Και είναι πολύ κρίμα που οι νέοι Έλληνες, αυτοί που καταστρέφουν τη χώρα, οι νέοι Έλληνες, οι ραγιάδες, πολλοί από αυτούς, εν συνόλο θα έλεγα, δεν ασχολούνται καθόλου με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Όχι ότι εμείς είμαστε οι δήμονες. Όχι ότι εμείς είμαστε ξερόλες. Σε καμιά περίπτωση. Και εμείς οι τις τρίτης δέσμης, όπως μας αποκαλούσαν οι τριτοδεσμίτες στις πανελλαδικές εξετάσεις, στρώσαμε ποπό και ασχοληθήκαμε με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και ασχοληθήκαμε σοβαρά με την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί από εκεί ξέραμε ότι μέσα από αυτό το χωράφι του πλούτου, του γλωσσικού θησαυρού, θα μπορούσαμε να βγάζουμε τεράστια ζητήματα που αφορούν το ελληνικό λαό και προβληματισμούς. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μας έχει προγραμματίσει πάρα πολύ ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πιο σοβαρός επιστήμονας, γιατρός, αρχαιολόγος, χημικός, φυσικός, πυρηνικός φυσικός, δεν ασχολείται με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξεχάσαμε τα δικά μας αποκτήματα. Τα παραδώσαμε στην τουρκοφαγία ενός πολιτισμού που είναι σχρότατος. Και δεκάδες φορές, έστω το περιορισμένο εκλογικό σώμα, γιατί ποτέ δεν κατέβηκε εν συνόλο ένα μεγάλο εκλογικό σώμα για να δείξει την πυγμή του, εξέλεξε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατέστρεψαν την ελληνική κουλτούρα. Τι σχέση μπορεί να έχει η παρούσα κυβέρνηση? Πείτε μου έναν από την παρούσα κυβέρνηση που να αγαπάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, που να αγαπάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τον μισούν. Γιατί δεν τον ξέρουν. Γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Σήμερα στην εφημερίδα μας έχουμε ένα ωραίο θέμα για τους αρίστους του Μητσοτάκη, αυτούς που περιστοιχίζουν. Σας λέω, δεν έχω καμία εμπάθεια εγώ με αυτούς. Τι εμπάθεια να έχω? Δεν τους ξέρω. Μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Στούρνοι. Ξύλα πελέκητα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου, που γράφει το Δικηγόρος με Ήττα. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτή η γυναίκα δίπλα σε έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ξέρετε τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν διτεύσει τεράστιες προσωπικότητες. Να ξεκινήσουμε από τον Καποδίστρια, Μεταξάς, Χαριλάος Τρικούπης, Θεμιστοκλής ο Φούλης. Το Βενιζέλο τον πετάω έξω γιατί ήταν ένας άχρηστος, ένας προδότης. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ό,τι θέλετε με ακούτε, όσο θέλετε από εκεί, στα από εκεί στρηματοπλέγματα, στο άλλο στρατόπεδο. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Το λέω και στους συνεργάτες μου αυτό. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι μια ιερή λέξη. Ιερή λέξη. Όπως ιερή λέξη είναι και η αρχή της διαδηλωμένης στη Βουλή. Ιερή δημοκρατική λέξη. Χύθηκαν αίμα. Χύθηκαν τόνοι αίματος. Ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν όχι για τον φασισμό, ούτε για τη δικτατορία. Άνθρωποι που πάλεψαν για τη δημοκρατία. Ακόμα και αυτοί που είχαν μοναρχικές τάσεις. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν οπλαρχηγοί στρατευμάτων, νικηφόρων στρατευμάτων στην ιστορία της Ελλάδος και είχαν μοναρχικές απόψεις, πίστεψαν στη δημοκρατία ως πολίτευμα. Θα την αλλάξουμε τώρα τη δημοκρατία, επειδή το εκλογικό σώμα συνεχώς μπαίνει στον πειρασμό των ολέθριων σφαλμάτων, ψηφίζοντας πολιτικούς απαίδευτους, στούρνους. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκι? Πού ακούστηκε αυτό? Είναι ντροπή για τη χώρα να υπάρξει στην Ελλάδα πρωθυπουργός με το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκης. Όσο για τους άλλους που είναι δίπλα του και τον περιστοιχίζουν, ξύλα απελέκητα, στούρνοι, άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Για ποιους να πούμε? Καλά κάνουμε και κάνουμε κριτική, δικαίωμά μας. Γι' αυτό ο κόσμος επιλέγει εδώ ενημέρωση. Εάν έβλεπα ότι αυτή η κομπή δεν είχε απήχηση, θα την έκοβα την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θα αποσυρώμουν, αλλά έχει απήχηση. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Να μπείτε στο YouTube, το οποίο έχει βάλει και φίλτρα και περιορισμούς και περικόπτει views. Να δείτε, να μπείτε, μπείτε να δείτε την ανταπόκριση που υπάρχει σε αυτές τις εκπομπές. Εάν ο κόσμος σε αποβάλει, φεύγεις. Εάν ο κόσμος σε αποδεχτεί, μένεις και συνεχίζεις. Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργό επικρατείας, το δεξί χέρι του πρωθυπουργού της Ελλάδος, έναν σκέρτσο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Μπέτσα? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει και ο πρωθυπουργός της συμβούλους σαν τον κύριο Νέζη, τον καλαματιανό άρχοντο Χωριάτη, τον κομματάνθρωπο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει συμβούλους του Μητσοτάκη, σύμβουλοι του Μητσοτάκη, εις δούκου ή αγράμματοι, γιατί είναι αγράμματοι? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει κυβερνητικούς εκπροσώπους σαν τον Μαρινάκη, τον επαγγελματία και καθέξιν και καταστηρώνει ψεύτη? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Φλωρίδη? Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη προσβολή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Είναι μεγάλη προσβολή σε όλα αυτά που έδωσαν άξιοι πατριώτες για την ελευθερία της πατρίδος. Πού ακούστηκαν αυτά? Πώς ανέχεται ο Έλληνας πολίτης να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκη? Αυτό είναι, με θλίβει, μου συντρίβει την ψυχολογία. Λοιπόν, πολλοί που τα λέω, αλλά κάποιοι πρέπει να τα πούν και εδώ τα ακούτε.

0: Και μου στέλνει πολύ έξυπνα ένας φίλος μία ρίση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευτές, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους. Και δεν το λέμε εμείς. Για όσους βιαστούν να απευθυνθείτε και να αποτανθείτε στη ρίση του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μήπως πρέπει να μας απαγορεύσετε να λέμε και τις ρίσεις του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μπείτε μέσα και διαβάστε τον. Όλοι εσείς που κρίνετε ανάθεμά τους, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες ώρες και μπαίνουμε στα μείζωνα ζητήματα της πολιτικής. Ξεχωρά από τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κόσμος, σκάβουν, του κόβουν το τηλέφωνο, του κόβουν το ρεύμα, μερικοί δεν πληρώνουν, δεν έχουν, τα νοσοκομεία είναι ένα ματσοχάλια, οι κομπογιανίτες, τα είδατε και στην υπόθεση στην άλλη, με τον τραγουδιστή. Τίποτα, τίποτα. Υπουργοί υγείας τρέχουν και κόβουν κορδέλες στους παπατζίδες, στους σχηνοβάτες της ιατρικής. Ένα μείζον θέμα το οποίο έχει προκύψει, μάλλον έχει επανακάμψει στην επικαιρότητα, είναι η ερώτηση που έγινε και η απάντηση. Η ερώτηση έγινε από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Σαλμά. Όμως ο κύριος Σαλμάς είναι μακριά ανοιχτωμένος. Ακούω ότι θα κατέλθει το μοιράκιον αυτό της πολιτικής που τον πήρα 4 φορές τηλέφωνο, δεν βγάλω στον αέρα. Όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι σφιχτωμένος. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη λέξη τώρα, είμαι σφιχτωμένος. Σφιχτωμένος σημαίνει είναι πολιτικά δυσκύλιος. Σφιχτωμένος. Είναι σφιχτός από πίσω της πολιτικής, εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι. Και είναι, δεν δουλεύει το έντερο της πολιτικής, δεν δουλεύει το ρημάδι, και άμα δεν δουλεύει έχουμε προβλήματα πολιτικής δυσκυλιότητας. Για να κάνουμε και λίγο ανατομία. Δεν μπορώ, δεν θέλω, φοβάμαι. Τι φοβάσαι ρε? Φοβούνται ρε οι άντρες. Εσύ είσαι άντρας. Ήγε ο Σαλμάς να μας πει τι, αυτά που λέγαμε 2 χρόνια πριν. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Singular Logic. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εταιρεία? Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει εδώ πέρα? 1,5 χρόνο ζωής του ραδιοφώνου, να τα καταστήσει, ζωή να έχει, και όλη η παραγωγή. Έχουμε αναφερθεί στη Singular Logic. Η Singular Logic είναι ένα παράρτημα της εταιρείας Space Ελλάς. Τα έχουμε πει 200 φορές. Στην εταιρεία αυτή, κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου. Η οικογένεια Μανολόπουλου ή Μανολοπούλου. Ο πατήρ Μανολόπουλος, ένα λαμόγιο. Ένα λαμόγιο που ενεπλάκει σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει ποτέ την πολιτική ζωή του τόπου, μαζί με τον γέρο τον Μητσοτάκη. Χρηματίζονταν και δωροδοκούνταν. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δωροδοκίες Singular Logic. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, είναι πανεύκολο για σας πια. Διαδίκτυο. Singular Logic. Δωροδοκίες. Μανολόπουλος, Space Ελλάς. Βάλτε τα στην τεχνητή νοημοσύνη, στα βγάλια αμέσως. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, σε απευθείας εξάρτηση με τον Ισραηλινό παράγοντα στην Αθήνα, η Ισραηλινή νομεκλατούρα ως εξουσιαστικός παράγων έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στον τόπο. Διότι ουσιαστικά είναι αυτή η οποία συμβουλεύει με έμιστους δριοκολάπτες, πράκτορες, σκοτεινούς τύπους του παρακράτους στη σημερινή εξουσία για το πώς θα πολιτεύεται. Ποιοι νομίζετε ότι κάνουν κουμάτο στην Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, το όνειδος της πολιτικής ζωής του τόπου, οι Εβραίοι κάνουν κουμάτο. Και για να μην λέω οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί. Πώς μας φύτεψαν το Predator? Όλος τυχαίος? Ο Ντίλιαν ήταν τυχαίος επισκέπτης στη χώρα, εάν δεν τον έφερνε ο κύριος Δημητριάδης? Κακά τα ψέματα. Διότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν ο επιτελικός παράγων που έκανε ό,τι ήθελε στο Μαξίμου. ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και έπαιρνε άμεσες αποφάσεις. Δεν ήξεραν. Πώς δεν ήξεραν? Εδώ οργώναν την Αθήνα και την Ελλάδα Ισραηλοί πράκτορες. Και για να μην λέμε τα ίδια, η ΕΕΠ ήταν παράρτημα με το νέο νομοσχέδιο που έγινε τότε του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Πρωθυπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Και μας λένε δεν ήξερα. Πώς δεν ήξερες? Αφού τα ραβασάκια κάθε μέρα από την ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού πήγαιναν. Το ομολόγησε και ο ίδιος η συνέντευξή του. Εσύ δηλαδή δεν έπαιρνες μάτι? Τι έκανες? Τον τροχονόμο εκεί? Ίσα ίσα. Ήσουν ένας από τους θεμελιώδεις. Ο πιο θεμελιώδης παράγοντας μέσα στο γραφείο. Δηλαδή έμπαιναν ραβασάκια. Ποιους παρακολουθήσαμε σήμερα? Σαν να λέγαμε τι θα φάμε σήμερα. Και δεν έτρωγες εσύ. Έκανες δίαιτα. Εσύ δεν έπαιρνες το χαρτί, το παίρνει ο Κούλης. Που ο Κούλης δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαδρούν άχυρα. Ρε πλάκα μας κάνετε. Θέλετε να τα ακούσετε πάλι? Και το παίζουν τώρα μωρές παρθένες. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Τι λέτε? Επειδή κρατάνε το ζήσι τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έκανε την αρχαιοθέτηση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, τον κρατάνε από τα τέσσερα. Όχι από τα δύο, από τα τέσσερα τον κρατάνε. Και τον εκβιάζουν. Ζήσι. Εισαγγελέα, κύριε εισαγγελέα, μην τολμήσεις. Θα τα βγάλουμε όλα στη φορά. Τι θα βγάλουμε στη φορά, κύριε Ζήσι? Σε είχα ρωτήσει. Τι φοβάσαι? Είσαι εκτεθειμένος, μπάζεις το καράβι. Έχει τρούπα το καράβι και μπάζει νερά. Ε, μπάζει νερά. Από πού μπάζει νερά, ρε? Μιλάω στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή. Επί τιμή. Σιγά την τιμή. Ένας αχθοφόρος της εξουσίας ήσουνα, κύριε Ζήσι. Και επειδή έχεις ακούσει το στολισμά, θα περίμενα τουλάχιστον να στείλεις μια επιστολή να μας πεις εγώ δεν έφταιγα, δεν ήξερα. Τι δεν έφταιγες, ρε? Αφού σε κρατάγαμε από τα τέσσερα. Σε κρατάνε από τα τέσσερα. Για οτιδήποτε κάνεις, σου βγάζουν τις φωτογραφίες ή τα ηχητικά. Δεν σε κρατάνε? Πώς αρχαιοθέτεις όλες τις υποθέσεις? Τον εκβίαζαν. Πολύ απλό. Και με δύο πράγματα μπορεί να σε εκβιάσουν. Ή με την επαγγελματική σου ζωή ή με την προσωπική σου. Διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι έγινε η μεγάλη βρωμοδουλειά στην Ελλάδα με τις υποκλοπές. Η Space Ελλάς λοιπόν ήταν μια εταιρεία παράρτημα των Ισραηλινών. Και είναι. Και αυτοί θα πάνε να κάνουν εκλογές στην Ελλάδα. Όταν έχουν φορτωθεί δεκάδες εργολαβίες του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο πληρώνει. Τα έχουμε βγάλει, ρε παιδιά. Τα έχουμε βγάλει 200 φορές. Το δημόσιο πληρώνει. Σε εργολαβίες εκατομμυρίων τη Space Ελλάς, δηλαδή τη Singular Logic, σε μεγάλη εξάρτηση με τους Ισραηλινούς, για να παίρνει λεφτά. Και την ίδια ώρα να κάνει και εκλογές στην Ελλάδα. Και βγήκε ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και είπε ναι, να πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Να πάνε λοιπόν όλοι να καταθέσουν στον εισαγγελέα. Και να πάει και ο φοβικός κύριος Αλμάς, που τον παίρνει τηλέφωνο και τρέμει. Εσύ είσαι, ρε, ο γενναίος άντρας. Να πας να καταθέσεις αυτά που ξέρεις λοιπόν. Η χώρα οδηγείται σε απλά μαθηματικά πάλι σε αλλίωση εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ελληνική λύση έκανε τη δουλειά της, όπως έπρεπε να την κάνουν και άλλα κόμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε το Πασόκ να το κάνει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο γενναίος κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και βουλώνει τρύπες. Έχει πόθεν και βουλώνει τρύπες. Ο κύριος Τσίπρας είναι ευάλωτος. Γιατί τον ταΐζει το σύστημα. Εκείνο όμως, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ώρες όλο τον κόσμο είναι το πετρέλαιο. Και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αναλύσεις παγκοσμίων ενεργειακών αναλυτών, δυστυχώς στους επόμενους μήνες θα δούμε την απόλυτη φρίκη. Η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Σας το λέω εγώ. 3 ευρώ το λίτρο. Ήδη είναι 2,50. Ήδη είναι 2,50. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Πρώτον, δεν μειώνει ή δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να βάζει λεφτά στην τσέπη από τη φορολογία. Δεύτερον, ανέχεται την πολιτική των δηληστηρίων, δηλαδή των κολοσσών της χώρας. Τρίτον, δεν τους φορολογεί. Και τέταρτον, δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. Δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. με αποτέλεσμα να αυξάνει κι άλλο η τιμή. Πέμπτον, οι συνδικαλιστές και εργατοπατέρες των Βενζινοπολών κοιτάζουν να οικονομήσουν τα ντερά τους. Και έκτον, οι πολλοί επιχειρηματίες διελιστηρίων και της Μάνικας, δηλαδή βενζινάδικων, έχουν στρατολογήσει επικίνδυνους τύπους στους οποίους έχουν μοιράσει τα βενζινάδικα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις εύκολα στο δρόμο ποιο βενζινάδικο κλέβει και ποιο δεν κλέβει. Δεν χρειάζεται να πω ετικέτες, τις ξέρουν καλά οι λαθρέμποροι πετρελαίου στην Ελλάδα. Όσο το λαθρεμπόριο είναι ψηλά, τόσο η τιμή θα απογειώνεται. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε συγκεκριμένη εποχή το Brent να έχει 103 δολάρια και η τιμή να είναι 1,50. Πώς έγινε αυτό? Άρα δεν φταίει ο πόλεμος, φταίνε οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του πολίτη. Το λαθρεμπόριο, οι βρωμοδουλειές, η διανομή βενζινάδικων και σταθμών ενέργειας σε παραβατικούς τύπους, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν στην αγορά. Ζούγκλα. Ζούγκλα. Η Shell, ας πούμε, έχω τις χειρότερες απόψεις για τη Shell. Ως φορές έχω πάει σε βενζινάδικα τη Shell και το καταθέτω με αποδείξεις, επιδιώκουν να με κλέψουν. Φιλαράκι, μήπως θέλεις την 95άρα την ενισχυμένη? Του λες, θέλω την απλή. Ξανάρχεται πάνω από το κεφάλι σου. Έχω και μία προσφορά, ένα δώρο. Δεν φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος πληρώνεται για να κάνει προπαγάνδα στη Shell. Και δεν με νοιάζει σε ποιον ανήκει η Shell. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες εταιρείες. Επιδιώκουν κάθε μέρα να κλέβουν τον Έλληνα πολίτη. Οι παγκόσμιοι ενεργειακοί αναλυτές λοιπόν λένε, τους επόμενους μήνες μέχρι το χειμώνα η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Το αντιληφθήκατε? Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Άντε να ρίξει πετρέλαιο θέρμανση. Θα πεθάνουμε στο κρύο. Τελειά και παύλα. Πάρ' το χαμπάρι. Αυτή η κυβέρνηση είναι δολοφονική. Πρέπει να φύγει. Όσο δεν κάνει εκλογές, είναι φύρα για τη χώρα. Και βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και τι κάνει? Το έλεγα και χτες για την Νονά. Η Νονά. Νονά! Νονά! Νονούλα μου! Αγάπη μου, νονούλα μου! Τι κι αν τα λες, γιατί τα λες? Γιατί τα λες, για να σε ακούσει ποιος? Ονόματα δεν λες. Νονά. Νονά! Η Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά να φέρει λαμπάδες! Το Πάσχα! Νονά! Η Νονά! Το ηχητικό για τα καύσιμα, κύριε Αλεξανδρή. Αλεξανδρόπουλε.
1: Οπότε φτηνό ντίζελ έχει γίνει πλέον πανάκριβο και φυσικά συμπαρασύρει μία σειρά από πράγματα. Και για την αμόλυβδη, αλλά και για τις τιμές, τις μεταφορές και στα ράφια.
2: Ακριβώς, Εύα, και πρέπει να σου πω ότι η τιμή που βλέπουμε να σημειώνεται στο πετρέλαιο ντίζελ 2,22 ευρώ το λίτρο σήμερα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ.
0: Εύα!
2: Πήρα προέδρους συνδέσμων της αγοράς, παράγοντες της αγοράς, και ρώτησα, θυμάστε ποτέ άλλοτε τέτοια τιμή? Και μου η απάντηση ήταν όχι. Κοίταξε να δεις λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2022, στην πρώτη κάρτα.
0: Πολύ αρενοπότητα έχει τηλεόραση και σκιάζομαι.
2: Το πετρέλαιο ντίζελ είχε φτάσει κοντά στα 2,4 ευρώ το λίτρο.
0: Εύα!
2: Στη 31 Μαρτίου.
0: Όχι, Εύα!
2: Τον βομβαρδισμό του Ιράν.
0: Μιλάτε ρε σαν άντρες, ρε!
2: Φτάσαμε στα 2,12 ευρώ.
0: Τι σας έχουν μαζέψει εκεί πέρα όλους?
2: 2,22 ευρώ το λίτρο είναι.
0: Τι κοιτάγκες! Τι κοιτάγκες!
2: Το ιστορικό ρεκόρ το πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Πληρώνουμε! Μιλά τρίκια, ρε κακομοίρη!
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό θα ενημερώσει για τα καύσιμα.
2: 1,54 ευρώ το λίτρο, 2,22 φέτος. Η αύξηση είναι 68.
0: Εσύ πας και ρίχνεις βενζίνα.
2: Δηλαδή για ένα ρεζερβουάρ, για ένα αυτοκίνητο.
0: Και τι τους λες? 40 λίτρα. Βάλτε μου τη Μάνικα εκεί που ξέρετε.
2: Παραπάνω, για να γεμίσει δηλαδή το αυτοκίνητο.
0: Να πεθάνω σήμερα.
2: Παραπάνω, 44% είναι η αύξηση. Στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη 1,75 ήταν πέρυσι η τιμή της αμόλυβδης, 2,19.
0: Ευτερούδες.
2: Στην ίδια ακριβώς ημέρα, 43 λεπτά εδώ η αύξηση. Πόσο παραπάνω θέλει το ίδιο αυτοκίνητο για να γεμίσει?
0: Κύριο, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
2: Παραπάνω το ίδιο αυτοκίνητο.
0: Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, η Μάνικα είναι αντρίκια δουλειά, αγόρι μου. Ή τη βάζεις, δεν τη βάζεις. Ή βρίσκεις τρύπα, δεν βρίσκεις. Έλα, προχώρα τώρα.
1: Πραγματικά κρατάς την ανάσα όπως και στο σούπερ μάρκετ.
0: Άντε. Άντε όλοι σας να πούμε, βγήκατε. Βγήκατε όλοι σας. Άντε. Κουνοτραχανοπλαγιές. Κουνοτραχανοπλαγιές. Η κατάσταση είναι εξοργιστική. Σου έρχεται να τα κατεβάσεις όλα. Όταν βλέπεις ένα 50. Να είχε τότε 2,50 τώρα. Κλέφτες. Κλέφτες. Θα μας πουλήσετε παραμύθι. Στα κανάλια. Οι μεγαλύτεροι κλεφταράδες του τόπου. Ποιος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ρε. Στον ΚΕΑ δεν πρέπει να σε έχουν ρίξει όλους. Εκεί στην πατρίδα μου. Στους πρόποδες του ηγέτου. Να ξανανοίξει ο ΚΕΑΔΑς. Ας πετάνε μέσα. Κοπρόσκυλα.

0: Έχουμε παρέμβαση, λέει, θέλει κάποιος κύριος να μιλήσει. Ακούμε.
1: Στεφανέ, λέγομαι Τάσος. Έχω μια πληροφορία. Ότι
0: πληροφορία, ένα λεπτό. Είσαι ο Τάσος και έχεις μια πληροφορία. Πώς ακούσω εγώ την πληροφορία? Την έχεις από αξιόπιστες πηγές? Ή θα μου πεις καμιά μπουρδα στον αέρα?
1: Δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να την διασταυρώσω.
0: Για να διασταυρώσεις, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Όχι, μη μου τους ξαναβγάλεις αυτούς. Κλείστονε. Έχω μια πληροφορία που δεν μπορώ να διασταυρώσω. Ξέρεις και εγώ έχω μια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης κάνει αύριο ταξίδι στον Άρη με τον Έλον Μάσκ. Είστε σοβαροί, ρε? Βγαίνετε στο ραδιόφωνο σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μου λέτε έχω μια πληροφορία και δεν μπορώ να διασταυρώσω? Τι είναι αυτά που λέτε? Βάλε τραγούδι, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλε τραγούδι τώρα. Μην τους αρχίσω τώρα μεσημεριάτικα. Χαρισμένος σε όλους τους νεοδημοκράτες. Γλεντίστε. Γλεντίστε όσο είναι η ώρα. Γιατί μετά έχω τα δύσκολα.

Ξανά λοιπόν κάθε τόσο μας ζαλίζει. Βγαίνει και λέει, τι βγαίνεις και λες? Ονόματα θέλουμε. Ονόματα αχρήστων. Ονόματα ανικάνων. Ονόματα καλαμοκαβαλάριδων. Ονόματα διεφθαρμένων. Όχι, ψαρεύει σε θολά νερά. Βγες και μίλα και πες την αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι σαν να μην τα ακούμε. Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε για το τι συμπαιγνία μιλάμε στη χώρα, έχει βγει μια είδηση από χτες. Μια τεράστια, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στη χώρα, τα μπισκότα Παπαδοπούλου, συνελήφθησα με τη γίδα στην πλάτη. Πλήρωναν εργολάβους βοθρολυμάτων ή αποβολής βοθρολυμάτων, αποβολής χημικών διαλυτών, αποβολής συνεργεία ολόκληρα αποθήκευσης λιμάτων, τα οποία τα άδειαζαν σε αγωγούς ΕΙΔΑΠ. Από πού? Πού ήταν η καβάντζα? Από ιδιοκτήτες βενζινάδικων. Εκεί που είναι η λαμογιά. Εγώ δεν κατηγορώ συλλήφθην τους ιδιοκτήτες βενζινάδικων, για να το ξέρετε αυτό. Κατηγορώ τα λαμόγια που είναι πάρα πολλά. Ξέρετε πόσες τηλεφωνικές συνομιλίες ακούνε οι ειδικές μονάδες ασφάλειας που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα? Οι μισοί που ακούνε στην Ελλάδα είναι βενζινάδες, βενζινοπόλιδες. Και άλλοι μισοί λαθρέμποροι πετρελαίου. Και όλα τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν πιάνουν κανένα. Και αν πιάσουν κανένα, πιάνουν τη μαρίδα. Δεν είδα κανένας να πάει έξω από με τα μεγάλα, τις μεγάλες εταιρείες βενζινάδων στη χώρα. Τους αφήνουν ελεύθερους. 3, 13 θα φτάσει στη βενζίνη. Και αυτοί θα κονομάνε. Και θα χτίζουν ουρανοξύστες, σαν το ελληνικό. Και εμείς στην πείνα. Και εσείς φταίτε γι' αυτό. Εσείς, με τις επιλογές σας. Γιατί όταν πήγε ο Λάτσης, που δεν καταδέχτηκε καν να πάει στο ελληνικό, όταν έγιναν τα εγκαίνια, μίλησε από το διαδίκτυο. Διαδικτυακή σύνδεση. Δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί. Σε αυτούς τους αρουραίους πολιτικής που ήταν μαζεμένοι. Και άρχισε και έλεγε: ευχαριστώ τον κύριο Σαμαρά για το ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώτος ο οποίος βοήθησε τους Λάτσιδες. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ξεκίνησε την ιστορία των Λάτσιδων λόγω της αντιπαλότητας που είχε με τον τότε και σήμερα συγχωρεμένο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο Σαμαράς ξεκίνησε την ιστορία του ελληνικού που είχε μπλοκάρει με τον φίλο του τον Γεωργιάδη και τον τότε φίλο του τον Παπασταύρο. Αυτοί ξεκίνησαν το ελληνικό. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λάτσης, ιδιοκτήτης του ενός από τα δύο δηληστήρια της χώρας, ξεκίνησε να τους χαιρετάει έναν έναν. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Γιατί παρέδωσαν μια τεράστια έκταση έναντι πενιχρού αντιτίμου, με αποτέλεσμα αυτή η έκταση να πάρει τώρα μια τεράστια αξία. Ποιος έχασε πάλι? Το ελληνικό δημόσιο. Ποιος είναι μάγκας? Ο Λάτσης. Τι ρόλο έπαιξε ο Σαμαράς? Τεράστιο. Τι ρόλο έπαιξε ο Μητσοτάκης? Το δουλικό. Το δούλο του αφεντικού. Αφεντικά αυτοί είναι. Αυτοί πουλάνε τη βενζίνη και το πετρέλαιο όσο κάνουν κέφι. Και βάζουν τις δημοσιογράφους με τις λεπτές χορδές να μας ενημερώνουν στην τηλεόραση. Ξέρεις εκείνο το άλλο? Άμα ακούσεις μεσημεριανό δελτίο του Sky του ραδιοφώνου θα φρίξεις. Λες και ζει, λες και είμαστε και ζούμε σε άλλη χώρα. Λες και ζούμε στον Καναδά. Λες και ζούμε στην Ελβετία. Όλα ωραία και καλά τα ακούν αυτοί. Και τι έγινε λέει που θα φτάσει 2-3 το πετρέλαιο και 2-50? Έχει ο κόσμος. Έχει ο κόσμος, αυτό λένε, έχει ο κόσμος. Και μας δουλεύουν υψηλό γαζί. Σήμερα μάλιστα πληροφορούμαστε, λες και δεν το ξέραμε, ότι η κυρία Παπαδοπούλου, η εργοστασιάρχησα, εγώ λέει δεν φταίω σε κάτι που ρίχναν τα λίμματα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ μίσθωνα την εταιρεία για να κάνω ρύπανση περιβάλλοντος. Εσύ φταίς. Και έπρεπε να την έχουν σύρει στον εισαγγελέα. Αλλά βέβαια βλέπετε είναι η κυρία Παπαδοπούλη, η εργοστασιάρχησα. Εύκολο να μπει στο σπίτι του εργοστασιάρχη, του βιομήχανου.
Ποιο βιομήχανο συλλάβανε στην Ελλάδα? Ποιον? Έναν. Αυτόν τη Βιολάντα, και μετά τον άφησαν έξω. Έκατσε τρεις μήνες φυλακή, μετά βγήκε έξω. Ακούω επίσης ότι ο περισπούδαστος γιατρός του Μαζονάκη σκηνή κορδώνει το πάνω. Πέθανε ρε ο άνθρωπος, αφήστε να ησυχάσει. Αφήστε, η ειδικογραφία είναι μυστική. Έχει βγει το κάθε σούργελο και ασχολείται με αυτά. Χθες μάλιστα άκουσα και την κυρία Ανθή Βούλγαρη. Την πρώτη μέρα της εκπομπής της είπε, είχα πάει κι εγώ. Και τώρα ανασκεύασε, δεν πήγα, λέει. Πήγες ή δεν πήγες? Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κυρά μου. Ενημέρωση θέλουμε. Βγάλε ενημέρωση. Δεν μας νοιάζει αν πήγες ή δεν πήγες. Δικό σου θέμα και δικό σου κεφάλι. Που τέτοιο κεφάλι που έχεις, πάσχον θέλει. Ανθή μου, συγγνώμη, αλλά σε ξέρω χρόνια. Χρόνια σε ξέρω, παιδάκι. Σοβαρέψου. Σταμάτησε να απασχολείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις μπούρδες που λες. Μπούρδες! Και στα λέω γιατί σε ξέρω χρόνια. Ο γιατρός, λέει, του Μαζό, ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης των Αθηνών. Ξέρετε ποια είναι η Αθηναϊκή Λέσχη? Ε? Το κατόφλι της Μασονίας. 800.000 επιχειρηματίες της χώρας έχουν φτιάξει και μια ωραία στοά και έχουν βάλει τους δικούς τους μέσα. Ήτανε μέλος ο γιατρός, λέει, της Αθηναϊκής Λέσχης. Δεν μας εκπλήσει αυτό, αφού όλοι μασονάρες είναι. Θα το ψάξω για να δω αν ήταν και μέλος της Μασονίας. Άρα λοιπόν το μαγαζάκι εκεί είχε ισχυρές διασυνδέσεις με το παρακράτος. Γιατί για μένα, Μασονία, Αθηναϊκές Λέσχες και όλα τα υπόλοιπες μπουρδες είναι παρακράτος. Όταν εμένα δεν με αφήνεις να μπω εκεί, να πιω καφέ, είσαι παρακράτος. Όταν κρύβεσαι από τους αρουραίους, είστε παρακράτος. Εδώ συναντήσαμε μέσα στις μασονικές τοές ανθρώπους οι οποίοι κάνανε εμπορία, λαθρεμπορία ηρωίνης. Τόνους. Ονόματα να μην λέμε. Πολύ εύκολο να τα αποδείξουμε. Ονόματα. Τεράστια ονόματα. Ηρωίνης. Εμπορίας ηρωίνης. Μέσα στις μασονικές τοές. Ήταν μέλος Αθηναϊκής Λέσχης, λέει ο γιάτρακας. Και τι έκανε εκεί? Έβαζε το κόκκινο μαντιλάκι, το κόκκινο παντελόνι, τη φρουφρού και αρώματα. Και πήγαινε κουνάμενος και λιγάμενος. Το Σερνικό. Μεγάλο Σερνικό ο γιατρός του Κολονακίου. Δεν τον βλέπετε? Σερνικάρας. Σαν αυτόν που περιέγραφε τη Μάνικα. Και καλά μου λέει ένας φίλος. Η Μάνικα της βενζίνης είναι πιο λεπτή. Η Μάνικα του πετρελαίου είναι πιο χοντρή. Θα προτιμούσε τη χοντρή, τη Μάνικα του πετρελαίου, για να βάζει το αυτοκίνητό του. Τι να χαθείτε από εκεί. Τι να χαθείτε από εκεί.

0: Και πάμε τώρα στο καλό παιδί του συστήματος. Γρηγόρης Δημητριάδης. Number one. Γίγαντας. Ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έλα, Γρηγοράκη, όχι σε εμάς αυτά τώρα. Σε κανέναν άλλον, αν τα πεις. Ελέγχει εφημερίδες. Αλήθεια, κύριε Δημητριάδη, πώς βγαίνει η εφημερίδα του Μανιφέστο που σε έχει κάθε μέρα εξώφυλλο? Χτύπημα στο εξώφυλλο. Από πώς σιτίζεται η εφημερίς αυτή, η εφημερίς, που έχει για διευθυντή της έναν εισπράκτορα του Αβραμόπουλου. Αλήθεια, Αβραμόπουλε, εσένα καταργήθηκε το ένταλμα σύλληψης? Γιατί έλεγες ψέματα στον κόσμο, ρε? Υπάχτες, προσέξτε. Όχι. Όχι. Ανεστάλλει το ένταλμα. Δεν τον συνέλαβαν δηλαδή. Θα δώσει κατάθεση, ήδη δίνει κατάθεση στη βελγική αστυνομία. Εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Σας έλεγα, η χτεσινίδηση είναι επίπλαστη, διαρρέει ο ίδιος. Μαζί με τον κύριο Χάρη Παυλίδη, που είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση για το Μανιφέστο. Απαντήθηκε. Τι λέγανε, μπούρδες. Πόσο κάνει το χαρτί το μήνα, κύριε Χάρη Παυλίδη, του Μανιφέστου που έχεις κάθε μέρα χτύπημα τον κύριο Δημητριάδη στο εξώφυλλό σου? Ο Χάρης Παυλίδης είναι εισπράκτορας του κυρίου Αβραμόπουλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημοσιογράφος, τι δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος της Μάνικας είναι γι' αυτός. Της Μάνικας. Όχι της Λεπτής, της Χοντρής του Πετρελαίου. Πόσο κάνει να εκδώσει μια εφημερίδα? Σας πω εγώ πόσο κάνει. Με τους συνεργάτες μας. Μόνο το χαρτί κάνει 25 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο αδέκαστος Παυλίδης, εισπράκτορας του Αβραμόπουλου, κολλητός του Δημητριάδη, για να βγάζει το Μανιφέστο? Απαντήστε, ρε. Απαντήστε, πού τα βρίσκετε τα λεφτά για να εκδίδετε εφημερίδες? Που εμείς κάνουμε το αυτό μας παξιμάδι για να βγάζουμε μια εφημερίδα. Εσείς πού βρίσκετε 30 χιλιάρικα το μήνα για εκτυπωτικά και χαρτί? Πού, ποιος σας τα δίνει, ο Δημητριάδης? Όχι. Δεν έχει λεφτά ο Δημητριάδης, είναι φτωχός. Για ακούστε ένα βίντεο του κύριου Δημητριάδη. Ακούστε ένα ηχητικό.
1: Κολαφός κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη από το πρωτοδικείο της Αθήνας, που δικαίωσε την Alter Ego Media, απορρίπτοντας αγωγή του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Πρόκειται για δικαίωση, Ιωάννα,
0: και έλα.
1: Της ελευθερίας του
0: δημοσιογράφου. Έλα, Ιωάννα, πες τα όλα.
1: Είναι η πρώτη από τις 22 αγωγές.
0: Καλύτερη Ελληνίδα δημοσιογράφος, δικαστική συντάκτρια. Τυφλή εμπιστοσύνη. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γραφεία τύπου ΕΙΔΑΠ, γραφεία τύπου ΔΕΗ. Η καλύτερη, πιο άξια.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια σημαντικότατη απόφαση, η οποία απορρίπτει την αγωγή του κυρίου Δημητριάδη, με το σκεπτικό ότι πρέπει να προστατεύεται κατά το δικαστήριο η ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, ειδικό σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Το δικαστήριο, σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι πολυσέλιδο και λεπτομερές, αναφέρεται και εκφράζει την άποψη ότι ο δημοσιογραφικός λόγος σε θέματα δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι ακόμα και αιχμηρός, και ότι τα δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια παρουσία υποχρεούνται να δέχονται σκληρή κριτική, ακόμα και αν η κριτική αυτή κατά κάποιο τρόπο αγγίζει το λεπτό όριο της προστασίας της προσωπικότητάς τους. Θα πρέπει να σου πω ότι η αγωγή αυτή του κυρίου Δημητριάδη είναι η τρίτη κατά σειρά που απορρίπτεται. Ανάλογη τύχη είχαν αγωγές και κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ, αλλά και κατά της εφημερίδας της Ενώσεως Συντακτών. Φαίνεται δώρο ότι η δικαιοσύνη προσανατολίζεται πλέον σταθερά στην άποψη της προστασίας στην ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, κάτι που γίνεται πριν ακόμα ψηφιστεί, γιατί είναι αυτές τις μέρες, ο νόμος για τις αγωγές τις καταχρηστικές, αυτές που λέγονται διεθνώς SLAPS, που τι είναι? Είναι αγωγές ισχυρών ανθρώπων, επωνύμων, που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την απειλή, τον εφοβισμό, για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου.
1: Είναι μια σημαντική απόφαση, ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα υπέρ του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
0: Το αν ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε? Ε, σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με το Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κ. Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κ. Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιοφωνό, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπαμιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω. Γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρέξει στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτση? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου πάτε, κύριε Πάτση, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη. Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου πάτε, κύριε Πάτση. Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Τον Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

Έτσι. Εβιθόδη. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Εξαιρετικό το άσμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη νεολαία που φτιάχνει ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί κάνουμε πολιτική ανάλυση εδώ. Οι κασάνδρες της πολιτικής, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είναι κολλητός του κύριου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι κολλητός και του κύριου Σαμαρά. Πολλά κολλητηλίκια βλέπω. Και το ερώτημα είναι άλλο. Αυτός ο Μοσκιός, ο Μότσος, ο Μότσος που έχετε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Το είπα και χθες. Ο επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδος θα στεφθεί πρωθυπουργός από το Συνδικάτο της Μαφίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Δηλαδή, ποιο είναι το Συνδικάτο της Μαφίας στην Ελλάδα? Δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν μπράβους. Το Συνδικάτο της Μαφίας είναι η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Αυτή που παίζει με τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. Σε ποιον θα καταλήξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Βόλου? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Αστακού ή του Λακαρνανίας που είναι ορφανό? Ποιος θα πάρει τις μαρίνες του τόπου? Ποιος θα πάρει τα αεροδρόμια που ξεπλένεται το μαύρο χρήμα? Ποιους λογιστές χρησιμοποιούνε? Τι σχέσεις είχαν με εκτελεστές? Όλη αυτή η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Τι νομίζετε, ότι μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Η μαφία κυβερνάει τη χώρα. Τα έχω πει 200 φορές αυτά. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω όσο αναπνέω. Ουδής βρέθηκε από το χώρο της δικαιοσύνης να αποτολμήσει να κάνει αυτό που κάνει στην Ιταλία. Αντιμάφια. Στην Ιταλία ορίστηκαν 10 βαρβάτοι εισαγγελείς. Αντιμάφια. Είχαν φτιάξει και ειδικό σήμα. Το βλέπανε και κατουριώτησαν επάνω τους μαφιόζοι. Γι' αυτό και σκοτώσανε 15 εισαγγελείς στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα εισαγγελείς κρύβονται τη νύχτα κάτω από τα κλινοσκεπάσματα για να μην μπουτιάσουνε. Αλλά όχι από το κρύο. Από τις φαλιάρες που τρώνε. Τις προσβολές. Τις δωροδοκίες. Τις χρηματοδοτήσεις. Με μαύρο λεκιασμένο χρήμα. Χρήμα του αίματος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και δεν ακουραστώ να το λέω. Και γούστο μου καπέλο μου να το λέω. Γιατί και αποδείξεις υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά κανένας δεν τα αγγίζει. Στην Ελλάδα, για να φτιάξουμε κράτος, θα πρέπει να βρούμε 3 βαρβάτους εισαγγελείς να ξεβρωμίσουν τον τόπο. Ποια αντιπολίτευση, ρε? Κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης? Ο Τσίπρας? Ποιοι, ρε? Αυτοί που κατά τον Πάγκαλο φέρουν το υποκοριστικό κατά τον Πάγκαλο. Τσαχ πίνω κολαράκηδες. Οι τσαχ πίνω κολαράκηδες του συστήματος. Ο Μακαρίτης, ο Μπάγκαλος το λέει. Το λέει ακόμα στα βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Τσίπρας. Τσαχ πίνω κολαράκιας. Έτσι τον έλεγε. Γιατί τον έλεγε δεν ξέρω. Ο Μακαρίτης θα ξέρε. Ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, Ανδρουλάκης, που παλεύει να φτάσει στο 10% με όλο το σύστημα μαζί του. Και ο Τσίπρας με όλη την ολιγαρχία δίπλα του. Και έχουμε πρωθυπουργό το όνειδος της δημοκρατίας, το Μητσοτάκη, ο οποίος προσβάλλει την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη, την κουλτούρα, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Είμαστε Έλληνες εμείς και έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Να πάμε να γκρεμίσουμε όλοι.

Κλείνοντας, να ρωτήσω για μια ακόμα φορά τον Τόνι Τσολάκογλου της πολιτικής. Αντώνη Σαμαράς, Τόνι Τσολάκογλου. Ο δεύτερος. Ο ένας παρέδωσε τα ελληνικά στρατεύματα στους Γερμανούς, ο άλλος πούλησε την Ελλάδα στα μνημόνια της Μέρκελ. Θυμάστε τα κόκκινα χαλιά. Θυμάστε το! Το αφεντικό της Ελλάδος που έλεγε «Εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα». Το θυμάστε? Και οριότανε. Οριότανε ο Μεσίνιος που έτρωγε τα γαλακτομπούρικα στους πλατάνους της Πύλου με την ολιγαρχία. Ε! Και τους τραπεζίτες, Αντώνη. Θα πρέπει λοιπόν να μας πεις τι ήξερες. Τι ήξερες. Βάσει των αρχείων του στρατηγού Γκριλάκη για την απόπειρα εξόντωσης του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ποιες ήταν οι σχέσεις σου με τον Κόκαλη? Πόσα λεφτά σου έδωσε ο Κόκαλης για να ρίξει το Μητσοτάκι? Παρακολουθούσε ο Γκριλάκης τον Βαρδί Βαρδινογιάννη? Του είχε κάνει του είχε κονιορτοποιήσει τα τηλέφωνα? Και εσύ σου είναι αγνώστης, Αντώνη, γνώστης. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε, αλλά ξέρεις κάπου υπάρχει, κάπου υπάρχει εσύ, κάπου υπάρχω εγώ, να ξέρεις ότι με εμάς εδώ, με μένα τουλάχιστον, δεν αστεριώσεις. Γιατί είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός αρρηβίστας που έχει βγάλει ποτέ ο τόπος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Τσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.